0: Όμως δεν έχει στείλει το κινητό του. Γιώργο, θέλω να στείλει το κινητό σου. Το μήνυμα το έστειλε 2 και 40 κάτι. Στείλε λοιπόν το τηλέφωνο σου για να σε βρούμε, να επικοινωνήσουμε. Και αναφερόμαστε στον Πίτερ Περσίδη, στον Δημήτρη Περσίδη. Ο Δημήτρης Περσίδης γεννήθηκε στη Βιέννη και έφυγε από την ζωή το 2009, στην 21η Γενάρη του 2009. Αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό 4 χρόνια, 71-75. Είχε 12 γκολ σε 80 αναμετρήσεις και ήταν ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε στην Εθνική Αυστρίας. Ο δεύτερος ήταν ο Κουρτ Βέλτς, ο οποίος έχει έλθει στον Ολυμπιακό αρχές δεκαετίας του 80 από την ΑΖ Αλκμαρ. Οπότε κλείσαμε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε και το όνομα του νικητή και το τηλέφωνό του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε θα ενημερωθείς με τον τρόπο που θα παραλάβεις το άλμπουμ της Πανίνη, προσφορά του Διευθυντή της Ενημέρωσης και της Ερασπόρ εδώ, του κυρίου Σύφη Βοτζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σύφη. Με τα ωραία quiz σήμερα, πέρασε η ώρα, έβαλε τα γκολ η Νορβηγία και έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάκη Μπάλτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Ο Νίκος Κλαβενίτης έχει πάρει τον λόγο στη ρύθμιση των ήχων εδώ και μία ωρίτσια. Από τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Λευτέρη Σαρλάκο, καλό ξημέρωμα. Στις 4 η αναμέτρηση Αργεντινή-Αλγερία. Ο λόγος πλέον στον Δημήτρη Γιαχανατζή. Κύριε Παρασκευόπουλε, πρέπει να πάμε και σπίτι. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Ερασπορ 101,8.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Ερασπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Ερασπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κάθετα ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, γκολ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιμο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μεντί. Και ο Ραμπιό έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω, ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0 στο 82, μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά. Γαλλία σε Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ. Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάει την πάλα, κόβουν οι παίχτες της Σενεγάλης. Παρί όμως είναι Εμπαπέ, κάνει το σώμα μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
1: Ακούτε, Eurosport.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, με Νίκο Σουλαβενίκη στη ρύθμιση των ήχων. Νίκος Μοσχονάς, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ.
0: Δημήτρη Γιαχανατζή.
1: Και όπως ακούσατε το τραγουδάκι που έπαιξε μόλις τώρα, Viking Vibes, αφιερωμένο στον Erling Haaland και την παρέα του, η οποία η Νορβηγία κέρδισε με 4-1 το Ιράκ σε αυτό το πρώτο τους παιχνίδι στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Μεξικού.
0: Με άρρηκε η ΖΙΑΡ θέσης ο Χάλαντ, έτσι,
1: δύο γκολ. Ζήλεψε από τον Εμπαπέ. Από δύο γκολ και οι δύο.
0: Ναι, και οι δύο από δύο γκολ, αλλά στη βαθμολογία η Νορβηγία πρώτη. Σωστό στον όμιλο, γιατί η Νορβηγία κέρδισε με 4-1 το Ιράκ. Η Γαλλία, θυμίζουμε νωρίτερα, είχε κερδίσει με 3-1 τη Σενεγάλη. Οπότε είναι από πάνω η Νορβηγία.
1: Βέβαια, πρώτη Νορβηγία με 3 βαθμούς όσους και η Γαλλία. Αλλά η Νορβηγία έχει αυτό που είπες, το 4-1 γκολ διαφορά, ενώ η Γαλλία έχει το 3-1.
0: Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε το Ιράκ. Δηλαδή δεν του το είχα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν του το είχα. Ήτανε, διαφωνείς, σε βλέπω με κοιτάς με περίεργο, εντάξει. Με την Νορβηγία έπαιζε, δεν έπαιζε με καμία ομαδούλα, εντάξει.
1: Ναι, δεν εξαρτάται.
0: Αξιοπρεπώς στάθηκε.
1: Ναι, αξιοπρεπώς στάθηκε, απλώς η Νορβηγία ήταν μια κλάση καλύτερη τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και δεν φαίνεται μόνο από το δείχτη του σκορ που είναι βαρύ για το Ιράκ το 4-1. Φάνηκε, αν θέλει, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα που οι Νορβηγοί είχαν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση.
0: Εγώ έχω και την άλλη απορία. Ποιος θα περάσει πρώτος στον όμιλο?
1: Νομίζω Γαλλία. Δεν νομίζω ότι οι Νορβηγοί μπορούν να κάνουν τον μπαμ, να περάσουν σαν πρώτοι. Αλλά να σου πω κάτι, έχει μικρή σημασία. Βέβαια το θέμα είναι με ποιους διασταυρώνονται μετά. Όχι στους 32, μετά από τους 32, γιατί 32, οκ, okay, λίγο πολύ θα περάσουν στους 16. Το θέμα είναι μετά η διασταυρώση τι γίνεται.
0: Γι' αυτό σου λέω, κάτσε και θα δούμε. Και έχουμε και ωραίο παιχνίδι σε 50 λεπτά από τώρα.
1: Πολύ έτσι, σωστό.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι, Αργεντινή-Αλγερία.
1: Mm-hmm. Με Μέση να παίζει στο αρχικό σχήμα της Αργεντινής.
0: Το περιμένουμε, νομίζω, όλοι να δούμε και την Αργεντινή, να έχουμε μία εικόνα και από την πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Έρλινγκ Χάαλαντ, πώς τον είδες με τα δύο γκολ?
0: Σου είπα, αγριεμένο.
1: Αγριεμένο.
0: Αγριεμένο. Τον Εμπαπέ δεν τον περίμενα, να σου πω την αλήθεια, γιατί νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο δεν με ενθουσίασε.
1: Το πρώτο ημίχρονο, φίλε Νίκο, ήταν για κολύριο στα μάτια, πραγματικά.
0: Δεν ήταν.
1: Πονούσαν τα μάτια μας αυτό το θέαμα. Δεν ήταν τώρα.
0: Δεν ήταν. Δηλαδή και τα 4 γκολ, να πούμε για αν κάποιο άνοιξε τώρα και δεν έχει παρακολουθήσει, στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, στο
1: και
0: πρώτο.
1: Ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα, εκεί λίγο πριν από τις καθυστερήσεις, όπου η Σενεγάλη μειώνει σε δύο. Μάλλον ο Μπαρκολά πετυχαίνει το 2-0 στο 84 λεπτό και κλειδώνει από ό,τι φαίνεται τη νίκη της Γαλλίας. Έρχεται το γκολ του Εμπαϊέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για την Σενεγάλη που μειώνει σε 2-1 και με τη σέντρα ο Εμπαπέ γκολ πάλι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 3-1. Δηλαδή το τελευταίο 15 λεπτό, αν θέλεις, μαζί με τις καθυστερήσεις, είχε 3 γκολ. Ήταν πολύ περισσότερο παιχνίδι από την περισσότερη διάρκεια του μάτς.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω, εσύ το λες γκολ, εγώ το λέω γκολάρα. Γκολάρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Okay. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ για τον Μπαπέ, εντάξει.
1: Κιλιάν Μπαπέ με τα δύο τέρματα που πέτυχε. Πρώτο σκόρερ πλέον στην ιστορία της Γαλλίας με 58 τέρματα, ξεπέρασε τον Ζιρού. Στο πρώτο τέρμα τον έπιασε στην κορυφή με 57 τέρματα, πέτυχε και το δεύτερο στο 96 και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, πρώτο σκόρερ στην Γαλλία με 98 τέρματα, αλλά και 14 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Απειλεί πλέον το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε του Γερμανού.
0: 16 έχει ο Μίροσλαβ Κλόζε. Να πούμε ότι με το δεύτερο γκολ ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Μέση, έτσι, ο οποίος πλέον έχει 13. Βέβαια, ακολουθεί.
1: Προς το παρόν, γιατί ο Μέση θα παίξει σε λίγο.
0: Γι' αυτό λέω, προς το παρόν έχει 14 ο Εμπαπέ, 16 είναι πρώτος σκόρερ ο Μύρος ο Κλόζε και 13 έχει ο Μέση. Αν ο Μέση σημειώσει γκολ, θα είναι μαζί Εμπαπέ και Μέση. Ναι. Και οι δύο πλησιάζουν τον Κλόζε. Περισσότερες πιθανότητες δίνω εγώ στον Εμπαπέ να τον περάσει. Ναι. Δεν ξέρω, ο Μέση έχει άλλο μουντιάλ. Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω, μάλλον
1: το τελευταίο του είναι.
0: Ό,τι καταφέρει λοιπόν είναι τώρα. Ενώ ο Εμπαπέ έχει σίγουρα και άλλο μουντιάλ, οπότε νομίζω ότι εγώ θα τον έπαιζα πρώτο σκόρερ από τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι λες, πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά να αρχίσουμε τα τηλεφωνήματάκια μας, να ανοίξουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στο τραγουδάκι, εγώ να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας, ώστε όσοι με συντονιστήκατε τώρα και δεν είσαστε στην παρέα της ERASPOR, να ξέρετε πού μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papakier.gr και στο Viber κάνετε μια αναζήτηση ERASPOR, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μια καλημέρα, την άποψή σας
1: για τον Εμπαπέ, για τον Χάλαντ,
0: τι περιμένετε από τον Μέση.
1: Έτσι. Πολλά θέματα.
0: Αν περιμένετε να δείτε μια ωραία ομάδα να έχει η Αγγλία. Έχουμε και Αγγλία το βράδυ.
1: Έχουμε και Αγγλία σε ωραίο μάτς, κοντρά στην Κροατία.
0: Ναι.
1: Ματσάρα είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Πριν φτάσουμε στο παιχνίδι αυτό, και ενώ σε 3-4 ξεκινάει η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αλγερία, να θυμίσω ότι στις 7 το πρωί υπάρχει το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. Το μάτς αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου και να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την R2 Sport σε περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.
0: 10ος όμιλος. Έχουμε 8 η ώρα στο Χιούστον παιχνίδι για τον 10ο όμιλο, Πορτογαλία Κονγκό. Ο Γιάννης Αντορινέος θα είναι στην περιγραφή για την ERASPOR. Το παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την R2 Sport σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα.
1: Και όπως είπαμε, στις 11 το βράδυ το μάτς το μεγάλο για το 12ο όμιλο Αγγλία-Κροατία σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα από εδώ από την ERASPOR και τηλεοπτικά από την R2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με μηνύματα που αρχίζουν να έρχονται και με τις γραμμές να ανοίξουμε να μιλήσουμε με τους απεσταλμένους.
0: Εγώ θα έλεγα να πάμε πρώτα μία Νέα Υόρκη. Δεν θα ήθελες να πάμε μια Νέα Υόρκη?
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πάμε πρώτα στη Νέα Υόρκη, να ακούσουμε Πέτρο Μαυριανίδη για το μάτς της Γαλλίας. Έχουν γίνει και κάποια επεισόδια, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μας τα πει ο Πέτρος. Οπότε πρώτα στη Νέα Υόρκη, να ακούσουμε Πέτρο Μαυριανίδη για το μάτς της Γαλλίας. Έχουν γίνει και κάποια επεισόδια, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μας τα πει ο Πέτρος.

0: Ένα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Κάποιοι φίλοι, Νίκο, τη Αργεντινή δεν κρατιούνται. Μα έχει στείλει κάποιο φίλο μήνυμα με 4 σημαίε, 5 σημαίε Αργεντινή. Πόσε ήταν,
1: ναι, ασυγκράτητο. Ασυγκράτητο ο φίλο που έχει στείλει τι σημαίε.
0: Περιμένει πώ και πώ με το ρολόι, ξέρει, μετράει αντίστροφα τα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Για λέει, να γίνει σέντρα.
1: 38 λεπτά από μένα και μετράει. Λοιπόν, ασυγκράτητο όμω είναι και ο Πέτρο ο Μαυρογεννίδη, ο απεσταλμένο τη ΕΡΤ, ο οποίο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Πέτρο,
0: καλημέρα.
1: Καλησπέρα για σένα, καλημέρα για μας.
2: Το τραγούδι εκεί έπρεπε να παίξει όλο, ε. Άμα δεν τα φέρα τώρα δεν γινόταν, ε.
0: Να τους βάλουμε σε κλίμα, βρε εσύ, Πέτρο.
2: Με το Magic, τι έλεγε, κάτι Magic.
0: Ναι, με το Magic, εντάξει, ναι. The Rhythm is Magic.
2: The Rhythm is Magic, yes.
1: Πέτρο, η πλάτη πώς είναι?
2: Η δικιά μου.
1: Ναι, είναι καμένη.
2: Ενημερώθηκε
1: σχετικά. Σε άκουσα στον Άγγελο το Στίμο που έλεγε ότι. Και δεν ξέρω αν έχει πάρει και κάτι για να σε ανακουφίσει.
2: Είδα και όχι, εντάξει, είπαμε. Είναι Μελανούριο,

0: δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι αυτό, ότι αν έφυγα ένα πικ πάνω, μόνο και μόνο γιατί το λέω, μιλάμε κατακέφαλα που λέμε, κατακέφαλα, φοβερό. Το Βραζιλία-Μαρόκο δεν ήταν η ίδια ώρα και δεν το είχαν πάρει χαμπάρι οι ήλιες. Τέλος πάντων, εντάξει, είδαμε από κοντά Γαλλία στη Μεγάλη τώρα. Δεν και εμείς, δεν πάνε έχει και 400 βαθμούς. Σιγά, να το αντέξουμε. Αλλά ήθελα να πω γενικώς ότι σήμερα η παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή υποδέχτηκε ήδη τους δύο και προσεχώς ένας τρίτος από τους ποδοσφαιρικούς ήρωες. Μιλάω βέβαια για τον Εμπαπέ που βάλε δύο, για τον Χάλαντ που βάλε δύο και έρχεται και ο άλλος. Μήπως σκεφτός κάνει κάτι σήμερα. Και βέβαια έρχονται και άλλοι αύριο, μην το ξεχνάμε. Έτσι, να τα λέμε κοστά, να τα εκφράσετε. Λέω για τη μέρα σήμερα εδώ που ξέρει στην Αμερική κλείνει σε λίγο με το παιχνίδι της Αργεντινής στο πρόγραμμα. Ρε παιδί μου, είπα, περίμενα ότι ο Άγγελος θα με έβγαζε μετά το τέλος του αγώνα, γιατί είχε σκεφτόμενο να το σκεφτήσω, πρέπει να το πω, να μην το πω, να μην είναι βούρδα, να θα ακούνε και άσχοι προπονητές κλπ. Μήπως έχουν μπει σε μια λογική, επειδή οι προπονητές, επί των μεγάλων ομάδων κυρίως, γιατί το παιχνίδι της Βραζιλίας το πρώτο μήχρονο ήταν σούπα. Το πρώτο μήχρονο ήταν σούπα. Αυτό σήμερα ήταν σούπα και έκανε και ζέστη και ζεστή χάλια, να το φάνε δηλαδή επειδή είσαι άρρωστο. Χάλια μαύρα. Τι λέω, μήπως έχουν βρει καμιά λογική να μπουν λίγο χαλαρά στα πρώτα ημίχρονα για να μην, επειδή δεν θα αντέξουν οι παίχτες να το βγάλουν. Δηλαδή, κάπου έχει μια ποδοσφαιρική λογική αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αδιανόητος η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, ας πούμε. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια που ανέφερε και μη σου πω και σε άλλα. Στην Ολλανδία, η Ιαπωνία, ας πούμε, ήταν διαφορετικό το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πέτρο, ναι. Λογικό δεν θα ήταν να βάλουμε δύο γκολάκια να τελειώνουμε και μετά να σβήσουμε?
0: Όχι, γιατί ρισκάρουμε μετά. Από την άλλη, θα ρισκάρουμε και με αυτόν τον τρόπο. Μην το φάμε.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Όλα είναι ρίσκο, γι' αυτό το σε ρωτάω.
0: Ναι, μπαίνει το θηρίο μέσα και σου λέει: είναι λίγο μαγκωμένο, α πούμε. Μήπω και μην βγούμε τα. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε δει πια πολύ. Από πολλές ομάδες και μεγάλες κτλ. Λέω: μήπω είναι. Θα το παρακολουθούμε βέβαια, θα το έχουμε κιόλα. Μια διαπίστωση είναι αυτή δική μου, η οποία μπορεί να είναι και εντελώς έξω.
1: Έχει περάσει από το μυαλό μου μία σκέψη, Πέτρο. Ότι ναι. Βλέπω τις ομάδες που μπαίνουν έτσι χαλαρά, που λες και εσύ, ξοδεύουν το πρώτο ημίχρονο, κυριολεκτικά το ξοδεύουν. Περνάει ο χρόνος, ναι. Και δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Και κάθομαι και σκέφτομαι, μήπως τελικά κάνουν αγκαρία στη φάση των ομίλων, περιμένουν τα νοκάουτ.
0: Αγκαρία, όχι, όχι. Αγκαρία δεν μπορείς να το πεις, Μίτσο. Με τίποτα δεν μπορείς να το πεις αγκαρία. Μπορείς να πεις σκοπιμότητα. Μπορείς να πεις ότι έχει μια σκοπιμότητα. Ρε παιδί μου, ότι άμα πάρουμε μια νίκη, τι να πω τώρα, 80, μην πω παραπάνω τη 100, είμαστε περασμένοι στην επόμενη φάση. Ναι. Μπορεί να το σκέφτονται λίγο έτσι. Δηλαδή, η Ισπανία δεν μπορεί να κερδίσει. Πάλι στο δεύτερο μήνυμα ήταν ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν στο
1: πρώτο.
0: Πήγαν και οι άλλοι μέσα και λοιπά. Τέλος πάντων, δηλαδή, θα δούμε. Μήπως είναι έτσι το σχέδιο φτιαγμένο. Θα δούμε. Βέβαια, το γεγονός ότι είναι λίγο μαγκωμένοι όπως νομίζω εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και τον όρο στην επίθεση. Αλλά ήδη σήμερα η Γαλλία, δηλαδή, το άλλο χτύπησε δοκάρι πλάτη και έξω, με φάλτσα εδώ μεταξύ βγήκε μπαλά έξω.
1: Ναι.
0: Να το πούμε. Και μετά υπήρχε άλλη ευκαιρία, α πούμε, στη τέλος πάντων. Okay. Μπορεί να μην είναι έτσι, απλώς το καταθέτω σαν άποψη, γιατί λέμε πολλά πράγματα για το Μοντιάλ. Ας πούμε και κάτι διαφορετικό, πώς ισχύει.
1: Μπορώ να δώσω μια δικαιολογία, Πέτρο, σε όλο αυτό, ανεξάρτητα από ό,τι συζητάμε. Ότι ακόμα είναι κουρασμένοι από τα παιχνίδια της περιόδου. Είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, φαίνεται.
0: Μα γι' αυτό το λόγο. Έτσι. Ναι. Και το λέγαμε, το έχω πει και με άλλους συναδέλφους, ότι ήταν ένα από τους λόγους που καφιόταν το Κατάρ, ότι έκαναν ένα υπέροχο Μοντιάλ, γιατί οι παίκτες ήταν Νοέμβρη με
1: Δεκέμβρη. Ακριβώς. Ναι, αλλά
0: είναι. Και μη σου πω και στο πικ της φόρμας τους.
1: Και σε καλές θερμοκρασίες κιόλας, ε.
0: Ήταν και αυτό, ναι. Σήμερα δεν μπορούσα να πει τι έκανε ζέστη, αν εξαιρέσει τον ήλιο δηλαδή. Δεν μπορούσα να πει τι έκανε 30 φεντάρια και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. By the way, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πια παραπάνω γκολ από τον Φοντέν, τον Γάλλο, τον συμπατριώτη του. Είναι πρώτο σκόρερ ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Έφτασε τον Γκέρτ Μίλλερ με τα 14 τέρματα. Κυνηγάει ένα για να πιάσει, αυτό δεν μας αρέσει πολύ, αλλά θα το πιάσει. Τι να κάνουμε, το φαινόμενο που έχει 15.
1: Ναι.
0: Δύο για να φτάσει τον Κλόζε και τρία εννοείται
1: για να τον
0: ξεπεράσει. Ναι. Βέβαια, στον ίδιο χώρο είναι και ο Μέση που έχει 13. Παγκόσμια κίνηση. Ετοιμάζεται να γράψει ακόμη μία, αφού είδα ότι είναι στην αρχική δεκάδα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Οπότε είναι πάρα πολύ σπουδαίο να τα λέμε και αυτό το αποτύπωμα που αφήνει και ο κατά πολλούς χειρονομιζάκι, πεθάρα κτλ. Εντάξει, με μυαλά όχι και τόσο πώς να το πω τρελαμένα, αλλά είναι εξαιρετικός παίκτης. Το συντάξει, τον γκολ που βάζει το τρίτο, ας πούμε, είναι αυτό που λένε δεν το περιμένει κανείς. Έτσι, και τερματοφύλακας
1: στη
0: μεγάλη δέκα. Τυχαίως έχει πετυχθέλσει, μια χαρά τερματοφύλακας είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω, να σου πω κάτι, κάποια πράγματα έτσι που ενδεχομένως δεν τα ξέρετε, που δεν έχουν πολυγραφεί στα ελληνικά μέσα. Ναι. Να πω για τον Τόμας Παρτέι, και τα ακούσει αυτή την ιστορία ότι δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζει για βιασμό κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι, είναι γνωστή ιστορία. Τόσο η αποστολή της Γκάνας, όσο και η κυβέρνηση της Γκάνας, άσκησαν άμεσα έφεση και προσέφεραν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Καναδά. Αυτό μπορεί να προλάβει να γράφτηκε στα ελληνικά μέσα μαζική ενημέρωση, δεν τρένει και χαράματα, αλλά υπήρχε μια εξέλιξη ότι το αποτέλεσμα η απόφαση δεν άλλαξε. Το οποίο σημαίνει ότι θα τηθεί εκτός από την πρώτη αναμέτρηση που θα δώσει η Γκάνα. Παρά την απουσία από τα παιχνίδια στον Καναδά, ο Παρτέι θα είναι μάλλον διαθέσιμος για τα παιχνίδια που θα δώσει η Γκάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε περιμένουμε εκεί να συμμετάσχει κανονικά το παιχνίδι. Να πω μία ακόμα από αυτές τις ιστορίες. Ο αμυντικός της Νέας Ζηλανδίας, ο Τιμ Πέιν, υπέγραψε την Ολύμπια, μια ομάδα που είναι στην Παραγουάη, και είναι δεδομένο. Σκέψτε ότι το ανακοίνωσε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Και μάλιστα ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε τους λιγότερους followers του παγκόσμιου κύπελλου, που ήταν 4.000, πιο λίγους και από μένα, για να καταλάβετε, στο τέλος του Μάη. Και τώρα έχει 5,8 εκατομμύρια.
1: Έτσι. Μάλιστα, αυτά είναι. Ωραία, καλά πάμε.
2: Αυτά είναι.
1: Καλά
0: μια χαρά, μια χαρά. Άλλο να σας πω. Τρελούτσικος παίκτης στοιχήματος, γι' αυτό θέλει να έχουμε το όνομά του, δεν είναι τίποτα σίγουρο, τίποτα σίγουρο. Έχασε ένα τεράστιο ποσό λόγω αυτής της σοκαριστικής σοπαλίας της Ισπανίας απέναντι στο πράσινο
1: ακροτήρι.
0: Ναι. Πόκαρε ένα εκατομμυριάκι για να πάρει 86.000. Έτσι. δηλαδή πόσο έφερε το 1,086. Και πήγε στο πάπο, καταλαβαίνετε. Καταστράφηκε. Και όλα αυτά οφείλονται στον γιγάντιο 40χρονο τερματοφύλακα του πράσινου ακροτήριου, τον Μποζίνια, ο οποίος έκανε 8 επεμβάσεις στο τέρμα, μιλάω, έτσι. Κράτησε το 0 και έτσι το εκατομμυριάκι σε 90 λεπτά τι έκανε.
1: Έκανε φτερά το εκατομμυριάκι και οι μετοχές του Βοζίνια ανέβηκαν κατακόρυφα.
0: Ναι, βέβαια. Είναι 40 βέβαια που καράς. Δεν προλάβει να το καρποθεί έτσι λίγο παραπάνω.
1: Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις, Πέτρο, να βγάλει τα χρήματά του μια χαρά.
0: Θα βρει την άκρη.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Πάρα πολύ νεκρή ρωτήση να πω και αυτό, γιατί έχει αξία. Και βέβαια, θα ρωτήσω, θέλετε παιδιά, εδώ είμαστε για αυτό το λόγο. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και εγώ μπορώ να πω ότι λίγο θα είμαι ελαφρώς αντίθετος, παιδί μου. Δηλαδή, με αυτή την ιστορία με τη φωτογραφία του Μαρσέλο Μπιέλσα. Εντάξει. Έγινε viral που κοιτούσε προς τα κάτω, είχε τα χέρια στις τσέπες, την επίσημη φωτογραφία της ομάδας από τη FIFA. Τώρα μιλάμε για να είναι στα side και τα λοιπά, στο roster της ομάδας, στο Μαρίνι και διάφορα τέτοια. Όλοι οι προπονητές και οι παίχτες χαμογελούσαν, υπόζαραν κοιτάζοντας την κάμερα τέλος πάντων. Ο Ελόκο, που είναι όλες ώρες όλο και πράγμα, προπονητάρα, έτσι δεν το συζητάμε, και ωραίος τύπος γενικότερα κτλ. Στάθηκε ακίνητος, στα χέρια στις τσέπες, το βλέμμα καρφωμένο στο πάτωμα. Και μάλιστα έκανε διευθυντικές δηλώσεις όταν τον ρώτησαν, είπε: δεν είμαι κανένα μοντέλο και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που θέλει η FIFA συνέχεια κτλ. Εδώ μπορώ να πω εγώ ότι θα μπορούσε να σταθεί έστω poker face, α πούμε, για να δει μια φωτογραφία. Αλλά τέλος πάντων, ο Μπιέλσα είναι και ο Μπιέλσα. Να μην το ξεχνάμε για αυτό το πράγμα. Και πριν ρωτήσει οτιδήποτε άλλο, θα πω και ένα τελευταίο: ότι οι κακομοίριδες και οι Ιρανοί εξαφορθούν και ταλαιπωρούνται. Ποδοσφαιρικά μιλάω εδώ πέρα, μια και βρίσκονται. Λόγω των ενταμένων σχέσεων ω γνωστών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ταλαιπωρία με βίζες, συνεχίζει μετακινήσεις. Η ομάδα των γνωστών στην προπονητική κέντρο στο Μεξικό, στην Τιχουάνα, και ταξιδεύει, σας είπα, για να παίζει τα επίσημα παιχνίδια της. Η αποστολή πήγε στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της διοργάνωσης και μετά τη λήξη του αγώνα επέστρεψε οδικούς στην Τιχουάνα για να συνεχίσει την προετοιμασία της ενώπιση των αγώνων. Ενώ όταν ήρθε στο Λος Άντζελες, ταξίδευσε μια 20 λεπτή πτήση. Τώρα ταξίδευσε οδικό στο τέλο. Βλέπω τους εργαζόμενους πηγαίνουν μεταξύ πραγματικά. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που
1: τους. Και είχε πρόβλημα ο Ταρέμι, η Πέτρο, και είπαν ότι η Βίσα του ήταν ληξιπρόθεσμη, ναι, κάτι τέτοιο, ε.
0: Ναι, είχε, παράδειγμα, ότι έκανε μία διέλευση. Υπάρχει εδώ ένας νόμος και τα λοιπά που έπρεπε να εξαστεί λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Απλώς έμεινε περισσότερη ώρα στη διαδικασία του ελέγχου, αυτός και ακόμη ένας ποδοσφαιριστής.
1: Λοιπόν, θέλω
0: να. Δεν μου λέει κανένας ότι ο Ταρέμι, επειδή έκανε κάποιες δηλώσεις στην συνέντευξη του μαζί με τον προπονητή και είπε έτσι και έτσι και τα λοιπά, μήπως ήταν αυτός ο λόγος, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ. Έτσι, δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, αρπάχτηκαν στη Madison Square οι Αργεντίνοι με τους Αλγερινούς.
0: Καλά, εντάξει. Θα πει κανείς τι πιο σύνθετο να συμβεί. Κοιτάξτε τώρα, εδώ δεν είναι τώρα να το χαρακτηρίσει το επεισόδιο ή να πούμε ότι όλοι οι Αργεντίνοι και οι Αλγερινοί είναι τρελούτσικοι και δεν ξέρω εγώ τι. Ήρθε εδώ πέρα τώρα στη Madison Square Garden, μαζεύει χιλιάδες κόσμους. Έτσι και ο ένας με έναν άλλον να πούνε και μια κουβέντα παραπάνω. Σιγά. Δηλαδή, okay, ναι, έγινε ναι, κάτι τέτοιο για κάποια λεγόμενα μικρό επεισόδια.
1: Είπανε μόνο κάτι, είχαμε και λίγο προξήματα.
0: Είχε κάτι προξηματάκι και τα λοιπά είχε, αλλά να ξέρετε εδώ πέρα, ρε παιδί. η παρουσία της αστυνομίας δεν είναι αυτό που λέμε διακριτική. Είναι πάρα πολύ έντονη και πολύ άγρια. Μπροστά μου, ας πούμε, δεν το ήξεραν κιόλας οι άνθρωποι. Οι τουρίστες ήταν, νομίζω, από την Ισπανία. Τους έγραψαν κυριολεκτικά, τους έδωσαν μια κλίση δηλαδή, επειδή έπιναν αλκοόλ, ας πούμε, στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Έφαγαν κλίση γιατί έπιναν αλκοόλ στην πλατεία.
0: Ναι, τους έκοψαν μια κλίση, ένα θήκη που λέω.
2: Απαγορεύεται η κατανάλωση, απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ προφανώς
0: σε
2: δημόσιους χώρους.
0: Άλλο και τούτο. Το είχαν μέσα και σε μια αυτές τις καφές ακουλίτες, το Little Brown Bag που λένε και στην Αμερική, αλλά τους είδαν, το έβγαλαν, τους έκαναν και τους έκοψαν μια τέτοια. Δηλαδή η αστυνομία όντως είναι εκεί, ας πούμε, και ψιλοάγρια άμα χρειαστεί. Δηλαδή κάποιος μπροστά μου τυχαίνει και του λέει, αδερφέ, εδώ μπορώ, του λέει, να καπνίσω. Του λέει, μπορείς, αλλά πήγαινε πιο εκεί, δεν θέλω να το μυρίζω. Πολύ απότομα και έντονα και αυστηρά, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι μαζεύτηκαν τώρα και χιλιάδες κόσμο, ο ένας είπε κάτι σε έναν άλλον, ή κοιτάς ρε τι σπρώχνεις ρε, έγινε να καταλαβαίνει. Ναι. Ιστορία. Δεν ήμουν εκεί, να πω την αλήθεια έτσι, αλλά επειδή ήμουν σε άλλες περιπτώσεις ομάδων κτλ. Έλεγα τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει, κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά τελικώς δεν έγινε.
1: Ξέρεις, με ξενίζει όλο αυτό γιατί είναι Αργεντινή, Αλγερία, okay, δεν είναι φανατική. Εν πάση περιπτώσει δεν διακυβεύονται πολλά πράγματα. Το πρώτο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό που γίνεται.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει αλλά σημασία. Μπορεί, μπορεί να μην ήταν και ποδοσφαιρικό ο λόγος. Μπορεί να ήταν και κάτι άλλο.
1: Πέτρο, σκέφτομαι ότι αν αργότερα η φάση προχωρήσει, τα μας γίνουν πολύ πιο, να το πω, στο κόκκινο, με ομάδες,
0: ναι,
1: με ομάδες φαβορί.
0: Μπορεί να γίνει και για μάτς που είναι στον Όμιλο και για φιλικό και για 2-25 λεπτά και για οτιδήποτε. Συλλέω, επειδή είναι πάρα πολύ στο κόσμο συνωματισμένος. Mm-hmm. Έχουν πιει,
1: ναι,
0: έχουν αυτώσει κτλ. Δηλαδή κάπου ότι ναι, μπορεί να γίνει. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει, ο προβληματισμός είναι απόλυτα σωστός, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να μην γίνει δυστυχώς. Όταν σε ένα σημείο μαζί με τόσο πολλοί κόσμο. Και επειδή η Αργεντινή έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο, θα σα πω κάτι, το έχω πει σε διάφορους, μπορεί να το έχω πει και σε εσά, α το ακούσει και κάποιο ο οποίο δεν το έχει ακούσει. Στον Buenos Aires, λοιπόν, σε μία, α το πω σε ένα Δήμο, πώ λέμε, Αθήνα, Δήμο, ξέρω εγώ, Χαλανδρίου. Εντάξει, παράδειγμα, εντάξει. Εντόπισαν, λέει, 13.000 μπαμπάδες και μαμάδες, οι οποίοι δεν τηρούν του νόμου σε ό,τι αφορά τη διατροφή για τα παιδιά του. Προσέχει, δηλαδή, διαζευμένα ζευγάρια. Που πρέπει να πληρώσει τόσα το μήνα. Και 13.000 δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Σκέφτηκαν οι σατανάδες.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Ναι, ναι. Σκέφτηκαν. Καλά, τώρα μιλάμε για την Buenos Aires.
1: Όχι
0: όμως, και δύο να ήταν και τρεις να ήταν, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω το εξή. Δηλαδή, σκέφτηκαν ότι ένας τρόπος για να τους αναγκάσουν να πληρώσουν και να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους ήταν να στείλουν στις αρχές της Αμερικής τα στοιχεία τους, ώστε άπαξ έρθουν στο Μοντιάλ να μην τους επιτραπεί είσοδος. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προσπάθησαν μέσω του ποδοσφαίρου
1: να πιέσουν
0: ένα άλλο κοινωνικό ζήτημα, ναι, ναι, και να πιέσει κάποιον που θα εκτιμήσει το χρέο. Τέτοια τρέλα έχουμε το ποδόσφαιρο. Οι Λατινοαμερικάνοι το ξέρουμε κιόλα. Ναι. Λέγε, Νικόλα.
2: Πέτρο, θέλω να μου πεις, επειδή το ζεις από μέσα, πώς είναι η διοργάνωση, πώς το ζείτε εκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις την ερώτηση.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Το πρώτο παιχνίδι που πήγαμε στο Βραζιλία-Μαρόκο, έχουν βάλει η FIFA σε διάφορα σημεία τη πόλη. Τα λεγόμενα shuttle bus, shuttle bus, πληροφοριάκια δηλαδή, τα οποία φέρνουν διαπιστευμένους ανθρώπους και τους μεταφέρουν στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι, εμείς διαλέξαμε να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο δεν είναι και τίποτα super wow κτλ. Αλλά μόνο και μόνο για αυτό, ώστε κάποιες από τις μετακινήσεις μας για το γήπεδο, που είναι και πολύ μεγάλη απόσταση, σχετικά μεγάλη απόσταση μάλλον, και έχει και συνήθως κίνηση κτλ. Να γίνει με το λεωφορείο, να φτάσουν ωραία, να περάσουν από τους κατάλληλους ελέγχους κλπ. Δεν είχαν ενημερώσει όμως ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν θα μπουν στο λεωφορείο μόνο όσοι μένουν στο δικό μας ξενοδοχείο που μένουν, αλλά όποιος είναι κοντά, τον πάντα και θέλει να έρθει. Αυτό δεν έχει το αποτέλεσμα. Σε ένα λεωφορείο που γράφει απ' έξω καθήμενη 56, θα μαζευτούν καμιά γονταριά. Με αποτέλεσμα, αν θυμάμαι καλά, το λεωφορείο να φεύγει στις 2 και 10, νομίζω κάπου εκεί ήταν, 12 και 10 ήταν. Εγώ να κατέβω κάτω 11.30 και το λεωφορείο να είναι γεμάτο. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα λοιπόν, να φύγει επειδή φύγανε και να περιμένουμε εμείς αυτόν τον οδηγό γίγαντα να πάει η απόσταση 50 λεπτών που έγινε μια μισή λόγω της κίνησης, να ξαναγυρίσει πίσω,
1: να πάρει και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, να πάρει και τους υπόλοιπους. Και μάλιστα έφτασε 3:50 που 3:10 έφευγε το επόμενο που ήταν προγραμματισμένο. Σήμερα όμως που ήταν ξανά η διαδικασία για να πάμε στο γήπεδο, ήρθε ένας οδηγός, γέμισε το λεωφορείο νωρίς, γύρισε αμέσως, δηλαδή ήξεραν και υπολόγισαν ότι εκείνοι πολλοί θα γυρίσουμε και θα του φέρουμε. Τελικώς η επιστροφή δεν είχε τόσο πολύ κόσμο όσο ήταν το προηγούμενο, γιατί ούτε σε γαλλικά μίντια είχε πάρα πολλά, ας πούμε. Και οι Γάλλοι και οι Κυπάρτε και οι Μερακλείδε, φαντάζομαι ότι πήρασαν το Uber, πήρασαν ταξί και πήρανε μόνοι του. Γέμισε το λεωφορείο μεν και το, η δεύτερη παρτίδα έφερε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά και το άλλο. Δηλαδή αυτό το δείχνει αλήθεια. Και τώρα το γεγονό ότι πηγαίνουμε στο γήπεδο, το Media Day. Να αγοράσει ένα καφέ είναι πανάκριβο. Δεν σου δίνει νερό όπως συνηθίζει, χαίρεται. Έχει πάει στα γήπεδα, γνωρίζετε ένα νεράκι, ρε παιδιά κτλ.
1: Ναι.
0: Επειδή στην Αμερική ανάσα και δολάριο που λέει ο λόγο, ναι, αυτά είναι ζητήματα. Τι να σου πω τώρα. Τώρα τα υπόλοιπα. Αυτοί έχουν αποφασίσει να το κάνουν show. Να έχουν αυτό το που λέει ωραίο τρεδουργικό που μπαίνει όλη η αποστολή μέσα από μεγάλε σημαίε, FIFA κτλ. Οι προπονητέ του Λίγου, το Fly. Αυτά που είναι διάφοροι διάσημοι και. Φωνάζουν και όλα εκεί στα μικρόφωνα, υποδεχτείτε, κάντε ράντε κτλ. Για την ώρα, εγώ, βέβαια, εγώ είμαι και τέτοιο τύπο. Δηλαδή, δεν θα δω. Πρέπει να δω χίλια πράγματα για να πω ότι διοργάνωσε την μάπα και να με πεινάξουν. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα, αλλά τα χειροδιάλ είναι. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια κόσμου, yes. Πάρα πολλέ ομάδε, είναι και τόσο διευρυμένο κλπ. Κλπ. Άρα, τι να πω, το θεωρώ OK, Νίκο, το θεωρώ OK.
2: Okay. Όταν λες ο καφές πανάκριβος, δώσε μας μια τάξη μεγέθους. Ένα καφέ.
0: Θες... από 6 μέχρι 8, 8 δολάρια θα βρει. Δηλαδή.
1: Θα κόψει το καφέ, ναι. Θα κόψει το καφέ.
0: Ναι. Και δεν σε κόβει το ρημάδι. Και να σου πω, και δεν είναι δηλαδή ότι θα βγει κανένα καφεδάρα και να του πω άρε τι πια. Ευχαριστήθηκε η ψυχούλα.
1: Κατάλαβα. Μπαπόρο είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι φοβερό, φοβερό.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, φίλτρου, ένα ρηματοφίλτρου καφέ εκεί στο γήπεδο. Άκου το λάδι. Πάω, ας πούμε, με το που ανοίγει. 12 η ώρα το μεσημέρι ανοίγει. Εμείς πήγαμε πάρα πολύ νωρίς στο γήπεδο λόγω αυτής της ιστορίας με το.
1: Με το λεωφορείο.
0: Λεωφοριάκι, εντάξει, ναι. Πάμε πάρα πολύ νωρίς στο γήπεδο, φτάνουμε. Κοιτάω το ρολόι, λέω ψηλέ, τώρα τι κάνουμε. Έχουμε 5 ώρες μέχρι να γυρίσουμε πάλι. Έχει κάναμε κάτι, έχει 2 ώρες μέχρι να γυρίσουμε στα ράδια και τα λοιπά. Αρχίζω το κουδάμι, αφού το πάω στη φανζόνα, αν το πω δεν βγαίνει. Ακόμα δεν είναι. Λέω πάω να πάρω ένα καφέ, τώρα ανοίγεται 12. Το λέω 12 παρα 5 είναι. Όχι, 12 ώρα. Εντάξει. Περιμένω, δεν θα πάω ένα καφέ. Ουρά, χαλάκι μεσάνημα, πολλά εκεί αυτό το βίσα μίσο και τα λοιπά. Τώρα το ξάνω κοντά μου, δεν τα φέγεται. Είναι άλλοι αυτοί που καφέ είναι ωραία. Καφέ τώρα γαλλικό φίλτρο κλπ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να φεύγω. Τελειώνει το μάτς, μέχρι να ξέρω το λεωφορείο και να σου πάρει ένα καφεδάκι έτσι να δυναμώσω λίγο να φτωχώ. Ναι. Κλπ. Πάω να φύγω, μου λέει κύριο καφέ δεν μπορεί να σου πει. Κάτσε ρε, λέω. Εσύ δεν μπορούσε να πει τάπα. Όχι, μου λέει είναι το πρώτο, λέει. Η πρώτη ποσοδιά που έφερα.
1: Μάλιστα, 20 δολάρια.
0: Κάτσε όχι, ήταν 3 και κάτι. Ξυλοφθηνό. Για φίλτρο. Εμείς το φίλτρο το βγάζουμε, το βάζουμε στις βρύτες.
2: Πέτρο, σε βλέπω να γυρνάς Ελλάδα και να πίνεις τους καφέδες που δεν θα πιεις μαζεμένους.
0: Πραγματικά, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κυριακό όμως είναι, αν επειδή μου ήταν και μια χώρα, μια πόλη, μια χώρα όπως θες το που είχε πιο πολύ το ποδόσφαιρο στο αίμα της, θεωρώ ότι θα ήταν ακόμα πιο wow από ό,τι είναι. Εντάξει, γιατί δεν είναι εδώ. Το Μεξικό τι έγινε στην πρεμιέρα,
1: ναι, βέβαια.
0: Τρελαμένοι ήμασταν όλοι. Καμία σχέση με τους πισοκέρους εδώ πέρα, με τους στόκερ, οι οποίοι αύριο έχουν μεθαύριο και την Πέμπτη έχουν και την παρέλαση με τους Νίκς. Να γίνει και αυτό να ησυχάσουμε.
1: Go Knicks, συνεχίζεται, οκ.
0: Όχι το Go Knicks, Knicks in 5.
1: Ναι, εντάξει αυτό.
0: Knicks in 5, ναι, έχει τελειώσει το παιχνίδι και τα λοιπά, εντάξει. Άσε να γίνει και αυτό το να προχωράμε τη διαδικασία για να χαραχθούμε το γερό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και μας έδωσε κάποια στοιχεία. Έτσι,
1: πολύ ξέρουμε... κλίμα όμως.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται.
1: Έτσι.

0: Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Συνεχίζουμε και οι καλύτεροι ανταποκριτές, Δημήτρη, να ξέρεις, οι καλύτεροι πληροφοριοδότες είναι οι ακροατές. Δεν υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση από τον ακροατή.
1: Εντάξει, και ο ανταποκριτής που βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, εννοώ πέρα από τους ανταποκριτές. Εννοώ ανά τη γη. Λοιπόν,
2: ναι, σωστό.
0: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, παιδιά, και καλό ξημέρωμα σε εσάς. Πάμε γερά για πρόκριση Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
0: Λοιπόν, και γράφει: ο καφές στην Αυστραλία δεν είναι ακριβώς, από 3 ευρώ. Τα τσιγάρα όμως αρχίσουν από 30 ευρώ και πάμε. Είδες, τα ήξερες αυτά?
1: Όχι, βέβαια.
0: Είδες, γι' αυτό σου λέω: μαθαίνουμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος αναφέρθηκε. Περίμενε, γεια σου Νίκο Δημήτρη. Περίμενε, γεια σου Νίκο Δημήτρη. Δεν μπορούσες να πεις τον αριθμό 13. Χάσαμε το άλμπουμ Δημήτρη.
1: Εγώ το έκανα αυτό.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, κύριε από
1: Καλημέρα,
0: Κορινθία.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα το θυμάμαι.
0: Βάμος Αργεντίνα.
1: Την επόμενη φορά θα το θυμάμαι να πω το 13, αλλά κοίταξε να είσαι το 13 όμως.
0: Λοιπόν, ο Χάρης, καλό πρωινό από Θεσσαλονίκη. Χάρη, καλημέρα. Λοιπόν, και τι πήγα να σου πω? Πήγα να σου πω για... Αναφέρθηκε ο Πέτρος στο Ιράν, έτσι, και στο τι, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που κάνει το Ιράν. Μετά το τέλος του παιχνιδιού του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, ποιος πήγε στα αποδυτήρια? Ποιος πήγε για στα αποδυτήρια?
1: Ποιος μπορεί να πει?
0: Ποιος μπορεί να πει? Το ξέρεις, έλα τώρα, μην μου κάνεις τον ανοίξε.
1: Ο Τζιάννη
0: πήγε, λοιπόν. Πήγε και τους είπε, έβγαλε ένα λόγο. Και τους είπα, απόψε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και με λίγη τύχη θα μπορούσατε να κερδίσετε, αλλά το χρωστάτε στην οικογένειά σας, στους φίλους σας, στο λαό σας. Είστε στο παγκόσμιο κύπελο, αποδίδετε και έχετε ακόμη 2 παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια για ακόμη μία φορά θα κάνετε τον κόσμο υπερήφανο για ό,τι κάνετε. Ξέρω τι περνάτε, καταλαβαίνω ότι είστε δυνατοί. Στέλνετε μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώσατε ένα γήπεδο και σας στήριξε. Στέλνετε ένα πανίσχυρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μάλιστα. Μπράβο στο Γιάννη Ινφαντίνο. Ωραία η κίνησή του.
0: Τουλάχιστον αναγνωρίζει ο πρόεδρος της FIFA ότι
1: τις δυσκολίες
0: ακριβώς που αντιμετωπίζει το Ιράν, η ομάδα
1: Συμφωνώ
0: του Ιράν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, έχουν απομείνει 12 λεπτά για να γίνει σέντρα στο μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία, όπου ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει και γράφει ιστορία, Νίκο. Ο Λιονέλ Μέση έχει δηλωθεί στο αρχικό σχήμα για να ξεκινήσει την αναμέτρηση και γίνεται σε πολύ λίγο, με το που θα γίνει η σέντρα δηλαδή στο παιχνίδι αυτό, ο πρώτος παίχτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 6 συμμετοχές σε τελική φάση του θεσμού, και μάλιστα πότε? Στη 200η του συμμετοχή με την φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Τρομερό, ασύλληπτα ρεκόρ, έτσι, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μέχρι και πριν ξεκινήσει, πριν λίγο καιρό, πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο, ήταν αμφίβολος για το αν θα πάρει μέρος ο ίδιος. Έλεγε, είχε τους τραυματισμούς του στην Ίντερ Μαϊάμι, έλεγε θα δούμε μέρα με τη μέρα πώς θα πάει, γιατί τον ρωτούσαν θα βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού για το παγκόσμιο κύπελλο, και ο ίδιος δεν το άφηνε, δεν αποσαφήνιζε το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Έλεγε μέρα με τη μέρα και θα δούμε και θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία, και γράφει ιστορία στην 200η του συμμετοχή να γίνεται ο πρώτος παίχτης στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων με 6 συμμετοχές σε τελική φάση του θεσμού. Μένει να δούμε αν θα πετύχει γκολ. Αυτή είναι η ιστορία πλέον.
0: Εγώ βλέπω κάτι και καταλαβαίνω ότι οι διοργανωτές είναι βαλτοί. Αυτό θα σου πω. Βλέπω κάτι τώρα, το παρατηρώ, δεν το είχα παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Και είναι σατανάδες. 4 η ώρα, Αργεντινή, Αλγερία. Ηγέτης στην Αργεντινή,
1: ο Μέση. Ναι.
0: 8 η ώρα, Πορτογαλία, Κονγκό.
1: Ναι.
0: Ηγέτης στην Πορτογαλία,
1: Κριστιανό.
0: Δηλαδή και τους δύο την ίδια μέρα. Και οι δύο την ίδια μέρα.
1: Να το τριτώσω.
0: Ναι,
1: το βράδυ έχει Μόντριτς. Αγγλία-Κροατία.
0: Έχει ζίκιο. Δηλαδή τι έγινε ξαφνικά, για να καταλάβω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Δηλαδή να λέμε σημείωσε γκόλο Μέση, γκόλο Κριστιάνο, Άντα, σου βάλω και το Μόντριτς.
1: Εντάξει, ο Μόντριτς δεν κυνηγάει κάποιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό, αλλά επειδή τον αναφέρω.
0: Γιατί και ξέρεις γιατί το λέω.
1: Ο Μόντριτς είναι 40 ετών, έτσι. Και ο Μόντριτς, δηλαδή, θα μπορούσε να έχει κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, να μην πάρει μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά τελικά τον βλέπεις ότι είναι εκεί με την εθνική ομάδα της Κροατίας.
0: Και ξέρεις γιατί το αναφέρω. Γιατί όλοι είναι οι πιο νέοι. Ποιος είναι ο greatest, ο καλύτερος, Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μια ερώτηση που σηκώνει πολλή συζήτηση. Πάρα πολλή συζήτηση. Κατά πολλούς είναι ο Μέση, εντάξει. Δηλαδή το θεωρούν τον διάδοχο του Διέγο Μαραντόνα.
0: Ναι, είμαι σίγουρος όμως ότι αν ρωτήσω τη δική σου άποψη θα μου πεις κάτι άλλο. Δεν θα μου πεις ούτε τον Μέση.
1: Εντάξει, εγώ είμαι Βραζιλιάνος, το ξέρεις τώρα.
0: Ναι, τι θα μου έλεγες?
1: Πελέ, δηλαδή.
0: Πελέ θα μου έλεγες.
1: Τι θέλεις να σου πω τώρα? Μετά τον Πελέ για μένα είναι το φαινόμενο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά μέχρι εκεί όμως.
0: Ενώ και εγώ ξέρεις ότι είμαι Βραζιλία, εγώ θα σου έλεγα Ντιέγκο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ντιέγκο.
1: Κοίταξε, έχει κάνει απίστευτα πράγματα ο Ντιέγκο. Έτσι δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Καταρχήν το ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή το 1986 και ουσιαστικά το πήρε μόνος του ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Μόνος του. Μόνος του.
1: Ό,τι και να λέμε.
0: Οκ.
1: Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος αυτό
0: επίσης
1: το πράγμα.
0: Πήρε...
1: Να πάρει μια χώρα στις πλάτες του και να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, επίσης το πήρε κάνοντας τη ζωή που ξέρουμε. Έτσι. Μιλάμε και μπαλάρα, παρόλο που ούτε γυμναστές είχε, ούτε είδα μια φωτογραφία του Κριστιάνο τώρα λίγο πριν το Μουντιάλ και τρόμαξα.
1: Με τους Κυλιακούς.
0: Ναι, λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
1: Γυμνάζεται ο άνθρωπος. Κρατάει το σώμα του σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Όλοι γυμνάζονται οι αθλητές. Σε τι βαθμό γυμνάζεται?
1: Σε μεγάλο, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είναι αυτό μεγάλο. Αυτό πρέπει να είναι υπερβολή. Δηλαδή έχει διατροφολόγο, γυμναστή το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Να στο φέρω στο τότε. Mm-hmm. Ο Ντιέγκο τι από αυτά είχε?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ο Πελέ τι από αυτά είχε?
1: Τίποτα απολύτως. Καταρχήν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Νικό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν υπήρχαν ούτε διατροφολόγοι τότε, και αν υπήρχαν διατροφολόγοι, σίγουρα δεν ήταν η διατροφή που κάνουν τώρα.
0: Το φαινόμενο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε τι κατάσταση ήταν?
1: Νομίζω την κυλίτσα του την είχε.
0: Την κυλίτσα του την είχε, αλλά τα ποδαράκια του θυμάμαι ότι ήταν λίγο εύθραυστα.
1: Ήταν.
0: Παρ' όλα αυτά, όμως το γήπεδο αυτό δεν το βλέπες.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι, okay, συμφωνώ μαζί σου, έχουν αλλάξει οι εποχές. Αλλά εντάξει τώρα, όταν έχεις δει φυσιολογικούς ανθρώπους, γιατί αυτοί ήταν φυσιολογικοί άνθρωποι,
1: ναι,
0: να πετυχαίνουν τέτοια γκολ. Τώρα εντάξει.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Σε βλέπω λίγο, το σκέφτεσαι.
1: Με έχεις προβληματίσει τώρα, είναι και νωρίς, έτσι, 4 παρά 7, και μου έχεις βάλει πολύ δύσκολα πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια από φίλους ακροατές.
0: Ο Γιάννης εδώ μου γράφει ότι προς τιμή του Ντιέγκο, που ήταν ένας από τους λόγους που πολύ γίναμε Αργεντινή, αν μπορείτε, έτσι τραγούδι. Θέλει κάτι.
1: Έχω ένα Λάτιν.
0: Vamos Argentina.
1: Έχω ένα Λάτιν. Δεν έχω Vamos Argentina. Ένα Λάτιν το έχω. Ναι. Αλλά να πάμε στον Χρήστο πρώτα, στον Χρήστο Κοντό που θα κάνει την περιγραφή του αγώνα.
0: Ναι, να μας δώσει τις συνθέσεις ο Χρήστος. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας παιδες, γεια σας, καλημέρα. Εδώ βλέπω από την εικόνα ότι μαζεύονται σιγά σιγά οι παίκτες στη Φυσούν, οπότε είμαστε έτοιμοι για να μπουν στο γήπεδο και να ξεκινήσει το διαδικαστικό παύλα τελετουργικό μέχρι να περάσουν αυτά τα 7 λεπτά που μας χωρίζουν για τη σέντρα του αγώνα στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Τώρα ξεκινάνε οι παίχτες να περπατάνε δίπλα-δίπλα στην Φυσούλα για να κατευθυνθούν προς τον αγωνιστικό χώρο στο Arrowhead Stadium στο Kansas City. Ένα γήπεδο που χωράει περίπου 76.500 θεατές. Δεν έχω εικόνα για το πόσο γεμάτο είναι. Σε γενικές γραμμές τα γήπεδα γεμίζουν ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν όμως κάποια κενά. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε τα ποσοστά πληρότητας που είχαμε το 1994, όταν σε πολλά μάτς της διοργάνωσης η πληρότητα έφτασε το 100%. Ο μέσος όρος των εισιτηρίων ήταν 69.500 για κάθε παιχνίδι και η γενική πληρότητα ήταν 96%. Είναι μυθικά νούμερα αυτά, ξεπέραστα.
1: Έλα.
2: Και δημιουργήθηκαν σε μια χώρα που πραγματικά δεν είχε ιδέα από ποδόσφαιρο τότε και εξακολουθεί στο μεγάλο ποσοστό της να μην έχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια έρευνα που έγινε πριν από το Μουντιάλ, το 50% των Αμερικανών δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο Λιονέλ Μέση. Τους δείχναν φωτογραφία.
1: Φαντάσου.
2: Και δεν τον αναγνωρίζαν, δεν ξέραν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που βλέπαν στη φωτογραφία. Υπάρχει βέβαια ένα κίνημα που έχει γιγαντώσει το ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για μια τεράστια χώρα με πολύ μεγάλη αθλητική παράδοση. Αυτοί που το γνωρίζουν καλά και φανατικά πια έχουν μπει στα γρανάζια του ποδοσφαίρου και το υποστηρίζουν και στηρίζουν τις ομάδες του MLS που κάνουν μια προσπάθεια λίγο να ανεβάσουν τα ποσοστά δημοφιλίας του σπορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πριν από 32 χρόνια που είχε γίνει το 1994 ή την πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει τότε με τον Πελέ που μανέβατε πιο πριν όταν είχε φτιαχτεί ο κόσμος της Νέας Υόρκης και προσπάθησαν μέσω του Πελέ να γίνει πιο γνωστό το άθλημα.
1: Και να τραβήξουν λίγο κόσμο.
2: Να τραβήξουν τον κόσμο. Τώρα είναι σαφώς περισσότεροι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ. Η γυναικεία της ομάδα μάλιστα είναι και μια από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ακόμα απέχει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο της ΗΠΑ από τα επίπεδα δημοφιλίας.
1: Άμα τους πεις για baseball, Χρήστο, ξέρουν όλοι.
2: Ναι, baseball, αμερικάνικο football, το μπάσκετ είναι αθλήματα που είναι στο πετσί των Αμερικάνων και σίγουρα συγκεντρώνουν τα βλέμματα πάνω τους πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μια μεγάλη χώρα και έχει μια δυναμική και υπάρχει μια μεγάλη αθλητική κουλτούρα εκεί, έστω και έτσι είναι αρκετός ο κόσμος για να φέρει τρελά ρεκόρ στη διοργάνωση. Παναλαμβάνω, είμαστε το 2026, κλείνουμε σχεδόν 100 χρόνια ζωής στο Μουντιάλ. Σε 4 χρόνια θα έχουμε το Ιωβιλέο, το Χρυσό Ιωβιλέο. Και
1: σε τρία γήπεδα πάλι, έτσι, σε τρεις χώρες, Ισπανία, ναι. Πορτογαλία, Μαρόκο.
2: Θα γίνουν και κάποια παιχνίδια στην Παραγουάη, στην Ουρουγουάη, ναι. Στην Άντρα του Ατλαντικού για να τιμηθούν αυτά τα 100 χρόνια. Εδώ το πλάνο σκηνοθέτη πιάνει πάρα πολύ κόσμο στην εξέδρα που φιλοξενούνται οι Αργεντινοί φιλάθλοι. Δακρυσμένα μάτια, βουρκωμένα μάτια, είναι μεγάλη συγκίνησή τους. Είναι μια χώρα που λατρεύει το ποδόσφαιρο, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η χώρα που έρχεται να υπερασπιστεί το στέμα της και πρώτο εμπόδιο απέναντί της θα βρει την Αλγερία. Μια ομάδα από την Αφρική, την πρώτη αφρικανική ομάδα θα θυμίσω, που έκανε μια μεγάλη έκπληξη στη διοργάνωση το 1982, είχε νικήσει 2-1 την μετέπειτα φιναλή στη Δυτική Γερμανία. Ήταν μια ηχηρή βόμβα, ποτέ αφρικανική ομάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει τέτοια νίκη απέναντι σε ευρωπαϊκή.
1: Και δεν κατάφερε να περάσει από, από εκείνον τον όμιλο.
2: Γιατί εκείνη το παιχνίδι σκάνδαλο.
1: Έτσι,
2: ακριβώς που λένε όλοι, το Γερμανία-Αυστρία, με το οποίο πέρασαν και δύο χέρι-χέρι μαζί.
1: Και αφήσαν τους Αλγερινούς απ' έξω.
2: Τους Αλγερινούς απ' έξω, έτσι είναι. Και δημιουργήσει αίσθηση τότε εκείνη η ιστορία. Η Αλγερία, η οποία έρχεται εδώ με τη φιλοδοξία να επαναλάβει ένα τέτοιο θρίαμβο και να χτίσει πάνω του για να προχωρήσει πιο βαθιά στη διοργάνωση. Έχει καλούς παίχτες, έμπειρους παίχτες και πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Αυτή την ώρα πεανίζει ο εθνικός της Αλγερίας. Από ό,τι βλέπω, το γήπεδο πρέπει να είναι κατάμεστο, δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα, δεν υπάρχουν κενά. Έστω και αυτά τα μικρά που είχαμε δει σε κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι παρότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, είναι έξω από την ευρωπαϊκή λογική. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονα για την εικόνα στις εξέδρες. Ο κόσμος γεμίζει τα γήπεδα, ανταποκρίνεται, ενθουσιάζεται. Κάποια παιχνίδια έχουν θέαμα, κάποια άλλα όχι.
1: Και αν συνυπολογίζεις, Χρήστο, και στα έξοδα των εισιτηρίων και τα έξοδα της μετακίνησης, της διαμονής και όλα αυτά.
2: Είναι ένα extra large mundial με πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις, 7 διαφορετικές ζώνες ώρες, πανάκριβα εισιτήρια. Αν δείτε τους μέσους όρους των εισιτήριων, ζαλίζουν. Τώρα, τι να σας πω, ότι στον τελικό το πιο φτηνό εισιτήριο είναι 5.500 ευρώ. Και η πλειοψηφία πωλούνται πάνω από 10.000 ευρώ. Μιλάμε για έξω πραγματικά νούμερα.
1: 8 δολάρια μας έλεγε πριν Χρήστο Πέτρος ο καφές. Ο καφές φίλτρου. Ο καφές φίλτρου.
2: Είναι άλλα τα οικονομικά μεγέθη.
1: Και χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Πάρ' τον καφέ, γεια σου.
2: Άλλα τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορούμε. Δηλαδή, φαντάζω τώρα μια μικρή χώρα της Ευρώπης να προχωρήσει βαθιά στην διοργάνωση και κάποιοι από τους οπαδούς να θέλουν να την ακολουθήσουν. Μιλάμε, θα τους έρθει ο Κούκος Αϊδόνη, δεν είναι. Ενώ για τους Αμερικάνους είναι συνηθισμένο να δίνουν 500-600 ευρώ για ένα εισιτήριο και μας τα θεωρούν και φτηνά σχετικά με τα λεφτά που πληρώνουν για American Football, Baseball και Basket, ειδικά στις προχωρημένες φάσεις των play-off και των σπουδαίων αγώνων. για την Ευρώπη, για τη δικιά μας κουλτούρα, αν είχε πάει η εθνική μας δηλαδή, πόσοι από εμάς μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο πλάνο να πάνε να δουν ένα παιχνίδι και να πρέπει να δώσει 2.000 εισιτήρια μόνο και μόνο για να μπει στο γήπεδο. 2.000 δολάρια, έτσι. Είναι. Και πρέπει να το κάνεις αυτό 3 φορές ή 4 ή 5. Έτσι και προχωρήσει η ομάδα. Είναι...
1: Χριστό, επειδή ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, το 94 στην Αμερική, ήταν η ίδια στη μέση τότε.
2: Το πιο φτηνό, το μέσο εισιτήριο τότε είχε 25 δολάρια. Το πιο ακριβό στον τελικό είχε πουληθεί 475. Έχει τεράστια διαφορά, γιατί τότε ήταν και τα οικονομικά μεγέθη μικρότερα και στα σπάργανα το ποδόσφαιρο. Ήταν ένα σκράτς αυτό, δηλαδή δυνατότητα να πάνε οι Αμερικανοί με σχετικά φτηνά για τη δική τους τσέπη εισιτήρια να δουν τα παιχνίδια. Τώρα έχει αρχίσει και χτίζει μύθο το ποδόσφαιρο, αρχίζει και τραβάει κόσμο. Τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Ο κόσμος όμως πληρώνει, ακολουθεί, γεμίζει τα γήπεδα και βλέπουμε τώρα έτσι μια γενική εικόνα με το πλάνο του σκηνοθέτη που δείχνει ότι το γήπεδο είναι, θα έλεγα, ασφυκτικά γεμάτο. Δεν βλέπω,
1: κατάμεστο.
2: Δεν βλέπω ούτε ένα μικρό κενό στην εξέδρα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, σε ένα μάτς που θα ξεκινήσει λίγο, να δώσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια, υπερασπίζεται το στέμα της. Πρεμιέρα σήμερα. Ντεμπούτο. Ξεκινάει με Εμιλιάνο Μαρτίνες, από εκεί και πέρα έχουμε τετράδα στην άμυνα τον Φακούντο Μεντίνα, τον Λισάνδρο Μαρτίνες, το δεύτερο της μεγάλης οικογένειας των Μαρτίνες που ξεκινάει στην δεκάδα. Ο Κρίσταν Γκάμπριελ Ρομέρο μαζί με τον Μοντιέλ είναι οι υπόλοιποι που συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Ο Αλμάδα, ο Αλέξης Μαλκάριστερ, ο Έντσο Φερνάντες και ο Ροντρίγκο Ντεπόλ είναι οι 4 χαφ για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι και μπροστά ο Λαουτάρο Μαρτίνες μαζί με τον Λιονέλ Μέση που το είπατε και πριν, γράφει ιστορία, είναι ο πρώτος παίκτης που παίζει σε έκτο Μουντιάλ, έκτο παγκόσμιο κύπελο, είναι το νούμερο 200 παιχνίδι που δίνει, έχει 199 παίξει τώρα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έχει σκοράρει 117 γκολ, έχει δώσει 58 ασίστ και ό,τι γράψει το κοντέρ από εδώ και πέρα υπέρ του είναι. Βέβαια απέχει κάπως από τον Κριστιανό Ρονάλντο που έχει σκοράρει 228 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, είναι βέβαια και λίγο μεγαλύτερος. Δεν έχει όμως τόσο συχνές παρουσίες η Πορτογαλία σε υψηλό επίπεδο στην Αργεντινή. Και δεύτερος είναι ένας σχετικά άγνωστος παίκτης εμάς, ο Μπάντερ Αλ Μουτάμπια από το Κουβέιτ, που είναι ο δεύτερος παίκτης που ξεπεράσει το φράγμα των 200 συμμετοχών με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, τρίτος είναι ο Μέση. Και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το τουρνά, λογικά θα περάσει δεύτερος, η υγεία να έχει το παιδί. Τα άλλα δύο παιχνίδια που χρειάζονται για να φτάσει τον Αλ Μουτάμπια θα τα πάρει στη διοργάνωση και αν προχωρήσει η Αργεντινή πιθανότατα θα το ξεπεράσει και θα βρεθεί στο κυνήγι του CR7 που και αυτός θα παίξει και αυτός θα γράψει τα δικά του μυθικά ρεκόρ.
1: Σωστά.
2: Είναι ένας παίκτης φιλοδοξή να πετύχει κάποια γκολ σε αυτή τη διοργάνωση για να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά το φράγμα των 1000 τερμάτων, να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα σπάσει αυτό το απίστευτο φράγμα των 1000 τερμάτων σε επίσημα παιχνίδια.
1: Χριστό, πάρε μια ανάσα να θυμίσω εγώ στους φίλους μου.
0: Καταρχάς, πριν να πω ότι στο Χρήστο του στέλνει πολλά χαιρετίσματα ο Σάκης, να του τα μεταφέρω για να μην λέει ότι δεν τα μετέφερα.
2: Καμιά Τατιάνα να μου δώσει χαιρετίσματα το Σάκη, να τον κάνω.
0: Okay, λοιπόν, κύριε καλημέρα, καλή εκπομπή, Βασίλης Παοκιάννενα. Την καλημέρα. Πότε έχει Αυστρία, ρωτάει ο φίλος.
1: Έχει το πρωί λοιπόν στις 7.
0: 7 Αυστρία η Ιορδανία. Μιχάλης Λαδόπουλος στην Έρα Σπορ. Ερτ 2 Σπορ, Δημήτρης Μπουμπουγιατζής.
2: Στον ίδιο όμιλο. Με τις ομάδες που βλέπουμε τώρα, την Αργεντινή και την Αλγερία. Ένα μάτς που ξεκίνησε με τους Αλγερινούς στην πρώτη τους επίθεση. Φοράνε πράσινες εμφανίσεις, τα πάντα πράσινα. Σορτζάκι, φανέλα, κάλτσες. Η Αργεντινή παίζει με την κλασική της εμφάνιση, άσπρη και μπλε ρίγες. Ακριβώς, αυτή η χοντρή ρίγα. Με τον Μέση σε ρόλο δεξιού μπακ τώρα να μαζεύει την μπάλα και να βγάζει μια άμυνα στην πρώτη προσπάθεια από την Αλγερία να επισκεφτεί την περιοχή. Πήγε να γίνει εδώ ένα λάθος. έγινε μια κόντρα της περιοχής, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν οι Αλγερινοί πιο βαθιά στην αντίπαλη περιοχή και να απειλήσουν την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Η εμφάνιση της Αργεντινής σου θυμίζει την εμφάνιση που χρησιμοποιούσα το 78.
2: Τώρα μου βάζεις πολλά. Δεν... Εμένα μου μοιάζουν όλες οι ίδιες, δεν ξέρω έτσι.
1: Είχε κάποια στιγμή μαύρο στο ψάχι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Θα... Αυτή την εικόνα έχω την... τώρα να αλλάζει κάτι λίγο πιο χοντρή ρίγα. Λίγο κάτι διαφορετικό στη φανέλα, δεν το ξέρω. Η Αργεντινή είναι... έχει κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, η τελευταία στο Κατάρ. Και έρχεται εδώ με τη φιλοδοξία να το επαναλάβει και φαλιά πρώτη. Από τον Λαουτάνο Μαρτίνες, η μπάλα στην αγκαλιά του τροματοφύλακα, αλλά νομίζω ότι έχει σηκωθεί η σημαία. Οπότε έχουμε offside και μέσα να μπαίνει η μπάλα. Δεν θα μετρούσε. Την ώρα που έγινε η κεφαλιά καλυπτόταν, αλλά προφανώς την ώρα που εκεί πέρι πάσα από την σέντρα του συμπαίκτη του πρέπει να ήταν ακάλυπτος, γιατί δεν θα κανένα διαμαρτύρεται. Οπότε και μέσα να μπαίνει η μπάλα θα ήταν ως μη γενόμενη αυτή η φάση, δεν θα μετρούσε το τέταρτο λεπτό. Και ενώ το μάτς Αργεντινής με την Αλγερία πρεμιέρα σε αυτόν τον όμιλο είναι στο 0-0. Οι Αλγερινοί παίζουν με Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αϊτ Νουρί στην άμυνα, Μπουνταουί, Μάζα και Μπενταλέμπ στη μεσαία γραμμή και τριπλέτα επιθετική, Χατζί, Γκουιρί και Τσαϊμπί. 4-3-3.
1: Χριστό, ο Ζιντάν που ανέφερε ο τερματοφύλακας είναι ο γιος του...
2: Ο γιος του γνωστού, του
1: Ζιζού, ο Λούκα.
2: Ακριβώς είναι η καταγωγή του Ζιντίν Ζιντάν από την Αλγερία, άσχετα αν ο ίδιος έγινε γνωστός φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, είναι η χώρα που εκεί μεγάλωσε, εκεί αναθράφηκε ποδοσφαιρικά, τη δική της κουλτούρα και τεχνογνωσία απέκτησε για να φτάσει να γίνει ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Ζιντίν Ζιντάν. Ήμουν εκεί όταν έδωσε αυτό το άδοξο τέλος στην καριέρα του. Για να δούμε την επίθεση, Λαϊόνελ Μέση. Πλασάρι γκολ! 1-0 offside όμως. Πρέπει να είναι offside. Διαγυμνού οφθαλμού μου φαίνεται offside να δω. Αν έχει σηκωθεί η σημαία, δεν πρέπει λογικά να μετρήσει τον γκολ. Στην πρώτη πάσα που έγινε πρέπει να είναι ακάλυπτος. Και είναι ακάλυπτος, ναι. Έστω και λίγο με το κορμί. Θα δούμε βέβαια, για καλό και για κακό θα δούμε τη χρήση τεχνολογία, στη γραμμή που ακριβώς τα πόδια ίσως να πατάνε σωστά, όχι. Έγινε γρήγορο τσεκ, δεν μπαίνουν παραπάνω κατευθείαν φαίνεται.
1: Χαμογελαστός πάντως ο ναι, Μέση, έτσι.
2: Ναι. Οι παίχτες έχουν την αντίληψη του χώρου, καταλαβαίνουν έστω και για λίγο αν είναι ή δεν είναι. Και πολλές φορές θα δούμε ότι όταν διαμαρτύρονται ξέρουν ότι έστω και για λίγο ήταν εκτεθειμένοι. Εδώ λοιπόν βγήκε η κάθετη. Ο Λιονέλ Μέση, κλασικός όπως πάντα, δεν έχασε την ευκαιρία να βρει δίχτυα. Για λίγο όμως αυτό το γκολ δεν μέτρησε, το μάτς είναι στο 0-0. Η Αργεντινή και πάλι στην επίθεση, σε μια προσπάθεια να βρει ανοιχτό γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μια τακτική των Αργεντινών, νωρίς να το πούμε στο έκτο λεπτό, να δώσουν λίγο μπάλα παραπάνω στους Αλγερινούς και να ψάξουν την κόντρα. Και βλέπουμε μέχρι στιγμής το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό και πάλι είναι στην επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Έχουν ένα καλό επιθετικό transition, η μπάλα φεύγει αρκετά σίγουρα από το χώρο της άμυνας και πλησιάζει αρχικά στο κέντρο και μετά στην επίθεση. Έτσι είχαμε την πρώτη κεφαλιά και την δεύτερη φάση με το κόλ του Μέση και οι δύο περιπτώσεις ουσιαστικά δεν μέτρησαν γιατί σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Ήταν και οι δύο εκτελεστές σε θέση offside. Η Αργεντινή και πάλι τώρα σε θετικό προσκήνιο με την παλιά που κάνει ο Έντσο Φερνάντες δεξιά άσχημη πάσα με στόχο τον Μοντιέλ. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την ομάδα της. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα. Τα πόδια του καλύπτονται. Βγάζει ο σκηνοθέτης το replay. Με το offside, το κορμί του όχι όμως. Ενώ τα πόδια του καλύπτονται, όπως έχει γίνει το κορμί του Μέση.
1: Από τον ώμο και πάνω φαίνεται.
2: Ακριβώς, δημιουργεί το πλεονέκτημα και γι' αυτό σηκώθηκε η σημαία και δεν μέτρησε αυτό το γρήγορο τέρμα με το οποίο θα έγραφε ιστορία. Δηλαδή, στο παιχνίδι που έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έφτασε. Και τώρα η Αλγερία βγαίνει μπροστά. Γκολ! 1-0. Ένα υπέροχο γκολ με τον Τσάιμπι. Πολύ ωραίο passing game. Γρήγορες οι αναλλαγές. Η μπάλα σε ένα χώρο που δεν υπήρχε στη γωνία δεξιά της μεγάλης περιοχής παίκτης Αργεντινής για να μαρκάρει. Ο Τσάιμπι με μια εκτέλεση περίπου αλλά μέση. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα Μαρτίνες. Η μπάλα στα δίχτυα της Αργεντινής. Ο απόλυτος ευνηδιασμός για την ομάδα της Αλγερίας. Να ελεγχτεί και η φάση και εδώ, γιατί και αυτή οριακά μπορεί και να είναι offside. Το πλασέ στα δίχτυα, θα γίνει χρήση του VAR σίγουρα. Θα γίνει εξέταση της φάσης και θα δούμε αν θα μετρήσει αυτό το goal. Είναι ιδανικό το τελείωμα με ένα καταπληκτικό πλασέ η μπάλα στα δίκτυα, αλλά τουλάχιστον διαγυμνό φθαλμού, όπως φαίνεται στο replay, είναι και αυτό οριακό offside. Δεν θα μετρήσει ο Μαρτσίνιακ, ο Πολωνός.
0: Δύο γκολ μπήκανε, κανένα δεν μέτρησε.
2: Κανένα δεν μέτρησε. Δηλαδή έχουμε τρεις τελικές προσπάθειες. Στην πρώτη την κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες απέξω στο τερματοφύλακα στο Σεντάρ. Στις άλλες δύο περιπτώσεις η μπάλα μπήκε στα δίκτυα. Αυτά δύο δεκάρια, τον Μέση και τον Τσάιμπι, τους παίκτες δηλαδή που φοράνε τη φανέλα με το νούμερο 10, αλλά για σχεδόν ίδιους λόγους, για κάτι εκατοστά διαφορά, σηκώθηκε σε μέρη του βοηθού στην πρώτη περίπτωση απευθείας, στη δεύτερη με χρήση VAR, οπότε το γκολ δεν μέτρησε. Και έτσι λοιπόν πάμε σε αυτό το άχαρο 0-0 στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, και ενώ έχουμε δει ήδη την μπάλα δύο φορές στα δίχτυα. Κανένα από τα δύο γκολ δεν μέτρησε, αλλά αυτό μας φτιάχνει το κέφι, μας δείχνει ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ξεκινήσαμε καλά, εν πάση
2: περιπτώσει. Δείχνει τουλάχιστον ότι υπάρχει αυτή η διάθεση.
0: Υπάρχει όρεξη, Χριστό.
2: Έτσι, τώρα ξέρεις.
0: Χριστό, είδες το παιχνίδι Γαλλία Σενεγάλη? Το φαντάζομαι ότι θα το δες.
2: Είδα σημειότυπα, δεν μπορώ να σου πω ότι καθυλώθηκα.
0: Okay, γιατί στο πρώτο ημίχρονο αυτό συζητάγαμε.
1: Θέλαμε κολλήριο για τα μάτια. Ναι.
0: Πονάγαν τα μάτια μας.
2: Αλλά Εμπαπέ εκεί με τα δύο κολλάκια.
0: Ναι. Στο δεύτερο όμως, αυτό το βλέπω πιο ζωντανό μέχρι τώρα, και είμαστε μόλις στο 10ο λεπτό.
2: Οι βορειοαφρικάνικες ομάδες, να ξέρετε, είναι καλές ομάδες. Και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα, το είδαμε
0: και με τη Βραζιλία.
2: Η Τινησία ήταν μια απογοήτευση, την είχαν για πολύ περισσότερα πράγματα. Έφαγε την πεντάρα όμως με τα δύο γκολ στο τέλος από τη Σουηδία, ενώ κάποια στιγμή ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το 69 που μπήκε το τρίτο γκολ.
0: Μετά κατέρευσε.
2: Μετά κατέρευσε ακριβώς, άλλαξε και προπονητή τώρα. Αναλαβαίνει ο Ρενάρ πάλι. Και ήταν μια μεγάλη αρνητική έκπληξη αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι αυτές οι τρεις μαζί με την Αίγυπτο, που επίσης την είδαμε να παίρνει αποτέλεσμα από το Βέλγιο, οι ομάδες της Βορείου Αφρικής, Αίγυπτος, Αλγερία, Μαρόκο, Τινησία, είναι καλές ομάδες. Η Τινησία δεν το έδειξε αυτό με την πεντάρα. Οι άλλες τρεις όμως είναι καλές ομάδες. Οι δύο πήραν αποτελέσματα κόντρα στα φαβορί. Δηλαδή, στη μια πλευρά ήταν η Βραζιλία απέναντι στο Μαρόκο, τελικό 1-1. Και στην άλλη περίπτωση είδαμε την Αίγυπτο στο μάτς με το Βέλγιο. Θυμίζουμε το Βέλγιο για πολλά χρόνια ήταν νούμερο 1 στο ranking της FIFA. Για πολλά χρόνια έτσι. Μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν δεν έχει πάρει μεγάλο τίτλο.
0: Επίσης 1-1, χωρίς το Βέλγιο να βάλει γκολ. Τα βάλει και
2: τα δύο, με το αυτό γκολ. Ο Μοντιέλ κάνει ένα σκληρό φάουλ έξω από την περιοχή, οπότε δίνει την ευκαιρία στην Αλγερία, μάλλον με μια σέντρα. Δεν νομίζω εκεί να πάει για άμεση απελή εκτέλεση, θα γίνει με πάσα και μια κομπίνα με την μπάλα να βγαίνει λίγο πιο πλάγια σε ένα σημείο που πάει να κάνει την τρίπλα. Ο Μέση όμως και πάλι στον ίδιο ρόλο με πριν, σαν δεξιός μπακ κοντράρι, δείχνει και κάποιες άλλες αρετές. Δεν είναι ένας παίκτης που μόνο περιμένει την μπάλα, έρχεται, αμήνεται, βοηθάει τους παίκτες του. Στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο Μούσα Χατζή, κόντραρε και παραχώρησε την μπάλα, δεν βγάλει μπάλα, πλάγι out. Σε μια επίδειξη υψηλής τεχνικής, τώρα εδώ βλέπουμε ένα εξαιρετικό κοντρόλ με πίεση από τον Αϊτ Νουρί. Οι κόντρες τελικά δεν ευνοούν την Αλγερία, η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγι out. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση, είναι ακριβώς ό,τι έγινε και με τον Μέση.
0: Και ενώ, Μέση, ναι.
2: Ενώ το πόδι που πατάει κάτω καλύπτεται, ο όμως το κορμί όλο,
0: το σώμα, ναι,
2: όπως έχει βγει μπροστά για να κερδίσει το πλεονέκτημα με τη φόρα, τον βγάζει εκτεθειμένο. Είναι σχεδόν δύο φάσεις καρμπών, η μία από τα δεξιά της επίθεσης Αργεντινής, η άλλη από τα αριστερά της επίθεσης της Αλγερίας. Δύο πανομοιότυπες φάσεις. Η μπάλα κατέληξε και στις δύο περιπτώσεις στα δίχτυα.
0: Χριστό, είναι πολύ δύσκολο πάντως όταν παίζεις ποδόσφαιρο να ελέγχεις το, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν το σώμα σου είναι λίγο πιο μπροστά από τον αμυντικό ή αν η μύτη του παπουσιού, ξέρω εγώ, εξέχει.
2: Εάν περάσει και μπει στη ζωή μας η τροπολογία Βενγκέρ, τότε αυτά τα γκολ θα μετράνε.
0: Ναι.
2: Κανονικότατα. Δηλαδή, δεν θα τίθεται θέμα. Θα πρέπει να είναι φανερά εκτεθειμένος
0: όλος ο παίκτης, ναι.
2: Όλος ο παίκτης μπροστά από την μπάλα και τον αντίπαλο για να είναι offside. Το λίγο και το ριακό και το λίγο η μύτη, λίγο το παπούτσι, λίγο δεν έκοψα τα νύχια μου και ξύχαν.
0: Ο ποδοσφαιριστής που πέσει δεν μπορεί να το ξέρει αυτό σε καμία περίπτωση.
2: Εντάξει, έχουν όλοι το feeling. Είδες ότι ο Μέση δεν αντέδρασε καν, χαμογέλασε. Το καταλαβαίνει έστω και για λίγο ότι μπορεί να έχει πλεονέκτημα. Ναι, πολλές φορές είναι δύσκολο γιατί είναι φάσεις που κρίνονται στο κλασμό δευτερολέπτου και στον πόντο. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν το feeling. Οι έμπειροι παίκτες αντιλαμβάνονται και στιγμή μέσα τους ξέρουν. Μπορεί να διαμαρτύρονται πολλές φορές για να επηρεάσουν το διαιτητή, αλλά μέσα τους ξέρουν σε κάποιες περιπτώσεις ότι ναι, έστω και για λίγο κλέψαν στο ζύγι και κερδίσανε λίγο χώρο που τους έδωσε τη δυνατότητα να βγουν πιο μπροστά. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 14. 0-0, παρότι έχουμε δει την μπάλα να μπαίνει δύο φορές στα δίχτυα, μία για κάθε ομάδα. Με σκόρερ τα δεκάρια τους. Ο Μέση αρχικά, ο Τσαϊμπή, είναι συνεχεία γκολ που δεν μέτρησαν για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Τα πόδια πατούσαν σε καλυπτόμενο έδαφος, το κορμί όμως εξήγη. Συνελήφθησαν και οι δύο εκτός θέσης offside. Οπότε το γκολ, το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχαν και οι δύο δεν μέτρησαν. Το μάτς στο 0-0 απντεί για το 1-1, έτσι. Είπαμε ότι αν περάσει κάποια στιγμή σε τέτοιο επίπεδο η πρόταση του Βενγκέρ, αυτά τα γκολ θα μετράνε. Καλό passing game από την Αλγερία, η οποία δείχνει μια ομάδα που αντιμετωπίζει με θράσος το παιχνίδι. Θέλει και λίγο θράσος ποδοσφαιρικό να αντιμετωπίσει σε ανοιχτό γήπεδο την ομάδα της Αργεντινής χωρίς ταμπούρι. Αλλά να ζητάς και να παίρνεις εσύ την παραστατικά σου πόδια όπως κάνει η Αλγερία. Και μέχρι στιγμής το πλάνο του προπονητή της, του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, δείχνει να βγαίνει. Γιατί έχει καλό passing game. Οι πάσες δεν είναι πίσω και παράλληλες, είναι μπροστινές και τις περισσότερες φορές πετυχημένες. Οπότε δεν έχουμε ένα φλίαρο παιχνίδι που να εξαντλείται έξω από την περιοχή της με αμνούσιες πάσες. Απλά να περάσει η ώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει προθετικό οδόσφαιρο, μπαλά πηγαίνει μπροστά χωρίς να γίνονται παγιές με ρίσκο. Στα 10-15 μέτρα προωθεί την μπάλα και έχει φτάσει αρκετές φορές στα πρώτα 16 λεπτά κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Χωρίς να γίνονται παγιές με ρίσκο, στα 10-15 μέτρα προωθεί την μπάλα και έχει φτάσει αρκετές φορές στα πρώτα 16 λεπτά.

0: Λισάντρο Μαρτίνες. Είναι σαν τον Ζλί της Κορέας Μαρτίνες. Τρεις παίζουν στην δεκάδα.
1: Είναι πιο εύκολο όμως, Χριστό.
0: Ναι, εντάξει. Είναι Εμιλιάνο, Λισάνδρο και Λαουτάρο. Οι τρεις Μαρτίνες.
1: Πολύ πιο εύκολο.
0: Της μεγάλης οικογένειας των Μαρτίνες που παίζει στην Αργεντινή. Είναι Εθνοτικός Παπαδόπουλος. Ένα πολύ κοινό όνομα προφανέστατα, ναι, στην Αργεντινή. Όπως αντίστοιχα είχαμε δει 6 Λι και 2 Κιμ να παίζουν με την Νότια Κορέα. Στο προηγούμενο παιχνίδι, στο πρώτο τους κόντρα στην Τσεχιανά, η Αργεντινή τώρα βγαίνει μπροστά με τον Μέση, σουτάρει, γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή και δείχνει την κλάση του. Και εδώ δεν υπάρχει καμιά σηκωμένη σημαία, καμία αμφιβολία. Είναι γκολ και τι γκολ. Γκολάρα. Ο Μέση λοιπόν οπλίζει, παίρνει τα μέτρα, ράβει κουστούμι, πυροβολή. Τεινάζει δίχτυα ένα υπέροχο γκολ στο 17, με το οποίο η Αργεντινή παίρνει το προβάδισμα. Αργεντινή-Αλγερία 1-0. Με σκόρερ τον Λιονέλ Μέση, τον μεγάλο αρχηγό που πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν βγήκε κανείς να τον μαρκάρει, του έδωσαν αυτά τα 5 μέτρα που ήθελε. Με την άνεσή του να φέρει την μπάλα από το δεξί στα αριστερό και με ένα σούτ από το ύψος του ημικυκλίου να πάρει μέσα τα χέρια του Ζιντάν που παίζει με προστατευτική μάσκα. Τη βρήκε την μπάλα ο τερματοφύλακας Αλγερίας, αλλά όχι τόσο για να τη σπρώξει έξω. Και πολύ δύναμη το σούτ του Λιονέλ Μέση. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι λοιπόν ανοίγει λογαριασμό ο Μέση σε αυτό το τουρνουά, στην 200η του ιστορική εμφάνιση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, τρίτος σε συμμετοχές με το εθνόσημο στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
2: Πολύ ωραίο γκολ του Εμπαπέ, πολύ ωραίο γκολ, αλλά πολύ ωραίο γκολ και αυτό που έβαλε τώρα ο
1: 14 γκολ ο Μέση πλέον, έτσι.
0: Ναι, στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Εδώ βέβαια θέλει λίγο προσοχή, γιατί θα θυμίσω ότι καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, με ένα γκολ του Μέση, νωρίς-νωρίς, η Αργεντινή προηγήθηκε απέναντι σε μια ομάδα που φορούσε πράσινα.
1: Ναι,
0: Σαουδική Αραβία. Και τελικά τη ήρθε ο Ρανός Φονδύλης, γιατί οι Σαουδάραβες κάναν μια μυθική ανατροπή, κερδίσαν το παιχνίδι με 2-1 και αφήσανε σύξυλους τους Αργεντινούς που πιστέψαν ότι με τον κόλπο το γρήγορο του Μέση στο 10 θα περάσουν πανηγυρικά στην επόμενη φάση. Περάσαν τελικά, αλλά χρειάστηκε να τους φύγει η ψυχή μέχρι να κλειδώσουν την πρόκριση. Φτάσαν μάλιστα μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Καμιά φορά βλέπεις ότι μια τέτοια ήττα μπορεί να είναι διδακτική, να είναι ξυπνητήρη. Μνημονεύσαμε πιο πριν την νίκη της Αλγερίας επί της Δυτικής Γερμανίας εκείνο εκεί το τουρνουά. Η Δυτική Γερμανία έφτασε μέχρι τον τελικό, παρότι ξεκίνησε με ήττα από την Αλγερία. Προκρίθηκε, πήγε στη φάση των νοκάουτ και παιχνίδι-παιχνίδι έφτασε μέχρι τον τελικό, που εκεί ιτήθηκε από τη μεγάλη Ιταλία. Το ίδιο έκανε και η Αργεντινή. Έκανε μια τέτοια εκτός προγράμματος ήττα στην περασμένη διοργάνωση στο Κατάρ το 22. Προηγήθηκε με τον γκολ του Μέση. Οι Σαουδάραβες γυρίσαν το μάτς. Θυμάστε τότε ότι πρημοδοτήθηκε ο καθένας με μια Rolls-Royce αξίας,
1: ναι, ναι,
0: 400.000 ευρώ και κάτι από τον πρίγκιπα.
1: Πλούσια δώρα.
0: Ναι, ναι, μια Rolls-Royce για τον καθένα. Όσοι παίχτες στην αποστολή, 23 μαζί με τον προποντή και τους συνεργάτες που αγόρασε όλους 30 Rolls-Royce και τις μοίρασε.
2: Τι είναι για αυτόν 30 Rolls-Royce. Τι είναι για αυτόν τα 30 Rolls-Royce.
0: Εδώ και να μου την έδινε εμένα, θα έπρεπε να μου δίνει εδώ και μια χρυσή κάρτα για να τη συντηρώ. Γιατί
1: με τον παγινέρι στο κλειδί, έτσι.
0: Χριστό,
2: δεν είναι μόνο η συντήρηση, είναι ότι για να πας βόλτα δεν φτάνει, θέλει βενζίνη.
0: Μα από όλα σου αυτό, δηλαδή, ναι, δηλαδή για να τη χρησιμοποιώ. Άσε που άμα βάλεις μέσα για καμιά δεσμήνα την πας και βόλτα, θα πρέπει να την πας από πεντάστερο και πάνω.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πιείς το κοκτέιλ σου και τα λοιπά.
2: Καλύτερα που δεν πήραμε εμείς τη Rolls. Καλύτερα, καλύτερα, τη γλιτώσαμε, Χρήστο.
0: Δεν είναι για εμάς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στο 21 έχουμε μια προσπάθεια αντίδραση από την Αλγερία. Μήπως καταφέρει να φέρει την μπάλα προς την περιοχή της Αργεντινής. Βλέπουμε ότι η Αργεντινή αρχίζει και μαζεύεται λίγο προς τα πίσω, έτσι σαν μια πρώτη αντίδραση να δείξει έτσι μια διάθεση να προστατεύσει αυτό το γκολ. Μην έχει μια γρήγορη σοφάριση όπως συνέβη νωρίτερα στο πρώτο γκολ του Μέση που δεν μέτρησε. Υπήρξε μια αντίστοιχη φάση που σκόραρε η Αλγερία. Το θυμούνται αυτό η Αργεντινή και σου λέει κράτα και λιγάκι τα μπόσκα πίσω, δεν θα έχει πάλι ακάλυπτη άμυνα. Και τώρα προσπαθούν κλέβοντας.

0: την μπάλα στο χώρο του κέντρου να βγουν μπροστά με τον Λιονέλ Μέση να κρατάει τον ρυθμό και να δίνει την μπάλα. Το βλέπουμε να παίζει αρκετά μακριά από το χώρο που κινείται συνήθως. Δηλαδή δεν είναι στα 38-39 του χρόνια πόσο είναι, δεν είναι ο στατικός παίχτης που θα περιμένει τους άλλους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και θα το, για να τον τροφοδοτήσουν για να κάνει την πριματώνα. Το βλέπουμε, γυρνάει πίσω, παίρνει την μπάλα, μαρκάρει. Δύο φορές έκοψε σαν δεξί μπακ στις επιθέσεις των Αλγερινών. Θα πει κανείς πρώτο το παιχνίδι νωρίς είναι. Λογικό είναι να έχει και δυνάμεις ενδεχομένως αυτό να, το τρόπο παιχνίδι να μην τον υποστηρίξει συνέχεια όταν τα παιχνίδια θα τον κουράσουν στην πορεία. Αλλά ο Μέση είναι Μέση, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ζιντάν που μνημονέσαμε λίγο πιο πριν, είναι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο πάνθεον του ποδοσφαίρου.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος, δεν μας λες? Τον καλύτερο θέλω να μας πεις.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ Πελέ δεν έχω δει. Όταν με σουρανούσε ο Πελέ, εγώ ήμουν ένα παιδάκι. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε, δεν έχω εικόνα. Κάποια στιγμή.
1: Έχει ζει όμως Διέγκο.
0: Έχω δει Διέγκο, εντάξει. Εγώ λατρεύω.
1: Έχει δει και Πλατινί.
0: Διέγκο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, οτιδήποτε μου βάλει στο Διέγκο, ο Διέγκο είναι Διέγκο. Έτσι, δεν υπάρχει σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχει λαμπερή πλευρά του ζωγκαριού, τα νομίσματα έχουν πάντα δύο όψεις, αλλά σε επίπεδο ποδοσφαιρικής μαγείας και ποδοσφαιρικής προσωπικότητας, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι νομίζω ο νούμερο ένα επιδραστικός άνθρωπος στο ποδόσφαιρο και μάλιστα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, με τις παρεμβάσεις τοποθετήσεις του βγάλε προς τα έξω μια απίστευτη προσωπικότητα, έναν χαρακτήρα. Ηγετικό, μπορεί να νικήθηκε από τους δαίμονές του, να μπλέξε με τις ναρκωτικές ουσίες και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτά που έχει κάνει ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν τα έχει κάνει άλλος
1: πρόσφυγας. Και μόνο ότι κατάφερε να διχάσει μια ολόκληρη πόλη όταν έπεσε η Ιταλία με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 90.
0: Χρήστο. Δεν τη διχάσε, όλοι οι Ναπολιτάνοι ήταν Ντιέγκο.
1: Ήταν Ντιέγκο, ναι.
0: Δεν διχάστηκε κανείς. Αυτά διαβάζω τουλάχιστον και αυτά θυμόμαστε ότι ένα γήπεδο στην Νάπολη υποστήριζε την Αργεντινή για χάρη του Ντιέγκο.
1: Εκκλησία. Χρήστο, και λέγαμε και πριν με τον Δημήτρη, χωρίς γιατροφολόγο, χωρίς γυμναστή, με τους δαίμονές του, όπως είπε, σε μια άλλη εποχή, με άλλες συνήθειες.
0: Εγώ να σου πω κάτι, βλέπω και άλλα πράγματα. Μπορεί να λένε κάποιοι για το χαρακτήρα του που καμιά φορά τα βάζουμε με τους δημοσιογράφους. Είχε πυροβολήσει μια φορά με ένα δίκανο, κάτι παπαράτσι έξω από το σπίτι του που τον ενοχλούσαν. Είχε δημιουργήσει σκάνδαλα με την ερωτική του ζωή, τα ξόγαμα που είχε σπείρει παντού, τα ναρκωτικά που είχε μπλέξει. Οκ, όλα αυτά είναι ένα κομμάτι μια άλλη ζωή. Αλλά εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μάζεψε όλους τους συμπαίκτες στην Νάπολη και πήγαν και παίξαν μέσα στις λάσπες για ένα παιδάκι και ανάγκη. Να είναι δίπλα τους. Πόσα πράγματα έχει κάνει για τους φτωχούς, για τους αδύναμους, πόσες φορές τα έχει βάλει με τη FIFA, με την εξουσία, με τον Πάπα, όταν τους έλεγε να πουλήσουν τα ξανταβάνια για να θρέψουν τα παιδιά. Πολλά πράγματα. Ένας αντιστημικός, το ακριβώς ανάποδο του Πελέ. Πελέ ήταν πάντα ο καθώς πρέπει, με την εξουσία, με το σύστημα, να πάρω τις διαφημίσεις, να έχω τα λεφτά μου, τα συμβόλαιά μου, μην ενοχλήσω κανέναν, μην χάσω κανένα χορηγό. Να μην στεναχωρήσει κάποιον, έτσι, σε όλους ένα χαμόγελο και πάντα ο Μαραντόνα δεν είχε χαμόγελα, αν για κάποιο λόγο έμπαινε στο μάτι του, δεν υπήρχες, δεν σε έβλεπε, σε περνούσε από πάνω σου.
1: Και μια Αργεντινή την οποία την πήρε από το χέρι μόνος του ουσιαστικά.
0: Μόνος, ναι. Εντάξει, είχε κάποια στιγμή μεγάλους συμπαίκτες, αλλά η αλήθεια γιατί και ο Κανίγια και ο Μπατιστούτα ήταν παιχταράδες, θυμάστε ότι. Αλλά ουσιαστικά το πρωτάθλημα του 86 και η συμμετοχή στο τελικό του 90 ήταν, τους πήρα από το χέρι και τους έβαλα στην πλάτη μου και τους τράβηξα μπροστά. Έτσι. Το γκολ του Ιωάννα που πέρασε όλη την Αγγλία, το γκολ του με το χέρι του Θεού, είναι αξέχαστα σκηνικά στην πορεία της Αργεντινής μέχρι το κύπελο του 86. Με αυτά και με αυτά, πρώτο κουλικ break, το πρώτο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες.
1: Χριστό, πάρε και σε μια ανάσα να δώσω μια απάντηση σε έναν φίλο ακροατή, ο οποίος λέει γιατί συνέχεια λέτε για σκάνδαλο το 1982 και το Γερμανία με Αυστρία που πέρασαν και άφησαν την Αλγερία έξω αφού τους βόλευε, λέει, το 1-0, το έφεραν και πέρασαν. Ναι, αλλά η Αλγερία με τη Χιλή είχαν παίξει μια μέρα νωρίτερα, οι Γερμανοί με τους Αυστριακούς ήξεραν ποιο αποτέλεσμα θέλουν για να περάσουν και οι δύο και ειδικά οι Γερμανοί, οι οποίοι τότε είχαν 2 βαθμούς στον όμιλο μετά από 2 αγωνιστικές οι Αυστριακοί είχαν 4, περνούσαν οι Αυστριακοί. Οι Γερμανοί ξέραν τι θέλουν για να περάσουν. Νίκησαν λοιπόν με 1-0 τότε την Αυστρία και περάσαν και οι δύο ομάδες αφήνοντας τους Αλγερινούς απ' έξω.
2: Έχει κι άλλο μήνυμα.
1: Ποιο θέμα, λέει, το χαρισμένο στο Μέση από το αφεντικό του το Κατάρ στο 93 διετής δεν άφησε πλεονέκτημα στον Γκόμαν για να μην βάλει γκολ η Γαλλία.
2: Εντάξει, δεν είναι. Δεν έχω σχόλιο για το.
1: No comments.
2: 383, sorry.
1: No comments. Πάμε και πάλι στον Χρήστο.
2: Πάμε.
3: Στη διάρκεια μιας μεγάλης διοργάνωσης, παραλαμβάνω, πάντα θα υπάρξουν κάποια λάθη από τους διαιτητές. Τη μια θα μπορεί να σε ευνοήσουν, την άλλη μπορεί να σε φρενάρουν. Το θέμα είναι να μην είναι σκόπιμα λάθη. Λάθη δηλαδή που θέλουν με βάση ένα σύστημα, μια παραγγελιά, να σε στείλουν εσένα πιο μακριά και πιο ψηλά από τους άλλους.
2: Ακριβώς.
3: Το ανθρώπινο λάθος είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Το κάνουν όλοι οι παίχτες, οι προπονητές.
2: Το εσχεμένο λάθος είναι το πρόβλημα, Χρήστο.
3: Ναι, αυτό και λέμε σκάνδαλο τότε. Γιατί ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια προσυνεννόηση.
2: Ναι.
3: Οι παίχτες μεταξύ τους, στο ζέσταμα κτλ. Παιδιά, κάλμα. 1-0 κερδίζουμε και 2.
2: Άλλαζαν πασούλες τώρα. Για να δυσφήμιση του ποδοσφαίρου.
3: Να περάσει η ώρα, 90 λεπτά, να πάμε και 2 αγκαλιά χέρι-χέρι.
2: Ούτε σουτ στην αντίπαλη αστεία, ούτε τίποτα. Γυρνούσαν την μπάλα στον τερματοφύλακα.
3: Μη ρισκάρουμε κάτι άλλο και γίνει καμιά στραβή και κάποιο από τους δύο στεναχωρηθεί. Οπότε χεράκι-χεράκι. Ένα αντίστοιχο που είχε γίνει παλιά, θυμάστε εκεί με την Σουηδία και την Δανία.
2: Για τους Ιταλούς.
3: Για τους Ιταλούς το είχαν πληρώσει Ιταλοί τότε το μάρμαρο.
2: Ο Γιάννης πάντως συμπληρώνει, μας θυμίζει μάλλον, ότι αφού μιλάμε, λέει, για τον μεγάλο Μαραντόνα, το κύκνιο άσμα του έγινε απέναντι στην εθνική μας. Στο Μουντιάλ πάλι στις Ηνωμένες.
1: Στο πρώτο 4.
2: Ναι, στο πρώτο 4. Ναι.
3: Ήμουνα παρόν εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μποσιονέλη που μιλάει για την αθέατη πλευρά των Μουντιάλ, έτσι, μερικές πολύ ενδιαφέρουσες και πικάντικες ενίοτε ιστορίες. Και ήταν ο Θανάσης Κολιτσιδάκης στο πάνελ, ήταν μέρος της αποστολής που είχε παίξει το 94 κοντά στην Αμερική, είχε παίξει ένα δύο της Αργεντινής και είπε ότι όταν μάθαμε, λέει, ότι βρέθηκε ντοπαρισμένος παίχτης, λέει, σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω ποιος είναι, ότι ένας από τους παίχτες που παίξανε ήταν ντοπαρισμένος. Το μυαλό μας πήγε στον Μητρόπουλο, τον Τάσο, λέει. Γιατί ήταν 40 χρονών και ήταν σαν παλαβός. Και λέμε, κάτι τα πήρε, λέει αυτός. Κάτι έχει πάρει για να τρέχει σαν παλαβός. Ήταν, ξέρεις, και παθιασμένος ο Τάσος. Και το μυαλό μας, μεταξύ μας που χωριάζαμε, ο Τάσος ήταν. Και πού να φανταστούμε ότι λίγες ώρες αργότερα θα μάθουμε ότι ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ένα πολύ άδοξο φινάλε.
2: Πραγματικά.
3: Σε μια πολύ ένδοξη ιστορία, βέβαια. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από το τι έγινε εκεί, γιατί υποτίθεται ότι υπήρχε μια, υποτίθεται τώρα, δεν το έχει πει κανείς επίσημα, αλλά αιωρείται ότι για να παίξει ο Μαραντόνα και να αποτελέσει και κράχτη, είχε τη διαβεβαίωση από την Dream Team των ΗΠΑ ότι δεν θα περάσει από track test. Mm-hmm. Όπως είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν περνάνε οι Αμερικάνοι από track test, περνάνε όλοι οι άλλοι. Αυτοί δεν περνάνε. Ότι θα τον ενοχλήσει κανείς και τον ενόχλησαν. Και την πάτησε. Γιατί δεν ήξερε τι θα γίνει και ήταν λίγο πιο χαλαρός.
2: Τι εννοείς την πάτησε, αν είχε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα περάσει.
3: Την πάτησε γιατί πίστεψε στις διαβεβαιώσεις.
2: Οι οποίες τελικά δεν ίσχυσαν.
3: Δεν ίσχυσαν, ναι. Πολλά πράγματα παίζονται σε αυτό το επίπεδο, εμείς δεν τα ξέρουμε. Είναι. Θυμάστε τότε, υποτίθεται ότι με τον Μπεν Τζόνσον στην περίφημη κούρσα του Άννα τότε. Ενώ τώρα γιατί δεν βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Τα λέμε όλα αυτά γιατί το παιχνίδι είναι χαλαρό στο κέντρο, δεν έχουμε κάτι, δεν έχει πλησιάσει καν όσο ώρα τα λέμε αυτά η μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, είτε στη μία είτε στην άλλη.
2: Πάντως συμπληρώνουμε το ημίωρο του αγώνα, έτσι.
3: Ναι. Θυμάστε ότι είχε βγει φήμη και πιθανόταν να είναι έτσι ότι επειδή δεν φορούσε τη σωστή αθλητική μάρκα, για αυτόν τον λόγο τον πιάσαν τον παρισμένο. Για να δούμε τώρα την επίθεση της Αργεντινής. Που τελειώνει τελικά λίγο άδοξα γιατί δεν πάει μπάλα μπροστά παρά μόνο πίσω. Οπότε εκεί που περιμέναμε όλοι να γίνει ένα σουτ, γιατί υπήρχαν καλές προϋποθέσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή, μπάλα τελικά γυρνάει τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και ίσως και να πάει και στον τερματοφύλακα. Έτσι όπως πιέζω, στο 17 ο Μέση έχει πετύχει τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Αργεντινή-Αλγερία 1-0, είμαστε στο 31. Η μπάλα όντως πήγε στα πόδια του Μαρτίνες. Του Μιλιάνο Μαρτίνες, του goalkeeper της Άστον Βίλα, ο οποίος περνάει την μπάλα πιο μπροστά, κερδίζουν όμως οι Αλγερινοί στο χώρο της έξω από το μεγάλο της περιοχή. Ο Μέση κάνει ένα άτσαλο μαρκάρισμα, δείχνει να υποφέρει ο παίκτης που έφαγε την κλωτσιά του. Είναι ο Μαντί, ναι, τον έχει πατήσει χαμηλά κάτω, είναι απρόσεκτο μαρκάρισμα. Επειδή είναι ο Μέση, γλιτώνει την κάρτα. Ναι, ο ορισμός της κίτρινης κάρτας αυτό.
1: Ναι.
3: Τον έχει πατήσει με τις τάπες και το παραδέχεται ο Μέση. Κάνει αυτή την κρυμάτσα ότι δεν
1: ναι,
3: το ήθελα.
1: Ναι, φταίω.
3: Ναι, φταίω, πήγε τον αγκάιζε κτλ. Είναι φάση κλασική για την κίτρινη κάρτα, αλλά είναι ο Μέση. Είναι ένας παίκτης θρύλος.
1: Άλλος θα την είχε δει.
3: Θα την είχε φάει 99%. Και ειδικά τώρα που η χρήση του VAR μπορεί να επεκταθεί και λίγο παραπάνω από τα στερεότυπα που ξέραμε, τις συγκεκριμένες, ναι, μπορεί να γίνει λίγο πιο ελαστική κάποια στιγμή, τις περιπτώσεις, δηλαδή πέφτει και το συνεννόηση, το βλέπει ο βαρίστας, σφυρίζει το διαιτή, αυτά τα 5 δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να τη δει ο άλλος στη φάση, τα 10, και μέχρι να κάνει μια κίνηση να βγάλει την κάρτα για να αποδώσει μια μορφή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Εδώ όμως χαρίζεται η κάρτα στο Μέση, οπότε θα συνεχίσει να είναι λίγο έτσι πιο άνετο στα μαρκαρίσματά του. Τον έχουμε δει να μαρκάρει κάποιες φορές. Αν έτρωγε την κάρτα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο προσεκτικός και πιθανότατα θα απέφευγε κάθε προσωπική μονομαχία. Θα πει κανείς ότι τέτοια μαρκαρίσματα ο Μέση και παίχτες τεχνίτες από το Μέση τα δέχονται αυτοί αμέτρητες φορές από αντιπάλους, σκληρά μαρκαρίσματα.
1: Ναι, γιατί
3: οι τεχνίτες αυτό έχουν.
1: Και παμπούτσια σκίζονται έτσι.
3: Πολλά, πολλά. Και σκληρά τάκλιν και σηκώματα στον αέρα. Δεν, σπάνια τα κάνουν. Τις περισσότερες φορές τα δέχονται. Και πολλές φορές οι διαιτητές δεν τους προστατεύουν. Βέβαια σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια διάθεση να προστατευτεί το προϊόν. Το δίδυμο ποδόσφαιρο δηλαδή.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε πάντα είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις κάρτες οι διαιτητές για να προστατεύσουν τους παίχτες να μην δέχονται τέτοια σκληρά μαρκαρίσματα όταν είναι Μέση, Ρονάλντο, Ιμπραήμοβιτς, Ροναντίνιο και τέτοιοι παίχτες φαντεζοί που σηκώνουν το σκληρό μαρκάρισμα. Σαν να έχει πέσει λίγο ο ρυθμός μετά τον γκολ, και το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε την παραμικρή τελική προσπάθεια μετά το 17, είμαστε άλλα 17 λεπτά, είμαστε 34, και από το 17 που μπήκε τον γκολ μέχρι τότε είχαμε δει 2 γκολ που δεν μέτρησαν, 1 γκολ που μέτρησε και μια κεφαλιά που επίσης δεν θα μετρούσε αν έμπαινε μέσα στο ξεκίνημα του αγώνα, την μπλόκαρε την μπάλα ο Ζιντάν. Είχαμε δει αρκετά πράγματα μέχρι το 17. Από το 17 μέχρι το 34 που είμαστε τώρα, δηλαδή στον αντίστοιχο χρόνο μετά τον γκολ του Μέση, δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Ένα βαρετό παιχνίδι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, χωρίς τέμπο, χωρίς εντάσεις. Έχουμε τώρα με τη σειρά του ένα σκληρό μαρκάρισμα που κάνει ο Γκουιρί πάνω στον Μακάλιστερ. Να τη δούμε τη φάση. Εντάξει, είναι ένα απλό φάουλ, δεν είναι για
1: κάρτα. Δεν είναι για κάρτα,
3: όπως ήταν προηγουμένως. Με το, όπως βάζει το γόνατο, τον βρίσκει στο βηματισμό πάνω τον Μακάλιστερ. Δεν είναι φάση για κάρτα, καμία σχέση με την τάπα, με την ταπιά που έριξε εκεί ο Μαρκάρης που έκανε με τις τάπες ο Μέση λίγο νωρίτερα. Αργεντινή Αλγερία 1-0, μετάδοση από την Era Sport. Σε λίγο θα δούμε και το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου.
1: Αυστρία η Ιορδανία.
3: Αυστρία και την Ιορδανία. Να δούμε και αυτή η Ιορδανία τι εικόνα θα μας δείξει. Να, η Αργεντινή επικίνδυνα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, η κόντρα δεν περνάει. Δεν έχουμε τελική προσπάθεια. Οι Αλγερινοί απομακρύνουν. Εδώ έγινε μια κακή εκτίμηση της φάσης από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Με την μπάλα να μπαίνει ζεστά μέσα στην περιοχή, με καλές προϋποθέσεις, καθυστέρησε, άρχισε να αποφασίζει τι θα κάνει, έκανε ένα τζούφιο σουτ, κοντραρίστηκε, δεν πήγε καν προς την εστία, την απομάκρυνε υπέρ της Αλγερίας στο ύψος της μικρής περιοχής και την έβγαλα μακριά. Πάλι όμως τα πόδια των Αργεντίνων προηγούνται 1-0 από το 17 με το υπέροχο γκολ του Μέση, ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, πήρε μέσα τα χέρια του Ζιντάν. Ένας πιο έμπειρος τερματοφύλακας πιθανότατα δεν θα το είχε δεχτεί από τον γκολ. Θα έβαζε πιο καλά το κορμί του και θα έπαιζε πιο εκρηκτικά. Θα έβγαινε με κτίναξη στην πορεία της μπάλας πιο δυναμικά για να την βγάλει έξω. Εδώ έχουμε ένα μαρκάρισμα αρκετά δυναμικό με τα χέρια.
1: Έφαγε και, και μία αγωνιά ο παίκτης Αργεντινής.
3: Υπερβάλλει λιγάκι.
1: Κατά λάθος, δεν
3: ήταν. Υπερβάλλει λιγάκι, ναι. πιάνει ο Αλμάδα το κεφάλι λες και τον εκτυπεί στόμαχο.
1: Εντάξει.
3: Αλλά εντάξει, είναι ένα φόλ, αλλά μέχρι εκεί, έτσι.
2: Πάντως, όση ώρα κοιτάω το γήπεδο, ελεύθερο κάθισμα δεν έχω βρει, ούτε ένα.
3: Είδα λίγο... μερικά, είδα.
2: Να πούμε...
3: Σε ένα πλάνο στο κόρνερ από πίσω.
2: Εντάξει, 76.000 χωράει το...
3: 10 καθίσματα.
2: Ναι, 76.000 χωράει το γήπεδο αυτό. Εντάξει, τα 10 δεν είναι.
3: Λιγοστά δεν είναι τίποτα. Έτσι, επειδή ήσουν πολύ ακριβή και λέει ούτε ένα, γιατί το κοίταγα από ένα πλάνο του σκηνοθέτη κάποια στιγμή και είδα 5-6 στη σειρά. Και λέω, κοίτα, να δεις, έχει 5-6 καθίσματα.
1: Έχουν πάρει εισιτήριο και πήγανε για μπέργκερ.
3: Μπορεί να βγει κάποιο. Έχει συμβεί και αυτό, ναι. Μια τουαλέτα, κάτι. Αλλά επειδή είναι μαζεμένα 5-6, μπορεί και να μην είχαν τεθεί. Είναι και σε λίγο άβολη θέση εκεί πίσω από το κόρνερ. Δεν είναι και από τα εισιτήρια που τα προτιμάει
1: εμπορικά.
3: Εμπορικά, αλλά είναι και πιο φθηνά αυτά, έτσι. Για να δούμε το Μέση που κάνει μια σόλο προσπάθεια και περνάει την μπάλα για τον Λοτάρο Μαρτίνες. Αυτός αντί να σουτάρει σεντράρι με στόχο τον Αλμάδα, η μπάλα περνάει πιο μπροστά. Χάνει την ευκαιρία για την Αργεντινή να βάλει την μπάλα πιο επικίνδυνα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η μπάλα περνάει πιο μπροστά και φεύγει μακριά χωρίς να γίνει τελική προσπάθεια. Η Αλγερία ενώ στο 0-0 ήταν επιθετική, κυριαρχική, πατούσε αρκετά συχνά και σχετικά εύκολα την αντίπαλη περιοχή και βάλει την μπάλα 4-5 φορές μέσα στην περιοχή της Αργεντινής. Από το 17 και μετά ήταν ύπνο της Μεσάν κερδίζει. Σαν το αποτέλεσμα την ευνοεί. Ένα φλίαρο ποδόσφαιρο,
1: ναι,
3: με παράλληλες πάσες. Τώρα θα τη δούμε να βγαίνει πιο μπροστά και να πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή χωρίς να πατήσει μέσα. Η κόντρα από τον Λισάντρο Μαρτίνες θα δώσει την κατοχή στην ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ο οποίος είναι όρθιος στον πάγκο και τον ζει το παιχνίδι με το δικό του τρόπο. Τελικά το πλάγιο είναι για την Αργεντινή. Η κόντρα ήταν υπέρ της.
1: Δεν δυσκολεύεται πάντως χωρίς η Αργεντινή. Κρατάει με άνεση.
3: Εύκολα.
1: Το... Ναι, ναι.
3: Δηλαδή η εικόνα της Αλγερίας είναι σαν να φάγε κάποιος ένα χαστούκι. Εκεί που δεν το περίμενε στα καλά καθούμενα και ακόμα είναι βαδίζω και μαραμιλό, δεν το καταλάβει τι έγινε.
1: Ναι, θα περίμενε να βγάλει αντίδραση, ναι, ήδη, αλλά δεν το έχει κάνει.
3: Ενώ μπήκε θαρετά στο παιχνίδι, άπλωσε, βρήκε ρυθμό, κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, πάτησε περιοχή, πέτυχε ένα γκολ που δεν μέτρησε για κάτι πόντους. Τώρα είναι σε θέση άμυνας η Αλγερία. Πολύ ωραία προσπάθεια με την μπάλα πλάγια μέσα στην περιοχή. Ο Μέση παίζει το γρήγορο 1-2, αλλά δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά με τον Αλμάδα. Υπάρχει η κόντρα και η μπάλα βγαίνει πλάγιο out. Ακούγεται ένα σφύριγμα, δεν ξέρω αν έχει υποδειχθεί offside. Μάλλον αυτό πρέπει, δεν έχει ανοίξει το πλάνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον αυτό έχει δείξει. Το 1-2 υπήρχε παίξει εκτεθειμένος και πράγματι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι με πλάγιο υπέρ της Αργεντινής, αλλά με offside που εκτελείται από τους παίκτες της Αλγερίας. Το 39, πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Πάντως η Αργεντινή ψάχνει να το τελειώσει, νομίζω.
3: Νομίζω, ναι, χωρίς και αυτή με μεγάλο ρίσκο.
2: Όχι, χωρίς, αλλά... δεν πιέζει ιδιαίτερα.
3: Ναι, αλλά είναι πιο μπροστά, πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή σε σχέση με την Αλγερία. Λογικά θα περίμενε κανείς, έχοντας δεχτεί τον γκολ του Μέση στο 17, θα αντιδρούσε. Αλλά βέβαια άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα τις κουκουβάγες, άλλη ποιότητα της Αργεντινής, άλλη της Αλγερίας. Μπορεί να λέμε ότι είναι μια καλή ομάδα κτλ. Αλλά σίγουρα δεν έχει τις περγαμηνές, την εμπειρία και την κλάση που έχει αυτή η τρομερή ομάδα της Αργεντινής, η οποία ήρθε εδώ στο Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Εξορισμού, όταν οι διοργανώσεις γίνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως γίνονται τώρα σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, το τρόπαιο πηγαίνει σε μια ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τώρα βγαίνει επικίνδυνα στην επίθεση η Αλγερία. Το σουτ που γίνεται από τον Τσαϊμπή βρίσκει σε ετοιμότητα τον Μαρτίνεθ στην κλεισή του γωνία και βρίσκει την μπάλα και παραχωρεί το κόρνερ.
1: Η πρώτη αντίδραση της Αλγερίας, ναι, είναι αυτή.
3: Ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ λοιπόν έχει πιάσει σωστά τη γωνία του και χωρίς να είναι μια κλασική ευκαιρία, ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί εδώ αν ήταν λίγο πιο δυνατό το σούτ ή πιο κεντρικό θα είχε πρόβλημα. Η κεφαλιά είναι η δεύτερη δυνατή προσπάθεια πάλι από τον ίδιο παίχτη, από τον Τσαϊμπή. Σχεδόν στο ίδιο λεπτό με την εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά από τον Τσαϊμπή, μπάλα αρκετά μακριά έξω, αλλά έστω και έτσι έχουμε τις δύο τελικές προσπάθειες μέσα στο ίδιο λεπτό για την ομάδα της Αλγερίας μετά από ένα μεγάλο διάστημα Σιγής ασυρμάτου. Από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ η Αργερία μέχρι τώρα δεν είχε κάνει καν.
2: Ο σκηνοθέτης πάντως εκμεταλλεύτηκε το κενό και μας έδειξε από αρκετές λήψεις τον γκολ του Μέση ξανά Μέση, και ξανά ναι, και την αντίδραση της κριτικής.
1: Είναι γκολάρα τώρα, όπως και να το
3: κάνει. Βγαίνει πάλι ο Μέση μπροστά, κρατάει την μπάλα. Χάνει λίγο το βηματισμό και την επαφή, αλλά την κοντρολάρει. Τη βγαίνει μπροστά στον άξονα. Θα κάνει μια πάσα λίγο πιο τσιμπητή από ό,τι θα έπρεπε για τον Έντο Ρέντσο Φερνάνδες. Τον σούτ εκτός περιοχής από τον Αλμάδα είναι πολύ δυνατό, πολύ άστοχο. Η μπάλα περνά πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ζιντάν, του γιου του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος δεν είχε προφανώς το ταλέντο του πατέρα του. Δοκίμασε τη δίκη του τερματοφύλακα για να φτάσει στο σημείο να είναι βασικός σε μια ομάδα του επίπεδου της Αλγερίας. Σίγουρα πρόκειται για ένα καλό τερματοφύλακα. Τον θυμόμαστε που είχε ξεκινήσει στη Ρεάλ, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει κάτι για βασικό, έτσι, και να καθιερωθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Με αυτά και με αυτά πάμε για το φινάλι του πρώτου μικρόμενου, 43. Θα έχουμε βέβαια και τα 3 λεπτά τα έξτρα που θα προσθεθούν
2: το cooling
3: για
2: break.
3: Το cooling break, δηλαδή έχουμε γεμάτο ένα πεντάλεπτο μέχρι το φινάλι. Είδαμε λίγο πιο πριν, πιο λεπτά νωρίτερα, μια πρώτη αντίδραση της Αλγερίας με τις δύο προσπάθειες του Τσαϊμπή, που μέχρι στιγμής δείχνανε ο μεγαλύτερος, για να μην πω ο μοναδικός πονοκέφαλος για την άμυνα της Αργεντινής, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με καλή επαφή με την μπάλα, καλές τοποθετήσεις και γρήγορες αποφάσεις στην εκτέλεση, ώστε για ένα υπέροχο γκολ για πολύ λίγο δεν μέτρησε. Αντίστοιχη φάση με αυτή που δεν μέτρησε λίγο νωρίτερα τον γκολ του Μέση. Ο Μέση ενδεχομένως με άλλες συνθήκες χωρίς τη χρήση του Βάρ να είχε δύο γκολ πιστωθεί μέχρι τώρα. Αλλά έστω και έτσι, με το ένα που έχει πετύχει, έχει φτάσει τα 118 σε 200 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και συνεχίζει. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει στην διοργάνωση. Υγεία να έχει το παιδί. Με τις επόμενες δύο συμμετοχές θα φτάσει στη δεύτερη θέση τον Αλ Μουτάμπα. Αν προχωρήσει η Αργεντινή και δεν χάσει κάποιο παιχνίδι, θα το ξεπεράσει και θα είναι.
2: Και αν πετύχει δύο γκολ, θα περάσει τον Κλόζ, έτσι.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα κοιτάς τα 14.
2: 16 ο Κλόζ.
3: 16 είναι ο νούμερο ένα σκόρερ σε όλη την ιστορία
2: των
3: παγκοσμίων κυπέλων.
2: Βέβαια, έτσι, το ίδιο νούμερο ακριβώς έχει και ο Εμπάπε.
3: Με τα δύο σημερινά γκολ που πέτυχε, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
3: Και η διαφορά ποια είναι όμως? Ότι ο Μέση είναι στο τελείωμα της καριέρας του.
1: Ο Εμπαπέ έχει κι άλλο μουντιάλ.
3: Κι άλλα μουντιάλ. Δηλαδή,
1: άλλα, ναι,
3: υγεία να έχει το παιδί.
1: Έτσι.
3: Θα πάει, του λέει, και εντάξει, πες στην, δεν πες στην Αλγερία για να λένε θα πάει ή δεν θα πάει η Αλγερία. Πες στη Γαλλία που εξορισμού σχεδόν πάντα. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν κάποια στιγμή δεν πάει.
1: Θα πρέπει να πάθει η Ιταλία ή η Γαλλία.
3: Ναι, θα πάθει κάτσα την Ιταλία. Αλλά συμβαίνει όμως και αυτά. Καμιά φορά είδες ότι ομάδες του οποίου της Ιταλίας για τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις. Και η Ολλανδία το ίδιο δεν έπαθε. Τρεις φορές δεν έμεινε έξω. Ομάδες τώρα που έχουν παίξει τελικό και το έχουν πάρει τρεις φορές το τρόπαιο, όπως η Ιταλία. Και η Ολλανδία έχουν παίξει δύο φορές τελικό, δεν το έχουν πάρει καμιά. Άλλο ένα σούτ από τα δεξιά, πάλι από τον ίδιο παίχτη, τον Τσαϊμπή, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Όλες τις τελικές προσπάθειες, πραγματικά νομίζω πρέπει να είναι ρεκόρ αυτό. Όσες τελικές προσπάθειες έχει κάνει η Αλγερία είναι από τον Τσαϊμπή. Για να το τσεκάρω λίγο, να δω πόσες είναι αυτές.
2: Και ένα
3: δεν
2: goal,
3: πρέπει να κάνει άλλο.
2: Και ένα γκολ που ακυρώθηκε και αυτό λόγω VAR.
3: Ναι, θα δω το ανεπίσημο report για τα στατιστικά. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω να έχει κάνει άλλος παίχτης της Αλγερίας τελική προσπάθεια.
2: 4 λεπτά οι καθυστερήσεις μόλις.
3: Αρχίζουμε και τα μετράμε από τώρα. Θα μπω εδώ λοιπόν σε έναν επίσημο στατιστικό για να δούμε έτσι πόσες είναι τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Πάντως, Χρήστο, προς το τέλος του ημιχρόνου, από εκεί που λέγαμε ότι η Αργεντινή έψαχνε ένα δεύτερο γκολ, έχει ανεβάσει αρκετά ρυθμό η Αλγερία.
3: Ναι.
1: Ψάχνει τον γκολ για να μην πάει στα αποδυτήρια, ξέρεις, με το 1-0 στην πλάτη.
3: Τέσσερα σούτ έχει κάνει η Αλγερία και τα τέσσερα τα έχει κάνει ο Τσαϊμπή. Και ένα το πέμπτο που το έκανε πάλι αυτό, το κόλπο δεν μέτρησε. Εντυπωσιακό. Είναι τρία σουτ και μία κεφαλιά. Το μάτς παίζεται σε καθυστερήσεις, έχει περάσει το ένα από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Θυμίζουμε για όσο τώρα μπήκαν στην παρέα μας, είναι η ώρα που ξυπνάει ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του πέντε παρά, ότι η Αργεντινή προηγείται 1-0 από το 17. Είμαστε 45 συν 2, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 λεπτά οι καθυστερήσεις. Το γκολ ο Λιονέλ Μέση στη νούμερο 200 εμφάνισή του. Με τη φανέλα με το εθνέσιμο, ο τρίτος παίκτης που το πετυχαίνει αυτό και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που παίζει σε 6 τελικές φάσεις στην καριέρα του. Δεν το καταφέρει κανείς άλλος να συμβεί αυτό. Κάποιοι είτε γιατί δεν είχαν τόσο μεγάλη καριέρα, είτε γιατί αγωνίστηκαν σε ομάδες που δεν πηγαίνανε συχνά, που να υπήρξαν κάποιοι που να παίξανε μέχρι τα βαθιά τους γεράματα και να είχαν πάρα πολλές συμμετοχές με εθνικές ομάδες, αλλά μην το ζήσαν αυτό το 6 Μουντιάλ, γιατί η ομάδα τους δεν πήγαινε, δεν ήταν γιατί να πήγαινε σόντα. Κάποιες φορές πήγαινε. Ο Αλνταΐ, για παράδειγμα, ο Ιρανός, που κάποτε ήταν ο νούμερο 1 στην επετηρίδα των παιχτών με τις περισσότερες συμμετοχές, πήγαινε μία στο τόσο. Το Ιράν σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν ήταν. Είχε πάει το 98, θυμάμαι, στη Γαλλία, είχε χαθεί. Και πριν και μετά δεν είναι εύκολο να είναι πάντα μια εκεί. Για να δούμε τώρα τους Αλγερινούς που κάπως έχουν βγει λίγο έτσι πιο ζωντανά μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Νομίζω τους δίνει χώρο Χρήστο και η Αργεντινή.
3: Σαν φανταστικό όντρα. Υπάρχει και λίγο η κούραση, θα μπεις πρώτο παιχνίδι, είναι, αλλά οι συνθήκες είναι με πολλή υγρασία, με ψηλές θερμοκρασίες. Είναι και λίγο το αποτέλεσμα που εξυπηρετεί, οπότε κάπου κοιτάς και λίγο τα νότα σου. Προσέξεις λίγο την αμυνά σου, την πάθηνε γιατί όπως την πάθαμε με τη Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο Μουντιάλ. Είναι μια πολύ ωραία ενέργεια τώρα από τους Αλγερινούς μες στην περιοχή. Εδώ κάνει το κακό κοντρόλ ο Σεντερφόρ, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο με τον Χατζή να κάνει ένα σόλο στη γωνία της περιοχής. Έκανε κάτι μεταξύ σουτ και πάσας. Η μπάλα πήγε στα πόδια του Σεντερφόρ του Κουιρί, που ήταν με την πλάτη στο τέρμα αναμέσα στη μικρή περιοχή. Αν έκανε μια καλή υποδοχή, θα είχε πάρα πολύ καλές πιθανότητες, είτε με ένα τακουνάκι, είτε γυρνώντας το κορμί, είτε μια καραμπόλα, οτιδήποτε, να απειλήσει άμεσα την αντίπαλη εστία.
2: Και είδαμε πρώτη φορά την Αλγερία να κάνει κάτι χωρίς να το κάνει ο Τσαϊμπή.
3: Ναι, η πρώτη καλή προσπάθεια που δεν είχε την υπογραφή του Τσαϊμπή. Πραγματικά, ο παίκτης που ξεχωρίζει για τους Αλγερινούς. Ένας παίκτης που νομίζω αποτελεί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πόνο κέφαλο για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι. Πάμε για το φινάλε. Του πρώτου ημιχρόνου. Ελτσάιμπι, 23 χρονών, έναν ερχόμενο αστέρι, αγωνίζει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Η χρηματιζιακή του αξία αποτιμάται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι με εμφανίσει σαν τη σημερινή, αν τη συνδυάσει με άρθρα και με κάποια τέρματα,
2: θα ανέβει νομίζω.
3: Θα πολλαπλασιαστεί θεαματικά.
2: Θα ανέβει, θα ανέβει την
3: ημέρα. Έτσι όπως ανεβαίνουν τα νούμερα, μην εκπλαγεί στο τέλος του τουρνουά. Συνεχίζει να παίζει έτσι και να πετύχει και κανένα γκολ, έτσι μην μένει στο γύρω-γύρω. Να δεις το 15 να γίνει 45 ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα. Όλα μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, Αργεντινή, Αλγερία 1-0. Το γκολ στο μέσο 17. Υπέροχο σούτ εκτός περιοχής που πήρε μέσα τα χέρια του Ζιντάν. Νωρίτερα είχε σκοράρει ο ίδιος, αλλά δεν μέσα το γκολ οριακά για offside. Αντίστοιχη απάντηση στο Τσαϊμπή. Επίσης δεν μέτρησε. Οπότε είχαμε δύο ακυρωμένα γκολ πριν μετρήσει το γκολ του Μέση στο 17. Σε ένα μάτς που είχε ένα συμπαθητικό ρυθμό μέχρι τον γκολ, ένα νιαρό κομμάτι περίπου 15 λεπτών στη συνέχεια για να έχουμε ένα πιο ζωηρό φινάλε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 2-3 καλές προσπάθειες κυρίως από την Αλγερία, αλλά και την Αργεντίνη να ψάχνει να βρει τους χώρους για να βγει στην κόντρα και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να χειριστεί το παιχνίδι με πολύ μεγαλύτερη ηρεμία στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν οι παίχτες πηγαίνουν στα αποδυτήρια για ανάσες, οδηγίες από τους προπονητές και συγκέντρωση για τα επόμενα 45 πλάς λεπτά που τους περιμένουν μέχρι να κριθεί οριστικά αυτό το παιχνίδι στην πρεμιέρα τους και ιδίως στη διοργάνωση. Ενδιαφέρον μάτς, ανοιχτό προβάδισμα για την Αργεντινή, αλλά όλα παίζονται. Η Αλγερία δείχνει μια καλή ομάδα που μπορεί να αξιοποιήσει τις όποιες στιγμές δοθεί η ευκαιρία να απειλήσει, να κάνει ένα γκολ και να βάλει τα δύσκολα στους Αργεντίνους. Περισσότερα λοιπόν μετά από ένα δικό μας διάλειμμα περίπου 15 λεπτών, όταν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, Χρήστο.
2: Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Να πούμε μια καλημέρα. Αυτό που είπε και ο Χρήστος κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Πολλοί κόσμος τώρα σηκώνεται, ετοιμάζεται να πάει δουλειά.
1: Καλή δουλειά, καλή δύναμη.
0: Δήμητρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο.
1: Νίκος Χωνάς στο άλλο μικρόφωνο. Με Νίκο
0: Σκλαβενίτης.
1: Στη
0: ρύθμιση των ήχων. Κόλλησε, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι και προχωρημένη η ώρα, παιδιά. Λίγο, λίγη επίοικια. Λίγη επίοικια. Νομίζω ότι βλέπουμε μια Αργεντινή η οποία, αυτό που σχολιάζαμε πριν με τον Πέτρο, δεν είναι τόσο επιφυλακτική όσο οι υπόλοιπες ομάδες. Αρκετές από τις υπόλοιπες. Μπήκε λίγο πιο.
1: Μπήκε δυνατά.
0: Ναι, μπήκε
1: δυνατά στο μάτς. Μέχρι που έβαλε τον γκολ, Νίκο. Έβαλε τον γκολ και μετά, όσο και η Αλγερία δεν έβγαζε αντίδραση, έβλεπες και τους Αργεντινούς που έβγαλαν το πόδι από το γκάζι, έριξαν ρυθμούς, έλεγχαν πάντα το παιχνίδι, δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα, μέχρι που η Αλγερία αποφάσισε να βγει από το καβούκι της, να γίνει λίγο πιο επιθετική, πιο δραστήρια αν θέλει, στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
0: Λίγο πριν το ημίχρονο.
1: Μπράβο, ναι. Που κυνηγούσε πλέον τον γκολ της ισοφάρισης για να μην πάει στα αποδυτήρια με το 1-0 σε βάρος της.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω
1: και
0: όμως
1: εκεί πάλι ξανά η Αργεντινή ξανά δώσε λίγη πίεση στο μας. Δηλαδή το παιχνίδι έχει, αν θέλεις, έχει δύο μορφές. Έχει το δυνατό ξεκίνημα της Αργεντινής και της Αλγερίας, έτσι, με τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν στα πρώτα λεπτά.
0: Να θυμίσουμε ότι είχαμε στην αρχή του παιχνιδιού γκολ από τον Λιονέλ Μέση, το οποίο ακυρώθηκε ως offside, σωστά. Ακολούθησε γκολ για την Αλγερία με τον Τσαϊμπή και αυτό σωστά ακυρώθηκε ως offside. Και τελικά το γκολ της, με το οποίο προηγείται αυτή τη στιγμή η Αργεντινή, το σημείωσε στο 17ο λεπτό ο Μέση.
1: Με την γκολάρα, όχι με τον γκολ. Γκολάρα είναι.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω, πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή,
0: γκολ.
1: Αν πιάσεις τώρα και βάλεις τα γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στα μάτς της πρώτης αγωνιστικής του Παγκόσμιου Κύπελλου, νομίζω ότι το τέρμα του Μέση συγκαταλέγεται στο top 10, στα highlight.
0: Κάτσα,
1: σου βάζω δύσκολα.
0: Ναι, μου βάζει δύσκολα. Σου είπα, μου άρεσε πάρα πολύ και το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ. Είναι, νομίζω, αντίστοιχο γκολ.
1: Ναι, καμία αντίρρηση.
0: Δηλαδή, αν μου έλεγες αυτά τα δύο, τα βάζω.
1: Τα βάζεις ψηλά.
0: Πολύ, μη σου πω ότι για μένα είναι μαζί στην πρώτη θέση. Okay. Δεν μου έρχεται άλλο. Σου έρχεται σε ένα γκολ έτσι που να είναι τόσο θεαματικό. Α, προβληματισμένος ο Δημήτρης. Οπότε άκουσε με, θα σου δώσω λίγο χρόνο να πάμε σε διαφημίσεις. Σκέψου το λίγο ακόμα και το συζητάμε μετά.
1: Okay.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Era Sport 101,8.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, και θέλω να σε πάω σε ένα άλλο. Τελικά βρήκες γκολ?
1: Όχι.
0: Δεν βρήκες γκολ. Ωραία.
1: Κοίταξε, όσο δεν έχουμε ανάποδα ψαλιδάκια, ξέρεις, θεαματικά γκολ.
0: Θες και ψαλιδάκια.
1: Θέλω και ψαλιδάκια. Παγκόσμιο κύπελο είναι, Νίκο. Άμα δεν δούμε αυτά τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι θα τα δούμε.
1: Στην πορεία.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Είναι πρώτη αγωνιστική ακόμα και δεν έχουμε δει όλες τις ομάδες, όλους τους ομίλους. Ακόμα παίζουν οι πρώτοι όμιλοι για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε το μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία, τώρα είναι παιχνίδι για τον 10ο όμιλο.
0: Έχουμε Πορτογαλία σήμερα, έχουμε Αγγλία.
1: Ναι, σε δύο ώρες, αυτό θέλω να πω, ότι σε δύο ώρες ολοκληρώνεται ο πρώτος όμιλος, η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, με τον αγώνα της Αυστρίας με την Ιορδανία. Και θα έχουμε και τον 11ο και τον 12ο όμιλο, που ακόμα δεν τα έχουμε δει.
0: Έχουμε
1: οπότε
0: δρόμο.
1: Έχουμε
0: μπροστά.
1: Πολύ δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου,
0: 104
1: μας.
0: Έχουμε. Ακόμα ούτε είμαστε στην πολύ αρχή. Έχουμε δρόμο.
1: Οπότε κρατάς γκολ Μέση και γκολ Εμπαπέ.
0: Προς το παρόν, από αυτά που θυμάμαι, τώρα δεν έχω δει και όλα τα παιχνίδια.
1: Είναι
0: δεν...
1: και τα πρόσφατα, τα...
0: Ναι,
1: τα τελευταία.
0: Είναι τα τελευταία και είναι και νομίζω και οι δύο γκολάρες. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω τώρα, επειδή μου είπες και το ξέρω ότι είσαι και Βραζιλία, να σε πάω σε ένα άλλο θεματάκι. Έχουμε δει αθλητές στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, να χαλαρώνουν με διάφορους τρόπους, έτσι. Άλλοι ακούνε μουσική.
1: Οι περισσότεροι
0: ακούνε μουσική, άλλοι κάνουν τα δικά τους, έτσι. Ξέρεις, ο κάθε αθλητής βλέπει τι του
1: αρέσει. Απομονώνεται.
0: Απομονώνεται, βρίσκει τι του αρέσει και πώς θέλει να χαλαρώνει και αυτό επιλέγει να κάνει. Εγώ δεν ήξερα πώς χαλαρώνουν οι Βραζιλιάνοι, δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Είδα όμως μία φωτογραφία του Βινίσιους, ο οποίος μας αποκάλυψε πώς χαλαρώνουν οι Βραζιλιάνοι. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης δημοσίευσε φωτογραφίες από το προπονητικό κέντρο της Ελεσάου, στις οποίες φαίνεται ο Νεϊμάρ, ο Μαγκαλιάες, ο Γκιμαράες να απολαμβάνουν μία παρτίδα πόκερ.
1: Μάλιστα, ωραία. Τι να πω, no comment.
0: Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι παίζουν πόκερ. Σε άλλο σημείο βρίσκονται άλλοι διεθνείς, άλλοι παίζουν
1: πινκ, darts, ξέρω εγώ.
0: Πινκ πονγκ.
1: Ναι, οκ, okay, πρόσεξε, όπα. Το πινκ πονγκ, άμα παίξει πινκ πονγκ, σε κρατάει σε μια κίνηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αθλείσαι, πώς να σου πω. Με το να παίζεις πόκερ, κάθεσαι σε μια καρέκλα, έχεις μόνο το τραπουλόχαρτα στα χέρια σου και that's all.
0: Okay. Λοιπόν, με το ping pong δουλεύεις πιο πολύ τα αντανακλαστικά σου, τις αντιδράσεις σου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Κινείσαι.
0: Έτσι,
1: γυμνάζεσαι ταυτόχρονα την ώρα που παίζεις, γυμνάζεσαι κιόλας. Με το να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να παίζεις πόκερ, πες μου εσύ σε παρακαλώ τι γυμναστική κάνεις. Μόνο το μυαλό γυμνάζεις, τίποτα.
0: Είναι παιχνίδι, ναι, ουσιαστικά παιχνίδι. Okay. Είναι στρατηγικής.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε, μιλάμε...
0: Όπως και το ποδόσφαιρο.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί
0: παρακαλώ.
1: Έχω τις ενστάσεις μου.
0: Παρακαλώ.
1: Μιλάμε για τη Βραζιλία, ναι, η οποία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, στη δική της πρεμιέρα του Μουντιάλ, κόντρα στο Μαρόκο, δεν έχει παίξει καλή μπάλα, έχει φέρει την ισοπαλία 1-1... Κατάφερε και πήρε την ισοπαλία 1-1 και αυτό γιατί το Μαρόκο φοβήθηκε περισσότερο τη Βραζιλία. Αν δεν τη φοβόταν τόσο πολύ, θα τη έβαζε και δεύτερο γκολ και θα κέρδιζε το μάτς αυτό. Λοιπόν, και αντί να το ρίξουν στην προπόνηση, μου το ρίχνουν στο πόκερ. Και θα μου πεις εντάξει, okay, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας, προπονήθηκε σήμερα, αλλά δεν θα παίξει ούτε στο δεύτερο αγώνα της Σελεσάο κόντρα στην Αϊτή. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερη προπόνηση.
0: Ωραία. Επειδή το συζητήσαμε και με τον Χόρχε προχτές. Γιατί μας άρεσε η Βραζιλία και το Τζόγκο Μπονίτο. Το ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: αυτό το
1: φανταζί,
0: θέμα.
1: Το φανταζί.
0: Αυτά
1: δεν
0: που
1: υπάρχει πλέον φανταζί ποδόσφαιρο, το καταλάβαμε, οκ. Okay.
0: Είναι αυτό που μας είπε και ο Χόρχε, ότι περισσότεροι Βραζιλιάνοι παίκτες έρχονται σε μικρή ηλικία στην Ευρώπη, προσαρμόζονται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Εξευρωπαίζονται, okay.
0: Ναι, προσαρμόζονται.
1: Ναι.
0: Προσαρμόζονται, οπότε να κάνουν...
1: Χάνεται το βραζιλιάνικο στοιχείο που έχουν στο ποδόσφαιρο.
0: Θυμάσαι, υπάρχουν τα βιντεάκια, αν κάποιος τα ψάξει ακόμα, Ρομπέρτο Κάρλος με άλλους παίκτες να κάνουν ζέσταμα ή να παίζουν σε ένα αντίστοιχο προπονητικό κέντρο και να λες μπάλα, ρε παιδιά, δεν ξεκολλάει από τα πόδια τους.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα έχεις δει κάτι τέτοιο από τους τελευταίους παίκτες στη Βραζιλία?
1: Όχι, και όταν βλέπω τους συγκεκριμένους να κάθονται να παίζουν πόκερ, εντάξει, άστο.
0: Εντάξει, απ' την άλλη να σου πω κάτι για τον Νεϊμάρ, δεν ξέρω αν είναι τραυματίας εσύ.
1: Τραυματίας,
0: ναι.
1: Σήμερα προπονήθηκε,
0: δεν
1: λέω,
0: είναι καινούργιο.
1: Αλλά δεν θα παίξει.
0: Ναι, δεν είναι καινούργιο ότι του Νεϊμάρ του αρέσει το πόκερ. Δεν είναι κάτι το οποίο το μάθαμε.
1: Και έχει χάσει και αρκετά χρήματα στο παρελθόν ο
0: Νεϊμάρ. Ναι, okay. Είναι γνωστό ότι...
1: Γνωστό τζογαδόρος.
0: Ναι, του αρέσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Συμμετέχει συχνά σε τουρνουά ή παρτίδες.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πήγε στα γήπεδα εκεί για να παίξει μπάλα. Όχι για να παίξει πόκερ. Αν ήθελε να παίξει πόκερ θα μπορούσε να πάει σε ένα αντίστοιχο τουρνουά πόκερ που γίνεται στην Αμερική που γίνεται και να...
0: Θες να σου πω τώρα κάτι, θα σου το πω έτσι πολύ αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Και ο Τζόρνταν είναι γνωστό ότι αγαπούσε τον τζόγο.
1: Ναι, αλλά έπαιζε και μπάσκετ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μου συγκρίνεις τώρα.
0: Άρα το πρόβλημά σου τι είναι, ότι ο Νεϊμάρ δεν παίζει μπαλά?
1: Είναι ότι η Βραζιλία δεν παίζει μπάλα.
0: Okay. Αυτό το δέχομαι, αλλά αν αυτός επιλέγει να χαλαρώσει με το συγκεκριμένο τρόπο, δεν καταλαβαίνω γιατί. Στο Last Dance θυμάμαι πολλές φορές που αντίστοιχα, σου ξαναλέω, Τζόρνταν έπαιζε με τους υπόλοιπους χαρτιά. Okay. Δεν καταλαβαίνω. Σε έχει πικράνει αυτό.
1: Με έχει πικράνει.
0: Αυτή η σοπαλία σε έχει πικράνει. Σε έχει πικράνει. Εγώ το καταλαβαίνω, σου είπα. Εγώ, αν μου άρεσε η Βραζιλία, μου άρεσε γι' αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο. Ναι. Μου λείπει αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο.
1: Σε όλους λείπει.
0: Από την άλλη, θες να σου πω κάτι.
1: Γιατί υποστηρίζουμε Βραζιλία, γιατί όσοι υποστηρίζουν Βραζιλία, γιατί υποστηρίζουν Βραζιλία, γι' αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο.
0: Θες να στο πάω, γιατί μόνο σου μερικά πράγματα τα λες. Και με λες ότι έχουν αλλάξει εποχές. Αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο, αν υποθέσουμε ότι η Βραζιλία το έπαιζε, θα είχε καμία θέση απέναντι στις τωρινές άμυνες και στον τρόπο που πλέον αναπτύσσονται οι ομάδες? Έχει αλλάξει και ο τρόπος που αμήνονται.
1: Δύσκολο.
0: Είδες,
1: δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Νομίζω πάμε. Ότι...
1: Πιάσαμε την πολυλογία,
0: ναι.
1: Νίκο.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αλγερία έχει ξεκινήσει, οπότε πάμε στον Χρήστο Κοντό, ο οποίος το παρακολουθεί και μας το περιγράφει.
9: Ούκο διπλό σε μονόταπλο με σκάρτο και θα σας φτιάξω εγώ τώρα λιγάκι εκεί με τον Νεϊμάρ στην παρέα. Λοιπόν, έλα πάμε. Που δεν σ' αρέσει το ποκεράκι. Είναι δυνατόν να παίξεις ποκίτσα και να μην χαλαρώσεις? Μια χαρά είναι να μάθεις και καλή
0: παρέα. Πες τα ρε Χρήστο, γιατί τώρα...
9: Μα τι μας λέει τώρα.
1: Να έπαιζε και λίγη μπαλίτσα, δεν θα έλεγα όχι. Αλλά δεν παίζει.
9: Εσύ, γιατί δεν παίζει? Σίγουρα δεν έχει να κάνει με το ότι χαλαρώσαν οι παίχτες παίζοντα ποκέρ, έτσι. Άλλα πράγματα είναι που καθορίζουν αν μια ομάδα θα παίξει, θα παίξει μπάλα, όχι το πώς θα χαλαρώσουν οι παίχτες.
0: Αυτή η ισοπαλία νομίζω ότι τον έχει πικράνει πάρα πολύ, ναι. Και τώρα του φταίνε όλα.
9: Δεν πειράζει, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έλεγα λοιπόν ότι εξ ορισμού η Αργεντινή είναι μια από τις ομάδες που πάει να πάρει το τρόπο, γιατί όταν γίνεται στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού, στην Ευρώπη, επικρατούν πάρα πολύ συχνά σχεδόν πάντα οι ευρωπαϊκές ομάδες. Όταν γίνεται στην από εκεί πλευρά όμως, στην αντιπέρα όχθη, επικρατούν οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, με μόνη εξαίρεση το 14 που το πήρε η Ισπανία. Έτσι, όπου εκεί στεναχωρήθηκε ο Δημητράκης και είχε φάει 7 η Βραζιλία από τη Γερμανία.
1: Δεν, μου ξύνεις πληγές τώρα, Χριστό.
9: Για να το θυμίσω δηλαδή, για να μην στεναχωριέσαι.
0: Χρήστο, έτσι όπως το πας θα σηκωθεί να φύγει.
9: Με συγχωρείς.
0: Τον πας πολύ κόντρα.
1: Είμαι και
0: κιόλας.
9: Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα, εξ ορισμού, επειδή το τουρνουά γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο μυαλό πολλών Αργεντινή και Βραζιλία είναι τα φαβορί.
1: Ναι.
9: Για την κατάξυση του τροπέου.
1: Έχει κανονικά τα φαβορί είναι Γαλλία και Ισπανία τα μεγάλα.
9: Ναι, έτσι. Είπαμε. Επειδή όμως το βλέπουν πολύ σημειολογικά ότι είναι λίγο κλιματολογικές συνθήκες. Mm-hmm. Λίγο το περιβάλλον, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Οι Ευρωπαίοι στην, από εκεί πλευρά του Ατλαντικού, με ξέρεις το 14, με κάποιο τρόπο δεν το παίρνουν. Έτσι.
0: Κανείς από τους δύο πάντως δεν μου είπε it's coming home, it's coming home, it's coming
9: ποτέ
0: home.
9: Δεν ξέρεις.
0: Γιατί ποτέ έχω, δεν ξέρεις. Το έλεγα και στον Χρήστο το 40, αυτό το it's coming home και it's coming home το έχω πλέον κάποια στιγμή κούραση.
9: Είναι κάποια στιγμή σαν το βοσκό με τον Λύκο. Θα πάει σπίτι και θα το πρώτο με χαμπάρι. Δεν θα κάνεις να ανοίξει για να μπει μέσα. Έτσι. Κάποια στιγμή θα πάει. Δεν μπορεί. Μια ομάδα με την παράδοση και την ποιότητα της Αγγλίας κάποια στιγμή θα το κάνει. Θα το πάει μέχρι το τέρμα της διαδρομής. Αλλά ποια θα είναι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πάρει Euro, η Αγγλία δεν έχει πάρει.
1: Σωστό.
9: Είναι από τα περίεργα της ανορθογραφίας του ποδοσφαίρου. Η χώρα που γίνεται στο ποδόσφαιρο με τεράστια δυναμική παράδοση, τεράστια τσέπη, παιχταράδες, ομαδάρες κτλ. Δεν έχει πάρει Euro και πήγε η Ελλάδα με τη φουστανέλα για το τσάρου και το πήρε.
0: Το καλύτερο πρωτάθλημα φέτος παρουσία σε όλους τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ομάδες τους, έτσι.
9: Στον τελικό.
0: Σε όλες.
9: Ναι, βέβαια.
1: Ένα παγκόσμιο έχει πάρει η Αγγλία στο σπίτι της και αυτό με γκρίνια, ε.
9: Ακούστηκαν πολλά. Με αμφισβήτηση.
1: Με αμφισβήτηση, ναι.
9: Δεν ξέρουμε αν εκείνο το γκολ του Χέρστ.
1: Πέρασε, δεν πέρασε, τελικά τι έγινε.
9: Εγώ όπως τη βλέπω τη φάση μου φαίνεται ότι δεν πέρασε. Γιατί πρέπει να περάσει όλη τη γραμμή, αλλά με το μάτι.
1: Ναι.
9: Δεν ξέρω τώρα ειδικοί με τα μηχανήματα με εδώ και εκεί, αν μπορούσαν με έναν τρόπο να το βγουν. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι δεν πέρασε, κάποιοι άλλοι που λένε ότι πέρασε. Τώρα πάρω τα αυγό και κούρευτο. Ναι. Βγάλες η άκρη 60 χρόνια μετά.
0: Εκείνος ο καθηγητής που μας έχει βγάλει τον αλγόριθμο, μήπως ξέρει να μας πει τι είχε γίνει τότε.
9: Ναι, ναι. Ποιος καθηγητής λοιπόν μας έχει φέρει τα πάνω κάτω. Για να δούμε τώρα την Αλγερία που δίνει μπροστά. Η κόντρα δεν την ευνοεί απομακρύνουν οι Αργεντινοί. Να σας πω ότι δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Συνεχίζουν οι παίχτες που ξεκίνησαν και το λύσαν το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ φυσικά δεν έχει αλλάξει. Είμαστε 49, η Αργεντινή προηγείται της Αλγερίας 1-0 με το υπέροχο γκολ του Μέση. Από τα ρότερα μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. Γκολ κλασικό Μέση. Έξω από την περιοχή ένας κεραυνός η μπάλα μέσα στο 17. Γενικά δεν είναι ένα παιχνίδι με δάφνες ποιότητας. Δεν έχουμε κλασικές ευκαιρίες. Είχαμε νωρίς δύο γκολ που δεν μέτρησαν οριακά για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Το κορμί λίγο εκτεθειμένο, τα πόδια πατούσαν κανονικά. Το κορμί στην προέκταση ήταν πέρα από τη γραμμή, οπότε δεν μέτρησε για τον λόγο αυτό. Και είπαμε στη διάρκεια της μετάδοσης και αυτό θα συμβεί, ότι όταν με το καλό έρθει και περάσει η πρόταση Βενγκέρ, αυτά τα γκολ θα μετράνε. Θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο επιθετικός μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό για να μην μετράει τον goal για offside, και κάτι είναι κάτι που θα αλλάξει πιθανότατα όλη τη φιλοσοφία του αθλήματος. Για να δούμε το Μέση που τσιμπάει την μπάλα, θέλει να την πέρασει για τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ, αλλά υπάρχει καλή αμυντική αντίδραση από το άλλο 20διάρι του αγώνα, τον Μάζα, ο οποίος είχε μπροστά και έκοψε με το κεφάλι. Επιμένει όμως η Αργεντινή. Μέση εκτός περιοχής με το αριστερό και πάλι out. Αυτή τη φορά όπλησε, πυροβόλησε, έστειλε όμως την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Κακή εκτέλεση για κλάση Μέση, γιατί έτσι όπως του έρθει η μπάλα μετά το κλέψιμο που έγινε εκτός περιοχής από τον Ντεπόλ, η μπάλα πήγε εκεί που την ήθελε με το καλό του πόδι το αριστερό. Δεν είχε πίεση. Είναι η τρίτη φορά που οι παίχτες της Αλγερίας τον αφήνουν να στάρει ανενόχλητος, αλλά δεν έβαλε καλά το κορμί του. Του φύγε λίγο το δεμπεσίρι εκεί στο ζύγισμα, στη στεκιά, και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά έξω από τα δοκάρια. Φάλτσα πολλά στο σουτ, δεν είχε την ευτική κατάληξη που περιμένει ο ίδιος. Στο 51 βρισκόμαστε, Αργεντινή Αλγερία 1-0. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή που κάτι πήγε να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά είναι ένα μάτς πιο χαμηλού ρυθμού σε σχέση με αυτό που μας υποσχέθηκε το καλό ξεκίνημα των δύο ομάδων. Μέχρι να μπει το γκολ του Μέση ήταν αυτό το πάνω κάτω σε ένα γρήγορο τέμπο, έτσι πολύ πιο δυναμικό παιχνίδι, με τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν και το ένα που μέτρησε. Μετά χαθήκαμε για λίγο, για κανένα 20 λεπτό δεν ήταν σχεδόν τίποτα, και λίγο προς το φινάλε σαν να ζεντάνωσε λίγο η Αλγερία. Με την Αργεντίνη να ψάχνει την κόντρα. Τώρα είδαμε την Αργεντίνη να απειλεί με το σουτ του Μέση, αλλά σε γενικές γραμμές, με βάση την ποιότητα κυρίως της Αργεντινής που ξέρουμε πόσο ψηλή είναι, πόσο μεγάλη είναι, θα περιμέναμε κάτι καλύτερο ενδεχομένως. Αλλά πάντα οι πρεμιέρες είναι ιδιαίτερες. Τώρα βγαίνει πολύ ωραία με την παλιά του Λαουτάρο Μαρτίνεθ η Αργεντινή στο επιθετικό transition, ευκαιρία να πατήσει περιοχή. Κακή πάσα, η κόντρα ευνοεί, αλλά όχι τελικά τον Μέση. Πολύ κακή απόφαση από τα δεξιά, όπως έγινε το σπριντ, δεν μπόρεσε εκεί ο παίχτης που κουβάλισε την μπάλα από την μία πλευρά στην άλλη.
1: Λίγη δύναμη να τη έδινε χρήσω, θα γινόταν σε μία πάλι.
9: Ναι, γιατί είχε όλο το χώρο. Αν είδα καλά, πρέπει να ήταν ο Αλμάδα ο παίχτης που έκανε αυτό το μπάσιμο και πήγε την μπάλα μέχρι τα αντίπαλη περιοχή, αλλά στην τελική του πάσα ήταν 3-3. Δεν βρήκε συμπαίχτη παρά μόνο αντίπαλο. Από κόντρα η μπάλα ξαναπήγε σε Αργεντίνο, αλλά κόπηκε η προσπάθεια. Δεν βγήκε κάτι καλύτερο εδώ. Σε μια επίθεση που ξεκίνησε με πολύ καλές προϋποθέσεις για την Αργεντινή αντεπίθεση σε ανοιχτό γήπεδο, απέναντι σε άμυνα που δεν είχε καλή οργάνωση. Τώρα η Αλγερία είναι αυτή που βγαίνει μπροστά. Ο Μαρτσίνιακ θεωρεί ότι δεν υπάρχει φάουλ στην άξιση της κατοχής για τους Αλγερινούς. Η πάσα όμως δεν είναι καλή. Το μαρκάρισμα δεν είναι αντικανονικό. Ο Μαρτσίνια κοντά στη φάση θεωρεί ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ δεν έκανε φάουλ με το χέρι. Η Αργεντινή βγαίνει μπροστά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ μέσα στην περιοχή σουτάρει. Δύσκολη επέμβαση από τον Ζιντάν. Στο rebound η μπάλα πιο μακριά από την επέμβαση του Μπενταλέμπ. Ήταν μια καλή προσπάθεια εδώ που βγήκε για τους παίχτες της Αργεντινής. Λαουτάρο Μαρτίνεθ το σουτ. Η μπάλα περνά κατά τα πόδια του αμυντικού Ζιντάν, απομακρύνει και τελικά, αν είδα καλά, ή ο Μπενταλέμ ή ο Μπενσεμπαϊνί είναι ο παίχτης, ένας από τους δύο, που βρήκε την μπάλα και την έστειλε μακριά. Δεύτερη καλή στιγμή, πιο καλή ευκαιρία μετά το γκολ του Μέση. Αυτή είναι για την Αργεντινή. Στο 53 και ενώ το μάτς είναι στο 1-0 χάρη στον υπέροχο γκολ του Μέση από το 17 με ένα πολύ ωραίο σούτ εκτός περιοχής. Βαθιά μπαλιά με στόχο να περάσει η μπάλα μπροστά προς την αριστερή πτέρυγα που εκδηλώνει η επίθεση η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αργεντινή. Η αντίδραση όμως της Αργεντινής άμυνας είναι καλή. Η μπάλα γυρνάει πίσω στον τερματοφύλακα που ελευθερώνει νέο μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου. Ψάχνουν εκεί, λίγο το τραβάνε οι παίκτες της Αργεντινής. Ψάχνουν να βρουν και την κάρτα.
0: Πάντως, Χριστό, ενώ ξεκινήσαμε με δύο κυριοθέντα γκολ με την γκολάρα του Μέση και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έλεγες, το είπες και εσύ ότι θα δούμε ωραίο παιχνίδι, έκατσε.
9: Ναι, ναι, το είπαμε ότι μετά το γκολ έκατσε. Γκονζάλες και Άλβαρες είναι οι δύο παίκτες που θα μπουν μέσα στο παιχνίδι. Για να δούμε ποια μόνη τη θέση.
1: Αυτοί που δεν έχουν κάτσει είναι οι φίλοι της Αργεντινής.
9: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Βγαίνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες και μπαίνει στη θέση του ο Γκονζάλες με το νούμερο 15 στην πλάτη. Και να δούμε ποιος θα βγει για να μπει στη θέση. Ο Άλβαρες δεν έχει δείξει το πλάνο του σκηνοθέτη, την αλλαγή. Την ταμπέλα δηλαδή ποιος βγει και πιστεύω θα βγει όμως μια καρτούλα. Και θα έχουμε την εικόνα δυστυχώς. Όταν η περιγραφή γίνεται από το στούντιο δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο, είναι ό,τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης και εδώ δεν μας έδειξε ποιος παίκτης. Μας έδειξε στην αρχή ποιος βγήκε και ποιος μπήκε στην αλλαγή του Λαουτάρο. Εμείς τον έλεγχο, είναι ό,τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης και εδώ δεν μας έδειξε ποιος παίκτης. Μας έδειξε στην αρχή ποιος βγήκε και ποιος μπήκε στην αλλαγή.

0: ο Οταμέντι.
1: Οταμέντι, όχι, δεν νομίζω να μπει.
0: Όχι, ο Νικόλας Γκονζάλες.
1: Ναι, είναι, είπαμε, ο Γκονζάλες η θέση. Ο Γκονζάλες και ο Άλβαρες μπήκανε μέσα και βγήκαν έξω.
0: Ο Αλμάντα και ο,
1: και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Οπότε δεν, έχει, δεν είναι ο Οταμέντι μέσα. Κάποιο λάθος πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είδα καθαρά ποιοι μπήκανε. Τώρα ποιοι βγήκανε, έδειξε μόνο τον πρώτο, τον άλλον δεν τον έδειξε. Το βλέπουμε τώρα από την δεύτερη κάρτα που βγήκε πριν από λίγο. Το γκολ του Μέση χωρίς τις δύο ομάδες. Η Αλγερία έχει πάρα πολύ ώρα να πατήσει περίπου. Δηλαδή, ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο ένας εκ των πολλών Μαρτίνεθ που παίζει, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, ο τερματοφύλακας της Αστον Βίλα και της Εθνικής Αργεντινής, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Και ενώ έχουμε κλείσει 12 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλγερία κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια το σουτ πάνω στην κίνηση όπως ερχόταν ο Μάζα. Κοντραρίστηκε, απομακρύνθηκε, όμως να παίρνουν λίγο τα πάνω τους εδώ και οι Αλγερινοί και να κερδίζουν και λίγο ηθικό με μια αίσθηση απειλής, έτσι και με ψήγμα απειλής σε αυτό το σουτ που έγινε με καλή εναλλαγή της μπάλας από την περιοχή. Κοντραρίστηκε, δεν πήγε πιο βαθιά. Έχουμε την προσπάθεια που γίνεται από τα δεξιά με το Χατζή. Δεν τσιμπάει σαν στο Μαρτσινιάκ, δηλαδή έχουμε πολλά πεσήματα και από τους μεν και από τους δε, περισσότερο από τους Αλγερινούς που πέφτουν κάτω, σφαδάζουν, πιάνουν πόδια, χτυπιούνται. Αλλά διαιτητής ο Πολωνός κοντά λέει παίζεται. Δεν τσιμπάει. Έχει δώσει κάποια φάουλ, δεν έχει δώσει κάρτες μέχρι στιγμής. Παρότι επίμονα σε δύο τις περιπτώσεις τις ζητήσανε οι αντίπαλοι. Προφανώς η πολιτική του είναι για την οικονομία της διοργάνωσης, γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι πόσο πονάει να παίχτει αν συμπληρώσει κάρτες και στη συνέχεια χάσει ένα κρίσιμο παιχνίδι. Και είναι πολλοί διαιτητές που το σέβονται αυτό και βγάζουν την κάρτα όχι για ψιλοπίδημα, όπως θα γινόταν σε ένα πρωτάθλημα, ας πούμε. Θα βλέπαμε σίγουρα διαιτητές κάρτες εδώ. Τώρα είναι λίγο πιο προσεκτική γιατί μαζεύονται.
0: Είναι μετρημένες οι κάρτες και το έχουμε δει και στα άλλα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Και σου λέει γιατί να χάσει ο παίκτης τώρα. Δηλαδή, ο Καρακούνης για παράδειγμα έχασε τον τελικό του Euro από τέτοιες χαζοκίτρινες κάρτες. Δηλαδή, είναι αμαρτία από το Θεό. Πολλές φορές το σκέφτεσαι μια φορά ζωή σου έξω τη δυνατότητα και για μια καρτούλα που πήρες τώρα επειδή πέταξε την μπάλα πλάγι ο Άουστο 80 να κερδίσει 5 δευτερόλεπτα, μένεις απ' έξω. Για να δούμε την προσπάθεια, η μπάλα περνάει μέσα στην περιοχή. Δεν φτάνει στον Γκονζάλες. Βγήκε με κόντρα ο Μαντί και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, το πρώτο για την Αργεντινή. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το πρώτο που εκτελούν οι Αργεντινοί στη σέντρα που βγήκε από δεξιά από τον Ντεπόλ. Πριν η μπάλα φτάσει στον Γκονζάλες που μόλις μπήκε στο παιχνίδι, η προβολή του Μαντί βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ για την ομάδα της Αργεντινής.
0: Είναι το πρώτο της, ναι.
1: Νομίζω είναι το πρώτο της, ναι. Έχει κερδίσει ένα και η Αλγερία. Θα το εκτελέσει ο Μέση. Στο 60 λεπτό βρισκόμαστε. Αργεντινή Αλγερία 1-0. Ο Μέση σκόρερ στο 17. Με ένα υπέροχο σούτ από το ημικύκλιο της περιοχής, στον άξονα. Γίνεται χαμηλά η μπάλα, μια πρώτη κόντρα που δεν ευνοεί παρά μόνο τους αμυνόμενους, οι οποίοι απομακρύνουν σε ένα χώρο που σε ολόκληρο. Ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνεθ βρίσκει την μπάλα, την περνάει μπροστά με πολύ ωραία πάσα για το Μέση. Αυτός γρήγορα μπροστά για τον Γκονζάλες. Γίνεται η σέντρα. Εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτε κόντρα Μέση. Γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Ο Ζιντάν στο rebound από τέτοιες μικρές περιοχές με ένα πολύ γλυκό πλασέ στην αριστερή γωνία του Ζιντάν, λάθος τερματοφύλακα. Εδώ βέβαια θα πει κανείς ότι το σούτ εκτός περιοχής ήταν καλό από τον Μακάλιστερ, δυνατό, ευθύβολο. Κανονικά οι τερματοφύλακες αυτό που πρέπει να κάνουν, να βγάλουν μπάλα πλάγια, όχι μπροστά τους. Δεν το έκανε αυτό ο Ζιντάν. Όλα ξεκινούν, είναι αυτό που λέμε, πόσο σημαντικό είναι ο τερματοφύλακας να ξέρει μπάλα. Από μια καταπληκτική 45 μπαλιά του τερματοφύλακα, του Μαρτίνες, η μπάλα έφτασε στον Μακάλιστερ, εξαπέλυσε ένα κεραυνό εκτός περιοχής, έπεσε ο Ζιντάν, αλλά δεν κάνει καλή απόκρουση, ευθύνεται εδώ ο τερματοφύλακας, θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη αίσθηση και επαφή με την μπάλα, αντί να τη βγάλει πλάγια ή να την μπλοκάρει σε ένα σχετικά εύκολο.
0: Την έβγαλε μπροστά του.
1: Την έβγαλε μπροστά του. Πάρε πάλι ήταν στο Μέση. Ναι. Σιγά μην άφηνε το δώρο χωρίς να το ξεφυλίξει ο Μέση με ένα απλό τσιπηματάκι της μπάλας.

0: με το δεξί, την πέταξε στην αριστερή γωνία της εστίας του Ζιντάν. Το γκολ μετράει κανονικά, δεν υπάρχει offside, ελέγχθη τη φάση καλού κακού, αλλά διεγνή οφθαλμού φαινόταν ότι έφυγε από κανονική θέση ο Μέση. Και στο 61, στο 60 το πιστώνει τον γκολ, γιατί πέρασε λίγο ο χρόνος μέχρι να γίνει και το τσεκ. Είμαστε στο 61 τώρα, το γκολ αυτό μετράει. Η Αργεντινή προηγείται 2-0, κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα με σκόρε ποιον άλλον, τον περίφημο Μέση, τον πρώτο παίκτη στην ιστορία.
1: 15 γκολ.
0: Έφτασε στα 15 και έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα.
1: 14 Εμπαπέ, 15 Μέση. Ναι. Δεν το συζητάγαμε πριν.
0: Κυνηγάνε τον Κλόζε που έχει 16 και έχει αποσύρθει. Δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ ο Κλόζε. Και για το Μέση σίγουρα αυτή θα είναι λογικά η τελευταία του ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα παίζει μπάλα μέχρι τα 42 του. Αλλά λογικά αυτό θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Λογικά, ποτέ δεν ξέρει. Και είναι ο πρώτο παίκτη στο παραλαμβάνω, ο Ιώστιχο, τώρα μπήκα στην παρέα μα, που κάνει 6 συμμετοχέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 200 σήμερα, νούμερο 200 συμμετοχή του είναι. Μέχρι σήμερα έχει 117 γκολ, 62 τα σημερινά, 119. Είναι ο τρίτος σχετική λίστα πίσω από τον Κριστιανό Ρονάλντο που έχει 228 παιχνίδια με το εθνόσημο και από τον Μπάντερ Αλμουντάμπα από το Κουβέιτ που έχει 202 διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Όταν λέμε διεθνείς συμμετοχές, δεν εννοούμε σε συλλογικό επίπεδο, παρά μόνο σε εθνικό. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο τελευταίο τρίτο του αγώνα. Στο 63 φίλες και φίλοι της Ερασπορ και η Αργεντινή έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα δύο τερμάτων. Όλα δείχνουν Αργεντινή, όσο αυτό μπορεί να το πει κανείς με την παράλογη λογική του ποδοσφαίρου. Και τον αυτό με ποια έννοια ότι είναι μια έμπειρη ομάδα, μια ομάδα κλάσης, παγκόσμια πρωταθλήτρια, προηγείται 2-0, θέλουμε μισή ώρα για τη λήξη και έχει απέναντι μια ομάδα που έχει να την απειλήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Δεν δείχνει να το πιστεύει, δεν δείχνει να το ρισκάρει. Το πάει λαού-λαού η Αλγερία. Μήπως εκεί στο 1-0 έβρισκε τη φάση έξω από την περιοχή για να απειλήσει. Τελικά δεν θα γίνουν αλλαγές μαζεμένες. Ο Μάχρες θα μπει. Ο Αουάρ θα μπει. Μας δείχνουν ποιοι μπαίνουν, δεν μας δείχνουν ποιοι βγαίνουν. Βγήκε ο Γκουιρίο σεντερφόρ. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα που θα βγει η κάρτα από τους διοργανωτές. Αναλαμβάνω μετά όσο γίνεται από το στούντιο, δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτό πλάνο. Ακολουθούμε ό,τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης. Και ο σκηνοθέτης μας έδειξε μόνο τους παίκτες που μπαίνουν κάποια στιγμή και όχι όλους. Θα βγάλει κάρτα τώρα. Ο Γκουιρί, ο Μπουνταουί και ο Μούσα βγαίνουν και μπαίνουν στη θέση ο Μαχρέζ, ο Ακουάρ και ο Αμούρα. Αυτές είναι οι αλλαγές, τρεις μαζεμένες από τον Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Μήπως και βάλει η Αλγερία ένα γκολ σχετικά νωρίς και ξαναμπεί στο παιχνίδι, γιατί όσο είναι στο μείον 2 στο 65, 25 λεπτά πίσω είναι το φινάλε, βάλτε και λίγο τις καθυστερήσεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι απέναντι σε μια ομάδα έμπειρη που ξέρει να τελειώνει τα παιχνίδια όπως η Αργεντινή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει ανθρωπή. Ένα γκολ θα δώσει ζωή και στην Αλγερία και στο ίδιο το παιχνίδι. Σπεσιαλίστες σε αυτό το στυλ παιχνιδιού οι Αργεντινοί κρατάνε την μπάλα στην κατοχή τους, πολλές πάσες, σίγουρο passing game, όχι φιλόδοξο.
1: Και νομίζω ο Χρήστος έτσι θα το πάνε πλέον από εδώ και πέρα.
0: Σβηστά. Δεν βλέπω ότι έχουν διάθεση να παίξουν την μπάλα μπροστά. Εκεί παράλληλο ποδόσφαιρο. 1,5 λεπτό η μπάλα πηγαίνει από πόδι σε πόδι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα πίσω. Δεν έχει καλά-καλά περάσει τη σέντρα. Πρέπει να έχουν γίνει 30 πάσες. Στα 5 μέτρα, στα 10 μέτρα, τώρα περνάει μπροστά η κάτι παλιά και το μέσο που πάει να βγει το τέτ. Πλασάρι, μεγάλη επέμβαση από τον Ζιντάν. Εδώ παίρνει το μάτι πίσω ο Ζιντάν. Ο Μέση φλερτάρει το χατρίκ, γελάει. Ξέρει ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Πώς σε κινίζει αυτό το παιχνίδι. Πασίζε, πασίζε, πασίζε στα 30. Πάει ξαφνικά μια κάθετη μπροστά. Φεύγει αυτό ο δαίμονας στα 38 του χρόνια, στα 39 πόσο είναι. Περνάει τον αντίπαλο στο σταματημένο, βγαίνει τετατέτ με τον Ζιντάν, πλασάρι. Ο Ζιντάν όμως το λάθος που έκανε στον γκολ πιο πριν δεν το επαναλαμβάνει, κάνει μια μεγάλη επέμβαση και πετάει την μπάλα κόρνερ. Το πλάνο του σκηνοθέτη πιάνει τους οπαδούς Αργεντινής να προσκυνάνε το Μέση κανονικά. Με τα χέρια σηκώνει πως προσκυνάμε μια εικόνα, ναι, ναι. Να υποκλίνονται και να προσκυνάνε. αυτόν τον μάγο του ποδοσφαίρου.
1: 24 Ιουνίου 1987.
0: Τι συζητάμε, σε ένα χρόνο τούτοι σε λίγες μέρες μπαίνει στα κλείνει τα 39 και πάει στα 40. Πάει βραδύς το 40 της ηλικίας του σε 10 μέρες από τώρα και λιγότερο, σκάρτα 10 μέρες από τώρα. Τι να πεις για αυτό το παίχτη.
1: Σε 7 ημέρες έχει γενέθλια, θα κλείσει τα 38, θα μπει στα 39.
0: Όχι, το 27 δεν είπες γεννήθει.
1: Το 87.
0: Άρα κλείνει τα 39 και πάει στα 40. Δηλαδή,
1: 40, ναι,
0: του
1: ναι.
0: χρόνου τέτοια εποχή θα κλείσει στα 40.
1: Ναι, έχει ζήκη.
0: Θα είναι 87 με 27, 40 χρόνια. 39 κλεισμένα. Και είναι αυτός που βλέπετε. Σκόρερ 2 τερμάτων. Και ενός τρίτου που δεν μέτρησε για λίγο και της πιο κλασικής ευκαιρίας για την Αργεντινή. 4 στα 4 έχει.
2: Και ρέκορντ μάνατσες, 200η συμμετοχή, 6η συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Μοναδικός.
0: Εντάξει, είναι και ο Κριστιάνο που θα το κάνει αυτό.
2: Ναι.
0: Γενικά είναι μια κατηγορία αθλητών ελίτ διαχρονικά. Από παλιά, από τον Ντι Στέφανο, τον Μπούσκας, τον Εουσέμπιο, τον, και πολλούς άλλους, έτσι, Κρόιφ, Πελέ,
2: Μπέκενμπαουερ, ναι.
0: Είναι μια ξεχωριστή κάστα ανθρώπων, 15, 20, 30, πόσοι να είναι διαχρονικά σε 100 τόσα χρόνια ιστορίας του ποδοσφαίρου, που είναι σε μια ξεχωριστή κατηγορία, με Τζορτζ Μπεστ και τα λοιπά, που δεν μπορεί να τους αγγίξεις. Τώρα, ποιος από αυτούς, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, είναι θέμα γούστου, είναι η εποχή, είναι η ομάδα, οι συμπαίκτες. Διαφορετικές ευκαιρίες σου δίνει η Ιρλανδία, για παράδειγμα, που να πάει με την Ιρλανδία ο Τζορτζ Μπεστ σε πολλές διοργανώσεις να φανεί ακόμα περισσότερο. Ενώ με την Αγγλία θα πήγαινε, π.χ. άνοιγε.
2: Σωστό.
0: Αγγλική υπηκότητα. Έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό.
2: Κάτι αντίστοιχο με τον Ταλγλής.
0: Ναι, και πολλοί σου λένε είναι μερικοί παίκτες που είναι ξεχωριστοί. Ανήκουν σε μια κλειστή κάστα, δεν είναι πάρα πολύ, που δεν μπορεί να του αγγίξει. Είναι πραγματικά σπουδαίοι. Η μπάλα μέσα στην καρδιά της άμυνας Αργεντινής απομακρύνεται σε αυτή τη σέντρα που βγαίνει από τα αριστερά. Με το που θα βγει έξω θα έχουμε cooling break, γιατί έχουμε φτάσει στο 69. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Το σουτ καλό έξω. Η Αλγερία εδώ με τον Αουάρ απειλή. Καλό σουτ, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Πετάχτηκε στην πορεία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν τη βρήκε, αλλά η μπάλα πέρασε περίπου 20 πόντους έξω από το δεξί δοκάρι. Cooling break. Ευκαιρία για τους παίχτες να δροστούν. Να πάρω και εγώ μια ανάσα.
2: Βεβαίως.
0: Πάρτε και εσείς, παιδιά, λίγο το μικρόφωνο. Σε 2 λεπτά και επιστρέφουμε.
1: Ωραία. Χρήστο, θα τα πούμε σε λίγο. Εγώ τον βλέπω ρεξάτο. Εγώ τον βλέπω ρεξάτο τον Λιονέλ. Τον βλέπω να θέλει να βάλει και τρίτο.
2: Χάτρικ, ε. Και να πιάνει από σήμερα τον Κλώσε.
1: Ναι. Τον βλέπω ότι έχει όρεξη. Δηλαδή.
2: Ερώτηση.
1: Άλλα.
2: Είσαι ο Ζιντάνο, ο φύλακας της Αλγερίας. Λέμε τώρα.
1: Ναι.
2: Αφήνει το Μέση να σου βάλει τρίτο γκολ ή δεν τον αφήνει.
1: Όχι, δεν τον αφήνω.
2: Δεν τον αφήνεις, αλλά γιατί είναι η διαφορά τερμάτων που θέλει.
1: Άλλο θα σε ρωτήσω εγώ. Έχει κανένα νόημα αν θα τον αφήσω ή όχι. Ο Μέση νομίζω έχει τρόπο να μου βάλει γκολ με όποιο τρόπο θέλει.
2: Δεν έχει αδικό.
1: Δηλαδή δεν είναι
2: και
1: θέμα.
2: Και αν δεν βάλει σήμερα το τρίτο γκολ, αυτό που ψάχνει για να ισοφαρίσει πλέον τον Κλώζε στην κορυφή των αρχισκόρων σε παγκόσμια κύπελα.
1: Εγώ θα πανηγύριζα αν ήμουν στη θέση, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτό που έβγαλε πριν. Ο Ζιντάν θα το πανηγύριζε ότι έβγαλα σουτ του Μέση.
2: Του Μέση, ναι.
1: Θα έλεγα, εμένα αυτό στο βιογραφικό μου αρκεί.
2: Έτσι κι αλλιώς ο Μέση έχει την ευκαιρία του και στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του ομίλου με Αυστρία και με Ιορδανία.
1: Και αν συνεχίσει η Αργεντινή και πιο
2: που
1: κάτω,
2: θα συνεχίσει,
1: θα έχει την ευκαιρία. Εντάξει, δεν χρειάζεται νομίζω να τον αφήσει. Εγώ σου είπα, θα πανηγύριζε, θα έλεγα έπιασα σουτ του Μέση. Πόσοι μπορούν να το πούνε αυτό.
2: Όσοι έχουν πιάσει σου του Μέση μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο.
2: Λοιπόν, να θυμίσω εγώ στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες τα υπόλοιπα μάτς της ημέρας που έχουμε. Στις 7, σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, η Αυστρία θα παίξει με την Ιορδανία. Είναι το άλλο παιχνίδι για τον 10ο όμιλο που γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου. Θα το μεταδώσει η ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Αυτό το μάτς γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο. Στις 8 το βράδυ έχουμε το παιχνίδι για τον 11ο όμιλο στο Χιούστον μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό. Μετάδοση από την Ερασπόρ από τον Γιάννη Σαντοριναίο. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ από τον Τάσο Κολίτζα. Και στις 11 το βράδυ για τον 12ο όμιλο στο Ντάλλας θα παίξει η Αγγλία με την Κροατία. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου.
1: Να δούμε λίγο και την Πέμπτη έτσι επιγραμματικά, μια στα γρήγορα. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε ξημερώματα Γκάνα Παναμάς. Είναι για το 12ο όμιλο. 5 η ώρα για τον 10ο όμιλο Ουσμπεκιστάν Κολομβία, 7 η ώρα για τον πρώτο όμιλο Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία για τον δεύτερο όμιλο.
2: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Χρήστο.
1: Πάμε και πάλι στο Χρήστο. Χρήστο,
0: πάμε παιδιά, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι μας στο 72. Βέβαια έχουμε αυτό το κουλί break που θα προσθέσει σίγουρα μίνιμουμ 3 λεπτά στον έξτρα χρόνο. Το μάτς το 2-0, σφιστάει η Αργεντινή με δύο υπέροχα γκολ του Μέση στο 17 και στο 60. Έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, βάλει και τις καθυστερήσεις κοντρά-κοντρά 25 λεπτά ακόμα. Και δεν υπάρχει κάτι που να μας υποψιάζει ότι μπορεί να αλλάξει το σημείο του νικητή. Μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Να μπει ένα γκολ από τη μία από την άλλη ομάδα, αλλά να μπουν δύο ή παραπάνω γκολ από την Αλγερία, έτσι ώστε να αλλάξει η διαγραφόμενη νίκη για την Αργεντίνη. Ο Άσος, μιας και είναι μπροστά αυτή, σαν γηπεδούχος Αργεντινή, Αλγερία είναι το παιχνίδι. Μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια στο ποδόσφαιρο, με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας, έχουν μιλήσει μουκοί και έχουν δει τυφλοί. Έχουν γίνει απίθανα πράγματα, έχουμε δει απίθανες ανατροπές. Απλά λέμε ότι δεν μοιάζει πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο με βάση την εικόνα του αγώνα. Τι μπορεί να μας βγάλει το παιχνίδι σε 10 λεπτά, μπορεί να τρελαθούμε όλοι, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό καλύτερα να μασάμε και να μην μιλάμε. Για να δούμε την προσπάθεια. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στο Μέση, μέσα στην περιοχή. Ένα σπρώξιματάκι, χτυπιέται, ζητάει πέναλτι. Ο Μαρτσίνιακ αυτά δεν τα δίνει. Το είπαμε και πριν ότι ενώ χτυπιούνται, φεύγουν κάτω οι παίχτες, κάνουν δείχνουν και ζητάνε φάουλ. Ο διαιτητής λέει παίζεται.
2: Θα μπορούσαμε να έχουμε παρέμβαση από το VR.
0: Αν το κρίνει σκόπλο, θα το δούμε αυτό, το γήπεδο αποδοκιμάζει. Υπήρξε μια επαφή, αλλά τώρα θα δούμε τώρα στιγμή που βγαίνει μπαλά έξω. Αν θα. Όχι, ούτε είχαν οι Αλγερινοί δεν περιμένουν. Πάμε πίσω οι Αλγερινοί γιατί να περιμένουν. Να τελειώνει η φάση να. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια ειδοποίηση από τον βαρίστα στο Μαρτσίνιακ να κάνει φρένο. Για να κληθεί να κάνει on field review, δηλαδή να ξαναδεί τη φάση από διάφορες λήψεις μέσω της κάμερας, έτσι ώστε να αλλάξει απόφαση. Προφανέστατα και ο υπεύθυνος VAR συμφωνεί με τον Πολωνό διαιτή και δεν τον καλεί να διακόψει το παιχνίδι για να ξαναδεί τη φάση. Δεν μας να δείξει ο σκηνοθέτης. Στη ροή του αγώνα πήξε κορμί με κορμί μια επαφή. Έπεσε και λίγο εύκολα ο Μέση, όπως πέφτουν συνήθως οι επιθετικοί σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πατάνε περιοχή. Αν την ξαναδούμε λίγο, να βάλουμε τον περίφημο δυναμόμετρο που λέει ο Βαρούχας, να δούμε τελικά πόσο έντονη ήταν αυτή η επαφή ή πόσο θεατρικό το πέσιμο. Αλλά μέχρι στιγμής ο σκηνοθέτης δεν μας το έχει δείξει. Το περιστατικό, η Αλγερία είναι στην επίθεση και αυτός είναι ο λόγος που δεν μας το δείχνει. Ο Τσάιμπι κλεισμένος καλά πια, εδώ και αρκετή ώρα δεν μπορεί να απειλήσει. Κάνει μια προσπάθεια να πέσει, αλλά το πλάνο Ζιντάν. Ζιντάν ήρθε να δει την
2: Αλγερία.
0: Την Αλγερία
2: και το γιο του,
0: βέβαια, και το γιο του, γιατί μπορεί να γεννήθηκε και να μεγάλωσε. Δεν θυμάμαι αν γεννήθηκε στην. Για να τη δούμε τη φάση. Όχι, δεν είναι τίποτα.
2: Όχι.
0: Όχι. Υπάρχει μια κάλυψη της μπάλας με το σώμα. Μπαίνει στη φάση λίγο με τσαμπουκά ο Μέση. Απλώνει και λίγο το χέρι. Σηκώνει τις φωνές ο Μέση του και οι συμπαίκτες του κάτω, γιατί με τα μάτια δε στη φάση. Όχι, νομίζω όχι. Και πολύ καλά ο Μαρτσίνιακ την άφησε τη φάση να περάσει. Ο Ζιντάν λοιπόν δεν θυμάμαι αν έχει γεννηθεί στην Αλγερία και πήγε μικρό στη Γαλλία ή γεννήθηκε αν ήταν παιδί μεταναστών και γεννήθηκε απευθείας στη Γαλλία, αλλά αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι ανατράφηκε στη Γαλλία. Ποδόσφαιρο μας στη Γαλλία, τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας έβαλε από τα μικράτα του. Αυτήν πήρε από το χέρι και την οδήγησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 98.
2: Γεννήθηκε στη Γαλλία, Χρήστο, στη Μασαλία. Στη Μασαλία, ναι.
0: Μασαλία, ναι. Είναι πάρα πολλοί Βορειοαφρικάνοι που έχουν αυτή την τύχη να γεννηθούν στη Γαλλία. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής. Σουτάρι, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι Τα τρία μέτρησαν. Το άλλο για κάτι πόντους. Θα ήταν από σήμερα μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που έχει 16. Τον έφτασε τώρα με τα τρία σημερινά. Τα 13 πήγε στα 16 ο Λιονέλ Μέση. Να ξαναδούμε τη φάση. Δεν υπάρχει offside, έστω και οριακά. Καλύπτεται το παίκτη που του κάνει την μπάλα, ο Αλόνσο. Πάλι η ίδια περίπτωση. Μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση πώς αυτός ο παίκτης δεν έχει μια άμυνα που να προσαρμόζεται πάνω του. Τον έχουν αφήσει και στις τρεις περιπτώσεις να φέρει την μπάλα με όλη του την άνεση από το δεξί στο αριστερό και να σουτάρει. Εδώ δεν ξέρω, συνήθως περιμένω ότι θα γίνει το τάκλι στην καροτίδα.
2: Συνήθως βάζουν οι 2-3 παίκτες ναι. Επάνω.
0: Και εδώ έχει κάνει 4 σουτ σε ρυθμό προπόνησης. Το πιο κοντινό παίκτη ήταν αυτός τώρα εδώ που ήταν στα 2 μέτρα. Στα προηγούμενα ήταν εντελώς μόνος. Έτσι,
2: και έχει το απόλυτο hat-trick, έτσι, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Μέση Αλγερία 3-0.
0: Έτσι είναι το γκολ για την τιμή των όπλων. Εξετάζεται για το, με το VAR. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι όπως είναι αντιφάσεις και πράγματι δεν αλλάζει τίποτα. 4 προσπάθειες on target, δηλαδή 4 σουτ στην αιστεία, 3 γκολ, 6 τελικές προσπάθειες συνολικά. Ποσοστό ευστοχίας 50%. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο αν μετρούσε στατιστικά και ουσιαστικά το γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα. Η Αργεντινή κάνει ότι θέλει το 3-0 στο 78 και βγαίνει πάλι μπροστά. Έχουν παραδοθεί πια οι Αλγερινοί. Η προσπάθεια είναι μέσα στην περιοχή. Η κόντρα δεν ευνοεί τους παίχτες Αργεντινής, οι οποίοι όμως επιμένουν πια, δεν έχουν άγχος. Μια χαρά είναι τώρα όλοι μπροστά. Θα γίνει όμως το λάθος με την παλιά προς τα πίσω. Δεν βλέπω κάποια κίνηση από τον προπονητή της Αργεντίνης, το Λιονέλ Σκαλόνι, να βγάλει το Μέση για να τον ξεκουράσει. Δεν ξέρω αν το κάνει για το standing convention. Μπορεί όμως ο Μέση να του πει 10 λεπτά, ποιος ξέρει, μπορεί να βάλω ένα γκολ και από σήμερα να γράψω ιστορία, χωρίς να περιμένω το επόμενο παιχνίδι. Είναι ένα μάτς που του πάει, του έχει έρθει γάντι, έχει πετύχει 4 γκολ, τα 3 μέτρησαν. Τώρα θα μπει ο Ταμέντι, θα μπει και ο Πας. Δύο ακόμα αλλαγές για την ομάδα της Αργεντινής. Τα πλάνα του σκηνοθέτη δίνουν τον τελείριο που υπάρχει στις εξέδρες. Λογικό, παρευτυχής η Αργεντινή φιλάθλη. Καμαρώνουν την ομάδα τους, χαίρονται το Μέση. Να το, τα ακούτε. Το όνομα, σύνθημα στα χείλη των οπαδών, το όνομα του Μέση.
1: Χρήστο, ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει σε πολλά μέρη. Μία ερώτηση σου κάνω, έχεις πάει Βανκούβερ, Καναδά?
0: Όχι, έχω πάει Τορόντο.
1: Ωραία, λοιπόν, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα, καλησπέρα από Βανκούβερ, Καναδά. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν κοιμάστε τέτοια ώρα και μας κρατάτε συντροφιά. Παρακολουθώ τον αγώνα με χαμηλωμένο τον ήχο της τηλεόρασης και ακούω εσάς την καταπληκτική παρέα της ΑΕΣΠΟΡ.
0: Μεγαλική
1: εμπειρία, ο Νικόλας.
0: Γεια σου, Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλησπέρα μας.
0: Standing ovation για τον Μέση. Αποθώρεται, μπαίνει ο Ταμέντι στη θέση του. Βγάζει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ένα γήπεδο στο πόδι. Ο Ρομέρο παίρνει τη θέση του Μέση και ο Μέση αποθώρεται. Όλο το γήπεδο, πραγματικά, όχι μόνο οι Αργεντινοί, όρθιοι, τον ευχαριστούν για τα τρία υπέροχα γκολ που του χάρισε, για την δυνατότητα που του έδωσε να είναι παρόντες στην ιστορία που γράφει σήμερα ο Μέση. Δύο μεγάλα ρεκόρ. Πιάνει τις 200 συμμετοχές. Είναι ο παίκτης που, ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κάνει 6 συνεχόμενες συμμετοχές. 6 συμμετοχές γενικά σε παγκόσμιο κύπελλο, που φυσικά πρέπει να είναι συνεχόμενες. Πώς αλλιώς θα πρέπει να παίζει μέχρι τα 50 του, αν είχε και κάποια διακοπή στη μέση. Και πετυχαίνει ένα χατρίκ, είναι ήδη πρώτο σκόρερ στη διοργάνωση με 3 γκολ από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Συν το ότι πιάνει και το Μίροσλαβ Κλόζε διαχρονικά στην πρώτη θέση τον σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων και έχει μπροστά του κάμποσα παιχνίδια ακόμα με ένα γκολ να γίνει αυτός ο κορυφαίος σκόρερ. Βέβαια, μέχρι να προκύψει κάποιος εδώ τώρα γίνεται το λάθος και κερδίζουν οι Αλγερινοί, έχουν ευκαιρία μήπως και βάλουν τον γκολ της τιμής, αλλά όχι, είναι απογοητευμένοι. Δεν έχουν άρρωστα πνευμόνια, δεν έχουν καθαρό μυαλό, τα έχουν ψιλοπαρατήσει. Και τώρα η Αργεντινή βγαίνει στην κόντρα, επίθεση ανοιχτό γήπεδο, μήπως και δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα ακόμη γκολ. Δεν μπορεί εκεί ο Γκονσάλες να κάνει την πάση. Αρκετά επιδραστικό στο παιχνίδι, τώρα μπήκε ο Γκονσάλες. Αρκετά καλός, η μπάλα περνάει έξω στο 81. Ο Μέση λοιπόν κάποια στιγμή λογικά θα περάσει τον Κλόζε σε αυτή τη διοργάνωση. Ένα γκολ όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να το βάλει. ο Ζερουκί και ο Μπουλμπινά ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι για την Αλγερία.
2: Είτε με την Αυστρία είτε με την Ιορδανία θα το βρει το
0: κόλπο. Και στη συνέχεια, γιατί θα προχωρήσει λογικά η. Όχι λογικά, θα προχωρήσει σίγουρα στη φάση των νοκάουτ και μπορεί να έχει ακόμα πολύ πιο ψηλό δρόμο.
2: Μη σου πω με αυτό το 3-0 που έχει τώρα, περνάει ήδη στους 32.
0: Ναι, γιατί περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Δεν ξέρω, πρέπει να έρθει ο κόσμος ανάποδα για να βρεθούν. Να μην απέξω μια ομάδα που θα έχει φτάσει 3 βαθμούς. Αλλά εντάξει, επειδή μπάλα είναι ποτέ δεν ξέρει, ας κρατήσουμε λίγο τα τυπικά. Να πούμε λοιπόν ότι μπορεί να τον περάσει ο Εμπαπέ κάποια στιγμή, να το πάρει το ρεκόρ μέσα από τον Κλώσε. Ή μπορεί να το πάρει και αυτό ο Εμπαπέ, γιατί και αυτός έχει μπροστά του. Σωστά. Δεν απέχει πάρα πολύ. Απλά κάποια στιγμή, αν είναι υγιής ο Εμπαπέ, θα έχει ακόμα 2-3-4 μουντιάλ μπροστά του και λογικά θα ανέβει αυτός πρώτος και θα φτιάξει ενδεχομένως και μια διαφορά που δεν θα μπορεί να την πλησιάσει κάποιος άλλος τα επόμενα χρόνια. Από τους παίκτες που είναι ενεργεία, δεν ξέρω ο Χάλαντ τι μπορεί να κάνει, αλλά πού να πάει ο Χάλαντ με την Νορβηγία. Πόσες φορές θα πάει στη μουντιάλ και θα προχωρήσει και βαθιά, να πει ότι θα έχει πολλά παιχνίδια. Γιατί πολλά από τα παιχνίδια του Μέση, αυτές τα 200 με την Εθνική, είναι σε μουντιάλ. Έτσι, 6 συμμετοχές πρέπει να έχει πάνω από 25-30 παιχνίδια. Πού να τα βρει 30 παιχνίδια ο Χάλαντ με την Νορβηγία σε μουντιάλ, για να πει ότι μπορεί με ένα μπαράζ γκολ να μπει και αυτό στη διεκδίκηση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί δεν φτάνει μόνο το αμυντικό ταλέντο. Πρέπει να είσαι και σε μια ομάδα που να σε υποστηρίζει. Να σου δίνει την ευκαιρία να παίζει πολλά παιχνίδια, να πηγαίνει βαθιά στις διοργανώσεις, να έχει καλούς συμπαίκτες, να σου φτιάχνουν φάσεις, να έχει ομάδες που πάνε ημιτελικό, τελικό, να έχει πολλά παραπανήσια παιχνίδια, να έχει επιθετικές ομάδες που κερδίζουν πέναλτι, φάουλ, καλούς συμπαίκτες να σε ταΐζουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να αναδειχθεί κάποιος σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί ανταγωνίζεται το Μέση τους καλύτερους σε επίπεδο παγκοσμίων κυπέλων. Δεν άψω ότι παίζει στο MLS που είναι υποβαθμισμένο ή όπως ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο που παίζει στο πιο υποβαθμισμένο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Και εκεί μπορεί να κάνουν και λίγο πλάκα. Εδώ τώρα μιλάμε για Μουντιάλ. Εδώ παίζουν οι κορυφαίοι. Υπάρχουν βέβαια ομάδες που είναι σαν κοστού μπόξ, αλλά κάποια στιγμή θα φύγει ο πρώτος γύρος και θα αρχίσουν τα νοκάουτ που είναι καλές ομάδες. Όσοι περνάνε συνήθως είναι καλές ομάδες, σκληροί αντίπαλοι και εκεί κάθε γκολ μετράει, κάνει τη διαφορά. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εδώ είμαστε στο 84, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Αργεντινή-Αλγερία 3-0 με ένα μυθικό hat-trick του Μέση. Όχι βέβαια το κλασικό αγγλικό hat-trick. 3 γκολ σε 2 μήχρονο με 3 διαφορετικούς τρόπους δεξιά-αριστερό κεφάλι. Αλλά με την ευρύτερη έννοια του όρου, όπως την έχουμε συνηθίσει στη σύγχρονη εποχή, το μετράμε σαν hat-trick. 3 γκολ από τον ίδιο παίχτη στο ίδιο παιχνίδι. Και τα 3 της Αργεντινής. Ο Μέση, σε μια μοναδική βραδιά, γνώρισε την αποθέωση από όλους. Η Αλγερία στην επίθεση, η μπάλα βγαίνει μακριά από την περιοχή στην απομάκρυνση. Στο 85, Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Οι Αλγεροί παλεύουν εκεί να πετύχουν ένα γκολ για τιμή των όπλων. Θα κερδίσουν ένα φάουλ στην περιοχή και θα βγει και η κάρτα. Όχι. Το χέρι που βάζει στην τσέπη είναι για να βγει το σπρέι. Όχι για την κάρτα, έτσι όπως έκανε την κίνηση ο Μαρτσίνια, γεγονός ότι θα χρώσει το παίκτη της Αργεντινής που το έκανε με κάρτα. Απλά σημειώνει που θα πρέπει να στηθεί η μπάλα. Να. Έχει γράφουνε, έχουν μια φανέλα που τη δείχνει ο σκηνοθέτης. Το όνομα του Μέση το γράφουνε οι Αργεντινοί Μεσσίας. Είναι ο Μεσσίας.
2: Του... Μεσσίας.
0: Μεσσίας, όχι Μέση, Μεσσίας. Ο Μεσσίας του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος που μετά τον Μαραντόνα ήρθε να αλλάξει την ιστορία της Αργεντινής, να την ξαναφέρει στους τελικούς. Πολλοί τον κατηγορούσαν ότι δεν παίρνει τίτλους με την Αργεντινή, δεν έχει διακρίσει του Μαραντόνα, αλλά να.
2: Και παγκόσμια και πολλά
0: έχει πάρει. Και Κόπα Αμέρικα και την πήγε και το 14 στον τελικό. Δηλαδή η Αργεντινή έχει 2 τελικούς στις τελευταίες 3 διοργανώσεις, 14 και 22. Γιατί η εκτέλεση του φάουλ και εδώ ξεκινάει φουριόζα, εμφατικά και πείθει τους πάντες ότι μπορεί να υπερασπιστεί το στέμα της. Ότι μπορεί να κάνει το back to back και να κερδίσει στη δική της Ήπειρο το τρόπο και παλιά, να δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το extra large mundial με τη συμμετοχή 48 ομάδων σε τρεις χώρες, 7 διαφορετικές ζώνες ώρας, ατελείωτα αμέτρητα χιλιόμετρα από τη μία πόλη της διοργάνωσης στην άλλη, και ένας εξοδοτικός αριθμός 104 αγώνων για να βγει το νούμερο 104 παιχνίδι και να αναδείξει την παγκόσμια πρωταθλήμα. Θα είναι η ίδια, θα είναι η Ρετίνη, θα είναι κάποια άλλη, θα έχουν παράδοση θέματος. Θα το ξέρουμε σε περίπου ένα μήνα από τώρα, στον τελικό που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα μήνα από σήμερα. Στο 87 Αργεντινή Αλγερία 3-0-3 γκολ ο Μέση. Οπότε δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι όσον αφορά το τελικό σημείο. Είναι μια καθαρή νίκη για την Αργεντινή. Όσο και λέμε ότι τα πάντα μπορεί να γίνουν στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να φύγουμε όλοι να πάμε στον Άρη και να επιστρέψουμε για να αλλάξει κάτι στο σημερινό παιχνίδι. Είναι και η εικόνα του αγώνα τέτοια που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Κάποιος είναι και λίγος ο χρόνος. Μας με τις καθυστερήσεις θέλουμε λιγότερο από 10 λεπτά.
2: Θα σου έλεγα ότι μπορεί να βάλει γκολ η Αργεντινή, αλλά λείπει ο Μέση.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Αν ήταν μέσα, ξέρεις, καμιά φορά τσαντίζονται οι παίχτες γιατί σου λέει: δώσ' μου 10 λεπτά, μπορεί να βάλω και ένα τέταρτο. Ο προπονητής δεν το βλέπει έτσι. Σου λέει: να το ξεκουράσω, να τον προστατεύσω, μην φάει καμιά κλωτσά, ναι, μην πάθει καμιά ζημιά και για το τίποτα χαθεί το επόμενο παιχνίδι.
2: Εγώ πάντως τώρα προς το τέλος βλέπω πάλι την Αλγερία να ψάχνει τον γκολ της τιμής.
0: Το θέλουν τώρα να
2: τον γκολ της τιμής.
0: Άλλον άλλες 3-1, άλλον άλλες 3-0.
2: Βέβαια. Τι είναι και που παίζει και η διαφορά τερμάτων σημαντικό.
0: Όλα παίζουν ρόλο γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις. Είδες και την Ισία το πάλευε 3-1 με τη Σουηδία, έφαγε 2 γκολ στα 80, φεύγει στις καθυστερήσεις. Πεντάρα έφυγε ο προπονητής.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: και θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο παιχνίδι, Χρήστο, αλλά η Αυστρία με την Ιορδανία που συμπληρώνουν τον όμιλο.
0: Έχουμε πολλά μας παιχνίδια. Το πρώτο γκολ του Μέση στο 17, το 60, το 3, στο 76 και είναι η πρώτη φορά που σε παγκόσμιο κύπελλο πετυχαίνει χατρίκ. Δεν το ξανακάνει.
2: Τι άλλο να κάνει, ξέρει. Ναι. Τι άλλο να κάνει.
0: Είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή παίρνει πρωτιές σήμερα. Πρώτος παίκτης με 6 μουντιάλ. Πρωτοσκόρες στη διοργάνωση. Τρίτος παίκτης που περνάει τα 200 παιχνίδια. Πρώτο χατρίκ στην καριέρα του σε μουντιάλ. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
2: Και σε ένα μουντιάλ που ήταν αμφίβολο αν θα πάρει μέρος.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέραμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις με μισοπόδι θα έπαιζε. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Αλλά θα πεις από την άλλη, είναι 39 χρονών.
2: Με μισό πόδι και έβαλε 3 γκολ. Αν τα είχε και τα δύο καλά, τι θα γινόταν, πόσα θα βάζει.
0: Εντάξει, παιδιά, γι' αυτό λέμε ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές γεννιούνται και σπάει το καλούπι. Πρέπει να είναι καινούριο καλούπι από την αρχή. Για να βγει ένα άλλο μέση. Δεν ξέρω πώς θα περάσουν για να δούμε άλλο μέση. Βλέπουμε τώρα το Γιαμάλ. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ μέση.
2: Μέση εννοεί γενικά μέση ή μέση τη Αργεντινή. Γιατί νομίζω ότι θα πάρει.
0: Για την
2: Αργεντινή το βλέπω να χρειάζεται αρκετό.
0: Ναι, εντάξει. Και γενικά τώρα και για το Γιαμάλ που λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι. Εντάξει, σίγουρα.
2: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Έχει πολλά ψωμιά μπροστά του να φάει. Πολλά καρδιά ο Γιαμάλ για να μας πείσει ότι σε βάθος χρόνου θα γίνει μέση. Έχει τα προσόντα, δείχνει να κάνει πράγματα που στην ηλικία του Μέση δεν τα έκανε σε επίπεδο τερμάτων, στατιστικών κτλ. Αλλά την καριέρα την καταξιώνει ο χρόνος. Να μην είσαι πέρσι των 2-3-5 χρόνων μετά έχεις πάρει τα εκατομμύρια και αράζεις, ή ένα σοβαρό τραυματισμό μπορεί να σου βάλει φρένο, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Σωστό.
0: Όλα είναι στο ποδόσφαιρο. Να το κάνεις το ίδιο πράγμα για 25 χρόνια όπως το κάνει ο Μέση.
2: Έχουν αρχίσει και τα όλε.
0: Εντάξει, να περάσει ο χρόνος. Είμαστε ακριβώς στο 90, μόλις τώρα συμπληρώνουμε 90 λεπτά αγώνα. 6 λεπτά καθυστέρηση. Τα αναμενόμενα 3 από το cooling break, τα υπόλοιπα για τις αλλαγές που γίνανε.
2: Χρήστο, οπότε, πόσο εύκολο είναι όταν είσαι 18 χρονών και είσαι ήδη εκατομμυριούχος να μείνεις προσιλωμένο?
0: Δεν την έχω ζήσει την εμπειρία σου. Θα ήθελα να είχα την ευκαιρία για να στο έλεγα εκ πείρας. Ακούω όμως, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είσαι προβεβλημένος, είσαι στάρ. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, κορίτσια γύρω σου, η εύκολη ζωή, να κλαμπάρουμε, να πατάρουμε.
2: Γρήγορα αυτοκίνητα κλπ.
0: Τα πάντα, τα λεφτά τρέχουν.
2: Social media πλέον παίζουν και αυτά το ρόλο τους.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό ξέρεις τι κάνουν οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις. Τους βάζουν να παντρεύουν από τα 20, να κάνουν και 2-3 παιδιά και να ασχολούνται με την οικογένεια.
2: Έτσι.
0: για να μην έχουν.
1: Τους κλειδώνουν στο σπίτι.
0: Να μην ξεστρατήσουν. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω αυτό. Τους πρόβουν οι ομάδες με κάποιο τρόπο έμεσο, διακριτικά, να βάλουν το στεφάνι, ρε παιδί μου, να νοικοκυρευτούν. Και γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές ότι ενθαρρύνουν το να έρθει η κοπέλα σου να μείνει μαζί σου όταν αλλάζεις χώρα, μην μένεις μόνος σου, να μην έχεις την ευκαιρία να βγαίνεις, να ξενυχτάς. Με την κοπέλα σου λέει, είσαι πιο μαζεμένος.
1: Θα πέφτει και λίγη παντόφλα, θα μένει πολύ παντόφλα.
2: Θα μένει και λίγο σπίτι.
0: Κάπως θα σωθούν καριέρες, γιατί έχουν καταστραφεί καριέρες. Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ την περίφημη φράση του Τζορτζ Μπεστ που λέει ότι αν ήμουν κοντός και άσχημος, κανένας δεν θα θυμόταν τώρα τον Πελέ. Όλοι θα μιλάγανε γι' αυτό, γιατί έκανε αυτή την τεράστια καριέρα με την Dolce Vita, με το πιώμα και με την άτακτη ζωή, έτσι. Έχοντας κάνει τα πάντα. Αν είχε αφοσιωθεί αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, πιθανόν να ήταν και 10 φορές καλύτερος, όπως και ο Ροναλντίνιο.
1: Σωστά.
0: Πήγαινε ο Ροναλντίνιο με το σοφέρ του, κατευθείαν από τη σκοτέκα 6 ώρα το πρωί 7, να αλλάξει και να πάει κάνει προπόνηση με την Μπαρτσελόνα. Με όχι μία και δύο συνέχεια.
1: Καλά, οι Βραζιλιάνοι ειδικά σε αυτό είναι πολύ επίρρεποι.
0: Ο Ρωμάριο. Τα πάρτι του Ρωμάριο, του Νεϊμάρ έχουν γράψει ιστορία, δεν είναι.
1: Αντριάνο.
0: Πολύ. Είναι πέρσι δηλαδή που καταφέραν παρά την Dolce Vita να μείνουν ψηλά και να γράψουν ιστορία, αλλά μπορούμε όλοι να υποθέσουμε πόσο καλύτεροι θα μπορούσαν να ήταν αν ήταν και συνεπείς επαγγελματίες όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως είναι κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτή την κλειστή κατηγορία, σε αυτό το κλειστό κλαμπ των σπουδαίων. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, και αν το παιχνίδι έχει σφίσει εδώ και πάρα πολλή ώρα, το μόνο που περιμένουμε είναι απλά να κλείσει ο χρόνος για να πάμε να συμπληρωθεί το έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και να πάει ο κατεργάρης στον πάγκο του. Το μάτς είναι στο 3-0. Τα τρία γκολ του Μέση στο 17, το 60 και το 76 και τα τρία υπέροχα. Επίδειξη υψηλής τεχνικής και στις τρεις περιπτώσεις είναι αυτά που κρίνουν το μάτς υπέρ της Αργεντινής. Αναμενόμενη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι χθες και σήμερα ισορρόπησαν κάποια πράγματα, γιατί μάλλον σήμερα, στα σημερινά ποτέ, γιατί μέχρι χθες είχαμε τη μία έκπληξη μετά την άλλη. Μετά την κέλα της Ισπανίας, την κέλα του Βελγίου, την κέλα της Βραζιλίας. Έχουμε δει γενικά τις ευρωπαϊκές ομάδες να ζορίζονται μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε τη Σουηδία που έκανε, είχε τη σκοτία αυτή που έκανε τη δύσκολη νίκη με την ΑΕΤ. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες δεν τα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα πήραν το αίμα τους πίσω οι Νορβηγοί, οι Γάλλοι. Σήμερα δείξανε πράγματα. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες ταλαιπωρούνται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Περιμένουμε να δούμε και τον τεμπούτο της Αγγλίας, τον τεμπούτο της Πορτογαλίας, να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται το λάθος, είναι και πολλές οι ομάδες δίνουν ευκαιρία σε 8 τρίτες από τους 12 ομίλους να συνεχίσουν, οπότε δεν είναι εξής ένα λάθος που σαν νοκάουτ παιχνίδι, τρως μια ήταξε κούδων και χαιρετάς. Έχεις τη δυνατότητα να διορθώσεις το σφάλμα σου, έχεις δύο παιχνίδια μπροστά σου, μια νίκη να κάνεις μόνο. Να την κάνει σπάνια θα περάσει. Αν κελάρει και στο άλλο παιχνίδι, μετά είναι τα δύσκολα που σπίτουν τα γάλατα.
1: Και ίσως Χρήστο κρατάνε και δυνάμεις και για τη συνέχεια κάποιες ομάδες.
0: Καλά, σε αυτό το επίπεδο, ναι, εντάξει, είναι λίγο νωρίς να μπουν στη λογική της πολιτικής και της οικονομικής δυνάμεων. Αυτό ενδεχομένως το κάνει στο τρίτο παιχνίδι, να εξασφαλίσουν με σιγουριά το μέλλον τους. Αν και πολλοί λένε ότι καμιά φορά καλύτερα να βγεις πρώτος παρά τρίτος, γιατί περνάει και ο πρώτος, περνάει και ο τρίτος, αλλά άλλο μονοπάτι ακολουθεί. Ο ένας άλλο μονοπάτι ακολουθεί.
1: Εξετάζουν τις διασταυρώσεις μετά.
0: Βέβαια, σου λέει, βγαίνοντας πρώτος, θα πέσεις λογικά με πιο βατό αντίπαλο σε επόμενη φάση. Αν βγεις τρίτος, θα πέσεις τον πρώτο με κάποιο άλλο ομίλου. Που μπορεί να είναι μεγαθύριο.
1: Εκτός κι αν ο πρώτος του άλλου ομίλου είναι βατός αντίπαλο.
0: Είναι έκπληξη, ναι, αλλά για να βγει πρώτος σε έναν όμιλο μουντιάλ δεν πάει να τον υποτιμήσεις σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, να στείλουμε μια καλημέρα στο Φώτη από Ταϊλάνδη που λέει: ακούω εσάς, βλέπω το παιχνίδι από τοπικό κανάλι. Βανκούβερ βλέπω, Σίδνεϊ πριν, τώρα Ταϊλάνδη.
0: Μην βάλετε δύσκολο βαθμό, έτσι, μην μου βάλετε αυστηρό βαθμό. Γιατί άλλο πράγμα να βλέπεις να καλύψεις το παιχνίδι τηλεοπτικά, άλλο ραδιοφωνικά έχει μεγάλη διαφορά. Το ένα με το άλλο σε επίπεδο ρυθμού και εικόνας. Λοιπόν, οι κάμερες εστιασμένες πάντα στο Μέση που κάθεται στον πάγκο. και απλά περιμένει να περάσει τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί το εξάρτητο καθυστέρημα και να μπει τέρμα σε αυτό το πάρτι της Αργεντινής. 3-0 την Αλγερία, ιδανικό ντεμπούτο, 3 γκολ ο Μέση. Να τα επαναλάβουμε, γινόμαστε κουραστικοί. Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που συμπληρώνει 6 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Διακοσαρίζει σήμερα 200η εμφάνιση με τη φανέλα της Αργεντινής. Πρώτο χατρίκ στην καριέρα του σε Μουντιάλ. 120 γκολ μέχρι στιγμής με τη φανέλα της Αργεντινής. 117 και 320. Σύντο ότι φτάνει το Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των διαχρονικών σκόρερ των Μουντιάλ με 16 τέρματα και έχει πάρα πολύ καλές, εξαιρετικές θα έλεγα, πιθανότητες να τον προσπεράσει. Έχει τουλάχιστον άλλα 3 παιχνίδια μπροστά του που εκεί περισσότερα. Τα 2 της φάσης των ομίλων και σίγουρα το επόμενο, αρκεί να είναι υγιής, μη συμβεί κάτι και για κάποιο λόγο χτύπαξε το τραυματιστή. Και σε αυτά τα 3 παιχνίδια ψάξει το να παραπανήσει ο γκολ που έστω και προσωρινά, γιατί ακολουθεί το φαινόμενο Εμπαπέ από πίσω, θα του δώσει την δυνατότητα να μείνει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. 16-60-76 τα γκολ του Μέση. 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπου μία ώρα ξεκινάει το άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα στην Αυστρία και την Ιορδανία. Με φαβορείς τους Αυστριακούς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να δούμε τι θα μας δείξουν και οι Ιορδανοί. Γενικά οι ασιατικές ομάδες δείχνουν να κάνουν βήματα πρόοδου και να κλείνουν κατά κάποιο τρόπο τη διαφορά. Την αγάπη μου, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, Χρήστο, να είστε καλά. Λοιπόν,
1: παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Σε βλέπω τι.
2: Σούπερ Μέση.
1: Σούπερ Μέση, ναι, εντάξει. Και τρία ωραία γκολ.
2: Το απόλυτο χατρίκ στο 17, στο 60 και στο 76. Τα τρία γκολ της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία σε αυτό το, στην πρεμιέρα του στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου μάτς που έγινε στο Κάνσας, σε λιγότερο από 59 λεπτά έχουν απομείνει περίπου.
1: Το άλλο παιχνίδι σέντρα, του ομίλου.
2: Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Αυστρία-Ιορδανία, σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου και τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport και περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιαζή.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους φίλους ακροατές, να τους καλημερίσουμε και από την Ελλάδα, γιατί καθώς είχαμε μηνύματα και από το εξωτερικό. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σκλαβανίτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Δημήτρης Γιαχανατζής.
2: Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ.
1: Μένετε πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί Δημήτρης Λουκάκης.
2: Με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ αλλά και breakfast με σπορ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθεται ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, κόλ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιμο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μεντί. Το Ραμπιό έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω, ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0 στο 82, μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά. Γαλλία σε Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ, αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κρατάει την πάλα, κόβουν οι παίχτες της Σενεγάλης Παρί. Όμως τον Εμπαπέ κάνει το σούτ μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
2: Ακούτε Era Sport.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Σηκωθείτε με χαρά. Τραλαλαλαλα.
3: Breakfast με Σπορ. Η πρωινή καλημέρα από την Έρα Σπορ. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

Επειδή είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, δεν θα ξεκινήσω με ιστορία σήμερα. Εντάξει, γιατί δεν θα έχουμε ολοκληρωμένη εκπομπή. Σε 7 αρχίζει και το άλλο παιχνίδι από το Σαν Φρανσίσκο, Αυστρία-Ιορδανία. Θα έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος στο μπούθι για να το περιγράψει. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε αμυγός εκπομπή, δεν ολόκληρο. Οπότε δεν ξεκινάμε με ιστορίες και τέτοια όπως θα κάνουμε. Αύριο όμως και μεθαύριο, εδώ θα είμαστε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε το προηγούμενο παιχνίδι με τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος πάει σπίτι να ξεκουραστεί, με ένα Λιονέλ Μέση ο οποίος έκανε τα πάντα στο γήπεδο του Κάνσας. Η Αργεντινή σκόρπισε με 3-0 την Αλγερία και μπήκε με το δεξί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026. Τι να πεις, ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής οδήγησε την ομάδα του στην άνετη επικράτηση, έφτασε 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και πιάσε στην πρώτη θέση τον scorers, τον Miroslav Klose. Μάλιστα αυτή η θαυμάσια εμφάνιση, να ο Λαδόπουλος που σας έλεγα ήρθε, καλημέρα Μιχάλη. Λοιπόν, αυτή η πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Λιονέλ Μέση συνδυάστηκε και με την 200η εμφάνισή του με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και από τα σήμερα τα ξημερώματα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού με παρουσία σε 6 τελικές φάσεις. Τα γκολ του Μέση μειώθηκαν στο 17ο, 60ο και 76ο με λεπτό, με το πρώτο να έρχεται με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής, το δεύτερο με πλασέ εκμεταλλευόμενο στα σταθή επέμβαση του Ζιντάν, ενώ το κερασάκι Ντούρτα μπήκε με ένα από τα συνηθισμένα του τέρματα, πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, δεξιά γωνία του αντίπαλου γκολκίπερ. Βέβαια δεν τον είδα, επειδή τα είδα τα γκολ, δεν ήταν να έχει και την ανάλογη πίεση από τους αμυντικούς. Πιθανότατα θεώρησε ο προπονητής αντιπάλου ομάδας πως ο Μέση δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο, οπότε δεν θεώρησε σκόπιμο να του έχει ένα παίχτη κοντά, ή τέλος πάντων από τις βοήθειες που γίνονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στις κλειστές άμυνες και ούτω καθεξής, μην τα αναλύσουμε τώρα, να πέφτουν ένας ή δύο επάνω του για να του κλέψουν, τουλάχιστον την ενέργεια. Γιατί είδαμε σε όλες τις ενέργειες που έκανε ο Μέση, ο κοντινότερος παίχτης ήταν 2 μέτρα μακριά. Είχε σύσει δηλαδή με αντίσκηνο εκεί στην παραλία και την είχε αράκεν. Η επόμενη αγωνιστική, την επόμενη μάλλον αγωνιστική, η πρωταθλήτρια κόσμου παίζει με την Αυστρία στις 22 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, τη Δευτέρα δηλαδή, ενώ η Αλγερία με την Ιορδανία την Τρίτη στις 6.

Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Πολύ καιρό είχαμε να τα πούμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, καθώς έλειψα για 3 εβδομάδες περίπου. Πολλά περισσότερα βέβαια θα πούμε, σας είπα, τις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα κινούμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου, ειδικά σήμερα. Είναι μόλις μια ώρα η εκπομπή και θα αρχίσει το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. Μαζί μου η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, έξω στην κονσόλα. Αυτό το πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουλίου του 2026. Η Ήρα Πανανίδου δεν υπάρχει, γιατί δεν θα χρειαστεί να βάλουμε ελληνικά τραγούδια σήμερα λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ματίνα έχει κοιτάξει το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, και γιατί είχα κάτι δουλειές έξω, και έχει επιλέξει 2 τραγουδάκια, αυτό τη μεγάλη επιτυχία του Bill Haley, το Rock Around the Clock, ένα τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε το 1954, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές την ιστορία του. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό στη ζούγκλα του Μαυροπίνακα. Ματίνα, εδώ θα ακούς πράγματα στη μουσική που δεν τα έχεις ακούσει από άλλους παραγωγούς, ακόμη και μουσικούς, να σου το πω. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στη ζούγκλα του Μαυροπίνακα, ένα τραγούδι που οι πατεράδες μας τότε και οι παππούδες μας, δηλαδή οι δικοί μου, δηλαδή κάποιοι πιο νεαροί, μπορώ να πω ο προπάπους του, λοιπόν, ο προπάπους της Ματίνας, ας πούμε, το χόρευαν εκείνη την εποχή στα πάρτι τα οποία γίνονταν στην χώρα μας, και γίνει μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι του Bill Haley, και είδαν και οι περισσότεροι και την ταινία. Καταλαβαίνετε, και έγινε ένας κακός χαμός. Και ένα άλλο τραγούδι έχει βάλει τον Zeppelin, έτσι, αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί, για ποιο λόγο. Όπως με ενημερώνει στα ακουστικά, σαν σήμερα ήταν η τελευταία περιοδία των Zeppelin, αν θυμάμαι καλά, το 80, μου φαίνεται, μπαίνει να δει, μου φαίνεται, γιατί σας λέω, τα ετοίμασε η Ματίνα έξω σήμερα τα τραγούδια, και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη να τα λέμε αυτά. Αυτό το κορίτσι, από τότε που ήρθε και συνεργαζόμαστε τα πρωινά, κοιτάει, έχουμε πει 2-3 πράγματα, και ακόμη πριν να έρθω εγώ εδώ, κοιτάει και φτιάχνει την πώς λέγονται, την ταραβέρια ή τη δουλειά. Λοιπόν, μου φαίνεται το 80 η τελευταία περιοδία των Zeppelin. Λοιπόν, περιμένουμε τα 80, το 80 λοιπόν. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σπορ και ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS, η κονσόλα της News Phone ανοιχτή, και εδώ είμαι εγώ να κάνουμε τουλάχιστον αυτή την πρώτη ώρα, και μετά θα στέλνετε μηνύματα. Απλά δεν ξέρω αν θα τα προλάβω στο ημίχρονο του αγώνα που θα γίνει για τον 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο. Έχουμε το email μας. Όμορφα, ωραία, περιμένουμε το ηλεκτρονικό γραμματάκι σας στην διεύθυνση erasport@ert.gr. Αυτή εδώ η εκπομπή έχει και τη σελίδα της στο web από τότε που ξανά ανοίξει η ΕΡΤ, από 11 Ιουνίου του 2015. Για να μας βρείτε όμορφα, εύκολα, βέβαια πρέπει να έχετε προφίλ στο Facebook για να μπείτε στην διαδικτυακή μας παρέα ως εκπομπή, και μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε στην αναζήτηση Breakfast με Sport, τον τίτλο αυτής της εκπομπής, το Breakfast στα αγγλικά, η Greeklis, και μας βρίσκετε όμορφα και ωραία. Κάντε και ένα like και να μας στηρίξετε. Υπάρχει το messenger το δικό μου, ήδη 14 άτομα νωρίς. Τι έγινε ρε παιδιά, με περιμένατε? Έχουν στείλει μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ. Και όμορφα και ωραία. Υπάρχει το Viber, ο Γιώργος ο Τσέλικας, ο φίλος ο Παναθηναϊκός, ο Σκατζούρης, στέλνει την καλημέρα του
Και ο Φάνης από τα Πετρανά της Κοζάνης, επίσης ευχαριστώ, καλώς ήρθα, σε άκουγα λέει όταν έκανες αναμετάδοση και στέλνει και μια φωτογραφία από την αύλη. Ναι, ήρθα, έχω έρθει από τη Δευτέρα βέβαια, για δουλειά, Δευτέρα, Τρίτη, είχα μεταδώσει, ήταν ο Χριστάρας, το κουμπαράκι μου, εδώ μόνος του. Υπάρχει το WhatsApp, το οποίο σας στέλνει και η εκπομπή, αλλά βγαίνει στο WhatsApp το δικό μου, γιατί έβλεπα κάποιοι στέλνατε μηνύματα στο WhatsApp όταν έλειπα και σας είπα να αλλάξετε κατεύθυνση και πάροχο και να πάτε είτε στο Facebook είτε στο Viber της εκπομπής. Έχει στείλει νωρίς ο Πάνος ο Βογιατζής τις καινόλευκες καλημέρες του και από τη Θεσσαλονίκη, γυρίζει και αυτός στο σπίτι σιγά σιγά. Και βέβαια άφησα τελευταίο έναν τρόπο με τον οποίο έχετε εξοικειωθεί περισσότεροι. Είναι το Viber της Era Sport, κάτσε να το ανοίξω και αυτό για να είμαστε έτοιμοι. Έχουν έρθει μέχρι στιγμής 4 μηνύματα. Είναι ο Κωστής από τα Σέρας, ο Εστερχάζη, ο φίλος και καθημερινός ακροατής, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, είναι ο Χρήστος ο Πλεξίδας, είναι ο φίλος μας ο Πάρης, ο Παναθηναϊκάκιας, από τους Μολάους, και στους Μολάους που έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα με τον φίλο μου τον Λευτέρη τον Κρυποτό, τον είχα και τερματοφύλακα στην ομάδα της Καθημερινής, αλλά και το άλλο το φιλαράκι μου, τον οδηγό εκεί του ΚΤΕΛ, του λεωφορείου που κάνει Μολάους Αθήνα, τον Μπάμπη τον Αγιο Νικολαίτη. Έχουμε περάσει πολύ όμορφα με αυτά τα παιδιά. Και μαύρα μάτια λέει, όχι, μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια. Μου λέει κατά τραγούδι, να μην το πω τώρα. Αν και λείπει ο Κοντός, έφυγε. Οπότε μπορώ να ρίξω και μια διπλοπενιά. Δεν ξέρω σήμερα. Να τραγουδήσω τον Bill Haley. Γελάει Ματίνα έξω. Λοιπόν, μου αρέσει σήμερα. Να τραγουδήσω τον Bill Haley. Γελάει Ματίνα έξω. Λοιπόν.

Ζαπουλέο των μηνυμάτων. Λουκάκι πήγε η Σαχάρα και σταμάτησε να έρχεται η σκόνη. Την έφαγα εγώ εκεί, άσε. Ειδικά εκεί στα 192 χιλιόμετρα που ήταν η απόλυτη έρημος, με μια άσφαλτο επαρχιακού ελληνικού δρόμου, έτσι, αυτές τις ψηλές, μια λωρίδα από τη μία, μια από την άλλη, δεν υπήρχε ούτε, όχι δέντρο, ούτε θάμνος. 192, δηλαδή Αθήνα Λαμία, πήγαινε στο απόλυτο, έτσι, και όταν πέρασες υπήρχε ένα κομμάτι που ήταν το αλατορυχείο, το μεγαλύτερο αλατορυχείο της Αφρικής, που σταματήσαμε και μπήκαμε έτσι λίγο προς τα μέσα, γιατί είχαν ένα λεωφορείο παλιό όπως έχουμε εμείς το καράβι στη Ζάκυνθο, το έχουν για κλου. Είχαμε και πτώσεις εκεί, γιατί είχε βρώξει την προηγούμενη μέρα. Η άμμος με το αλάτι ήταν μαλακή και σε ένα από τα μηχανάκια, από τα 8 μηχανάκια που είμαστε, του κόλλησε προς την Ρόδο, όπως καταλαβαίνετε. Και θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή όταν σου μπαίνει το προστιγμό όσο, για να μην το χάσεις πρέπει να κρατήσεις γερά το τιμόνι και να σκάσεις μια μικρή γκαζιά, γιατί η μεγάλη θα γλιστρήσει εκεί πίσω και θα κάνεις κανένα τριαλαριλαρούμ, θα κάνεις κανένα μίνι τετακέ με χαμένο τον προστινό και γκαζιά μεγάλη πίσω, θα κάνεις κανένα τετακέ και θα φύγεις σαν κάτι ταινίες, δεν ξέρω αν έχετε δει, του Λουίντε Φινές. Λοιπόν, και τι έλεγα, ναι, εκεί ήταν, εκεί φάγαμε σκόνη. Πολύ σκόνη, φίλε. Είχε κολλήσει τον μπουφάν, αυτά όλα. Εδώ έρχεται λίγη σκόνη από τη Σαχάρα και οι μισοί Έλληνες βάζουν οξυγόνο. Φαντάζομαι τι φάγαμε εμείς εκεί. Νάτος ο Θόδωρος, ο Σερέτης, να σε καλά Θοδωρή, και ο Χάρης, ο φίλος μας ο Παοκτής από την Θεσσαλονίκη, παρών και αυτός με την καλημέρα του. Μας μεταδίδεις πολύ γέλιο, λέει, και αυτό είναι καλό, λέει ο Χάρης. Εντάξει, είπαμε, τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε με τα πρωινά. Αυτό είναι η πεπτουσία του πρωί. Θα ακούσετε τα αθλητικά σας, όμορφα ωραία, θα ακούσετε και άλλες ειδήσεις, έτσι για να γινόμαστε σοφότεροι, αλλά θα κάνουμε και τον χαβαλέ μας. Έτσι καλύτερα, ρε παιδιά, όπως κοίταγα εκεί που πήγα αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην νησία και ειδικά στα βάθη της νησίας, μέσα στην έρημο, που, στα χωριά και τα λοιπά, δεν έχουν έννοιες αυτοί. Τίποτα. Όπως σας το λέω. Αστυνομία παντού και αραχτή. Τα καφενεία, περνάγαμε από τα καφενεία την ημέρα, γιατί ημέρα ταξιδεύαμε, εκτός από μια φορά που αναγκαστήκαμε να ταξιδέψουμε και βραδινές ώρες, γεμάτα άντρες. Δεν υπήρχαν γυναίκες. Σε μια πόλη έτσι λίγο πιο μεγάλη, να την πούμε, Κωμόπολη. Αυτή ήταν μια όαση που την κάνανε Κωμόπολη. Λοιπόν, έγραφε ένα φαρμακείο, ένα καφενείο στα γαλλικά, ότι εδώ επιτρέπονται και γυναίκες. Μα τι να σκέφτεσαι να είσαι εκεί κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Εντάξει, πιο μεγάλη πόλη στην Ισία, Χαμαμέτ, Σφάξ, Τίνιδα και τα λοιπά, τώρα μην τις πω. Εκεί κανονικά, περισσότερες οι γυναίκες στο δρόμο με αυτοκίνητο, σοφερίνες όλες και ούτω καθεξής. Αλλά εκεί μέσα στα βάθη, άστα λαβή στα baby. Ο Βασίλης Σαραντόπουλος παρών, καλημερίζει, και ο Γιάννης από την Έδιψο, ο Στάρατζης, ο φίλος μου ζωγράφος και αυτός, Τζιμάκο, Λόρεν Σαραφίας, έφερες κανένα κασελάκι χουρμάδες. Δεν είχε πολλές χουρμάδες. Εκεί, φίλε, που πήγα, κάθε μέρα μας τους δίνανε γλυκό. Σιγάδικα τους χουρμάδες, το άλλο, πως λένε, το πληγούρι, όλα τα φαγητά με πληγούρι. Αρνί έτρωγες με πληγούρι. Μοσχάρι με πληγούρι, κοτόπουλο που δεν τρώγω που είχε βέβαια, με πληγούρι. Ψάρι με πληγούρι. Και το πρώτο πιάτο, οπωσδήποτε μια σούπα. Ωραία όμως, σούπα καυτερή, με τα πιπέρια τους, ωραία τα καυτερά, τα λάτια τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είπαμε έτσι την πρώτη μπάζα των μηνυμάτων, πήγε 6.24 για να, πάλι, να πάμε σιγά σιγά για το τραγούδι. Απλά θα σας πω, πέρα από τον Μέση και το 3-0, η Γαλλία θυμήθηκε να παίξει καλό ποδόσφαιρο μετά το 50 λεπτό. Εγώ είμαι παραδοσιακά με τη Γαλλία, από μικρό παιδί. Όλοι εκεί στη γειτονιά, στα καφενεία, στις ομάδες που έπαιζα μπάλα, ήταν η Αργεντινή, η Βραζιλία. Εγώ ήμουν με τη Γαλλία. Όχι, δεν ήθελα να κάνω το κάτι ξεχωριστό ή να με δείχνουν με το δάχτυλο. Για κοίτα τον, μου άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού, το ποδόσφαιρο που έπαιζε αυτή η ομάδα με την μπάλα κάτω, οι παίκτες και οι προσωπικότητες που είχε.

Από τότε που είμαστε μικρά παιδιά, Τρεζεγκέ, όλους αυτούς, Ζιντάν και ούτω καθεξής. Επαπέ, σε αυτό το παιχνίδι, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σκοράρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ των μπλε και με συνολικά 58 τέρματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο 28χρονο στάρ της Ρεάλ έφτασε στα 14 σε παγκόσμια κύπελα, ξεπερνώντας, είχε ξεπεράσει εκείνη τη στιγμή το Μέση, αλλά ο Μέση τώρα έφτασε στα 16. Νομίζω ότι και ο Εμπαπέ θα γίνει ο παίκτης ο οποίος θα σπάσει όλα τα ρεκάρ, γιατί είναι πιτσιρικάς, έχει ακόμη πολύ μέλλον μπροστά του. Καλά να είναι το παιδί, γερός, δυνατός, και θα περάσει και Μέση και Κλόζε και Ρονάλντο και όλους. Η Νορβηγία για εθνικές ομάδες, λέω, εντάξει, για παγκόσμια κύπελα. Γιατί το Ρονάλντο δεν ξέρω αν κάποιος, θα υπάρξει κάποιος, αλλά δεν ξέρω πότε, θα τον περάσει συνολικά στην όλη του πορεία στο ποδόσφαιρο. Και νομίζω αν συνεχίσει άλλη μια χρονιά, δεν ξέρω, εντάξει, ας να μην πούμε για το 1000 ακόμη, αν και είναι πολύ κοντά, θα τα δούμε συνέχεια. Και η Νορβηγία ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στον ένατο όμιλο, διαλύοντας 4-1 το Ιράκ εκεί στη Ματσατσούτσες, που λένε και οι Αμερικανοί, με μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Σκανδιναβούς, άλλο ένα striker, ένα παιδί, τον Έλλην Χάλαντ, που είναι ο Λαδόπουλος μέσα, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και σημείωσε παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε ακόμη, γιατί είναι και τα δύο τραγούδια μικρά, αν θυμάμαι καλά, και η Ζέπελιν και το Χάλι. Λοιπόν, το απόψινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8 με τον αγώνα της Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο στο Χιούστον, 11ος όμιλος. Θα ακολουθήσει στις 10 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλίας-Κροατίας στο Ντάλλας για το 12ο. Δύο τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν κανένα Παναμά στο Τορόντο επίσης για το 12ο όμιλο, ενώ η πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα στον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας στο Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Περί το να σας πω τι άλλο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport και την R2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Είπαμε 5 τα ξημερώματα που θα γίνει, που θα καλυφθεί μάλλον από την ΕΡΤ 1. Ωραία, αυτά με την, έτσι στα σύντομα και τα λοιπά, με τις φάσεις του παγκοσμίου κυπέλου, τις ειδήσεις, γιατί έχουμε και ειδήσεις πέρα από το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε Μπράντοβιτς, έχουμε κλήρωση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού σήμερα, έχουμε τον Νίστρουπ που θα προπονήσει για πρώτη φορά σήμερα το τριφύλι και ούτω καθεξής. Σας τα πω σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι που οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας κάποιον με αφορμή την ταινία «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα» που προβλήθηκε εκείνη την εποχή. Το 54 βγήκε το τραγούδι αυτό. Τώρα «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα» κάνα 2 χρόνια θα πεις. Μετά δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, και το επέλεξε η φίλη μας η Ματίνα. Απ' έξω έγινε ένας κακός χαμός στα πάρτι εκείνης εποχής. Πάμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Sport 101,8.
1: Γυρίσαμε. Έψαξα όσο έπαιζε το τραγούδι να βρω πραγματικά. Δεν πέσαμε πολύ έξω. Ένα χρόνο, δύο είπα μετά το τραγούδι που βγήκε. Αυτό που ακούσατε, το Rock Around the Clock που βγήκε το 54, το 55. Λοιπόν, βγήκε η ζούγκλα του Μαυροπίνακα, αυτή η ταινία. Μια ταινία βέβαια, να πούμε, που έγινε και η αιτία να γίνουν στη συνέχεια δεκάδες παρόμοια έργα. Και, και του Hollywood και παντού. Και στο Ισραήλ, το Γρανίτα Πολεμόνι, ξέρω εγώ, παρόμοιο. Και εδώ τα δικά μας, Ρόδα Τσάντα με και Κοπάνα. Γιατί, το έργο αυτό βασίστηκε σε μια νουβέλα του Evan Hunter, ο οποίος... Τι περιγράφει μέσα στη νουβέλα του? Τον αγώνα ενός δάσκαλου να επιβάλλει την τάξη σε μια της αδιδασκαλίας. Υπάρχει απέναντί του, δεν ξέρω αν την έχετε δει η ταινία. Καλό να την δείτε, να μου πεις ρε Λουγκάκη, θα δούμε τέτοια. Είναι κάποιες παλιές ταινίες, οι οποίες μπορεί να έχει περάσει που λέμε η μπογιά λόγω της, των εποχών που αλλάζουν. Φίρδιν, που έγινε για ταινίες να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση από το στρίγκλο που έγινε αρνάκι. Λοιπόν, και είναι αυτός ο δάσκαλος σε μια, είναι και μέσα στην τάξη μια ομάδα νεαρών εφήβων, να το πούμε έτσι, ατίθασων νέων και τα λοιπά, που κινούνται στο όριο της συμπεριφοράς, της εγκληματικής συμπεριφοράς. Και έχουμε τον, αν θυμάστε, ήταν ο Γκλεν Φόρντ, αυτός ο τύπος ο Καναδός, στο Κεμπέκ έχει γεννηθεί αν θυμάμαι, στον Καναδά, που ήταν στο βασικό ρόλο, δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη του ταινία ως πρωταγωνιστής, του Καναδού αυτού ηθοποιού. Και το σίγουρο είναι ότι ντεμπούτο σε αυτή την ταινία πραγματοποίησαν ο Σίδνεϊ Πουατιέ, βραβευμένος, μην ξεχνάμε, από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, με Όσκαρα πρώτου αντρικού ρόλου για μια ταινία του... και της δεκαετίας του 60, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο προς τα ελληνικά, το κάτω από το βλέμμα του Θεού. Και μάλιστα ο Πουατιέ, μια και φέρουμε τώρα πράγματα στο μυαλό μας, και αυτό λέω γιατί μερικά πράγματα να μαθαίνουμε, και το κάνει αυτή εδώ η εκπομπή, ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που πήρε Όσκαρ. Και βέβαια ποιος άλλος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο. Τώρα όσοι είναι πάνω από 60 χρονών θα ήταν μικρά παιδιά, αλλά δεν μπορεί να μην βλέπανε το Compact, τη μάχη τότε στην ΕΙΡΤ. Vic Morrow, φίλες και φίλοι, 1960 ξεκίνησε η μάχη, δεν θυμάμαι τώρα πότε την έφερε εδώ και την έδειχνε η ΕΡΤ, αλλά μιλάμε ο Vic Morrow, Victor ήταν το μικρό του, αν θυμάμαι καλά, έγινε πασίγνωστος με αυτή την σειρά και είχε βέβαια και πάρα πολλές συμμετοχές σε άλλες σειρές. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα, πρώτη προβολή λέει της ταινίας στην Ελλάδα το 1956. Ναι, 1956. Φανταστείτε, 56 ήταν τραγούδι τίτλων της ταινίας, το Rock Around the Clock. Και από εκεί και μετά αυτό το τραγούδι ανέβηκε στα ύψη και εδώ σε εμάς έγινε σήμα κατά τεθέν. Το rock and roll ανθούσε στη χώρα μας εκείνη την εποχή, έγινε σήμα κατά τεθέν για τα πάρτι. Και βέβαια ωραίες εποχές, κάθε πέρυσι και καλύτερα λέω εγώ. Τότε με τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας να μαθαίνουν τις φιγούρες, τα αεροπλανικά, να περνάνε κατά από τα πόδια και τα λοιπά, σε αυτό τον χορό της εποχής. Λεωνίδας Στήλας από το Βόλο καλημερίζει, καλώς τον, το φίλο μας τον Λεό. Πατρίτσια Καλευρά έχει σηκωθεί και αυτή και στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο Θοδωρής Λιμπέρης και ο Αντώνης ο φίλος μας ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, πού είναι ο Αντώνης, να το τι μας στέλνει, οι Κυκλάδες αποχαιρετούν το Γιάννη Σκοπελίτη. Φίλε, στεναχωρήθηκα πραγματικά με αυτή την είδηση. Είχαμε κάνει, ήμουνα στο περιοδικό Εφοπλιστής από το 1993, έτσι για μια τριετία. Έγραφα ένα δισέλιδο εκεί, μια ιστορία που μου είχε δώσει η Ένωση Πλοιάρχων τα τηλέφωνα συνταξιούχων πλοιάρχων και τους έπαιρνα, και όποιος από αυτούς είχε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, ξέρω εγώ, με τα καράβια τότε που ήταν μέχρι και με το κάρβουνο και κάνανε υπερατλαντικά ταξίδια, σε φουρτούνες από εδώ από εκεί, μια περίεργη ιστορία την έγραβα στο περιοδικό. Τι να πεις για τον Γιάννη το Σκοπελίτη, μεγάλη μορφή, ο άνθρωπος που ένωσε τις Κυκλάδες. Δημήτρης από Πέφκη, ο Φραντζεσκάκης εδώ, Μάνος Τρυπιάς ο μουσικός μας παρών και αυτός, και προφανώς έγινες Γαλλία λόγω Πλατινή. Και λόγω Πλατινή, Γιάννη Λαζάρου είχε τρομερούς παίκτες τότε η Γαλλία. Είχε τρομερούς παίκτες η Γαλλία και μ' άρεσε γενικά και το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Ναι, έχουμε τον στον Παναθηναϊκό στην ΚΑΕ, αφού έφυγε ο Άταμαν και είδα και τη φωτογραφία του χτες έξω από το αεροδρόμιο, το Βενιζέλος είχε σηκώσει και το χέρι για να αποχαιρετήσει και τους Έλληνες φιλάθλους. Έχουμε τον Ζέλιγκο Μπράντοβιτς. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Βέβαια, θυμάστε πως έχει φύγει και τι έχει γίνει. Έχει θέσει, από ό,τι λένε οι δημοσιογράφοι, από την Σερβία, από την πατρίδα του, αυστηρούς όρους στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα. Μου φαίνεται 14 χρόνια πριν ήταν, και αναμένεται να υπογράψει, όπως λένε οι συμπατριώτες του και δημοσιογράφοι, 3 συμβόλαιο αντί για 5 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο μαζί με τον ΠΑΟΚ βέβαια έχουν σήμερα την τιμητική τους όσον αφορά την κλήρωση, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κάνει και την πρώτη προπόνηση, θα το πω σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε κληρώσει στη ΣΟΕΦΑ, στην ΙΟΝ της Ελβετίας, είναι δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa και του Conference League. Θα γίνουν γνωστά τα group τα οποία θα ενταχθούν οι ελληνικές ομάδες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ισχυρών, να το πούμε και αυτό. 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μια ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός. Εδώ θα είμαστε, ο Χρήστος Σαράντος, από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα, θα σας μεταφέρει τα πάντα της κλήρωσης. Παναθηναϊκός συνέχεια, καθώς έχουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ, που σήμερα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους πράσινους, ο Δανός, που ευχήθηκε μια υπέροχη ποδοσφαιρική χρονιά στους φίλους του Τριφυλιού. Νέος τεχνικός διευθυντής, έτσι να τα πω στα γρήγορα, είναι ο Στέφανος Κοτσόλης, ενώ έχουμε μια συμφωνία με τη βελγική Σαλερλουά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την αγορά του Γάλλου μέσου Τιέν Καμαρά. Και άλλος Καμαρά θα έρθει. Καλά, αυτό το Καμαρά γίνει σαν τον Παπαδόπουλος τελικά. Παραμένει στον Παναθηναϊκό, για να κλείσω και το θέμα, πάλι ο δανεικός ο Αργεντίνος goalkeeper Λούκας Τσάβες. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, μια και είπα και για τον ΠΑΟΚ, για την κλήρωση, πως ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν την τιμητική του σήμερα. Ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται με την φάση που Λουτσέσκου, τα ξέρετε, απερχόμενος. Και διάβαζα χθες δημοσιεύματα. Πρώτος, λέει, και ψηλά στη λίστα είναι ο 55χρονος Ολλανδός Μαρένιο Πούσιτς. Αυτός είναι το μεγάλο φαβορί για τον πάκο του Δικεφάλου του Βορρά. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα κινηθούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, Άλεκ Πίτερς ολοκλήρωσε χθες την καριέρα του στον Ολυμπιακό και θα φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο την νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν γνωστό λίγο εσπολί εδώ και κάποιες εβδομάδες. Έκανε ένα καλό Final Four ο Πίτερς, ένα πάρα πολύ καλό Final Four ο Πίτερς στην Ευρωλίγκα. Δεν ακολούθησε όμως η απόδοσή του να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο ΟΚΑΠ ήταν ο άνθρωπος που η Ευρωλίγκα του απένιμε το φετινό βραβείο Fair Play. Ο Ζάνο Μοντέρο της Βαλένθια αναμένεται να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, τα ξέρουμε αυτά. Ψηφίστηκε ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς. Και μια και λέμε για μπάσκετ, το είδα χτες, είναι μια σπουδαία μεταγραφή κατά την άποψή μου. Τον πήρε η Ανατολού Εφές, τον Κροάτι NBA, Ντάριο Σάριτς. Αναμένεται να δυναμώσει με την είσοδο του Σάριτς. Μια και είπα για NBA, μην ξεχνάμε και το Γιάννη, που το όνομά του παίζει αρκετά στα ειδησιογραφικά πρακτορία και όχι μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μαϊάμι ή Βοστόνη, λένε οι πληροφορίες. Τα αμερικάνικα δίκτυα εκεί έχουν επικεντρωθεί, σε αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή στους Heat και στους Celtics, για να, που έχουν περισσότερες πιθανότητες, λέει, για να αποκτήσουν τον Greek Freak από το Milwaukee, με τη μέθοδο, όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε βέβαια οι περισσότεροι, της ανταλλαγής. Να ρίξω και μια ματιά. Ο Γιώργος μας έχετε στείλει τίποτα πάνω σε αυτά που λέει. Θέλουμε, λέει, περιγραφές και εικόνες από το ταξίδι σου. Μας έλειψες, λέει, ναι, όταν θα έχουμε κανονικά την εκπομπή. Γιατί τώρα είμαστε στη Τζίτα μία ώρα. Πρέπει να πω και τις εφημερίδες. Γιατί έχει έρθει ήδη ο Λαδόπουλος και ετοιμάζεται για το Αυστρία-Ιορδανία που θα αρχίσει στις 7. Φίλε Γιώργο, θα είμαστε εδώ με τον Χρήστο και θα τα συζητήσουμε και για το ταξίδι. Για τον Χρήστο. Είναι ταξιδιάρης τώρα, σου πολύ τα ταξίδια. Και θέλει να μαθαίνει και τέτοια πράγματα. Καλημέρα, έπειτα από αρκετές ημέρες σε όλη την παρέα. Έκανα ένα ταξίδι, λέει, σε νότια Ιταλία, Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Λέει ο Στέφανος Αργυλόπουλος. Καρά έκανε, Στέφανε. Και να μας πεις και εμπειρίες για πώς έχουν γίνει. Άκουσες καθόλου ελληνικά εκεί και τα λοιπά? Είχα πάει το 84 εκεί. Έχεις ακούσει τώρα, τότε υπήρχαν μαγαζιά, ηλικιωμένοι που μιλάγαν τα ελληνικά. Και είδα, πηγαίνοντας για την Πάτρα, την Πέμπτη, για να φύγω κι εγώ με το πλοίο από Πάτρα για Μπάρι, είδα μια παρέα τώρα από 6 μέχρι 7 μηχανές ή 8, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, τις μέτρησα, που πηγαίνανε κι αυτοί από Αθήνα, ήταν μια παρέα με μηχανές που πηγαίνανε και αυτοί στα ελληνόφωνα χωριά, είχαν ξεκινήσει. Έχει πολύ πέραση η Ιταλία. Τι άλλο, μέχρι να πάμε στο δεύτερο τραγουδάκι. Καραλής, ναι, μην το ξεχάσω. 582 πήδηξε στο meeting Στίβου της Οστράβας, θα αγωνιστεί στο Diamond League της Ντόχα που θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή. Δέσποινα Γρηγοριάδου έμεινε εκτός προημιτελικής φάσης της Πάθης. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξιφασκίας, το οποίο διεξάγεται στην Γαλλία. Ιτήθηκε 15-11 από την Ουκρανή Κόμασουκ. Για το ίδιο αγώνισμα η Άννα Καλλιόπη Κουρούση έχασε και αυτή στον πρώτο γύρο με 15-10 από την Ολλανδέζα Μπούτινχουις. Στο ξύφος μονομαχίας ο Αρτέμις Τζοβάνης έχασε στο δεύτερο γύρο από τον Πορτογάλο Φραζάο με 15-12. Λοιπόν, αυτά είναι τα κουμπιά της Αλέξενας όσον αφορά τις ειδήσεις τόσο από το παγκόσμιο κύπελο όσο και από τα υπόλοιπα. Και ξέχασα, μην ξεχάσω και τον Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών, αυτός ο Πορτογάλος τεχνικός με την Μίλαν. Χρήστος, να το ανοίξω, Λιάκος, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλώς όρισα από το ταξίδι. Έπαιρες φωτογραφίες, λέει, στο φατσοβιβλίο, φανταστική εμπειρία. Έβαλα και κάτι βίντεο, έχω τραβήξει 4 ώρες βίντεο. Θα φτιαχτούν αυτά κάποια στιγμή, να δούμε τώρα πότε, γιατί είμαι και κουρασμένος και τα λοιπά. Καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ρέθυμνο και τους υδραυλικούς Τάσο, Κονταρό και Μανώλη. Καλώς το φίλο μας το Μανώλη. τον Μαθιουδάκη και τον Τάσο, τα παιδιά που ακούνε την εκπομπή. Τι άλλο να δω και στην σελίδα. Σάββας Παπαδόπουλος από Κοζάνη, ο ταξιτζής και ο κυνηγός μας καλημερίζει. Και ο Τάσος ο Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή Τετάρτη. Ωραία είναι αυτά τα ταξίδια που κάνεις με τη μηχανή σου. Ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και βλέπεις νέο κόσμο και πολιτισμό. Σε γεμίζει με γνώση. Αυτή είναι η γνώση, φίλε. Τάσο, η σοφή του πλανήτη λένε ότι για να φτάσεις. Καλά, όταν είχε βγει αυτό, ήταν οι σπουδές κανονικά. Γιατί το έχω διαβάσει πριν καμιά 20 χρόνια. Δεν ήταν μετά που. Δηλαδή, τι έλεγες, θα κάνεις 6 χρόνια να γίνεις λογιστής, Φερρυπίν. Που γίνονται, κάνεις μεταπτυχιακά, μάστερ, ιστορίες κτλ. Έλεγαν λοιπόν ότι μέχρι και το πανεπιστήμιο είναι το 18% της ζωής μας. Από εκεί και μετά η γνώση έρχεται με διαφορετικούς τρόπους. Και ένα όπως. Γελάει ο κοντός όταν λέω αυτή την έκφραση, αλλά εγώ θα τη λέω πάντα, είναι να γλύφεις πεζοδρόμια. Πάμε, Led Zeppelin, τραγουδίσκο.

0: Ακούτε από τη γέφυρα. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ίσως να βάλουμε λίγο στο κόλπο των αθλητικών από τις εφημερίδες, γιατί μετά θα περάσουμε γρήγορα στο Λαδόπουλο και στον Μπούδ για το Αυστρία-Ιορδανία. Λοιπόν, φως των σπορ έχω μπροστά μου. Μέχρι τέλος Μαΐλοβιτς είναι το βασικό θέμα και αριστερά νόμος Εμπαπέ το άλλο, με φωτογραφία του Γάλλου. Ντέρμπι από τα παλιά, με τον υποβασμό του Πας Γιάννα στη Τρίτη Εθνική την Ήπειρο, θα αναβιώσουν μεγάλες κόντρες του παρελθόντος απέναντι στην Ακίνηση Άρτας και Πας Πρέβεζα, λέει εκεί που γράφει ο Βασίλης Γιφτόπουλος, που έχει μέσα το φως. Μόνο ποδόσφαιρο, το Ιράν έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και FIFA. Τα βρήκε με Σαλερλουά, ο Παναθηναϊκός είναι για αυτό που σας έλεγα, για τον Καμαρά. Ο βασιλιάς των λονταριών, ο Αλέκος Βοσνιάδης θα ηγηθεί του Πανσεραϊκού. Σχέση αγάπης, οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Πίτερς χώρισαν. Στο δρόμο της επιστροφής και φωτογραφία ο Μπράντοβιτς και Γιαννακόπουλου. Ώρα των σπορ, έχει στόχο και τον κλείνει. Ριμπάλτα φωτογραφία. Έχει προχωρήσει η γραφή εφημερίδα στον υπότιτλο. Πολύ σε συγκεκριμένο μεταγραφικό στόχο και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις. Σήμερα ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, η αφίσα που έχει η εφημερίδα. Α, και τι έχει μια κάτω στη βάση. Ουρές για τη δεύτερη μέρα στην Νέα Φιλαδέλφεια για την κούπα της πρωταθλήτριας. Κόκκινος πρωταθλητής. Για Στάνιτς μπήκε ο θρύλος, τον έχει και φωτογραφία το Σέρβο. 9-10 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Λουντογκόρετς. Πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού. Σκληρό πόκερ σε τρία μέτωπα σε ένα άλλο τίτλο. Για μεγάλη προσπάθεια, λέει, του θρύλου με Τζιρόνα, Λοριάν και Σάντερφιόρντ. Για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλοβιτς. Μπάσκετ, το Μοντέρο έχει μαγέψει την Ευρώπη. Πίτερς, Ολυμπιακός για μια ζωή. Σενάριο για Χριστογιώργο αντί Πόποβιτς. Σήμερα στην Ελλάδα ο Μαφαίο για υπογραφές. Sport Day, εμπρός Mars. Α, είναι για τον Παναθηναϊκό που ξεκινάει σήμερα. Έχει φωτογραφία τον προπονητή και υπέρτιτλο «Ενακτήρια συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πρώτη γνωριμία με τον νέο προπονητή». Έχει ένα καρεδάκι για την κλήρωση που σας λέγαμε. Άλλα θέματα, Ολυμπιακός Πρέμιερ Εμοδότης από τον Νταμπίζα στον Κωστίνια. ΑΕΚ παραμύθια της Χαλιμάς. Στην Ισπανία ανακάλυψαν πρόταση της Ένωσης για Ουναχή. Μπάσκετ 5 εκατομμύρια για τριετές. Για τον Ομπράντοβιτς είναι αυτό. Ολυμπιακός από τα Ριγέ στα Αρμάνι. Η μετακίνηση του Πίτερ στο Μιλάνο. ΑΕΛ απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταγγελία Νταβέλη για επεισόδια έξω από το σπίτι. Έγινε κακός χαμός εχθές. Συμπλοκή με τα ΜΑΤ των Λαρισαίων όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας είπε ότι δίνει τις συμμετοχές δωρεάν. Έγινε ένας χαμός στη Λάρισα, συλλήψεις και τα λοιπά, προσαγωγές και τέτοια. ΠΑΟΚ, προβάδισμα ο Πούσιτς. Άρης, δύο ρόλοι για Ρέγες. Μουντιάλ, ο Λόρενς της Αραβίας. Ένα θέμα που αφορά το Δόνι που έγραψε ιστορία. Live Sport, ναι σε όλα στον Ζότς, το ένα μεγάλο θέμα. Αριστερά με φωτογραφία του Ομπράντοβιτς. Και δεξιά Καμαρά και Μαρτίν στην λίστα. Πρώτη του Νίστρουπ στο Κοροπή, ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, πάμε πάω. Λοιπόν, Πούσιτς το φαβορί, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΠΑΟ, για προπονητή. Να κλείσει τον επόμενο, μέσα στην εβδομάδα η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφή της. Κάτω στη βάση πιέζει για Ρόκα και Σμαϊλόβιτς, ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Εμπαπένο στόπ και και φωτογραφία του Γάλλου με αφορμή το παιχνίδι που πρόλαβαν βέβαια οι εφημερίδες, γιατί τα άλλα δύο, δηλαδή το Ιράκ Νορβηγία που Χάλαντ και εδώ ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής, και πολύ περισσότερο το Αργεντινή Αλγερία με το Μέση να παίρνει πάνω του τα φλάς και τα φώτα της δημοσιότητας, δεν το πρόλαβαν οι εφημερίδες. Πάμε, ναυτεμπορική ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Έλα να ανοίξει. One Voice Business and Politics. 10 χρόνια για μια αρχιοθέτηση, δικαιοσύνη για κλάματα. Μετά τον Άκη στο καροτσάκι το παίζουν Αυστριοί με τον 82χρονο. Απογευματινή, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Το είδα το θέμα αυτό, καλό θα είναι. Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα, το ίδιο και εδώ. Πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων, κάποτε πρέπει να γίνει και αυτό, λέω εγώ. Εθνικός κήρυξ, πόρισμα καταπέλτης για το κράτος μαφία στην Κύπρο, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερη ώρα, 5 Αυγούστου 2026, η πυρηνική αποκάλυψη, ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ελεύθερος τύπος, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Εστία, μεγάλο μέρος της βάσης Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, πανελλαδική έρευνα του και της ΓΕΣΕΕ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προράτα. Καθημερινή, έλα, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Αμάν και έχει και ένα φωτογραφικό ωραίο, Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μια ωραία παραλία. Πού μπορεί να είναι εδώ? Λόγος, τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια, οι νέες ρυθμίσεις που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Ριζοσπάστης, σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα νέα, ψηλά γράμματα, τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, το ένα θέμα. Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το ουκρανικό, στο μυαλό του Τραμπ το δεύτερο. Εσπρέσο, game over. 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα. Με χρυσό συμβόλαιο για την Ελένη Μενεγάκη σε ένα άλλο θέμα. Μετάλλιο ήθους από Ολυμπιανή και στη μητέρα του Βλάση Μάρα. Και weekend για τη Ζέτα με το Ρουκ Ζουκ. Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, γράφει η εφημερίδα. Σταρ, αγωνία για τη Μάρο Κοντού. Έλα ρε. Στα επίγοντα, με σπασμένο πλευρό και πόνο στην καρδιά, η μεγάλη πρωταγωνίστρια, η επιπλοκή στους πνεύμονες και η τιτάνια μάχη των γιατρών για να τη σώσουν. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα, δήλωσε ο γιατρός που την παρακολουθεί. Μάλιστα, περαστικά στη Μάρο μας. Και μανιφέστο, κουαρτέτο πικραμένων. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Και έχει εδώ κάποιες. Εργατική αλληλεγγύη, φράζουμε το δρόμο στο ρατσισμό από το Belfast ως την Αθήνα, είναι το βασικό θέμα. Και η ορθόδοξη αλήθεια για να κλείσουμε, η εκκλησία δεν είναι ελίτ των εκλεκτών. Εκβαθέων συνέντευξη του Μητροπολίτη Παροναξίας, ο κύριος Καλίνικος είναι αυτός. Λοιπόν, δεν ξέρω, τα πήγα έτσι τα γρήγορα για να προλάβουμε να κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα Γαλλία, Σενεγάλη 3-1, Ιράκ, Νορβηγία 1-4 και Αργεντινή, Αλγερία 3-0 τα παιχνίδια. Και πάμε τώρα λοιπόν σιγά σιγά για το Αυστρία-Ιορδανία, ένα παιχνίδι για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο. Θα αρχίσει σε ένα λεπτό περίπου. Είναι τώρα, βλέπω, έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Μιχάλης Λαδόπουλος στην μετάδοση. Πάμε να ακούσουμε το σήμα μικρόφωνο στα γήπεδα για να κάνουμε και την πρώτη σύνδεση.
1: Σιωπή! Δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα, Αμερικαν Μπάρμπαρ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Ερασπόρ.
17: Πήραμε και μια τζούρα από το μικρόφωνο στα γήπεδα γιατί ήταν πολλές διαφημίσεις. Λαδόπουλε, καλημέρα.
18: Καλημέρα. Καλημέρα.
17: Δεν το περίμενα ότι θα έχει πολλές διαφημίσεις. Εν τω μεταξύ.
18: Πουλάς, ρε Λουκάκι, πουλάς.
17: Είμαστε και υποχρεωμένοι να τις βάλουμε και μετά τις 7 και τα λοιπά.
18: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
17: Ευτυχώς που είχε τις παρουσιάσεις και αυτά και ξεκίνησε μόλις τώρα ο αγώνας. Θέλω να δω τι θα γίνει για τη Ιορδανία. Το παρακολουθείς το παιχνίδι, είναι το πρώτο της παιχνίδι στην ιστορία της τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά αυτούς τους Αυστριακούς θέλω να δω γιατί ήμουν ανιός και γέρασα. Πολλά χρόνια έχουν πάει, έχουν να πάνε στην τελική φάση.
18: Από το 98, όχι, 96-98, τότε ήταν η τελευταία τους φορά που είχαν να πάνε, εντάξει. Έχουν 8 συμμετοχές βέβαια οι Αυστριακοί, έτσι. Έχουν και μια τρίτη θέση το 54. Για να δούμε τώρα τον Τάμαρη από τους Ιορδανούς, ο οποίος πλαγιοκοπεί από αριστερά την άμυνα της Αυστρίας. Έχει κοντά του τον Όλμαν, θα γυρίσει από την άλλη πλευρά, θα γίνει το σουτ. Καλή ευκαιρία για τους Αυστριακούς στα 90 δευτερόλεπτα με το σουτ του Χαντάντα από τα δεξιά. Ξεκίνησε από τον Ντάμαρη, τον κορυφαίο ίσως παίχτη των Ιορδανών. Η μπάλα έφτασε δεξιά όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι τυπικά, γιατί η Αυστρία είναι πρώτη, η Ιορδανία, στο Χαντάντ, ο οποίος έκανε ένα σούτ, έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή αυτή η φάση, δείχνει ότι τουλάχιστον έτσι στα πρώτα δύο λεπτά, ότι η Ιορδανία δεν είναι διατεθειμένη να πουλήσει φτηνά το τομάρι της, δεν είναι διατεθειμένη να μην τιμήσει την πρώτη της, όπως είπε και εσύ, συμμετοχή, την παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ακόμη μια σταχτοπούτα από τις πολλές που έχουμε φέτος. Λέγαμε για την Αυστρία, έχει πάρει χάλκινο μετάλλιο το 54, κερδίζοντας στο μικρό τελικό εκείνης της διοργάνωσης στην Ελβετία τη διοργανώτρια, με το, όσο για να ακούγεται παράξενο, 7-5 ήταν το τελικό σκορ. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνουν όλοι, είναι και το μεγαλύτερο σκορ που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι στιγμής πάντως, σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο, οι Ιορδανοί είναι αυτοί που δείχνουν να έχουν μπει πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα, αλλά τελικά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σλάγκερ, του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας. Και αν κρίνω και από την αντίδραση της Κερκίδας, τα ακούς και εσύ φαντάζομαι, Δημήτρη, ο κόσμος μάλλον είναι με τους Ιορδανούς. Γιατί τώρα που είχαν την μπάλα νωρίτερα οι Αυστριακοί, έχουν την αποδοκιμασίες. Για να δούμε τώρα με τον πώς από δεξιά η Αυστριακή ψάχνει να βρει ελεύθερο χώρο για να κάνει τη σέντρα. Κάνει ορισμένες προσποιήσεις, θα δώσει δίπλα του στον Λάιμερ. Δεν έχουμε πει συνθέσεις ακόμα, αλλά το παιχνίδι έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, για να πούμε τις συνθέσεις. Θα γίνει κάθε την παλιά, θα απομακρύνουν οι Ιορδανοί. Λοιπόν, Σλάγκερ κάτω από τα δοκάρια για την Εθνική Αυστρίας. Τριάδα στην άμυνα με Πος, Λίνχαρτ και Αλάμπα. Εμβουένε, Σλάγκερ, άλλο Σλάγκερ, Σίβαλτ και Λάιμερ στην τετράδα μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς. Σμιτ και Σάβιτσερ, οι δύο, ας το πούμε, κρυφοί κυνηγοί ή οργανωτές του παιχνιδιού, με μπροστά τον 28χρονο Κάλαϊτζιτς, ο οποίος παίζει στην Αυστρία. Πρέπει να είναι ο μοναδικός από την ενδεκάδα των Αυστριακών που παίζει στο πρωτάθλημα της Αυστρίας. Για να δούμε πάλι, θα κερδίσει ένα φάουλο. Όχι, δεν θα δώσει τίποτα ο διαιτητής. Μου φάνηκε ότι τον τράβηξε στην προσπάθειά του να...
0: Σίγουρα τον τράβηξε.
18: Και ο Μαυριτανός από την ποδοσφαιρομάνα, τη Μαυριτανία, είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Νταχάνε Μπέιντα δεν έδωσε τίποτα. Από την άλλη, πάμε τώρα εδώ και ο Θεός μαζί μας, Δημήτρη μου. Αμπουλάιλα, ο τερματοφύλακας της Ιορδανίας. Αμπού Τάχα, Αμπουαλνάντι, Αλαμπάμπ, Νασίμπ και Χαντάντ, η πεντάδα της άμυνας. Αλφα Χουρί, Αλ Ραβαντέχ, Αλ Ρασδάν και Ταμάρι, η τετράδα της μεσαίας γραμμής. Και στην κορυφή της επίθεσης για τους Ιορδανούς είναι ο Ολβάν. Διαιτητής, είπαμε, είναι ο Νταχάνε Μπέιντα, 32 χρονών, νεαρός σχετικά, έχει γίνει FIFA από το 18, έχει στο παλμαρέ του ένα τελικό κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 23 ανάμεσα σε Νιγηρία και Ακτή Ελεφαντοστού. Είπαμε, κατάγεται από την ποδοσφαιρομάνα, την Μαυριτανία.
0: Φαντάσου, έχουν στείλει Μαυριτανοί και δεν έχουμε στείλει εμείς.
18: Οι Μαυριτανοί, φίλοι, έχουν μια ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα. Η Αυστρία τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με Αλάμπα και πάλι πώς από τα δεξιά. Τα πλάνα τον έχουν δεξιό στόπερ στην τριάδα της άμυνας, αλλά μόνο τέτοιος δεν είναι ο πώς. Τον βλέπω περισσότερο στο χώρο της μεσαίας γραμμής παρά στην άμυνα. Στην άμυνα είναι σίγουρα ο Λίνχαρντ, στην άμυνα είναι ο Σίβαλντος δεξιό στόπερ και φυσικά ο Αλάμπα, θα πούμε, πούμε 2-3 πραγματάκια για τον αρχηγό της Εθνικής Αυστρίας αργότερα στα 34 του. Μπορεί να μην είναι ο παίχτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην Wunder Team, παλιά Wunder Team βέβαια, και εδώ νομίζω, δεν ξέρω πώς φαίνεται το replay, την έχει κρατήσει εντός γηπέδου την μπάλα ο Σμιτ, αλλά ο διαιτητής έδωσε out. Για να δούμε τώρα, από αριστερά η Αυστριακή θα γίνει η κάθετη πάσα, θα απομακρύνουν οι παίχτες της Ιορδανίας, δεν μπορεί να βγει μπάλα από την περιοχή, κόντρες και τελικά διακόπτεται το παιχνίδι από το σφύριγμα του Μαυριτανού, του Μπέιντα, ο οποίος θα δώσει χέρι, η μπάλα βρήκε στην διεκδίκηση που έκανε ο Λάιμερ με τον κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Ιορδανίας, η μπάλα βρήκε στο χέρι του μέσου της Μπάγερν. Λέγαμε για τον Αλάμπα, εντάξει, ένα όνομα, μια ιστορία. Είναι αρχηγός παρά το γεγονός ότι έχει λιγότερες συμμετοχές από τον Αρναούτοβιτς, 133 συμμετοχές ο Αρναούτοβιτς, 114 με την σημερινή ο Αλάμπα, ο οποίος μετράει πάνω από 30 τίτλους σε μεγάλων διασυλλογικών βέβαια διοργανώσεων, ανάμεσα στους οποίους τίτλους είναι και 4 Champions League, 2 με την Bayern και άλλα 2 με την Real. Αυτή είναι η τεράστια μορφή της Εθνικής Αυστρίας, ενδεχομένως και δικαιωματικά να έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι έχει λιγότερες συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Αυστριακών από τον Πεστονά, τον Αρναούτοβιτς. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 1ο λεπτό του παιχνιδιού. Παραμένει το 0-0 της Αυστρίας με την Ιορδανία, η οποία η Ιορδανία μπήκε έτσι αρκετά δυνατά στο πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο. Στη συνέχεια οι Αυστριακοί είναι αυτοί που δείχνουν να παίρνουν τον έλεγχο του ρυθμού του παιχνιδιού και να βγαίνουν αυτοί πιο συχνά στην επίθεση, με τη διαφορά ότι τώρα είναι η Ιορδανία, θα γίνει ένα μακρινό σούτ εκεί από τον Ταμάρη. Η μπάλα όμως θα καταλήξει στην αγκαλιά του Σλάγκερ. Να πούμε επίσης ότι στην παγκόσμια κατάταξη, στην βαθμολογία της FIFA, η Αυστρία έχει την 24η θέση, περίπου τα 3 φορές πιο πάνω από τους Ιορδανούς, οι οποίοι βρίσκονται στο νούμερο 65 της παγκόσμιας κατάταξης. 10 λεπτά στο χπέστος. Πού γίνεται το γήπεδο, ρε Δημήτρη?
0: Σαν Φρανσίσκο,
18: στην ευχή. Κόλλησα μπλόκαρα τελείως. 10 λεπτά λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο, 0-0 Αυστρία-Ιορδανία. Να πούμε και δύο κουβεντούλες για τους προπονητές. Μια έτσι πολύ γνώριμη μορφή στον πάγκο της Εθνικής Αυστρίας, ο Ραλφ Ράγκνικ, στα 68 του χρόνια, είναι αυτός που εφάρμοσε το λεγόμενο Gegenpress στο παγκόσμιο ή στο ευρωπαϊκό, αν προτιμάτε, ποδόσφαιρο. Δηλαδή πίεση από πολύ ψηλά, άμεση ανάκτηση της μπάλας και κάθετο ποδόσφαιρο. Είναι ο δάσκαλος δύο από τους κορυφαίους προπονητές των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη, δηλαδή του Κλοπ και του Τούχελ. Το καλοκαίρι του 21 μάλλον αποφάσισε να αποχωρήσει από τους πάγκους για να λάβει άλλο πόστο εκεί στη Λοκομοτίβ Μόσχας, τεχνικός διευθυντής και αναπτυξιακός διευθυντής. Για να δούμε τώρα, γίνεται το γύρισμα προς τα πίσω εκεί από τον Κάλατζιτς. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ιορδανίας. Ένα μακρινό σούτ από τον Αλάμπα θα κοντράρει η μπάλα και θα γυρίσει στην περιοχή της Αυστρίας από αυτήν την απομάκρυνση του Αμπου Αλ-Ναντί. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή της Αυστρίας και πάλι ο Σάμπιτσερ τώρα από τα αριστερά. Θα συνεχίσουμε πιο μετά για τον Ράγκνικ. Αξίζει, θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνουν η μπάλα. Δεν θα απομακρυνθεί πολύ από την περιοχή. Κόντρες και τελικά ο Αλ Ράβανμπαχ είναι αυτός που θα διώξει. Και πάλι όμως η μπάλα στην κατοχή των Αυστριακών. Είναι αυτό που λέγαμε. Ο Λάιμερ προσπαθεί να κερδίσει την κόντρα και την κερδίζει την κόντρα από τον Άλαμπα, από το κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Ιορδανίας. Όχι, άλλη άποψη έχει ο διαιτητής. Out. Η μπάλα τελευταία βρήκε στο πόδι του μέσου της Bayern. Όχι, ούτε out είναι. Έχει υποδειχθεί και πολύ σωστά έχει υποδειχθεί σε θέση offside στην κάθε την παλιά που προσπάθησε να του περάσει ο Ζάμπιτσερ. Ο Λάιμερ ήταν εκτεθειμένος στο μαρκάρισμα εκεί του Άλαμπαμ και τελικά καταλογίστηκε ο offside. Λέγαμε αυτό, ότι πιέζουν πολύ ψηλά οι Αυστριακοί, το αγαπημένο παιχνίδι του Ράγνικ. Κερδίζουν μπάλες και προσπαθούν να παίξουν κάθε το ποδόσφαιρο. Για να δούμε τώρα τον Ολβάν. Γρήγορο, ωραίος ρυθμός αυτό το ξεκίνημά του. Στα πρώτα 12 λεπτά θα γίνει μια σέντρα από τον Αλ Ραζδάν, θα απομακρύνει εκεί ο Λίνχαρντ, ήταν αυτός που απομάκρυνε, και τώρα οι Αυστριακοί θα κερδίσουν ένα φάουλ, θα το κερδίσει συγκεκριμένα ο Καλαϊτζίτς, ο οποίος είχε γυρίσει περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάρει την μπάλα ο σέντερ φορ της Αυστρίας για να ξεκινήσει αυτό στην επίθεση. Θα τον μαρκάρει λίγο άτσαλα εκεί ο Νασίμπ και θα καταλογιστεί το φάουλ, επαναλαμβάνω, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα οι Αυστριακοί προσπαθούν να χτίσουν επίθεση από το δικό τους μισό με κοντινές πάσες, ψάχνοντας προφανώς για τους διαδρόμους προς την εστία του Αμπουλάιλα, του τερματοφύλακα της Αλ Χουσέιν και της Εθνικής Ιορδανίας. Λέγαμε για το Ράγνικ ότι το καλοκαίρι του 2021 αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση της Λοκομοτίβ Μόσχας και να γίνει τεχνικός και αναπτυξιακός διευθυντής. Δεν άντεξε όμως παρά λίγους μήνες εκτός πάγκων. Ανέλαβε, όπως θα θυμούνται όλοι, υπηρεσιακός στην Manchester United μετά την απομάκρυνση του Solskjaer. Δεν τα κατάφερε στη United και πώς θα μπορούσε να τα καταφέρει στη United. Βέβαια είχε πει και διάφορα πράγματα περί τρελοκομείου, περί βραδιφλεγούς βόμβας σε τα αποδυτήρια της United και άλλα τέτοια, και ανέλαβε την εθνική της Αυστρίας τον Απρίλιο του 2022. Στους 16 του Euro την οδήγησε την Εθνική Αυστρίας και φυσικά στα τελικά εδώ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Τριάδας Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, παίρνοντας την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο. Έχουμε φτάσει στο 14ο λεπτό. Ο Ζάμπιτσερ ξεκινάει και πάλι μια επίθεση από τα αριστερά για τους Αυστριακούς. Καλή η σέντρα, δεν μπόρεσε να κοντρολάρει όπως θα ήθελε την μπάλα εκεί ο Καλαϊτζιτς, και θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ιορδανίας, αλλά όχι πολύ μεγάλη απομάκρυνση. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα με τον Αλάμπα και πάλι οι Αυστριακοί. Επαναλαμβάνω, πίεση, ανάκτηση της κατοχής και προσπάθεια δημιουργίας φάσεων στην αντίπαλη περιοχή, το αγαπημένο παιχνίδι του Ράγνικ. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει πίσω, θα προσπαθήσει εκεί ο Ταμάρη να πιέσει την απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα των Αυστριακών, τον Σλάγκερ. Τελικά δεν θα τα καταφέρει ο παίχτης της Ιορδανίας, η οποία είναι και πάλι μπροστά με τον Όλβαν από τα δεξιά. Έχει απέναντί του τον Εμβουένε, θα γυρίσει πιο πίσω στον Αμπού Τάχα και αυτός στο Χαντάτ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον κεντρικό αμυντικό, τον Αλ Αραμπ των Ιορδανών. Προσπαθούν τώρα ξεκινάει η πίεση. Δεν γίνεται το λάθος, αν και φλέρταραν με το λάθος εκεί λίγο έξω από την περιοχή τους Ιορδανοί. Τώρα θα γίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και θα βγουν με τον Καλαϊτζιτς μπροστά οι Αυστριακοί. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Σλάγκερ, αυτός στον πώς από τα δεξιά. Και πάλι Αυστριακοί τώρα με παιχνίδι λίγο έξω από την περιοχή, παιχνίδι κατοχής. Θα γίνει σέντρα, θα πιάσει την πρώτη κεφαλιά. Δεν θα μπορέσει ο πώς να φτάσει στην μπάλα. Θα προλάβει πολύ σωστά τοποθετημένος εκεί ο Αμπουαλναντί και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ στο 16ο λεπτό. Πρώτη στατική φάση για τους Αυστριακούς. Καλή η επιθετική τους ανάπτυξη. Ο Σίβαλντ έκανε την σέντρα. Έπιασε την πρώτη κεφαλιά ο Κάλαγκης, αλλά ο Αμπουαλναντί πρόλαβε πριν η μπάλα φτάσει στον Όλβαν, όχι στον Ζάμπιτζερ, να την πετάξει σε κόρνερ.
0: Μισό μέτρο αυσά ήταν μπροστά εδώ μεταξύ.
18: Εντάξει, τώρα αυτά είναι, Δημήτρη μου, είναι, τι να σου πω. δεν είναι και τόσο καλές οι διαιτησίες μέχρι στιγμής. Έτσι, κάτι τέτοιες φάσεις δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν την οδηγία του Βεγγέρ χωρίς να έχει περάσει και επίσημα, ότι για να καταλογιστεί το offside πρέπει να είναι όλο το σώμα εκτεθειμένο. Τι να σου πω, για να δούμε τον Νταμάιρ, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Σλάγκερ στο σουτ του Αλφα Χουρί, ήταν, δεν ήταν ο Νταμάιρ. Στο 17ο λεπτό η πρώτη καλή έως πολύ καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, και είναι από την Εθνική Ορδανίας ο Καμάρι έξω από την περιοχή. Έκανε το δυνατό σουτ, η μπάλα πρέπει να βρει και ο Αλφα Χουρί, όχι ο Ταμαρί, πρέπει να βρει και λίγο και στο πόδι του Εμβουένα, άλλαξε πορεία αλλά δεν ευνηδίασε τον 30χρονο τερματοφύλακα της Ζάλτσμπουργκ με τον Σλάγκερ να αποκρούει σε κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Σλάγκερ, με τον Σλάγκερ να αποκρούει σε κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι

μπάλα να τη φέρει στην κατοχή του. Έφυγε πλάγιο, χάθηκε αυτή η δυνατότητα αντεπίθεσης για τους Αυστριακούς. Και ενώ έχουμε φτάσει στο 18ο λεπτό και το αποτέλεσμα παραμένει χωρίς γκολ, με καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής αυτή που χάσανε πριν από περίπου ένα λεπτό η Ορδανή, με το μακρινό σούτ του Αλφα Χουρί έξω από την περιοχή και την δύσκολη όσο και εντυπωσιακή επέμβαση του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας. 62-30 η κατοχή της μπάλας, και όσοι παραξενεύονται το 62 με το 30 δεν κάνει 100. Η FIFA στα στατιστικά της δίνει και το ποσοστό που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά. Ο Ζάμπιτζερ τώρα εκτός περιοχής, θα γίνει η προσπάθεια. Ο Κάλαϊτς θα σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Ζητάνε κόρνερ οι Αυστριακοί. Έκανε το μπάσιμο από τα αριστερά ο Λάιμερ, έκανε το γύρισμα. Ο Κάλαϊτς δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τελικά ο Λάιμερ έχει υποδειχθεί και σε θέση offside στο ξεκίνημα της φάσης, όταν έγινε παραλήπτης της μπάλας δηλαδή από τον Ζάμπιτσερ, ήταν εκτεθειμένος. Ο τεχνικός της Εθνικής Ιορδανίας, ο Τζαμάλ Ζεμαλή, ζητάει από τους παίχτες του να ηρεμήσουν, να κρατήσουν όσο γίνεται πιο χαμηλό το ρυθμό του παιχνιδιού, γιατί μέχρι στιγμής το παιχνίδι πηγαίνει όπως το θέλουν οι Ιορδανοί. Και βλέπουμε και εδώ φίλους της Εθνικής Ιορδανίας, απορώ πως πήρανε βίζα, αλλά είναι άλλο καπέλο αυτό, στις εξέδρες να γιορτάζουν αυτή την ιστορική στιγμή. Βλέπουν την εθνική τους ομάδα να παίζει για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, και μάλιστα στο 20 λεπτό που συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα να μην έχει απειληθεί ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι η κατοχή είναι υπέρ των Αυστριακών. Για να δούμε τώρα τον Λάιμερ. Πήγε να κόψει ο Ζάμπιτσερ, δεν του πέρασε μπάλα. Καλό γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Σμιτ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή από τον μεσοεπιθετικό της Βέρντερ, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, στο γάμα της εστίας του Αμπουλάιλα, και έτσι τη στιγμή που λέγαμε ότι οι Ορδανοί δεν έχουν μέχρι στιγμής απειληθεί ιδιαίτερα, ένα ξερό, ένα υπέροχο σούτ έξω από την περιοχή του Σμιτ στέλνει την μπάλα στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Αμπουλάιλα, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα περισσότερο από να παρακολουθήσει την τροχιά της προς τα δίχτυα. Άλλαξαν υπομονετικά οι παίχτες της Εθνικής Αυστρίας την μπάλα, έφτασε στον Σμιτ, έκανε το σούτ έξω από την περιοχή. Το περίεργο είναι ότι δεν πήγε κανείς πάνω του. Η αμυντική λειτουργία σε αυτή τη φάση των Ιορδανών δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, με δεδομένο ότι είχαν τραβηχτεί στην περιοχή τους για να έχουν απάντηση στην κάθετη πάσα που πίστευαν ότι θα κάνει ο Σμιτ. Αυτός όμως δεν έκανε κάθετη πάσα, έκανε δυνατό σούτ γύρω στα 5-10 μέτρα έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα εκεί που φωλιάζουν οι αράχνες, κάνοντας στο 21ο λεπτό το Αυστρία-Ιορδανία 1-0. Λέγαμε ότι τον κρατούσε το ρυθμό η Εθνική Ορδανίας, προσπαθούσε να βγει και στην αντεπίθεση σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τώρα για παράδειγμα που έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, είναι ο Αμπουτάχα. Τελικά θα φύγει ο Αμπουτάχα, θα αφήσει την εκτέλεση στον Αλφα Χουρί, αλλά ξαναπλησιάζει ο μεσοαμυντικός των Αυστριακών. Κεφαλιά δοκάρι, κεφαλιά του Ολβάντς, αυτή την εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα θα βρει στο οριζόντιο δοκάρι, πισινή κεφαλιά στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Αλφα Χουρί. Ο Ολβάνο, σέντερ φορ της Εθνικής Ιορδανίας, βρέθηκε μόνος του χωρίς μαρκάρισμα στην περιοχή, έπιασε έξυπνη ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, εξουδετερώθηκε ουσιαστικά ο Σλάγκερ, ο τερματοφύλακας Εθνικής Αυστρίας, αλλά η μπάλα δεν έκανε το χατήρι στους Ιορδανούς, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Αυστριακών. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά, έφτασε η μπάλα με μια μακρινή παλιά στην άλλη περιοχή, την περιοχή της Εθνικής Ιορδανίας, προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλά δεν θα βγουν, θα κερδίσουν απλά γιο άουτ οι Ιορδανοί.

0: Και εδώ θα έχουμε το γνωστό τρίλεπτο διάλειμμα υδρο, πώς το λένε, ενυδάτωσης, ουσιαστικά διάλειμμα για τα τηλεοπτικά του Fox που έχει τα δικαιώματα και απέτησε ουσιαστικά να γίνει αυτό το πράγμα για να μπορέσει να γεμίσει διαφημιστικό χρόνο. 23 στα 24 λεπτά βρισκόμαστε. Η Αυστρία προηγείται με 1-0 της Ιορδανίας χάρη στο υπέροχο γκολ που πέτυχε πριν από λίγο στο 21ο λεπτό ο Σμιτ. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ το παιχνίδι, πάντως κακό δεν το λες, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι γρήγορο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες παίζουν ανοιχτά. Να πούμε και την αλήθεια, δεν δίνουν μεγάλη βάση στην αμυντική τους λειτουργία. Βέβαια είναι γνωστή η τακτική και την έχουν υιοθετήσει αρκετοί προπονητές, όχι μόνο Κλοπ, η τακτική του προπονητή της εθνικής ομάδας της Αυστρίας. Προσωπικά εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος ποδοσφαίρου, το έχω πει και αρκετές φορές και μαζί που είμαστε και από την εκπομπή. Μ' αρέσει η πίεση ψηλά, η επιθετική άμυνα που λέμε, και μ' αρέσει δηλαδή αυτή η πίεση, το κόψιμο της μπάλας που μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις είτε με μια κάθετη είτε μια γρήγορη μετάβαση δεξιά και αριστερά, και αυτή η ξηραφένια που θα βγάλει τον σέντερφορ μέσα στο κουτί να βάλει τον γκολ. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος ποδοσφαίρου. Βέβαια είναι και πόσο γυμνασμένες είναι οι ομάδες που υιοθετούν αυτόν τον τρόπο, Μιχάλη. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κόψεις ρυθμό, αλλιώς θα μείνεις από δυνάμεις.
0: Προφανώς δεν μπορείς να παίζεις αυτό το ασφιχτικό μαρκάρισμα επί ένα 90 λεπτό, γιατί όπως λες και εσύ, κάποια στιγμή θα μείνεις από δυνάμεις. Είναι και οι θερμοκρασίες περίεργες αυτές τις μέρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή κάτι που να σε βοηθάει να παίξεις το Gegenpress του Ράγκνικ επί 90 λεπτό. Γι' αυτό και φαίνεται και από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Υπάρχουν κάτι τρίλεπτα, τετράλεπτα που ανεβάζουν την πίεσή τους οι Αυστριακοί, και κάτι επίσης τρίλεπτα, τετράλεπτα που, πώς να το πούμε, κάθονται στο καβούκι τους.
1: Όχι, τους περιμένουν στο δικό τους μισό.
0: Ναι, τους περιμένουν στο δικό τους μισό. Είναι αυτό για να πάρουν
1: τις ανάσες. Πάντως, για να πάμε και στην Ιορδανία που με ρώτησες.
0: Καθόλου κακή.
1: Ακριβώς. Μου αρέσει πολύ η Ιορδανία. Σταχτοπούτα και αυτή, όπως είπαμε, στην αρχή της μετάδοσης. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει ανοιχτά. Βέβαια έχει πιο έμπειρους παίχτες η ομάδα της Αυστρίας, μεγαλύτερες παραστάσεις από παιχνίδια. Γιατί αγωνίζονται, εντάξει, πέρα το αγωνίζονται στην Ευρώπη, έχουν και ομάδες οι οποίες αγωνίζονται, όπως ο Σκόρε βέβαια, αλλά παίζει ανοιχτά, δεν ξέρω αν αυτό το πληρώσει. Είχε το δοκάρι πριν με τον Λουάν, αν θυμάμαι καλά, και...
0: Ο Λουάν τον λες εσύ?
1: Πώς
0: τον W το λες σου, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Λουάν μπορείς να... Να το λέμε το ίδιο, ο Λουάν ή ο Λουάν, λέγε εσύ.
1: Εγώ λέω να τον πω ο Λουάν.
0: Ο Λουάν, οκ. Okay.
1: Αγγλιστή.
0: Έτσι.
1: Α, πάρουμε το Ζαρέ, το φίλο μας, να δούμε πώς λέγεται.
0: Ούτως ή άλλως εσείς ο Βεδουίνος, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, και πάει πολύ καλά, για να δούμε πώς θα αντιδράσει, πάμε.
0: Στο 27ο λεπτό ξαναξεκινάει το παιχνίδι μετά το διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα ξεκινήσει με ένα πλάγιο out. Χάθηκε η δυνατότητα της Εθνικής Ιορδανίας να βγει με το δικό της πλάγιο out μπροστά, και τώρα είναι οι Αυστριακοί. Τελικά θα το χάσουν. Έχουν κάνει τρεις αλλαγές παιχτών εκεί για την εκτέλεση του πλαγίου out, και οι καινούργοι κανονισμοί λένε ότι άμα δεν το εκτελέσει αμέσως, τελικά το εκτελούν με τα πολλά. Μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή, αλλά θα απομακρυνθεί από τους παίχτες της Ιορδανίας. Ο Τάμαρη φώναζε στον Αμπντουαλναντί, τον κεντρικό αμυντικό που απλώς απομάκρυνε την μπάλα. Ο Τάμαρη, επαναλαμβάνω, ο κορυφαίος παίχτης των Ιορδανών, με 92 με τις σημερινές συμμετοχές και 24 γκολ για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας, φώναξε στο συμπαίχτη του ότι θα μπορούσε να μην απομακρύνει στα τυφλά και όπου πάει η μπάλα, αλλά να σηκώσει λίγο το κεφάλι του και να το δει που είχε ήδη αρχίσει να κάνει την κίνηση πολύ γρήγορη η μεσοεπιθετική της Ιορδανίας. Και είναι αυτό που έλεγες και εσύ, βγαίνουν, προσπαθούν να βγουν στην κόντρα και την έχουν αυτή την δυνατότητα. Για να δούμε τώρα τον Εμπουένα από τα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα, θα βρει στον Αλάμπα, η μπάλα γυρίζει πίσω. Έχει φτάσει λίγο έξω από την περιοχή των Αυστριακών, με τον Σίβαλντ να προσπαθεί να περάσει κάθετα στον Κάλαϊτιτς. Θα κόψουν οι Ιορδανοί, αλλά με την πίεση θα ανακτήσουν την κατοχή οι Αυστριακοί. Και τώρα είναι ο Σλάγκερ που θα βγάλει στον Εμβουένε με χώρο μπροστά του. Θα κάνει παράλληλη σέντρα, συρτή σέντρα. Δεν θα δυσκολευτούν οι κεντρικοί αμυντικοί της Ιορδανίας να απομακρύνουν. Και πάλι όμως ο Αλάμπα κερδίζει την κατοχή και βγάζει στον Εμβουένε. Αυτός θα προσπαθήσει να βρει τον Αλάμπα. Εξαιρετικό ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ. Εκεί υπάρχει, νομίζω, τράβηγμα στον Κάλαϊτζιτς. Ο ρέφο Μαυριτανός, ο Μπέιντα, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, που συνεχίζεται με την Αυστρία να αλλάζει με Ζάμπιτζερ, Εμβουένε, Αλάμπα και τώρα ο κεντρικός αμυντικός ο Λίνχαρτ να είναι αυτός που φτιάχνει παιχνίδι περίπου από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σλάγκερ θα περάσει δεξιά στον Πόσ, αυτός πιο πίσω στον Σίβαλντα, αυτός ακόμα πιο πίσω στο Λίνχαρντ. Είναι στο αυστριακό μισό όλο αυτό που ακούτε τα τελευταία περίπου 60 δευτερόλεπτα. Τώρα πέρασε η μπάλα προς την περιοχή των Ιορδανών. Δεν θα γίνει, δεν θα συνδυαστούν καλά. Ο Σμιτ πάλι έξω από την περιοχή, αυτή τη φορά ψηλιασμένοι οι παίχτες Ιορδανίας θα πέσουν πάνω του. Εμβουένε θα κάνει τη σέντρα, ο Κάλαϊτζιτς δεν θα βρει την μπάλα με το κεφάλι όπως θα ήθελε μέσα στην περιοχή, θα απομακρυνθεί, αλλά και πάλι η πίεση φέρνει αποτελέσματα. Είμαστε περίπου 90 δευτερόλεπτα που οι Αυστριακοί κερδίζουν τις απομακρύνσεις των Ιορδανών και βγαίνουν στην κόντρα επίθεση. Τώρα δεν ήταν καλή αυτή η πάσα που πήγε να κάνει, όπως η κάθετη πάσα που πήγε να κάνει όπως στον Λάιμερ. Η μπάλα πέρασε out έξω από την εστία του Αμπου Λάιλα, του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, και μας ξαναδείχνουν σε replay τον γκολ, αυτό το εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Σμιτ, ο οποίος έστειλε την μπάλα, επαναλαμβάνω, στο παράθυρο της εστίας της Εθνικής Ιορδανίας, στο 21ο λεπτό αυτή η φάση. Και στο 22ο δεν πρέπει να είχαν περάσει 90 δευτερόλεπτα από το γκολ. Η κεφαλιά του Όλουαν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Για να δούμε τώρα τον παίχτη που προαναφέραμε, τον Όλουαν, έξω από την περιοχή. Θα δώσει στον Αμπού Τάχα, αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αμπού Αλνα. Γιατί την παίρνει την μπάλα αυτός ο Αμπού Αλναντί, δεν είναι όνομα αυτό. Όλουαν τώρα θα προσπαθήσει, έχει κολλημένο πάνω του τον Σμιτ, θα τον απομακρύνει, θα τον αποφύγει, θα περάσει και ακόμα έναν Αυστριακό, θα κερδίσουν, θα διατηρήσουν την κατοχή. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού από εκεί που κινεί το Τάμαρι, θα κάνει τη σέντρα, εύκολη υπόθεση εκεί για τον πανύψηλο τον Λίνχαρτ που θα απομακρύνει, αλλά αντιστροφή σκηνικού. Τώρα βλέπουμε τους παίχτες Εθνικής Ιορδανίας να είναι εγκατεστημένοι έξω από την περιοχή των Αυστριακών και να προσπαθούν με υπομονετική κυκλοφορία να βρουν διαδρόμους. Για να δούμε τώρα, ο Τάμαρι δεν μπόρεσε και ήταν πάρα πολύ καλό το μαρκάρισμα που του έκανε ο Σίβαλντ και η δυνατότητα για κόντρα στην Αυστρία. Για να δούμε, θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή μαρκαρισμένος, θα πάει και ο Κάλαϊτζιτς να πάρει την μπάλα. Τελικά ο Λάιμερ ήταν αυτός που μπήκε στην περιοχή, δεν έκανε καλό το τελευταίο κοντρόλ, μαρκαρίστηκε και πολύ σωστά από Νασίμ και Αλ Αραμπ, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Εθνικής Ιορδανίας, και τελικά έχασε την μπάλα γιατί ο Κάλαϊτζιτς δεν είχε ακολουθήσει με τόση ταχύτητα τον συμπαίχτη του και δεν πρόλαβε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Έχουμε φτάσει στο 33ο λεπτό από το 21ο με το γκολ του Σμιτ. Για να δούμε τώρα, μπαίνει όπως στην περιοχή. Τετατέτ, ούτε ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τι έκανε. Έχει βρεθεί τετατέτ με τον Αμπουλάιλα, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας. ο μέσος της, της Mainz, φοβήθηκε να πλασάρει, άργησε να πάρει την απόφαση να κόψει την μπάλα στο κέντρο της περιοχής, εκεί που ακολουθούσε τη φάση ο Καλάιτζιτς, και τελικά ο τερματοφύλακας, η αμυντική μάλλον, γιατί ούτε καν έγινε το κάτι να αποκρούσει ο τερματοφύλακας, απομακρύνθηκε η μπάλα από τους αμυντικούς της Εθνικής Ιορδανίας. Λέγαμε λοιπόν ότι από το 21ο λεπτό προηγείται η Εθνική Αυστρίας με 1-0, χάρη σε αυτό το γκολ που πέτυχε ο Σμιτ με το δυνατό υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή. Περίπου ένα δίλεπτο αργότερα, στο 23ο να το βάλουμε, ο Όλουαν είχε την γυριστή κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σλάγκερ. Ο Αλεξάνδερ Σλάγκερ είναι αυτός, ο τερματοφύλακας, ο 30χρονος της Σάλτσμπουργκ. Ο μέσος, ο 28χρονος της Λειψίας, είναι ο Τσάβερ Σλάγκερ. Υπάρχουν δύο, είναι μεγάλο το σλάγκερόσογο στην Αυστρία. Οι Ιορδανοί τώρα κυκλοφορούν την μπάλα έξω από την περιοχή τους με χώρο, δεν έχουν ανέβει για να πιέσουν. Τώρα σιγά σιγά γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά όχι με ιδιαίτερη ένταση πίεσης από τους Αυστριακούς. Δίνουν τη δυνατότητα, έχουν κλείσει καλά όμως τους χώρους, και τότε θα γίνει η βαθιά παλιά εκεί όπου θα κινηθεί ο Τάμαρη, θα πιάσει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, πολύ καλή επέμβαση, νέο σουτ, κόντρα πάνω στο σώμα του Λίγχαρτ, αν πρόλαβα να δω καλά. Δύο πολύ καλές φάσεις για τους Αυστριακούς, με αρχικά το σουτ του Τάμαρη που θα αποκρούσει ο Σλάγκερ, ο τερματοφύλακας Εθνικής Αυστρίας, και το δεύτερο σουτ πρέπει να ήταν ο Αλ Ράβαμπαχ αυτός που έκανε το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα είχε κατεύθυνση προς την εστία της Αυστρίας, αλλά σωστά τοποθετημένος ο Λίγχαρτ, ουσιαστικά η μπάλα βρήκε πάνω του, αυτός πήρε την καλή θέση στο ύψος της μικρής περιοχής και με την πλάτη ουσιαστικά αποσόβησε τον κίνδυνο. Πολύ καλή και αυτή η ευκαιρία για την Εθνική Ορδανίας, η οποία Εθνική Ορδανίας παρεπιπτόντως έχει τις καλύτερες ευκαιρίες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, με τη διαφορά όμως ότι η Αυστρία είναι αυτή που έχει τον γκολ, έτσι. Και αυτό είναι που μετράει ουσιαστικά, τον γκολ το οποίο το έχει η Εθνική Αυστρίας από το 21ο λεπτό με τον Σμιτ, και προηγείται 1-0, ενώ τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. Και εδώ και κάνα πεντάλεπτο περίπου, οι Ιορδανοί είναι αυτοί που κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, προσπαθώντας με υπομονετική κυκλοφορία της μπάλας να βρουν διαδρόμους. Το έχουν καταφέρει μια-δυο φορές, μέχρι στιγμής δεν τους έχει κάνει το χατήρι μπάλα, ένα δοκάρι, ένα... και η διπλή ευκαιρία προηγουμένως που περιγράψαμε. Οι Ιορδανοί, οι οποίοι βρίσκονται, όσο και αν ακούγεται αυτό παράξενο, επειδή ουδής γνωρίζει την Εθνική Ιορδανία, να το πούμε έτσι, είναι σε καλή κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Έχουν φτάσει σε δύο τελικούς και στο ασιατικό κύπελο το 2023, που έχασαν από το Κατάρ που διοργάνωνε το τουρνουά, και το Δεκέμβριο που μας πέρασε στο αραβικό κύπελο που και πάλι έχασαν στον τελικό από το Μαρόκο. Κάνει καλή δουλειά ο Σελαμί, ο προπονητής, ο 56χρονος μαροκινός προπονητής της Εθνικής Ιορδανίας, και μάλιστα είναι ο πρώτος μαροκινός που παίρνει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και ως παίκτης. Το είχε κάνει το 1998 με την Εθνική του Μαρόκου και ως προπονητής τώρα αυτό που παρακολουθούμε. Και μάλιστα για να τον τιμήσουν οι Ιορδανοί, πέρσι περίπου τέτοια εποχή, το 2025, του δόθηκε και η υπηκότητα, είναι Ιορδανός πολίτης δηλαδή, ο τεχνικός της Εθνικής Ιορδανίας. 38 λεπτά, δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο, παιχνίδι κέντρου περισσότερο, με το ένα πλάγιο out να διαδέχεται το άλλο, να αλλάζει κατοχή, χάνουν την πάλι Αυστριακή, τη χάνουν οι Ιορδανοί, και γίνεται ένα τέτοιο σκηνικό στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Είμαστε στα 38 λεπτά. Η Αυστρία προηγείται της Ιορδανίας με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 21ο λεπτό ο Σμιτ με αυτό το υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Αλ Χουσέιν και της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουλάιλα. Τώρα οι Ιορδανοί έχουν ένα ελεύθερο, η μπάλα κατέληξε out σε μια προσπάθεια να βγει στην πλάτη της άμυνας, ο Σμιτ δεν πρόλαβε την μπάλα, κατέληξε αυτή out και τώρα θα κάνουν το ελεύθερο οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας και μάλιστα δεν το κάνουν με βολέ, θα το κάνει το βολέ βέβαια τώρα στη συνέχεια ο Αμπουλάιλα, αλλά θα βγει πανέξυπνα εκεί ο Αλάμπα και θα απομακρύνει. Κατοχή για τους Αυστριακούς περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Εμβουένε πιεζόμενος εκεί από τον Όλουαν, θα αντέξουν την πίεση οι Αυστριακοί και θα περάσουν με καλές προϋποθέσεις τη μεσαία γραμμή, αλλά τώρα θα ξαναπιέσουν αυτό που βλέπαμε νωρίτερα από τους Αυστριακούς, το γκέγγενπρες του Ράκνικ. Το κάνουν σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και οι Ιορδανοί και μάλιστα και αυτοί με επιτυχία, γιατί δυσκολεύονται στην ανάπτυξη από το δικό τους μισό οι παίχτες της Εθνικής Αυστρίας. Τώρα ο Λίνχαρντ θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Σλάγκερ. Ψάχνει τις επιλογές του αυτός. Δεν πιέζει κάποιος από τους παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας. Κερδίζει και δευτερόλεπτα. Τώρα θα προσπαθήσουν, αλλά τώρα θα δώσει και την μπάλα στο Σίβαλντ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστρίας. Ο Αλάμπα θα κάνει την μακρινή παλιά. Θα κοπεί εύκολα εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τους Ιορδανούς και τον Αλ Ρασντάν. Αυτός θα προσπαθήσει να βγάλει κάθετη εκεί όπου πήγε να κινηθεί ο Αλφα Χουρί, αλλά η μπάλα κόπηκε εύκολα από τους παίχτες της Εθνικής Αυστρίας. Φτάνουμε στο 40 λεπτό του παιχνιδιού. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο με τους Αυστριακούς να κρατάνε το προβάδισμα που έχουν πάρει από το 21ο λεπτό χάρη στον γκολ του Σμιτ και να προηγούνται, να είναι μπροστά με 1-0 στο παιχνίδι με την Εθνική Ιορδανία. Και βλέπουμε τώρα και ένα έτσι πανηγυρικό στιγμιότυπο στις εξέδρες του γηπέδου με το κύμα ή αν προτιμάτε όσοι το έχουν μάθει ως όλα, με την όλα από τους θεατές που πρέπει να είναι γεμάτο το γήπεδο της που διεξάγεται το παιχνίδι. Ο Αλάμπα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα φάουλ, θα το κάνει με γέμισμα στην περιοχή, θα πάρει την πρώτη κεφαλιά εκεί ο Σάβιτσερ, θα απομακρύνουν οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας και θα κερδίσουν και το φάουλ λίγο έξω από την περιοχή τους. Εκεί θα πάει η μπάλα, δεν την δίνουν. Προφανώς οι Αυστριακοί ροκανίζουν όσο μπορούν και το χρόνο για να πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το προβάδισμα στο σκορ. Πιο πίσω λέει στον Αλ Αραμπ ο Μαυριτανός διαιτητής ο Μπέιντα να εκτελεστεί αυτό το ελεύθερο και τώρα ξαναξεκινάει το παιχνίδι μετά από αυτά τα περίπου 30 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του ελεύθερου από την Εθνική Ιορδανία, η οποία θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Αυστριακών στο μαρκάρισμα που έκανε εκεί ο Αλάμπα στον Τάμαρη. Ένα φάουλ που έχει πάει να το εκτελέσει ο Χαντάντ από τα δεξιά μαζί με τον Τάμαρη. Μείνει σύσκεψη εκεί, τι θα κάνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ, και έχει όχι, δεν έχει γεμίσει η περιοχή, είναι περίπου στο ύψος του ημικύκλειου οι περισσότεροι από τους παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, φεύγουν όλοι, ο Χαντάντ θα κάνει το γέμισμα, θα απομακρύνει εκεί όπως με το κεφάλι σε κόρνερ για τους Ιορδανούς πριν γίνει απειλητικό το πεντάρι της Εθνικής Ιορδανίας ο Αλ Αραμπ. Το πεντάρι της Εθνικής Αυστρίας θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που πάει να το εκτελέσει ο Αλφα Χουρί με από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Ιορδανοί. Θα φύγει από την μπάλα ο Αλταχουρή, θα πάει ο Αμπουτάχα με το αριστερό να εκτελέσει το κόρνερ. Σε μια τέτοια φάση είχε γίνει το δοκάρι. Σιρτά προσπάθησε εκεί προς το πρώτο δοκάρι να βγάλει την μπάλα. Θα γίνει πάλι κάτοχός της ο Αμπουτάχα, θα την κρατήσει, έχει απέναντί του τον Ζάβιτζερ, θα την κόψει, πήγε να κάνει εκείνα περίτεχνο τακουνάκι ο Λουάν μέσα στην περιοχή, κάτι σαν πίβοτ με το τακουνάκι, μήπως βρεθεί κάποιος συμπαίχτης του αμαρκάριστος κοντά του να γίνει κάτοχος της μπάλας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Απέκρουσαν εύκολα οι αμυντικοί της Εθνικής Αυστρίας και κάπως έτσι φτάνουμε στο 43ο λεπτό. Αυστρία-Ιορδανία 1-0 και άλλο ένα φάουλ για την Εθνική Ιορδανία. Θα το κερδίσει από τον ΠΟΣ ο Αλταχουρή, πιο κοντά από το προηγούμενο, από την άλλη πλευρά αυτό, από την αριστερή, και μάλιστα ο Σελαμή ζητάει από τον διαιτητή να βγάλει και την κάρτα στον μεσοαμυντικό της Εθνικής Αυστρίας, θεωρώντας ότι το μαρκάρισμα που έκανε στον παίχτη του ήταν για κάρτα. Είπαμε, αυτή τη φορά οι παίχτες είναι παρατεταγμένοι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Πάλι αυτή η γνωστή μίνι σύσκεψη πάνω από την μπάλα. Ο Τάμαρη, ο Αμπουτάχα, ο Αλταχουρή. Τελικά θα γίνει με Πασούλα. Ο Τάμαρη θα προσπαθήσει να κάνει κάτι σαν δυνατή σέντρα στο κέντρο της άμυνας των Αυστριακών, οι οποίοι θα απομακρύνουν την μπάλα για να φτάσει στην άλλη περιοχή, εκεί που θα την πάρει ο Αλ Ράβανμπαχ για να ξεκινήσει ακόμη μία επίθεση για την Εθνική Ιορδανίας, που έχει σταθεί πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Σε καμία περίπτωση δεν δείχνει αυτό που λένε τα ονόματα των δύο ομάδων, ότι η μία είναι το μεγάλο φαβορί και η άλλη το μεγάλο outsider. Okay. Οι Αυστριακοί έχουν στο 64% την κατοχή της μπάλας, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα στατιστικά υπερτερούν οι παίχτες της Ιορδανίας με 7-5 στα σούτ, εκ των οποίων 3-1 στον στόχο. Και πάλι μπροστά με τον Όλουαν οι παίχτες της Ιορδανίας και τον Αμπουτάχα τώρα από τα αριστερά προσπαθεί να ελιχθεί εκεί ανάμεσα από δύο, θα δώσει στον Αλταχουρή, αυτός θα κάνει και πάλι μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού εκεί όπου κινείται ο Χαντάντ, προσπαθεί να βρει τι να κάνει, θα γίνει η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα προλάβει τελευταία στιγμή εκεί ο Λίνχαρτ να απομακρύνει την μπάλα, ενώ περίμενε έτοιμος, είχε οπλίσει και περίμενε να εκτελέσει ο Όουαλντ. Όλουαν, τελικά ο κεντρικός αμυντικός Εθνικής Αυστρίας θα απομακρύνει. Ο Τάμαρη τώρα κάνει μια καταμέτωπο μπροστά, θα μπει μέσα, θα κάνει και ένα αριστερό σούτ, είχε χάσει τη δύναμή του από την προσπάθεια να σταθεί όρθιος από τα διαδοχικά μαρκαρίσματα που του έκαναν εκεί Αλάμπα, Εμβουένε και ο Τσάβερ Σλάγκερ, και τελικά το αριστερό σούτ που έκανε, έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της, ήταν χλιαρό το σούτ, ούτως ή άλλως ο Σλάγκερ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστρίας, είχε καλύψει την γωνία του, δεν είχε τύχει το σούτ, επαναλαμβάνω, έχασε πολύ από την προσπάθεια να σταθεί όρθιος. 4 λεπτά των καθυστερήσεων έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο. Προσπάθεια, ακόμη μια προσπάθεια να βγουν μπροστά οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας με τον Αλ Ράβανμπεχ να χάνει την κατοχή και να κάνει μάλιστα και φάουλ στον Σίβαλτ περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 1,5 από τα 4 λεπτά, σε ένα πρώτο ημίχρονο που θα πω ότι η Εθνική Ιορδανίας έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Για τα δεδομένα του ζευγαριού θα το ξαναπώ, το φαβορί και το outsider, η Ιορδανία δεν δείχνει ότι είναι το τόσο μεγάλο outsider, έχει πιέσει, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει και δοκάρι στο 23ο λεπτό με την κεφαλιά του Όλουαν, πλην όμως αυτό το γκολ από το 21ο λεπτό του Σμιτ, που έχει και τώρα την μπάλα από τα δεξιά και προσπαθεί να περάσει στην άμυνα των Ιορδανών, είναι που αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Θα κάνει τη σέντρα ο σκόρερ μέχρι στιγμής, ο μεσοεπιθετικός της Βέρντερ, αλλά θα απομακρύνουν εύκολα οι Ορδανοί και ο Εμβουένε θα είναι αυτός που θα κερδίσει και πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής την κατοχή της μπάλας. Κοντινές πασούλες τώρα από τους Αυστριακούς, μένει ένα λεπτό και κάτι για να συμπληρωθούν τα τέσσερα των καθυστερήσεων και να πάμε στα αποδυτήρια. Λάθος εκεί από τον Αλ Ράβανμπεχ με τον Λάιμε τώρα από τα δεξιά να προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ζάμπιτσερ, αλλά δεν έχει ακολουθήσει κανείς. Εμβουένε έμεινε πιο πίσω, δεν ακολούθησε την πορεία της μπάλας, προτίμησε να μαρκάρει για κάτι τέτοιο σαν αυτό που γίνεται τώρα με τον Τάμαρη να είναι από τα δεξιά, να προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του. Καλός παίχτης ο Τάμαρη, αλλά εντάξει, είναι και ο μοναδικός από τους Ιορδανούς ο οποίος παίζει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι παίχτης της Ρένο, 28χρονος επιθετικός της Εθνικής Ιορδανίας. Μερικές φορές όμως, ίσως επειδή έχει γνώση, ίσως επειδή το έχει πάρει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει πάνω του, θεωρεί ότι επειδή παίζει στην Ευρώπη μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Τις περισσότερες φορές που πηγαίνει στο έναν εναντίον τριών, όχι ένα εναντίον ενός, κόβεται και χάνεται η δυνατότητα για μια καλή επιθετική προσπάθεια από τους Ιορδανούς. Τώρα, και ενώ βαδίζουμε στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα και των καθυστερήσεων, θα απομακρύνει εκεί την μπάλα ο Νασίμ, αλλά η Αυστριακή με τον Κάλετιτς θα κάνει ένα μακρινό σουτ, θα στείλει την μπάλα πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Άμπου Λάιλα. Ο Ράγνικ έχει αρχίσει ήδη να φεύγει προς τα αποδυτήρια. Είχε αρχίσει να φεύγει προς τα αποδυτήρια λίγα δευτερόλεπτα πριν ακουστεί το τριπλό σφύριγμα για το τέλος του ημιχρόνου από τον Νταχάνε Μπέιντα, τον Μαυριτανό διαιτητή. Με την Αυστρία, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Σμιτ στο 21ο λεπτό, να προηγείται 1-0 της Ιορδανίας, η οποία, όπως είπα και πριν, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Έχει καταφέρει να κρατήσει τους Αυστριακούς στο μεγαλύτερο κομμάτι του ημιχρόνου, χρόνου μακριά από την περιοχή και την εστία του Άμπου Λάιλα. Δεν έχουν φτιάξει τις φάσεις από συνδυαστικό ποδόσφαιρο οι Αυστριακοί. Το γκολ ήρθε από ένα πολύ όμορφο σούτ από τα 30 μέτρα. Από την άλλη, οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες καλές φάσεις, να το πούμε, με αποκορύφωμα το δοκάρι που είχαν με τον Όλουαν στο 23ο λεπτό, δηλαδή 2 λεπτά μετά το προβάδισμα που έχουν πάρει Αυστριακοί με τον γκολ του Σμιτ. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται, Δημήτρη, το πρώτο ημίχρονο. Το μικρόφωνο σε σένα, θα είμαστε σε λίγο κοντά για το δεύτερο 45 λεπτό.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Σηκώνεσαι και μετά πάμε στα πιο δύσκολα. 2 η ώρα, Γκάνα Παναμάς. Θέλω έναν άνθρωπο που μας ακούει και να πει: παιδιά, εγώ θα σηκωθώ.
4: Καλά, σαν τρελή θέλω να το δω αυτό, ναι.
3: Θα
4: βάλω πιο νωρίς.
3: Ναι, ναι. Άλλο εξετάς και να πει: σας το δω. Να βάλω εξετάς για να το δω. Εκτός άμα είναι Γκανέζος ή.
4: Εντάξει.
3: 5 η ώρα. Τελειώνει και μπαίνετε στο στούντιο, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία.
4: Τι μου λες τώρα.
5: Μάλιστα.
4: Έλα, Κολόμβια.
5: Πολύ ωραία.
4: Θα το δούμε για τη Σακύρα μόνο.
5: Πολύ ωραία. Για
4: και για τη Σοφία Βεργάρα.
3: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος,
4: ναι,
3: βλέπουμε σε κάθε ημίχρονο, ναι, πρώτο και δεύτερο, στη μέση των ημιχρόνων, διάλειμμα για νερό. Για νερό μεν, πίνουν νερό ποδοσφαιριστές, αλλά το απέτησε η διοργανώτρια αρχή.
5: Για να παίξουν διαφημίσεις, ναι, παιδί μου τώρα, ναι.
3: Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε.
5: Τι όχι.
4: Σαν να τρελάνει στα νερά. Το τι νερό πίνουν, δηλαδή.
5: Μετά θα. Μετά θα εφευρεθεί και το διάλειμμα για να βγάλει το νερό. Οπότε ρίξε καινούργιες διαφημίσεις. Κατάλαβε. Αυτή τη στιγμή
3: δεν
4: πιάζει. Ναι, ποτέ.
3: Στο ημίχρονο ανοίγει πολύ ζέστη. Ο διαιτητής σταματούσε και πήγαινε και ο ίδιος και παίχτες να πιούνε νερό.
4: Ναι.
3: Αλλά τώρα εδώ το υποχρεωτικό μπορεί να έχει 20 βαθμούς,
4: ναι,
3: που είναι μια χαρά.
4: Σε λίγο θα παίρνουν και time out.
3: Διαφημίσια. Όπως στο μπάσκετ είχαν το τηλεοπτικό time out για διαφημίσια. Και εδώ πλέον υπάρχει και
4: το cooling break.
3: Δεν είναι για νερό.
5: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
5: Καλή
4: ο Δημήτρης Καϊμάς ξενυχτάει κάθε βράδυ για να μας τα λέει.
5: Καλή συνέχεια και στον φίλο μας, τον κύριο Βαγγέλη. Ναι, τα βλέπει, τα ζει.
4: Ναι,
5: και τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. 22 βαθμούς.
4: Ναι.
5: Ίσως βρέξει αργότερα. Φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια επίσης. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Βεβαίως. Αυτά. Τι. Δεν θα πάμε να πούμε κίνηση.
4: Βέβαια.
5: Κίνηση.
4: Ναι.
5: Πες κίνηση, παιδί μου.
4: Εντάξει, να πω. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
5: Μα σου έκανα πάσα. Τι κίνηση έχει στην Εγνατία.
4: Ναι, Διονύση, χτες έκανα μία ώρα και 45 λεπτά να επιστρέψω.
5: Εντάξει.
4: Αυτό έχω να πω μόνο. Το καταθέτω εδώ. Δεν ξέρω αν με νιώθετε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι διαδρομές δεν μ' άλλαξε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η κίνηση ξεκινάει στο Κηφισό από πριν τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι κατακόκκινο όλο αυτό το σημείο. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ανοίγει λίγο μετά και συνεχίζεται κανονικά, δεν έχετε πρόβλημα. Από το Παλατάκι προς τον Σκαραμαγκά υπάρχει κίνηση βεβαίως από το Χαϊδάρι, έτσι το καταλαβαίνετε όπως κάθε πρωί. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Πειραιά, ανάμεσα Λίμου και δύο τροχαία, όχι ένα, ανάμεσα Λίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά, το ξανατονίζω, έχει πάρα πολύ κίνηση σε εκείνο το σημείο. Κατά τα λοιπά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά προς τα Δόν ή ερχόμενοι τέλος πάντων από τα νότια προάστια προς το Πειραιά, έχει ωραία διαδρομή, είναι θα ωραία παραλιακά, θα βλέπετε και τη θαλασσίτσα. Εντάξει, γιατί
5: θα έχει κανένα γιατί
4: Ωραία,
5: να φιλτράρει ας πούμε τις ακτίνες του ηλίου και να δίνει αυτό το εξώδες χρώμα.
4: Κάνεις εξώδες ακούω. Τι μου, τι είπες τώρα, είσαι ποιητής ρε Διονύση ρε. Λοιπόν, στην άνοδο της Συγκρού ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου και φτάνει μέχρι και τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Στην Αρδιτού είναι πολύ φορτωμένη και προλαβαίνω να πω και Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω.
5: Να πεις, μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω εγώ ένα μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Ναι. Πάτρα βρέχει. Πώς λες πέρα βρέχει. Πάτρα βρέχει.
4: Πάτρα βρέχει.
5: Μας λέει. Μας στέλνει και φωτογραφία με έτσι κάτι σκούρα, ωραία, ωραία σύννεφα. Ας πούμε βροχοφόρα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
4: Πήγα Καλαμαριά εγώ.
5: Πες Θεσσαλονίκη.
4: Πώς το έκανα και πήγα Καλαμαριά.
5: Επειδή θα πάει το μετρό στον Ούπο.
4: Α, λες γι' αυτό.
5: Η Ελένη λέει: εμείς σε 2 ώρες φτάνουμε από Φλόρινα Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε.
4: Μπράβο, παιδιά.
5: Και η Κατερίνα πηγαίνει από τη δουλειά της στο σπίτι της 2 ώρες. Καταλάβατε
4: μπράβο.
5: Αυτό.
4: Ναι, καταλάβατε.
5: Γι' αυτό να είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα ζωής που έχετε.
4: Στην επιστροφή που με ξεκούρασε.
5: Εμείς...
4: είναι δώρο. Λοιπόν, περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, περιφερειακός είναι πολύ χάλια σήμερα. Αλλά η Τσιμισκή σε κάποια σημεία της. Αλλά κατά τα λοιπά δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Εντάξει, για την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι την Αγκαδά.
5: Αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
4: Στην Αγκαδά, εκεί στη Μονή Λαζαριστόρη.
5: Στην Αγκαδά ισχύει.
4: Έχει κίνηση.
5: Εντάξει, να
4: πάμε. Άντε πάμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
5: Γεια σας αύριο πάλι. Ναι, εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προς της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με θύματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Το Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: σας πω.
1: Στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και ήρθε ένα μπαστούνι και χτύπησε το σκύλο που δάκρυσε.

0: Στη συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ξεκινάει η πρωινή καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ΕΡΤικά Εριστικά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί, ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές.

Τώρα πόσο παράξενο είναι να είναι καλοκαιράκι, να έχει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και να πηγαίνεις στη δουλειά σου 8 η ώρα το πρωί, για παράδειγμα, και να ακούς ραδιοφωνική μετάδοση από αγώνα ποδοσφαίρου 8 η ώρα το πρωί. Είναι λιγουλάκι παράξενο, κάπως νιώθεις, ξέρω εγώ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Μία γίνεται στην Ευρώπη, μία στην Αμερική, μία σε τρεις χώρες τώρα που γίνεται. Αλλά δεν το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου, δεν το ευχαριστιέσαι όπως τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Ξεκίνησε, λέει, το παιχνίδι 7 ώρα το πρωί. Τράβα τώρα να σηκωθείς. Πού να βρεις και να σηκωθείς, okay, θα σηκωθείς για να πας στη δουλειά σου. Όχι για να δεις παγκόσμιο κύπελο, που θα έπρεπε να το δεις, ξέρω εγώ, αραχτό στον καναπέ σου, με τα καφεδάκια σου, με τις μπύρες σου και με τις πίτσες. Και σου λέει και το άλλο το παιχνίδι, ξέρω εγώ, Ιράκ, Νορβηγία, τι είχε, μία η ώρα τα ξημερώματα. Μία η ώρα τα ξημερώματα. Πέσε, άντε να σε έχει... Να μην σε έχουν αφήσει και κανένα 2-3 κουνούπια μέσα στο, μέσα στο δωμάτιο να κοιμηθείς. Οπότε να το δεις λίγο αυτό το παιχνίδι. Μπήκανε και γκολ και στην αρχή. Να δεις 10 λεπτά λες, να δεις ένα τέταρτο. Μπήκανε 2-3 γκολ. Οπότε λες, καλό παιχνίδι είναι, κάτσε να το δούμε. Το Αργεντινή-Αλγερία δεν θα ήθελες να το δεις. Θα ήθελες να το δεις. Αλλά 4 ώρα τα ξημερώματα, πώς να το δεις? Και δεν ξέρεις και τι έγινε κιόλας. Ξέρεις, δεν ξέρεις τι έγινε. Πού να ξέρεις? Πού να ξέρεις 9 ώρα το πρωί τι έγινε στο Αργεντινή-Αλγερία? Πρέπει να είσαι φανατικός του Μέση. 3 γκολ έβαλε. 3 γκολ ο Μέση. Πρώτος, λέει, σκόρερ στα παγκόσμια κύπελα. 16 γκολ έχει πετύχει και είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Έγινε ο γυρεότερος παίκτης που πέτυχε χατρίκ. Έχει σπάσει 3 ρεκόρ σήμερα. Και ο παίκτης, λέει, με τα περισσότερα γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, τα οποία πέτυχε τα περισσότερα γκολ αυτά άνω των 35 ετών. Έχει πετύχει μια 8 γκολ με τα σημερινά. Εντάξει, τώρα τα πολλά πολλά φρουφρού και αρώματα και τα λοιπά, βρίσκεις ρεκόρ άμα θέλεις, ξέρω εγώ. Ο πρώτος παίκτης που έβαλε γκολ με τα κουνάκι, ο πρώτος παίκτης που έβαλε γκολ, ξέρω εγώ, με το σώμα. Βρίσκεις τέτοια, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ο πρώτος πλέον παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, ο Χάλαντ έκανε εκεί όργια. Αργεντινή, Αλγερία 3-0 και με τα 3 γκολ του Μέση, οι άλλοι δεν κάνουν για τίποτα. Υπερβολικός είμαι λίγο, αλλά το λέω. Τώρα δέχεσαι τώρα και ένας παίκτης 40 τόσο χρονών, 38-39, πόσο είναι ο Μέση? Έχουμε ξεχάσει. Και πόσο είναι ο Μέση? Μέση ηλικία. Γι' αυτό είναι τα κομπιούτερ εδώ. Όταν ανοίγουν είναι... Όταν ανοίγουν κάνεις δουλειά σου, ρε παιδί μου. Όχι μέση ηλικία, ρε παιδί μου. Μέση ηλικία μου λέει, από 45 έως 60 ετών. Είμαστε εκεί εμείς. Λιονέλ Μέση, λοιπόν, ποδοσφαιριστής, γεννημένος 24 Ιουνίου. Σε μία εβδομάδα έχει γενέθλια το παιδί. 24 Ιουνίου το 87. 39 Μαΐων. Αν και έχει γεννηθεί τον Ιούνιο, 39 Μαΐων είναι. Και θα μου πεις τώρα πρωί εσύ να μας πεις για το Μουντιάλ. Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ εκεί το βιολί σου για το Μουντιάλ. Τι να πω, ρε παιδιά? Πείτε μου και εσείς τι να πω. Ανοίγω τα δελτία ειδήσεων εδώ και τα site και η μία ευχάριστη είδηση είναι μετά την άλλη. Σε πιάνει η καρδιά σου. Τι να σας πω.

Φτάσεις λοιπόν για να δεις τις ειδήσεις και ακούς όλο ευχάριστες ειδήσεις. Ηρωνικό είναι βέβαια αυτό. Έχει λοιπόν είδηση, έρευνες λέει για τη συντριβή του θρυλικού βομβαδιστικού Β-52 στην Καλιφόρνια. Έπεσε. Δεύτερη είδηση, πως σκοτώθηκε λέει η 37χρονη Ιταλίδα στη Μύκονο λίγο πριν το γάμο της. Είχε έρθει για bachelor party αυτή και τελικά μοιραία στροφή λέει και σφοδρή σύγκρουση για την 37χρονη Ιταλίδα. Κατεδαφίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα. Άλλο θέμα τώρα. Ο εμφύλιος Φάμελου, μειοψηφίας, οι καρατομήσεις και τα τρία σενάρια για το κόμμα. Θέμα εκεί. Για να μην πω και για το άλλο θέμα τώρα, γιατί στη δράμα εκεί. Δράμα δεν έγινε. Δράμα. Ένα δράμα και μισό. Λοιπόν, τι πρέπει να σας πω. Λέει ότι, ξέρετε, αναμένεται αύριο μεθαύριο να υπογραφεί και η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και το Ιράν λέει ξαναβγαίνει στην αγορά πετρελαίου, ήδη δηλαδή βγήκε λίγο πριν τη συμφωνία με τον Τραμπ. Υπερτάνκερ γράφουν τα site με εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου απέπευσαν, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται για την κρίσιμη υπογραφή στην Ελβετία. Αυτό σημαίνει, να ξέρετε, ότι οι τιμές παγκοσμίως θα πέσουν. Εντάξει, αυτό φαίνεται ότι θα γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα με ακούτε λίγο επιφυλακτικό, γιατί δεν ξέρω οι φρέσκες τιμές που λέμε, οι μειωμένες τιμές, πότε θα έρθουν και στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, ότι με το που γίνεται κάτι και αυξάνεται η τιμή, μετά από 5 λεπτά έχουμε αλλαγές και στα πρατήρια. Όταν πέφτουν οι τιμές, αντί για 5 λεπτά να πέσουν οι τιμές στα πρατήρια, πέφτουν μετά από 5 εβδομάδες. Κάπως έτσι πάει. Πάλι υπερβολικός είμαι, αλλά λέω αλήθειες. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι, επειδή υπάρχει από χθες προχθές, υπάρχει έτσι μια εφορία γενικότερα για τις τιμές των καυσίμων, άκουσα χθες ότι λέει μην περιμένετε από τον πρόεδρο των Βενζινοπολών στην Αττική, λέει μην περιμένετε, λέει, να δείτε και τρομερές μειώσεις. Τώρα αυτό είναι προειδοποίηση, τι να σας πω. Όπως και να έχουν τα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι γεγονός πάντως αυτό που είπα, ότι όταν έχουμε αυξήσει τον τιμών μέσα σε, στην αρχή του πολέμου δηλαδή, θυμάστε, με το που άρχιζε ο πόλεμος, την επόμενη μέρα είχαμε αυξήσεις. Λοιπόν, τώρα σταματάει ο πόλεμος την Παρασκευή, δεν πιστεύω να θέλετε μειώσεις το Σάββατο, να το ξέρετε. Θα κάνει κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα σταματάει ο πόλεμος την Παρασκευή, δεν πιστεύω να θέλετε μειώσεις το Σάββατο, να το ξέρετε. Θα κάνει κάποιο χρονικό διάστημα,

θεωρείται καθοριστικό αυτό το διάστημα, καθώς το Ιράν προσδοκά οικονομικές ανάσες μέσω της χαλάρωσης κυρώσεων και της επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν από την πλευρά τους δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί, οι Πέρσες. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Επίσης, μία από τις ειδήσεις, μακάρι να μην είναι κανένας από εσάς που με ακούτε με τέτοια θέματα. Δεν ξέρω, εμένα μου φέρνουν άγχος, πάρα πολύ άγχος. Γι' αυτό εύχομαι να μην είναι κανένας από εσάς. Αλλά υπάρχει μία είδηση που λέει ότι αλλάζουν όλα στις κατασχέσεις. Έως 4.200 ευρώ επιπλέον προστασία το χρόνο για τους οφειλέτες. Και γράφει λοιπόν τώρα αυτό εδώ το θέμα ότι αλλαγές με άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα στις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών φέρνει ένα νέο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση λέει ότι αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Η μεγαλύτερη παρέμβαση, γράφει για το και συγκεκριμένα ποιο άρθρο είναι, το άρθρο 6 του Πολυνομοσχεδίου, αφορά στο ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο. Ακατάσχετο λοιπόν για οφειλές προς το δημόσιο, το οποίο αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό ανά ίδρυμα. Αυτό σημαίνει πρόσθετη προστασία 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή 4.200 ευρώ το χρόνο για όσους έχουν δεσμεύσεις λογαριασμών από την εφορία. Και για χρέη προς τράπεζες, λέει, και λοιπούς ιδιώτες, το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ. Το όφελος είναι 100 ευρώ ανά μήνα, δηλαδή 1.200 ευρώ το χρόνο. Υπάρχουν και άλλα τώρα που προβλέπονται σε αυτά το νομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα στους κοινούς λογαριασμούς των νοικοκυριών. Το ακατάσχετο για χρέη αυξάνεται από τα 2.000 το μήνα στα 2.200, δηλαδή 200 ευρώ μηνιαίως, 2.400 το χρόνο είναι. Και γενικότερα οι ακατάσχετοι λογαριασμοί αυξάνονται κατά λιγουλάκι. Μακάρι να μην είναι αχρίαστη αυτή η είδηση που σας δίνω, να μην έχετε μπλέξει σε τέτοιες υποθέσεις, γιατί άμα έχετε ακατάσχετους λογαριασμούς, πάει να πει ότι από πίσω έχετε προβλήματα οικονομικά.

Τέταρτη 17 Ιουνίου σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, λέει. Σαν σήμερα 17 Ιουνίου το 1885, το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, φτάνει στο λιμάνι της ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Ιουνίου του 1937, ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος

Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Και σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μον Παρνές. 65 χρόνια έχουν περάσει. Από τον τότε Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σαν σήμερα παίζανε ποδόσφαιρο παλιά. Όχι για παγκόσμιο κύπελο, παίζανε για ποδόσφαιρο εδώ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κύπελο Ελλάδας, καλοκαίρι. 1964, σαν σήμερα, διακόπτεται στο 115ο λεπτό του αγώνα, δηλαδή στην παράταση, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας. Τι είχε γίνει τότε? Εξαγριωμένοι φιλαθλοί και των δύο ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και του Παναθηναϊκού που ήταν γηπεδούχος και του Ολυμπιακού, οι οποίοι πίστευαν ότι ο αγώνας ήταν στημένος. Τότε υπήρχε το εξής, ότι όταν έλυγε ένας αγώνας κυπέλου και μετά την παράταση ισοπαλία, δεν πήγαινε στα πέναλτι, δεν είχε πέναλτι, γινόταν επανάληψη του αγώνα. Και λοιπόν εξαγριώθηκαν οι φιλαθλοί, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα ήταν ισόπαλος ο αγώνας. Εξαγριώθηκαν γιατί πίστευαν ότι ο αγώνας ήταν στημένος και άρχισαν να καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έγιναν τεράστια επεισόδια, διεκόπη ο αγώνας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Ο Δωμάζος το είχε βάλει τον γκολ για τον Παναθηναϊκό και ο Νεοφώτισος για τον Ολυμπιακό. Και μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται ποιος? Η ΑΕΚ, άνευ αγώνος. Πήγανε στο τελικό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και το κύπελο το πήρε η ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1972, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Ήταν το σκάνδαλο Watergate. Και σαν σήμερα το 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Σαν σήμερα ήταν το 2012. Τα αποτελέσματα ήταν: Νέα Δημοκρατία 29, κάτι δεν θα το λέω, 29%, ΣΥΡΙΖΑ 27%, το ΠΑΣΟΚ 12%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,5%, η Χρυσή Αυγή 7%, η Δημάρ 6% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
2: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
1: Πώς?
2: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
1: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
2: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM, ερτικαριστικά η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Ο Μπαμπής Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, και μιλάμε για μία είδηση η οποία μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι και λέμε συνέχεια ότι είμαστε μία χώρα που βρέχεται παντού από θάλασσα, αλλά δυστυχώς τα ατυχήματα μέσα στη θάλασσα, οι πνιγμοί, είναι στην ημερήσια διάταξη σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Και γι' αυτό οφείλουμε να προβάλλουμε κάποιες, γι' αυτό το λόγο δηλαδή, οφείλουμε να προβάλλουμε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες γίνονται και που έχουν ως σκοπό το να μάθουμε καλύτερα τη θάλασσα, να μάθουμε καλύτερα κολύμπι, να μάθουμε καλύτερα το πώς μπορούμε να συμπεριφερόμαστε κοντά στην θάλασσα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις μέρες και μέχρι το τέλος του μήνα ένα κάμπ το οποίο διοργανώνει ο Λάτσιος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου, ένα κάμπ το οποίο απευθύνεται σε μικρά παιδιά, και θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει αυτό το κάμπους ο πρόεδρος του Λάτσιου Ναυτικού Ομίλου Κατακόλου, ο κύριος Θοδωρής Καβαθάς. Καλή σας μέρα, κύριε Καβαθά.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάμπη.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για το κάμπ αυτό το οποίο έχει διοργανώσει ο Λάτσιος Ναυτικός Όμιλος Πύργου, τι περιλαμβάνει και καταρχάς, σε ποια παιδιά απευθύνεται.
1: Καταρχάς να συμφωνήσω με αυτό που είπες, που έχουμε στην Ελλάδα πολλές παραλίες, πολλές θάλασσες και δυστυχώς δεν έχουμε ναυτοσύνη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και ο νομός μας η Ηλία, με πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτών, δυστυχώς δεν έχει κανένα οργανωμένο όμιλο που να ασχολείται ειδικά με τα παιδιά για την θάλασσα. Είναι σαν να είμαστε ορεσίδιοι.
0: Δυστυχώς.
1: Ο Λάτσιος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου έχει δημιουργηθεί το 1991 με πρωταγωνιστή τότε τον αείμνηστο Νίκο Παναγόπλο. Κάποια στιγμή όμως απενεργοποιήθηκε και το 1921 μια ομάδα που αγαπάγαμε τη θάλασσα και ειδικότερα την ιστιοπλοεία, αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε ξανά τον όμιλο.
0: Ναι.
1: Στα χρόνια αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, έχουμε επιτύχει αρκετά πράγματα στην ανοιχτή θάλασσα και μάλιστα είχαμε φέρει το ράλι Ιωνίου το 1923 στο Κατάκολο, όπου κάναμε την τελετή λήξης τότε. Από εκεί και πέρα συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε διασυλλογικούς αγώνες, αλλά και σε αγώνες μεγαλύτερης εμβέλειας, όπως είναι το ράλι Ιωνίου.
0: Το ράλι Ιωνίου, το οποίο είναι Κατάκολο Ζάκυνθος.
1: Όχι, το ράλι Ιωνίου είναι σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Διοργανώνεται μία χρονιά από τον όμιλο της Κέρκυρας,
0: ναι,
1: και την άλλη χρονιά από τον όμιλο της Πάτρας.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος οργανώνεται από τον όμιλο της Κέρκυρας.
0: Έχει πραγματοποιηθεί αυτό για φέτος?
1: Όχι. Πάντα γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το κύριο μελημά μας όμως δεν είναι η ιστιοπλοεία για τους μεγάλους. Εμείς τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε κατ' τρόπο δεινά. Το μελημά μας είναι τα παιδιά. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για τα παιδάκια, να τα μοιήσουμε στη θάλασσα, να αποκτήσουν αυτοσύνη και ειδικότερα να τα μοιήσουμε στην ιστιοπλοεία. Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται μυαλό, τέχνη και βέβαια μυϊκή προσπάθεια. Τα παιδάκια λοιπόν που έρχονται στο κάμπ, το οποίο είναι από χθες μέχρι, όπως είπες, 30 του Ιουνίου.
0: Δύο εβδομάδες δηλαδή.
1: Δύο εβδομάδες, 11 μέρες συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, για να κάνει κάποιος ιστιοπλοεία πρέπει να ξέρει κολύμπι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθεί στη θάλασσα.
0: Να ανατραπεί το κολύμπι. Ναι, να ανατραπεί, ναι.
1: Αν δεν ξέρει λοιπόν κολύμπι, δεν μπορούμε να πούμε για ιστιοπλοεία. Επομένως, στο κάπου κάνουμε, έχουμε τμήμα κολύμβησης από δύο προπονήτριες πολύ έμπειρες. Μαθαίνουν τα παιδάκια κολύμπι και στη συνέχεια τους κάνουμε και την ιστιοπλοεία. Κύριο μελημά μας είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά την ιδέα της ασφάλειας. Και στο κολύμπι και στην ιστιοπλοεία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ασφαλείς. Προηγούμενα είπες ότι γίνονται πολλοί πνιγμοί στην Ελλάδα. Γίνονται γιατί δεν έχουμε κουλτούρα, δεν παίρνουμε τα μέτρα ασφάλειας. Εμείς όταν θα κάνουμε οποιοδήποτε μικρό ταξίδι με τα μικρά, οπωσδήποτε θα φορέσουν το σωσίβιο τους.
0: Ναι.
1: Χωρίς σωσίβιο δεν μπαίνει παιδάκι επάνω στο σκάφος. Έτσι ώστε να τους γίνει πλέον τρόπος να αποκτήσουν αυτό το... Την αυτοσύνη, είναι κομμάτι της αυτοσύνης και η ασφάλεια, και να μην πω ότι είναι πρότιστο. Από εκεί και πέρα τώρα μαθαίνουμε και τα μυστικά της ιστιοπλοείας. Με τα μικρά σκαφάκια, τα πρώτα που είναι στην κατηγορία τα Optimist, και στη συνέχεια όταν τα παιδάκια μεγαλώνουν και πάνε πάνω από 14 χρόνων, πάμε σε άλλα σκάφη.
0: Οι ηλικίες τώρα των παιδιών ποιες είναι?
1: 6 έως 12 χρόνων έχουμε βάλει.
0: 6 έως 12.
1: Δημοτικού.
0: Ναι.
1: Παιδιά δημοτικού.
0: Παιδιά δημοτικού. Ναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί μας ακούει και ο κόσμος, νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα θα είναι του κόσμου. Πρέπει τα παιδιά να ξέρουν κολύμβηση. Και παλιότερα είχαμε το κολυμβητήριο στον πύργο, που εκεί μάθαιναν όντως κολύμβηση αρκετά παιδιά.
1: Τώρα δεν έχουμε στην Αμαλιάδα, φίλε.
0: Τώρα έχουμε μόνο στην Αμαλιάδα, ναι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν τα παιδιά που βλέπετε εσείς τα τελευταία χρόνια, είπατε μετά την επανενεργοποίηση το 2021, τα παιδιά τα οποία γνωρίζουν κολύμβη είναι λιγότερα από ό,τι ήταν στην αρχή που ιδρύθηκε ο Λάτσιος Σύλλογος το 1991. Τότε υπήρχε το κολυμβητήριο, λειτουργούσε το κολυμβητήριο. Δεν ξέρω. Είναι λιγότερα τα παιδιά τώρα που γνωρίζουν κολύμβη?
1: Δεν έχω άποψη σε αυτό, γιατί δεν ήξερα τι γίνεται το 1991, αλλά είναι προφανές ότι εφόσον υπήρχε το κολυμβητήριο στον πύργο, επειδή είχα και εγώ μικρά παιδιά, τάστηνα τότε, όχι το 1991, το 2000, τάστηνα τότε το κολυμβητήριο, είναι προφανές ότι υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που να έχουν ασχοληθεί με το άθλημα της κολύμβησης.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και υπήρχαν και αρκετοί αθλητές με διακρίσεις.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Τα περισσότερα παιδάκια τώρα έρχονται στο κάμπ για να κάνουν και τα δύο, και κολύμπι και ιστιοπλοεία.
1: Ναι, κάνουμε και τα δύο. Κάνουμε και τα δύο. Και έχουμε παιδάκια από τον πύργο μέχρι και από Λεχενάκη έχουν έρθει παιδάκι. Όταν ο γονιός ενδιαφέρεται, αναγκάζεται να κάνει αυτά τα χιλιόμετρα. Τι να γίνει.
0: Εντάξει, τώρα και με τον καινούριο, τουλάχιστον οι χιλιομετρικές αποστάσεις με τον καινούριο δρόμο έχουν λίγο μειωθεί χρονικά. Οπότε είναι κάπως καλύτερα. Πού γίνονται, είπατε ότι υπάρχουν δύο καθηγήτριες που διδάσκουν κολύμβηση στα παιδιά.
1: Ναι, κολύμβηση, και το χώρος που γίνεται είναι μπροστά από το κύμα, την ταβέρνα το κύμα. Το παλιό του Ντόζι που λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μαζευόμαστε.
0: Και οι δύο δραστηριότητες γίνονται εκεί?
1: Ναι, και οι δύο. Αυτή τη στιγμή και οι δύο εκεί, γιατί στην ιστιοπλοεία δεν υπάρχει κανένα παιδάκι που να είναι εξοικειωμένο. Είναι δηλαδή όλα προτάρικα.
0: Ναι.
1: Επομένως θα πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ απλά από ρηχά και δεν έχουμε ακόμα ανοιχτεί λίγο. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και φουσκωτό, οπότε θα πηγαίνουμε και πιο βαθιά και πιο μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή όμως δουλεύουμε σε βάθη που μπορούμε να τα ελέγχουμε άμεσα με τα πόδια μας, δηλαδή σε βάθος ένα μέτρο περίπου.
0: Οι καθηγητές για την ιστιοπλοεία είναι διαφορετικοί από την κολύμβηση? Είναι...
1: Σαφώς.
0: Είναι διαφορετικοί.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα θέλω να ρωτήσω, εάν εκτός από το κάμπους, ποιες άλλες είναι οι δραστηριότητες που έχει ο ναυτικός όμιλος του Κατακόλου? Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε αγωνιστικά τμήματα. Θυμάμαι ότι παλιότερα γινόταν και κάποιοι αγώνες.
1: Παλιότερα ο όμιλος είχε και πάρα πολύ
0: και κοπηλασία.
1: Κοπηλασία.
0: Και είχε και την κοπηλασία, παιδιά. Γιατί θυμάμαι τους αγώνες που γινόταν μέσα στο λιμάνι του Κατακόλου.
1: Ναι. Το είχε πολύ καλό τμήμα τότε.
0: Δεν έχετε τώρα κοπηλασία?
1: Όχι. Εμείς έχουμε μόνο ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ιστιοπλοεία.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά τις δραστηριότητες που μου είπατε, κοιτάξτε να δείτε, το ΚΑΜΠ εκτός από το ότι θέλουμε να μάθουν τα παιδιά γενικά ιστιοπλοεία, το κάνουμε και για να μαζέψουμε παιδάκια που θα τους αρέσει και να συνεχίσουν να κάνουμε ένα καλό τμήμα.
0: Ναι.
1: Στις 24, 25 και 26 Ιούλη θα έχουμε συμφωνήσει με έναν όμιλο από την Πάτρα που θα έρθουν αθλητές και προπονητές και όσα παιδάκια είναι αρχάρια δικά μας να κάνουμε μαζί ένα διήμερο προπονητικό κάμπ, θα το έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί είναι πολύ προχωρημένοι, έχουν προπονητές, μετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα κτλ. Οπότε έχουν να μας δείξουν πολλά πράγματα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ναι. Πέρυσι δειλά-δειλά ξεκινήσαμε δύο αθλητές και είχαμε πάει σε έναν διασυλλογικό αγώνα στην Καλαμάτα. Φέτος πιστεύω να πάμε σε περισσότερους.
0: Αγωνιστικό τμήμα μεγάλων ενηλίκων και τα λοιπά υπάρχει, όχι?
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Υπάρχουν,
0: υπάρχει.
1: Υπάρχουν αυταθλητικά σκάφη.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα να σας πληροφορήσω ότι για το έτος 2025 στην περιφέρεια Ιωνίου σκάφος του ομίλου ήρθε τρίτο. Στην πανελλήνια κατάταξη που έγινε και βραβεύτηκε στην Αθήνα, την ιστιοπλοεία, ελληνική ιστιοπλοεία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τρίτο είχαμε και ελπίζουμε να πάμε καλύτερα.
0: Τώρα, επειδή μας ακούει και αρκετός κόσμος που έχει τα παιδιά του και που μπορεί να ενδιαφέρονται να έρθουν και στο κάμπους και να φέρουν τα παιδιά τους, τέλος πάντων, να ασχοληθούν και να μάθουν και καλύτερα τη θάλασσα, όπως είπατε και εσείς, να αποκτήσουν την αυτοσύνη, όπως τονίσατε χαρακτηριστικά. Ναι. Τι πρέπει να έχουν τα παιδιά, γιατί πολλοί φοβούνται για τους εξοπλισμούς που πρέπει να έχουν τα παιδιά, ότι μπορεί να είναι δαπανηροί και ίσως να φοβούνται τα χρήματα, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο, όπως και να το κάνουμε, δύσκολη οικονομικά για την κάθε οικογένεια.
1: Και εμάς σαν όμιλο μας σούζει πολύ αυτό το πράγμα, γιατί όλα τα πράγματα, τα είδη που ασχολούνται με τη θάλασσα, που είναι για τη θάλασσα,
0: είναι ακριβά.
1: Ειδικά για τα σκάφη αστιοπλοϊκά, είναι πανάκριβα. Mm.
0: Εγώ λοιπόν που θέλω να φέρω το παιδί μου, θα επιβαρυνθώ και με κάποιο κόστος για το σκάφος? Θα πρέπει να πάρω σκάφος? Τι πρέπει να κάνω?
1: Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, όλα αυτά μέχρι και τα σωσίβια, μέχρι και τα σωσίβια των παιδιών τα διαθέτει το σκάφος, το όμιλος.
0: Ο όμιλος, ναι.
1: Ο όμιλος. Να ξέρετε όμως ότι όταν γίνει ένας αθλητής και θέλει να πάει μπροστά, σε πολλούς ομίλους οι γονείς, όταν υπάρχει βέβαια και οικονομική άνεση, παίρνουν στα παιδιά τους σκάφη κατάλληλα για αγώνες.
0: Ναι.
1: Που έχουν πολύ καλές προδιαγραφές. Εμείς έχουμε σκάφη δασκάλες στον όμιλο. Δηλαδή σκάφη με τα οποία το παιδάκι θα μάθει την ιστιοπλοεία. Αν από εκεί και πέρα θέλει να γίνει πρωταθλητής και ο γονιός μπορεί οικονομικά, θα του πάρει σκάφος. Αν δεν μπορεί, θα βοηθήσει και ο όμιλος. Δεν είπαμε ότι θα βοηθήσει.
0: Για την κολύμβηση πρέπει να έχει κάτι, όχι, έτσι?
1: Για την κολύμβηση πάλι διαθέτουμε ό,τι χρειάζεται, σωσιβιάκια, τα τουβλάκια, τα μακαρόνια. Είμαστε πλήρεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έρχεται το παιδάκι με το μαγιό του, με το μπλουζούτσα του να μην το τρώει ο ήλιος, με το καπελάκι του και με το νεράκι του.
0: Για τη συμμετοχή στο camp, η συμμετοχή στο camp κοστίζει κάτι?
1: Η συμμετοχή στο camp είναι καταρχάς 11 μέρες. Είχαμε πει στην αρχή να το κάνουμε 9 με 12. Εχθές όμως την πρώτη μέρα που μαζευτήκαμε, το πρωί τα παιδάκια ήταν εισαγμένα, κρυώνανε και είπαμε σήμερα να έρθουν 10 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το τηρήσουμε αυτό, το πηγαίνουμε από 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: 10, και για τις 11 ημέρες το κόστος είναι 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ για 11 μέρες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, για να ρωτήσω και εάν εσείς ως ναυτικός όμιλος κατά κόλλου, εάν έχετε και την στήριξη της πολιτείας σε αυτό που κάνετε ή όχι.
1: Προσπαθούμε να οχλούμε συνεχώς την περιφέρεια ή το Δήμο. Τότε στο ράλι Ιωνίου μας είχε βοηθήσει πολύ η περιφέρεια. Φέτος έχουμε κάνει μία αίτηση στο Δήμο για φιλοξενία και ένα γεύμα των παιδιών που θα έχουν από την Πάτρα στο τέλος του Ιούλη. Από εκεί και πέρα ο Όμιλος στηρίζεται σε προσφορές και συνδρομές των μελών του και επιπλέον έχουμε και από το στοίχημα, όπως ξέρετε, όλα τα αθλητικά σωματεία, ένα χιλιάρικο περίπου το χρόνο.
0: Μάλιστα. Πολύ μικρή βοήθεια δηλαδή. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ μικρή βοήθεια.
1: Ναι, προσπαθούμε με χίλιους τρόπους. Και το βασικό, ξέρετε ποιο είναι? Πρέπει να βρούμε χορηγό. Αν δεν βρεις χορηγό, δεν κάνεις τίποτα. έχουμε, μας το λένε και οι υπόλοιποι έμπειροι σύλλογοι.
0: Ναι, ο χορηγός...
1: είχα πάει στην Καλαμάτα που κάνανε μια απονομή και έχουν χορηγό τον Καρέλια.
0: Ναι.
1: Πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή να φανταστείτε, τώρα είναι ο εγγονός του πρώτου χορηγού στην επιχείρηση. Λοιπόν, αυτός που προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον Όμιλο.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι ο Όμιλος πάει πάρα πολύ καλά και προοδεύει. Και κάνει και
0: οι περισσότεροι χορηγοί πάντως θέλουν να τα χρήματα τα οποία θα δώσουν σε τέτοιους συλλόγους να είναι ανταποδοτικά, δηλαδή κάπως να τα πάρουν πίσω. Βέβαια, το παράδειγμα αυτό το οποίο είπατε τώρα δεν είναι τέτοιο.
1: Ναι, όχι. Ο άνθρωπος αυτός από όσο αγαπάει τον τόπο του, ξέρω, αγαπάει και την θάλασσα, αλλά από ό,τι άκουσα εκεί στην εκδήλωση, δεν δίνει χρήματα μόνο για τη θάλασσα, για τον Όμιλο, τον Αίωλο, αλλά γενικά προσφέρει στην περιοχή.
0: Ναι, είναι διαφορετική περίπτωση. Είναι και μια επιχείρηση που βραβεύεται κάθε χρόνο για την... ως καλύτερος εργοδότης, έτσι, τα τελευταία χρόνια βραβεύεται συνεχώς. Έχει μια διαφορετική συμπεριφορά, θα έλεγα, επιχειρηματία προς τους εργαζομένους, αλλά και γενικότερα και στην προσφορά προς την κοινωνία.
1: Στην περιφέρεια.
0: Ναι, και στην κοινωνία. Τώρα, βέβαια, είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε, κύριε Καβαθά. Όπως, για παράδειγμα, πώς γίνεται, ας πούμε, στο νομό μας να υπάρχει μόνο ένας ναυτικός όμιλος. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι είναι και στους άλλους ομίλους, στους άλλους νομούς. Στην Καλαμάτα δεν ξέρω, ας πούμε, στο Ημεσσηνία.
1: Η Καλαμάτα είναι πάρα πολύ μπροστά. Βέβαια, πλεονεκτή στο ότι η πόλη είναι μπροστά στο κύμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Έχει δύο ομίλους οι οποίοι είναι από τους πλοίο δυνατούς στην Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Πάτρα που έχουμε σε συνεργασίες. Τώρα με την Ζάκηθο που συνεργαζόμαστε, εκεί τα πράγματα είναι ισχνά, δηλαδή δεν έχει μεγάλη συμμετοχή, δεν ξέρω γιατί. Μας κάνει
0: πάντως θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε ένα άθλημα, την ιστιοπλοεία, η οποία μας έχει χαρίσει ολυμπιακά μετάλλια και διακρίσεις μας χαρίζει σε κάθε ολυμπιακούς αγώνες. Και τώρα και η κοπηλασία τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε ότι στην επαρχία και η ιστιοπλοεία και η κοπηλασία είναι... αρκετά πίσω. Νομίζω ότι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μας τραβάνε. Κάπως έτσι.
1: Ναι, γιατί εκεί έχουν...
0: Είναι υποδομές.
1: Υποδομές έχουν και οικονομική άνεση μεγάλη. Οι όμιλοι της Αθήνας, για παράδειγμα, έχουν έναν δικό τους χώρο, έχουν ένα κτίριο το οποίο το ενοικιάζουν, έχουν έσοδα το οποίο... η Πάτρα, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο όμιλο της Πάτρας, έχει ένα κτίριο, το έχει νοικιάσει και έχει σε ένα ταβέρνα, ψωρό ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει ένα μηνιαίο, σταθερό εισόδημα. Είναι μεγάλο πράγμα το οικονομικό, κύριε Παρακολουθή.
0: Να έχει λυθεί, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, θυμίζω και πάλι ότι το κάμπ αυτό το οποίο διοργανώνει ο Λάτσιος Ναυτικός Όμιλος κατά κόλου λειτουργεί από χθες και θα λειτουργεί μέχρι το τέλος του μήνα. Απευθύνεται σε παιδάκια ηλικιών, είπαμε να το θυμίσουμε άλλη μια φορά.
1: 6 έως 12.
0: Είναι του δημοτικού δηλαδή, παιδιά δημοτικού. Και ο κύριος στόχος αυτού του κάμπ είναι να το αδιδάξει.
1: Να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοσύνη πριν απ' όλα και βέβαια να μπουν μέσα στα μυστικά της ιστιοπλοείας.
0: Της ιστιοπλοείας και της κολύμβησης, έτσι αρχικά, αφού είπατε ότι είναι...
1: Είναι απαραίτητο.
0: Είναι απαραίτητος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καβαθά. Θα έχουμε
1: κάτι άλλο, γιατί μας είπατε στην αρχή της δράσης και πέρυσι το κάναμε και θα το κάνουμε και φέτος. Ένα Σαββατοκύριακο που δεν θα έχουμε αγώνα, οργανώνουμε δωρεάν βόλτα με τα ιστιοπλοϊκά σκάφη του ομίλου σε όποιον θέλει να έρθει να γνωρίσει από κοντά το πανί και την κίνηση με την δύναμη του αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσουμε, δεν ξέρω ποια, δεν θυμάμαι τώρα ποια Σαββατοκύριακο είναι, αλλά ένα Σάββατο θα το κάνουμε και φέτος. Όσοι λοιπόν θέλουν, εντελώς δωρεάν, θα έρθουν στο κατάκολο να κάνουμε μία βόλτα ιστιοπλοϊκή. Να το χαρούν και να δουν και αυτοί από κοντά την ομορφιά, τη δράση, τη διαφορετικότητα της ιστιοπλοείας.
0: Ωραία, εγώ το κρατάω αυτό που είπατε, το κρατάω από τώρα και επειδή δεν θυμόσαστε την ημερομηνία, λίγες μέρες πριν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι στο ραδιόφωνο. Περιμένω τηλέφωνό σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Καβαθά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στις σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Λάτσιου Ναυτικού Ομίλου Κατακόλλου, ο κύριος Θοδωρής Καβαθάς, ο οποίος μας είπε για το ΚΑΜΠ το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις μέρες και μέχρι τέλος του μήνα στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Κατακόλλου, στη Σικιά που λέγαμε παλιά, εκεί γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και η μάχη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα τους σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς. Από 18 έως 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26 21 0 34 948. Κινητό 6937 116 301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση με οκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth Pyrgo 102,5 στα FM. Ερτικά αριστικά, η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Ο Μπάμπης Πλάκος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το είχαμε πει και χθες βέβαια, αλλά θα πρέπει να σας το πω ότι σήμερα στην ονομό Ηλίας βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ισέβη Βολουδάκη, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μια σειρά επαφών με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι ξεκίνησε η κάθοδος, ήταν άλλωστε και τίτλος εφημερίδας χθες, δεν θυμάμαι σε ποια, ότι ξεκίνησε η κάθοδος εν όψη των εκλογών. Πάμε να ανοίξουμε εμείς μια πολιτική κουβέντα με το στέλεχος της Νίκης στο νομό Ηλίας, τον κύριο Ντίνο Καρακασίλη, ο οποίος είναι και στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρακασίλη.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Πλάγο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε
1: ευχαριστώ
0: λίγο
1: για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Οφείλουμε να δίνουμε σε όλα τα κόμματα το βήμα ως δημόσια ραδιοφωνία.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τις δραστηριότητες και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Νίκη στο νομό Ηλίας, θα ήθελα. Γιατί είναι γεγονός ότι πολλά μικρά κόμματα, επειδή δεν έχουν και το βήμα αυτό, ότι δεν είναι και γνωστές οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν οι δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί από αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, κύριε Πλάγο, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι στην Ηλία, στον πύργο τουλάχιστον, από όσο μπορώ να γνωρίζω, η Νίκη είναι μάλλον το μόνο κόμμα το οποίο έχει και γραφεία. Τη στιγμή που σε όλη την Ελλάδα κλείνουν ακόμα και τα μεγάλα κόμματα, ακόμα και το κυβερνητικό κόμμα κλείνουν τα γραφεία τους, ή υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, έχουν αφήσει μόνο μια ταμπέλα απ' έξω. Η Νίκη έχει γραφεία στην οδό Μιαούλη 2.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν το είχα σκεφτεί αυτό ότι ήταν το μοναδικό κόμμα από τα λεγόμενα μικρά.
1: Κάνουμε μια πολύ χρηστή χρήση των χρημάτων της επιχορήγησης. Δεν διασπαθάται κανένα χρήμα, πηγαίνουν όλα στα ενίκια και στα έξοδα. Δεν έχουμε χρηματοδότες, δεν έχουμε βοηθούς απ' έξω εξωτερικά παρά εμείς τα μέλη της Νίκης μόνο και η επιχορήγηση του κράτους, η οποία είναι πολύ μικρή και πάει αναλογικά στα κόμματα, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στην κοινότητά μας της Ηλίας εδώ πέρα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα προβάλλουμε προς έξω, διότι αν με εξαίρεση εσάς, που είσαστε πάρα πολύ δημοκρατικοί και σωστοί δημοσιογραφικά που μας καλείτε, δεν έχουμε άλλο τρόπο να προωθήσουμε το έργο μας στην Ηλία. Πρέπει να σας πω ότι σε όλη την Ελλάδα, όλες οι κοινότητες της Νίκης, κάναμε μια χαρτογράφηση των προβλημάτων η κάθε κοινότητα της περιοχής της.
0: Ναι. Και το ίδιο πράξατε και εσείς εδώ στο νομό Ηλίας.
1: Κάναμε και εμείς το ίδιο στο νομό Ηλίας. Είχαμε επισκέψεις λοιπόν, πρώτα απ' όλα με τον αστυνομικό διευθυντή Ηλίας, για θέματα ασφαλείας του νομού, μια πολύ καλή συζήτηση μαζί του, και είχαμε και συνάντηση και με τον κύριο Πολίτη, το διοικητή του νοσοκομείου, και με τους εργαζόμενους
0: για τον οποίο θα πρέπει,
1: των εργαζομένων του
0: για τον κύριο Πολίτη θα πρέπει να πούμε ότι να του πούμε και από το μικρόφωνο συλληπιτήρια, γιατί έχασε την μητέρα του χθες.
1: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
0: Εντάξει,
1: πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και τον κόσμο, ναι, συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια.
1: Θερμά συλληπιτήρια λοιπόν. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ανάμεσα στα προβλήματα που μας αναφέρθηκαν ήταν και το κυριότερο που θεωρούμε, ήταν η έλλειψη αντικαρκινικής μονάδας στο νομό Ηλίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Πολίτης σε συνεργασία κιόλας με τη διοικήτρια του νοσοκομείου Μαλλιάδας θεωρούν ότι χωροταξικά βολεύει η αντικαρκινική μονάδα να γίνει στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο Μαλλιάδας, για να μην επιφορτιστεί περαιτέρω το νοσοκομείο του πύργου. Είναι δραματικό το ότι οι καρκινοπαθείς της περιοχής μας πρέπει να πηγαίνουν στην Πάτρα για να κάνουν χημειοθεραπείες ή και στην Αθήνα ακόμα. Και ξέρετε μετά την χημειοθεραπεία σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθαμε και σε επαφή με τον πρόεδρο εδώ πέρα του Συλλόγου Καρκινοπαθών, τον κύριο Θανόπουλο Γιώργο νομίζω, και μιλήσαμε μαζί του. Μας συζήτησε και τη βοήθειά μας κοινοβουλευτικά, όπως συζήτησε και από τα άλλα κόμματα. Εγώ μπορώ να πω τι κάναμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε σε επαφή με τον βουλευτή μας στο Αχαΐα, τον κύριο Τσιρόνι, και κάναμε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το γιατί δεν υπάρχει αντικαρκινική μονάδα και ότι πρέπει να είναι μεγάλη αναγκαιότητα να γίνει. Εδώ όμως υπάρχει, θα σας βάλω μια μεγάλη παρένθεση. Η Βουλή δεν λειτουργεί ακριβώς όπως νομίζουν οι Έλληνες πολίτες. Για να φτάσει κάτι στην Ολομέλεια ή να συζητηθεί, πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ερώτηση γίνεται. Υπάρχει κανονισμός στη Βουλή που λέει ότι σε κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει απάντηση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα μήνα περίπου.
1: Ένα μήνα νομίζω είναι. Ναι. Αλλά κρατώ μια
0: επιφύλαξη. Νομίζω ότι είναι ένα μήνα κι εγώ.
1: Ναι. Σας πληροφορώ ότι οι περισσότερες ερωτήσεις που γίνονται από την αντιπολίτευση, όταν δεν βολεύουν αυτή την κυβέρνηση, ειδικά αυτή την κυβέρνηση, δεν απαντώνται.
0: Δεν έχετε πάρει απάντηση, δηλαδή εσείς?
1: Όχι, γιατί... ακόμα στην ερώτηση αυτή δεν έχουμε πάρει απάντηση.
0: Και την οποία δεν έχετε καταθέσει?
1: Καταθέσει, υπάρχει με αριθμό πρωτοκόλλου, έχει κατατεθεί. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά. Πρέπει να κλείνουμε μήνα, αν δεν έχουμε κλείσει ήδη. Αν δεν έχουμε κλείσει ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε καμία διάθεση να απαντηθεί. Το ενθαρρυντικό είναι ότι εκτός από εμάς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και άλλο ένα κόμμα τουλάχιστον ήρθα σε επαφή με τον κύριο Κατρίνη, συναντηθήκαμε σε κάποια κατάθεση Στεφάνου, ναι, και τον ρώτησα, του λέω τι έχετε κάνει, μου είπαν ότι και αυτοί έχουν κάνει κάποια ανάλογη ερώτηση. Ελπίζουμε να απαντηθεί, και εδώ δεν είναι θέμα αντιπαράθεση κομμάτων, εδώ πρέπει όλα μαζί τα κόμματα να συνεισφέρουμε, να βοηθήσουμε κοινοβουλευτικά με κάθε τρόπο για να γίνει αυτό. Αυτά τα πράγματα που αφορούν την υγεία των πολιτών δεν εδέχονται κομματικά και εγώ το έκανα πρώτος, ναι, εγώ δεύτερος και τέτοια.
0: Εγώ βλέπω πάντως και μια ιδιαίτερη ευαισθησία από την Νίκη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάμαι ότι το 23, το 24 ή το 23 ή το 24 είχε έρθει και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, όπου είχε και τότε συνάντηση στο νοσοκομείο με τον κύριο Πολίτη.
1: Τον κύριο Πολίτη, ναι.
0: Και
1: πρώτη
0: με άλλους.
1: Συνάντηση. Και, η πρώτη, ναι, συνάντηση, ναι, ήταν.
0: Ναι. Ήταν η πρώτη συνάντηση αυτή. Άρα έχουμε τώρα και την επερώτηση στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω έτσι μια γενικότερη ευαισθησία στα θέματα υγείας από το κόμμα σας.
1: Η Νίκη έχει ευαισθησία σε όλα τα θέματα που αφορούν τους πολίτες. Πράγματι ο πρόεδρος δεν είχε έρθει μόνο το 23, έρχεται κάθε χρόνο, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, είχε έρθει και φέτος του Αγίου Χαραλάμπου.
1: Έρχεται κάθε χρόνο, έχουμε ζητήσει και εγώ προσωπικά τον πρόεδρό μας, κάθε χρόνο του Αγίου Χαραλάμπους να έρχεται τουλάχιστον, ναι, ναι, στον Αρχιερατικό Εσπερινό εδώ, και με την ευκαιρία αυτή τότε κόβουμε και την πίτα μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και οτιδήποτε άλλο αφορά την περιοχή το συζητάμε τότε εκτενέστερα με τον πρόεδρο. Εδώ πρέπει να σας πω κιόλας, γιατί ξεκίνησα κάτι πριν. Ότι οι ερωτήσεις γίνονται στη Βουλή, η Ολομέλεια, συζητώνται στην Ολομέλεια, όταν το εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ένα παράδειγμα. Η Νίκη έχει πει πάρα πολλές φορές γιατί δεν καταγγέλουμε σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης μονομερώς την Συμφωνία των Πρεσπών, την προδοτική για μας Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό γιατί δεν έρχεται στην Ολομέλεια? Θυμάστε τη Νέα Δημοκρατία, όταν έκανε τις πρέσπες ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι ήταν προδοτική η συμφωνία κτλ. Κυβερνάει τώρα 2 τετραετίες
0: και
1: 7 χρόνια και ζητάει να πάει και η επόμενη. Το ερώτημα είναι γιατί δεν φτάνουν στην Ολομέλεια, αφού ήταν τόσο πατριώτες, για να καταγγελθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρόεδρος είναι η κυρία Μπακογιάννη και αντιπρόεδρος ο κύριος Κερίδης. Εμείς το έχουμε ζητήσει στην Επιτροπή να πάει στην Ολομέλεια και δεν το προχωρούν καθόλου. Το αποσοβούν. Ο λόγος? Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ολομέλεια όταν θα συζητηθεί και θα ερωτηθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι πατριώτες εισαγωγικά βουλευτές, για ποιο λόγο, αφού όταν ήταν ο Τσίπρας λέγανε έτσι, τώρα δεν το ψηφίζουν, να καταγγελθεί μονομερώς.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ψηφίσουν?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο ποσοστό από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σεβόμενοι το εκλογικό τους κοινό, τελικώς θα ψηφίσουν να καταγγελθεί. Αλλά επειδή το γνωρίζει η κυρία Μπακογιάννη αυτό και ο κύριος Κερίδης, δεν θα το πάνε ποτέ στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μία παράμετρος. Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Παραβάσεις που γίνονται. Ξέρετε ότι υπάρχει νόμος ότι τα κόμματα όλα που παίρνουν επιχορηγήσεις πρέπει μέχρι 31 Μαΐου κάθε χρόνο να δημοσιεύουν τον ισολογισμό τους. Πού πήγαν τα λεφτά του λαού? Λοιπόν, ξέρετε ποια κόμματα καταθέτουν για το 25, θα σας πω, το προηγούμενη χρονιά? Ποιο ήταν το μόνο κόμμα που κατέθεσε τον ισολογισμό του? Η Νίκη.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα δεν είναι.
1: Κανένα κόμμα δεν δημοσίευσε ισολογισμό. Ήταν υποχρεωμένη μέχρι 31 Μαΐου. Δημοσίευσε η Νίκη, έχει ξεκάθαρα οικονομικά στοιχεία. Και το τελευταίο ευρώ που μπαίνει μέσα, μάλιστα, ή αυτό που πρέπει να κοπεί, κόβεται τιμολόγιο. Έχουν έρθει ορκωτοί λογιστές κατ' επανάληψη να μας ελέγξουν. Δεν έχουν βρει ούτε ένα ευρώ λάθος. Και μάλιστα off the record να σας πω ότι μας είπαν ότι αν λειτουργούσαν όλα τα κόμματα οικονομικά τόσο διάφανα, δεν θα υπήρχε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πού λειτουργούν οι νόμοι για τους πολίτες. Όταν δεν κάνουν τις υποχρεώσεις τους, τους κυνηγάνε. Όταν δεν κάνουν τα κόμματα τις υποχρεώσεις τους, δεν τους ακουμπάνε. Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το ερώτημα το απευθύνουν και οι πολίτες, έτσι.
1: Βέβαια. Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια. Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ χρωστάει άλλα τόσα. Και δεν τα πληρώνουν. Και βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ανεδέστατα στα μέσα και είπε ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ, γιατί λέει παίρνουμε επιχορήγηση 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ενώ ήταν 35.
1: Και τα τοκοχρεωλήσια τρέχουν, ναι, πολύ περισσότερα. Γι' αυτό δεν λέει, δεν
0: μπορεί να πληρώσει. Αυτό είναι σε μια πρόσφατη συνέντευξη του κ.
1: Εάν εσείς και εγώ, κύριε Πλάγο, δεν πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, μας παίρνουν το σπίτι? Μας το παίρνουν?
0: Άμα έχουμε, ναι.
1: Λοιπόν, η πρώτη κατοικία δεν έπρεπε να προστατεύεται? Το καλύβι του κάθε ανθρώπου που βάζει το κεφάλι του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του μέσα. Ζουν αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι, ζουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Τους παίρνουν τα σπίτια και ο κύριος Γεωργιάδης ανεδέστατα μας λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ οι υποχρεώσεις τους. Η Νίκη έχει προτείνει. Έχει προτείνει η Νίκη και λέει όποιο κόμμα χρωστάει και δεν πληρώνει να μην μπορεί να κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά αυτό θα πρέπει να, για να περαστεί ένα τέτοιο νόμο, θα πρέπει να ψηφιστεί από Νέα Δημοκρατία και από Πασόκ.
1: Το γνωρίζω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να καταλάβει πού βρισκόμαστε. Ποιοι μας εκπροσωπούν και με τι. Το γνωρίζω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να καταλάβει πού βρισκόμαστε. Ποιοι μας εκπροσωπούν.

0: και τα λοιπά. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική, δεν είμαστε πολιτικάτιδες και έτσι και αλλιώς. Δεν ψηφοθυρούμε. Τι είναι η ψηφοθυρία? Εσείς... Να καλέσεις τον άμεσα υπεύθυνο στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εσείς πιστεύατε ότι θα, ότι θα ψηφίσει υπέρ ο κύριος?
0: Όχι, δεν το πίστευα. Αλλά τώρα κατόπιν μετά την καταγραφή μάθατε το καινούριο. Μετά την καταγραφή βγήκε για να υπερθεματίσει ο κύριος Βελόπουλος και λέει, και εμείς λέει να ζητάμε να καταθέσει ο κύριος Δημητριάδης και ανέφερε και άλλους 7.
1: Ναι.
0: Να υπερθεματίσει και καλά.
1: Πάμε να δούμε λίγο και το ποια είναι η... Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να πάμε.
0: Θα ήθελα πριν συνεχίσουμε να σας πω κάτι το οποίο είναι καθαρά μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Είμαστε 10 εκατομμύρια, 10,6 λέει, 10 εκατομμύρια σας λέω Έλληνες.
1: Ναι.
0: Οι ψηφοφόροι εγγεγραμμένοι, ξέρετε πώς είναι? 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, αυτό το έχω πει και έχω κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, κύριε Καρακασίλη, και σε παλιότερες εκπομπές, και είναι και ένα θέμα, αν θέλετε, τσακωμού με κάποιους φίλους. Όσοι είμαστε στην Ελλάδα, είναι και οι ψηφοφόροι.
0: Και αυτό σημαίνει... Κάτω των 17 είναι 14%,
1: 1,7%.
0: Κάτω των 17.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι περίπου 1.700.000. Άρα θα έπρεπε οι ψηφοφόροι να είναι τουλάχιστον 8 εκατομμύρια.
0: Εκεί.
1: Έτσι. Και εμφανίζονται 9,5, 9,8 κτλ.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η εκλογική καταλογή δεν είναι
0: ενημερωμένη. Δεν έχουν σβηστεί, πιθανώς πεθαμένοι.
1: Μα φαίνονται ότι είναι πάνω από 115 ετών. Φαίνονται χιλιάδες άνθρωποι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι.
1: Χιλιάδες. Πρέπει
0: δεν,
1: να βρεθεί.
0: Δεν μπορούν, λέει. Δεν μπορούν. Εμένα η μητέρα μου, η συγχωρεμένη, όταν πέθανε, την επόμενη μέρα πήγα να μπω στο τάξη και έλεγε ότι δεν μπορεί να μπει στο τάξη με τους κωδικούς, γιατί τσέκαμε τη φορολογική δήλωση. Δεν μπορεί να μπει στο τάξη. Θέλω να σας πω ότι με ένα κουμπί πλέον ζούμε σε ψηφιακή εποχή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Με την πάτημα ενός κουμπιού σε διαγράφουνε. Από τη στιγμή λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί οι εκλογικοί κατάλογοι δεν μπορούν να καθαριστούν, τόσο δύσκολο να σβηστούν οι νεκροί.
1: Ναι.
0: Τόσο δύσκολο.
1: Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε παρατηρήσει και εσείς και.
0: Σαφώς και ζητάτε εσείς.
1: Τι ζητάτε εσείς ως Νίκη?
0: Εμείς ζητάμε ξεκαθάρισμα των εκλογικών καταλόγων. Διάβια. Όχι αυτή τη διάβια που λένε υπάρχει διάβια αναρτημένη στο τέτοιο και μπαίνει ο καθένας να δει.
1: Ναι.
0: Διάβια πραγματική, κύριε Πλάγο. Εδώ πέρα μιλάμε, γίνονται ανήκουστα πράγματα στην εποχή μας. Δηλαδή, σε ποιον να το πει αυτό, είναι παιδί του δημοτικού. Να του πει αυτά τα νούμερα και να σου πει τότε ποιοι ψηφίζουν. Ποιοι ψηφίζουν, τι περιθώριο νοθείας υπάρχει τελικά? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Τι περιθώριο νοθείας υπάρχει? Χρησιμοποιούν ένα λογισμικό της εταιρείας της. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
1: Singular.
0: Τη Singular, ναι, μπράβο, να είστε καλά. Τη Singular, το οποίο δεν είναι open source. Ξέρετε τι θα πει open source? Να μπορεί ο κάθε πολίτης, αν όχι ο κάθε πολίτης, τα κόμματα. Σε real time, σε πραγματική στιγμή, να μπορεί να δει. Είχα εκλογικό αντιπρόσωπο, δεν είχα σε όλα τα εκλογικά τμήματα, είχα στο 117. Ναι. Να μπορώ να δω τι μου είπε ο αντιπρόσωπός μου, τι είναι, αναφέρθηκε στο Υπουργείο, στο εκλογικό ποστό.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ οφείλω, κύριε Καρακασίλη, να κάνω ευθέως την ερώτηση. Φοβάστε για νοθεία?
0: Πάντα τη φοβάμαι. Πάντα τη φοβόμαστε την νοθεία. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όσο πιο πολλοί πάνε να ψηφίσουν, τόσο λιγότερα περιθώρια νοθείας έχουν. Ναι. Αυτό που ζητάμε εμείς, αν δεν θέλει ο άλλος, δεν έχει πιστεί από τον αγώνα της νίκης, που είναι ένα πατριωτικό λαϊκό κίνημα πραγματικά, αν δεν έχει πιστεί, ας πάει να ψηφίσει ό,τι θέλει, έστω και λευκό. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, να βγαίνει την επόμενη εκλογή και να λέει: πήρα, όπως μας έλεγε τις προηγούμενες εκλογές, 41% και μη μιλάτε. Πήρε 41%, το λέω και θα το λέω συνέχεια. Πήρε 41% επί του 50% που ψηφίζαν. 4, 5, 20, 20%. Αν τώρα πάρει 23%, πράγμα που εκεί πιστεύω, με 20 με 23%, αν θα είναι, αν δεν κατέβει ο Σαμαράς, φανταστείτε με τι στο τέλος ποσοστό θα, αν πάνε οι μισοί να ψηφίσουν, με τι ποσοστό θα κυβερνάει την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια κουβέντα σύντομη για το τι πιστεύετε ότι θα μας βρει μπροστά. Καταρχάς, να ξεκινήσω. Χρόνος εκλογών. Πότε πιστεύετε ότι? Τώρα δεν μιλάω με το στέλεχος της νίκης.
0: Όχι, ναι.
1: Μιλάω με τον Ντίνο Καρακασίλη και θέλω και την προσωπική του άποψη. Εντάξει, τώρα η νίκη μπορεί να πιστεύει ότι θα γίνουν άμεσα οι εκλογές. Εσείς τι πιστεύετε?
0: Εγώ να σας πω την προσωπική μου άποψη σαν Ντίνος.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνος Ντίνος Καρακασίλης. Επειδή ασχολούμαι αρκετό καιρό με αυτά τα θέματα και είμαι πολιτικοποιημένος από μικρό παιδί. Αυτό που παρατηρώ πάντοτε είναι ότι οι κυβερνήσεις επιλέγουν σαν χρόνο εκλογών, και είναι αυτονόητο, αυτό που τους βολεύει.

0: πολιτικά. Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει φυλάξει γύρω στα 2 δις, 1,8 με 2 δις, για να τα ρίξει στην αγορά που λέμε την τελευταία στιγμή. Είναι οι ψήφοι της τελευταίας στιγμής που επηρεάζονται και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που επηρεάζονται ακόμα και με το επιδοματάκι, το εφάπαξ επιδοματάκι των 200 ευρώ, κακά τα ψέματα. Με την ανέχεια που υπάρχουν και τις ανάγκες που υπάρχουν επηρεάζονται και με αυτό.
1: Μετά τις εξαγγελίες δηλαδή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αυτό πιστεύω ότι μετά την Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάλι θα παίξει ρόλο το timing. Δηλαδή ποιο είναι το στάτους εκείνης της στιγμής. Τι έχει συμβεί πολιτικά, θα έχει κατέβει ο Σαμαράς, θα έχει ανακοινώσει κόμμα. Γιατί ο Σαμαράς δεν βιάστηκε, όπως τους έριξε στη Λούμπα την Καριστιανού και τον Τζίπρα να ανακοινώσουν το κόμμα για μένα πολύ προώρα. Mm-hmm. Τους έβαλε στη Λούμπα λέγοντας, αφήνοντας μια φημολογία για τις εκλογές για να κατέβουν και καλά να προλάβουν να οργανωθούν. Να ξέρετε ότι υπάρχει η περίοδος του μέλητος όταν πρωτοκατεβαίνει ένα κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν πολύ ανεβασμένο και τα λοιπά, ενθουσιασμός της αλλαγής και τα λοιπά.
1: Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο κύριος Σαμαράς, να το ανακοινώσει τελευταία στιγμή.
0: Ναι, δεν θα το ανακοινώσει τουλάχιστον την ώρα που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Γιατί είναι έμπειρος πολιτικός. Αφήνει λίγο καβάτζα να περάσει λίγο χρόνος, να φθαρεί πιθανώς της κυρίας Καριστιανού οι πρώτες εντυπώσεις, να θερούν οι πρώτες εντυπώσεις. Mm-hmm. Το ίδιο και με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, ο οποίος είναι περσινά στα φύλλα, περσινά ξινά στα φύλλα. Δεν έχει κάτι καινούριο να μας πει, όλοι γνωρίζουμε, έχει κυβερνήσει. Ο άγνωστος χ είναι η κυρία Καριστιανού, κατά τον κύριο
1: Τσίπρα. Αυτό τώρα θέλω να το ρωτήσω, γιατί το ακούω πάρα πολλές φορές. Ότι για τον κύριο Τσίπρα είναι παλιά ξινά στα φύλλα. Και τον έχουμε δοκιμάσει και τον γνωρίζουμε όλοι. Θέλω να ρωτήσω, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, είναι φετινά στα φύλλα αυτά?
0: Περσινά ξινά είναι και αυτά και έχουν και συγκυβερνήσει κιόλας, αν θυμάστε καλά.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε.
1: Άρα,
0: μία
1: δηλαδή,
0: φορά.
1: Αυτό το λέει όμως σαν επιχείρημα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή δύο κόμματα τα οποία έχουν συγκυβερνήσει στη μεταπολίτευση, έχουν κυβερνήσει στη μεταπολίτευση 20 χρόνια ο καθένας. Να κατηγορούν ένα νέο κόμμα ότι κάπως φαίνεται έτσι σαν επιχείρημα.
0: Ναι, αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Να αρχίζουν να κατηγορούν, ξέρετε.
1: Δηλαδή το μοναδικό κόμμα το οποίο έρχεται καινούριο είναι της κυρίας Καριστιανού. Και άντε αν θα.
0: Και εμείς που ήμασταν μόνο στο 23.
1: Μία φορά.
0: Το 23,
1: ναι. Ναι, είναι τα πιο φρέσκα. Τι βλέπετε για την κυρία Καριστιανού και αν η Νίκη φοβάται ότι μπορεί να πάρει κάποιο ποσοστό, ναι, των ψηφοφόρων.
0: Θα σας πω, καταρχάς, υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες που θα δούμε το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το θέμα τι εξαγγείλει, τι πολιτική έχει, τι απόψεις έχει, γιατί εμείς σεβόμαστε την κυρία Καριστιανού και ο πρόεδρος μας το έχει πει κατ' επανάληψη. Είναι mm-hmm. μια χαρκωμένη μάνα και έκανε ένα αγώνα όχι μόνο για το παιδί της, αλλά όλα τα άλλα θύματα του δολοφονικού, του δολοφονικού γεγονότος των Ντεμπών. Η κυρία Καριστιανού, όσο ήταν μόνο εκπρόσωπος συλλόγου των Ντεμπών, όλοι τη χειροκροτούσαν. Έχει δικαίωμα στην ελληνική δημοκρατία. Έχει δικαίωμα οποιοδήποτε θέλει να πολιτευθεί. Δεν το καταλαβαίνω Βέβαια. Αυτό. Για ποιο λόγο τη λένε, α, εκμεταλλεύτηκε στο παιδί σου. Αυτό είναι τελείως εσχρό που γίνεται. Mm-hmm. Να τη λένε ότι εκμεταλλεύτηκε στο θάνατο του παιδιού σου για να κατέβει να γίνει πολιτικό. Μα πέστε μου, ποιο άνθρωπο, φυσιολογικό άνθρωπο, θα εκμεταλλευόταν το θάνατο του παιδιού του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όχι, ναι. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είχε δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές και καλά κάνει και κατεβαίνει. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που επιλέγει να κατέβει, θα κριθεί και για άλλα πράγματα και για τους συνεργάτες της και για τα λεγόμενα
1: και για τις απόψεις της.
0: Σωστά. Οι οποίες δεν θα είναι μόνο για το θέμα των Ντεμπών.
1: Σωστά, θα είναι γενικά για ό,τι απασχολεί τον κόσμο.
0: Βέβαια. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν θα απαντήσει στο ερώτημά σας πρώτα υπό το οπτικό πρίσμα των απόψεων της. Είμαστε, αν το δει κάποιος ασχοληθεί με το τι λέει η Νίκη και το τι λέει η κυρία Καριστιανού, δεν θα είχαμε καμία ούτε μία διαρροή. Γιατί για μας κόκκινη γραμμή είναι ο γάμος των ομοφυλόφιλων,
1: μάλιστα.
0: Ο οποίος για μας είναι αδιαπραγμάτευτος, ότι δεν πρέπει να ισχύει. Υπήρχε το σύμφωνο συμβίωσης,
1: μάλιστα.
0: Το οποίο τους κατοχύρωνε, αν θέλετε, από πλευράς να πάρει ο ένας σύνταξη του άλλου, άμα πεθάνει ο ένας και ο άλλος σαν σύντροφοι.
1: Νομικά.
0: Ο γάμος έδωσε παραπάνω το δικαίωμα σε υιοθεσία. Γωνίας 1, γωνίας 2, να μην τα λέμε ξανά, τα ξέρει όλος ο κόσμος. Ένα είναι αυτό. Μετά είναι η θέση της κυρίας Κανησιανού για τις αμβλώσεις. Έχει πει ξεκάθαρα. Μέχρι τον τρίτο μήνα εντάξει, λέει, δεν τρέχει τίποτα. Για μας είναι εξάκραση, λήψεως, ζωή. Θα έπρεπε να γίνονται σεμινάρια στα παιδιά και να βλέπουν και στους γονείς, στους μελλοντικούς γονείς, να βλέπουν την κραυγή. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει γίνει. Άρα για το τι γίνεται τη σφαγή του εμβρίου μέσα στην κυρία της μάνας.
1: Με δύο κουβέντες θεωρείτε ότι ιδεολογικά είναι...
0: Δεν θα είχαμε ούτε μία ψήφο διαρροή προς την κυρία Καρισιάνου. Αν κάποιος εξέταζε το τι είπε η κυρία Καρισιάνου και το τι είπε η Νίκη. Τι λέει η Νίκη. Απ' την άλλη πάλι... επειδή βλέπουν μια δυναμική, ο κόσμος, ξέρετε, έχει τη φιλοσοφία του πιο ισχυρού, πάω στον πιο πιθανό, που έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί. Από αυτή την άψη, ίσως να υπάρχουν κάποιοι ψηφοφόροι που είχαν ψηφίσει Νίκη σαν διαμαρτυρία τότε, mm-hmm. και όχι γνωρίζοντας επί της ουσίας το πρόγραμμα της Νίκης,
1: που μπορεί να φύγουν.
0: Που μπορεί να πούνε, α, εδώ υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες, σας πάω εκεί. Ξέρετε όμως πώς γίνεται τα ποσοστά των κομμάτων. Ισοζύγιο είναι. Αν αυτοί οι εισερχόμενοι είναι περισσότεροι από τους εξερχόμενους, αυξάνεται. Αν το αντίθετο, μειώνεται.
1: Πάμε γρήγορα ερωτήσεις που θέλω να κάνω. Η κυρία Καριστιανού πού απευθύνεται?
0: Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί έχει και την κυρία Γρατσία, όπως ξέρετε, η οποία έχει φύγει από εμάς. Αντέγραψε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα της Νίκης. Είπε, εμείς δεν είμαστε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Mm-hmm. Έχει μια τεράστια διαφορά και επ' αυτού θα σας πω τι συμβαίνει. Εμείς λέμε, για μας δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά. Αυτά είναι φεύρημα της Γαλλικής Επανάστασης. Mm-hmm. Εμείς είμαστε Ρωμιοί, πιστεύουμε στη Ρωμιοσύνη. Αυτό το είπε και η κυρία Καριστιανού, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Άλλο εγώ που έχω δεξιό παρελθόν. Δεν σας το κρύβω, έχω δεξιό παρελθόν.
1: Ναι.
0: Από μικρό παιδί να λέω ότι αποποιούμε των απόψεών μου. Των σταθερών απόψεών μου και δεν βάζω νερό στο κρασί μου σε τίποτα και να λέω για μένα ναι, γιατί αυτό βρήκα στη Νίκη. Αυτό βρήκα στη Νίκη. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο διχασμός των Ελλήνων, αριστερούς, δεξιούς. Και άλλο να μαζέψω στο κόμμα μου, να συγκεντρώσω ακραία αριστερές απόψεις και ακραία ακροδεξιούς, οι οποίοι δεν αναθεωρούν το παρελθόν τους. Γιατί οι άνθρωποι εξελίσσονται, τα πράγματα εξελίσσονται. Να μην αναθεωρούν το παρελθόν τους, αυτοί όλοι πέστε μου δεν θα έρθουν σε σύγκρουση. Δηλαδή κάποιοι θεοσεβείς άνθρωποι που πήγαν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί για το θέμα των ομοφυλόφιλων, τι θα κάνουμε με τους ακροαριστερούς που έχουν αντίθετες απόψεις. Γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύω ότι προσπαθεί να τρενάρει τις εκλογές όσο πάει προς το 27, mm-hmm. ούτως ώστε να φθαρούν και να έρθουν σε κόντρα. Αυτό που έχει μαζέψει η κυρία Καριστιανού μέσα.
1: Λοιπόν, θέλω πιο γρήγορες απαντήσεις. Πάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ο κύριος Σαμαράς θα κάνει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αν κατεβάσει κόμμα.
0: Είναι ο ουσιαστικότερος παράγων αυτή τη στιγμή για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης κυμαίνεται, κατά τη γνώμη μου, δεν μ' άρεσε να μιλάω ποσά, αλλά κυμαίνεται από το 20 μέχρι το 23-24%. Mm-hmm. 23%. Αν ο κύριος Σαμαράς κατέβει, τουλάχιστον 1-2% με 3% θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάει μαζέψει ίσως και κάποιο ποσοστό από το 50% που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Μάλιστα. Που ήταν νεοδημοκράτες απαγοητευμένοι.
1: Ναι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Τσίπρας και το νέο κόμμα, η Ελλάς, ότι θα είναι δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Θεωρείτε ότι έχουν βάση αυτές οι δημοσκοπήσεις ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα, και αν είναι έτσι τα πράγματα θα υπάρξει πρόβλημα την επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ?
0: Στην Ελλάδα συμβαίνει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Η κυβέρνηση επιλέγει ποιος θα είναι εξωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ελέγχοντας όλα τα ΜΜΕ, την πλειοψηφία των ΜΜΕ, επέλεξε για αντίπαλό της, βασικό της αντίπαλο μετά τις εκλογές, αν είναι αυτή η πρώτη, επέλεξε τον κ. Τσίπρα. Γιατί είναι δοκιμασμένος και ξέρει που θα τον χτυπάει μετά στη Βουλή. Μάλιστα. Σε αυτά που ήδη έχει κάνει. Το ΠΑΣΟΚ, για συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, έχει γίνει στο παρελθόν και το πλήρωσε πολύ ακριβά το ΠΑΣΟΚ. Κατάτησε να είναι κόμμα από το 10 έως το 14% λόγω της εκείνης της συγκυβέρνησης. Επέλεξε λοιπόν και προβάλλει συνέχεια όλες οι δημοσκοπήσεις, κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις, προβάλλουν αυτή τη στιγμή την Ελλάς. Ελλάς, ντρέπομαι και που το λέω, γιατί επέλεξε. Σημαίνει και την αντίσταση, την εθνική αντίσταση, σημαίνει την ελληνική αστυνομία, σημαίνει πολλά πράγματα. Να ακούγεται το Ελλάς. Ήταν πολύ πονηρό και. Εν πάση περιπτώσει, επέλεξε τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλό του. Και γι' αυτό και τον προβάλλει παντού σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Πιστεύετε ότι δεν θα είναι δεύτερο κόμμα τουλάχιστον?
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ πιθανό. Αλλά να ξέρετε ότι όποιο βγει δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές, γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση με τις πρώτες εκλογές, θα κάνει αφέμαξη στο τρίτο και στο τέταρτο και ίσως και στο πέμπτο κόμμα. Δηλαδή, όσοι είναι τρίτο κόμμα μετά, όταν θα δουν ότι ο δεύτερος έχει πιθανότητα να ρίξει το Μητσοτάκη, θα φύγει ένα μεγάλο ποσοστό και στις επόμενες εκλογές θα πάει στο δεύτερο κόμμα.
1: Θα υπάρξει συσπήρωση πάνω στο δεύτερο κόμμα, θεωρείτε δηλαδή στις επόμενες εκλογές.
0: Συσπήρωση, όχι ιδεολογική συσπήρωση, αλλά συσπήρωση διαμαρτυρίας.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί έχουμε.
0: Μια που μου είπατε για τις δημοσκοπήσεις, ναι. Να σας πω ένα παράδοξο πάλι. Οι νίκες δημοσκοπήσεις, κατά παραγγελία της δημοσκοπήσεις, άλλοτε τη μία μέρα έχουμε μία δημοσκόπηση την ημέρα καταρχάς.
1: Ναι. Έτσι, σχεδόν.
0: Σχεδόν. 270 είχαμε μέσα σε ένα χρόνο. Παραπάνω λοιπόν από μία την ημέρα. Ναι, όχι, συγγνώμη.
1: Λιγότερο,
0: ναι, συγγνώμη. Εδώ τη μία μέρα μας δείχνουν 1,3 η τελευταία δημοσκόπηση, νομίζω ότι σάρκω. Την άλλη 0,3, 0,4. Κάποια μας έδειξε 2,5. Ξέρετε τι μας είπαν οι δημοσκόποι. Ένας δημοσκόπος συγκεκριμένα. Off the record. Η Νίκη μου λέει από ότι ο ποσοστό σας δείχνει δημοσκοπήσεις, αν είναι αμερόληπτες, θα βάζετε τουλάχιστον γύρω στο 1,5 με 2% πάνω. Γιατί περνάνε οι ψηφοφόροι της κάτω από τα ραντάρ. Είναι, εμένα μου έχουν πάρει τηλέφωνο για δημοσκόπηση προσωπικά και αρνούμε να απαντήσω. Είναι, στο δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Είναι πολλοί που το κάνουν. Αυτό δείχνουν ακόμη αποφάσεις του 16%.
0: Αρνούμε να απαντήσω σε καπελωμένες δημοσκοπήσεις. Σας το λέω.
1: Εντάξει, είναι.
0: Αν θέλει ο Θεός, θα μπούμε.
1: Ναι.
0: Δεν λέω αν θα μπούμε ή όχι. Νομίζω ότι θα μπούμε. Έγινε το θαύμα την πρώτη φορά 3,7 το 23. Με 4,37 στις ευρωεκλογές. Μας δείχναν πιο κάτω και από τον Τζίμερο. Το 23 μας δείχναν πιο κάτω και από τον Τζίμερο. Και όταν ήταν το 3,7 εξεπλάγησαν.
1: Θα φτάσουμε στις εκλογές του, δεν ξέρω, 26, του 27, πότε θα γίνουν, να έχουμε μία επανάληψη των ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα του 2012. Δηλαδή με ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά με τα πρώτα κόμματα 15 με 20 κάπου εκεί.
0: Υπάρχει ένας μεγάλος, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, κύριε Πλάγο, έχουμε τόσο μεγάλο κατακερματισμό. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Το ήθελε η Νέα Δημοκρατία, το είναι το διέρη και βασίλευε.
1: Εδώ πάμε όμως και σε ένα κατακαιρματισμό και της δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας, αν κάνει κόμμα ο κύριος
0: Σαμαράς. Γιατί η μπάλα ξέρετε, όταν έρθει η καταιγίδα, παίρνει και σένα μαζί. Mm-hmm. Παίρνει και σένα μαζί, γιατί όλα τα καμώματα αυτά κάποτε πληρώνονται.
1: Κύριε Καρακασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πύργου. Και θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
0: Η συζήτηση μαζί σας, κύριε Πλάγο, είναι πάντοτε πολύ επικοδομητική.
1: Ευχαριστώ.
0: Γνωρίζετε ότι δεν θέλω προκαθορισμένες ερωτήσεις. Είναι μια ελεύθερη συζήτηση και αυτό είναι που την κάνει και ζωντανή. Η Νίκη είναι εδώ να υπηρετήσει τον ελληνικό λαό. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί, γιατί είναι ένα φρένο στην κατηφόρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για χίλια θέματα. Ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζω και το σέβομαι και ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Δίνος Καρακασίλης, στέλεχος της Νίκης στο νομό Ηλίας. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το τελευταίο κομμάτι, με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να πούμε και σύντομα κάποιες ειδησούλες πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα κοινό μέτωπο από το Επιμελητήριο Ηλίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους 7 Δήμους του Νομού που ζητούν οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια με ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τα πυρόπληκτα δάνεια θυμάστε ότι φωνάζει συνέχεια το Επιμελητήριο Ηλίας, το οποίο αποκαλούσε και στο σταθμό μας, ο κύριος Λεβέντης έχει πει ότι πρόκειται για μια θηλιά στον εμπορικό κόσμο του νομού. Αυτή η θηλιά η οποία δεν αφήνει να αναπτυχθεί ο νομός μας, δεν αφήνει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να ανασάνουν. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια είδηση από χθες το βράδυ, μετά από μια δημοσίευση που έκανε και στα μέσα μαζικής δικτύωσης ένας επαγγελματίας από τον πύργο, ο οποίος είπε ότι στο πρακτορείο το δικό του, στον πύργο πάντα μιλάω, ότι στο πρακτορείο του ένας πυριώτης έπαιξε το γνωστό στοίχημα με ποδοσφαιρικούς αγώνες, έπαιξε μόλις 50 λεπτά του ευρώ και κέρδισε 350.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ κοιτάζω τώρα εδώ πόσα έχει παίξει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 παιχνίδια έχει παίξει και μην φανταστείτε τώρα παιχνίδια, πώς να το πω, με γνωστές ομάδες, έχει παίξει ό,τι παίζεται εκεί στην Νότιο Αμερική, λέει Old Boys Racing Córdoba, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Chacarita Juniors Athletico Temperley, να κερδίσει η Τεμπερλέη. Έχει πιάσει 14 παιχνίδια, 351.262 ευρώ έχει κερδίσει με 50 λεπτά, κύριοι, και φόρο έχει πληρώσει στο κράτος 28.000. Ήταν κανονικά το δελτίο για κέρδος 379.000 με 50 λεπτά. Καλορίζικος, καλορίζικα τα λεφτά, καλοφάγωτα, μην τα φασόλα, αλλά λέμε τώρα. Επίσης, μία από τις ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον είναι ότι προχθές υπήρξε μία σύλληψη, προχθές το μεσημέρι στον πύργο, μία σύλληψη, τη Δευτέρα δηλαδή, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος πύργου. Γιατί? Διότι σε έλεγχο, λέει, που διενεργήθηκε στην οικία του, διαπιστώθηκε ότι αναπαραγόταν μουσική σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων. Μεσημεριάτικα είχε βάλει τα ηχεία τέρμα. Πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε μια τέτοια είδηση. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξεκινάω με την εφημερίδα Πρώτη, η οποία γράφει σήμερα: κοινό μέτωπο για τα πυρόπληκτα δάνεια. Επιμελητήριο Ηλίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι 7 Δήμοι ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών. Κώστας Λεβέντης, η Ηλία ζητά ενωμένη μια δίκαιη και οριστική λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια. Νέα παρέμβαση στη Βουλή για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των πυρόπληκτων δανείων από τον Λίο Βουλευτή Ανδρέα Νικολακόπουλο. Τα υπόλοιπα θέματα από την Πρώτη. Δήμος Πύργου, μια υπέροχη εκδήλωση για το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού. Δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού Άνδρα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στην Ηλία. Βαθμολογίες Πανελλήνιων 2026. Άνοιξε η πλατφόρμα για την αποστολή των αποτελεσμάτων SMS. Στην αρετή Ανδραβίδας Κυλλίνης, έντονη ανησυχία για την κατασκευή μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου. ΕΛΤΑ ζητούν εθελοντές υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα. Με θαυμαστικό αυτή η είδηση. Δήμος Πύργου κλείνει για τρεις ημέρες η οδός Κοκκίνου λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Από σήμερα είναι μέχρι την Παρασκευή, να ξέρετε. Την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Φράουλας Νέας Μανολάδας έρχεται να γλυκάνει το καλοκαίρι μας. Και από την εφημερίδα Πρώτη να περάσουμε στην εφημερίδα Πατρίς.

Η εφημερίδα Πατρίς γράφει σήμερα: ρίχνει τον τζίρο η μείωση στο αλκοόλ. Το μέτρο είναι σωστό. Σημασία έχει πρώτα η ζωή του ανθρώπου. Μένουν στο πρώτο. Πολλοί θαμώνες έκοψαν πλέον το δεύτερο ποτό. Τι διαπιστώνεται σε επιχειρήσεις εστίασης που ωστόσο συμφωνούν με αυστηρούς ελέγχους από την αστυνομία? Είναι για τα αλκοτέστ αυτό. Εμπορία ανθρώπων. Νέα υπόθεση με σύλληψη στο Καπελέτο. Ειδική σήμανση για τα ελάφια στο δρόμο. Είναι σε πολλές περιοχές του νομού. Επιστολή για ρύθμιση. Κοινό μέτωπο για τα πυρόπληκτα. Ζητείται οριστική λύση. Τάκης Θεοδωρικάκος. Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Αγγελική πολίτη Πανταζή. Ζωή γεμάτη προσφορά. Είναι για την μητέρα του διοικητή του νοσοκομείου Πύργου. Ηλίας, συγγνώμη. Παρουσία ενισχυμένη ζητά για εναέρια ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Βασιλόπουλος. Αγγελόπουλος στο επί της γης, ο εξαγωγικός της προσανατολισμός, στο μέλλον βιομηχανικής τομάτας. Αυτά είναι τα θέματα που παρουσιάζονται και στην εφημερίδα Πατρίς. Πάμε να δούμε και τα γρήγορα, να δούμε και τα αθηναϊκά πρωτοσέλιδα για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσω με την εφημερίδα Καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα πάνε στο Ορμούζ, κυρίες και κύριοι. Γράφει η Καθημερινή. Στα καταναλωτικά, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης? Και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από το δάνειο, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Συνεχίζουμε με την απογευματινή γρήγορα. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Δεύτερο θέμα. Ο Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Μετά την απογευματινή πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προντάτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς, 65,5% εργάζεται επιπλέον μία την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες παραπάνω, 9% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%, ένας στους τρεις καταγγέλει απλήρωτη υπερεργασία. Το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών που παρουσιάζει αυτή την πανελλαδική έρευνα. Ο ριζοσπάστης γράφει σήμερα: σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Ο ελεύθερος τύπος: τι κερδίζουν οι νοικοκυριά και συνταξιούχοι από τα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις χρεών. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση ισοδηματικών κριτηρίων.

Η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα: μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους? Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, διαμορφώνοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο αυστηρότερο και από τα αντίστοιχα που ισχύουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερο θέμα, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και τέλος, θα πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Δεύτερο θέμα από την Δημοκρατία, έρευνα Άλκο, μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Το 74% των πολιτών δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, σύμφωνα με δημοσκόπηση για τον Α. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή λέει ότι μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές, ενώ το 74% των πολιτών δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει βασικές του ανάγκες. Δηλαδή κάποιο, ένα 24% παρότι δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες θα πάει διακοπές. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή εγώ μπορώ να το φανταστώ μόνο ότι για παράδειγμα εγώ δεν μπορώ να καλύψω τις βασικές μου ανάγκες, αλλά θα πείσω το Σταμάτη τον Καραγκούνι που είναι στη ρύθμιση του ήχου να μου πληρώσει τις διακοπές. Κάτι σαν χορηγία μου ακούγεται αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ. Ή φιλανθρωπικό έργο. Είναι φιλάνθρωπος ο Σταμάτης ο Καραγκούνης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Τσεπενέκας και ο Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο για τις δύο ώρες που πέρασαν γρήγορα γρήγορα σαν νεράκι. Ήταν η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Ερτικά εριστικά. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί. Εκεί, κάπου στις 9. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζα αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με η Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώς και μελτέμια, τοπικές βροχές στο μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου του 2026 είναι η εκπομπή Sports στις 11 με την αθλητική επικαιρότητα. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σε αναζήτηση προπονητή ο Παναθηναϊκός μετά την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League. Ραψοδία Μέση με hat-trick στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Σειρά παίρνει απόψε η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο που θέλει να ξεκινήσει δυναμικά την πορεία της στο Μουντιάλ 2026. Μετά από μια τριετία μεγάλων επιτυχιών, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, του πρωταθλήματος, την ίδια χρονιά και δύο κυπέλων, ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους. Ο έμπειρος κόουτς και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έκαναν τον απολογισμό της κοινής τους πορείας και αποφάσισαν πως η καλύτερη λύση ήταν να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους. Θυμίζουμε ότι ο Αταμάν είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού το καλοκαίρι του 2023 στο πλαίσιο ενός τριετούς πλάνου που περιλάμβανε την πλήρη αναδόμηση της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, ήταν στη 17η θέση της Ευρωλίγκας. Η παρουσία του είχε θετικό πρόσημο, καθώς συνδυάστηκε με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με μια ακόμη συμμετοχή σε Final Four το 2025, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο κύπελα. Ωστόσο, η φετινή σεζόν δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, κυρίως λόγω της πορείας στην Ευρωλίγκα και της απουσίας από το Final Four που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής είχε άλλωστε δηλώσει πως δεν θα παρέμεινε στην ομάδα σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δεν κατακτούσε την κορυφή της Ελλάδας ή της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2026. Ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο. Και πλέον οι πράσινοι βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή, Ειρήνη, που θα βάλει το σύλλογο σε μια νέα εποχή που θα τον οδηγήσει στο 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν. Αλλά είχε διαμηνήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο πως είναι διατεθειμένος να μιλήσει μόνο σε περίπτωση που είναι ελεύθερος ο πάγκος οποιασδήποτε ομάδας, σε ένδειξη βέβαια απόλυτου σεβασμού προς τους συναδέλφους του. Ο Σέρβος προπονητής την δεδομένη στιγμή θεωρείται η μοναδική περίπτωση που μπορεί να συσπυρώσει τους πράσινους, τους οπαδούς, την ομάδα και να την οδηγήσει στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του σερβικού Mozart Sport, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Ομπράντοβιτς και όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι πράσινοι προσφέρουν στον 65χρονο τεχνικό συμβόλαιο 3 ετών με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, περιμένοντας πλέον την δική του απάντηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπράντοβιτς συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας το σύλλογο σε μια χρυσή εποχή, γράφοντας ιστορία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας κατέκτησε 5 φορές την Ευρωλίγκα και δημιούργησε μια από τις πιο επιτυχημένες δυναστείες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να πούμε ότι την ίδια ώρα στο Βελιγράδι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Παρτίζαν, οι οποίοι στήριξαν μανιωδώς τον Ομπράντοβιτς όταν εκείνος παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η σχέση βέβαια του Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν έφτασε στο σημείο χωρίς επιστροφή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Σέρβος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του μέσα σε κλίμα έντονης πίεσης
εσωτερικών αναταράξεων στο σύλλογο. Οι συζητήσεις λοιπόν ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξεις.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Είχαμε την επίσημη αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, ύστερα από 4 χρόνια παρουσίας στο σύλλογο του Πειραιά. Ο έμπειρος forward φεύγει απόλυτα επιτυχημένος από τους ερυθρόλευκους, καθώς κατέκτησε τα πάντα, ενώ ήταν και από τους παίκτες κλειδιά στο φετινό Final Four της Ευρωλίγκας, και οι ερυθρόλευκοι καλούνται να βρουν ένα παίχτη που θα είναι δίπλα στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος βέβαια θα είναι ο βασικός power forward του συλλόγου. Στον Άρη είχαμε την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, έτσι η εποχή Σπανούλη στον Άρη ξεκινά. Ο 43χρονος τεχνικός εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη Θεσσαλονίκη, μύρισε για το όραμά του, για την φιλοσοφία του, ξεκαθάρισε ότι τον ελκύουν οι προκλήσεις και πως βασικός του στόχος είναι να δημιουργήσει μια ομάδα που θα κάνει περήφανο τον κόσμο της. Στην παρουσίαση συμμετείχαν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο Νίκος Ζήσης, που αυτός ήταν που έφερε ουσιαστικά τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Οι άνθρωποι της διοίκησης παρουσίασαν και τις εξελίξεις για το Αλεξάνδριο, όπου σχεδιάζεται αύξηση της χωρητικότητας. Νιώθω δέος, δεν έχω καμία πίεση και κανένα βάρος. Εδώ αγωνίστηκαν παίχτες που ήταν είδωλά μας, όπως ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Υπάρχει κίνητρο και πλάνο, δεν μου αρέσουν τα λόγια τα μεγάλα. Και ως αθλητής και ως, με ξέρετε και ως αθλητή, με ξέρετε και ως προπονητή, ξέρουμε όλοι για ποιον λόγο ήρθα εδώ. Αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε αυτή η υπέρβαση. Θέλουμε να μην είναι ένα πυροτέχνημα όλο αυτό. Αυτά δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης. Πριν από λίγη ώρα η ΚΑΕ Άρης ανήρτησε ένα βίντεο με την εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη στο Αλεξάνδριο, στο νέο του σπίτι, και τον coach του Άρη να εξηγεί τα στοιχεία που τον όθησαν στο να αναλάβει την συγκεκριμένη πρόκληση, τονίζοντας και πάλι ότι του αρέσουν τα δύσκολα, αλλά και το project του Άρη ήταν επαρκές και ήταν και ο λόγος για τον οποίο ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη.

Πάμε και στον Προμηθέα. Ο Χάρης Παρασκευόπουλος αποτελεί ακόμα μια επιστροφή για το Σύλλογο της Πάτρας μετά τον Περικλή Κουρουπάκη, που ανακοινώθηκε ο 29χρονος πατρινός. Ο νεαρός γκάρτ που είχε περάσει από την ομάδα της Πάτρας στη σεζόν 2022-2023 έχει αγωνιστεί με τα Φανάρια Νάξου στην National League 2, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν έπαιξε στην Elite League με την φανέλα του Κόρυβου. Μετά τις απανωτές μεταγραφικές ανακοινώσεις που έκανε με δίπλαρο Κουρουπάκη Παρασκευόπουλο, ο Προμηθέας στρέφει την προσοχή του τώρα και στην αγορά του εξωτερικού. Μία από τις λύσεις που προκρίνονται για την περιφερειακή γραμμή είναι ο Νιου Γουίλιαμς, ο οποίος είναι 29 ετών, έχει ύψος 1,86 και μπορεί να παίξει με άνεση και στις θέσεις 1 και 2, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αγωνιζόταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Κόνιασπορ, έχοντας μέσο όρο 20,8 πόντους, 3,8 rebound, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Κύπρο, Δομινικανή Δημοκρατία, Κουβέιτ και Βενεζουέλα. Θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τις μεταγραφές στον Προμηθέα. Ο Γιώργος Βόβορας και το επιτελείο του δουλεύουν εντατικά για την στελέχωση του έμψυχου δυναμικού.

0: ο κύριος Αλέκος Πολυδωρόπουλος, που έχει θητεύσει σε όλους τους συλλόγους της Αχαΐας και ο ίδιος έχει αγωνιστεί στον Απόλλωνα Πάτρα, στο πιο ιστορικό σωματείο της Αχαΐας. Κύριε Πολυδωρόπουλε, καλή σας μέρα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα στα ακροατές μας.
0: Πώς ήρθε αυτή η άνοδο, μέσα σε ένα χρόνο τα καταφέρατε, βρεθήκατε στον πάγκο της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, και πείτε μας για αυτή την πορεία, η οποία από ό,τι διαβάζω ξεκίνησε και εντυπωσιακά. Ήσασταν αίτητοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, τερματίσαμε την κανονική περίοδο αίτητοι. Θεωρώ ότι είναι ένα ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσει. Αλλά την ερώτηση, ας πούμε, που μου κάνατε, θέλω να απαντήσω ότι υπήρχε η μαγιά εκεί. Η διοίκηση είχε τη φιλοδοξία και την ικανότητα και τα προηγούμενα χρόνια να ανεβάσει την ομάδα.
0: Είχε φτάσει κοντά και πέρυσι.
1: Και πέρυσι. Πέρυσι η ομάδα έπαιξε τελικούς. Υπήρχαν πολύ καλοί προπονητές οι οποίοι έβαλαν και αυτοί το νερό στα πλάκια και ήρθα εγώ μαζί με τους παίκτες και τη διοίκηση, βέβαια, ας πούμε, να τελειώσουμε τη δουλειά που λέμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας, πώς ήταν να φέρετε μια ομάδα της γειτονιάς στις εθνικές κατηγορίες?
1: Ναι, καταρχάς ζούμε ένα συγκλονιστικό όνειρο. Όλοι μας, ας πούμε, έχουμε τα καλύτερα συναισθήματα για αυτό που πετύχαμε. Και θεωρώ ότι, εντάξει, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να πρωταγωνιστείς, γιατί κάθε παιχνίδι για σένα είναι τελικός. Αλλά συναισθηματικά δείξαμε μία ανθεκτικότητα, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε, να κάνουμε την απόσβεση και τελικά, ας πούμε, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ξέρετε, πρωταθλητής, τόσα χρόνια έχει την εμπειρία κι εσείς, από τα γήπεδα, ο πρωταθλητής πρέπει να είναι ανθεκτικός, πρέπει να σφυλλατείται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για να αντέξει να είναι ο πρώτος. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Αισθανθήκατε δηλαδή πίεση?
1: Ναι. Πίεση την οποία μας την έφερνε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μεταξύ μας είχαμε καταπληκτικές σχέσεις με προεξάκουσα τη διοίκηση, η οποία μας είχε ήρεμους. Δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα στην ομάδα. Εντάξει, εγώ και τα παιδιά, έμπειρα παιδιά και νέοι παίχτες, θεωρώ, ας πούμε, ότι είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, επαγγελματικές δηλαδή. Μην προπονηθήκαμε καλά. Και άμα υπήρχε και κάποια κρίση, το κρατήσαμε στα αποδυτήριά μας και τελείωσε το θέμα εκεί. Γενικά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι πρώτος. Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται, ας πούμε, συναισθηματικά, πνευματικά, σωματικά, να κάνεις την υπέρβασή σου.
0: Μέσα από αυτή την προσπάθεια αναδείξατε και νέα παιδιά, γιατί γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια είστε υπεύθυνος υποδομών, ακαδημιών, ήσασταν στην Απολλωνιάδα, έχετε αναδείξει αθλητές. Και πώς μπορεί να συμβαδίσει το να είσαι πρώτος και να παράλληλα να αναδεικνύεις και ταλέντα?
1: Εντάξει, δημιουργήσαμε με τη διοίκηση ένα πλάνο το οποίο, ας πούμε, αγωνιστικά είχε ένα κοντό rotation, δηλαδή, ας πούμε, είχαμε 7 παίχτες που να μπορούν να μπουν μέσα και να δημιουργήσουν μια συνθήκη και οι υπόλοιποι ήταν νεαροί. Mm-hmm. Θεωρώ, ας πούμε, ότι οι νεαροί μας βοήθησαν πάρα πολύ και στο να γίνουμε καλύτεροι σαν ομάδα, αλλά και να μας φέρουν και βοήθεια στα αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία παίξανε το ρόλο τους στο να φτάσει η ομάδα. Η ομάδα είχε 2 πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες στα play-offs τώρα, οι οποίοι μας έδωσαν το κάτι παραπάνω και μας βοήθησαν για να κάνουμε, ας πούμε, την πραγματικότητα, όλο αυτό που δουλεύαμε όλη τη χρονιά. Εξακολουθώ πάντα να πιστεύω ότι οι νεαροί παίχτες με την ενέργεια που μπορούν να δώσουν μπορούν να καλύψουν τις εγενείς αδυναμίες τους, εμπειρία, ποιότητα, αλλά μπορούν να δώσουν ενθουσιασμό και ενέργεια που είναι αναγκαίο συστατικό μια ομάδα, ας πούμε, να την έχει στους ελληνικούς.
0: Η αναγέννηση...

0: Η Αθλητική Ένωση Ροητίκων ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πολυδωρόπουλε, πριν από 10 χρόνια περίπου, έφτιαξε υποδομές. Όλο αυτό το εγχείρημα που έγινε πριν από 10-11 χρόνια συνεχίζεται. Υπάρχουν παιδιά στις ακαδημίες.
1: Ναι. Συνεχίζεται γιατί έχει μια πολύ καλή σχέση και μια συνεργασία με την παραλία, παραλίας, η οποία είναι μια ομάδα που την τροφοδοτεί στο Πατραϊκό Μπάσκετ με πολύ καλούς αθλητές. Έχει πολλές δεκαετίες το πρόγραμμά της την ανάπτυξη των νεαρών παιχτών. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Οπότε η ομάδα έχει αύριο, η ομάδα έχει προοπτική. Είναι μια ομάδα που έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 140-150 παιδιά της ακαδημίας μας, μόνο μπάσκετ, αγόρια κορίτσια. Και μια ομάδα που συνεχώς μεγαλώνει, εξελίσσεται. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Το μεγαλύτερο κέρδος που είχαμε φέτος ήταν ότι ήρθαν στο γήπεδο οι ακαδημίες, οι γονείς, τα παιδιά μας και ζήσανε μαζί μας την άνοδο. Θεωρώ ότι αυτό είναι παρακαταθήκη για ένα μικρό τόπο να δημιουργήσει φιλάθλους στις επόμενες μηνές των παραγόντων, γιατί και εμάς οι παράγοντες μας είναι γηγενείς, παιδιά που παίξανε μπάσκετ σαρωτικά και μεγαλώνοντας αποφασίσαν να φτιάξουν και μια ομάδα, ας πούμε, της γειτονιά μπάσκετ, την οποία, ας πούμε, τη φτάσανε ήδη στη γάμα εθνική. Έτσι είναι οι παράγοντες, οπότε είτε παίχτες είτε παράγοντες, τα ροήτικα που συνεχώς μεγαλώνουν, τα επόμενα χρόνια να είστε σίγουροι ότι θα τους έχουμε.
0: Σας το ευχόμαστε. Απόψε τι παίζετε? Παίζετε και τελικό κυπέλου? Δεν τελειώσατε, έτσι?
1: Ναι, παίζουμε τελικό κυπέλου, μια παραδεταμένη χρονιά. Μαζεύουμε ό,τι δύναμη έχουμε σωματικά και πνευματικά για να παίξουμε και το τελικό που τελειώνει, ας πούμε, μια εκπληκτική σεζόν για μας.
0: Άλλη μια έτσι δύναμη προστίθεται στο μπάσκετ της Αχαΐας, κύριε Πολυδωρόπουλε, και επειδή εσείς, όπως προανέφερα, έχετε χρόνια εδώ στους συλλόγους, είδαμε και το Γλαύκο Έσπερο να κάνει εντυπωσιακή πορεία, να παίρνει την άνοδο και να έχει εκπρόσωπο η Αχαΐα πλέον στην Elite League. Η Παναχαϊκή να διεκδικεί και αυτή την άνοδο της στην National League 1. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Ναι, τα ξέρεις. Η Αχαΐα ανέκαθεν ήταν ένας μπασκετικός χώρος. Στο μπασκετικό χάρτη της Ελλάδος είχε επιρροές όλες τις δεκαετίες, από τη δεκαετία, ας πούμε, του 60, του 70. Εγώ θυμάμαι βέβαια από τη δεκαετία του 70 και μετά. Είχε επιρροές στο μπάσκετ, είτε από πλευράς, ας πούμε, παιχτών, προπονητών, της Ελλάδος, διαιτητών. Είχαμε μια, ας πούμε, παραγωγή και έχουμε ακόμα εκπληκτικό διαιτητών. Οπότε υπάρχει μια κουλτούρα στην πόλη που αγαπάει το μπάσκετ και εξελίσσει το μπάσκετ. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες έρχονται και άλλες από πίσω. Εντάξει, η Αχαΐα είναι πολύ καλή ομάδα. Μπορεί, ας πούμε, άνθρωποι εκεί ασχολούνται να κάνουν την υπέρβασή τους. Το Βαρθολομιό ήδη στη Γάμα Εθνική. Θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι μια μπασκετική περιοχή η οποία, ας πούμε, αξίζει να έχει στην Α1, στην Basket League, στην Elite League, παντού σε εθνικές κατηγορίες, καλές ομάδες. Μπορεί να το κάνει αυτό και να τις αυτοσυντηρήσει τις ομάδες. Υπάρχουν παιδιά από κάτω που μπορούν, ας πούμε, να παίξουν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Κύριε Πολυδωρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω και πάλι συγχαρητήρια, να σας πω καλή δύναμη. Πρόκειται για μια άλλη κατηγορία, έτσι, η Nation League 2. Θα έχουμε...
1: Ναι, εμείς πρέπει να οργανώσουμε την ομάδα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τις απαιτήσεις που έχει αυτή η κατηγορία. Αλλά σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή και προσωπική και για να εκπροσωπήσω την ομάδα μου σε μια εκπομπή όπως η δική σας.
0: Αλλήμονο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, αφήνουμε το μπάσκετ, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Η αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου έχει αρχίσει. Οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τη λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο τεχνικό βρίσκονται υπό διευθέτηση. Με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΝΑ αναμένεται τις επόμενες ώρες, ημέρες. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ έχει εντείνει τις επαφές με υποψήφιους προπονητές, επιδιώκοντας να κλείσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να τρέξει και ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Μεταξύ των περιπτώσεων που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του 54χρονου Μαρίνο Πούσιτς. Ο Ολλανδοκροάτης προπονητής αποχώρησε από την Αλ Τζαζίρα τις προηγούμενες ημέρες. Έχει εργαστεί επίσης στην Σαχτάρ Ντόνετς και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των Ασπρόμαυρων. Παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνει έτσι το δεύτερο κύκλο του στον ΠΑΟΚ. Ένας σημαντικός κύκλος στην πορεία της ομάδας, καθώς επί των ημερών του ο ΠΑΟΚ κατέκτησε δύο ιστορικά πρωταθλήματα, το αίτητο του 2019 και το 2024, αλλά και δύο κύπελα, το 2018 και το 2019. Να πούμε ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ θα μάθει τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η κλήρωση είναι στις 2 το μεσημέρι στην Ιόνα της Ελβετίας, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρωί ανακοινώθηκε το υπογκρουπ. Ο ΠΑΟΚ θα βρει στο δρόμο του την νικήτρια του ζευγαριού Σερίφ Τίρασπολ Αλούμινη από την Σλοβενία, τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ από την Ρουμανία, Χάιντουκ Σπλίντ ή Ζήλινα και Σετ Γκάλεν από την Ελβετία. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα. Στον Παναθηναϊκό ο Γιάκοπ Νίστρουπ έστειλε το πρώτο μήνυμα προς τους φίλους του Τριφυλιού λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Μέσα από το βίντεο που δημοσιεύθηκε από την ομάδα, ο νέος τεχνικός εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, απευθυνόμενος στον κόσμο. Παράλληλα, ο Δανός προπονητής έδωσε και το σύνθημα για την νέα σεζόν που ακολουθεί. Η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Σήμερα και η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 3 το μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μία από τις Ντουνάεσκα από τη Σλοβακία, τον νικητή του ζευγαριού Ντέσιτς Ιλιεπάγια, την Πάσκη από την Ουγγαρία και την Μπράβο από την Σλοβενία, όπως επίσης και τον νικητή του ζευγαριού Τσέσεκα Σόφιας Ντέρε Σίτι από την Ιρλανδία. Και εδώ ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 30 του μήνα.

με τα τέσσερα παιχνίδια στον 11ο και 12ο όμιλο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική απόψε και τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μουντιάλ 2026. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Στην έκτη παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ. Το μάτς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sports. Στη συνέχεια η σκητάλη θα δοθεί στο 12ο όμιλο για το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της Αγγλίας και της Κροατίας στις 10 στο Ντάλλας, επίσης σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sports. Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 2 στο δεύτερο μάτς της πρώτης αγωνιστικής του 12ου όμιλου η Γκάνα διασταυρώνει τα ξύφη της με τον Παναμά στο Τορόντο σε μετάδοση της ΕΡΤ 2 Sport και το πρόγραμμα κλείνει στις 5 το πρωί για τον 11ο όμιλο της διοργάνωσης με το Ουσμπεκιστάν να τίθεται αντιμέτωπο με την Κολομβία στην πόλη του Μεξικού σε αναμέτρηση την οποία θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1. Τα ξημερώματα τις πρώτες πρωινές ώρες ουσιαστικά με τον Λιονέλ Μέση να προσφέρει μια απολαυστική παράσταση και να πετυχαίνει ένα ιστορικό hat-trick. Η Αργεντινή ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Μουντιάλ, επικράτησε άνετα με 3-0 της Αλγερίας. Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής στα 38 του έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην τεράστια καριέρα του. Στην 200η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε, του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της διοργάνωσης. Τα γκολ του Μέση σημειώθηκαν στο 17ο, στο 60ο και στο 76ο λεπτό, με το πρώτο να έρχεται με άπιαστο σούτ εκτός περιοχής, το δεύτερο με πλασέ, εκμεταλλευόμενος την ασταθή επέμβαση του τερματοφύλακα της Αλγερίας, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε με ένα από τα συνηθισμένα του τέρματα, πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η Αυστρία στο άλλο παιχνίδι κέρδισε 3-1 την Ιορδανία για τον 10ο όμιλο. Η Ιορδανία, να πούμε ότι στο πρώτο μάτς της ιστορίας της σε Μουντιάλ έπαιξε χωρίς φόβο και απείλησε σημαντικά την Αυστρία, η οποία θα μπορούσε να χάσει βαθμούς και να μείνει πίσω βαθμολογικά. Η Αργεντινή λοιπόν στους 3, η Αυστρία στους 3, Αλγερία και η Ιορδανία από 0 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αυστρία στις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ και η Ιορδανία θα παίξει με την Αλγερία στις 23 στις 6 το πρωί. Στον ένατο όμιλο τώρα η Εθνική Γαλλίας ήταν εκρηκτική στο δεύτερο ημίχρονο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ που σκόραρε 2 φορές, καθάρισε με 3-1 την Σενεγάλη. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης με τα 2 γκολ του έφτασε τα 58 με τη φανέλα των Τρικολόρ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού που έχει 57 και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας. Το επίτευγμα του Εμπαπέ γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς πως τα 58 γκολ τα έχει πετύχει σε λιγότερο από 100 παιχνίδια με την Γαλλία, ενώ είναι ακόμα 27 ετών. Κάτι που σημαίνει ότι έχει αρκετά χρόνια αν αναλογιστούμε ότι ο Μέση παίζει ακόμα στα 38 του και χθες βράδυ πέτυχε hat-trick. Να πούμε ότι οι Γαλλοί δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ απέναντι στους Σενεγαλέζους. Την ομάδα την ξεκλείδωσε, όπως είπαμε, ο Εμπαπέ στο 64ο λεπτό που εκμεταλλεύτηκε την κάθετη πάσα του Ολίζ και με ψύχρεμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι Γάλλοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Οι Αφρικανοί ωστόσο δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι, ξαναμπήκαν στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, μείωσαν σε 2-1, ωστόσο η τελευταία λέξη άνοιξε ξανά στον Εμπαμπέ, ο οποίος με έναν κεραυνό από περίπου 30 μέτρα διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Νορβηγία ξεκίνησε και αυτή με το δεξί της υποχρεώσης της στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Διέλυσε με 4-1 το Ιράκ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλικ Χάλαντ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ, σημειώνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του σε τελική φάση Μουντιάλ.
Η Γαλλία είναι στους 3 βαθμούς, 3 έχει και η Νορβηγία, 0 βαθμούς Σενεγάλη και Ιράκ. Την επόμενη αγωνιστική η Γαλλία θα παίξει με το Ιράκ στις 23 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα και η Νορβηγία με την Σενεγάλη πάλι στις 23 Ιουνίου στις 3 τα ξημερώματα. Στον 8ο όμιλο Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1. Ένα γκολ του Αραούχο στο 80 λεπτό λύτρωσε την Ουρουγουάη που απέφυγε την ήττα απέναντι στην εξαιρετική ομάδα πιανού άλλου του δικού μας, του Γιώργου Δόνη, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος μάλιστα που κερδίζει βαθμό. Η πρώτη μεγάλη βόμβα στο Μουντιάλ ήταν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο πράσινο ακροτήρι και την Ισπανία. Η αφρικανική ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο στο παρθενικό της παιχνίδι κράτησε το 0-0. Κράτησε στο 0-0 τους Φούριας Ρόχας και οι Ισπανοί που ξεκίνησαν τη διοργάνωση σε ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροχαίου, μπορεί να είχαν την κατοχή, όμως βρήκαν απέναντί τους μια εξαιρετικά οργανωμένη ομάδα. Έτσι είναι ρευστά σε αυτόν τον όμιλο τα αποτελέσματα. Στον ένα βαθμό Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήριο. Στην επόμενη αγωνιστική στις 21 Ιουνίου η Ισπανία θα υποδεχθεί τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Ντόνη, ενώ η Ουρουγουάη θα παίξει με το πράσινο ακροτήριο. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος προσπάθησε να σοκάρει το Βέλγιο, σκόραρε από νωρίς, όμως οι κόκκινοι διάβολοι αντέδρασαν και απέφυγαν την ήττα χάρη στον Λουκάκο που ήρθε από τον πάγκο. Το τελικό 1-1 ήταν το αποτέλεσμα στον 7ο όμιλο του Μουντιάλ. Χορταστική ισοπαλία είχαμε ανάμεσα στο Ιράν και την Νέα Ζηλανδία, 2-2. Από ένα βαθμό έχουν Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο. Την επόμενη αγωνιστική 21 του μήνα Βέλγιο-Ιράν και στις 22 έκτου Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Να πούμε γρήγορα, όπως είπαμε, ότι σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. 12 όμιλοι, 48 ομάδες είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Πάμε να δούμε γρήγορα τι έχει γίνει και στους άλλους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0, Νότιος Κορέα Τσεχία 2-1. Μεξικό και Νότιος Κορέα έχουν από 3 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική, αύριο δηλαδή, που ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, θα παίξουν στις 7 Τσεχία, Νότιος Αφρική και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότιος Κορέα. Στο δεύτερο όμιλο είχαμε Καναδάς Βοσνία 1-1 και Κατάρ Ελβετία 1-1. Όλες οι ομάδες έχουν από 1 βαθμό. Αύριο στις 10 Ελβετία Βοσνία και στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο, την πρώτη αγωνιστική, Βραζιλία Μαρόκο 1-1 και Αιτή Σκωτία 0-1. Η Σκωτία είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς, από έναν έχουν Βραζιλία, Μαρόκο και Αιτή. Στις 20 του μήνα θα παίξουν Σκωτία, Μαρόκο και Βραζιλία Αιτή. Στον τέταρτο όμιλο τώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1 την πρώτη αγωνιστική, Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Είπα και η Αυστραλία είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς. Τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουν, είπα, Αυστραλία και Τουρκία Παραγουάη 19 και 20 Ιουνίου. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία Κουρασάο 7-1, εμφαντική νίκη των Γερμανών. Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός 1-0. Γερμανία και ακτή Ελεφαντοστού στην κορυφή με 3 βαθμούς. Στις 20 του μήνα η Γερμανία θα υποδεχθεί την ακτή Ελεφαντοστού και ο ισημερινός το Κουροσάο. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2, Σουηδία-Τινησία 5-1. Η Σουηδία είναι επικεφαλής του ομίλου με 3 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, Ολλανδία-Σουηδία στις 20 Ιουνίου και στις 21 Τινησία-Ιαπωνία.

Και να κλείσουμε με την Παναχαϊκή, εκεί που αναμένονται εξελίξεις. Η Ελληνοαμερικάνη, η δεύτερη περίπτωση που θέλει να αναλάβει το management της Παναχαϊκής. Έχουν τρέξει την υπόθεση των εγγράφων. Έστειλαν χθες email στους διοικούντες της Αέρας Τεχνικής Παναχαϊκής και σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκαν τους όρους τους οποίους έθεσαν οι διοικούντες της Αέρας Τεχνικής και παράλληλα έγιναν και μερικές τροποποιήσεις. Και όλα δείχνουν σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ότι θα υπάρξει ταύτιση των δύο πλευρών. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανεξαρτήτως της συμφωνίας υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία από τους επενδυτές και θα δοθεί στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου το ποσό των 20.000 ευρώ. Παράλληλα, το management θα έχει ισχύ για 5 έτη, έχοντας ως στόχο τη συντομότερη δυνατή άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος σε επαγγελματική κατηγορία. Επίσης, με την συμφωνία των δύο πλευρών, αφού υπάρξει συνάντηση, θα γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και πιθανές επισκευές στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η Αέρας Τεχνική Παναχαϊκή. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Από όλους όσοι εργάστηκαν και από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση της σχέσης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτίας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο εδόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγει προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα, το αγγίζεις στην παρέα, είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ο μύθος της Γοργόνας είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και μάλιστα είναι το πρώτο τραγούδι που είχαμε παρουσιάσει εμείς εδώ μαζί με τον Μάκη Αντωνίου. Και σήμερα είμαστε εδώ, είναι μαζί μας ο Μάκη Αντωνίου, τον καλωσορίζουμε για να παρουσιάσουμε ολόκληρο το άλμπουμ και πρόκειται, Μάκη, για το πρώτο προσωπικό ολοκληρωμένο άλμπουμ.
1: Καλησπέρα Θανασία μου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Ναι,
1: είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ, έχουμε ολοκληρώσει με όλα τα κομμάτια που είπαμε ότι θα ανέβουν. Και τώρα είμαστε στον αέρα.
0: Το άλμπουμ αυτό λοιπόν είναι πολύ συλλεκτικό. Ποιοι υπογράφουν τα τραγούδια και ποιοι συμμετέχουν ερμηνευτικά?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τους στιχουργούς. Έχει ο Ανδρέας Καπανδρέου τέσσερα τραγούδια. Ένα τραγούδι είναι η Χρυσή Κοντοβού και ένα τραγούδι είναι η Μαρία Γιουντανή. Μουσική για το άλμπουμ έγραψαν ο Ανδρέας Παπαδοπούλος και ο Γρηγόρης Πολύζος.
0: Ναι.
1: Και από ερμηνευτές είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Κελή Βουδούρη.
0: Στο σύνολο πόσα τραγούδια κυκλοφορούν?
1: Έξι στο δίσκο.
0: Έξι κομμάτια. Είναι ένας τίτλος ο οποίος παραπέμπει έτσι σε μια πορεία εσωτερικής αναζήτησης στα χνάρια του Ερημίτη. Πόσο προσωπικό είναι αυτό το άλμπουμ και τι συμβολίζει ο Ερημίτης?
1: Λοιπόν, Ερημίτης ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησα. Το κυκλοφορήσαμε στο Σεπτέμβριο του 2025. Οπότε ο δίσκος θέλαμε να δείξουμε ότι έπαιρνε και συνέχεια. Mm-hmm. Αφού δεν βρήκαμε απαντήσεις οι οποίες θα μας ικανοποιούσαν, όπως λέει και το τραγούδι, έρχεται η συνέχεια.
0: Όπως είπες και εσύ, περιλαμβάνει στίχους και μουσικές από διαφορετικούς δημιουργούς. Πολλοί αυτοί που σε συνοδεύουν στα τραγούδια, πώς καταφέρατε έτσι να δώσετε μια ενιαία αισθητική και ατμόσφαιρα σε αυτά τα τραγούδια, σε αυτό το άλμπουμ?
1: Όντως συμμετέχουμε πάρα πολύ και στιχουργοί και μουσικοί και ερμηνευτές, αλλά θεωρώ ότι ο Γρηγόρης Πολύζος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην ενορχήστρωση, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν μια ενότητα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που αφήσαμε έξω τα άλλα δύο που βγήκαν στην αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Το πλάνο ήταν ότι ο δίσκος θα έχει 8 τραγούδια. Ακούγοντας όμως το σύνολο, θεωρώ ότι τα 6 ξεχωρίζουν. Όχι, δεν είναι θέμα ποιότητας ή ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα από τα άλλα δύο. Απλά έχουν μια κοινή αισθητική, ένα κοινό χρώμα.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι το μήνυμα του δίσκου, γιατί μέσα από συγκεκριμένα τραγούδια φαίνεται να μιλάς για πίστη, για αγάπη, για τον συνάνθρωπο. Ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνει ο δίσκος, που παίρνουμε από τα τραγούδια αυτά ακούγοντάς τα?
1: Μπορώ να πω ότι το κοινό σε όλα είναι ο έρωτας. Είτε ο έρωτας για τα ιδανικά, είτε ο ανθρώπινος έρωτας, μεταξύ ανθρώπων ο έρωτας. Θέλουμε να δώσουμε λίγη αγάπη, θέλουμε να δώσουμε ελπίδα, ειδικά με τη σειρά στα χρώματα.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει και όλα τα είδη μουσικής, όλα τα είδη. Έχει διάφορα είδη μουσικής μέσα και έχει και διάφορες οπτικές. Δηλαδή, στο μύθο της Γοργόνας, η Γοργόνα συμβολίζει ξεκάθαρα τον πειρασμό. Γνωρίζω ότι υπάρχει ο πειρασμός, όμως επειδή σ' αγαπάω, δεν πάω στον πειρασμό. Το σήμα λέει ότι με το περίσσευμα του τσιγάρου θα έρθω να σε πάρω. Άρα, ό,τι και να γίνει, εσύ φώναξέ μου, θα είμαι εκεί. Το εκτελεστικό αποσπάσμα από την άλλη είναι ξεκάθαρα για ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν για τα ιδανικά τους,
0: mm-hmm.
1: για όσους έχουν ιδανικά.
0: Πάντως στην αρχή, έτσι, ακούγοντας και παρουσιάζοντας το μύθο της Γοργόνας και ακούγοντας και τα υπόλοιπα τραγούδια, έτσι νομίζαμε ότι θα ξεχωρίσει ο μύθος, αλλά τελικά το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Ξεχωρίζουν ένα-ένα τα κομμάτια αυτά. Παρουσίαση έχει γίνει, Μάκε?
1: Δεν έχει γίνει. Παρουσίαση ξεκάθαρα του δίσκου δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Όμως τα τραγούδια παίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ακόμη και πριν κυκλοφορήσουν στις πλατφόρμες. Υπολογίζουμε ότι θα κάνουμε μία μέσα στο Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη στη Λευκοσία. Και είμαστε τώρα σε συνομιλίες για την Αθήνα, για να κάνουμε μια παρουσίαση και στην Αθήνα.
0: Mm-hmm. Πες μας για τις ζωντανές εμφανίσεις, υπάρχουν προγραμματισμένες αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, αυτή την περίοδο είμαι κάθε Τρίτη στο Τινάνε στη Λευκοσία. Όπως είπα, θα μιλήσω. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για να κάνουμε την παρουσίαση και στην Αθήνα. Και είμαι πολύ κοντά στο να έρθω στην Ελλάδα για 10 μέρες. 7 με 17 του Ιουλίου, mm-hmm. όπου θα είναι το διπορικό εις μνήμη του Ισάκ και του Σολομού, που είναι δύο ήρωες της Κύπρου, καθαρά ειρηνική πορεία μοτοσυκλετιστών, όχι κομματικά. Οπότε ναι, θα είμαστε στην Ελλάδα σε έναν ομόσπονο διπορικό. Mm-hmm. Περιμένω το κόντ, είναι επιβεβαίωση, όμως ναι.
0: Ο δίσκος, είπαμε ότι κυκλοφορεί ψηφιακά. Υπάρχει σκέψη για να βγει και σε φυσική μορφή, επειδή πρόκειται για ολοκληρωμένο άλμπουμ?
1: Πολύ θα το θέλαμε. Σίγουρα θα βγάλουμε λίγα κομμάτια για μας. Αλλά δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει σε δίσκο πολύ. Μακάρι να είχαμε αυτήν την πολυτέλεια. Και όχι μόνο θέμα οικονομικών, είναι... Θεωρώ ότι τα δισκάκια έχουν χάσει λίγο την αξία τους, δυστυχώς.
0: Εντάξει, το άλμπουμ είναι πρόσφατο, όμως υπάρχει στο πλάνο κάτι άλλο δισκογραφικά, κάποιες σκέψεις ίσως?
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει για διαλέγουμε τα κομμάτια για το επόμενο. Mm-hmm. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε
0: δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν τα κομμάτια?
1: Υπάρχουν τρία μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Το ένα είναι εξ ολοκληρού δικό μου, θα έχουμε μουσική του ενορχήστρωση του Γρηγόρη Πολύζου.
0: Ναι.
1: Και δύο σίγουρα του Καπανδρέου μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm. Εύχομαι καλό ταξίδι. Είναι και καλοκαίρι τώρα. Σίγουρα θα επικοινωνηθούν τα τραγούδια και θα επικοινωνηθούν και μέσα από live και από ζωντανές εμφανίσεις. Αναμένουμε λοιπόν το νέο άλμπουμ. Προς το παρόν λοιπόν έχουμε ένα ολόκληρο άλμπουμ να παρουσιάσουμε εμείς σήμερα και να ακούσετε, φίλες και φίλοι. Είναι ο Μάκη Αντωνίου. Το πρώτο ακούσαμε εμείς από τα Χνάρια του Ερημίτη, το Μύθο της Γοργόνας, και έχουμε και συνέχεια να ακούσουμε και τα υπόλοιπα 5. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ώρα σας και για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Χθες βράδυ είχα πάλι την ανέδεια να ζήσω ένα όνειρο μαζί σου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, ρελάκι. Κοίταξε, αυτό δεν είναι ένα πράγμα σκούρο, αλλά αυτό το λίγο χρώμα που φαίνεται διαφορετικό είναι αυτό που δίνει την αίσθηση του πίνακα. Το σημείο, ενώ είναι σκούρο, εκεί θα πέσει εκείνο το πρασινάκι, μετά θα πέσει εκείνο το κοκκινάκι. Εντάξει, για πάμε να δούμε τι θα κάνει. Τέλεια. Ωραία. Καλό.
1: Καλό.
0: Τι αξίζει με τη σούπα. Λίγο χρώμα αξίζει.

0: δάκρυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά, ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μια απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας, ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεσης του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, η Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχίζει την ιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση αγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοφυλετών και συνοφυλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Ερτχανίων. Καταρίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες, το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φρακτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τις μορφές στα δίπλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, αφού έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μεκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χαλέρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδας, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα φαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά, ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό

0: θέατρο του Δήμου Αλωνίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μια ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεμβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο όπως γράφω ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
1: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. Όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε, κατά τη γνώμη μου, όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
1: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
1: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Για να μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε, γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει εδώ. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό, με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
1: όσο
2: περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και επειδή εκτός από την ίδρυυση έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ., υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
1: Υπάρχουν
2: ο Δήμος καταναλώνει ένα 10%

0: Το 90% είναι απάρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού. Mm-hmm. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή, αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε καλύψει τα δίκτυα τα δικά μας.
1: Κύριε Τριχύλη, είναι... ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
0: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
1: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα... Ναι.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνο, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
1: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
2: Γραφειοκρατικές, παράκαμψη χρονοβόρων, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε την σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα.
2: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε γενικές αφαλατώσεις, στην αγορά νέων μοντέλων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους 3 μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί ρευστικά το νησί μας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
2: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού, ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο, όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον στο πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιάσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής τακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε εκτεθεί από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατή ανάβαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στοιχείο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στοιχείο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγυαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγυαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή, υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγυαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Πουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την έρτες στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειψουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοπλιστικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παραταταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του Εκαβρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλυτή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενή στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι, από την Κέρκυρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχή στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προτατεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η διαδικασία ή εγκατάσταση ναυδετών χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα, παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20% και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από 2 παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα το 2024 καταγράφηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σίτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, ακριβώς όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Φανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια, ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούμε.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και καίει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ζήτησαν ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτού της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταδόν των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα του κυρίου Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Τολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε να μην, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν να, σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευοπτείας αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκτόσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κύριος Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα, είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς λέει το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του, δηλαδή μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Στη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα από τον κύριο Θοδωρικάκο, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκτόσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάχτυρα. οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Κοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Κοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε από τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλό σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου, 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης, 1,059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξο είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις βρήκα το 1,99, λέει 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1,73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τις μέσες, για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική ευέλεια, και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια μέρα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα, εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ τις αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπες και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, ρίχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα $79 το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του ορμού. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για την Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το ορμούς.
9: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, ζητούμε θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουμε να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάγχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση. Με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών,

0: μεγαλώνει. Mm-hmm. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ. Φτάνουν ακόμα και τις 420 οι δόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στη τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο, για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου mm-hmm. το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Okay. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, τέλος, με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω λήξης πρόσβων οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
1: Τώρα, επειδή Κώστα ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
0: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη,
1: ακριβώς, θα το επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
0: Είναι στενά. Mm-hmm. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος. Και είπαμε mm-hmm. και χθες, 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμή στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΦ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
1: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
0: Εννοείται. Mm. Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο mm-hmm. του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες. Ωραία. Και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
1: Βέβαια.
0: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
1: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
0: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Mm-hmm. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
2: Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών, ναι, για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3.

0: 4,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
2: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
0: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
2: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
2: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
0: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο τιμό στα καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
4: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
5: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαφέροντας κανένα τα σενάρια πέρι των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Το τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
6: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
4: Το τζάμπα τελείωσε, λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας, εξαπολύντας βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
5: Βεβαίως και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια κομφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά, έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
4: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη, λοιπόν, το πολιτικό θερμόμετρο. Στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
4: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
7: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
4: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε. Άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνθούρου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φάπο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουντούρου, και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τυχαίνει να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου και του βουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση. Που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
4: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
8: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνησο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
4: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
9: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
10: Ισχύει αυτό?
9: Εγώ
10: τελικά
9: θα πω, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Του λιγοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
10: Ναι.
9: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
3: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκ των συνόρων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούζ. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες, επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
4: Μάλιστα.
10: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια το αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως, αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον. Ενώ, αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του για να περάσει.
4: Πάντως, προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως το Νότιο Λίβανο, για παράδειγμα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ, εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πυρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηθνη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ τη λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
4: Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7. Οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
10: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος τους, με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ και όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά τουρμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονιό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
4: Ναι.
12: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
4: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
12: Θα είμαι εγώ από αυτό.
4: Δίσταντη απόψη. Ναι.
12: Λοιπόν, πάντως, πώς και να έχει.
4: Ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
12: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του. Αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά, αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που του πλησιάζει.
4: Ακριβώς.
12: Μάλλον πώς τον είχε περάσει και να πει έτσι, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
4: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
12: Εκεί θα πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0.
4: Ναι.
12: Στο πρώτο επίγνωση Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του, και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
4: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
12: Και να λέω και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέ της Εθνικής Γαλλίας από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον περάσει ο Εμπαπέ.
4: Και ο οποίος είναι ίδιο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
12: Με ένα γκολ παραπάνω. Mm-hmm. 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα μέρα συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και να δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Κάνα Παναμάς, και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
4: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
12: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
4: Ναι, ναι.
12: Δηλαδή, από, θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία πέταγε 7 γκολ, πάει full τρένο, ή η Ισπανία που έφερε ισοπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
4: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
12: δεν είναι. Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
4: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν, και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση, σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει βάρελ αυτό.
12: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
4: Έτσι.
12: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
4: από τους Ιδανικούς,
12: που δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
4: Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Μανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαϊδα Παπαγιάννου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Μανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περίπτωση του 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε θέσπισε και μάλλον την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή και μετά η οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραυστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τους δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
4: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Πρεσίδεντε η Μακρόν στο δείπνο.
13: Ναι, φυσικά. Το εξέγγος θα έχουν υποδεχθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
4: Η Μελάνια, δεν έχει ακολουθήσει.
13: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
4: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
3: Ο καιρός.
4: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις τις οποίες θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Όπως είπε, αυτή την περίοδο εξετάζονται τόσο το ύψος του διαθέσιμου ποσού, όσο και το μείγμα των μέτρων. Με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στις συνεδρίες των ηγετών, δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία επέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σήμερα στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομολογό του, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί. Την ίδια ώρα πάντως οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε πολλά σημεία στο νότιο Λίβανο και μαχητές της Χεσμπολά εκτόξευαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρ Τεμπνίτ. Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η Γαλλία με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου έως την Κυριακή. Σύμφωνα με τη Μετεό Φρανς, το φαινόμενο επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ πάνω από τις μισές περιφέρειες έχουν τεθεί σε κίτρινη προειδοποίηση. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου, με πιθανή αναβάθμιση του επίπεδου συναγερμού σε πορτοκαλί από την Πέμπτη σε περιοχές από τη λεκάνη του Παρισιού έως και στο κέντρο της χώρας. Ανοίγει εκ νέου από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της διόρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία.
15: Ο καιρός.
16: Αρχικά αίθριος από το μεσημέρι στην ανατολική στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας, τη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου που κάθε εβδομάδα ταξιδεύει στον χρόνο και αναλύει σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας και ο Γρηγόρης Κοτρέτσος. Στους σημερινούς σταθμούς ιστορίας από την ΕΡΤ Πύργου φιλοξενούμε τον συγγραφέα και ερευνητή και για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν δημοσιογράφο, τον κύριο Αχιλέα Χικίμογλου. Αχιλέα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης στην ΕΡΤ Πύργου.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα θα συζητήσουμε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θέλω να σε ρωτήσω, από πότε ξεκινά η ιστορία και η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα? Πότε έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για την δυνατότητα εισαγωγής πυρηνικής ενέργειας στη χώρα?
1: Οι συζητήσεις ξεκινούν από την πρώτη στιγμή. Και η πρώτη στιγμή είναι η χειρότερη στιγμή, όταν πέφτει η ατομική βόμβα. Αν ανοίξει κανένα τα αρχεία των εφημερίδων, θα δει ότι όλες, και η Καθημερινή, το Βήμα, ο Ριζοσπάστης, όλοι, πέρα από το ξεκάθαρα και αμιγώς ειδησιογραφικό σκέλος, το οποίο είναι και φρικτό, γιατί έφερε το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, όλοι όμως βλέπουν και την επιστημονική σκοπιά, ότι αυτό δεν είναι απλά ένα όπλο θανάτου, έχει και μία ειρηνική χρήση, η οποία υποσχόταν εκείνη την εποχή απεριόριστη και φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τότε σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Και από παρόμοιες αφετηρίες. Δηλαδή οι χώρες βγαίνουν από τον πόλεμο, είναι όλες κατεστραμμένες, καμία δεν είναι όσο κατεστραμμένη είναι η Ελλάδα και καμία δεν έχει υποστεί το ξερίζωμα ουσιαστικά κάθε οικονομικής δραστηριότητας όπως συνέβη στη χώρα μας. Οπότε σε εμάς οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Είναι να λάβει κανένας υπόψη ότι για κάποια χρόνια ο κόσμος είναι με δελτίο, δεν υπάρχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και προϊόντα. Αλλά αυτό δεν είναι απαγορευτικό στο να ξεκινήσει μία συζήτηση, η οποία και την εποχή γίνεται μεταξύ των ειδικών, γίνεται μεταξύ επιστημόνων, δεν μπαίνει καν στο αμιγώς ενεργειακό κομμάτι, το οποίο έχει να λύσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, η χώρα προπολεμικά είχε εκατοντάδες ηλεκτρικές εταιρείες, δημοτικές, κοινοτικές, ιδιωτικές και παλαιώντας, οι οποίες λιγότερο από τις μισές λειτουργούν μετά το τέλος του πολέμου.

0: μετά από κάποια χρόνια, γιατί δεν είχε χρήματα. Αυτό έγινε, κατέστη εφικτό, έπειτα από μια υπεράνθρωπη κινητοποίηση που έκαναν διάφοροι επιστήμονες της εποχής, με προεξάρχοντα τον Θεόδωρο Κουγιουμζέλη, έναν σπουδαίο καθηγητή εκείνης της εποχής, ο οποίος κίνησε γη και ουρανό. Δηλαδή αυτόν τον βρίσκω στα απόρριτα του αρχείου, του ιστορικού αρχείου του ΙΠΕΞ, όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να βγάλει άκρη με τους πολιτικούς, οι οποίοι είχαν και αυτοί άλλες προτεραιότητες. Πήγε στα γενικά επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων. Έρχεται να τους κάνει απόρριτα και να λέει: παιδιά, πρέπει να μπούμε εδώ, δεν μπορούμε να χάσουμε την ευκαιρία. Και είναι οξύμορο, αλλά ουσιαστικά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι αυτό που βάζει τη συγκυβέρνηση Πλαστήρα και Βενιζέλου να πει: OK, στην είσοδό μας στο ΣΕΝ. Το οποίο σου δείχνει και λίγο του πώς δουλεύουν τα πράγματα στην Ελλάδα καμιά φορά.
1: Άρα σε πολιτικό επίπεδο δεν είχε οριμάσει τόσο πολύ αυτή η σκέψη. Δηλαδή οι επιστήμονες και οι ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά το έθεσαν στην κυβέρνηση τότε.
0: Ναι, το οποίο βέβαια είναι απολύτως κατανοητό, διότι συχνά λίγο έτσι μπερδεύουμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των εμφυλίων που έρχονται οι Αμερικανοί και λένε: σας δίνω το σχέδιο Marshall για να γίνεται να εξυγχρονιστείτε. Η Ελλάδα λόγω του εμφυλίου έφαγε τα μισά λεφτά του σχεδίου Μάρσαλ στον πόλεμο και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου. Γιατί είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ας πούμε, εσωτερικούς, εκενώθηκαν χωριά, γίνανε πάρα πολύ χοντρά πράγματα. Οπότε το μισό ταμείο ανάκαμψης, ας πούμε, της εποχής έφυγε στον πόλεμο, δεν πήγε στην ανάπτυξη της χώρας. Άρα, όταν τελειώνει ο πόλεμος, μετά από λίγο καιρό, ακολουθεί μια βίαιη ανατροπή της διεθνούς ατζέντας, που είναι ο ψυχρός πόλεμος και ο πόλεμος στην Κορέα. Εκεί οι Αμερικανοί η οικονομική βοήθεια που παρήχαν, γιατί συνεχίστηκε το σχέδιο βοήθειας, αποκτά έναν πολύ μνημονιακό, βάζω εντός αγωγικών, χαρακτήρα. Δηλαδή είναι εποχή όπου οι κυβερνήσεις που αλλάζουν σαν τα πουκάμισα εκείνη την εποχή, οι κυβερνήσεις, δηλαδή μέχρι να βγει ο Παπάγος το 1952-1953, κατά βάση ασχολούνται με περικοπές. Με περικοπές, με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και με τη σταθεροποίηση της δραχμής. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που απασχολούν την ελληνική πολιτική το 49, το 50, το 51, το 52. Οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια, ακόμη και όταν νομοθετούνται πράγματα που είναι αναπτυξιακά, δεν υπάρχουν καθόλου δημοσιονομικά περιθώρια για να ασχοληθεί κανένας. Δηλαδή, βλέπουμε εκείνη την εποχή μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ζήσαμε εμείς στην δική μας εποχή με τα μνημόνια, που κάθε μνημόνιο διέλυε και μια κυβέρνηση και έναν πολιτικό χώρο, ας πούμε. Άρα δεν είναι εύλογο να μην είναι προτεραιότητα εκείνη την εποχή, γιατί υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα.
1: Εν τέλει, πώς έγινε αποδεκτή αυτή η επιστημονική πρόταση να συμμετέχουμε στην ίδρυση του ΣΕΡΝ? Πίστηκε τότε η κυβέρνηση να το κάνει, θεωρώντας ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει κάποια διεθνή συμμαχία, ότι η Ελλάδα είναι παρούσα?
0: Θεωρώ ότι, και επειδή και ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν στρατητικός, έτσι, ήταν σημαντικός του πυροβολικού, και ο Πλαστήρας ήταν στρατηγός, ως στρατητικοί καταλάβαιναν ότι αυτό έχει μια υπεραξία που, εν πάση περιπτώσει, και θεωρητικά ακόμη δεν πρέπει να χαθεί. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και στη συνέχεια ο συναγερμός, που πάλι είχε πρωθυπουργό, το στρατάρχη, τον Παπάγο, στήριξε την προσπάθεια με τις όσες δυνάμεις είχε. Γιατί και εκείνη την εποχή και στην εποχή του συναγερμού ζει η χώρα έναν δημοσιονομικό ζουρλομανδία. Δηλαδή εκείνη την εποχή οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να είναι 50% του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα πρέπει λίγο να βλέπουμε και το πνεύμα της εποχής στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια τερματική χώρα της Δύσης, σφήνα στον ανατολικό κόσμο. Οπότε δεν παρεξηγεί κανένας ότι δεν πήγαν να βρουν λεφτά για μια τεχνολογία που ήταν ακόμη και πάρα πολύ ανώριμη.
1: Ο επιστήμονας που ανέφερες είχε συμμάχους, υπήρχαν άλλοι επιστήμονες, δηλαδή έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί μια, ας το πούμε, πυρηνική ελίτ, ένας πυρήνας επιστημόνων που ασχολούνται με αυτό?
0: Βεβαίως έγινε. Σε συνέχεια της εισόδου μας στο ΣΕΡΝ υπήρχε μια νομική υποχρέωση να δημιουργηθεί μια αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για τα πυρηνικά θέματα. Και έτσι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ως Υπουργός

0: άμυνας της κυβέρνησης Ναγερμού έφερε το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Στην Επιτροπή συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνθρωποι που καταλάβαιναν τι είναι αυτό. Που ήταν όλοι καθηγητές φυσικής, καθηγητές χημίας, στα πολυτεχνία, στα πανεπιστήμια μας. Ήταν άνθρωποι που είχαν τριβεί με το αντικείμενο, καταλάβαιναν τι είναι και καταλάβαιναν πολύ καλά και τις προοπτικές που είχε. Και αυτό έγινε και σχετικά γρήγορα. Δηλαδή το 1954-1955 έχει συσταθεί η αρχή, έχουν μπει άνθρωποι ικανοί και είναι η περίοδος τότε που βάζουν και τον Άβαρχο Σπανίδη πρόεδρο της Επιτροπής. Η οποία περίοδος αυτή συμπίπτει και με την Αμερικανική πρωτοβουλία Atoms for Peace, το άτομο για την ειρήνη, που ουσιαστικά ήταν ένα εργαλείο soft power, ήπιας ισχύος των Αμερικανών, για να προωθήσουν την πυρηνική ενέργεια στη Δύση, στο δυτικό κόσμο, αφενός και να εντάξουν μεγάλες ή μικρές χώρες κάτω από αυτή την ομπρέλα. Όπως και έγινε, και έτσι ουσιαστικά και η Ελλάδα αρχίζει και αναπτύσσει το Δημόκρητο, κάνει διαγωνισμό για πυρηνικό αντιδραστήριο κτλ. Γιατί στηρίζεται πάρα πολύ στην Αμερικανική βοήθεια, που είναι και οικονομική και τεχνική. Η Επιτροπή στέλνει πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους, επιστήμονες και αξιωματικούς στρατού που έχουν επιστημονικό υπόβαθρο, τους στέλνει στην Αμερική όπου εκπαιδεύονται στην πυρηνική ενέργεια. Οπότε είναι κάτι το οποίο προχώρησε, θεωρώ, και πολύ γρήγορα και πολύ καλά για τα δεδομένα της εποχής. Γιατί η Ελλάδα του 50 είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα που έχει τεράστια προβλήματα. Έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
1: Άρα υπήρχε συνεργασία με τις ΗΠΑ σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνογνωσίας, εκπαίδευση για να διαδοθεί η πυρηνική τεχνολογία στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως και υπήρχε, και το ίδιο μοντέλο έγινε σε μικρές μεγάλες χώρες της Δύσης. Και αντίστοιχα και η Σοβιετική Ένωση είχε δικό της ΣΕΡΝ και αντίστοιχα δική της πρωτοβουλία, όπου έβαζε από κάτω τις ανατολικές χώρες. Η ελληνική περίπτωση είναι μια υποπερίπτωση του πυρηνικού σκέλους του ψυχρού πολέμου. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο πνεύμα της εποχής, αλλά έχει την ιδιαιτερότητα ότι με δικές της δυνάμεις ουσιαστικά, έτσι, με πολύ κόπο και πολύ μαεστρία και πολύ όρημη σκέψη, η Ελλάδα κατάφερε το καλοκαίρι του 1961, λίγο αφότου συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε, την ΕΟΚ, κατάφερε να ανάψει και τον πυρηνικό αντιδραστήρα που ήταν ερευνητικός και μας έβαλε στην ατομική εποχή, το οποίο ήταν τιτάνιο έργο, αν το συγκρίνει κανένας με άλλες χώρες. Δηλαδή η Τουρκία, για να ανάψει το δικό της αντίστοιχο ερευνητικό αντιδραστήρα στο δικό της αντίστοιχο Δημόκρητο, χρειάστηκε πολλαπλάσιες προσπάθειες.
1: Άρα ο Δημόκρητος ιδρύεται το 1961.
0: Όχι, ο Δημόκρητος ιδρύεται, τον δημιουργεί η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στα μέσα προς τα τέλη δεκαετίας του 50 και αρχίζει.
1: Αρκετά νωρίς.
0: Βέβαια, αρκετά νωρίς. Κάτι το οποίο αγνοούμε γενικώς σήμερα, αλλά ήταν ευνόητο εκείνη την εποχή, είναι ότι ο μεγάλος σύμμαχος που είχε ο Δημόκρητος και η πυρηνική προσπάθεια ήταν το παλάτι. Δηλαδή για δικούς της λόγους και ο βασιλιάς Παύλος, κυρίως όμως η βασίλισσα Φρυδερίκη, είναι κεντρικό πρόσωπο στην πυρηνική προσπάθεια της Ελλάδας, και η οποία Φρυδερίκη χρησιμοποιεί πάρα πολύ την πυρηνική ενέργεια και για το δικό της διεθνές προφίλ. Όποιος κάτσει λίγο στο ίντερνετ και ψάξει, θα βρει άρθρα εποχής και πρωτοσέλιδα εποχής, αμερικανικές εφημερίδες και τα αμερικανικά περιοδικά, μιλάμε για 56, 57, 58, όπου αναφέρονται στην Ατομική Βασίλισσα, Atomic Queen. Είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά η Φρυδερίκη στο κομμάτι αυτό, και μάλιστα είχε δικτυωθεί με όλη την πυρηνική ελίτ της Αμερικής, που ουσιαστικά είναι όλοι αυτοί που βλέπει κανένας στο Oppenheimer. Όποιος έχει δει το Oppenheimer, την ταινία, όλοι αυτοί που παρελάβουν μέσα στην ταινία, αργότερα γίνονται οι άνθρωποι που τρέχουν τα πυρηνικά πράγματα στην Αμερική. Όλους αυτούς η Φρυδερίκη τους γνωρίζει, αλληλογραφεί μαζί τους. Αυτά τα έχω βρει στο αρχαίο των ακτόρων, στα γενικά αρχεία του κράτους. Δεν είναι κάτι που δεν έχει υπόσταση. Και πολλούς από αυτούς τους φέρνει στην Ελλάδα για διαλέξεις. Δηλαδή υπάρχει εκεί μία σύμπλευση πάρα πολύ παράδοξη, που δεν τη βλέπουμε σε άλλα πράγματα. Ο ρόλος του παλατιού Ήταν, θεωρώ, ο πιο σημαντικός ίσως. Γιατί όταν σου λέει η Βασίλισσα να το κάνουμε, ας πούμε, τι θα πει ο Υπουργός Οικονομικών, δεν θα δώσω λεφτά.
1: Για ποιο λόγο το έκανε το παλάτι, κυρίως για λόγους οικοδόμησης κάποιου προφίλ και εξορεασμού της εικόνας του παλατιού, ή κάποιους άλλους λόγους που το έκανε όλο αυτό?
0: Η Φρυδερίκη το έκανε, όπως στο βαθμό που καταλαβαίνω τα πράγματα, γιατί το ψάξα αρκετά το θέμα, αφενός γιατί της άρεσε. Δηλαδή διάβαζε, παρόλο που δεν είχε κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο, η Φρυδερίκη διάβαζε αγρίως για την πυρηνική ενέργεια και τη φυσική. Ήταν χούι δικό της.
1: Ναι.
0: Επίσης ήθελε να ελέγχει τα πράγματα, δηλαδή θεωρούσε ότι ήταν ένας τρόπος να ασκεί κάποιο είδους επιρροή και εσωτερικά στη χώρα και κυρίως στο εξωτερικό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος, ας πούμε, εστεμένος ή αρχηγός κράτους με τέτοιο προφίλ, πουθενά. Ήταν παγκόσμια περίπτωση και γι' αυτό προσέλκυε και το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου. Δηλαδή αν όποιος άνθρωπος μπει σε μια αρχεία των ξένων εφημερίων θα εκπλαγεί από τη συχνότητα των αναφορών της Φρυδερίκης ως προς την ατομική ενέργεια.
1: Ο ελληνικός τύπος πώς προσέγγιζε αυτό το ζήτημα, ή ήταν ζήτημα αντικείμενο του ρεπορτάζ εκείνης της εποχής και σε ποιο επίπεδο?
0: Ήταν, βεβαίως ήταν, γιατί η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η αρμοδιότητά της πέρασε από διάφορα υπουργεία. Κατά καιρούς ήταν στο Προεδρίας, μετά Συντονισμού, μετά το είχε πάρει πάνω Καραμαλής, μετά γυρίζει στο Προεδρίας, αλλά γενικώς ήταν στα υπουργεία που είχαν καθημερινή τριβή με τον τύπο. Οπότε τα ειδήσεις του Δημόκρητου εκείνη την εποχή έχουν πολύ μεγάλη δίσδυση στον τύπο. Ασχολούνται οι εφημερίδες και ασχολούνται πάρα πολύ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τους ανθρώπους της εποχής η ατομική ενέργεια είναι ότι είναι σήμερα το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τέτοιο πράγμα.
1: Δεν υπήρχε η αρνητική φόρτιση που έχει σήμερα όταν συζητάμε.
0: Να σου πω τι γίνεται.
1: Από την οικολογική διάσταση το λέω. Ναι.
0: Η αρνητική φόρτιση εμφανιζόταν κάθε φορά που οι επιτροπές ατομικής ενέργειας της Ευρώπης, τα μηχανήματά τους πιάναν ραδιενέργεια.

0: ότι ήταν παρόν. Απλώς εμφανιζόταν δημόσια όταν είχαμε κάποιο συμβάν, κάποιο μεγάλο περιστατικό.
1: Τότε σε ποιο Υπουργείο ανήκει αυτή η δραστηριότητα? Υπήρχε Υπουργείο Ενέργειας?
0: Όχι, δεν ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Ο Δημόκρητος ήταν στο Υπουργείο Προεδρίας. Κατά βάση ήταν του Υπουργείου Προεδρίας. Με την ενέργεια ασχολείται το Υπουργείο Βιομηχανίας που είχε τη ΔΕΗ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο που αναδεικνύει ιδιαίτερα στο βιβλίο μου «Ατομική Εποχή». Γιατί παράλληλα η ΔΕΗ, παρόλο που εκείνη την εποχή ασχολείται με το λιγνίτι και τα υδροελεκτρικά, βλέπει την πυρηνική ενέργεια στο μέλλον. Και για τον ίδιο λόγο, από τα τέλη της δεκαετίας του 50, στέλνει στελέχη της στην Αμερική για να εκπαιδευτούν. Γιατί λέει, εντάξει, τώρα δεν θα κάνω, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνω. Άρα πρέπει να είμαι και εγώ έτοιμος να το υποστηρίξω.
1: Άρα και η ΔΕΗ ως θεσμός αντιλαμβανόταν την σημασία της πυρηνικής ενέργειας. Ήθελε να είναι ενεργή.
0: Ήθελε να είναι ενεργή, ήθελε να παρακολουθεί τα πράγματα, αναγνώριζε ότι ήταν πολύ πρώιμη τεχνολογία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια Ελλάδα που είναι ακόμα εκτός αγορών. Δεν μπορεί να βγει να δανειστεί από τις αγορές η Ελλάδα του 59-60-61, γιατί ακόμη χρωστάει τα προπολεμικά δάνεια, τα οποία δεν εξυπηρετεί από τον πόλεμο και μετά. Και η ΔΕΗ έχει άλλες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες της ΔΕΗ είναι ξεκάθαρα οι εγχώριες πηγές, που είναι τα υδροελεκτρικά και ο λιγνίτης. Και αυτό είναι που δουλεύει κατά προτεραιότητα. Προς τα μέσα της δεκαετίας του 60 η ΔΕΗ αρχίζει και συζητά λίγο πιο οργανωμένα το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει πυρηνική ενέργεια, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο συγκρούεται με πολιτικές επιδιώξεις εποχής, γιατί έχουμε συνεχώς αλλαγή κυβερνήσεων και ο καθένας κάνει τα δικά του.
1: Δηλαδή με την ελληνική ενεργειακή στρατηγική τη δεκαετία του 60 συνδέεται έστω και σε επίπεδο συζήτησης η πυρηνική ενέργεια, δηλαδή να την εντάξουμε στην ενέργεια.
0: Τη δεκαετία του 60 μακροπρόθεσμα, δηλαδή τη δεκαετία του 60, επειδή αρχίζουν και οριμάζουν κάπως και τεχνολογίες, έρχονται πάρα πολύ στην Ελλάδα για να πουλήσουν πυρηνικά εργοστάσια διαφόρων τύπων και τεχνολογιών. Πιο πολύ τη δεκαετία, προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη Χούντα δηλαδή, και μετά τη Χούντα είναι που αρχίζει το πυρηνικό να μπαίνει στον ενεργειακό σχεδιασμό κάπως πιο διακριτά και πιο, ίσως και πιο αποφασιστικά.
1: Μου ανέφερες ότι υπήρχαν και διαφορετικές επιδιώξεις πολιτικές. Οι κυβερνήσεις που είχαμε, Καραμανλή, Γεωργίου Παπανδρέου, δεν είχαν ενιαία πολιτική ως προς την πυρηνική πολιτική. Με δεδομένο το λέω ότι η Βασίλισσα Φρεντερίκη το επεδίωκε και το ήθελε. Επηρεάζει και την πολιτική των κυβερνήσεων ή υπήρχαν και διαφοροποιήσεις?
0: Η Φρεντερίκη επηρεάζει στο σκέλος του Δημόκρητου πιο πολύ. Δεν έπαιρνε, ναι. Γιατί εκεί μιλάμε για κολοσσία ποσά. Δηλαδή πάντοτε ήταν ένα πανάκριβο σπόρο πυρηνική ενέργεια και πάντοτε η ΔΕΗ ήταν πολύ προσεκτική στο τι αποφάσισε για το μέλλον, γιατί ήταν περιορισμένοι οι πόροι που είχε. Ο Καραμαλής έλεγε όταν ήταν στην ΕΡΕ, όσο ήταν πρωθυπουργός με την ΕΡΕ, έλεγε ότι μακροπρόθεσμα θα το βάλουμε, θα το δούμε. Η κυβέρνηση ενός ως κέντρου δεν έζησε και πολύ.
1: Ναι, δεν κράτησε.
0: Δηλαδή ήταν μια σωστά κυβέρνηση που κυβέρνησε 1,5 χρόνο. Λιγότερο από 1,5 χρόνο.
1: Η δικτατορία πώς το διαχειρίστηκε?
0: Η δικτατορία επιχείρησε να κάνει, το εξής. Υπήρχαν ως απόρρια, ας πούμε, από τη μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου, υπήρχαν οι λεγόμενες συμφωνίες clearing, που ήταν ανταλλακτικές εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες τις δούλεψε πάρα πολύ η Ελλάδα και με τη Δύση και με τον Ανατολικό κόσμο αργότερα, όπου δίναμε, ξέρω εγώ, πορτοκάλια, καπνό και χαλιά και παίρναμε βιομηχανικό εξοπλισμό και τα συμψηφίζαμε. Οι χουντικοί επιχείρησαν να κάνουν μια τέτοια παραλλαγή όπου η Ελλάδα θα παρήχε στους Άγγλους καπνά για 10 χρόνια. Οι Άγγλοι θα μας έδιναν ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Αυτή ήταν η προσπάθεια που έκαναν, η οποία όμως ήταν πολύπλοκη, γιατί η Βρετανική καπνοβιομηχανία δεν ήθελε τον καπνό και όλο αυτό το οποίο ο Βρετανικός τύπος χαρακτήριζε συμφωνία της λίθινης εποχής, δεν πήγε καλά, κατέρευσε. Δηλαδή γινόντουσαν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για 2-2,5 χρόνια. Αυτά τα βρήκα όλα από τα βρετανικά αρχεία και είναι στο βιβλίο μου στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πουθενά αλλού. Έγιναν πάρα πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις από τη ΔΕΗ και από το Υπουργείο Συντονισμού και από

0: την Τράπεζα της Ελλάδος, τότε είχαν εμπλοκεί διάφοροι παράγοντες, αλλά η Βρετανική καπνοβιομηχανία δεν ήθελε τα ελληνικά καπνά και τελικώς δεν προχώρησε αυτό. Αργότερα οι Χουντικοί προσέλαβαν την Αμερικανική Bechtel ως project manager για ένα πυρηνικό σχεδιασμό που είχαν. Δηλαδή αυτοί κάποια στιγμή ήθελαν να κάνουν ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο στο Λαύριο, ισχύως 2 γιγαβάτ, εκ των οποίων ένα γιγαβάτ ήταν από πυρηνικά και ένα γιγαβάτ από σημαντικές πηγές. Αυτό όχι μόνο δεν πήγε καλά, έχουμε και τις πρώτες διαδηλώσεις όπου άρχισε η ΔΕΗ να κάνει απολωτριώσεις στα χωράφια στην Λαυρωτική και στην Κερατέα και ο κόσμος ξεσηκώθηκε.
1: Α, δεν τα ήθελαν.
0: Δεν τα ήθελαν, δεν τα ήθελε, βέβαια κανένας δεν τα ήθελε ποτέ. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι παρόλο που έχουμε δικτατορία και έχουμε και λογοκρισία, έχουμε διαδηλώσεις. Γίνονται διαδηλώσεις από τους κτηματίες του Λαυρίου. Τελικώς η ΔΕΗ κάποια στιγμή ενέταξε εντελώς θεωρητικά ένα πλάνο να εγκαταστήσει πολλαπλούς αντιδραστήρες με ορίζοντα ξέρω εγώ το 2000-2010 επί δικτατορίας, αλλά όλα αυτά κατέρευσαν μαζί με τη Χούντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαζί με τη Χούντα η Χούντα καταραίει λόγω της Κύπρου και η χώρα καταραίει και οικονομικά βέβαια λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της εγκατάλειψης του κανόνα του Bretton Woods, όπου η δραχμή ουσιαστικά αφέθηκε σε ελεύθερη διακύμανση. Όλο αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλο πληθωρισμό και προκάλεσε και σημαντική υποτίμηση του νομίσματος. Οπότε όταν αναλαμβάνει ο Καραμαλής με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η κατάσταση πια δεν είναι πολύ πιο πολύπλοκη.
1: Άρα οι κυβερνήσεις Καραμαλή και μετέπειτα η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, πώς το αντιμετωπίζουν, το αφήνουν πίσω λόγω κόστους?
0: Όχι, ο Καραμαλής, ακριβώς γιατί η ενεργειακή κρίση επηρεάζει τρομακτικά τον πληθωρισμό και κάνει πάρα πολύ ακριβή την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων από το εξωτερικό, γιατί ακόμη εκείνη την εποχή τα μισά εργοστάσια της ΔΕΗ και βάλε και ένα πετρέλαιο, έτσι. Οπότε το ενεργειακό κόστος πάει στο Θεό. Είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Καραμαλής προωθεί δεκαετία του 70 κανονικά το πυρηνικό σχεδιασμό. Μέχρι που και γίνονται εκεί, γίνονται μελέτες, έρχονται σύμβουλοι, πέφτει δουλειά εκεί πέρα εκείνη την εποχή, δηλαδή στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Και το πράγμα αρχίζει και οριμάζει πια με την κυβέρνηση Ράλι, η οποία, όπως αποκαλύπτει και το βιβλίο μου, είναι έτοιμη να πάρει αντιδραστήρα από τη Σοβιετική Ένωση προκειμένου να μην ήσυχε η ελληνική αριστερά, το οποίο έχει και πάρα πολύ πλάκα έτσι.
1: Αυτό από την πλευρά την Αμερικανική είναι αποδεκτό, είναι επιτρεπτό? Μου ακούγεται λίγο παράτερο, δηλαδή παίρνουμε από τη Σοβιετική Ένωση για να μην φωνάζουν και οι αριστεροί.
0: Ναι, εντάξει, παράτερο. Ναι. Παράτερο δεν είναι, γιατί η Ελλάδα εκείνη την εποχή έχει μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση στα διεθνή θέματα.
1: Είναι και να πω και το Κυπριακό ακόμα.
0: Μετά το Κυπριακό, η Ελλάδα έκανε ανοίγματα και η ενεργειακή κρίση την ώθησε να κάνει ανοίγματα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο έκανε η Ελλάδα ανοίγματα στον αραβικό κόσμο, έκανε ο Καραμαλής άνοιγμα στον αραβικό κόσμο, πήγαν οι Έλληνες κατασκευαστές στον αραβικό κόσμο, είναι όλη αυτή η πολυπλεξία γεωπολιτική. Τώρα, όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόγραμμα πάγωσε. Δεν καταργήθηκε, πάγωσε. Ο σύμβουλος που είχε πάρει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας για τη ΔΕΗ, Μπάσκο, η σύμβαση αυτή την κατήργησε, ο Ανδρέας, και το πρόγραμμα πάγωσε. Κατά καιρούς η ΔΕΗ όμως συνέχιζε υπηρεσιακά να διερευνά πιθανές περιοχές για πυρηνικά εργοστάσια. Αυτά γινόντουσαν μετά διαρροές των τύπων των παραταξιακών της Νέας Δημοκρατίας και γινόντουσαν ερωτήσεις στη Βουλή και το γνωστό έτσι πολιτικό τζέρτζελο.
1: Ναι, πες μου.
0: Αυτό όμως που κατήργησε το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ.
1: Το Τσέρνομπιλ δηλαδή ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα, το πάει. Αυτό θέλω να ρωτήσω, καταρχάς η κυβέρνηση του Πασόκ το κάνει για ιδεολογικούς λόγους ή απλά επειδή το ξεκίνησαν οι προηγούμενοι το σταματάμε εμείς? Δεν το πίστευε?
0: Ως αντιπολίτευση το Πασόκ έχει υποστηρίξει την έχει υποστηρίξει το αντιπυρηνικό κίνημα της χώρας. Δεν έπαιρνε θέση 100% ενάντια. Αυτό που έλεγε και δεν είχε και πολύ άδικο εκείνη την εποχή είναι ότι η τεχνολογία είναι πολύ καινούργια, είναι πολύ πρόωρη και πρέπει να περιμένουμε. Γιατί η προτεραιότητα πρέπει να είναι οι εγχώριες πηγές. Γι' αυτό ακριβώς έκανε. Δηλαδή όταν βγήκε ο Παπανδρέου δώσανε πάρα πολλά λεφτά στο τότε ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογίας,

0: και στη ΔΕΗ ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα λιγνίτη που δεν τα ξέραμε. Έγινε πολύ εντατική προσπάθεια για το λιγνίτη. Αυτή ήταν η βασική στροφή στην πρώτη φάση της αλλαγής. Τώρα, το Τσέρνομπιλ που βρίσκει τη χώρα στη δεύτερη φάση της αλλαγής, το οποίο Τσέρνομπιλ είχε επιπτώσεις και υγειονομικές και οικονομικές πολύ μεγάλες στη χώρα και έπληξε τη γεωργία πάρα πολύ, το Τσέρνομπιλ λειτουργήσε καταλυτικά ως προς τον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος. Δηλαδή μετά το Τσέρνομπιλ ξανά έγινε υπουργός ο Σάκης ο Πιπονής, υπουργός βιομηχανίας, και προωθήθηκε τότε η μεγάλη συμφωνία με την Σοβιετική Ένωση και την Αλγερία για την προμήθεια φυσικού αερίου. Τότε έκανε η Ελλάδα τη μεγάλη στροφή στο φυσικό αέριο, που είναι και αυτό που μας φέρνει στο σήμερα. Έτσι.
1: Α, λόγω του ατυχήματος του Τσέρνομπιλ, δηλαδή, έγινε αυτή η στροφή.
0: Ναι, γιατί τότε καταργήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Πασόκ μέχρι τότε δεν είχε καταργήσει το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Απλά το είχε παγώσει.
0: Είχε παγώσει και δήλωνε ότι δεν είμαστε ενάντια, αλλά είναι νωρίς.
1: Το Τσέρνομπιλ είναι ποια χρονιά, το
0: 86. Τον Απρίλιο του 86, είναι το Πάσχα του 86, το οποίο συμβαίνει Κυριακή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το νέφος, το ραδιενεργό νέφος, αρχίζει και απλώνεται στην Ευρώπη τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη δική μας Μεγάλη Εβδομάδα, και η ραδιενεργή βροχή, ας πούμε, βρίσκει τον κόσμο στα χωριά να σουβλίζει αρνιά. Γίνεται σε ένα πολύ ελληνικό, ας πούμε, περιβάλλον. Και μέχρι τότε είναι πολύ χαλαρά την κυβέρνηση. Παρόλο που ξέρουν ότι οι μετρήσεις είναι περίεργες, άφησαν τον κόσμο να κάνει Πάσχα και να γύρισαν από το Πάσχα. Πήρανε μέτρα αρκετά σκληρά, θα έλεγα.
1: Αλλάζει και διεθνώς τότε το κλίμα για την πυρηνική ενέργεια. Οι άλλες χώρες δηλαδή προχωρούσαν, εννοείται. Οι ευρωπαϊκές.
0: Εννοείται. Δηλαδή, υπήρχαν χώρες που ήταν πυρηνικές και συνέχισαν να είναι πυρηνικές. Υπήρχαν χώρες που έτρεχαν πυρηνικά προγράμματα που τα διέκοψαν. Η Ιταλία, ας πούμε, έκανε δημοψήφισμα και διέκοψε τα πυρηνικά. Γι' αυτό έχει πει τώρα η Μελόνι ότι θα. Αυτό προσπαθεί να ανατρέψει τώρα η Μελόνι. Το δημοψήφισμα που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Πάρα πολλές χώρες παρέμειναν μη πυρηνικές ακριβώς εξαιτίας του Τσέρνομπιλ. Ήταν τεράστια η επίπτωση.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι καταρχάς είχε μετρηθεί ποτέ στην κοινή γνώμη η απήχηση, η αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας ως...
0: Έχει μετρηθεί κατά καιρούς, έχει μετρηθεί, όσο πιο πίσω πας τόσο πιο εχθρική είναι. Όσο πιο κοντά έρχεσαι στις μέρες μας τόσο πιο πολλοί είναι αυτοί που μπορούν να το συζητήσουν.
1: Δεδομένου ότι καταλαβαίνω ότι κυρίως επί Καραμαλή και των κεντροδεξιών κυβερνήσεων στην Ελλάδα προωθήθηκε το θέμα, έκτοτε άλλαξε γνώμη και η Νέα Δημοκρατία μετά το 1986 και τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Μητσοτάκης, όταν ήταν αντιπολίτευση ακόμη, ο αείμνηστος Μητσοτάκης, δεν ήταν κατά. Δεν ήταν κατά, αλλά ο κόσμος δεν ήθελε να ακούγεται τα τεχνικά, και γι' αυτό όταν έγινε πρωθυπουργός δεν ασχολήθηκε στην πραγματικότητα με το θέμα. Και καμία κυβέρνηση δεν ασχολείται, δεκαετίες του 90, η κυβέρνηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση Σινίτη, ούτε μετά η κυβέρνηση Καραμαλή. Απλώς αυτό που συμβαίνει στην κυβέρνηση Καραμαλή είναι ότι κάποια στιγμή πριν από 20 χρόνια βγαίνει τότε διοίκηση ΔΕΗ και λέει ότι για να κλείσουμε το λιγνίτη πρέπει να βάλουμε πυρηνικά. Δεν ξέρω πώς άλλες μπορεί να γίνει. Και τότε είχε γίνει χαμός. Όταν ήταν διοικητής της ΔΕΗ ο κύριος Αθανασόπουλος. Αλλά υπόθηκε μια φορά και ξεχάστηκε. Μετά είχε κρίση όπου δεν μιλούσαμε για τέτοια πράγματα. Τώρα ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης κατά καιρούς μιλά για την πυρηνική ενέργεια. Και πρόσφατα η κυβέρνηση, πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα το διερευνήσει. Θα κάνει μια ομάδα εργασίας για να το διερευνήσει.
1: Διεθνώς πάντως υπάρχουν χώρες που έχουν ακόμα πυρηνικά. Έχει αλλάξει στην κοινή γνώμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσληψη της πυρηνικής ενέργειας?
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ, διότι τι συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία ουσιαστικά μετέτρεψε σε όπλο το μονοπόλιο που έχει στην ενέργεια στην Ευρώπη. Γιατί όλη η Ευρώπη παίρνει φυσικό αέριο έπαιρνε μάλλον από τη Ρωσία. Τώρα το αέριο αυτό θα τεθεί σε απαγόρευση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οπότε η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε, η οποία έχει και μεγάλη επίπτωση στον πληθωρισμό και συνεχίζει να έχει επίπτωση στον πληθωρισμό, αφετέρου η τεχνολογική εξέλιξη πυρηνικής τεχνολογίας, Και προφανώς και η ανάγκη των κρατών να νιώθουν πιο ανεξάρτητα, έτσι, να μην είναι τόσο εξαρτημένα, έχει οδηγήσει πολλές μη πυρηνικές χώρες σε αναθεώρηση της στάση τους. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπω καθημερινά, ας πούμε. Οπότε χώρες που δεν είχαν πυρηνικά, τα συζητάνε, τα βάλουν. Ενώ οι χώρες που είχαν πυρηνικά και για χύψη λόγους τα πάγωσαν μετά το Τσέρνομπιλ ή τη Φουκοσίμα, κάνουν μια στροφή προς μια εντατικοποίηση.
1: Η στάση της ελληνικής αριστεράς διαχρονικά ποια είναι για τα πυρηνικά?
0: Η ελληνική αριστερά γενικώς δεν τα θέλει, γιατί το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό έρχεται μέσα από τα σπλάχνα της ελληνικής αριστεράς. Δεν είναι πάντα εκεί γύρω. Mm-hmm. Οπότε το αντιμετωπιζόταν και αντιμετωπίζεται φυσικά με πάρα πολύ αντίθεση και σκεπτικισμό. Ο οποίος είναι εύλογος, δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ.
1: Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το λέω λόγω Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή τη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Εκείνη την εποχή, την εποχή του Φλωράκη, ας πούμε, προφανώς αν παίρναμε αντιδραστήρα από τους Ρώσους, ίσως να ήταν πιο ήσυχο. Αλλά αυτό είναι υποθετική ερώτηση.
1: Ναι. Έτσι, mm-hmm. Άρα, θέλω να μου πεις από την έρευνα που έχεις κάνει, φτάσαμε ποτέ κοντά στην κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου? Δηλαδή φτάσαμε πολύ, πολύ κοντά στο να έχουμε πυρηνικό σταθμό, κάτι το οποίο να γίνει και στην πράξη?
0: Όχι, κοντά δεν φτάσαμε, γιατί το εγχείρημα του να εγκαταστήσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι τιτάνιο, είναι τεράστιο, προϋποθέτει εκατοντάδες μελέτες σε κάθε πιθανό πεδίο, σεισμολογικές, υδρολογικές, στατικές, χίλια πράγματα που πρέπει να γίνει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη περίοδο ορίμασης ένα τέτοιο project. Mm. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, η Τουρκία που κάνει τη μονάδα στο Ακουγιού, υπέγραψαν με τους Ρώσους το 2010, τώρα έχουμε 2026, με συγχωρείς. Έχουν περάσει 16 χρόνια και η πρώτη μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια και οι υπόλοιπες έπονται. Έχει τεράστια περίοδο ορίμασης. Οπότε, αν η Ελλάδα, ας πούμε, βάλει στόχο ότι ναι, τελικά θα βάλει κάπου ένα πυρηνικό εργοστάσιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν από το 2040, ας πούμε.
1: Είναι δηλαδή σε βάθος ετών, θέλει μια δεκαετία, 15 ετία.
0: Βέβαια, θέλει πάρα πολλά χρόνια, γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι με το Τσέρνομπιλ και μετά και με το πισωγύρισμα που κάναν πολλές χώρες, ακόμη και πυρηνικές, υπέστη τεράστια ζημιά η όλη αλυσίδα παραγωγής αξίας, όλη η αλυσίδα του εφοδιασμού. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αυτά τα έργα στη Δύση πανάκριβα. Ενώ οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι που δεν διάλυσαν την αλυσίδα του εφοδιασμού, του πυρηνικού εφοδιασμού, τα κάνουν πολύ πιο φθηνά. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που αναπτύσσουν πολύ γρήγορα εργοστάσια. Υπάρχει ένα κόστος όταν εγκαταλείπεις μια τεχνολογία και μια τεχνογνωσία, γιατί μετά για να τα ξαναμαζέψεις όλα αυτά,
1: σωστά,
0: παίρνει πάρα πολλά χρόνια.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο κοντινές περιπτώσεις είναι η απόπειρα της δικτατορίας στην περιοχή της Λαβριωτικής και μετά με τον Ράλι.
0: Ναι, νομίζω ένα κομμάτι, δηλαδή πολύ ζεστά το είχε πάρει με την κυβέρνηση των Προστατών, ο Ναύαρχος Τούμπας, ο οποίος έκανε από μόνος τους διαπραγματεύσεις με τους Άγγλους, την αγνία της ΔΕΗ. Μετά θα λέγαμε ότι είναι οι Χουντικοί, οι οποίοι το πάλεψαν, αγνοώντας όμως το τι σημαίνει διαπραγματεύομαι στο διεθνές περιβάλλον, και αυτό είναι κάτι που αναδεικνύεται πάρα πολύ έντονα στα Βρετανικά αρχεία, στα αρχεία του Foreign Office, τα οποία διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, τους δουλεύουν οι Άγγλοι με τους Γερμανούς. Συνονοούνται οι Άγγλοι με τους Γερμανούς σε επίπεδο πρωθυπουργού τι τιμή θα πουλήσουν στην Ελλάδα. Mm. Και οι Χουντικοί νομίζουν ότι κάνουν ένα ανοιχτό διαγωνισμό. Η πιο όμως οργανωμένη προσπάθεια είναι της φάσης Καραμαλή-Ράλι. Εκεί δηλαδή έγινε μια προσπάθεια αρκετά πιο οργανωμένη, η οποία και αυτή όμως έβλεπε σε βάθος τον ορίζοντα. Δεν θα βλέπαμε κάτι πριν το 2000.
1: Αν φτάνουμε στη χωροθέτηση πάλι στο ίδιο σημείο, θα ήταν, είχε γίνει ποτέ κάποια επιλογή χώρου?
0: Τρέξανε πάρα πολλές προκατακτικές μελέτες και στην Κορινθία, στη Βιωτία, στην Αττική, στην Εύβοια, στη Χαλκιδική, στη Λακωνία. Διερευνήθηκαν πολλές περιοχές, αποκλείστηκαν οι περισσότερες. Αυτοί που έδειχναν αρκετές πιθανότητες ως κατάλληλοι, πιο κατάλληλοι, ήταν η Κάριστος. Και γι' αυτό η Εύβοια και η Κάριστος γίνονται επίκεντρο του αντιπυρηνικού κινήματος.
1: Α, η Εύβοια και η Κάριστος.
0: Η Κάριστος, κατά βάση η Κάριστος, γιατί τα έως τότε δεδομένα έδειχναν ότι έχει καλή σεισμολογική συμπεριφορά, δεν έχει μεγάλες φυσικές καταστροφές κτλ. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, αν ανατρέξει κανένα στην ειδησιογραφία, θα δει ότι η Κάριστος είχε μια χαρά και καταστροφές και πλημμύρες και φωτιές. Yeah. Αλλά με τα δεδομένα της εποχής έδειχνε ως μια αρκετά έτσι, καλή επιλογή, γιατί ήταν και κοντά στο μεγάλο κέντρο κατανάλωσης που είναι η Αττική και ήταν και κοντά σε νερό, που είναι το απαραίτητο να είναι κοντά σε νερό.
1: Καταλαβαίνω δηλαδή ότι πρέπει να είναι κοντά στην Αττική, να μην είναι μακριά. Τότε τα νησιά και τα δύο έπαιξε ρόλο.
0: Δηλαδή,
1: τότε είναι νησί Κάριστος και η Εύβοια νησί, παίζει ρόλο αυτό.
0: Τα καλώδια. Δηλαδή πρέπει να λάβει κανένας υπόψη τη ΔΕΗ της εποχής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως σήμερα, όπου επενδύει δισεκατομμύρια ΑΔΜΙΕ, δισεκατομμύρια ΔΕΔΙΕ και δισεκατομμύρια ΔΕΗ. Μιλάμε για τη ΔΕΗ του 70.
1: Άρα θα έπρεπε να είναι μια περιοχή που να είναι σεισμολογικά καθαρή, να είναι κοντά
0: μεταξύ,
1: στην Αττική.
0: Μεταξύ πολλών άλλων.
1: Κοντά σε νερό. Άρα αν σήμερα επιχειρηθεί πάλι κάπου γύρω-γύρω στην Αττική, θα μπορούσε να είναι.
0: Θεωρητικά, αλλά δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι, ας πούμε, ότι π.χ. ο σταθμός του φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα έχει χαρακτηριστικά πυρηνικού σταθμού. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πυρηνικού σταθμού.
1: Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται οικολογική πηγή ενέργειας. Η δική συγγνώμη ποια είναι? Γιατί σήμερα υπάρχει μια συζήτηση επιστημονική για το αν είναι οικολογική, αν είναι πράσινη πηγή ενέργειας.
0: Με βάση την ταξινομία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγα χρόνια, θεωρείται πράσινη. Είναι ανεξάντλητη. Είναι το χαρακτηριστικό που έχει με τις ανανεώσιμες πηγές, είναι ότι η πυρηνική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, είναι ανανεώσιμα. Είναι ανεξάντλητες πηγές.
1: Συνοψίζοντας, για να κλείσουμε σιγά σιγά, η Ελλάδα με τα πολεμικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχώρησε γρήγορα σε επίπεδο επιστημονικό θεωρητικό την πυρηνική ενέργεια? Την πήρε ζεστά δηλαδή σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη?
0: Την πήρε πολύ ζεστά. Έκανε τεράστια πρόοδο στο κομμάτι του επιστημονικού, έτσι, του ερευνητικού αντιδραστήρα και του επιστημονικού έργου που έκανε ο Δημόκλητος τα πρώτα του χρόνια. Δηλαδή, τον αντιδραστήρα ο Δημόκλητος δεν τον άναψε για πλάκα. Από τον αντιδραστήρα αυτόν η Ελλάδα άρχισε να παράγει τα δικά της ισότοπα. Το οποίο τα νοσοκομεία σταμάτησαν να κάνουν εισαγωγές δηλαδή ισοτόπων. Και έπαιρνε να τον είδε από τον Δημόκλητο. Για πάρα πολλά χρόνια. Ανέπτυξε εφαρμογές για τη βιομηχανία, για τη συντήρηση υλικών. Προσπάθησε να καταπολεμήσει τον δάκο της ελιάς. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία κάποια πέτυχαν, κάποια όχι. Και κάποια ξεχάστηκαν, γιατί πέρασαν και τα χρόνια και έζησε ο αντιδραστήρας. Αλλά θέλω να πω ότι, επειδή έχω και την εμπειρία από τις άλλες έρευνες που έχω κάνει και τα άλλα βιβλία που έχω γράψει, και αυτό είναι πάντοτε το κεντρικό μήνυμα που επιλέγω, είναι ότι η Ελλάδα, παρόλο που ήταν μια χώρα πάμφτωχη, δεν φανταζόμαστε πόσο φτωχή είναι η Ελλάδα το 50 και το 60. Είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Πάρα πολύ φτωχή χώρα, με τεράστια προβλήματα. Όποτε η Ελλάδα έλεγε ότι θα κάνω κάτι μεγάλο και το εννοούσε, και το εννοούσε έμπρακτα, δηλαδή είχε προϋπολογισμό, είχε ανθρώπους ικανούς που δεν τους κουνούσε, και τους έδινε το ελεύθερο να κάνουν πράγματα. Τα έκανε. Η χώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα για μικρή χώρα. Όποτε όμως λειτουργούσε με γνώμονα τον επόμενο εκλογικό κύκλο και άλλαζε τους ανθρώπους από τα που κάνεσαν, δεν έκανε τίποτα.
1: Άρα οι προσπάθειες αυτές για την πυρηνική ενέργεια ήταν κυρίως για να βοηθηθούν τομείς της οικονομίας, για να γίνει η ζωή καλύτερη, όχι απαραίτητα να μπει στο ενεργειακό μείγμα.
0: Ναι, απλώς από κάπου ξεκινάς.
1: Ναι.
0: Όλοι ξεκίνησαν από ερευνητικούς αντιδραστήρες και από εκεί απέκτησαν τεχνογνωσία που μετά τη βρήκαν χρήσιμη όταν πια πήγαν σε αντιδραστήρες ισχύως. Δηλαδή οι Σουηδοί έχουν πυρηνικά, οι Γάλλοι έχουν πυρηνικά, οι Αμερικάνοι έχουν πυρηνικά. Οι Ισπανοί ακόμη έχουν πυρηνικά.
1: Κυρίως για λόγους ενεργειακούς, οικονομικούς, αμυντικούς.
0: Αμυντικούς, όχι. Απλώς αυτό που σου προσφέρει η πυρηνική ενέργεια είναι σταθερότητα. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην ενέργεια ποιο είναι? Ότι το μεσημέρι τώρα, ας πούμε, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν full. Το βράδυ σταματάνε. Το βράδυ καίνε, λειτουργούν τα αιωλικά όταν φυσάει. Οι ανανεώσιμες δηλαδή πηγές ενέργειας έχουν τη λεγόμενη στοχαστικότητα. Ακολουθούν τη φύση. Άρα το ζητούμενο εδώ είναι τι κάνουμε όταν η φύση δεν μας βοηθά να κάνουμε παραγωγή. Εκεί η απάντηση είναι οι μπαταρίες. Αλλά και αυτό Είναι και αυτό μια καινούργια τεχνολογία, μια ακριβή τεχνολογία που αρχίζει σιγά σιγά και εγκαθίσταται και θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να έρθει να κουμπώσει πάνω στα συστήματα αυτά. Οπότε, ως καύσιμο βάσης, η Ελλάδα έχει το φυσικό αέριο. Το οποίο φυσικό αέριο δεν έχει την τιμή που είχε για τους λόγους γεωπολιτικούς. Άρα, αυτό που λέμε σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό έχει ξαναρχίσει η συζήτηση στην Ευρώπη για τα πυρηνικά, είναι ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να μας προσφέρει ένα καύσιμο βάσης που να λειτουργήσει παράλληλα και με σταθερότητα το ηλεκτρικό σύστημα όταν οι ανανεώσιμες οι μπαταρίες τους δεν λειτουργούν πλήρως.
1: Άρα τελευταία ερώτηση. Όλη αυτή η ιστορία της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, αυτή η προσπάθεια να αποκτήσουμε, τη βάζουμε στην κατηγορία της χαμένης ευκαιρίας, επιλογή εκτός ελληνικής πραγματικότητας ή ήταν κάτι που με τα δεδομένα της δυνατότητας της Ελλάδας δεν μπορούσε να πάει παραπέρα?
0: Όχι, ήταν κάτι που ιστορικά μπορούσε να πάει παραπέρα. Για χύψη λόγους δεν πήγε παραπέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Όπως είπα πριν, η Ελλάδα από το 0 έκανε μετρό, από το 0 έκανε αεροδρόμια, από το 0 έκανε κινητή, έκανε 5G. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει πράγματα από το 0, όταν το εννοεί.
1: Είναι μια χαμένη ευκαιρία δηλαδή.
0: Χαμένη ευκαιρία δεν ξέρω αν ήταν χαμένη ευκαιρία. Υπό την έννοια ότι επιτάχυνε εξελίξει προς άλλη κατεύθυνση. Εγώ επιμένω να λέω ότι αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου τότε δεν ήταν ντε και καλά τρελό, ότι θα περιμένουμε την τεχνολογία να οριμάσει. Τώρα η τεχνολογία ορίμασε. Και ακριβώς επειδή τώρα ορίμασε και βγήκαν και αρχίζουν και βγαίνουν οι SMR, που είναι και αυτή μια καινούργια τεχνολογία, γι' αυτό ξανανοίγει η συζήτηση. Γιατί οι SMR, οι αθρωτοί, οι μικροί αντιδραστήρες, μας δίνουν δυνατότητες που είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή μικρότερες μονάδες με μικρότερη ισχύ, πολύ πιο ευέλικτες, χωρίς πελώρια φαραωνικά έργα.
1: Πιστεύεις όταν είχε γίνει το Τσέρνομπιλ θα ήταν και διαφορετική η πορεία της πυρηνικής ενέργειας και στην Ελλάδα και παγκοσμίως?
0: Πιθανότατα θα ήταν. Στο εξωτερικό σίγουρα και θεωρώ και στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα θα έκανε. Θα τα έκανε πολύ πιο εύκολα. Το Τσέρνομπιλ λειτουργήσε καταλυτικά ως προς την κοινή γνώμη. Ακόμη και σήμερα η κοινή γνώμη στην πλειονότητά της είναι αρνητική. Δεν θέλει να ακούει. Δεν θέλει να ακούει ακριβώς λόγω του Τσέρνομπιλ. Ακόμη και η δική μας γενιά, εγώ ήμουν 6 χρονών τότε. Το θυμάμαι το Τσέρνομπιλ.
1: Αχιλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Πιστεύω ότι απαντήσαμε σε πολλά πράγματα που πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει, τα γνωρίζει επιδερμικά, διότι είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο δεν είχε αναλυθεί και δεν έχει συζητηθεί πολύ μέχρι τώρα.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας, τη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου που κάθε εβδομάδα ταξιδεύει στον χρόνο και αναλύει σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας και ο Γρηγόρης Κοτρέτσος.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Photo Club με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Ποια σχολή έχει τους περισσότερους φίλους? Αν μετρήσουμε με αριθμούς πωλήσεων και όχι με καρδούλες στο Instagram, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η Ιαπωνική. Η Toyota είναι η πρώτη μάρκα σε 25 χώρες, δηλαδή στο 41% των αγορών που αναλύθηκαν. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ελλάδα, ναι, και εδώ πρώτη είναι η Toyota, μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Αυστραλία. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό? Φήμη αξιοπιστίας, χαμηλό κόστος συντήρησης, δίκτυο. Είναι η σχολή που δεν σε προδίδει ποτέ. Και αυτό φτιάχνει φίλους που κρατάνε 20 και πλέον χρόνια. Αν όμως μετρήσουμε με πάθος, likes και σχόλια, τότε κερδίζει η Ιταλική. Το επίσημο Instagram της Lamborghini έχει 38,9 εκατομμύρια followers και όταν ανέβασε Revuelto για την Festa della Repubblica, τα σχόλια γέμισαν. Italy Beast, Forza Italia, καρδούλες και σημαίες. Η Ferrari ακολουθεί με 34,2 εκατομμύρια. Κανείς δεν κάνει τα του Toyota στο μπράτσο. Για Ferrari και Lamborghini γίνεται. Και υπάρχει και η τρίτη διάσταση, η γερμανική. Είναι ίσως η σχολή που όλοι θέλουν να μισούν και να αγαπούν ταυτόχρονα. Σε Reel με Top 4 Italian Beauties τα σχόλια ξέφυγαν. But I love Germany Beauties. Where is BMW? Εθνικισμός αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο. Άρα, οι Ιάπωνες περισσότεροι οπαδοί, οι Ιταλοί περισσότεροι fans. Η Ιταλική σχολή δίνει συναίσθημα πριν τη λογική. Οι εκπρόσωποι της Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati, Pagani και Fiat. Υπερέχουν πού? Στο design που δεν λέει να γεράσει. Από το Fiat 500 μέχρι το Revuelto του 2026 η Ιταλία πουλάει θέατρο. Ήχος και δράμα. V12 ατμοσφαιρικό, κόκκινο, ρόσο, ιταλική σημαία στον καθρέπτη, εθνική ταυτότητα πάνω σε τροχούς. Ένα μάρκετινγκ που έχει κληρονομιά. Υστερεί στην αξιοπιστία και στην καθημερινότητα. Ιστορικά, ηλεκτρικά προβλήματα, σκουριές, ακριβή στη συντήρηση, θυμηθείτε τη δεκαετία του 80. Στην Ιταλία η ίδια αγορά προτιμά Fiat και όχι Ferrari. Το όνειρο είναι ιταλικό, το πορτοφόλι όχι πάντα. Στη γερμανική σχολή, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο μηχανικός. Εκπρόσωποι, η Volkswagen, η Mercedes-Benz, η BMW, η Audi και η Porsche. Πού υπερέχουν? Στη μηχανική ακρίβεια. Στις Autobahn, που έχουν κουλτούρα. Η Volkswagen είναι πρώτη στη Γερμανία, στην Αυστρία, τη Δανία, την Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα premium οικοσύστημα, από το Golf μέχρι την S-Class. Η ίδια γλώσσα ποιότητας. Brand loyalty στην Ευρώπη. Ο Γερμανός αγοράζει γερμανικό. Υστερεί πού? Στην πολυπλοκότητα και το κόστος. Dieselgate. Πλήγωσε την εικόνα. Η καθαρή μηχανική. Είναι αυτοκίνητα που παραμένουν συναισθηματικά ψυχρά. Σπάνια θα δεις σχόλια Germany Beast με σημαίες. Θα δεις όμως τις τεχνικές αναλύσεις. Και περνάμε στην Ιαπωνική σχολή και τον αθόρυβο νικητή. Εκπρόσωποι η Toyota, η Honda, η Nissan, η Mazda, η Subaru και η Lexus. Πού υπερέχουν? Σε αξιοπιστία και καλή παραγωγή. Η Toyota κυριαρχεί γιατί δουλεύει πάντα. Παγκόσμια προσαρμοστικότητα. Από pick-up στην Ταϊλάνδη μέχρι υβριδικά στην Καλιφόρνια. Και ακόμα υπάρχει και η οδηγική κουλτούρα και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Supra, GTR. Έφτιαξαν φανατικούς νέους τη δεκαετία του 90. Υστερεί σε σχεδιαστική συγκίνηση. Μέχρι πρόσφατα. κατηγορήθηκαν για ψυγεία με ρόδες. Στην Ιαπωνία, η ίδια η αγορά είναι κορεσμένη. Η ανάπτυξη είναι εξαγωγική. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην μιλήσουμε για τη γαλλική σχολή. Την άνεση. Εκπρόσωποι η Renault, η Peugeot, η Citroën, η DS, η Bucati, ναι, όλες αυτές είναι γαλλικής ιδιοκτησίας. Πού υπερέχουν καινοτομία στην άνεση, υδροπνευματική ανάρτηση, Citroën, μικρά αυτοκίνητα ευέλικτα πόλης, τη Ζάν που τολμά, στη Γαλλία πρότεινε η Renault, στην Τουρκία επίσης. Υστερεί σαν φήμη η αξιοπιστία εκτός Γαλλίας. Δεν έχτισε ποτέ παγκόσμιο πρίμου μύθο. Η Bucati είναι η εξαίρεση, αλλά είναι και ιταλικής καταγωγής. Να περάσουμε όμως και στους Κορεάτες, στην Κορεατική σχολή. Ο μαθητής που έγινε δάσκαλος. Hyundai, Kia και Genesis. Πού υπερέχουν. Στο Value for Money. Συν η εγγύηση που άλλαξε το παιχνίδι στην Ευρώπη. Design άλμα από το 2010 και μετά. Και τώρα EV6 και Ioniq 5. Τα ηλεκτρικά. Πρώτη σε Νότια Κορέα η Hyundai και πρώτη σε Κολομβία η Kia. Πού υστερούν. Ιστορικά στο βάρος. Για πολλούς άνω των 50, κορεατικό σήμαινε φτηνό και αυτό ήταν δύσκολο να σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων. Λιγότερη συναισθηματική κληρονομιά από τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Να κλείσουμε όμως με τους Κινέζους στην Κινέζικη σχολή BYD, Geely, Chery, NIO, XPeng, που υπερέχουν στην ηλεκτρική κυριαρχία. Η BYD είναι πρώτη στην Κίνα. Τα Κινέζικα BEV έφτασαν το 89,9 των πωλήσεων. Κλίμακα και τιμή. Παράγουν μπαταρίες, λογισμικό, αυτοκίνητο. Έχουν όλο το πακέτο. Πού υστερούν. Πολλοί ακόμα λένε το κινέζικο αντίγραφο. Ο ανταγωνισμός σίγουρα υπάρχει. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνος.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
9: Κάποια μέρα.

0: έρχεται η πρώτη διασυλλογική ημερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ακούτε Air Sport.
4: Welcome to the big show.

hurt me.

0: Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ και είναι 2 ώρες, άρα τα 24 γίνονται 48 δευτερόλεπτα σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε 2 ώρες εκπομπές. Είμαστε παρέα με Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Τρίου στα μικρόφωνα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Και στους ακροατές μας, ο Γαβλίλη Ρεμούντος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος, δύο άγγελοι και ο Τσάρλι, ο Γκάμπρι, εδώ είναι στο στούντιο. Και ευχαριστούμε θερμά τα παιδιά.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
0: 5-41-60. Σπορτ και ενώ και το μήνυμα. Συζητούσαμε και για σειρές πριν από λίγο με τον Γαβρίλ. 5-41-60, σπορτ και ενώ και το μήνυμα. Η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πολλά μα πολλά χρόνια επικοινωνούμε, αμέτρητα χρόνια, είναι το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, και είναι και το Viber, Era Sport, φίλε, στην αναζήτηση.
1: 2000 περίπου.
0: Εκεί ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Με το ταμπλό και μέσα.
0: Το Σαββατοκύριακο, μετά πήγε καθημερινές.
1: Με το ταμπλό και μέσα.
0: Με Μενεγάκη, Λεωνίδα, το απόγευμα ξεκίνησε.
1: Αργότερα. Με το Γιάννη και ο Λεωνίδας είχε αναλάβει.
0: Πρώτα ήταν με Σωτήρη Γεωργίου. Εγώ, εσύ και ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα χρόνια.
1: Ο Λεωνίδας θα έλαβε το απόγευμα.
0: Το απόγευμα. 6 με 7, μάλιστα, θυμάμαι, ήταν η ώρα της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Μετά η ώρα της εκπομπής άλλαξε κανένα δύο φορές, αλλά τώρα έχουμε βρει μια φόρμουλα, είτε 5 με 6, είτε 5 με 7, είτε 4 με 6. Εδώ γύρω δηλαδή, ναι, μαζεύω την μπασκετική.
1: Αυτή είναι το μεσημεράκι.
0: Οπότε ευχαριστούμε τους φίλους για τη στήριξη, ευχαριστούμε για τα σχόλια, ευχαριστούμε και για την κριτική που μας κάνει καλύτερους και μας βελτιώνει.
1: Εννοείται.
0: Και μας δίνει και σκέψεις, ας πούμε, να ψάξουμε θέματα κτλ.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό που μου εντυπωσιάζει πάντα είναι το επίπεδο των μηνυμάτων, Κώστα.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Γιατί με επιχειρήματα, αλλά χωρίς υπερβολές, χωρίς ύβρις.
0: Ακρότητες.
1: Και κάποιοι, ξέρω εγώ, εντάξει.
0: 1% είναι, Βαγγέλη.
1: Ούτε 1%.
0: 1%.
1: Οι οποίοι 1%. Δεν θα δουν Θεού πρόσωπο. Δεν πρόκειται ποτέ.
0: Το μήνυμα ποτέ, ναι.
1: Απλά γιατί και εμείς δεν το επιτρέπουμε, είναι και στον εαυτό μας, δηλαδή.
0: Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει επισημοποίηση συμφωνίας, για να πάμε στην είδηση απευθείας.
1: Καλάθαρο, λες,
0: Νίκα Λάθης στον ΠΑΟΚ. Ένα απόγευμα ήμασταν εδώ που το είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι Καλάθης διετίας, αυτό ανακοίνωσε ακριβώς και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Γενικά τα βίντεο που ετοιμάζουν οι ομάδες είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει να τα δει κανείς από τα επίσημα κανάλια και από τα social media των ομάδων της GBL.
1: Είναι ευρηματικά πλέον, πάρα πολύ.
0: Ο Καλάθης 2 χρόνια. Ο Καλάθης, ο οποίος είναι 37, αλλά φαίνεται μέχρι, σαν 30.
1: Μέχρι τα 39 του, φίλε.
0: Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Το σκαρέ αυτό δεν έχει βγάλει βλάβες. Λίγες βλάβες έχει
1: κάτι
0: βγάλει.
1: Λίγες, λίγους
0: κάτι σέρβις. Κάτι σέρβις.
1: Στη Μονακό πέρσι έλειψε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε ένα θεματάκι. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι.
0: Είχε ένα θεματάκι.
1: Λίρα 100 είναι.
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Λίρα 100.
0: Νίκα Λάθης για τα επόμενα 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει και ο Άρης.
1: Μιλάμε για τον πρώτο παθέρι της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε για
0: τυχαίο. Μακράν. Με Ευρωλίγκα, με Παναθηναϊκό, με Μπαρτσελόνα, με Φενέρ, με Μονακό και Παρτίζαν. Μιλάμε δηλαδή για 5 ομάδες. Ευρωλίγκας. Ο Νίκα Λάθης, ο οποίος έχει κατακτήσει τίτλους την Ευρωλίγκα το 11 με τον Παναθηναϊκό, το Eurocup το 13 με την Λοκομοτίβ Κουμπάν και MVP, 6 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελλο Τουρκίας με τη Φενέρ και 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελλα Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα. Τι άλλο έχει πάρει ο Νίκ? Έχει πάρει το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ του 9 με την Εθνική, έχει παίξει σε 3 παγκόσμια κύπελλα, 5 Ευρωμπάσκετ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Αυτά τα λίγα για τον Νίκα Λάθη.
1: Τι λίγα, ένας μεγάλος παίκτης.
0: Φοβερός.
1: Που επιστρέφει στην Ελλάδα. Φοβερός. Πραγματικά είναι σημαντικό.
0: Φοβερός παίκτης.
1: Και πολύ καλή μεταγραφή του ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Άλλωστε, ο Τενκέρι δεν είναι πολύ εύκολο στις μεταγραφές του. Για να δώσει το OK δηλαδή. Αλλά παίκτης Ευρωλίγκας είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό. Λοιπόν, άκου τώρα τι λέει ο Βάγκος και το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
0: Πάμε, πάμε.
1: Λέει, γιατί λέει. Μετά πάμε στα θέματα, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Γιατί βγαίνετε τώρα, νωρίς τώρα, τώρα να λέγει ο Κωστής.
0: Γιατί?
1: Ανάλογα με τις συγκυρίες, παιδιά, και ανάλογα με τις απαιτήσεις. Και ο σταθμός είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Και τις ανάγκες.
1: Και τις ανάγκες. Είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Όταν το πρόγραμμα, Βαγγέλη, είναι μέρα νύχτα, με αγώνες Μοντιάλ.
1: 24 ώρες.
0: Αλλάζουν λίγο οι ώρες.
1: Λέει, το κομμάτι που βάζεις στην αρχή της εκπομπής, το δικό σου.
0: Ναι, το δικό μου.
1: Το δικό σου, ναι. Αυτό που εσύ το έχεις εγκαινιάσει είναι από παλιά. Που έχεις γράψει ο ίδιος, ναι.
0: Είμαι ο συνθέτης.
1: Ο συνθέτης. Στην αρχή της εκπομπής σας, έτσι βγαίνουν τώρα όλες οι ομάδες στο Μοντιάλ. Το άκουσα προχθές. Και σε θυμήθηκα και μας θυμήθηκα.
0: Ωραίο.
1: Το κομμάτι αυτό, το μη μπασκετικό κομμάτι.
0: Μα συγκινεί ο φίλος.
1: Είναι.
0: Εγώ δεν το έχω προσέξει.
1: Το Bulls.
0: Ίσως γιατί δεν έχω δει από την αρχή παιχνίδι.
1: Το Bulls είναι.
0: Ναι, ναι, το Bulls. Η παρουσίαση.
1: Παρουσίαση το Bulls είναι αυτό. Βέβαια στο ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, δεν βάζω το κομμάτι που λέει.
0: Όχι,
1: ο...
0: τα λόγια μου. Η μουσική μόνο.
1: Έτσι.
0: Τη μουσική.
1: Αλλά είναι αυτό, μπράβο.
0: Τη μουσική.
1: Και κάτι άλλο, πόσο κοντά είναι η επιστροφή του Ζέλικο, θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά, παιδιά.
0: Έχει ψωμί το θέμα.
1: Έχει
0: αυτό.
1: Ψωμί. Έχει ψωμί.
0: Ψωμί το θέμα. Οι μεταγραφές σιγά-σιγά ολοκληρώνονται και συνεχίζονται.
1: Α, μιλάγαμε για Bulls.
0: Ναι. Thiago Splitter.
1: Ναι, ρε φιλέ. Μπράβο του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πριν από δύο χρόνια. Κούτσαρε την ομάδα έκπληξη Ευρωλίγκα.
0: Παρί.
1: Την Παρί.
0: Και πριν NBA βέβαια, assistant.
1: Πριν, ναι.
0: Τώρα.
1: Τώρα κανονικά. Bulls. Ναι, δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ιστορία ολόκληρη.
0: Άρα τον υποστηρίζουμε.
1: Είναι σημαντικό. Είδες από την Ευρωλίγκα. Είδες τι κάνει η Ευρωλίγκα, φίλε. Αλλά εντάξει.
0: Έχει και ονοματάκι.
1: Όχι, έχει και ονοματάκι. Τι δυνατότητες. Ο Τιάγκο. Εντάξει. Ας πούμε ο Μπατίστ. Δεν έχει αναλάβει ακόμα head
0: όχι.
1: σε ομάδα.
0: Όχι, όχι.
1: Ενώ παλεύει 7-8 χρόνια είναι, πόσο είναι σε ομάδες NBA.
0: Και παραπάνω.
1: Και παραπάνω, έτσι.
0: Παραπάνω, ναι.
1: Αυτό, μπράβο του στον Thiago Splitter.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά, δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια μεταγραφή Ευρωλίγκας που έκανε η Ζάλγκυρης.
1: Ναι.
0: Πήρε έναν forward από το NBA, τον κύριο...
1: Maxwell Lewis.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Maxwell Lewis. Δεν θα παίξει όμως Ευρωλίγκα του χρόνου. Θα τον δώσει δανεικό στους London Lions την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι χτίζει σιγά σιγά κτλ. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι η Ζάλγκυρης έχει πάρει και τον Σέιμπεν Λί. Οπότε και αυτή είναι μια ακόμη μεταγραφή. Η Μπασκόνια επιβεβαίωσε τρεις αποχωρήσεις, ναι, καλά το λέω, αποχωρήσεις. Λοιπόν, είναι Trent Forrest, Eugene Morugi και Γκίτης Ρατζεβίτσιους. Έτσι. Και ο Μαμαντή Διακητέ ακούγεται ότι φεύγει, παρά το συμβόλαιό του. Και υπάρχει η επιθυμία, ας πούμε, να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό του Γάλλου Διεθνούς. Αυτά για την Μπασκόνια.
1: Πάντως μέχρι τώρα φοβερή κινητικότητα πλην του Σάριτς δεν βλέπουμε.
0: Πλην του Σάριτς, ναι.
1: Ο Σάριτς,
0: και ότι έφυγε ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό που το ξέραμε
1: και
0: βέβαια.
1: Ο Πίτερς, ένα άλλο το ξέραμε
0: τόσους μήνες.
1: Αυτό, ναι.
0: Τόσους μήνες.
1: Και ακόμα περιμένουμε ανακοίνωση στον Ολυμπιακό. Για Μοντέρο
0: ναι.
1: και για Μακιντάρι ναι. που έρχονται.
0: Και ψάχνει τεσάρι.
1: Αλλά το σωστό είναι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός τώρα. Δηλαδή πρώτα να ανακοινώσει. Ποιοι αποδεσμεύονται και μετά να ανακοινώσει μεταγραφές. Αυτή είναι η σειρά, η
0: σωστό,
1: κανονική.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η σωστή.
0: Σωστό.
1: Λέει ο φίλος.
0: Καλά,
1: ο
0: αυτά όμως κοιτά, αν πρόκειται για την ίδια θέση.
1: Γιατί αυτό,
0: τώρα
1: ναι.
0: μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Δηλαδή, αυτό που λες, το χρονολογικά σωστό, συμβαίνει στην περίπτωση του προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Και διοντολογικά
0: δηλαδή,
1: σωστό.
0: Πρώτα αποχωρεί ο προπονητής και μετά έρχεται ο επόμενος. Δεν μπορεί να έρθει ο επόμενος προτού φύγει ο προηγούμενος. Ενώ στο μπάσκετ, στους παίκτες μπορεί να γίνουν διάφορα, ας πούμε, να κλείσουν παίκτες κτλ.
1: Και με τον Παναθηναϊκό.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει και προπονητή.
1: Αυτό που
0: άρα μπορεί ισχύει, να μιλήσει.
1: Αυτό που ισχύει
0: με κόσμο.
1: Είναι το εξής, ότι δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης τις διαθέσεις του νέου προπονητή.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μπορεί το Σόρτς, ας πούμε, που λέμε τώρα ότι έχει πάει η Βαλένθια.
0: Όχι, λέμε, έχει πάει.
1: Έχει πάει, ναι, εντάξει. Να τον ήθελε, λέω, ξέρω.
0: Ναι.
1: Να του πει.
0: Ήταν ανένδοτος ο ίδιος.
1: Ο ίδιος δεν ήθελε.
0: Όχι ότι δεν πέρασε καλά στην Αθήνα.
1: Μια χαρά παιδί
0: δεν πέρασε καλά από τον μπάσκετ
1: και ποτέ δεν
0: που τον έβαλα να παίξει.
1: Ποτέ δεν δημιούργησε θέμα.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Όχι. Και ήταν και έτοιμος στους τελικούς ο Σόρτς. Γι' αυτό και είπα ότι ήταν η απάντηση των αδικημένων. Και
1: μα
0: του Σόρτς και του Λιόπουλου.
1: Μα αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν...
1: Το κομμάτι που λέτε, λέει ο Απόστολος, είναι λέει, το Sirius.
0: Το Sirius.
1: Από άλλον. Mm-hmm. Παρόν project λέει. Alan Parson project.
0: Αυτό ακριβώς είναι.
1: Ναι.
0: Και το πήραν πρώτα οι Bulls και μετά από χρόνια μας άρεσε και το κάναμε κι εμείς trailer της εκπομπής.
1: Μια και μιλάγαμε για Ολυμπιακό, έχεις καταλάβει τι γίνεται με τον Dorsey.
0: Έχω καταλάβει, ναι.
1: Τι θέλει, παραπάνω λεφτά, μόνο αυτό.
0: Αυτό
1: δηλαδή.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Αλλά μόνο αυτό.
0: Ναι, μόνο αυτό.
1: Αυτό και εγώ
0: μόνο
1: ξέρω.
0: Αυτό, διότι σου λέει κάτσε. Θα σου πω τι λέει ο Ντόρση.
1: Ναι.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ότι σου λέει, διαβάζω, μαθαίνω, ακούω. Μπορεί να με έχουν πάρει και κανένα τηλέφωνο οι ίδιοι. Ότι ο Ολυμπιακός παίρνει δύο παίκτες στο περίπου στη θέση μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Μοντέρο, Μακιντάιρ.
1: Ναι.
0: Κρατάει και walk-up, έχει και Φουρνιέ κτλ. Βλέπει τα μισθολογικά κάθε παίκτης και ο μάνατζερ του. Λέει 3 εκατομμύρια Φουρνιέ αύξηση. Δικαιολογημένη κατά τη γνώμη μου.
1: Εντελώς και ειδικά, τη δική μου γνώμη.
0: Και νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο το αξίζει στο έπακρο ο Γάλλος.
1: Και το απέδειξε, μωρέ.
0: Και το απέδειξε. Το απέδειξε.
1: Ναι, το παλικάρι έκανε αυτό που έπρεπε.
0: Να το πω λίγο όπως το αισθάνομαι. Mm? Στην Ευρωλίγκα κάποιες ομάδες για κάποιους παίκτες πληρώνουν υπεραξία. Το Φουρνιέ δεν είναι υπεραξία. Η υπεραξία είναι του Βεζένκοφ, του Ναν. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες, οι πρωτοκλασσάτοι, οι καλοί, έπρεπε να είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια. Χρηματιστηριακά. Όμως, επειδή προφανώς έχουν ανεβεί και τα έσοδα των ομάδων από χορηγούς, από στοιχηματικές κτλ. Κτλ. Γι' αυτό και κάποιοι ιδιοκτήτες έκαναν την υπέρβαση και έδωσαν και 4 και 5 εκατομμύρια σε παίκτες όπως δόθηκαν τα λεφτά στον Μίτσιτς της Χάποελ.
1: Ή ας πούμε
0: στον Ναν, στο Χέις Ντέβις.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολη μια μεταγραφή στην ομάδα του Ισραήλ με τις ισχύουσες καταστάσεις.
0: Εκεί πληρώνεις υπεραξία, ούτως ή άλλως.
1: Άρα ο Ντόρσεϊ
0: θέλει να πληρωθεί. Καλά, γιατί σου λέει.
1: Έχει την οψιόν Ολυμπιακός. Έχει λήξει το συμβόλαιο.
0: Σου πω λίγο για το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ.
1: Και έχει την οψιόν Ολυμπιακός.
0: Το είχα μπροστά μου.
1: Ναι. Και μετά έχω και ένα ακόμα σχόλιο για την ιστορία.
0: Όχι το συμβόλαιο το ίδιο. Προς Θεώ δεν έχω το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ.
1: Αν έχει φίλε, θα κάνεις άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά.
0: Είναι στο 1.400. Σου λέει όταν ακούω ότι θα πάρει 3 εκατομμύρια Μοντέρο.
1: Καλά, εντάξει, δεν το σκέφτομαι. 3. Του δίνει 3 Ολυμπιακός.
0: 10 εκατομμύρια παίρνει από στοιχηματική Ολυμπιακός του χρόνου.
1: Ναι,
0: το χρόνο, ένα χρόνο.
1: Και θα δώσει 3 εκατομμύρια.
0: Άνετα. Γιατί να μην τα δώσει. Όπως έδωσε 4 ο Παναθηναϊκός στο Χέις Ντέβις. Γιατί να μην τα δώσει. Τα έδωσε. Τα έχουν τα χρήματα αυτά οι διοικήσεις αυτές. Έχουν έσοδα σοβαρά. Δεν σου λέω ότι. Γιατί κάπου κυκλοφόρησε κιόλας και σε μια άλλη διαδικτυακή εκπομπή ότι έχει μια τέτοια πολύ μεγάλη απέτηση ο Ντόρσεϊ. Και 3 να μην είναι, μπορεί να είναι 2,5. Μπορεί να είναι.
1: Λες για τον Μοντέρο.
0: Για τον Ντόρσεϊ.
1: Α, ναι.
0: Μπορεί
1: α,
0: να είναι.
1: Ζητάει, λες, τώρα.
0: Πάνω από 2 πάντως.
1: Τι ζητάει.
0: Γιατί τα ζητάει αυτά. Ναι. Γιατί σου λέει, είμαι Έλληνας. Δεν καλύπτω θέση ξένου.
1: Ρε, δίκιο έχει.
0: Είμαι παιχταράς. Οδήγησα τον Ολυμπιακό στο Final Four. Έπαιζα βασικός. Όταν έκανε ένα βήμα πίσω ο Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Πήγε στον πάγκο για να βγαίνει μπροστά ο Ντόρσεϊ. Mm. Που πιθανότατα το έχει και μεγαλύτερη ανάγκη. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ντόρσεϊ είναι και λίγο. Είναι λίγο ιδιότροπος χαρακτήρας. Είναι λίγο ιδιόμορφο παιδί. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο τζερτζελές με τον Ολυμπιακό.
1: Κάθεται η διαφοροποίησή μου και η αντίθεσή μου με αυτό που γίνεται με το οικογενειακό περιβάλλον. Το λέγαμε και πριν αυτό. Με τις οικογένειες.
0: Τι πράγμα.
1: Την ανάρση, τη χθεσινοβραδινή του πατέρα του. Τι δουλειά έχει ο πατέρα του.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Τι δουλειά έχει η γυναίκα του ενός, ο μπαμπάς του άλλου, ο παππούς.
0: Δεν κρατιούνται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν κρατιούνται.
1: Δεν πρέπει να μπει ένας όρος. Καμία ανάρτηση από οικογένεια. Θέλεις ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά ρε Βαγγέλη, social media είναι ελεύθερα όμως να γράψεις.
1: Όχι λοιπόν για τον συγγενή τους που παίρνει εκατομμύρια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ είμαι κάτω σε αυτό.
0: Συμφωνώ και εγώ είμαι κατά.
1: Και κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να μεριμνήσουν και οι ομάδες γι' αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. Ο κάθε συγγενής. Θυμάσαι τον Χόλμς. Τι έγραφε η μάνα του λίγο πριν.
0: Και ο ίδιος.
1: Μόλις συμφώνησε.
0: Και ο ίδιος. Τρέμε
1: Ευρωλίγκα, λέει.
0: Ναι,
1: τρέμε Ευρωλίγκα. Έρχεται ο γιος μου.
0: Έρχεται ο γιος μου.
1: Και θα σπάσει τα καλάθια. Τα σπάει ακόμα τα καλάθια.
0: Οι σύζυγοι δεν κρατιούνται. Οι γυναίκες σύζυγοι.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν κρατιούνται.
1: Αυτές παίζουν.
0: Δεν κρατιούνται να γράψουν.
1: Ο παππούς του Ντόρσεϊ, ο πατέρας του Ντόρσεϊ παίζει, ρε παιδί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φοβερό πράγμα. Εντάξει, να θέλει το καλό του παιδιού του.
0: Όλοι
1: βούλευσε τον κατηδίαν.
0: Σωστό είναι
1: όχι δημοσία.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
1: Δεν μπορώ, βαρέθηκα.
0: Και χαίρομαι που είναι άντρας για να μην πει και κανείς ότι είναι και σεξιστικό το σχόλιο.
1: Όχι, διότι
0: είμαστε κατά, είμαστε
1: γυναίκα,
0: κατά
1: των αναρτήσεων.
0: Και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Βρε να κάνουν ό,τι ανάρτηση θέλουν. Όχι για τον σύντροφό τους, όχι για τον γιο τους, όχι για τον ανεψιό τους. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε θα έχει ψωμί το θέμα Ντόρσεϊ. Θα έχει ψωμί, σίγουρα.
1: Δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και στις διαπραγματεύσεις αυτές τις ίδιες.
0: Ναι.
1: Είδες,
0: μπορεί,
1: το κατέβασε
0: μπορεί,
1: μετά.
0: Μπορεί.
1: Την κατέβασε την άρτηση ο πατέρας.
0: Έγραψε ότι δεν έχει υπογράψει.
1: Ναι, ότι δεν έχει κανένα συμβόλαιο.
0: Καταρχάς, αφού... μισό λεπτό. Να πούμε και στον μπαμπά Ντόρσεϊ που ξέρει τα θέματα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τάιλερ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό με οψιόν.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Του συλλόγου. Ναι. Όμως, όπως έλεγα και το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα, δεν μπορείς να ανανεώσεις μονομερός ένα συμβόλαιο παρότι έχει την οψιόν Ολυμπιακός και ο παίκτης να μην είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει και να είναι ευχαριστημένος ο παίκτης. Και ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαιο με τον Τολιόπουλο, αλλά θα του κάνει αύξηση γιατί δεν μπορεί να παίρνει 500.000 και να βγαίνει πρωταγωνιστής στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις έναν παίκτη δυσαρεστημένο στο ρόστερ σου. Ό,τι μπορείς θα κάνεις για να τον έχεις ευχαριστημένο. Δεν σου κάνει. Του λες, αδελφέ, πήγαινε κάπου αλλού.
1: Ναι. Αυτό λέει, ας πούμε, και ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Αν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται, λέει, ο κύριος Ντόρση γύρισε και μυαλό δεν έβαλε. Πέρσι πήρε 1,7.
0: 1,4 από την
1: αρχή. Μπορεί να παίξει. Ο Ολυμπιακός, καλό θα είναι να του κάνει μια πολύ καλή πρόταση και αν τον δυναμώσει.
0: Α, λέει για πέρσι ο φίλος, όχι φέτος.
1: Να τον αποδεσμεύσει, να φύγει την αχαριστία, λέει. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι την παίρνει πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν την παίρνει. Αλλά και αυτός επαγγελματίας είναι, κοιτάξει.
0: Θα ό,τι ζητήσει αρπάξει. Ό,τι καλύτερα.
1: Ό,τι καλύτερο για την τσέπη του. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα χρόνια που παίζουν. Και δεν είναι θέμα χαριστίας. Είναι αυτό που λέει και ο Κωστής.
0: Όχι.
1: Άμα άλλος πάρει 3, λέω αν παίρνει.
0: Ναι, βλέπε την αγορά.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι παρολίγων MVP φέτος της Ευρωλίγκα. Α, με την ευκαιρία MVP και από τους παίκτες ο Βεζένκοφ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τους ίδιους παίκτες. Είναι σημαντικό, εντάξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν...
1: Έχει δώσει, θα δώσει, λέει, 3 μίλια ο Ολυμπιακός, ο Χριστόφορος ρωτάει. Δεν
0: γιατί
1: ξέρω,
0: όχι.
1: Φίλε.

0: Λοιπόν...
1: Αν θα βλέπαμε...
0: Τι?
1: Πώς μπορεί, λένε, ρωτάει τώρα ο Γιάννης. Mm? Καλά κάνει και ρωτάει, αλλά είναι εύκολο.
0: Τι?
1: Η απάντηση είναι εύκολη. Πώς μπορεί να φύγει ο Σόρτσε, λέει, ενώ έχει συμβόλαιο.
0: Με λύση συμβολέου. Που υπέγραψε.
1: Εκτός... Και είναι αυτό που λέγαμε παλιά, να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να του πει σου καρφώνω το δελτίο στον τοίχο.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Στο σύγχρονο μπάζι δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ο Σόρτς φέτος πήρε 2,1.
1: Είναι υπεραξία γι' αυτό.
0: Είναι πολλά τα χρήματα. Είχε κάνει πολλά. Μια χρονιά φοβερή με την Παρή. Είχε πάρει ένα Eurocup, έχει πάρει BCL.
1: Αυτό δεν το καταλάβω ποτέ. Πάρει. Ρε Κωστή, δεν το καταλάβω ποτέ, μα έχει ποτέ. Πάρει. Να έχει φαγωθεί πέρσι ο Άταμαν να πάρει τον Σόρτς.
0: Και το Λιόπουλο του είχε φάει.
1: Και, εντάξει, τον Λιόπουλο τον κρατάει και θα μείνει ο Λιόπουλο.
0: Του είχε φάει.
1: Να έχει φαγωθεί, δηλαδή, ναι. Ήταν τεράστια η πίεση που ασκούσε.
0: 100%.
1: Του κάνει το χατήριο Γιαννακόπουλο και η διοίκηση του Παναθηναϊκού, τον μπαίνει και τον αχρηστεύει μετά.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε. Τέλος πάντων, στον άνθρωπο, εντάξει, ώρα θα φταρνίζεται.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, στο Κωνσταντινούπολη.
0: Τι άλλο υπάρχει. Ναι, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Έτσι, time out.
1: Θα πάμε σε λίγο, Χρήστο, τι χρειάζεται κάθε ομάδα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι πολλά τα κομμάτια του παζλ,
1: ναι,
0: που χρειάζονται.
1: Ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος, ας πούμε, χρειάζεται ένα τριάρι σουτέρ και ένα τεσσαροπεντάρι.
0: Κάτσε, τριάρια έχει ο Τζόουνς. Έχει τριάρια. Τριάρια έχει.
1: Ναι.
0: Τεσσάρι ψάχνει ο Ολυμπιακός. Θέση του Πίτερς.
1: Ναι.
0: Το όνομα που είπα εγώ στη μετάδοση πριν από μέρες στο σεφ του Μπράξτον Κι είναι μέσα στα ονόματα. Ακούγεται τώρα τελευταία και ο του Ίζακ Μπόγκα. Του Γερμανού Power Forward που έχει και μακρινό σουτ και είναι και σκληρός, είναι καλός παίχτης.
1: Ένας παίκτης στήλο Τζελέγε. Αυτό θέλει.
0: Ναι,
1: θα
0: δεν
1: ήθελε ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Τέτοιο στυλ, ναι, παίκτη.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Δυνατό, χωρίς να είναι ο άνθρωπος που θα βάζει 20 και 30 πόντους στο παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Αυτά, εντάξει. Τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τον Ντόρσεϊ, να ανακοινωθούν Μοντέρο και Μακιντάιρ καταρχήν.
0: Σωστά.
1: Και στο 3 τι θα. Χρειάζεται παίξει το 3.
0: Ευαγγέλη,
1: γιατί
0: έχει...
1: χάνει χρόνο συμμετοχή ο Παπα-Νικολάου.
0: Α, στο Παπα-Νικολάου. Είναι όμω ο Γουόρντ, είναι ο Φουρνιέ. Έχει μανιμάνι 2.
1: Στο 2 ή στο 3 το βάζει το Φουρνιέ. Στο 3.
0: Στο 3.
1: Στα 2 παίζει.
0: Στο 3 θα παίζει τώρα. Και παίζει στο 3 κυρίω. Και στο 2 παίζει.
1: Ναι. Ρεξιτόφορε, δεν σου θίξαμε τον Άταμαν. Πάλι με τον Αταμάν λέει ασχολείστε, πάμε στον επόμενο.
0: Τι να ασχοληθώ με εσύ, φίλε.
1: Μια κουβέντα κάναμε, να μην τον αναφέρουμε καθόλου.
0: Έχουμε πει 100 φορές για τον Αταμάν.
1: Όταν τώρα μετά Χριστόν προφήτες βγαίνουν και μιλάνε για Αταμάν.
0: Δεν έτσι, λένε όμως κάτι.
1: Λένε. Τώρα όλοι ξεσπάθωσαν.
0: Ναι.
1: Εμείς με την σωστή κριτική, με επιχειρήματα, χωρίς εμπάθεια και με μόνο...
0: Με στοιχεία.
1: Με πλοηγό μόνο το καλό του μπάσκετ. Αυτό είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Καλό του μπάσκετ. Με βαριά κουβέντα λες.
1: Καλό του. Όχι, αυτό
0: είναι. Καλό του μπάσκετ, ας πούμε.
1: Όταν πάει καλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πάει καλά και τον μπάσκετ.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Όταν όμως γίνεται μια κριτική στους προπονητές, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. Γίνεται μια κριτική στον προπονητή.
1: Και αυτό είναι.
0: Και εδώ πέρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες λέγαμε για τον Άταμαν. Δηλαδή και αυτό τώρα με τον Άταμαν και τα. Ευχαριστούμε coach και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Λίγο.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να είναι με ένα coach που, τους, που χάρισε στον
0: είναι, είναι ένδειξη σεβασμού.
1: Έτσι.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Και από εδώ και από εκεί. Έτσι. Αν και νομίζω ότι κάπου κάποια στιγμή κάτι θα πει ο Άταμαν. Κάτι κάποια στιγμή.
0: Δεν έχει να πει κάτι ο Άταμαν. Δεν έχει να πει κάτι.
1: Τέλος
0: πάντων, θα σου πω ότι εννοώ σε λίγο να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Ένιωσε πίεση.
0: Εντάξει,
1: πολύ
0: σίγουρα,
1: πίεση.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν είναι τυχαία ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν είναι φες δηλαδή, αυτό δεν λέω.
0: Εννοείται αυτό.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και βλέπω ένα μήνυμα από ένα φίλο που αναφέρει το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: χρησιμοποιείται σαν έδρα.
0: Ναι. Και μάλιστα έχει μια εκτίμηση ο φίλος ότι ο Μιχάλης, τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του, ότι για τα μάτια της Ευρωλίγκας υπάρχει, κατά τη γνώμη του, κατά την πληροφόρησή του, και θα πω ότι έχω μάθει και εγώ, μια συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τη χρήση του γηπέδου των Άνω Αλιοσίων.
1: Υπάρχει το ενδεχόμενο,
0: λέει. Εγώ από όσο ξέρω υπάρχει μια συζήτηση, αλλά συμφωνία ακόμα δεν υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Καταρχάς, τέλος του μήνα επίκειται η παραχώρηση του γηπέδου της ΑΕΚ, του γηπέδου της ΑΕΚ στην ΑΕΚ από την κυβέρνηση, όπως παραχωρήθηκε το ΆΚΑ και το ΣΕΦ στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό αντίστοιχα, για τα επόμενα 49 χρόνια. Δηλαδή αυτή η 20ετία που είχε υπογράψει η ΑΕΚ αφορούσε ενίκιο 10 συν 10 χρόνια. Τώρα μιλάμε για παραχώρηση όπως αυτή που έγινε στον Παναθηναϊκό με το Telecom Center.
1: Και άρα, νομίζω λοιπόν, ότι δρομολογείται για τον Άρη πλέον.
0: Ναι.
1: Για τα καλά μας. Όχι, πει και ο
0: Βρούτσης.
1: Και ο Βρούτσης εδώ, ναι, πέρα, έτσι, πριν από λίγες μέρες.
0: Λέω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση, υπάρχει αντίδραση του κόσμου, της ΑΕΚ, να μην παραχωρηθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια κουβέντα μεταξύ των δύο διοικήσεων ή διοικητικών στελεχών, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση. Και το συζητάνε γενικώς, διότι υπάρχει μια αντικρουόμενη πληροφορία για το ΣΕΦ, ότι από τη μία ακούγεται ότι δεν θα ξενιτευτεί ο Ολυμπιακός και ότι θα πάει βάσει προγράμματος
1: ότι
0: η ανακαίνιση.
1: Εντός επόμενης σεζόν, κάποιους 5-2-3 μήνες, 4, δεν ξέρω πόσο, μετά την έναρξη, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιείται κανονικά. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Αλλά θα είναι
0: η μία πληροφορία λέει ότι θα είναι η ανακαίνιση κατά το ίμιση ολοκληρωμένη το Σεπτέμβριο και θα μπει μετά κανονικά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως και μια άλλη αντίληψη ότι δεν θα είναι έτοιμη. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ανακαίνησης, της ριζικής ανακαίνησης, σκαψίματα κτλ. Και ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει κάποια έδρα να χρησιμοποιήσει με υποψήφια και τη Sun El Arena. Οι άλλες είναι οι υποψήφιες πόλεις,
1: Κύπρος,
0: η Κρήτη και το Βελιγράδι.
1: Και Βελιγράδι.
0: Αυτά τα τρία. Και η Sun El Arena που είναι πιο κοντά κτλ. Για Ευρωλίγκα.
1: Ακόμα και το μικρό το γήπεδο στη Βουλγαρία, δεν θυμάμαι. Εκεί που έπαιζε.
0: Στη Σοφιά.
1: Όχι στη Σοφιά, το άλλο.
0: Α, το άλλο το γήπεδο, ναι.
1: Δεν θυμάμαι τι
0: επιλογέ. Ένα περίεργο όνομα.
1: Ναι.
0: Ένα περίεργο όνομα.
1: Όλα αυτά είναι. Εντάξει, άνθρωποι. Οπότε Ολυμπιακό, το έχουν δρομολογήσει.
0: Απαντήσαμε στον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, ο φίλο ο Τάσο.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν ακούει τη δική μα εκπομπή. Κάποια άλλη ακούει.
0: Εντάξει.
1: Ζορμπά λέει όταν μέσα στη χρονιά λέει δεν έπαιζε ο Σόρτ, έλεγε κάτι παραπάνω θα ξέρει ο coach Άταμαν. Τώρα τη γύρισε λέει την πιφτέκα. Φίλε, άλλη εκπομπή διαβάζεις. Δεν ακούς μάλλον. Και διαβάζω μηνύματα τώρα που πραγματικά τα διαβάζουμε όλα, έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όταν υπάρχει, είναι κόσμια. Εγώ τουλάχιστον το λέγα από την πρώτη στιγμή. Ότι δεν είναι σωστή η χρησιμοποίησή του. Η απενεργοποίησή του καλύτερα. Εγώ το έλεγα αυτό. Τώρα, αν άκουγες κάποια άλλη εκπομπή και. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του.
1: Τη γνώμη του,
0: και
1: ναι,
0: για
1: αλλά
0: το Σόρτς, και για τον Τελειόπουλο και για τον Άταμαν.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, άλλο αυτό.
0: Εγώ, ας πούμε, είπα χθες άλλο προχθές ότι ο Σόρτς και ο Μπράντοβιτς να έρθει στον Παναθηναϊκό δεν ταιριάζει,
1: ναι,
0: με το pick and roll και με το set παιχνίδι. Ο Σόρτς θέλει, είναι ένα. Πώς είναι αυτά τα αγωνιστικά σκυλιά που πατάνε τον γκάζι και εξαφανίζονται. Ναι. Θέλει τέτοιο μπάσκετ ο Σόρτς.
1: Πάντως, εφόσον αυτό το
0: και
1: δυναμικό
0: με τη
1: είχε,
0: του ταιριάζει.
1: Αυτές τις απώλειες είχε μέσα στη σεζόν,
0: ναι,
1: τις συγκεκριμένες ο Άταμαν.
0: Βγήκαν μπροστά κάποιοι παίκτες.
1: Έπρεπε να χρησιμοποιήσει το Σόρτς νωρίτερα.
0: Βγήκαν μπροστά, ναι, αυτό. Κάποιοι παίκτες, εντάξει. Ή ας πούμε για ένα άκυρο πήδημα τον εξαφάνιζε ή τον έβγαζε στη σέντρα και για συμπεριφορές σχολιάζαμε στην εκπομπή. Όταν έλεγε ότι παίζαμε με 4 στην επίθεση. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται στην τηλεόραση για ένα παίκτη 2 εκατομμυρίων. Με αυτό λέγαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, στο τέλος το έχει αλλάξει λίγο, Άταμαν.
0: Αναγκαστικά όμως, επειδή τραυματίστηκε ο Λούκας.
1: Εξ ανάγκης. Ναι. Άμα του λείπει το βασικό όπλο του, εντάξει.
0: Και να σου πω και κάτι. Και ο Χουάντσο που έμεινε εκτός στα περισσότερα παιχνίδια, άδικο ήταν για τον Χουάντσο. Αλλά προτίμησε τον Όσμαν στο τελευταίο παιχνίδι ο Άταμαν. Και έφεσε έξω το Χουάντσο που πέρα από την αστοχία του ήταν πάρα πολύ χρήσιμος και με τα 10 rebound του.
1: Κοίταξε,
0: και με
1: τους πόντους του. 6 τρίποντα είχε, ναι, δεν θα ξανάχε.
0: Όχι, δύσκολα.
1: Έτσι.
0: Δύσκολα,
1: τα 10 rebound όμως που είχε, ναι, στον τέταρτο αγώνα μπορεί να τα ξαναείχε. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορεί να το κατηγορήσει τον άτομα γι' αυτό. Άλλο έπαιρνε και άλλο πήρε τελικά τον Όσμαν και το παλικάρι έκανε μενέσεις. Μενέσεις έπαιζε.
0: Όσμαν.
1: Όσμαν. Ναι. Δεν είναι μικρό πράγμα, δεν είναι εύκολο. Μέση είναι αυτό.
0: Και ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε μενέσεις και ξαναχτύπησε.
1: Ναι, ναι.
0: Και, και υπόθηκε κιόλα δημοσία.
1: Ναι.
0: Να πούμε κάτι.
1: Και
0: ότι
1: η
0: εικόνα του Παναθηναϊκού στους τελικούς με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ αναβαθμισμένη σε σχέση με την εικόνα στα play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια.
1: Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω.
0: Θα στο, εγώ το εξ, θα σου το εξηγήσω όμως, γιατί το σκάλισα και σήμερα.
1: Πες.
0: Και
1: πες.
0: Σήμερα.
1: Μακάρι να, δηλαδή,
0: ο Άταμαν άκουσε λίγο περισσότερο τους συνεργάτες του τις τελευταίες μέρες στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
0: Στην προετοιμασία. Του βάλαν 2-3 πραγματάκια απλά, γιατί ο Άταμαν δεν θέλει περίπλοκα τακτικά πράγματα. Θέλει 1-2-3. Του βάλαν λοιπόν 1-2-3. Ποια είναι αυτά? Όταν παίρνει την μπάλα ο Φουρνιέ, αλλαγές. Όταν παίρνει την μπάλα ο Βεζένκοφ, πάντα πάνω του ο Χέις Ντέιβις. Και προσοχή στο αμυντικό rebound, άρα στο επιθετικό rebound του Μιλουτίνοφ. Αυτά τα τρία. Του έβαλαν και κάποια side pick and roll με το Χέις Ντέιβις και τον Αν που έτσι και έτσι πιάσανε. Πρόσεξε ποια ήταν η διαφορά. Πέρα από τα γύρω-γύρω. Τώρα δεν θα σχολιάσουν πάλι τα τοξικά πράγματα. Αυτά τα έχουμε σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Και όποιος θυμάται μεταδόσεις, θυμάται τι είπαμε. Και στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός ήταν και είναι πιο συνεπής. Τακτικά, αγωνιστικά.
1: Κατάλαβες. Όλη τη σεζόν ήταν πιο
0: συνεπής.
1: Όλη τη σεζόν.
0: Άρα οι συνήθειες του βγαίνουν του Ολυμπιακού.
1: Έτσι.
0: Αντίστοιχα, βγαίνουν και οι συνήθειες του Παναθηναϊκού που πάει στο πιο ατομικό στοιχείο, διότι έτσι έχει μάθει όλη τη σεζόν να λειτουργεί. Με τις ωρέξεις του Ναν, με τις ωρέξεις, την αστοχία ή την ευστοχία του Χέις Ντέιβις, τη μία τάβαλε και κέρδισε ο Παναθηναϊκός, την άλλη τάχασε και έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό το καταλαβαίνω που λες. Το γεγονός ότι δεν έμπαινε με αφέλεια στους αγώνες, στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, λέω εγώ τώρα, έτσι. Όπως έμπαινε στους αγώνες της Ευρωλίγκα, πώς το εξηγείς? Έμπαινε και δάγκωνε σίδερα από την αρχή.
0: Ναι, από την αρχή, ναι.
1: Ποτέ δεν είδε τον Ολυμπιακό να φεύγει σε ένα-δύο αγώνες, ναι, αλλά μάζευε πάντα διαφορά.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Και το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο.
0: Κατά τη γνώμη μου,
1: δεν έφτανε δεκάλεπτο και να χάνει με 8 και 10 και 12 πόντους.
0: Κατά τη γνώμη μου, έπαιξε ρόλο και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Οι χιλιάδες στο ξενοδοχείο.
1: Ωραία στο τη-σέντερ.
0: Και περίμενε.
1: Στο
0: τη-σέντερ. Το 2-2 το πήρε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Το 2-2 το πήρε ο κόσμος με την ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Και η επίσκεψη χιλιάδων οπαδών στο Κάραβελ βοήθησε την ομάδα του Παναθηναϊκού να μπει πάρα πολύ δυνατά στο ΣΕΦ από το πρώτο λεπτό. Και ο προπονητής όμως ακολούθησε το ρεύμα. Δηλαδή ο Άταμαν ήταν ένα σέρφερ που ήταν πάνω στο κύμα. Δεν ήταν ένα σέρφερ που κοίταζε το κύμα από την παραλία, από την αμμουδιά. Ανέβηκε στο σέρφ.
1: Εννοείς,
0: και πήγε με το κύμα.
1: Στους τελικούς.
0: Στους τελικούς μόνο.
1: Εκεί ναι.
0: Στους τελικούς.
1: Στους τελικούς ναι. Γιατί πριν σέρφερ ήταν.
0: Ήταν σέρφερ και τα έκανε και μαντάρα.
1: Εγώ χθες είπα
0: στα play-off με τη Βαλένθια.
1: Αν συμφωνείς, ότι το μεγάλο λάθος του ήταν ο υπερβολικός εγωισμός του. Ότι έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.
0: Οι μεγάλοι προπονητές είναι ξεροκέφαλοι, ρε Βαγγέλη.
1: Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό.
0: Οι περισσότεροι μεγάλοι προπονητές είναι ξεροκέφαλοι.
1: Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το κάνεις αυτό.
0: Είναι ξεροκέφαλοι.
1: Ξεροκέφαλος είναι και ο Μπαρτζόκας, αλλά βλέπεις ότι το διαφεντεύει το θέμα.
0: Ο Μπαρτζόκας λειτουργεί.
1: Έχει άλλο τρόπο.
0: Ο Μπαρτζόκας
1: λειτουργεί.
0: Η φιλοσοφία του είναι πιο λογιστική. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
0: Μοιράζει το χρόνο ο Μπαρτζόκας στους περισσότερους παίκτες, αν όχι σε όλους. Δηλαδή βάζει παιχνίδια και με 12 παίκτες ο Μπαρτζόκας. Ο Άταμαν και από την Εφές Ανατολού ήταν με πιο λίγους παίκτες πάντα.
1: Με αυτή τη φιλοσοφία πήρε τρεις κούπες. Πάρει τρεις κούπες.
0: Μα ο ίδιος ήταν.
1: Ναι, αλλά
0: πάντα.
1: Δεν πρέπει να είσαι προπονητικός χαμελέον.
0: Ναι.
1: Να προσαρμόζεις την ομάδα που είσαι.
0: Δεν είναι ποτέ ο χαμελέον ο Άταμαν. Δεν είναι χαμελέον.
1: Με θετικό Όχι. τρόπο το λέω αυτό.
0: Δεν είναι χαμελέον.
1: Το προπονητικό χαμελέον είναι πλεονέκτημα, δεν είναι μειονέκτημα.
0: Μα για πλεονέκτημα το λέω κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τέτοιος.
1: Εντάξει, γι' αυτό απέτυχε φέτος.
0: Ναι. Και μάλιστα και εμείς οι δύο είχαμε μια διαφωνία τις προάλλες.
1: Να μπαίνεις και να μην ανέχεσαι να σου μιλάει παίκτης staff το ένα το άλλο.
0: Δεν,
1: να
0: έχει,
1: δεν
0: έχει παρτίδες με παίκτες ο Άταμαν. Από παλιά. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς που ακούει τους παίκτες και πίνει ποτό μαζί τους. Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά πίνει ποτό όλα στο παρκέ.
0: Α, καλά. Κέρβερος.
1: Τελειώνει η
0: προπόνηση.
1: Άλλο είπε μια μπύρα, τώρα θα κάνεις αυτό που γουστάρω εγώ.
0: Εγώ να το πω λίγο κάπως. Να το πω όπως το αισθάνομαι.
1: Αυτή είναι η σωστή δόση.
0: Να το πω όπως το αισθάνομαι. Γιατί, ξέρεις, πολλές φορές είμαστε και όλοι μας που έχουμε ένα δημόσιο βήμα μαζεμένοι σε αυτά που λέμε, αλλά μερικές φορές, και αυτή είναι η επιτυχία της εκπομπής, με την κάθε μία προσωπικότητα που έχει το δικό της σκεπτικό,
1: ναι, ναι.
0: Εσύ, εγώ, ο Γιάννης, τα άλλα παιδιά έχει... τα πιο μικρά που μπαίνουν μέσα στο στούντιο,
1: ναι, ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: και μπαίνουν με σεβασμό στο στούντιο, είναι ότι εάν ευωδοθούν οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού και υπογράψει ο Μπράντοβιτς, ήρθε η ώρα να δούμε και μπάσκετ, φίλε.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς. Μπάσκετ. Με τακτική, με διαβάσματα.
1: Με προπονητική κατεύθυνση.
0: Με άλλα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Αυτά ναι. δεν τα βλέπαμε με τον Άταμαν. Τώρα, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και εμείς δεν τα λέμε τώρα που έφυγε. Τα λέγαμε και πολλούς μήνες πριν. Όταν και
1: αυτό
0: συνεργάτες
1: στην αρχή της εκπομπής
0: του Δημήτρη Γιαννακόπουλου του έλεγαν
1: όψιμη...
0: Δημήτρη, μήπως να προχωρήσουμε με άλλο προπονητή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όμως τον σεβάστηκε τον προπονητή υπέρ το δέον και τον κράτησε μέχρι το τέλος. Μέχρι όχι το τέλος συμβολαίου του, αλλά τον κράτησε για μια ολόκληρη τριετία παρά τη στενοχώρια του αποκλεισμού από το Final Four. Τον σεβάστηκε ο Γιαννακόπουλος τον προπονητή πάρα πολύ. Και τον σεβάστηκε και όλος ο σύλλογος, όπως είδες, και με το βίντεο και με την ανακοίνωση της αποχώρησης και οι παίκτες του κτλ. Κτλ. Και ο κόσμος, σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος.
1: Και τώρα που μου θύμισε κάτι ακόμα, όταν εκεί προς το τέλος, τελευταίες μέρες,
0: ναι.
1: Το είχαν γυρίσει πάρα πολύ δηλαδή, καλοί συναδελφοί μας και έλεγαν μπορεί να μείνει και το σκέφτεται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εμείς τι λέγαμε από εδώ.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Τι λέγαμε από εδώ.
0: Ότι ούτε μία στο εκατομμύριο. Όχι, λέγαμε, ναι, λέγαμε 1%.
1: Κανένα.
0: 1% γιατί δεν είμαστε και στο μυαλό του ιδιοκτήτη.
1: Ναι, εμείς.
0: 1% λέγαμε.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι από το κεφάλι μας.
0: Ή καθόλου. Ναι, ή καθόλου. Ή κανένα.
1: Καθόλου λέγαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό. Εγώ νομίζω, λέει ο φίλος ο Νικόλαος, ότι απλά οι παίκτες έβγαλαν του Παναθηναϊκού, έτσι εννοεί, ότι έβγαλαν μπασκετικό εγωισμό και έπαιξαν για την πάρτι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Νομίζω ο Άταμαν δεν άλλαξε
0: και
1: πολλά. Και
0: ο Άταμαν όμως έβγαλε εγωισμό.
1: Και πολλά, ήξερε και όλα ήδη ότι θα φύγει, οπότε τον ένοιαζε. Όχι, τον ένοιαζε, Νικόλα. Εδώ κάνεις λάθος, τον αδικείς.
0: Το πάλεψε ο Άταμαν. Το πάλεψε.
1: Πάλεψε μέχρι το τέλος.
0: Το πάλεψε.
1: Το πάλεψε. Εγώ πιστεύω ότι το ξέρει να φύγει ο Άταμαν.
0: Όπου να σου πω και κάτι, να το πάμε.
1: Όταν
0: να το πάμε
1: βγαίνει
0: και...
1: εκνευρισμένος ναι. για να καταγγείλει το περιστατικό με τον Τζόουν στα ποδητήρια,
0: ναι.
1: αυτό σημαίνει το ζούσε.
0: Ναι.
1: Τον ένοιαζε. Γι' αυτό, μην το... γι' αυτό είναι λάθος.
0: Γι' αυτό έγινε μπαρούτι.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος.
1: Αν τον ένοιαζε, θα φεύγει.
0: Ένα μήνυμα ότι εντωμεταξύ λέει, και θα σου πω που είναι η διαφωνία μου. Mm. Εντωμεταξύ λέει, παντελονάτα δεν φέρθηκε ο Άταμαν, καθώς είπε θα παραιτηθεί αν δεν πάρει πρωτάθλημα ή δεν πάει Final Four. Και δεν το ακούσαμε λέει αυτό. Να θυμίσω λέει ότι όταν του έγινε και ερώτηση, μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, σηκώθηκε και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε τότε, γιατί ακόμα έμενε το πρωτάθλημα ως στόχος. Η αλήθεια είναι όμως ότι. Να το πω όπως το καταλαβαίνω, ότι παραιτήθηκε από το τελευταίο έτος συμβολαίου του κατά κάποιο τρόπο. Θα πάρει κάποια αποζημίωση από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί έτσι είναι το σωστό και το πολιτισμένο και το διοντολογικό, αλλά δεν εγείρει αξιώσεις για όλο το συμβόλαιό του της επόμενης σεζόν που θα ήταν και τελευταία. Και γι' αυτό ήταν Γιώργο, απαντάω στο Γιώργο, και βελούδινο το διαζύγιο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και με τον ιδιοκτήτη. Για να δω τι λέει ο Γιώργος, γιατί έχει ενδιαφέρον. Η εκπομπή λέει ασχολείται μόνο με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όχι, όχι, είναι η απάντηση. Ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, όχι, διότι ξεκινήσαμε με την είδηση του Καλάθη και τις προηγούμενες μέρες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την υπόθεση της συνέντευξης τύπου του Βασίλη Σπανούλη και της άφιξης στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και έχω να πω, επειδή είναι 2 ώρες η εκπομπή, θα απευθυνθώ στον Γιώργο το φίλο και θα του πω ότι μετά τις 5 που έχουμε και τη δεύτερη ώρα, mm-hmm. θα πούμε 2-3 πολύ σοβαρά πράγματα για το πρωτάθλημα, τις σκέψεις που υπάρχουν στο σύνδεσμο των ανωνύμων καλαθοσφαιρικών εταιριών για τη βελτίωση του προϊόντος με γνώμονα την παρουσία του Άρη, του ΠΑΟΚ και φυσικά της ΑΕΚ. Μετά τις 5.
1: Και όλα αυτά έχουμε και ένα ενδιαφέρον μηνύμα, το διαβάσουμε σε λίγο. Ενώ υπάρχει αυτή η διχογνωμία για την αύξηση των ξένων παικτών σε GBL και στην Elite League.
0: Από ό,τι μαθαίνω, αφού μας βάζει το μήνυμα ο φίλος.
1: Όχι, είναι άλλο μήνυμα. Εγώ τώρα
0: ναι, κατάλαβα.
1: Συνεργικά πήγα εκεί επειδή μιλάγαμε για τις εξελίξεις που
0: έλεγε. Αφού λες να το ξεκινήσουμε λοιπόν από τώρα.
1: Τι λες, να πάει σε 7 θα πάει.
0: Ότι δεν θα αυξηθούν οι ξένοι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι
1: η
0: τάση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και το καταλαβαίνει και ο Εσάκε ότι δεν είναι ότι καλύτερο να δούμε και στην Α1 στην GBL.
1: Και στην Elite League.
0: Και στην Elite League.
1: Θέλουν και εκεί αύξηση
0: ξένων. Ναι. Δηλαδή από 6 σε 7 στην GBL και από 2 σε 3
1: ακριβώς
0: στην Α2, στην,
1: ναι,
0: Elite League.
1: Ναι.
0: Δεν θα γίνει. Και νομίζω ότι είναι και ό,τι καλύτερο για τους Έλληνες παίκτες, ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια στιγμή, ρε παιδιά, και Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, δεν γίνεται να βάζουμε τηλεόραση, να πηγαίνουμε στα γήπεδα και να βλέπουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και στο παρκέ να είναι 10 ξένοι. Και ένας νατουραλιζέ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να δούμε και κανέναν Έλληνα κάποια στιγμή στο, ναι, γήπεδο. Εντάξει, έλεος. Αυτό είναι το δεύτερο. Το άλλο που θέλω να πω όμως, γιατί το εξετάζουν στον ΕΣΑΚΕ, mm-hmm, από ό,τι μαθαίνω. Η βελτίωση, η ραγδαία βελτίωση και η αύξηση, η θεαματική στο μπάτζετ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης οδηγεί σε μια σκέψη να αυξηθούν και οι αγώνες των play-off στα ημιτελικά από 2 σε 3. Κράτα, το θυμίσου το πότε στο είπα, 17 Ιουνίου.
1: Τι εννοείς, στις 3 νίκες.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: φίλε. Είναι λίγες, είναι λίγες οι δύο.
1: Να μείνει στις 2 νίκες.
0: Είναι λίγες οι δύο νίκες.
1: Στις 3 νίκες και ημιτελικά.
0: Δηλαδή,
1: και τελικά.
0: Σκέψου ότι πάει, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Που δεν ξέρεις πώς θα είναι η τελική κατάταξη.
1: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Και να σου πω και μια άλλη σκέψη που έχουν και είναι πάρα πολύ σωστή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μια άλλη σκέψη. Να μην διακόπτει το πρωτάθλημα 20 μέρες για να παίξουν Final Four Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ή ένας από τους δύο και δύο.
1: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, μωρέ Κωστή. Ξέρεις, οι πιέσεις.
0: Γιατί έγινε
1: πάντα
0: στην Ισπανία. Ναι. Και έπαιξε και έχασε, ας πούμε, Βαλένθια μέσα στο γηπέδο της Μπασκόνια.
1: Ισπανία πάντα γινόταν αυτό.
0: Να γίνει και εδώ.
1: Πάντα
0: να σέβονται το πρωτάθλημα. Έτσι θα ανεβεί το πρωτάθλημα.
1: Και μην ξεχνάς του χρόνου έχουμε και παγκόσμιο.
0: Να πάει να χάσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα επιμηκυνθεί η περίοδος η αγωνιστική.
0: Να μην επιμηκυνθεί.
1: Αφού λες με τρεις, αν πάνε τα
0: ναι, αλλά δεν θα γίνει τόσες διακοπές. Γίνονται όλα. Γίνονται όλα. Ξέρεις τι, είναι πιο γοητευτική η σειρά να δεις, ξέρω εγώ, παράδειγμα, έτσι. Ολυμπιακός Άρης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: η ΑΕΚ.
1: Ναι, με ενδυναμωμένο τον Άρη και την
0: στις τρεις νίκες.
1: Την ΑΕΚ.
0: Είναι πιο ωραίο.
1: Και η ΑΕΚ θα είναι δυνατή.
0: Και η ΑΕΚ θα είναι δυνατή, βέβαια.
1: Με περισσότερα χρήματα. Και με coach.
0: Απλά φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο πολλά τα λεφτά.
1: Δεν θα πάει στα 10-12 όχι, που θα πάει ο Άρης στο ΠΑΟΚ, λέω εγώ. Εντάξει, θα είναι, αλλά πάντως, αν έχει αυτά τα δείγματα γραφής η ΑΕΚ με 4,5-5, πόσο έχει φέτος. Ή πολλά, λέω.
0: Λοιπόν,
1: φαντάσουμε 6-7.
0: Ο Βασίλης γράφει και λέει: είμαι από αυτούς που έγραφα σε σελίδες του Παναθηναϊκού ότι δεν υπάρχει παίκτη σαν τον Σόρτς στην Ευρωλίγκα να έχει τέτοια ταχύτητα από καλάθι σε καλάθι. Σωστό.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει μόνο ταχύτητα.
0: Όχι, σωστό όμως είναι.
1: Ναι.
0: Δύο, να παίζει τόσο καλή άμυνα τόσο χαμηλά στην μπάλα. Έτσι και έτσι.
1: Μόνο χαμηλά στην μπάλα όμως.
0: Δε μη. Το δεύτερο.
1: Σούτα να πάνε από το κεφάλι του οι αντίπαλοι.
0: Μειονεκτήματα έχει, αλλά μπορούν να καλυφθούν. Σωστά και έχει μειονεκτήματα, εννοείται και ότι έχει. Τέσσερα, κρίμα αν φεύγει. Έχει φύγει. Δεν ξέρω αν είναι κρίμα. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία. 5. Ο Άταμαν έφαγε το κεφάλι του μόνος του. Δεν το εξηγεί αυτό ο φίλος. 6. Το Λιόπουλος Ρογκαβόπουλος Καλετζάκης. Κρίμα που δεν τους έδωσε το χρόνο να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Εντάξει, okay.
0: Για τον Άταμαν θα πω λέει ότι όποτε ήθελε έκανε πολύ σωστή διαχείριση των παικτών. Όποτε ήθελε όμως. Γράφει ο φίλος. Σε αυτό το όποτε ήθελε έχει ένα δίκιο.
1: Άκου τώρα άλλο μήνυμα από το φίλο το Σταμάτη.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι μεγάλη διαφορά. Μια από τις πολλές, λέει, ανάμεσα σε Μπαρτζόκα και Άταμαν, είναι ότι ο Μπαρτζόκας έχει συνεργάτες που τους σέβεται και τους ακούει. Υπάρχει πολύ μεγάλη χημεία μεταξύ τους, ενώ σε αντίθετη πλευρά βλέπεις έναν άνθρωπο, έβλεπες μάλλον, ναι, έβλεπες, μόνο του στην άκρη του μπάγκου, χωρίς να θέλει να έχει καμία επαφή με κανένα.
0: 1000%.
1: Έχει δίκιο.
0: 1000% δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: 1000%.
1: Έχει δίκιο.
0: Ο Άταμαν δεν άκουγε τους συνεργάτες του.
1: Η διαφορά η μεγάλη, βέβαια.
0: Άκουγε καμιά φορά το Σερελί.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά.
1: Η διαφορά η μεγάλη ότι ο Μπαρτζόκας έχει μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Μπασκετικά με τους συγκεκριμένους και τους έχει ποτέ.
0: Και είναι ολόιδιοι.
1: Έτσι.
0: Παπάς, Μποζίκας, Τριαντάφυλλος.
1: Ναι, δεν τους έχει ποτέ.
0: Και στο εξωτερικό μαζί και στον
1: παντού,
0: Ολυμπιακό.
1: Παντού, ήταν παντού, παντού μαζί του.
0: Παντού.
1: Υπάρχει, είναι σημαντική διαφορά για αυτό.
0: Παντού.
1: Έτσι.
0: Παντού.
1: Για να λέμε.
0: Και βέβαια, πάντα ο πρώτος προπονητής παίρνει την ευθύνη, έτσι. Μιας απόφασης.
1: Εννοείται.
0: Ή μιας σκέψης.
1: Εννοείται.
0: Ο Άταμαν όμως δεν άκουγε τους συνεργάτες του. Δεν άκουγε. Με αποκορύφωμα στο τέταρτο match στο playoff. Που έγινε και η παρεξήγηση με τον Hayes Davis.
1: Λοιπόν, άκου τώρα αντίλογο του Δημήτρη και πες μου και αν έχει άδικο κιόλας.
0: Ωραία.
1: Οι Έλληνες, λέει, επειδή μιλάγαμε για Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Έλληνες, λέει, να κάτσουν να δουλέψουν ώστε να φτάσουν σε επίπεδο.
0: Μαζί του.
1: Αυτή τη στιγμή με τα λεφτά που πέφτουν, όποιος έχει διαβατήριο είναι σαν να έχει πιάσει τον Τζόκερ. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν για συμβόλαια μόνο λόγω διαβατηρίου και όχι λόγω ταλέντου.
0: Περίμενε. Να δούμε τα συμβόλαια. Να δούμε αν έχει δίκιο. Περίμενε. Λοιπόν. Πάμε στα συμβόλαια του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, για τους Έλληνες λες τώρα.
0: Ο Λούκας παίρνει περίπου 2.800 γιατί είναι ο Λούκας. Με 4 ευρωλίγκες.
1: Άνοιξε την πύλη για να έρθουν μεγάλοι παικταράδες.
0: Για να πάμε πιο κάτω, γύρω στα 7 εκατοστάρικα πήρε ο Ρογκαβόπουλος, γιατί είναι και το buyout που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, γύρω στο 1 εκατομμύριο πήγε. Ο Τολιόπουλος 500.000, ο Καλετζάκης 350, ο Σαμοντούροφ 200 και ο Μίτογλου ακούγεται ότι είναι πάνω από το 1 εκατομμύριο οι απολαβές του. Στον Ολυμπιακό οι Έλληνες, για να δούμε ότι δεν παίρνουν και τα ντερά τους. Λοιπόν, να τον πιάσουμε τον Ντόρσεϊ ως ομογενή. Είναι στο 1.400. Παπα-Νικολάου γύρω στο εκατομμύριο.
1: Όχι, σαν Έλληνα, σαν ομογενή Έλληνα. Έτσι θα τον κρίνουμε.
0: Ναι. Για να βρεις μετά Έλληνα στον Ολυμπιακό, πας στο Λαρετζάκι και στον Νετζίπογλου. Γύρω στα 5 εκατοστάρικα ο Λαρετζάκης με τη μείωση και γύρω στα 2 εκατοστάρικα ο Νετζίπογλου. Ναι. Άρα δεν παίρνουν και τα ντερά τους οι Έλληνες όσον αφορά τα συμβόλαια. Τα ντερά τους παίρνουν οι Τούρκοι στην Τουρκία που είναι δυσέβρετοι και πάνε τους στο εκατομμύριο και δεν παίζουν καθόλου.
1: Ναι,
0: οι Έλληνες έχουν πάρει κάποια χρήματα, αλλά δεν είναι ότι έχουν το διαβατήριο. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος δεν έπαιξε για τα λεφτά του. Εγώ θα σου πω ότι έπαιξε για 1,5 εκατομμύριο, όχι για 500.000.
1: Και χωρίς να έχει το χρόνο συμμετοχής.
0: Και στην εθνική έπαιξε για 1,5 εκατομμύριο ο Τολιόπουλος.
1: Καλό Τολιόπουλος, επειδή πολλά λένε για τον Άρη, δεν πρόκειται να φύγει για τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω πως δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει.
0: Θα γίνει όμως για νέα αύξηση.
1: Και αναπροσαρμογή και δικαίως.
0: Δικαίως, ναι.
1: Και δικαίως το.
0: Έχει μια ωραία ερώτηση ο Δημήτρης. Λέω, Καλάθης δεν θα χώραγε άνετα σε Παναθηναϊκό που ψάχνει για Έλληνες. Εντάξει, είναι όμως 37. Είναι 37 και ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει
0: κλείσει και τον κύκλο του με τον Καλάθη.
1: Έχει τεθεί ερώτημα για τον Γκραντ που είναι στα 35. 34-35.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη σεζόν φέτος.
0: Θα παίξει ρόλο η παρουσία του προπονητή. Και ακούγεται ότι και ο Γκραντ και ο Όσμαν και ο Χουάντσο θα μείνουν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Τώρα, λέω, έχει τεθεί, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Αυτό λέω. Καλά, για Όσμαν δεν υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω, θέλω να βάλω ένα quiz στους φίλους.
1: Για πες.
0: Να βάλω ένα quiz και σε όλους τους μπασκετικούς. Όχι μόνο τους Παναθηναϊκούς. Εάν για τον Α ή Β λόγο δεν συμφωνήσει ο Μπράντοβιτς, ποιος είναι ο ιδανικός προπονητής για τον Παναθηναϊκό κατά τη γνώμη τους?
1: Εγώ, Κωστή μου, νομίζω
0: κατά
1: ότι
0: τη
1: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή θα υπάρξει συμφωνία.
0: Άλλο αυτό, λέμε αν.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω να σου πω, και εγώ
1: εδώ,
0: το πιστεύω.
1: Εδώ τώρα.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι.
1: Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει.
0: Ότι θα ενδώσει στην πίεση, ας πούμε, που του ασκούν οι πράσινοι. Και εγώ το πιστεύω ότι θα ενδώσει. Αν όμως δεν ενδώσει, ποιος θα είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό? Βλέπεις την αγορά προπονητές? Σαφώς και βλέπεις.
1: Για Παναθηναϊκό.
0: Το θέμα είναι ποιος θεωρείται κατάλληλος.
1: Για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, να μας γράψουν οι φίλοι.
1: Επαναλαμβάνω, για Παναθηναϊκό.
0: Για Παναθηναϊκό, ναι, βέβαια.
1: Δεν λέμε τώρα. Και λέει ο φίλος ο Νικόλαος, πόσο αστείο θα ήταν, λέει ο Πίτερς, θα έχει προπονητή άταμα του χρόνου. Καταρχήν αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Θα τα πούμε σε λίγο. Πλησιάζουμε βέβαια στις 5 για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, αλλά πιστεύω, λέει, ότι αυτός ο συνδυασμός θα είναι κριτικός και ο Άλεκ θα εκτοξευθεί.
0: Δεν νομίζω να πάει ο Άταμαν στο Μιλάνο.
1: Δεν πάει στο Μιλάνο.
0: Δεν νομίζω να πάει ο Άταμαν στο Μιλάνο.
1: Άταμαν στο Μιλάνο.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Δεν πάει. Ναι.
1: Τον Άταμαν, αν θα το δούμε σε κάποια ομάδα, θα είναι στη Γαλατά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γαλατά και εθνική.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δώσει.
0: Εφές δηλαδή αποκλείει.
1: Αφού ανανέωσε το Λάσο.
0: Ανανέωσε, ναι, εντάξει.
1: Ανανέωσε το Λάσο. Τελείωσε η Εφές.
0: Και να σου πω και κάτι. Μέσα στα play-off για τα ταξίδια μαθαίνεις πολλά. Μέσα στα play-off της Ευρωλίγκας,
1: ναι,
0: είχαμε πει σε μια συζήτηση, μη θεωρήσουμε σίγουρο ότι επιστρέφει ο Άταμαν στην ΕΦΕΣ. Θυμάσαι?
1: Το έχεις πει, ναι.
0: Το έχεις φερίξει ένας από την ΕΦΕΣ.
1: Το έχεις
0: ότι
1: πει.
0: Μην είσαι και τόσο σίγουρος για τον Άταμαν ότι επιστρέφει. Δεν τον πολύ γουστάρουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι και μερίδα του κόσμου τον είχε κράξει με συνθήματα στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.
1: Και γι' αυτό ανανέωσε και τον Λάσο η ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω δεν ήξερε την κατάσταση που υπήρχε στο Παναθηναϊκό και την επικείμενη, το επικείμενο διαζύγιο.
0: Λοιπόν, για να μην τα λέμε έτσι επί πολλή ώρα και κάνουμε μόνο εκπομπή λόγου, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και έχουμε άλλη μία ώρα για πάρτι σας. Με μπάσκετ, με μηνύματα και με σχόλιο.
1: Υπάρχουν πολλές απαντήσεις για τους προπονητές.
0: Okay.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο στην αγωνιστική περίοδο 2026-27 έμαθε σήμερα ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανική Δυναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτέα Κλουζ, με το πρώτο μάτς να γίνεται 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα αντιμετωπίσει την ΠΑΚΤΣΙ. Το Τριφύλι θα δώσει το πρώτο μάτς 23 Ιουλίου επί Ουγγρικού εδάφους, ενώ ο αγώνας ρεβάνς στις 37 στο ΑΚΑ. Στην τελική ευθεία μπαίνει υπόθεση του Παύλο Μαθαίο για τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός ακραίος αμυντικός αναμένεται να φτάσει το απόγευμα στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στους Ερυθρόλευκους. Η πρώτη μέρα των εργομετρικών εξετάσεων ξεκίνησε σήμερα στον Παναθηναϊκό, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας εποχής υπό τον Γιακούμπ Νίστρουμπ. Ο Δανός τεχνικός βρέθηκε από νωρίς στο Κοροπή, παρακολουθώντας τους παίκτες του να περνούν από τις απαραίτητες εξετάσεις και τα τεστ φυσικής κατάστασης. Σε συμφωνία με την βελγική Σαρλερουά ήρθαν οι πράσινοι για την αγορά του Γάλλου αμυντικού μέσου Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Παραμένει στον Παναθηναϊκό πάλι ως δανεικός ο Αργεντινός γκολκίπερ Λούκας Τσάβες. Ο 55χρονος Ολλανδός προπονητής Μαρίνο Πούσιτς παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντί του απερχόμενου Ρεσβάν Λουτσέσκου. Για το παγκόσμιο κύπελο, Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Στις 8 το βράδυ διεξάγεται ο αγώνας της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον για τον 10ο όμιλο. Θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλίας-Κροατίας στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα-Παναμάς στο Τορόντο, επίσης για το 12ο όμιλο, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα παίξουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στο Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport και από την ERT 2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που έθεσε μια σειρά από όρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μπράντοβιτς θα υπογράψει τριετέ συμβόλαιο αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα, που αγωνιζόταν στην Κογιότς. Το Μαϊάμι και η Βοστόνη είναι, σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα, οι ομάδες που έχουν πλέον τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο από το Μιλγουόκι με την μέθοδο της ανταλλαγής. Άνετη νίκη με 5 μέτρα και 82 εκατοστά πέτυχε ο Μανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Οστράβας. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί την Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα. Σύμβολο 2 ετών υπέγραψε με τη Μίλαν ο Πορτογάλος τεχνικός Ρούμπεν Άμοριμ. Τέλος, εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης έπιασε ο τελικός των Knicks με τους Spurs, με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και ESPN ανέλαβαν τη μετάδοση των αγώνων του NBA το 2003. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάθεται ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, γκολ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μετή. Τώρα πιο έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω, ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0 στο 82. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά, Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ, Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάγει την μπάλα, κόβουν οι παίχτες της Εργάτης Παρή. Όμως είναι Μπαπέ, κάνει το σώμα μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω από την περιοχή.
3: Για την Νορβηγία με τον Χάλαντ, ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Νάτο, το Ιράκ έφτασε στην ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση, αλήθεια είναι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε την εθνική Ιράκ στα γήπεδα του Μουντιάλ 2006, ο Χουσέιν, με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Momentum, τώρα ένα λάθος προς την, από την άμυνα, και ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα μία αδράνεια στην άμυνα του Ιράκ. Λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, τον Τζαλάλ Χασάν. Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος βάζει την κόντρα και καταφέρνει στο 43ο λεπτό να δώσει εκ νέου προβάδισμα. Για να δούμε αν αυτή η στιμένη φάση αποφέρει κάποιο τέρμα για τους Νορβηγούς. Εκτελεί ο Έντεγκαρτ. Στην κεφαλιά ο Όστεγκαρτ και ναι, 1-3 η Νορβηγία στο 76ο λεπτό. Ο Όστεγκαρτ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, βγάζει τη σέντρα για το Χάλαντ. Η κεφαλιά του Χάλαντ δεν θα πάει στα δίχτυα, αλλά θα είναι εκεί ο Θόρστβεντ να την να κάνει το 4-1.
4: Να η Αργεντινή τώρα μην γίνει μπροστά με τον Μέση, σουτάρει, γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Γίνεται η σέντρα, εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτε κόντρα Μέση, γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής, σουτάρει, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τα 3 μέτρησαν.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
19: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
18: Έρα Σπορ.
19: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
18: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, είμαστε εδώ μαζί με Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Τρίο στα μικρόφωνα. Αλλά, Βαγγέλη, έχω ένα πρόβλημα.
1: Για πες.
0: Αυξάνονται οι λαγοκέφαλοι.
1: Και επιτίθεται κιόλας, το είδες τι έγινε.
0: Ρε Βαγγέλη, τι γίνεται. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, δηλαδή.
1: Φίλε.
0: Κόβουνε δαχτυλάκια. Επιτίθεται.
1: Όχι, όχι. Γαβρίλ, οι λαγοκέφαλοι επιτίθεται.
0: Είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό. Εγώ γράμματα τις έκανα τις κοπέλες. Εγώ, πού ήταν εγώ... αυτό τώρα που έγινε αυτό.
0: Νομίζω Σαρονίδα.
1: Σήμερα, σήμερα. Κάπου εδώ. Βάρκιζα.
0: Ναι, έγινε όμως και Σαρονίδα πριν λίγες μέρες. Και Βάρκιζα. Βαγγέλη, εγώ θα είμαι μέσα με το ψαροντούφεκο. Και ό,τι γίνει. Δεν πάνε να λένε λουόμενος και τα λοιπά. Εγώ θα το έχω δίπλα μου. Και όποιος έρθει θα του την κάτσω που λένε και στο χείο. Και στο χωριό.
1: Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο. Δεν κινδυνεύουμε από τα σκυλόψαρα.
0: Είναι παλιό ψάρο. Τοξικό.
1: Και διαλύει τα δίχτυα των ψαράδων και τέτοια, έτσι.
0: Είναι
1: περίεργο.
0: Κακό.
1: Ψάρι. Τρώγεται.
0: Κακόν. Όχι βέβαια.
1: Δεν τρώγεται.
0: Έχει τοξίνη.
1: Έχει τοξίνη.
0: Όχι, δεν με τίποτα. Οι ψαράδες που ξέρουν, λέει, το ξεκυλιάζεις και το πετάς μέσα και το τρώνε τα ψάρια.
1: Τους καταστρέφει την ψαριά.
0: Ναι.
1: Καλά. Εντάξει.
0: Να σου πω, για πείτε και εσείς, ρε παιδιά, και στα νησιά, πώς τα αντιμετωπίζετε αυτά τα πράγματα. Για πείτε να
1: χαλαρώσουμε λίγο. Δύο νησιά μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Δύο
0: νησιά. Όχι, δύο όλα.
1: Ένα Εύβοια, Νότιος Εβοϊκός.
0: Να βάλουμε και τρίτο, τότε και Χίο.
1: Και να βάλουμε Νάξο
0: και Χίο.
1: Εκεί προς. Νότια Νάξος είναι εκεί.
0: Δυτική.
1: Δυτική Νάξος και Χίο.
0: Έχει παντού. Έχει παντού.
1: Την εμπειρία σας. Έχει έχουμε παντού. Τέτοια.
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Έχουμε τέτοια δείγματα, έχουμε τέτοια. Συμβάτα.
0: Λοιπόν, γράφει ο φίλος. Για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Εντάξει, γράφει ένας άλλος. Θα πάω στο φίλο μας τον Απόστολο από τα Φάρσαλα. Ότι αυτοί παίρνουν, λέει, μύρια και εμείς τρεις τελείες. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι.
1: Δεν είμαστε όλοι οι δύο μέτρα.
0: Η αδικία της ζωής αυτή
1: έχουμε
0: είναι.
1: Έχουμε δουλέψει τόσο πολύ όσο έχουν δουλέψει αυτοί.
0: Εντάξει, ρε Βαγγέλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι, σε αυτό το επίπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Και αυτοί
0: ναι.
1: τα παίρνουν μέχρι τα 31, 32, 34, εκεί. Μετά. Ναι. Αλλά βέβαια τώρα, αν έχει πάρει μύρια. Τώρα...
0: Λέει ο φίλος ο 471, ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Εγώ λέει θα ήθελα και προπονητή στον Παναθηναϊκό το Σερέλι με βοηθό Λούκα. Το ρώτησε ο Λούκα, φίλε, αν θέλει να γίνει βοηθό προπονητή.
1: Γιατί το Σερέλι το ρώτησε, αν θέλει.
0: Λοιπόν...
1: Το ΤΕΜ και οι ρελές αγελάδες λέει δεν υπάρχουν, ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Το Σπανούλι προπονητικά που πήγε τελικό με Μονακό πίσω δεν υπολόγιζε επί τρία χρόνια.
0: Okay.
1: Τον προπονητή της Βαλένθια, τον προπονητή της Παρί πρόπερση, τον Γκουζ Γερμανίας. Ναι, θέλουν ειδικό βάρος προπονητή αυτές οι ομάδες, αλλά δεν θα μείνουν όμοιροι μεγάλων ομάδων αν δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Και οι ομάδες φτιάχνουν προπονητές, όχι μόνο προπονητές ομάδες. Ναι,
0: Βαγγέλη, να σου...
1: δεν είναι κακή αυτή η σκέψη να αναδεικνύονται και νέοι προπονητές. Αλλά η πίεση σε αυτές τις ομάδες, ειδικά Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, είναι τεράστια. Ειδικά στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Να.
1: Και το ρίσκο που μπορούν να πάρουν οι διοικήσεις είναι πολύ μικρότερο από αυτό που μπορεί να πάρει η Παρί ή η Βιλερμπάν που θα είναι με τον Τόνι φέτος προπονητή, ναι. Ακόμα και η Μακάμπι, λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η πίεση και το ρίσκο δεν μπορούν να το πάρουν εύκολα οι διοικήσεις των ομάδων. Να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Συμφωνείς?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Βαγγέλη, βλέπω διάψευση από Δήμο Βουλιαγμένης.
1: Ότι.
0: Βασικά είναι τα τρία βήτα, δηλαδή Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
1: Ότι υπήρξε λαγοκέφαλο.
0: Όχι, που λέει ότι σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται και τα λοιπά στα μέσα ενημέρωση και στα social media, που αφορά δίθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος, λέει, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο,
1: ναι.
0: τις τοπικές αρχές κτλ. Και δεν καταγράφει τέτοιο περιστατικό. Εντάξει, οπότε μακάρι να μην έχει υπάρξει αυτός ο τραυματισμός της λουόμενης που διαβάσαμε σήμερα και εμείς.
1: Όλοι το διαβάσαμε. Δεν πήγε ρεπορτάζ, ότι τις έκαναν τις γυναίκες χαιρόματα.
0: Όλοι το διαβάσαμε το ρεπορτάζ αυτό.
1: Μακάρι να μην ισχύει.
0: Λοιπόν, βλέπω το φίλο μου το Μαρίνο που λέει ότι στην Καλαμάτα πέφτει χαλάζι και τα λοιπά. Ρε παιδιά, μη λέτε τέτοια. Μη λέτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο φίλος μας ο Χάρης. Καλησπέρα, λέει, στην μπασκετική παρέα. Πώς βλέπετε μια ενδεχόμενη επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό? Μάλλον ο φίλος ο Χάρης, για να του κάνω και λίγο πλάκα, τώρα ήρθε από την Αμερική. Και τώρα στέλνει το μήνυμα. Γεια σου, ρε εσύ, φίλε Χάρη. Η πιάτσα λέει βουίζει πλέον. Ναι, το ξέρουμε ότι βουίζει. Επίσης, με ΠΑΟΚ υπάρχει κάτι νεότερο για μεταγραφές? Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη σπουδαίες κινήσεις. Με Καλάθι, με Φώστερ, με Γκρέι, Ρεκουάν Γκρέι.
1: Αλεξάνδερ.
0: Κάιλ Αλεξάνδερ.
1: Κάιλ Αλεξάνδερ.
0: Έχει πάρει κόσμο.
1: Μπαζίνα.
0: Μπαζίνα.
1: Μπαζίνα. Έτσι. Λέει ο φίλος ο Νίκος.
0: Τι.
1: Ο φίλος ο Τζούτο 13. Στην Ιαπωνία λέει τον λαγοκέφαλο τον τρώνε κανονικά. Άκου να δεις, ο άνθρωπος ξέρει, έχει φάει λέει. Ποια συνέχεια το λοιπόν από τον Άγγελο. Λοιπόν, στην Ιαπωνία λέει το λαγοκέφαλο τρώνε κανονικά. Υπάρχει ειδικό τρόπο καθαρισμού. Έχω φάει 24.
0: Που αφαιρείται, όμως, που αφαιρείται στο ξύνες.
1: Όμως μόνο το φιλέτο.
0: Μόνο το φιλέτο.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: ο φίλος ο Νίκος.
0: Okay.
1: Που
0: δεκτό, δεκτό.
1: Είναι καλός φίλος εκπομπής καταρχήν και τον εμπιστεύομαι εγώ προσωπικά δηλαδή.
0: Δεκτό το μήνυμα από το φίλο.
1: Είναι άρθρωτας. Ό,τι πει. Κάτι θα ξέρει παραπάνω από εμάς.
0: Λοιπόν. Άλλο μήνυμα. Περίμενε τώρα. Για το Θάνο. Για να δω τι λέει ο Θάνος.
1: Από Πειραιά λέει καλησπέρα. Πριν από λίγο είχε ψηλό βρόχο εδώ. Πειραιά, ρε φίλε. Όπου και μπέα και έπλυνε το αυτοκίνητο σήμερα.
0: Εχθές σας έστειλε ένα μήνυμα ο Θάνος που ναι. Μάλλον δεν το είδατε.
1: Δεν
0: ή πέρασε γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Είναι
0: παιδιά.
1: Πάρα πολλά.
0: Θάνο, μάλλον δεν το είδατε τα παιδιά.
1: Ενδεικτικά μέχρι.
0: Ότι υπάρχει μια εντύπωση, έχει μια εντύπωση ο φίλος,
1: ναι.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για Μοντέρο. Τι λέτε, κάτι μου λέει ότι θα γίνει τράμπα λέει με σόρτς. Συν ότι αν έρθει και ο Μπράντοβιτς θα είναι μια πολύ δυνατή επικοινωνική νίκη του Παναθηναϊκού. Είχα ακούσει για Μοντέρο και Παναθηναϊκό, αλλά από ό,τι είχα ακούσει επίσης δεν προχώρησε και ότι προχωράει με Ολυμπιακό.
1: Ότι είναι δεμένος στον Ολυμπιακό.
0: Είναι δεμένος.
1: Έτσι. Και εγώ αυτή το. Και εγώ το είχα διαβάσει αυτό.
0: Ναι. Οπότε.
1: Αλλά είναι λίγο, ξέρεις, έτσι extreme.
0: Ναι.
1: Σενάριο αυτό.
0: Λοιπόν, άλλο.
1: Στην Κύπρο λέει το έχουν επικηρύξει, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
0: Mm-hmm.
1: Ρε τι γίνεται. Προσέξτε, λέει ο Μπάμπης, τι λέτε στον κόσμο, ο λαγοκέφαλος στην Ιαπωνία είναι άλλο είδος. Αυτοί που έχουμε εμείς εδώ είναι όλοι τοξικοί και θανατηφόροι, δεν μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και καθένα. Δεν προσέχουμε τι λέμε. Μεταφέρουμε δικά μηνύματα. Δεν λέμε να τα καταναλώσουμε.
0: Σωστά, σωστά. Εμείς είπαμε ότι είναι τοξικό το ψάρι και να μην ασχοληθεί κανένας.
1: Εντάξει, okay.
0: Πριν από 2-3 μέρες έπιασε ένας φίλος μου ένα δίκυλο λαγοκέφαλο.
1: Πού?
0: Κοντά στον Πάτροκλο.
1: Α, στο νησίδα, εδώ.
0: Θα σου πω και ποιο.
1: Νησίδα.
0: Ο Λεωνίδας.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, και το ήξερε ότι.
1: Κάνει πούμε, ψαρό.
0: Κάνει, όχι, καλάμι.
1: Α, καλάμι.
0: Καλάμι. 2 κιλά. Θηρίο. Και τον άφησε να ψοφήσει και τον πέταξε σκουπίδια.
1: Άρα και εδώ κοντά σε αυτήν
0: την εποχή.
1: Υπάρχει δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ισχύει.
1: Υπάρχει.
0: Φυσικά.
1: Ο Λεωνίδας είναι.
0: Φυσικά.
1: Δικός μας άνθρωπος.
0: Φυσικά, ναι, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν. Και ο Καζούλης εδώ, ο Γιώργος
1: μπράβο
0: που
1: του,
0: κάνει ωραία βίντεο.
1: Μπράβο στο Λεωνίδαρο.
0: Ναι, είναι καλός.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι ξέρεις ωραίο που είναι αυτό.
0: Στο ψάρεμα.
1: Να παίρνεις το βαρκάκι σου,
0: ναι,
1: να
0: ανοίγεσαι ναι.
1: Λίγο, να ψαρεύεις.
0: Βέβαια.
1: Ξαλαγράρης λοιπόν, που λέει και ένας φίλος. Ηρεμής.
0: Δεν νομίζω ρε Ιωάννη ότι μπλέκεται το θέμα της Παρτίζαν με τον Μπράντοβιτς, γιατί λέει ο φίλος ότι είχε δηλώσει κάποτε αυτολεξία ο Μπράντοβιτς ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου πουθενά εκτός από αυτόν τον σύλλογο για την Παρτίζαν. Ή θα είμαι εδώ ή δεν θα δουλέψω. Αυτό όμως ήταν τότε,
1: τότε
0: όταν το είχε δηλώσει
1: τότε.
0: Ο φίλος.
1: Τότε.
0: Και ότι δεν θα το ξεχάσουν, μα ο Μπράντοβιτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν έφυγε. Δεν πήγαινε άλλο με την διοίκηση κτλ. Και τα πολιτικά που είχαν μπλέξει τότε στη μέση. Παρ' όλα αυτά, η γνώμη του φίλου είναι ότι πιστεύει ότι η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό έχει μεγάλο ρίσκο. Όλοι ξέρουμε πώς σκέφτονται οι Σέρβοι, οι φίλαθλοι κτλ. Κτλ.
1: Γιατί
0: δεν
1: ρίσκο,
0: νομίζω,
1: γιατί?
0: Εσύ, Ιωάννη μου.
1: Γιατί
0: δεν νομίζω,
1: ρίσκο.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Συμφωνώ, λέει, με το φίλο, γράφει ο Κρίς, έναν άλλο φίλο που λέει Σερέλης, εμπιστοσύνη στους Έλληνες προπονητές. Και επίσης νωρίτερα γράφει προπονητής για Παναθηναϊκό, Πέντρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια. Έχει
1: καλά,
0: συμβόλαιο, έχει συμβόλαιο με την Βαλένθια.
1: Όταν είχαμε ρωτήσει, είχαμε κατακλειστεί από λύσεις που πρότειναν φίλοι, αλλά. Ο φίλος ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Λέει, κύριε, αν δεν προχωρήσει το Μπράντοβιτς, Μάικλ Μπατίστ. Πώς θα βλέπετε το Μάικλ Μπατίστ στον πάγκο του Παναθηναϊκού? Εγώ νομίζω ότι είναι πολλά υποσχόμενος προπονητής, αλλά δεν θα ήταν ρίσκο αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάτι τέτοιο. Τώρα με το φτωχό το μυαλό μου τώρα δεν είμαι ούτε
0: ο Μπάμπης γράφει ούτε... ότι θα ήθελα να πω κάτι, λέει ότι παίκτες σαν τον James, Shorts και τα λοιπά είναι εξαιρετικοί σε μικρομεσαίες ομάδες. Εκεί που δεν υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες και εγωισμοί αγωνιστικοί σε μεγάλες ομάδες δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Και όσοι έχουμε παίξει λέει μπάσκετ έχουμε συναντήσει είτε συμπαίκτες είτε άλλους που πήγαν σε καλύτερη ομάδα αλλά δεν είχαν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό το είχα στείλει το Νοέμβριο του 25. Ο Βαγγέλης είχε αντιδράσει λέγοντας για σένα ότι η Μονακό είναι μικρομεσαία ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Ολυμπιακός. Η Μονακό τελικά είναι γιατί υποβιβάστηκε σε διοργάνωση. Για να είσαι, λέει, μεγάλη, θέλεις διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες. Δηλαδή, η Βαλένθια έγινε μεγάλη επειδή έφτασε φέτος στο Final Four. Μπορεί να γίνει, θα δείξει. Σε αυτό συμφωνούμε με τον Μπάμπη. Εντάξει, η Βαλένθια δεν είναι του διαμετρήματος. Τη Ρεάλ, τη Μπαρσελόνα. Απλά φέτος είναι καλύτερη. Εντάξει, η Βαλένθια δεν είναι του διαμετρήματος. Τη Ρεάλ, τη Μπαρσελόνα. Απλά φέτος

0: ελληνικό διαβατήριο σαν το ΦΑΛ στα 3 χρόνια. Αγαπητέ Μάικ, είναι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίπτωση του ΦΑΛ δεν είναι ίδια με του ΓΟΚΑ που πήρε το διαβατήριο με προεδρικό διάταγμα. Εντάξει, ο Βεζένκοφ απ' την άλλη, από τα εφηβικά του Άρη έπαιζε ως Έλληνας. Διότι είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στην Κύπρο.
1: Τώρα, ο Βεζένκοφ
0: και ο Ντόρσεϊ έχει μητέρα Ελληνίδα. Το ότι έπεσαν όλοι μαζί
1: παιδιά,
0: στην
1: εντάξει,
0: ίδια ομάδα,
1: άλλο πράγμα.
0: Τι να κάνουμε. Μπορεί αύριο μεθαύριο και ο Λεσόρ να δώσει εξετάσεις για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο στα 3 χρόνια που λέει ο νόμος. Είναι θέμα νόμου. Η μοναδική, ας το πούμε, θέλετε να το πω, ανορθογραφία. Ανορθογραφία.
1: Ναι.
0: Ήταν του WOCAP.
1: Ναι.
0: Που έγινε με προεδρικό διάταγμα.
1: Και το μια με νύχτα.
0: Δεν κρίνουμε τον άνθρωπο WOCAP. Ναι. Είναι φανταστικό παιδί και παιχταράς.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά ο Ντόρσεϊ έχει Ελληνίδα μάνα. Ο Φαλ θέλει να γίνει Έλληνας με βάση τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και από τα 3 έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις. Και ποιος άλλος είπαμε, και ο Βεζένκοφ παίζει το παιδάκι Έλληνας από το φιβικό του Άρη.
1: Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε.
0: Το 15 χρονών.
1: Γαβρίλη, έχουμε δελτίο πολιτικών. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε διαφημιστικό. Πάμε στο ερώτημα λοιπόν του φίλου του Στεφ. Ο Τζόζεφ λέει θα μείνει στον Ολυμπιακό. Μου το λέγανε και τα παιδιά.
0: Καλή ερώτηση είναι.
1: Ερωτήματα από του, και από κόσμο. Δηλαδή,
0: κοίτα, ως προσωπικότητα,
1: ναι,
0: έδειξε ότι μπορεί. Και άντεξε.
1: Ειδικά
0: σκληρός.
1: Όταν έχασε τα χιλάκια,
0: ναι,
1: και όταν έδειξε ότι μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Καλή περίπτωση είναι για backup.
1: Ναι,
0: αλλά εδώ αποκτήθηκαν κι άλλοι. Αποκτήθηκαν κι άλλοι.
1: Πόσοι θα είναι, Γκόκαπ, Μοντέρο,
0: λογικά δεν χωράει. Λογικά δεν χωράει.
1: Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.
0: Το αλλά το, αλλά το λέω αυθαίρετα. Λογικά δεν χωράει.
1: Ναι.
0: Λογικά. Για τον Ιφή ρωτάει ο φίλος, ο Δημήτρης, δεν θα παίξει για πουθενά. Αντίστοιχο λέει με τον Μοντέρο, τον βλέπω εγώ, γράφει για τον φίλο μας τον Ναντίρ Ιφή της Παρί. Για να δούμε λίγο το συμβόλαιό του. Ο Ναντίρ Ιφή, αδελφέ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Τώρα αν κάποιος πάει και τα κουμπίσει στην Παρί με τέτοια, ας πούμε, δυναμική, θα είναι δύσκολο. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι Γκάμπρι, και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 5 και 37 πρώτα λεπτά της ώρας που λέμε. Ακούτε πάντα Ερασπόρη, 24 δευτερόλεπτα, 48 και για σήμερα. Με Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου, την καλή μας φίλη, εδώ στην ρύθμιση των ήχων. Οι δύο άγγελοι πάντα φυλακές στην παραγωγή της εκπομπής, με το Κωστή Σωτηρίου, και μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, θα έλεγα, της εκπομπής.

0: Μια μεταγραφή και από τον Κολοσσό. Κολοσσός που νωρίς ξεκίνησε τις κινήσεις του. Έζρα Μανιόν, ο παίκτης που ανακοινώθηκε σήμερα από την ομάδα της Ρόδου, είναι 1,83, guard. Από το 19 μέχρι το 21 ήταν στο UC Davis Aegis και τα επόμενα δύο χρόνια ήταν στο Vanderbilt. Γερμανία, πέρσι ήταν στην Ιταλία, στην Τερτώνα, 6,3 μεσόωρο πόντων, 1,3 rebound, 2,4 assist. Μια ακόμα μεταγραφή για τον Κολοσσό που Κωστή μου νομίζω ότι ξεκίνησε νωρίς να χτίζει την επόμενη μέρα. Και από ό,τι ακούω, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τώρα, να μου πεις ποια ομάδα από τις 14 του χρόνου δεν θα παίζει η Ευρώπη. Δόξα Λευκάδας δεν θα είναι. Βίκος δεν θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ρωτάνε και φίλοι τι γίνεται.
0: Σχεδόν όλες οι ομάδες θα είναι.
1: Καταρχάς θα είναι σίγουρα στη GBL.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτές οι ομάδες που είπα.
0: Α, ναι, κοίταξε. Η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, έτσι, με το ρεπορτάζ, είναι ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες.
1: Και κινήσεις και μεταγραφές.
0: Ναι, και διαδικασίες να φτιάξουν τα κλειστά τους για να φιλοξενούσουν αγώνες στη GBL. Οπότε ξέρω εγώ.
1: Ο Πανιώνιος έχει πάρει δύο παίκτες.
0: Ναι,
1: έχει πάρει τον Καμαριανό, τον Νίκο Καμαριανό, που έχει ξαναπαίξει Πανιώνιο. Και πήρε και τον Χριστοφίλη, τον Τζον Χριστοφίλη. Δύο μεταγραφές για τον Πανιώνιο. Η απάντηση που έρχεται σε μήνυμα δικό μου που ενόχλησε έτσι λίγο είναι ότι και η Λευκάδα, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι, και τα Γιάννενα έχουν δηλώσει. Έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Για την GBL και ότι οργανώνονται σε όλα τα επίπεδα για να παίξουν στη GBL.
0: Και στις έδρες.
1: Οπότε αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Όχι μακριά από τη Λευκάδα η Δόξα και μακριά από το Γιάννενα ο.
1: Ναι, γιατί είχε ακουστεί και αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλφατσίνο.
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει κάτι για Χεζόνια και ΠΑΟΚ? Αλφατσίνο 4. Εγώ θα σε παραπέμψω στην δήλωση προπονητή του Σπανούλη εν προκειμένου, άλλης ομάδας του Άρη, που όταν ακούστηκε για James και για τον, είπε παιδιά, όπα, κράτη, μέχρι εδώ. Σου λέω το ίδιο λοιπόν και εγώ για Χεζόνια και ΠΑΟΚ. Ναι. Εδώ όλοι στον Ολυμπιακό δεν τον δίνει η Ρεάλ, που θέλει και ο Χεζόνια και πιθανότητα και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Θα πάει στον ΠΑΟΚ ρε παιδιά. Τη Ρεάλ τη ρωτήσαμε. Δεν είναι, μην ακούτε πράγματα φοβερά και τρομερά. Λες να γίνει τίποτα τέτοιο να τρελαθούμε όλοι.
1: Με κάλυψες.
0: Όταν ο ολόκληρο Σπανούλης λέει. Ποιος ήταν ο Πάντερ?
1: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ημετασιών, μας στέλνει φωτογραφίες από την εξοχή.
0: Μας φτιάχνει.
1: Από το λιβάδι. ωραία τα βουνά που μας στέλνει ο φίλος.
0: Ναι, υπέροχα βουνά.
1: Λοιπόν,
0: μεγάλα,
1: ο Βασίλης, τι λέει ο Βασίλης, για να δω. Μεγάλωσα, λέει, παρακολουθώντας μπάσκετ όταν με σουρανούσαν Άρης ΠΑΟΚ. Εάν με πειράζει κάτι, λέει, μιας και λέγατε για συμβόλαια, ότι κάποτε παρακολουθούσαμε σαν νέοι, σαν νέους παίκτες, πώς το είπε, Μπάρλο, Λέβιξτον, Όντι Νόρις, να το διορθώσω το, όπως το διάβασα, παρακολουθούσαμε ως νέοι, δηλαδή εμείς, παίκτες όπως Μπάρλο, Λέβιξτον, Όντι Νόρις, Μαγκή, Μπέρι, Τάρπλεϊ, Σάβιτς και άλλα μεγάλα ονόματα που δεν θυμάμαι τώρα. Απορώ, λέμε, τους σημερινούς ψηλούς, 4-5, ότι δεν μπορούν να παίξουν ένας-ένας και για να βάλουν καλάθι μόνο με κάρφωμα και υποδοχή μπάλας στον αέρα. Οι Έλληνες παίκτες πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ, γνωρίζουν τις αδυναμίες τους. Δεν μπορεί ο Μίτογλου να μην έχει βελτιωθεί πουθενά 3 χρόνια τώρα στον Παναθηναϊκό. Του κλέβει οποιοδήποτε την μπάλα και δεν πηδάει εφημερίδα. Εντάξει, λίγο ακραίο.
0: Έλα, όπα,
1: λίγο
0: εντάξει, ακραίο, παιδιά, λίγο ακραίο.
1: Ίσα-ίσα που ο Μίτογλου ήταν και θετικότατος στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε, από την πρώτη σεζόν στον Παναθηναϊκό έχει μια πορεία ελαφρώς καθοδική, αλλά ο Μίτογλου είναι παίκτης επέδειο Ευρωλίγκα εντελώς, δηλαδή, μην το συζητάμε.
1: Και εθνικής.
0: Και εθνικής.
1: Και εθνικής, ο Ντίνος.
0: Μην το συζητάμε τώρα, μην ξυσώνουμε.
1: Η χρονιά φέτος δεν ήταν καλή για τον Ντίνο. Όμως, εδώ Κοτζάμ Χουάντσο επηρεάστηκε.
0: Γιατί
1: από την έλευση του Χέις Ντέιβις.
0: Ξαναπέστο.
1: Πάρα πολύ.
0: Ξαναπέστο.
1: Οπότε και τι να πει και ο Μίτογλου, τι να του κάνει.
0: Τον βάζει πεντάρι, τον έβαζε πεντάρι, πεντάρι κατά συνθήκη. Είναι πεντάρι, αγαπητέ ο Βασίλη. Το ξέρω και εγώ δηλαδή.
1: Και όμως το 5 απέδωσε. Με το τρίποντο όταν το έβαλε, ας πούμε, ειδικά στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Στο pick and pop, το περίφημο.
1: Ναι.
0: από τις κινήσεις που ήταν γνωστές, ήταν γνωστό εκ των προτέρων θα τις έκανε ενδεχομένως ο Άταμαν, αλλά πέτυχε. Δεν το κάνουμε συχνά, αλλά φίλε Νίκου, θα το κάνουμε για σένα.
1: Τι έγινε?
0: Θέλει να στείλουμε χαιρετισμούς στα φιλαράκια του, στην Φιλνικούντα, τον Μάριο και τον Θοδωρή. Φίλε Νίκο, είσαι
1: να στείλω κι εγώ
0: και εσύ.
1: Χαιρετίσματα σε δύο ανθρώπους που
0: και εγώ μετά,
1: είναι εκεί στο Καστράκι καλό. Στην Άξο, στον κύριο Στέλιο και στο γιο του, διότι ξέρεις, αυτά με αγγίζουν, παιδί μου.
0: Για πες.
1: Θα το πω όπως συμβαίνει ακριβώς. Εκεί που βόσκουν τα πρόβατα, ακούν την εκπομπή.
0: Και άλλους φίλους θα τον
1: βουλώνουν. Και είναι ωραίοι άνθρωποι, απλοί, που ναι, ακούν την εκπομπή και χαίρονται για τον μπάσκετ.
0: Και τον καλό μου φίλο από τη Βόρεια Εύβοια, ξέρει αυτός.
1: Ωραία.
0: Που τον βλέπω εδώ στο παρκάκι στην Πευκάκια. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω. Περίμενε.
0: Εδώ έχουμε μήνυμα, ρε φίλε.
1: Για πες.
0: Έχει στείλει βίντεο που προχωρά και λέει ο Κώστας, πάω να φέρω τον Ομπράντοβιτς.
1: Α, εντάξει.
0: Φίλε, όταν τον φέρεις, μήνυμα.
1: Λοιπόν, υπάρχει επιστολή οπαδών της Παρτίζαν στον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Γύρνε να συνεχίσουμε το κοινό μας όνειρο. Ανοιχτή επιστολή προς τον coach. Λες και το διάβασε τη σκέψη τους ο φίλος ο προηγούμενος που έστειλε το μήνυμά του. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη επιστολή προς τον coach. Άρα και εκεί ασκούνται πιέσεις για τον προπονητή, που είναι ο διακαής πόθος του Παναθηναϊκού. Ο Καντσελιέρη πήρε μαζί του τον Ρέινολτς στην Τόφας, ένα πάρα πολύ καλό παίκτη που μου άρεσε πάρα πολύ όσο έπαιζε τον ΠΑΟΚ, ο Σαβάρ Ρέινολτς. Ανακοινώθηκε από την Τόφας, την ομάδα από την Προύσα. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Από NBA έχουμε τίποτα όσον αφορά το Γιάννη? Μαϊάμι, δηλαδή.
0: Μαϊάμι ή Celtics.
1: Μαϊάμι.
0: Ή Celtics. Ο ίδιος.
1: Τι του ταιριάζει περισσότερο, πες. Όχι εσύ ως Celtics, θέλω να μου πεις.
0: Μαϊάμι.
1: Μαϊάμι,
0: ναι.
1: Γιατί?
0: Το έχει δηλώσει ο ίδιος.
1: Άλλο το έχει δηλώσει.
0: Του αρέσει το περιβάλλον, του αρέσει το νησί, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, του αρέσει. Θάλασσα.
0: Η θάλασσα. Η θάλασσα. Η νησί, ναι. Θάλασσα.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Αυτό τουλάχιστον το έχει αφήσει να εννοηθεί παλιότερα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγει για τους Bucks.
1: Ναι.
0: Πρέπει να περιμένουμε ο Σονούκου τώρα με τα draft. Νομίζω θα γίνουν και κινήσεις οι περίεργες. Οι καθοριστικές. Δεν ξέρουμε πόσο καλά μιλάει. Βρε φίλε Σπύρο, λες και άλλα πράγματα τώρα για τον. Εξετάσεις λέει για απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου, περιλαμβάνουν και γνώση ελληνικών. Ο Φα λέει πόσο καλά μιλάει.
1: Γνώση ελληνικών. Όχι να είσαι ο Καργάκος,
0: ναι,
1: αλλά να καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και να λες πέντε κουβέντες.
0: Δεν είπε κανείς. Εγώ ξέρω. Δεν
1: θα γράψει διατριβή.
0: Ναι.
1: Ο Μουστάφα Φαλ, που έγραψε δηλαδή, γιατί έχει δώσει εξετάσεις. Λοιπόν, να θυμίσουμε στους φίλους ότι ο Νίκα Λάθης ανακοινώθηκε για 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Από όσο μαθαίνω, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο οι απολαβές του, οι ετήσιες. Θα πάει γύρω στο 1,8 για 2 χρόνια.
0: Από Σύρο Πειραιά ταξιδεύει ο φίλος ο Δημήτρης και απολαμβάνει, λέει,
1: από
0: το
1: Σύρο
0: ταξίδι ακούγοντάς μας.
1: Στη Σύρο θα γίνει και το μεγάλο event του Γιώργου Πριντεζή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Με πάρα πολύ κόσμο και καλό κόσμο. Είναι το στοίχημα Aegean Ball Festival του 2026. Έχει τύχει να βρεθώ, παιδιά, 2 φορές, μπορεί και 3, στο νησί της Σύρου για αυτό το συγκεκριμένο event. Με πάρα πολύ καλό κόσμο μπασκετικό. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη και με αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ. Έχουμε δει παιχταράδες να παίζουν σε αυτό το τουρνουά. Τώρα θα είναι οι βετεράνοι Πρίντεζης, Διαμαντίδης και Παπαλουκάς, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Τζο Αρλάουκας, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, Τσαρτσαρής, ο Νέμανια Νέντοβιτς, ο Μόζες Ράιτ.
0: Τον αγαπάω και συμπαίκτες, ουητέως συμπαίκτες και αντίπαλοι, τον Γιώργο τον Πρίντεζη, και
1: βέβαια,
0: το αξίζει το παλικάρι αυτό.
1: Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο Ιωάννης Αγραβάνης, ο Γιάννης Αγραβάνης, ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο Νίκος Γκίκας, ο Μπρετ Πέτουι, ο Δημήτρης Μαυροϊδής και πολλοί άλλοι. Συνήθως τα μεγάλα ονόματα δεν τα ανακοινώνουν στο ίδιο δελτίο τύπου, αλλά θα έρθουν και να γίνει έκπληξη.
0: Ξέρεις ποιον δεν
1: θυμάμαι. Και γυναίκες, Βαγγέλη, ναι. Αναστασία Κωστάκη, η Άρτεμις Πανού, η Ελένα Χριστινάκη, η Έλενα Μποσγανά.
0: Πρώτα ονόματα.
1: Η Κρυμίλη, η Γιαμπούτσκοβα, η Βελούδου. Πολλές παίκτες και καλές και άλλες ξένες.
0: Ξέρεις τι δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τον Διαμαντίδη, ας πούμε, που είχε συμμετάσχει στο συγκεκριμένο το τουρνουά του Γιώργου του Πρίντεζη παλιότερα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ τον Βασίλη τον Σπανούλη. Τον θυμάσαι εσύ?
1: Δεν θυμάμαι αν είχε πάει ο Μπίλης τότε.
0: Γιατί είναι και κάθε ποτέ χρόνο τώρα. Και
1: ο Σλούκας έχει πάει σίγουρα.
0: Έχει πάει ο Σλούκας.
1: Ο Σλούκας έχει πάει, ναι.
0: Έχει πάει, ε.
1: Ο Νιου Βίλιαμς είναι η νέα μεταγραφή του Προμηθέα. 1 χρόνο με την ομάδα της Πάτρας. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι γεννημένο το 96 στην Αμερική, 1,85, είναι περιφερειακός, είναι guard. Τη σεζόν 24-25 είχε 24,4 πόντους, μιλάμε για μεγάλο σκόρα δηλαδή, 4,3 assist και 3,9 rebound, με την τουρκική Konyaspor. Την περασμένη χρονιά είχε πολύ ψηλά νούμερα, 20,8 πόντους και 4,4 assist. New Williams, και το new γράφεται όπως το νέος, δηλαδή
0: New.
1: New Williams. Άρα ένα καινούριο Williams πήρε ο Προμηθέας.
0: Υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία του Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, καλά.
0: Παιδιά,
1: δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Δεν
1: ξέρουμε ακριβώς.
0: Δύο ξέρουν αυτή τη στιγμή.
1: Άμα ξέραμε.
0: Δύο μόνο, κανένα άλλο. Μόνο Γιαννακόπουλος και ο Ομπράντοβιτς ξέρουν.
1: Ναι.
0: Ούδης άλλος.
1: Την καλησπέρα και στο φιλαράκι μας, τον Γιώργο.
0: Νέα,
1: που ακούει την.
0: Και να πω και κάτι ακόμα
1: στο γραφείο.
0: Που σε διακόπτω. Δεν πολύ πιστεύω εγώ ότι έρχεται από τη Σερβία, από την Ιταλία, από το Ισραήλ, από δημοσιογραφικά εννοώ. Δεν τα πολύ πιστεύω. Σε αυτό που έδωσα μία βάση χθες, λίγο παραπάνω, ένα μπόνους, ας πούμε, ρεπορταζιακό, είναι Τουρμπόνας.
1: Α, Τουρμπόνας.
0: Που έλεγε ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Αλλά και πάλι, αν δεν το ξέρουμε εμείς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Δεν γίνεται. Δύο ξέρουν αυτή τη στιγμή. Ουδής άλλος.
1: Δύο λες, ε.
0: Δύο. Γιαννακόπουλος και ο. Άντε, και ένα θήτος που ξέρω ότι μιλάει μαζί του από τον Παναθηναϊκό.
1: Ράσκοβιτς.
0: Και ένα δεύτερο.
1: Ράσκοβιτς.
0: Ο Ράσκοβιτς δεν νομίζω θα το ανακοινώσει.
1: Μάνατζερ του είναι.
0: Καλά. Ράσκοβιτς. Αυτά θα είναι στην τελική ευθεία. Αν υπάρξει μια συμφωνία.
1: Άρα την επιθυμία ή τη διαφωνία την ξέρουν δύο-τρεις, λες εσύ.
0: Το ναι. Πολύ τρεις.
1: Εκεί.
0: Δύο από τον Παναθηναϊκό μιλάνε με τον Μπράντοβιτς.
1: Λοιπόν, έχω και ένα άλλο ακραίο μήνυμα, ένα βίντεο από βάρκα εν πλώ που ακούνε την εκπομπή.
0: Αυτό είναι ο καλύτερο τη θάλασσα.
1: Γίγαντα.
0: Τη θάλασσα. Γίγαντα.
1: Γίγαντα. Γίγαντα.
0: Τη θάλασσα.
1: Ωραία, παιδιά, μα θυμάται πολύ με αυτό το πράγμα τώρα. Είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό να ακούτε την εκπομπή ακόμα και εν πλώ. Σε σκάφο, έτσι. Άλλο που έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Καλή είδηση είναι αυτή. Καλή είδηση είναι αυτή ότι η προεπιλογή τη Σερβία για τα προκριματικά του παγκοσμίου είναι με Γιόκιτς, παρά την κούραση, παρά το βάρος, ας πούμε, το εννοώ, θέλω να πω, ένα παιδί 2-15 που θέλει να ξεκουραστεί το καλοκαίρι, ο superstar των Denver Nuggets θα είναι στην προεπιλογή. Και πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια για την Ελλάδα. Είναι δύο μάτς.
0: Εδώ, αυτό, την προεπιλογή.
1: 2 και 5 Ιουλίου.
0: Ετοιμάζονται.
1: Ρουμανία-Ελλάδα στην πόλη Οραντέα. Οραντέα, όπως προφέρεται.
0: Οραντέα, ναι.
1: Ρουμανία-Ελλάδα και Ελλάδα-Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου, Κυριακή. Άρα, 5η και Κυριακή, 2 και 5 Ιουλίου είναι τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Όσον αφορά τις βαθμολογίες, η δική μας ομάδα είναι πρώτη με 3-1. Στη δεύτερη θέση είναι η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο 2-2 και η Ρουμανία είναι τελευταία με 1-3. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει ξεκινήσει με νίκη επί της Ρουμανίας, με νίκη επί της Πορτογαλίας στην Πορτογαλία. Έχασε από το Μαυροβούνιο με ένα καλάθι εντός έδρας, θυμίζουμε, 65-67. Το νίκησε όμως εκτός στο Μαυροβούνιο 79-65 και τα δύο επόμενα παιχνίδια για την πρώτη φάση για αυτό το παράθυρο του Ιουλίου είναι με τη Ρουμανία εκτός και με την Πορτογαλία εντός.
0: Άκου κάτι πολύ ωραίο που λέει ο Κώστας. Μας θυμά και μας δίνει και δύναμη κιόλας. Το ότι ακόμα που αντού λέει είναι αποτέλεσμα της δουλειάς σας.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Φίλε Κώστα.
1: Ευχαριστούμε. Να είναι καλό.
0: Ευχαριστούμε γιατί
1: εννοείται
0: αυτό προσπαθούμε
1: και,
0: να κάνουμε.
1: Εννοείται ότι θα έχουμε και διαφωνίες.
0: Αυτό εννοείται.
1: Εννοείται ότι θα έχουμε και
0: θα δυσαρεστήσουμε και κόσμο. Όχι, θα ευχαριστήσουμε
1: και
0: άλλους.
1: Και bullying.
0: Τη δουλειά μας κάνουμε.
1: Και bullying.
0: Ναι.
1: Διαδικτυακό.
0: Ναι.
1: Διαδικτυακό, επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Μας στέλνει ο κόσμος εδώ.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δεν γίνεται να μας αρεστεί πάντα σε όλους. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Αλλά είναι...
0: Και εμάς μας εκνευρίζουν κάποια μηνύματα τα οποία επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ακραία, δεν είναι υβριστικά, αλλά μερικά είναι οξέα μηνύματα.
1: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι λίγο.
0: Ακούμε και εμείς με τα φορτηγά. Καλησπέρα. Φίλε μου, θυμίζει ένα καλό μου φίλο.
1: Γίγαντας.
0: Ένα καλό μου φίλο.
1: Γίγαντας.
0: Το φίλο μου τον Τάσο. Που κάνει, ήμασταν στον στρατό, οι συγκάτοικοι. Ήμασταν δόκιμοι στο ίδιο σπίτι, στη Σάμο. Ποιος πηγαίνει, Βουλγαρία, Σόφια, έρχεται πίσω. Ακούει πάντα Ερασπόρ.
1: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρυσόστομο που ακούει την εκπομπή και τον ευχαριστούμε. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Να πούμε στον Παναγιώτη που είναι φίλος του Άρη. Φιλαράκι μου, Παναγιώτης, έχει την καψούρα του εκεί με το Σπανούλη. Τι θα γίνει με τον Άρη κτλ. Λοιπόν. Τι άλλο υπάρχει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι άλλο που λέει ο Νικόλας. Μπορεί, λέει, το Big Four να μην έχει πολύ χώρο για Έλληνες λόγω στόχων και ανταγωνισμού, αλλά δεν καταλαβαίνω τι όφελος έχουν οι ομάδες από το 5 και κάτω, ναι, να αγοράζουν αμφιβόλου αξίας ξένους που δεν βλέπονται ή κάνουν το ένα πειθαρχικό παράπτωμα πίσω από το άλλο. Δεν θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο για αυτούς να γίνουν εργοστάσια παραγωγής Ελλήνων και αγωνιστικά και οικονομικά θα βγαίνανε πολύ κερδισμένοι. Δεν είναι κακή άποψη αυτή.
1: Όχι.
0: Αλλά ανταγωνισμός, Νίκο, υπάρχουν και κάτω από τους Big Four.
1: Ναι.
0: Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Γιατί είναι πολύ μεγάλες ομάδες και κάτω από τον Big Four.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη.
0: Δηλαδή, ΑΕΚ δεν είναι τεράστια ομάδα. Με
1: οι μεταγραφές συνεχίζονται.
0: Επενδύει μόνο σε Έλληνες, δεν γίνεται.
1: Και είναι πάρα πολύ κοντά,
0: ναι,
1: η Παρτίζαν στο να κάνει δικό της τον Ντέρεκ Ουίλις. Ένα παιδί που το είδαμε στην Παρί να έχει 5,8 πόντους, 3,9 rebound, 1,2 assist. Με ένα 55% δίποντο και 37% τρίποντο, ο κύριος Ντέρεκ Ουίλις, που έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα.
0: Και στον Άρη
1: είναι
0: τον
1: ένας, ένας ρολίστας, όχι Ντέρεκ Ουίλις στον Άρη.
0: Αυτό δεν είναι. Τι λες.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Βέβαια. Πριν από...
1: Πιο παλιά, ε.
0: Ναι, ναι, πριν από 2 χρόνια.
1: Κόλλησα τώρα.
0: Ντέρεκ
1: Κάτσε
0: Ουίλις,
1: λίγο. Περίμενε λίγο.
0: Θα το δεις ότι έχω δίκιο. Τώρα θα το δεις.
1: Όχι, δεν έχει παίξει τον Άρη.
0: Έλα, ρε.
1: Όχι. Έχει παίξει τα τελευταία, το τελευταίο χρόνο Παρί,
0: ναι,
1: 2 χρόνια Εφές, Βενέτσια, Μπανταλόνα, Μπρίντιζι,
0: Ουλμ,
1: Γκέτιγκεν και μετά ήταν και πιο πριν ήταν στην Αμερική.
0: Εντάξει, είναι αυτό που διαβάζει είναι πολύ πιο
1: εγκυρός. Ντέρεκ Ουίλις. Κάποιον άλλον λες εσύ, είμαι σίγουρος. Κάποιον άλλο λες εσύ, θα στο βρω γιατί προσπαθώ να...
0: Ο Ουίλις υπήρξε στον Άρη, νομίζω ήταν... Νόμιζα μάλλον.
1: Εσύ ξέρεις ποιον είπες.
0: Για
1: τον Ντάραλ Ουίλις.
0: Ντάραλ.
1: Μπράβο. Ντάραλ Ουίλις, λες εσύ. Που ήταν στον Άρη πρόπερση, 24-25. Ντάραλ Ουίλις. Εγώ σου είπα για Ντέρεκ Ουίλις. Είδες καμιά φορά.
0: Με άλλα
1: γράμματα γράφονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει στην ειδησιογραφία, γιατί είμαστε και 55 και θα.
0: Και εμείς οι κτηνοτρόφοι, λέει ο Λάμπρος. Σας ακούμε. Να είστε καλά όλοι, από όλη την Ελλάδα.
1: Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Κρίς. Ξέρεις ποιος είσαι, ποιο είναι
0: ο Γιαννακόπουλος, Κρίς. Λέει ο ΓΚ69, το έχει ξεκαθαρίσει. Λέει ότι κανένας ελληνοποιημένος δεν θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο να έχει πει απλά.
1: Τι πράγμα?
0: Ο Γιαννακόπουλος λέει, το έχει ξεκαθαρίσει ότι κανένας ελληνοποιημένος δεν θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι κάτι τέτοιο ακριβώς αυτήν? Όχι, απλά δεν ήθελε, ας πούμε, να ελληνοποιηθεί ο Γκραντ.
1: Κάτι μου θυμίζει, αλλά είναι γενικά
0: είναι
1: κατά.
0: Αρχή.
1: Είναι κατά.
0: Είναι αρχή,
1: είναι
0: του
1: κατά,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Αρχή
1: είναι κατά.
0: Δική του προσωπική και του Παναθηναϊκού.
1: Είναι κατά.
0: Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Τώρα...
1: Μας ακούνε και στην Αγγλία. Διαπίστωσα, λέει, ότι μετά τον ερχομό του Ντέιβις ο Ναν δεν έπαιξε καλά. Γενικά, λέει ο φίλος, ο Βαγγέλης.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο.
1: Εντάξει, δεν έχει σχέση, αλλά είναι ένας άλλος πόλος στην επίθεση, με πολλές μπάλες.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να αφορούσε το Χουάντσο μόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά τον Ναν, γιατί?
1: Γιατί υποτίθεται ότι είναι ένας παίκτης που παίρνει και αυτούς πάρα πολλές επιθέσεις. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε όλα τα παιδιά, να τους ευχαριστήσουμε θερμά. Για Καρδίτσα τι γίνεται, ρε Βαγγέλη, ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας, ο Θωμάς.
0: Έχει κάνει κάποιες κινήσεις μέχρι τώρα, από ό,τι θυμόμαστε, και η Καρδίτσα. Παπα-Νικολόπουλος στον Πάγκο πάντα, ανανέωσε για 2 χρόνια νομίζω. 2?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω, εντάξει. Καρδίτσα, σύμφωνα με τις δυνατότητές της, νοικοκυρεμένο σωματείο.
1: Πολύ.
0: Πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο.
1: Πολύ.
0: Και με κόσμο.
1: Πολύ.
0: Έτσι. Δεν γεμίζει πάντα το κλειστό της Καρδίτσας, αλλά έχει κόσμο. Φανατικό στο πλευρό. Στο πλευρό της. Εντάξει. Θα κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο.
1: Λοιπόν.
0: Πόσο τελειωμένο, λέει, θεωρείται ο Μαρίνος.
1: Ναι. Τι πράγμα.
0: Του Μοντέρο με βάση το ρεπορτάζ. Από το ταξί μας.
1: Το ακούμε για τελειωμένο, ρε φίλε. Εδώ και καιρό ναι. το ακούμε τελειωμένο. Ναι. Τώρα τι να σου πω.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια έκπληξη εδώ, σε αυτήν την περίπτωση.
1: Το ακούμε για τελειωμένο.
0: Δεν ναι. νομίζω.
1: Και είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. 22-23 χρονών τώρα, πολύ δυνατός. Πρωτοεμφανιζόμενος στην Ευρωλίγκα βγήκε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ
0: ναι,
1: δυνατός.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατός.
0: Νιώθω ότι αν ο Μπράντοβιλ ήθελε πραγματικά να είσαι στον Παναθηναϊκό, θα είχε ανακοινωθεί ήδη ο Νικόλαος.
1: Λοιπόν,
0: θεωρώ ότι τελικά θα πιστεί, αλλά δεν νομίζω ότι πετάει τη σκούφια
1: επί του πιεστηρίου,
0: ναι, ναι.
1: Ποινή ΔΕΑΒ προς τον Κέντρικ Ναν με 50.000 ευρώ και μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμμετοχή του Αμερικανού στο επεισόδιο με τον Τζόουνς. Δύο διαβάζω εδώ πέρα. Προφανώς δεν έχει βγει ολοκληρωμένη η απόφαση, αλλά βλέπω ότι υπάρχει.
0: Δηλαδή, αν είναι ποινή αυτή και μια αγωνιστική, δηλαδή για τον Τζόουνς τι πρέπει να είναι.
1: Τι να σου πω, Ευαγγέλη, αυτό βλέπω εγώ τώρα. Τάξε. Και μάλιστα το διαβάζω στο SDNA.
0: Και όταν...
1: Το διαβάζω στο SDNA. Εγώ βάζω και το μέσο που το διάβασα. Για να δω αν το έχουν γράψει και άλλα site, αν το έχουν προλάβει.
0: Αλλά ποια είναι η γροθιά, δεν θυμάμαι τη γροθιά αυτή. Την απόθεση.
1: Εκεί στα Μπουρνίδια πέσαν, Μπουρνίδια.
0: Στα ποδητήρια λες.
1: Ναι, στα ποδητήρια.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα
1: μέσα στη φυσούνα, μέσα στο διάδρομο εκεί.
0: Θα την κρίνουμε συνολικά όταν δούμε και του Τζόουνς. Γιατί
1: ναι,
0: δεν μπορεί
1: καλά,
0: να μην υπάρξει να είναι μονομερές απόφαση.
1: Προφανέστατα. Προφανέστατα.
0: Άρα είπαμε 50.000 πρόστιμο και μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό. Στον Άνε 50.000, έτσι.
1: Άρα και ωραία ξεκινάνε οι αιώνιοι του χρόνου. Ε.
0: Πόσα λεφτά έχουν φύγει.
1: Και ειδικά ο Παναθηναϊκός.
0: Πόσα καλούνται να δώσουν.
1: Και με κυκλισμένο των θυρών και με 19 μήνες για να κόψουν.
0: Αξίζει τον κόπο να τα αθροίσουμε όλα.
1: Ναι. 19 μήνες είναι ο Γιαννακόπουλος, μάνι μάνι.
0: Αυτό άστο. Μιλάμε για ποινές.
1: Άστο, αλλά έχει κάνει μια τεράστια επένδυση και δεν χαίρεται την επένδυσή του ο Γιαννακόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Με τέτοιους μήνες εκτός γηπέδων. Δεν έχει
0: το χαίρεται. Χρηματικό ποσό είναι τεράστιο.
1: Δεν
0: πια.
1: Χαίρεται την επένδυσή του. Ας τα λεφτά. Λέμε και το ηθικό
0: και το θέμα των χρημάτων.
1: Και το πρακτικό του πράγματος. Ότι δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε την ποινή της ΔΕΑΒ, την απόφαση της ΔΕΑΒ, έτσι πιο ολοκληρωμένη κτλ. Πάντως πολύ γρήγορα το είπαμε στον αέρα ότι υπάρχει αυτή η ποινή προς τον ΝΑΝ και προς τον Παναθηναϊκό. Να πούμε και στους φίλους. Την καλησπέρα μας. Γεια σου Βαγγελάρα.
0: Κωστή
1: από το 212 Σάμος.
0: Θα μας πει
1: Μετάσο.
0: Γράφει ο Γιάννης. Γεια σας η Ολυμπία σιγά σιγά.
1: Σου λέει κάτι 212 Σάμος. 212 Σάμος. Σου λέει κάτι.
0: Ναι, το δεύτερο. Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά.
0: Μαλαγάρι θα του πω εγώ. Μαλαγάρι. Ξέρει.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Υγεία.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα Σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέριζω την υπέροχη παρέα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κόνσολα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

Λοιπόν, εδώ στην Era Sport και στην εκπομπή μας, όπως θα το έχετε καταλάβει άλλωστε, έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα νέα παιδιά του αθλητισμού, στα παιδιά που δουλεύουν έτσι καθημερινά με συνέπεια, με επιμονή και με όνειρα, προσπαθώντας έτσι να εξελιχθούν και να κυνηγήσουν κάτι μεγάλο μέσα από τα γήπεδα και τα στάδια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αξίζει να αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, αξίζει να δίνουμε βήμα στους νέους αθλητές και στις νέες αθλήτρες που ξεχωρίζουν, που προοδεύουν και που με τις επιδόσεις τους κάνουν την Ελλάδα να αισιοδοξεί για το μέλλον.

0: Λίγες μέρες λοιπόν στην Σουηδία πέτυχε μία από τις, μάλλον από τις περιπτώσεις είναι η σημερινή μας καλεσμένη, Αλεξάνδρα λοιπόν Τσερνόβα, η οποία στα 18 της χρόνια και ενώ διανύει μόλις την τρίτη γεμάτη προπονητική χρονιά της στο άθλημα της φυροβολίας, έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα του ελληνικού αλλά και του διεθνούς στίβου. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν στη Σουηδία πέτυχε ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K20 με την γυναικεία σφύρα των 4 κιλών, με βολή στα 65 μέτρα και 84 εκατοστά, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της ηλικίας της στον κόσμο. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που μας κάνει να μιλάμε για εκείνη, διότι πέρσι στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες η Αλεξάνδρα Τσερνόβα συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K18 με βολή στα 72 μέτρα και 68 εκατοστά με τη σφύρα των 3 κιλών, βελτιώνοντας την προηγούμενη επίδοση κατά 4 μέτρα και 47 εκατοστά, μια επίδοση που την έφερε τότε στην κορυφή του κόσμου στην ηλικιακή της κατηγορία και ταυτόχρονα στην ένατη θέση όλων των εποχών παγκοσμίως. Ένα κορίτσι με σπάνιο ταλέντο, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην ζωγραφική, και που σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ στην Era Sport μαζί με τον προπονητή της, τον κύριο Γιάννη Μπαρλή. Τους καλωσορίζω και τους δυο. Αλεξάνδρα Τσερνόβα, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπαρλή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Πολλά συγχαρητήρια και στους δυο για την νέα αυτή σπουδαία επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, τι να πω τώρα για σένα. Πρώτη σου χρονιά φέτος στην K20, έτσι, με τετράκελη σφύρα πλέον, και ήδη ήρθε για ένα παραλίγο ρεκόρ. Και θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ένιωσες μόλις είδες αυτή την επίδοση στον πίνακα.
1: Αργήσαμε λίγο να καταλάβουμε ότι όντως, ας πούμε, είχα ρίξει τόσο. Γιατί πρώτα απ' όλα το έλεγαν στα σουηδικά.
0: Οπότε,
1: όταν μας το μετέφρασε ένας φίλος μας που ήταν εκεί πέρα, δεν το πίστεψα στην αρχή. Γιατί ναι, μεν ήταν καλή βολή. Απλά δεν πίστευα ότι όντως είχα σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Ήταν απρόσμενο, θα λέξει, για σένα. Δηλαδή, όταν πήγε στους αγώνες αυτούς, δεν πίστευες ότι θα μπορούσες να ρίξεις τόσο μακριά τη σφύρα σου?
1: Όχι, το κυνηγούσα. Mm-hmm. Απλά δεν περίμενα να μου βγει από την πρώτη βολή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Περίμενες τώρα ότι η προσαρμογή από την τρίκυλη στην τετράκυλη σφύρα, γιατί μέχρι και πρότινος στην K18 αγωνιζόσουν με την τρίκυλη, έτσι?
1: Ναι.
0: Ότι αυτή η προσαρμογή θα ερχόταν τόσο γρήγορα, ή και εσύ ίδια ευνηδιάστηκες ευχάριστα από το πόσο καλά πήγε?
1: Κυνηγούσα να ρίξω καλά φέτος, αλλά δεν είναι η πρώτη μου επαφή με τετράκυλη, καθώς είχα ρίξει και πέρσι λίγο και νομίζω και πρόπερσι. Απλά
0: δοκιμαστικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, δεν μπορούσα να αγωνιστώ σοβαρά με την τετράκυλη, γιατί είχα όλο μου το βλέμμα στην τρίκυλη. Mm-hmm.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις τώρα, με τη μεγαλύτερη σφύρα αλλάζουν και οι ταχύτητες, λίγο και οι ισορροπίες μέσα στη βολή?
1: Ισορροπίες σίγουρα, καθώς είναι πιο βαρύ όργανο,
0: ναι,
1: και χρειάζεται λίγο διαφορετική προσέγγιση. Τώρα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδρά και στη ταχύτητα του οργάνου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
0: Αλλάζουν δηλαδή, αλλάζει και η φορά, φαντάζομαι, έτσι,
1: ναι,
0: αλλάζει η τεχνική. Κύριε Μπαρλή, αυτό που βλέπουμε φέτος από την Αλεξάνδρα δείχνει μια αθλήτρια που ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις οι οποίες εξελίσσονται και ανεβαίνουν. Αλλά αν το δούμε και σαν εικόνα συνολικά και με βάση και την περσινή της χρονιά, τι εικόνα σας δίνει για το επίπεδο που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή και την εξέλιξή της?
2: Καταρχάς, σας ευχαριστούμε που μας έχετε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέτε, κοιτάξτε, η Αλεξάνδρα θα σας φανεί περίεργο, αλλά έχει πολύ μικρή προπονητική ηλικία.
0: Το ξέρω, μόλις 3 χρόνια.
2: Ναι, ναι, 3,5 χρόνια περίπου. Uh-huh. Ναι. Που για το αγώνισμά μας είναι, θεωρείται, πάρα πολύ λίγο. Ναι, κάνει προσαρμογές εύκολα. Το μεγάλο της προσόν, δηλαδή, όσο και αν σωματομετρικά είναι πάρα πολύ, φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Κυρίως ο τρόπος που λειτουργεί στην προπόνηση και προσεγγίζει το αγώνισμα είναι το μεγάλο του ταλέντο. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει και στο μέλλον. Δηλαδή, προσπαθεί να καταλάβει την ουσία του αγωνίσματος. Μέχρι στιγμής τα καταφέρουμε σε ένα βαθμό, ναι.
0: Έχει μεγάλη ιδιοτακτικότητα, δηλαδή. Σε ό,τι της δείξετε, το αφομοιώνει αμέσως.
2: Και αυτό, αλλά κυρίως ότι ψάχνει να βρει ποια είναι πραγματικά η ουσία του αγωνισμού, δηλαδή τι χρειάζεται για να αποτελεσματική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν λειτουργεί με το συνέστημα πολύ, λειτουργεί με το ένστικτο, δηλαδή λειτουργεί με το.
0: Με τον ορθολογισμό.
2: Ψάχνει να βρει το αγωνισμό, να το ανοιχνεύσει και να βρει ποια είναι η ουσία του.
0: Λοιπόν, αυτή η επίδοση είναι η πέμπτη επίδοση στον κόσμο. Έτσι, αυτή η βολή στα 65 και 84. Πώς το αξιολογείτε λοιπόν αυτό, είναι η πέμπτη επίδοση στον κόσμο?
2: Κοιτάξτε, γενικά δεν λειτουργούμε έτσι. Εννοώ ότι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην Αλεξάνδρα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον. Και λειτουργούμε με τον τρόπο που θέλω να εξελιχθεί σαν αθλήτρια. Δηλαδή να έχει τις προσαρμογές που πρέπει να έχει αυτή την περίοδο, την χρονική περίοδο τη ζωή τη, ώστε να γίνει μια αθλήτρια Ολυμπιακών Προδιαγραφών στην κατηγορία ανδρών γυναικών. Τώρα το αν θα πετύχει μια βολή στην ηλικία ή μπορεί να μην σου βγει, ας πούμε, ή να σου βγει μια μεγαλύτερη βολή, δεν είναι τόσο σημαντικό, πιστεύουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό για το κοινό, για εμάς, να το χαιρόμαστε βέβαια την κοπέλα να προοδεύει. Αλλά το σημαντικότερο είναι να έχει ένα δρόμο που θα εξασφαλίσει. Να
0: μπορέσει
2: να αμφίσει το ταλέντο της όταν πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Μάλιστα. Είναι η τρίτη χρονιά που την προπονείτε ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα περισσότερα λόγια για την Αλεξάνδρα. Πώς είναι καταρχάς ως προσωπικότητα, αλλά και ως αθλητρία, και στην προπόνηση, αλλά και στους αγώνες.
2: Θα προσπαθήσω όσο και αν δεν της αρέσει πολύ να μιλάω για αυτή. Αλλά ναι, εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο παιδί. Πολύ ωραία. Δηλαδή είναι απολαυστικό να δουλεύει κανείς μαζί του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει κάποιος προπονητής όταν απλά δει μισή ώρα προπονητή. Υπό την έννοια ότι προσπαθεί να συνεργάζεται πολύ. Καταλαβαίνει αυτό που λέω πάντα στα παιδιά, ότι πρέπει να λειτουργεί σαν ομάδα με τον προπονητή. Να προσπαθεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που θέλω και τι είναι αυτό που είναι ουσιαστικό για το αγώνισμα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να συνεργάζομαι μαζί του. Δηλαδή είναι πραγματικά απόλαυση. Τώρα γενικά στα προσωπικότητα, εντάξει, είναι ένα όριμο παιδί.
0: Είναι συγκροτημένη, λοιπόν. Είναι
2: πολύ όριμη για την ηλικία και πολύ συνεργάσιμη, ναι.
0: Όταν λοιπόν ξεκινήσατε αυτή την συνεργασία, είπατε μέσα σας ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό, δηλαδή καταλάβατε εξ αρχής τις δυνατότητές της, δεδομένου ότι όπως μας είπατε έχει και μια σπάνια έτσι, σωματοδομή, έχει σπάνια σωματικά προσόντα, είναι πολύ ψηλή και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα στις ρήψεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αποτελεί, τουλάχιστον στον τρόπο που προσεγγίζουμε το αγώνισμα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν είναι ένα βαθμό βάρος αυτό, είναι από την πρώτη στιγμή, δηλαδή καταλάβαμε ότι μπορεί να γίνουν πράγματα αρκετά. Ευτυχώς έχει την οξυδέρκεια και το mentality, ας πούμε, να το διαχειριστεί μέχρι στιγμή. Είναι πολύ, πολύ ταπεινό παιδί. Ναι, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, υπέρ της και όχι να την κάνει να έχει έπραξει κάτι τέτοιο.
0: Αλεξάνδρα μου, η ενασχόλησή σου με το Στίβο και ειδικά με την σφυροβολία, πώς ξεκίνησε, αλήθεια? Ήταν κάτι που το επέλεξε από την αρχή?
1: Όχι. Στην αρχή είχα ασχοληθεί με τη δισκοβολία. Και για ενδυνάμωση για τη δισκοβολία άρχισα να κάνω λίγο σφύρα. Και επειδή είδαν ότι είμαι πολύ καλή, μου είχαν πει να πάω να δοκιμάσω. Πήγε καλά αυτό, βγήκε δεύτερη σε Πανελλήνιο.
0: Και
1: άρχισα να συνεργάζομαι με τον προπονητή μου το σημερινό, ναι, τον κύριο Μπαρλή.
0: Την αγάπησες δηλαδή με λίγα λόγια τη σφυροβολία, έτσι?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που βρίσκεις στο αγώνισμα αυτό σε σχέση με την δισκοβολία που ήταν το πρώτο σου ερέθισμα?
1: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ένιωσα στη σφύρα ότι μπορώ να βάλω πολύ παραπάνω από ό,τι στο δίσκο. Και μου άρεσε αυτή η δυσκολία, ναι μεν, που έχει η σφύρα, ότι ας πούμε είναι λίγο πιο τεχνικό άθλημα και ότι χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα, κάπως περισσότερη δύναμη. Δεν ξέρω, μου τέριαξε πολύ περισσότερο από το δίσκο, πιστεύω.
0: Και πώς νιώθεις λοιπόν έτσι καθημερινά κάνοντας πλέον πρωταθλητισμό, πηγαίνοντας στην προπόνηση, αλληλοπιδρώντας με τα υπόλοιπα παιδιά, πηγαίνοντας σε αγώνες κλπ. Πώς σε κάνει να νιώθεις όλο αυτό?
1: Επειδή είναι η επιλογή μου, δεν με αναγκάζει κάποιος να το κάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι και λίγο, ας πούμε, λόγος που ζω, δεν ξέρω, το ότι πηγαίνω στις προπονήσεις, έχω την ευκαιρία να πηγαίνω σε μεγάλες διοργανώσεις όπως ευρωπαϊκά και φέτος που θα πάω στο Oregon που είναι παγκόσμιο και έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω σε όλες τις χώρες. Είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα και το να αγωνίζομαι επίσης, δηλαδή γουστάρω.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα, η λέξη τα συμπεριλαμβάνει όλα.
1: Ναι.
0: Κύριε Μπαρλή, σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το επίπεδο, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά για να συνεχίσει ένας αθλητής να ανεβαίνει και να ανεβαίνει?
2: Εντάξει, πέρα από τα εσωτερικά κίνητρα που χρειάζεται, δηλαδή να κατανοήσει ένα παιδί πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμός, και οι γονείς δηλαδή, αλλά και ένα παιδί, πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμός γενικά για τη ζωή του. Σαφώς είναι και τα εξωτερικά κίνητρα, έτσι. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι η Αλεξάνδρα μέσω αυτής της διαδικασίας έχει πάρει υποτροφία για να πάρει στη UCLA, που είναι μια υποτροφία πολύ ακριβή, δηλαδή που δεν μπορεί να την βρει κάποιος εύκολα. Οι εμπειρίες που ζουν τα παιδιά να δοκιμάζονται στα όρια του είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτό το αγωγητεύει πάρα πολύ. Το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά ότι συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Τώρα, αν εννοείται τον προπαθλητισμό, ενώ το πολύ πιο υψηλό επίπεδο αθλητισμού, έχουν γίνει λίγο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει λίγο δύσκολα τα πράγματα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ενώ δεν υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα, δεν υπάρχουν στάδια, είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, εντάξει, τα παιδιά ποτέ δεν θα θέλουν ποτέ δεν θα σταματήσουν να θέλουν να αγωνίζονται και να νικάνε και να δοκιμάζουν τον εαυτό τους. Υπό αυτή την έννοια, κυρίως αυτό είναι το κίνητρο τους.
0: Μάλιστα. Και κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι για ένα νεαρό αθλητή, μια νεαρή αθλητρία, να μείνει συγκεντρωμένη και να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο χωρίς να παρασυρθεί από αυτό που έχει ήδη πετύχει?
2: Δεν ξέρω ποιον ρωτάτε τώρα.
0: Να μην τις πάρουν με λίγα λόγια τα μυαλά της αέρα, έτσι, από μια επίδοση που μπορεί να, αυτή τη στιγμή να θεωρείται πάρα πολύ σπουδαία.
2: Αν ρωτάτε εμένα, μπορώ να σας πω, είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι, για εσάς. Σας
2: εννοώ ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το αγώνισμα έτσι κι αλλιώς. Ο στίχος το έχει αυτό, αυτή την ταπεινότητα έτσι κι αλλιώς. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ειδικά στο αγώνισμα της πυροβολίας, έχουμε την τύχη να έχουμε και σε προπονητικό αλλά και σε αθλητικό επίπεδο elite. Και προπονητές και αθλητές. Δηλαδή τώρα η Αλεξάνδρα έχει την τύχη να κάνει προπόνηση, όχι να αγωνίζεται. Το ίδιο στάδιο, ας πούμε, πολύ μεγάλους αθλητές και του αγωνίσματος, αλλά και γενικότερα από τη στήριξη. Έτσι είναι το στάδιο το ίδιο κάνει ο Νίκο, το Φραβδεσκάκι, το Αναστασάκι, το άτομα που έχουν πάει 3 Ολυμπιακού και 4. Αυτό ξέρετε, κάνει τα παιδιά να θεωρούν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι, αλλά και τα κρατάει και στη γη. Δηλαδή,
0: ναι. Αυτό δηλαδή από τη μια να ανοίξουν τα φτερά του, αλλά από την άλλη να μην καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω τώρα.
2: Βεβαίως. Το καταλαβαίνω και λειτουργεί και στις δύο κατευθύνσεις. Κάνουν το πόνο πολύ μεγάλους αθλητές. Γενικά ο στίχος έχει βγάλει πάρα πολύ μεγάλους αθλητές για να θεωρούν τόσο σημαντική μια δική τους επιτυχία. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να τους ευθυσίσουμε είναι να είναι μέρος του ελληνικού στίβου, δηλαδή να είναι μέρος της αυτής της ιστορίας, όχι να αντιμετωπίζουν τον εαυτό σαν κάτι
0: ξεχωριστό και
2: μοναδικό που
0: κάνει
2: να χάσουν την ισορροπία τους.
0: Αλεξάνδρα Τσερνόβα, αυτό το 65-84, πού θέλεις να φτάσει από εδώ και πέρα, πού πιστεύεις ότι μπορεί να σε πάει η σφύρα σου?
1: Δεν έχω βάλει μέχρι στιγμής κάποιο όριο στον εαυτό μου. Έχω στόχο να ρίξω όσο το καλύτερο γίνεται.
0: Γενικότερα όταν... δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
2: Είναι από τα καλά.
0: Δεν το κάνει, δεν σας άκουσα.
2: Δεν βάζει όρια.
0: Δεν βάζει όρια.
2: Δεν το έχει κάνει ούτε παιδί. Γενικά δεν βάζει αριθμούς. Αυτό είναι από τα καλά. Ναι.
0: Άρα λοιπόν εγώ η επόμενη ερώτηση ήταν αν την ώρα που μπαίνεις, Αλεξάνδρα, να αγωνιστείς, αν κυνηγάς τα ρεκόρ ή αν μπαίνεις να αγωνιστείς για το καλύτερο δυνατό και να απολαύσεις ουσιαστικά τον αγώνα.
1: Να πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που όταν μπαίνει στη βαλβίδα έχω στο νου μου ότι, ας πούμε, αν π.χ. είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που δεν έχω σπάσει, το βάζω ως στόχο, ως κίνητρο, για να κάνω κάτι λίγο παραπάνω από αυτά που μπορώ.
0: Αλλά όχι να σε αγχώσει όμως και να σε καταβάλει αυτό. Εσύ κάνεις τον αγώνα σου, έχεις το στόχο σου, αλλά μέχρι εκεί, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή προσπαθώ να ρίξω μακριά. Μέχρι στιγμής πρέπει κάπως να το βρω, γιατί υπήρξαν αγώνες που έχω αγχωθεί προφανώς.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να δουλέψω πάνω σε αυτό για να βρω ποιο ακριβώς mentality μου κάνει σε έναν αγώνα. Ναι.
0: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να διαχειριστείς το άγχος.
1: Ναι, είναι λίγο νωρίς.
0: Και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα από την εμπειρία φαντάζομαι θα μπορέσεις αυτό να το βελτιώσεις.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Αυτή η φετινή επίθεση, κύριε Μπαρλή, τι προοπτικές δίνει εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα μετάσχει η Αλεξάνδρα? Τις δίνει ελπίδες για διάκριση?
2: Εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ προσεκτικό. Θα πω αυτό που λένε όλοι οι αθλητές, όσον αφορά την προσέγγιση τους. Θα πάμε. Καταρχάς, υπάρχει ένας αγώνας πριν το τελικό, που είναι προβληματικός. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί εκεί. Και από εκεί και πέρα να κάνει το καλύτερο μπορεί, που νομίζω ότι σαφώς την μπορεί να διακριθεί. Εννοείται ότι μπορεί να διακριθεί. Αλλά πρέπει να τα παίρνουμε βήμα-βήμα. Νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε επικεντρωμένοι, δηλαδή. Ειδικά από το ΕΚΟΣ και μετά, είμαστε επικεντρωμένοι στο προβληματικό του παγκοσμίου.
0: Αλεξάνδρα, το περιμένεις με ανυπομονησία αυτό το παγκόσμιο? Γιατί από ό,τι ξέρω θα είναι ουσιαστικά η τέταρτη μεγάλη διοργάνωση που θα μετάσχεις μετά το Ευρωπαϊκό και το Ολυμπιακό Φεστιβάλ Ενότητας.
1: Ναι, και η μεγαλύτερη κιόλας. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ. Γιατί δεν έχω αγωνιστεί ποτέ με χώρες όπως ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα ή οποιασδήποτε άλλες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό. Οπότε το ανυπομονώ πάρα πολύ, όντως.
0: Πάμε τώρα να ανακαλύψουμε και κάποια άλλα δικά σου ταλέντα, γιατί ξέρω ότι έχεις τελειώσει το καλλιτεχνικό λύκειο και ξέρω επίσης ότι ζωγραφίζεις και καταπληκτικά. Είναι αλήθεια?
1: Ελπίζω.
0: Η ζωγραφική λοιπόν είναι η άλλη σου μεγάλη αγάπη μετά το στίβο?
1: Ναι, ναι.
0: Τι σου αρέσει έτσι κυρίως να ζωγραφίζεις?
1: Μου αρέσει να ζωγραφίζω κυρίως ανθρώπινες φιγούρες. Και οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω.
0: Μέσα από αθλητισμό ζωγραφίζεις κάτι?
1: Πιστεύω παίρνω μια έμπνευση βλέποντας όλους τους ανθρώπους που όντως προσπαθούν, ας πούμε. Δίνει πολλές αφορμές για κάποιους πίνακες και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα με επηρεάζει.
0: Λοιπόν, Σεπτέμβρη φτιάχνεις βαλίτσες τώρα για το UCLA?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και αυτό έτσι μια καινούργια πρόκληση, φαντάζομαι, στη ζωή σου. Πολύ μακριά από την Ελλάδα, στην Αμερική. Πώς το έχεις σκεφτεί?
1: Εγώ ανυπομονώ, γιατί είναι σίγουρα μια καινούργια εμπειρία. Και πολύ διαφορετική κιόλας, γιατί θα είμαι μακριά από το σπίτι μου. Θα είναι όλα καινούργια. Δεν θα ξέρω κόσμο κιόλας εκεί πέρα, με αυτή την έννοια. Οπότε ανυπομονώ να έρθει η στιγμή.
0: Έχεις πάει στο Πανεπιστήμιο, το έχεις επισκεφτεί?
1: Ναι, είχα κάνει μια επίσκεψη στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Το είχα δει, είναι τελείως διαφορετική φάση από την Ελλάδα. Ας πούμε, μέχρι και οι παροχές που δίνουν, οι οικονομικές που δίνουν για τα στάδια τους, τα κολεγιακά, είναι απίστευτες σε σύγκριση με εδώ.
0: Και τώρα με την προπόνηση πώς θα το κάνετε, πώς θα το κανονίσετε? Θα έχει ο προπονητής σου κάποια συνεργασία με τον προπονητή εκεί στο Πανεπιστήμιο?
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία, ναι. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα. Απλά, ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε επαφή δηλαδή με τον άνθρωπο. Φτιάχνουμε ένα πλάνο για το πώς θα γίνει η προσαρμογή της. Είμαστε δηλαδή σε συνεχή επαφή.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μπαρλή, πώς θα θέλετε τώρα να δείτε την Αλεξάνδρα να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια, τόσο αγωνιστικά, όσο και στη ζωή της, στο κομμάτι των σπουδών της?
2: Κοιτάξτε, γενικά είμαι πολύ περήφανος για την Αλεξάνδρα, δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα
0: διαπρέψει.
2: Θα πάει καλά, θα κάνει πράγματα που την ευχαριστούν. Να συνεχίσει να κάνει πράγματα που την ευχαριστούν, εγώ θα ήθελα. Αν γίνει αυτό, είμαι σίγουρος ότι και αθλητικά και στο θέμα της τέχνης θα είναι πάρα πολύ καλή και θα μας απασχολήσει.
0: Αλεξάνδρα, το μεγάλο σου όνειρο ποιο είναι?
1: Να πω την αλήθεια, το μεγάλο μου όνειρο είναι όχι μόνο να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και να γίνω μία από τις καλύτερες αθλήτριες στη σφύρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Ξέρω, λίγο υψηλό στόχος. Αλλά έχω ακούσει μια παρομοίωση που λέει ουσιαστικά ότι στόχευε το φεγγάρι, ώστε ακόμα και να αποτύχει, φτάσει ανάμεσα στα άστρα. Και το έχω πάρει λίγο ως mentality.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Πιστεύω ότι αν θέλει κάποιος να πετύχει έναν πολύ υψηλό στόχο, θα πρέπει κιόλας να γίνει λίγο delusional, δεν ξέρω.
0: Να ονειρευτεί
1: πολύ. Πιστέψεις, mm-hmm. Να πιστέψεις όντως ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ακόμα και αν ξέρεις, ας πούμε, ότι ναι, μεν μπορεί τώρα να μην είμαι σε κατάσταση να ρίξω το τόσο μακριά.
0: Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει όμως.
1: Ναι, πρέπει να το πιστεύω.
0: Λοιπόν, εγώ πραγματικά σου εύχομαι τα καλύτερα, τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Να πετάξεις λοιπόν εκεί, να βλέπεις και να στοχεύεις το φεγγάρι. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Τσερνόβα, κύριε Μπαρλή, σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο που ήσασταν εδώ κοντά μας στην Ερασπορ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια για την πορεία και καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθεί.
2: Ευχαριστούμε και σας περιμένω στο πάλι πρωτάθλημα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Sport 101,8.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Ερασπόρ, είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, με την Τέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και από το Στίβο περνάμε στον υγρό Στίβο και συγκεκριμένα στις καταδύσεις. Η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη 22 με 28 Ιουνίου. Και σήμερα μαζί μας λοιπόν είναι η έφορος καταδύσεων της ΚΟΕ, η κυρία Πέπη Χαραλάμπους, για να μας μιλήσει αρχικά για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση, αλλά και για την εικόνα του αθλήματος σήμερα και τις προοπτικές ανάπτυξής του σε ένα άθλημα που παρά τις Ολυμπιακές του επιτυχίες θα έλεγα ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει τη βάση που θα μπορούσε στη χώρα μας. Λοιπόν, γεια σας κυρία Χαραλάμπους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτό το μικρό αφιέρωμα το οποίο μας κάνετε. Για ένα τόσο μικρό αλλά πολύ θεαματικό και πολύ σπουδαίο άθλημα, αυτό το άθλημα, το Ολυμπιακό άθλημα των καταδύσεων.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι είναι πάρα πολύ θεαματικό. Αλλά δεν έχει καταφέρει αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, παρά τα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν έχει καταφέρει έτσι να βρει τη θέση που του αξίζει. Λοιπόν, θα τα δούμε στην εξέλιξη της κουβέντας μας. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από την Εθνική Ομάδα των Νέων, η οποία ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν η ελληνική αποστολή και τι προσδοκίες υπάρχουν από τη συμμετοχή?
1: Αυτή τη στιγμή η αποστολή αποτελείται από 5 αθλητές Β και Α κατηγορίες ηλικίας 16 έως 18 ετών. Το 90% είναι παιδιά της Αθήνας, τα οποία γυμνάζονται, προπονούνται στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό καταδίδυρο του ΟΑΚΑ, και μία αθλήτρια η οποία προέρχεται από τον Αθηνικό Όμιλο Βόλου και Εργονάστες και προπονείται στον Βόλο. Την αποστολή θα συνοδεύσει ο εθνικός μας προπονητής, ένας από τους δύο, ο κύριος Θωμάς Μπίμης, ο οποίος είναι και ένας από τους δύο Χρυσούς Ολυμπιονίκους.
0: Τους Ολυμπιονίκες, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ο προπονητής του Βόλου, ο σωματιακός προπονητής, ο κύριος Λιάρος Λάμπρος.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και δεν θα ήθελα να ρισκάρω λέγοντας ότι περιμένουμε μετάλλια από αυτή την ομάδα. Και αυτό γιατί 7 Φεβρουαρίου το ΟΑΚΑ έκλεισε, το κλειστό καταδίδυρο του ΟΑΚΑ έκλεισε και άνοιξε αρχές Μαΐου.
0: Και τι έκαναν τα παιδιά αυτούς τους μήνες?
1: Τα παιδιά αυτούς τους μήνες, εκτός από 4 φορές που καταφέραμε να πάμε στο κλειστό κολυμβητήριο του Πεπανός στην Πάτρα, όπου εκεί είναι λυπήσιοι οι καταστάσεις, δεν είναι άρτιες, και μία φορά στο κολυμβητήριο του Βόλου, αυτά Σαββατοκύριακα σημειωτέων, τις άλλες ημέρες τα παιδιά έκαναν μόνο χρήση γυμναστηρίου. Η προπόνησή τους ήταν μόνο στο γυμναστήριο, γιατί ως γνωστόν έτσι κι αλλιώς οι καταδύσεις έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους, το οποίο διεξάγεται, η προετοιμασία γίνεται μέσα σε κατάλληλα εξοπλισμένα γυμναστήρια, όπως είναι το τραμπολίνο, η ακροβατική διάδρομη κτλ.
0: Για να μάθουν όλες αυτές τις ασκήσεις και τις φιγούρες που κάνουν.
1: Απλά τους συντηρήσαμε αυτή την εποχή, αυτό το τρίμηνο. Το ΟΑΚΑ έκλεισε, όπως έκλεισαν κατά σειρά και αρκετές, όλες σχεδόν οι πισίνες του ΟΑΚΑ, για να αντιμετωπιστούν κάποια χρόνια προβλήματα τα οποία υπήρχαν, να ανανεωθούν και με νέα βάση να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.
0: Άρα,
1: οπότε αυτό το τρίμηνο ήταν πολύ δύσκολο, ακριβώς αυτό, πολύ δύσκολο. Τα παιδιά προπονούνται ουσιαστικά ένα μήνα τώρα, δεν είχαν την δυνατότητα να κατέβουν σε αγώνες. Διεκδίκησαν όρια μόνο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι αθλητές αυτοί και οι 5 είναι αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν τα όρια σύμφωνα με την προκήρυξη, την ετήσια προκήρυξη του ΣΠΟΡ. Άξια πηγαίνουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι αξιοπρεπής εμφάνιση 12 οκτάδα. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι...
0: Και πάλι καλά να λέμε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Θα μπορούσα να πω ότι μακάρι να μπορούσα να πω ότι θα διεκδικούσαμε και κάποιο μετάλλιο, αλλά Δυστυχώς είναι δύσκολη, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά και όπως λέει και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο οποίος είναι ο κύριος Ίσλας, ο οποίος έχει έρθει, ήρθε πέρυσι από το Μεξικό. Εκεί πηγαίνουμε για να ανταγωνιστούμε αθλητές οι οποίοι έχουν τα πάντα στη διάθεσή τους, έχουν κολυμπητήρια, έχουν γυμναστήρια, δεν θέλουμε να νιώσουμε λιγότεροι, ωστόσο όμως οι αγώνες είναι πάντα αγώνες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι υψηλού επίπεδου.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως το ερώτημα που προκύπτει είναι όταν τα παιδιά έχουν βιώσει τέτοιου είδους συνθήκες και πάνε λοιπόν σε αγώνες και βρίσκουν αθλητές οι οποίοι τα έχουν όλα, δεν νιώθουν μειονεκτικά?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι λιοντάρια.
0: Είναι λιοντάρια.
1: Είναι λιοντάρια, ναι. Δεν το βάζουν κάτω. Αγαπούν πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνουν. Το κάνουν από πολύ μικρή ηλικία. Έχουν όνειρα και στόχους. Και είναι αυτή η πολύ ωραία ηλικία όπου η εφηβεία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σκύβει το κεφάλι, βάζει το κεφάλι μπροστά και αγωνίζεται. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα παράπονο αυτό. Είναι ένα παράπονο γενικά του σπορ μας, όχι μόνο αυτής της ομάδας, όπου δεν έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις πολλές για να μπορούμε να έχουμε και μεγάλη ανάπτυξη στο άθλημα των καταδύσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας πονάει.
0: Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα, καταλαβαίνουμε, είναι οι εγκαταστάσεις, έτσι, είναι τα καταδυτήρια τα οποία δεν υπάρχουν και
1: ακριβώς,
0: που ουσιαστικά φρενάρουν, ναι, και την ανάπτυξη, φρενάρουν και την ανάπτυξη των συλλόγων. Άρα για να καταλάβουμε, με εξαίρεση το καταδυτήριο στο ΑΚΑ που πληρεί τις προδιαγραφές, φαντάζομαι, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ναι. Τα άλλα δύο που μας προαναφέρατε, στο Βόλο και στην Πάτρα?
1: Στο Βόλο λειτουργεί, αλλά είναι παλιό. Είναι πολύ παλιό. Εμείς σαν Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να το εξοπλίσουμε όσο ήταν δυνατόν, σύμφωνα με τις δικές μας, με το δικό μας στένος. Ωστόσο όμως το κολυμπητήριο της Πάτρας, το οποίο δημιουργήθηκε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, δεν έχει γυμναστήριο καθόλου. Και αυτή τη στιγμή μόνο ο πύργος, ο βασικός πύργος, όπου γίνονται οι προπονήσεις από σταθερά μέτρα. Οι βατήρες του ενός μέτρου και των τριών μέτρων, που είναι η λεγόμενη τραμπολίνο, είναι πάρα πολύ παλιά, είναι από το 2004. Δεν υπάρχει πλέον, απαγορεύεται να τους χρησιμοποιήσουμε και δεν τους χρησιμοποιούμε.
0: Έχουν επικινδυνότητα δηλαδή, είναι επικίνδυνοι για τους αθλητές?
1: Είναι επικίνδυνοι, υπάρχει περίπτωση να σπάσουν όταν εφαρμόζεται μεγάλη μυϊκή δύναμη. Όχι μόνο για τα παιδιά τα οποία συζητάμε τώρα, αλλά έχουμε και ομάδα ανδρών, όπου εκεί μιλάμε για παιδιά, άνδρες πια, οι οποίοι είναι 25 χρονών και οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη μυϊκή δύναμη, κάνουν πολλά ασκήσεις με πολυπλοκότητα, που θέλουν δύναμη, θέλουν ύψος, θέλουν άλμα. Δεν το συζητούμε καν. Υπάρχει μία προοπτική και όλα αυτά δεν είναι θέμα μόνο ομοσπονδίας, αλλά είναι και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
0: Άρα είναι θέμα οικονομικό, κυρία Χαραλάμπους, δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορούν να συντηρηθούν ή και να φτιαχτούν καινούργια καταδυτήρια. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα?
1: Είναι οικονομικό το θέμα, φυσικά, διότι ο εξοπλισμός κοστίζει πολλά χρήματα. Πέρυσι το 25 πήραμε μια μεγάλη διοργάνωση, την αντίστοιχη που κατεβαίνουν τώρα οι νέοι στη Βουδαπέστη. Κάναμε το ίδιο πρωτάθλημα στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Και αλλάξαμε βάλαμε 5 καινούριους βατήρες, οι οποίοι βατήρες του ΆΚΑ ήταν από το 2018. Τους ανανεώσαμε και φτιάξαμε και ένα πάρα πολύ καλό και αξιοπρεπές γυμναστήριο. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Γενικός Συντονιστής του ΆΚΑ, ο οποίος το είδε με θετικό μάτι και βοήθησε ο κύριος Χαλιορής πάρα πάρα πολύ. Και έτσι καταφέραμε να κάνουμε πολύ ωραίους αγώνες. Αγώνες τους οποίους πήραμε μετά από το 2004 στην Ελλάδα. Τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια είχαμε να αναλάβουμε διοργάνωση. Mm-hmm.
0: Συνολικά πόσα σωματεία αυτή τη στιγμή καλλιεργούν το άθλημα των καταδέσεων?
1: Αυτή τη στιγμή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξήχθη μόνο με 4 σωματεία. Υπήρχαν άλλα 2 τα οποία ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρόσφατα το Εθνικό Κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης έκλεισε χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα επαναλειτουργήσει, και δεν ήταν μόνο θέμα παλαιών βατήρων. Αυτό ήταν το θέμα του κολυμπητήριου, ήταν μεγαλύτερο. Είναι πάρα πολύ παλαιό κολυμπητήριο και δεν έγινε η σωστή συντήρησή του, με αποτέλεσμα η περιφέρεια να μην δώσει άδεια λειτουργίας. Οπότε 2 σωματεία φέτος ήταν εκτός. Φυσικά μεγάλες απώλειες έχουμε υποστεί αυτά τα χρόνια από καταδυτήρια τα οποία θα μπορούσαν να εξοπλιστούν και να επαναλειτουργήσουν. Ωστόσο όμως δεν έγιναν για διάφορους λόγους. Το ένα παραδείγματος χάρη είναι του Αγίου Κοσμά.
0: Ναι.
1: Το καταδυτήριο το οποίο έγινε και αυτό για την προετοιμασία της Ολυμπιακής Ομάδας το 2004. Κάποια στιγμή λόγω του ότι δεν υπήρχε το ανάλογο budget για να ανανεωθούν οι βατήρες, το κολυμπητήριο αξιοποιήθηκε μόνο για άλλες ανάγκες, όπως είναι άλλα σπορτ υγρού στίβου, η καλλιτεχνική, το πόλο, η κολύμβηση. Ουσιαστικά οι καταδύσεις βγήκαν εντελώς από αυτό το καταδυτήριο, και τώρα λόγω των έργων που γίνονται ανάπλασης της περιοχής, το καταδυτήριο σχεδόν καταργήθηκε. Επίσης το Ολυμπιακό του Ζαπίου, το οποίο είναι ένα ιστορικό καταδυτήριο, εκεί έγιναν αγώνες την εποχή που μεγαλουργούσε ο Πρέκας, ο Ηλιάδης, άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από το σπορ και γέμιζαν όλο το κολυμπητήριο αυτό του Ζαπίου, το οποίο και αυτό έχει κάποια προβλήματα, θα επαναλειτουργήσει, αλλά όχι πια ως καταδυτήριο. Ο πύργος ο οποίος υπήρχε κατεδαφίστηκε. Μεγάλη λύπη για μας είναι αυτή η απώλεια. Επίσης το ΟΑΚΑ είχε και ανοιχτό καταδυτήριο, το οποίο και αυτό αντιμετώπιζε προβλήματα. Και ο πύργος κατεδαφίστηκε και το κολυμπητήριο αυτό έγιναν 2 διαφορετικές πισίνες για να... Για άλλα σπόρ, όπως είναι αμαία, για άλλες ανάγκες, ναι. Οπότε η συνέχεια το άθλημά μας πηγαίνει όλο και πιο πίσω, δυστυχώς.
0: Πολλά προβλήματα, και φαντάζομαι θα είναι και όσοι αθλητές έχουν απομείνει, θα είναι γολγοθάς η καθημερινότητά τους, έτσι. Τι σημαίνει
1: είναι
0: πρακτικά
1: δύσκολη
0: για έναν αθλητή τώρα να θέλει να γυμναστεί και να μην μπορεί?
1: Κοιτάξτε, στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και δυστυχώς είναι στα Βόρεια Προάστια, δεν υπάρχει άλλο κολυμπητήριο που να φιλοξενεί καταδύσεις σε όλη την Αττική. Οπότε ο πληθυσμός είναι των Βορείων Προαστιών, όποιος μπορεί να φτάσει μέχρι το ΟΑΚΑ. Άρα και εκεί έχουμε περιορισμό. Τώρα, αθλητές οι οποίοι ασχολούνται με το σπορ πάρα πολλά χρόνια κάνουν μεγάλο άθρο, μεγάλη προσπάθεια, όπως κάνουν όλοι, έτσι. Δεν είναι μόνο το δικό μας άθλημα, και όποιος αθλητής κάνει πρωτοαθλητισμό, ερασιτεχνικό πρωτοαθλητισμό, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και με τις εγκαταστάσεις και με τα σχολεία, με τα πανεπιστήμια. Είναι μια γενική αλήθεια η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μας σπορ, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Ωστόσο το παλεύετε, από ό,τι κατάλαβα, κυρία Καραλάπου, έχετε και εσείς σωματείο, έτσι δεν είναι? Έχετε το σωματείο στο ΑΚΑ.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αργό. Είναι σωματείο από το 1998. Έχουμε μια δυναμική από 50 παιδάκια. Κάποια βέβαια συνεχίζουν, κάποια σταματούν. Δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά το σπορ, ωστόσο όμως
0: είναι
1: ένα σπορ το οποίο μπορεί να ασχοληθεί, να ασχοληθούν όλα τα παιδιά, δεν ανάγκη να γίνουν όλοι πρωταθλητές. Αυτός είναι άλλωστε και ο πρωταρχικός σκοπός ενός αθλητικού συλλόγου. Να συμπεριλάβει, να αγκαλιάσει παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό πρώτα απ' όλα. Και μετά
0: να βρουν την κατεύθυνσή
1: τους. Ο αθλητισμός έπεται. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, παρά τις δυσκολίες και Βάσει με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, βλέπετε προοπτική ανάπτυξης για τις ελληνικές καταδύσεις τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει κάτι έτσι που σας κάνει αισιόδοξη?
1: Είμαστε όλοι στο άθλημα. Έχουμε όνειρα και επειδή το αγαπάμε πάρα πολύ, πάντα ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει καλύτερο. Ελπίζουμε τώρα και έχουμε βάλει στόχο, όπως σας είπα, το κολυμπητήριο της Πάτρας. Ελπίζω και εύχομαι να προχωρήσει. Είναι εκεί μπορεί να ασχοληθεί ο τοπικός παράγοντας, τα τοπικά σωματεία και να αναπτυχθεί το σπορ σε μια μεγαλούπολη επίσης. Δεν είναι, η Πάτρα είναι μια μεγάλη πόλη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το σπορ μας με άνεση. Και ευελπιστώ ότι και η Θεσσαλονίκη θα επαναλειτουργήσει. Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πόλεις είναι την Αθήνα. Είναι ένα... είμαστε, πιστεύω, μία ανάσα, όχι. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Μακάρι. Μακάρι. Mm. Λοιπόν, κυρία Πέπη Χαραλάμπου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
1: Εγώ.
0: Μακάρι να βρεθούν λύσεις και να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη, γιατί είπαμε ότι είναι ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και δύσκολο άθλημα. Και οι αθλητές οι οποίοι ήδη υπάρχουν να μην πάνε χαμένοι, δηλαδή να μην πάνε χαμένοι κόποι τους ουσιαστικά.
1: Έχουμε αθλητή στην Ολυμπιακή ομάδα. Επίσης μετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Νέων, τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, θα διεξαχθεί στο Παρίσι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, όπου και εκεί θα έχουμε συμμετοχή. Και εκεί πληρούμε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ορίων για να συμμετέχουν οι αθλητές μας εκεί. Είναι το μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο η ανάπτυξη, αλλά να τα καταφέρουμε να κατέβουμε και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ως σπορ, όλοι μας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση, σύνδεση με New York και Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Βίκυ. Ποδοσφαιρική προλόγο. Εσύ έμαθε ΔΕΑΒ και λες είναι καραπινή για την μπάλα,
0: Α, τι είναι.
1: Αλλά είναι για το
0: Όχι, μπάσκετ
1: το...
0: είναι, οκ.
1: Ναι, ναι. Είναι για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε, έχει εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά η ΔΕΑΒ περί τίνης πρόκειται. Απλώς να τα κάνω εγώ μια σούμα και να πω ότι κρίθηκε από τη ΔΕΑΒ η επίθεση του Jones στον παίχτη του Παναθηναϊκού και τιμωρήθηκε με 100.000 ευρώ πρόστιμο. Στον αν 50.000 ευρώ πρόστιμο, ο Ολυμπιακός μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών στο πρωτάθλημα προφανώς για την επόμενη σεζόν. Αλλά εδώ να πω, έχουν κληθεί επίσης η απολογία ο Grand με το Lesor και εδώ να πω ότι μία αγωνιστική έφαγε και ο Παναθηναϊκός επειδή ήταν υπότροπος λόγω της τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση και να πω ότι την Τετάρτη εκδικάζεται η ίδια υπόθεση και από τον ΕΣΑΚΕ και θα γίνουν και εκεί γνωστές οι όποιες τιμωρίες προκύψουν διότι η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να τιμωρήσει παίχτη με αγωνιστική παρά μόνο με πρόστιμο ενώ στις ομάδες μπορεί να επιβάλλει μέχρι μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Άρα αυτές είναι οι ποινές από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας και προσεχώς θα περιμένουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει από τον Ισάκη.
0: Μάλιστα. Δώσε μας τώρα λίγο κλίμα έτσι από Μουντιάλ. Λίγο κλίμα από Νέα Υόρκη.
1: Ωραία, είναι εντάξει.
0: Σε ποιον όροφο πες μας καταρχάς είσαι τώρα.
1: Τίποτα,
0: γιατί είδα μία ανάρτηση που ήσουν στον 100ο όροφο.
1: Εντάξει, εκεί ήταν για ένα live. Δεν είχα πάει. Μακάρι να έμενα στον 100ο όροφο. Αλλά είχα πάει για ένα ζωντανό και έτυχε εκεί πέρα. Βρήκαμε μια, ας το πω έτσι, άκρη. Μας εξυπηρέτησε ένας Έλληνας άνθρωπος που μένει εδώ στη Νέα Υόρκη και μας ανέβασε πράγματα στον 100ο όροφο. Ενώ ήταν ανοξίστη και ήταν η θέα πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Εγώ κατά τα άλλα αδικημένο. Νομίζω ότι 4ο όροφο. Μένω ταπεινά.
0: Ταπεινά, ναι. Πώς είναι το κλειδί, καταλαβαίνει κάποιο που είναι στη Νέα Υόρκη ότι γίνεται Μουντιάλ.
1: Λίγο τις μέρες που παίζει υποτίθεται η ομάδα των ΗΠΑ, τις άλλες μέρες δεν μπορεί να πεις ότι οι Αμερικανοί είναι τρελαμένοι με το σόκερ όπως το λένε εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά στη Νέα Υόρκη υπάρχει ούτως ή άλλως χρώμα από τους οπαδούς των ομάδων που έρχονται για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια τους εδώ στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, πολύ Βραζιλία, πολύ Μαρόκο, Αργεντινή, δηλαδή Σκωτία πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσοι Σκοτσέζοι που έχω δει πραγματικά δεν τους έχω δει ούτε στο παιχνίδι Σκωτία-Ελλάδα που λέει ο λόγος.
0: Το χάσαμε τώρα. Σ' ακούμε, γιατί έκανα μια διακοπή πρώτα, Πέτρο.
1: Ναι.
0: Για
1: το καταλαβαίνεις από το γεγονός ότι κάποια μαγαζιά έχουν μπάλες, γρασίδια, τέτοια πράγματα. Δηλαδή,
0: τα έχουν διαμορφώσει κατάλληλα.
1: Ναι, τα έχουν διαμορφώσει έτσι, επειδή είναι αυτή η περίοδος που στο γάλα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι τρελαμένοι όπως θα ήταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αν γινόταν το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι. Okay, ναι, παρακολουθούν, έχουν και υψηλές προσδοκίες από την εθνική ομάδα της χώρας τους, ειδικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε. Αλλά ναι, μεν, αλλά κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά πρέπει να πας σε συγκεκριμένα σημεία, να βρεις οπαδούς άλλων ομάδων. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν με τις φανέλες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ενώ από τους άλλους γίνεται πραγματικά ο χαμός.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλη Νέα Υόρκη, εντάξει, δεν είναι Αθήνα.
1: Μόνο, ναι.
0: Οπότε, πού να πρωτοπάς και τι να πρωτοδείς. Έτσι, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Βίκυ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και να κλείσουμε με Στίβο, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε το σερί των καλών του εμφανίσεων, αυτή τη φορά στην Οστράβα, επικρατώντας στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά, σε έναν αγώνα όπου δεν είχε την πίεση του ανταγωνισμού, η οποία πάντα έτσι τον οθεί να ανεβαίνει ψηλότερα, είναι ανταγωνιστικός. Ο Καραλής λοιπόν ξεκίνησε τον αγώνα του με ένα πετυχημένο άλμα στα 5.62 και αφού πέρασε και τα 5.82 δοκίμασε στη συνέχεια στα 6 μέτρα, ύψος όμως που δεν κατάφερε να υπερβεί στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μπατίστ Κερί με άλμα 5.62 και τώρα ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού λοιπόν θα δώσει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ντόχα την Παρασκευή. Διοργάνωση που είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή. Τον πρώτο τώρα αγώνα στην σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει και ο πρωταθλητής του τριπλού, ο Νίκος ο Ανδρικόπουλος. Λοιπόν, αυτά και από το Στίβο. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη συντροφιά της Era Sport. Είσαστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγώνας ο οποίος διεξάγεται για τον 11ο όμιλο. Χτες είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Εμπαπέ και την παρέα του. Τα ξημερώματα είδαμε τον Μέση να γράφει ιστορία και να σπάει τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Σήμερα έρχεται η σειρά του Κριστιάνου Ρονάλντο. Να δούμε και την Πορτογαλία στο ένα κτίριο παιχνίδι της στο Μουντιάλ.

0: Και σε αυτό το ταξίδι έχω πολύ καλή παρέα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Φροντίζει ώστε ο ήχος να φτάσει κρυστάλλινος στα αυτιά σας. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας πριν προχωρήσουμε. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, τη διαφωνία σας, την άποψή σας, είτε με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς τάφ παπάκι ΕΡΤ, και στο Viber κάντε μια αναζήτηση στο aerasport γράφοντας aerasport, θα βρείτε το γκρουπάκι και εκεί μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε σχεδόν 50 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Πορτογαλίας, οπότε σκέφτηκα να εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό. Καθώς σήμερα είχαμε κληρώσει στον πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο του στην αγωνιστική περίοδο του 2026-27, έμαθε σήμερα ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανική Δυναμό Κιεβού και την Universitatea Cluj, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάντς μια εβδομάδα αργότερα, 30 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Για όλα τα νέα του ΠΑΟΚ, κοντά μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γιάννη Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ο ΠΑΟΚ έμασε τους πιθανούς αντιπάλους του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα, στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του να φτάσει στη League Phase της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος ο οποίος θα χρειαστεί 3 προκρίσεις προκειμένου να μπει στη League Phase του Europa League. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Universitatea Cluj, η βέβαια η γνωστή Δυνάμο από την Ουκρανία, και η Universitatea Cluj θα λέγαμε η δεύτερη ομάδα της πόλης, η οποία πάντως την περασμένη σεζόν τα πήγε πάρα πολύ καλά, η ομάδα από τη Ρουμανία. Αυτό το ζευγάρι είναι στις 9 και 16 Ιουλίου. Προφανώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα παρακολουθήσουν τους αγώνες για να έχουν και μία εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσουν. Να πούμε βέβαια για την Δυνάμο ότι είναι ένα σύλλογος με μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με πολλά πρωταθλήματα και κύπελα και παλιότερα στη Σοβιετική Ένωση και βέβαια μετέπειτα στην Ουκρανία, με 2 κύπελα κυπελούχων, τερμάτισε 4η πέρσι στο πρωτάθλημα της χώρας της, κατέκτησε το κύπελο και γι' αυτό αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτή την θέση στο Europa League την πήρε ως κυπελούχος. Βέβαια λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία η Δυνάμο χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο της πόλης Λούμπλιν στην Πολωνία. Από την άλλη η Cluj τερμάτισε δεύτερη στη Ρουμανία πίσω από την Craiova, είπαμε η Universitatea Cluj. Στην τροπεοθήκη της έχει μόλις ένα κύπελο Ρουμανίας, το μακρινό 1965. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, σίγουρα το μεγάλο φαβορί σε αυτό το ζευγάρι είναι η Ουκρανική ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει και πολύ μεγάλο budget, είναι κοντά στα 80 εκατομμύρια και σίγουρα αν προκύψει τελικά Δυνάμο Κιέβου, δεν θα μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός αυτή την κλήρωση, γιατί όταν παίζεις στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και είσαι στους ισχυρούς και παίζεις με έναν ανίσχυρο, οπωσδήποτε υπάρχουν πολύ πιο ανίσχυροι, έτσι να το πούμε χαριτολογώντας, από την Δυνάμο Κιέβου που πραγματικά έτσι έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει ενδιαφέρον, Νίκο, το ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη Ρουμανία όπου βρίσκεται ρωτήθηκε χθες το βράδυ από συμπατριώτες του δημοσιογράφους για αυτό το ζευγάρι, με το δεδομένο ότι στην Δυνάμο δούλεψε ο πατέρας του για αρκετά χρόνια, από την άλλη η Κλουζ μια ομάδα από τη Ρουμανία. Έτσι λοιπόν ο Λουτσέσκου, χωρίς να ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε με τον νικητή αυτού του ζευγαριού, έκανε δηλώσεις στη Ρουμανία και είπε ότι οι μικρές ομάδες μπορούν πάντα να δημιουργήσουν εκπλήξεις, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Λέω μικρή ομάδα επειδή η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι μια μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μέσω της σοβαρότητας και της πολύ καλής οργάνωσης, ο Μπεργκότ είναι ένας κορυφαίος, είπε προπονητής, ξέρει πολύ καλά να προετοιμάζει την ομάδα του και μπορεί να προκαλέσει εκπλήξεις. Αλλά δεν πρέπει, είπε ο Λουτσέσκου, να ξεχνάμε ότι η Δυνάμο Κιέβο έχει την εμπειρία διεθνών διοργανώσεων και η φανέλα πάντα μετράει πολύ. Η δύναμη, είπε ο Λουτσέσκου, και η ψυχική δύναμη είναι αυτά που αποφασίζουν. Έτσι, το επαναλαμβάνω, αυτά τα είπε για το συγκεκριμένο ζευγάρι προτού γίνει γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Τώρα, αφήνοντας τα της ευρωπαϊκής κλήρωσης, επειδή αναφερθήκαμε στο Λουτσέσκου, να πούμε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ακόμη το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αφού προφανώς πρέπει να διευθετηθούν διαδικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με την πρόορη λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο. Φυσικά η μεγάλη εκκρεμότητα είναι αυτή του νέου προπονητή, με το χρόνο να πιέζει ασφιχτικά, αφού την Κυριακή αρχίζει η προετοιμασία της ομάδας, είμαστε στην Τετάρτη και ακόμη δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο σχετικά με το ποιο προπονητή θα ξεκινήσει προετοιμασία σε 4 μέρες με την ομάδα.
0: Και πρέπει, Γιάννη, να γίνει και ο σχεδιασμός της ομάδας, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δηλαδή πρέπει να βρεθεί ο προπονητής.
1: Προφανώς, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προς επίλυση, πρέπει να γίνουν πολλές επιλογές το μεταγραφικό κομμάτι και βέβαια στις 29 του μήνα η αποστολή του ΠΑΟΚ θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Άρα οπωσδήποτε ο χρόνος πιέζει και θα περιμένουμε, φαντάζομαι, αυτά θα πρέπει να τρέξουν. Δηλαδή ενδεχομένως να ανακοινωθεί αύριο η λύση της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου και αμέσως μετά, άντε μέχρι την Παρασκευή, να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Φαβορή θεωρείται ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς. Πιο σημαντικό κομμάτι του βιογραφικού του η θητεία σε Στρακτάρ Ντονιέτ από το 23 ως το 25 κατέκτησε ένα double την πρώτη του χρονιά στον Ουκρανικό Σύλλογο και τη δεύτερη χρονιά κατέκτησε ένα κύπελο, μάλιστα νικώντας στα πέναλτι σε τελικό την Δυνάμο Κιέβου, ενώ την περασμένη σεζόν με την Αλ Τζαζίρα, ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τερμάτισε στην 4η θέση, μάλιστα έχασε στον τελικό από την Αλ Αϊν του παλιού προπονητή και παίκτη του ΠΑΟΚ, του Βλάνταν Ίβιτς. Τώρα από εκεί και πέρα να πω, πριν κλείσω, δύο ακόμη έτσι πράγματα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μία ανακοίνωση από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που μεταξύ άλλων ευχαριστούν τον Ρασβάν Λουτσέσκου για την πολύτιμη προσφορά του στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Λένε επίσης ότι θα υποδεχτούμε τον νέο προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός, και θα σταθούμε στο πλευρό του με όλες τις δυνάμεις ώστε να έχει τη στήριξη για να παρουσιάσει το έργο του. Και επίσης εκφράζουν τη στήριξή τους στον Ιβάν Σαββίδη. Έχουμε, αναφέρουν οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ, τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ΠΑΟΚ μας να παραμένει πρωταγωνιστής σε όλα τα επίπεδα, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ηγεσία της ΠΑΕ. Να πω κλείνοντας ότι έγινε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, από αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσία και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, με βασικό θέμα την κατασκευή της νέας τούμπας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα όπως ο περιβάλλον χώρος, η υπογειοποίηση, η θέση στάθμευσης, η χώρη πρασίνου. Οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι διαδικασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς γιατί στο τέλος Ιουλίου οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιριών θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών τους. Αυτό έτσι και σχετικά με αυτό το γηπεδικό ζήτημα, ένα ζήτημα που βρίσκεται χρόνια σε εκκρεμότητα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Νίκο.
0: Γιάννη, μιας και αναφέρθηκες για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τα φιλικά.
1: Ναι.
0: Θα είναι το πρώτο...
1: Ναι, να πούμε μία εβδόμου είναι με την Beveren στις 5 η ώρα στο Zaltbommel, όπου θα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει να οριστικοποιηθεί και ένα φιλικό με την Twente στις 11 εβδόμου, το οποίο δεν είχε κλειστεί γιατί η Twente ήταν πιθανή αντίπαλος στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά που ανακοινώθηκαν, γιατί είχαν ανακοινωθεί και άλλα φιλικά, 4 Ιουλίου με τη Βέστερνο, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας, άρα το παζλ των φιλικών ολοκληρώνεται.
0: Απλά δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο γήπεδο θα γίνουν αυτά τα φιλικά, σωστά, δεν ξέρουμε πού θα διεξαχθούν.
1: Με τη Βέστερλο και με την ΑΕΚ Λάρνακας θα γίνουν στο προπονητικό κέντρο, ναι, στο Zaltbommel, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα κάνει την προετοιμασία του. Από εκεί και πέρα είπαμε για αυτά τα φιλικά τα οποία ανακοινώθηκαν τώρα σήμερα. Από ό,τι ξέρω 1 Ιουλίου με την Beveren είναι και πάλι στο Zaltbommel. Τώρα από εκεί και πέρα ενδεχομένως με την Twente να γίνει σε κάποιο άλλο γήπεδο.
0: Ωραία, Γιάννη, δεν έχουμε κάτι άλλο, φαντάζομαι.
1: Όχι, εντάξει, νομίζω τα εξαντλήσαμε.
0: Τα εξαντλήσαμε όλα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα αντιμετωπίσει την Πάξη. Το τριφύλι θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου επί Ουγγρικού εδάφους, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 εβδόμου στο ΑΚΑ. Κοντά μας για αντιδράσεις από τον Παναθηναϊκό και όλα τα νέα της ομάδας, Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους μας. Λοιπόν, είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της προετοιμασίας, είναι η μέρα της κλήρωσης, είναι η πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν οι παίχτες του Κορμπή χωρίς κάποια καινούργια άφηξη παρά μόνο αποχωρήσει. Θα τα βάλουμε τα πάντα σε μια σειρά για να τα βάλουμε κάτω. Και είναι η μέρα μου να το πω και αυτό, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκουν η μεταγραφή. Και μιλάμε για τον Ετιέν Καμαρά, μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από πέρυσι εμπτασμένη περίοδο, στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, είχε φτάσει κοντά σε συμφωνία, τα είχε βρει ουσιαστικά με την Σαρλερουά, μου είχαν συμφωνήσει στην οικονομία, όταν τα βρήκε με τον Πέφη. Έγινε μια νέα προσέγγιση, γιατί και φέτος ήταν αρνητικός ο Καμαρά ως προς το να έρθει στην Ελλάδα να συνεχίσει την καριέρα του, επιθυμούσε να πάει σε μια ομάδα ή της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Τελικά έγινε μια προσέγγιση απευθείας από τον Στέφανο Κοτσόλη. Επικοινώνησε μαζί τηλεφωνικά, το εξήγησε το πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Τα έβαλαν τα πράγματα κάτω, τα βρήκαν και στο οικονομικό, γιατί είχαν και πάνω μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Οπότε δεν υπήρχε κάτι άλλο. Περιμένουμε το οριστικό να έρθει, δηλαδή λογικά μέχρι την Παρασκευή για να υπογράψει συμβόλαια. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα είναι έκπληξη. Με τη δεδομένη χρονική στιγμή μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία και με τον παίχτη και με την ομάδα Λερό, οπότε δεν βλέπω τι είναι αυτό που μπορεί να χαλάσει την ιστορία αυτή, που λογικά θα είναι η πρώτη μεταγραφή. Θα τον δούμε να μπαίνει στο αεροπλάνο την Δευτέρα μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες και να πηγαίνουν στην Ολλανδία, όπου εκεί θα γίνει μέχρι τις 5 Ιουλίου το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με μια μεταγραφή. Θα πούμε για μεταγραφές και λίγο αργότερα, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα θεματάκια. Πάμε να δούμε λίγο τα ουσιαστικά. Είχαμε λοιπόν αρκετές εξελίξεις σήμερα, ειδησούλες και ερωτηματικά που είχαμε όσον αφορά τη στελέχωση του Παναθηναϊκού σε αγωνιστικό και τεχνικό επίπεδο. Να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς ότι ανακοινώθηκε το επιτελείο του Νίστρουπ επισήμως. Μέχρι τώρα είχαμε αναφορές από τους Δανούς και λίγο πολύ είχαμε μάθει τα περισσότερα από τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν. Μάθαμε κι άλλο ένα που μας έκανε λίγο έκπληξη, γιατί ήταν κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά σε άλλο ρόλο. Μιλάμε για τον Ζέκα, ο οποίος ξεκινάει και αυτός ως συνεργάτης του Νίστρου. Καριέρα προπονητή, θα είναι ο τρίτος βοηθός προπονητής που θα έχει ο 38 πενταχτόχρονος Δανός, οι υπόλοιποι είναι να τα δούμε από την αρχή. Υπάρχει μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ο head coach, ο πρώτος προπονητής είναι ο Γιάκουμ Νίστρουπ, πρώτος βοηθός του Στέφαν Μάντσεν, τον είχε εκεί στην Κοπεχάγη. Δεύτερος, ο Μόρτεν Μόλκερ, ήταν μέχρι πρότινος προπονητής στην ΚΑΠΑ18 στην Εθνική των νέων ουσιαστικά στην Δανία. Τρίτος βοηθός του ΟΖΕΚΑ, και από εκεί πέρα έχουμε προπονητή τερματοφυλάκων, τον Κάσπερ Άγγεργκρεν. Έχουμε δεύτερο προπονητή, τον Γιώργο Μουντάκη, που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, αλλά θα έχει ουσιαστικά έναν άνθρωπο που ιεραρχικά θα ανανόταν από αυτόν. Και έχουμε και διάφορους άλλους που είναι αναλυτές, είναι ο Νίκλας Πέντερσεν, ο Στόσκοβ είναι αναλυτής παύλα και ειδική σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, όπως έχουμε τον Άγγελο Κονταρίνη που είναι βοηθός του Άντρε Στόσκοβ σε επίπεδο γυμναστών. Έχουμε τον Βασίλη Δρούζα που θα είναι υπεύθυνος του Παου Λάπου και της αποκατάστασης, του Παναγιώτο Παθεροδόρου που είναι και αυτός μέλος του τεχνικού επιτελείου μαζί με τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον αναλυτή Ηρακλή Τσαρού, και αυτοί οι δύο έχουν έτσι μια ειδικότητα στην ανάλυση του αντιπάλου. Το κλείνουμε και αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάφορα θεματάκια. Είναι αρκετά. Να πούμε λοιπόν ότι οι παίχτες ήρθαν σήμερα. Είχαμε κάποιες αφήξεις που επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, εμφανίστηκε ο Τσάβες και αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός τελικά αποφάσισε να τον διατηρήσει. Το είχαμε πει αυτό εδώ και αρκετό καιρό, ότι ήταν επιμονή του Κοτσόλη. Θεωρεί ο Κοτσόλης ότι αδικήθηκε ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού από τον Πέντε, που δεν του δώσε ούτε ένα παιχνίδι στο δεύτερο μισό της περίοδου. Θεωρεί ότι η τιμή του είναι καλή κατά τον εκατομμύριο. Υπήρχε μια συμφωνία με τον Γιωργίνος Τζούνιος για την παραχώρηση. Τελικά ο Παναθηναϊκός έκανε νέα συμφωνία με τους Αργεντινούς. Θα διατηρήσει το καθεστώς δανεισμού για ακόμα ένα χρόνο και του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει την οψιόν να τον αποκτήσει με ένα ποσό λίγο κάτω από τα εκατομμύρια. Το συμβόλαιο του παραμένει όσο έχει. Άρα αυτή είναι μια μικρή εγκυσούλα που έχει να κάνει με μια νέα άφηξη. Από εκεί πέρα δεν εμφανίστηκαν Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέρνη και Άγκουσης. Είναι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν πάρει δική άδεια, θα ξεκινήσουν την Κυριακή. Θα πάνε την Κυριακή για μια χαλαρή προπόνηση και Δευτέρα μπαίνουν στο αεροπλάνο. Στην αποστολή θα απευθυνθεί μια μέρα αργότερα ο Τσιριβέγγι, ο οποίος παντρεύτηκε. Πήρε μια έξτρα μέρα γαμήλια άδεια, μια μέρα παραπάνω. Θα έρθει απευθείας τη μέρα της αναχώρησης για να φύγει μαζί με τους υπόλοιπους. Και τώρα πάμε λίγο στα πιο ενδιαφέροντα. Όπως είναι γνωστό, περιλήθηκε με εθνική Ουρουγουάη, οπότε λογικό να αποσχέσει. Δεν εμφανίστηκαν σήμερα, γιατί ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία. Ο Πακασέτας, ο Γετβάη, ο Σισοκό, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα και ο Σφιντέρσκι. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Θα τις πάρουμε μία-μία. Σφιντέρσκι είναι πολύ κοντά στο κλείσιμο της μεταγραφής του Σβίτζεσλοβ. Έχει έρθει συμφωνία ο ίδιος με την ομάδα στο οικονομικό. Θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου σαν και αυτό που έχει από το Παναθηναϊκό, λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα, κατά πάσα πιθανότητα, αν ισχύουν τα νούμερα που μαθαίνουμε από την Πολωνία, θα πάρει πίσω ένα πολύ μεγάλο το ποσό που διέθεσε τον αγόρα σε 1,7, 1,8. Θα πάρει 1,2, 1,3 από την πολυνομική ομάδα, η οποία θέλει πάνω σε αυτόν και στον Τρογκόφσκι να χτίσει καινούργια ομάδα με την εμπειρία και την ποιότητά του. Οπότε ο Σφιντέρσκι ήταν, το ξέραμε από την αρχή, ότι ήταν πολύ κοντά σε μεταγραφή. Απλά περιμένουμε το τυπικό. Θα λογικά θα κλείσει η περίπτωσή του σύντομα. Πάμε Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό και Πάντοβιτς. Έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή και ότι καλό θα είναι να ψάξουν αυτήν την ομάδα. Ο Μπακασέτας, επειδή υπήρξε αρχηγός της ομάδας, αρχηγός της Εθνικής κλπ., έχει ειδοποιηθεί ότι δεν θα έχει την παραμικρή επίδοση στο οικονομικό. Η συμφωνία που θα κάνει με τον επόμενο σύλλογο, στον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του. Δηλαδή, αν προκύψει διαφορά, που θα προκύψει αν δεν πάει στη Σαουδική Αραβία, εκεί μόνο μπορεί να βρει καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει στο Παναθηναϊκό, 1,6. Ο Παναθηναϊκός θα καλύψει το υπόλοιπο του συμβολέου του, έχει να κάνει με το τι θα έχανε αν έμενε. Τώρα που θα φύγει σε σχέση με το τι θα έπαιρνε αν έμενε τον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του στην ομάδα. Οπότε ενημερώθηκε ο αρχηγός της Εθνικής ότι δεν θα έχει κανένα λόγο για το πανεπιστήμιο να ψάξει να βρει μια ομάδα της επιλογής του και οτιδήποτε παραπάνω θα πληρωθεί από την ομάδα. βοηθάει. Είναι σε συζητήσει ο Παναθηναϊκός με την Δυναμό Ζάγκρεπ εδώ και αρκετό διάστημα. Προφανώς υπάρχει τότε παραπάνω, θα πληρωθεί από την ομάδα. Βοηθάει. Είναι σε συζητήσει ο Παναθηναϊκός με την Δυναμό Ζάγκρεπ εδώ και αρκετό διάστημα.

0: της Εθνικής Γαλλίας και παραστάσεις από τα πιο ισχυρά πρωταθλήματα. Ήρθε από την Championship της Αγγλίας, ουσιαστικά δεν έπαιξε καθόλου γιατί με το που ήρθε τραυματίστηκε, με το που ξαναμπήκε στην ομάδα μέσα αναρτήθηκε. Αποφασίστηκε να μην παραμείνει στην ομάδα, είχε όμως συμβόλαιο ακόμα ενός χρόνου, οπότε με αυτό θα γίνει μια διαπραγμάτευση. Για να ήταν αληθή το συμβολαιό του κοινή συνέλεση, παίρνοντα ένα πολύ μεγάλο μέρο του συμβολαιού του, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβώ και ιδιαίτερα μεγάλο, γιατί δεν θα μιλάμε για έναν παίχτη που συζητήσει καριέρα του, παρότι έχει πολύ μεγάλο όνομα. Θα το δούμε και αυτό πώ θα εξελιχθεί το θέμα. Και πάμε στον Πάντοβιτ, ο οποίο έχει ενημερωθεί ότι παραμένει παίχτη του Παναθηναϊκού. Αν φέρει πρόταση ή καλώ, αν δεν φέρει, θα βρει μόνο του ή ο Παναθηναϊκό θα βρει μια ομάδα να συνεχίσει δανεικό. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν το καίνε, δηλαδή θεωρούν ότι έχει κάποια δυνατότητα εξέλιξη, αλλά επειδή στο ρόστερ το φετινό θα έχει τρεις παίχτες μπροστά του, στη θέση του Σεντερφόρ, θα είναι ο τέσσερις, θα είναι ο Τετέι και ο παίχτης που θα αποκτηθεί ίσως και με την φανέλα του βασικού, δηλαδή με την προηγούμενη.
1: Ήθελε να παίζει προφανώς.
0: Η λογή βασικού Σεντερφόρ θα του έχει μπροστά του τρεις ανθρώπους, οπότε καλύτερα θα είναι να πάει να παίξει κάπου δανεικό, Ελλάδα ή εξωτερικό ή όπου επιλέξει ο ίδιος. Μπορεί να φέρει και μια πρόταση. Δεν θέλουν να τον αφήσουν ελεύθερο γιατί θέλουν να τον δουν. Έχει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο να τον δουν ακόμα μια χρονιά εκεί που θα παίξει και του χρόνου ανάλογα με το πώς θα πάει να δουν θα τον φέρουν πίσω. Και έχουμε και τον Ιβιλένα, δηλαδή ουσιαστικά.
1: Χρήστο, μικρή διακοπή, θα σε διακόψω. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε σένα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ακούτε Era Sport.
1: Και εμείς επιστρέφουμε στο Χρήστο Κοντό, ο οποίος μας έλεγε τα νέα του Παναθηναϊκού. Κάτι έλεγες για το πήγες να πεις για τον Βιλένα όταν σε δει.
0: Είναι ο τελευταίος της παρέας των κομμένων που δεν πρόκειται να ανέβει στο αεροπλάνο και αυτό το περιμέναμε. Είναι στο τέταρτο χρόνο του συμβολίου του, 2 χρόνια ουσιαστικά είναι ανενεργός. Έχει παίξει από ελάχιστα καθόλου. Του δώσω κάποιες ψηλευκαιρίες ο Μπενίτης, αλλά γενικά τον έχει πάρει από κάτω. Δεν είναι κομμάτι της ομάδας εδώ και 2 καλοκαίρια. Μου είπε ότι είναι σαν να μείνει γιατί είχε ένα τεράστιο συμβόλαιο, δεν μπορούσε να το βρει πιθανά. Ήταν ακόμα 4-5 χρόνια του Μαρνάκο. Έχει ακόμα ένα χρονοστό συμβόλαιο. Με αυτόν θα γίνει πάλι μια προσπάθεια είτε να αποζημιωθεί, να δει κοινή συνενέση, είτε να πάει κάπου δανεικό. Γενικά μια δύσκολη περίπτωση γιατί ο ίδιο έχει το πύχη ψηλά, δεν είναι και πολύ συνεργάσιμο. Θεωρεί ότι αυτά τα 4 χρόνια θα έπρεπε από τον Μαρνάκο ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να το πάρει όλο, δεν θέλει να χάσει κάτι. Οπότε είναι το τελευταίο κομματάκι το οποίο μένει αυτή τη στιγμή λίγο με το ρυθματικό να δούμε πώς θα λυθεί η συνεργασία της ομάδας μαζί του και να μείνει. Θα είναι όπως πέρυσι, δηλαδή ουσιαστικά εκτός ομάδας, τελευταίος τροχός αμάξης. Κάποια στιγμή ο Μπενίδης το φώναξε, έπαιξε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή. Δεν ήταν όμως από τις επιλογές της ομάδας. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίχτες που θα πάνε στην προετοιμασία, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα συνεχίσουν. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί και άλλοι 3-4 παίχτες ότι δεν θα είναι και πολύ ψηλά στην ιεραρχία του προπονητή. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω θέσης, είτε λόγω των μεταγραφών που θα γίνουν. Παραμένουν όμως στο ρόστερ και θα αξιολογηθεί η κατάστασή τους, ανάλογα και με το τι θα κάνουν και οι ίδιοι. Θα είναι όμως μέσα στην προ...

0: προστασία και φαγολογίζονται ως ο ματουρός τελέσπιο και έστω και αν είναι χαμηλές επιλογές, για παράδειγμα ας πούμε ο Σιώπης αν αποκτηθούν δύο κεντρικά χαφ με τους ήδη υπάρχοντες, δηλαδή και τον Τζιβιβέγια και τον Κοντούρη μπροστά του και τον Τσέριν, είναι τους δύο καινούργιους, ο ένας θα είναι ο Καμπαράου, άλλος μπορεί να είναι ο Γένσιν ή οποιοσδήποτε άλλος, αυτομάτως πάει πάρα πολύ πίσω ιεραρχικά. Θα ακολουθήσει με την αποστολή, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφική τρόπο χαφ, αλλά δεν αποκλείται τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, είτε να βρει μια καινούργια ομάδα να συνεχίσει κάπου αλλού, είτε να φέρει πρόταση για μεταγραφή, είτε να πάει δανεικός. Είναι ένα θέμα το οποίο με ένα ενοιχτό αντίστοιχη ειδοποίηση έχει πάρει ότι θα υπάρχει μέσα στο ρόστερ, αλλά θα έχει πολύ κόσμο μπροστά του τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα στο αγωνιστικό κομμάτι, ένας καλός παίκτης, αλλά έχει χάσει καιρό λόγω τραυματισμού και γενικά θεωρούν ότι μπορούν να βρουν το κομμάτι αυτό, να βρουν κάτι πιο αξιόπιστο και πιο σίγουρο για να πλησιώσει. Άρα πηγαίνουμε για δύο center back που κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτηθούν στην επόμενη περίοδο, εκτός κι αν εντυπωσιάσει τον προπονητή από κοντά στην προετοιμασία και πει ο Παναθηναϊκός την απόφαση να πάρει μόνο μία, να κάνει μόνο μία μεταγραφή στη θέση, τον stopper. Εδώ να πούμε ότι ο Ολλανδός, ο οποίος είναι στο στόχαστρο και με, για τον οποίο έχει γίνει μια κουβέντα με την Samsung Sport, είναι μια υπόθεση που έχει αρκετό ψωμί μπροστά, πάει καλά όμως, δηλαδή είχαμε μια εικόνα ότι ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν θα ζητήσουν στον Παναθηναϊκό, γιατί ζητούσαν οι Τούρκοι περίπου 8 με 9 εκατομμύρια. Αλήθεια είναι ότι κάπου εκεί ζητήσανε στην πρώτη επαφή που έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλά πολύ γρήγορα η τιμή του, εντάξει, ήταν αντιληπτό ότι το ζητούσαν όσο γίνεται να ξεκινήσουν από ψηλά για να πάνε πιο χαμηλά. Αυτή τη στιγμή, αν έχουμε καλή πληροφόρηση, οι συζητήσει είναι κάτω από τη μέση, δηλαδή κάτω από τα 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί προσπαθεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Με τον παίχτη υπάρχει συμφωνία, ένα ψηλό παιδί. Λείπει μπορεί στην αμέσω του Παναθηναϊκού και το προσφέρει, όπως πολύ ψηλός είναι και ο Καμαρά 91. Ο Φαν Τρόγκελεν είναι 28 χρονών, έχει μια εμπειρία, οπότε λογικά θα είναι.
1: Θα έχουμε εξελίξεις, Χρήστο, τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Ωραία. Οπότε κάπου εδώ να σε ευχαριστήσω για το.
0: Είναι κάτι σημαντικό για την ενδιαφέρον τον κόσμο. Να ξέρετε ότι η πλατφόρμα ετοιμάζει ο Αναφούζος, η τηλεοπτική, μέσω του Sky, κατά πάσα πιθανότητα να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του προγράμματος μπάσκετ. Δηλαδή το πρωτάθλημα μπάσκετ στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, όλα δείχνουν ότι θα πάει στην πλατφόρμα που θα έχει ο Γιάννης Αλαφούζος, θα είναι ένα κομμάτι του Μίλου Sky και θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή τρία βασικά αθλητικά προϊόντα του συγκεκριμένου μπουκέτου, ενδεχομένως να μπει και κάποιο πρωτάθλημα τα μεγάλα της Ευρώπης και διάφορα άλλα. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως να ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο που ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχω ήδη κλήρωση.
1: Τι δεν.
0: Έχω ήδη κλήρωση. Μια γρήγορη κουβέντα να πούμε λοιπόν, ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που μας έρχεται από την Ουγγαρία. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, είναι η Πάξη. Είναι όμως μια ιδιαίτερη ομάδα, τρίτη στην.
1: Πίσω από την Γκιόρ και την Φερεντσβάρος, δεν είναι.
0: Το πρωτάθλημα Ουγγαρίας δεν είναι κακή ομάδα. Απέκλεισε πέρυσι την ΑΕΚ Λάρνακας πριν δύο χρόνια και μέσα μένει και μέσα έξω. Δηλαδή είναι μια καλή ομάδα η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν παίρνει ξένους, έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με τα νέα του Παναθηναϊκού. Να περάσουμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις αρχές Αυγούστου. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την προσπάθειά τους από τον τρίτο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψηφίους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση που έγινε για το δεύτερο γύρο. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Siluaz, Σπάρτα Πράγας, Νάιμέγγεν και με την νικήτρια από το ζευγάρι Sturm Graz Hearts. Περισσότερα θα μας πει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Επί της ουσίας, Νίκο, το μόνο που μας απέμενε από τη σημερινή κλήρωση να δούμε ποια από τις δύο ομάδα θα πήγαινε με τη Sturm Graz για να ξέρουμε το ζευγάρι. Γιατί η Saint-Siluaz, η Νάιμέγγεν ήταν δεδομένες. Απέμενε και η Σπάρτα Πράγας. Απέμενε το ζευγάρι της Sturm Graz, θα ήταν με την Γκόρνικ ή με την όπου κόλλησα, ποιο βγήκε, τώρα την είπε στην ομάδα και εγώ κόλλησα, που βγήκε το ζευγάρι της Στουρμ Γκρατς. Το έχεις προστάσει να το ξαναπείς.
1: Χάρτς.
2: Η Χάρτς, μπράβο. Ήταν η Γκόρνικ και η Χάρτς. Άρα λοιπόν ξέραμε τις τρεις, ξέραμε και τη μία το ζευγάρι του δεύτερου προκριματικού, απεμένω ο αντίπαλος της, βγήκε η Χάρτς, οπότε έχουμε πλέον το puzzle. Και ξέρουμε ότι αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στα play-off του Champions League, δηλαδή αν περάσει από αυτό το προκριματικό γύρο, θα έχει υποψήφιους αντιπάλους τη Λιόν ή την Bodo Glimt. Δεν υπάρχει εκεί εάν και εφόσον και ζευγάρια κτλ. Αυτές πάνε κατευθείαν στα play-off και είναι στους ισχύους. Είναι ο Ολυμπιακός και εάν προκριθεί από τη διαδικασία των προκριματικών η Φενέρ, θα είναι στους ανίσχυρες. Εκεί θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Μπάμπη, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει 20 Ιουλίου, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, μα, το μόνο που θα ξεκαθαρίσει είναι αυτό. Επαναλαμβάνω ότι αν ο Ολυμπιακός προκριθεί, είναι δεδομένα. Η Bodo Glimt θα είναι η Λιόν. Δεν έχει κάτι άλλο απαιτημένο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή 50-50 είναι η κλήρωση μετά. Απλά το λέω γιατί σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό, όποια και αν ήταν ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό. Δεν θα είναι εύκολο, δεν είναι και απαγορευτικό. Το πολύ δύσκολο είναι μετά. Αλλά okay, αν θες να πας στο Champions League, πρέπει να κάνεις και αυτές τις υποκρίσεις. Να κάνουμε αυτή την πραγματικότητα. Να θυμίσω ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί στο τρίτο προκριματικό, δεν θα πάει στα play-off του Europa League, πάει κατευθείαν στη Duke Face, έτσι. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μέσα από αυτά τα προκριματικά έχει μόνο ένα στόχο μπορεί να έχει. Έχει δεδομένο
1: να περάσει στο Champions League.
2: Μπράβο. Έχει δεδομένο το Europa League. Δεν είναι ότι θα πάει. Αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League και αν αποκλειστεί θα πάει στο conference, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Η Europa League, το Europa League είναι σίγουρο, έχει δύο γύρους να περάσει και να μπει στο Champions League. Πριν από λίγο έφτασε και ο Μαθαίο, όπως το περιμέναμε, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συμφωνημένη εδώ και καιρό, απλώς θα κάνει και λίγο τις διακοπές. Είπε κιόλας ότι μίλαγα συνεχώς με τους ανθρώπους στο Ολυμπιακό αυτό το διάστημα και ανυπομονούσα να έρθω, να δω την πόλη. Από τη στιγμή που με κάλεσε ο πρωταθλητής Ελλάδας, δεν είχα τίποτα να σκεφτώ, δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου. Μαζί με τη γυναίκα μου αποφασίσαμε να ζήσουμε στην Ελλάδα, να έρθουμε στην Ελλάδα. Έχω δει βιντεάκια, έχω δει και αγώνες τηλεοπτικά του Ολυμπιακού. Ξέρω την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο γήπεδό του. Είμαι κι εγώ ένας ποδοσφαιριστής με πάθος, με ενθουσιασμό και θέλω να το δείξω αυτό και στο γήπεδο και να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα, είπε μεταξύ άλλων. Ο νέος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, η συμφωνία με τη Μαγιόρκα, όπως προέκυπτε και από την Ισπανία, είναι στα 3 εκατομμύρια. Περίπου 1 εκατομμύριο θα υπογράψει για κάθε χρόνο, δηλαδή συμβολέου, ο Μαφαίο. Έτσι έκλεισε και αυτή την εκκρεμότητα ο Ολυμπιακός και τώρα είναι σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις, ανοιχτές συζητήσεις. Για 5 κιόλας παίχτες ο Ολυμπιακός. Για την άμυνα υπάρχει περίπτωση του Μαρμόλ που είναι ελεύθερος από την Ελλάδα Πάλμας. Δεν είναι εύκολη η υπόθεσή του. Γιατί τον διεκδικούν και ομάδες από την Ισπανία, αλλά και η Φέγενορντ και η Μπράγκα. Και υπάρχει και η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Σάντεφιον για τον υψηλό σωμοκεντρικό αμυντικό της. Επίσης, ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με την Λοριάν για τον Καντιού. Δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο από Γαλλία να πάει σπέχτη. Αλλά έχει σύμμαχο και τον ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός και θα δούμε και εκεί τι θα γίνει. Είναι εδώ και μέρες σε συζητήσεις με την Τζιρόνα για τον νεαρό εξτρέμ το Ρόκα και είναι πλέον και σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς για το μεσοπιθετικό Στάνιτς που είχε εντυπωσιακή παρουσία πέρσι στο Europa League και με assist και με goal. Είναι μεσοπιθετικός. Οπότε περιμένουμε από αυτά τα 5 μέτωπα εξελίξεις ανά πάσα στιγμή για τον Ολυμπιακό. Επίσης περιμένουμε να δούμε οριστικά αν ο Ολυμπιακός θα πάει στην επιλογή Βρουσάη για δεύτερο δεξιμπακ ή μπορεί να υπάρξει κάτι με τον Τζάπρα που η αλήθεια είναι φαίνεται να έχει ατονίσει το τελευταίο διάστημα. Λέω φαίνεται γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ανά πάση στιγμή. Περιμένουμε να δούμε αν θα πράγματι θα έρθει στο προσκήνιο ξανά όπως φημολογείται, αλλά εμπράκτος η περίπτωση του Γιαννούλη. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να το τελειώσει τη μεταγραφή. Ουσιαστικά τα είχε βρει και με την Augsburg. Απλά το παιδί ζήτησε λίγο χρόνο. Είναι γνωστό ότι έχει δεχτεί πιέσεις. Είναι σε μια δύσκολη θέση από ό,τι φαίνεται, λόγω του παρελθόντος του και της υπάρχει από την Κατερίνη, ξέρεις, είναι και από εκεί και έχουν και επιχειρήσεις και τα λοιπά. Λόγω ΠΑΟΚ θα λέω αυτά. Αλλά πρέπει να αποφασίσει και εκείνος θα κάνει στην καριέρα του. Πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη απόφαση. Αν ο ίδιος όντως θέλει, δεν έχει πρόβλημα, δεν αυτό, δεν εκείνο, ο Βαρός μπορεί να ανοίξει ανά πάση στιγμή Η περίπτωση του παραγραμμάτων, ο Ολυμπιακός πλην των αγγλικών ομάδων έχει κάνει την καλύτερη πρόταση σύμφωνα και με τους Γερμανούς, όλα τα ρεπορτάζ. Και ο Γιαννούλης είχε πει στην Άουξ που βρίσκεται να γυρίσει στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ γιατί έχει παίξει εκεί, αλλά δεν είχε, για να μπει ο Ολυμπιακός σε διαδικασία, το είχε πει αρχικά ο Γιαννούλης, δεν έχει πρόβλημα να παίξει τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, φέρετε ο ίδιος να ζήτησε, όχι, φέρετε, ζήτησε σίγουρα χρόνο και φέρετε να ενημερώσει και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι δέχεται πιέσεις.
1: Για την επίθεση, παράγοντας.
2: Θα σου πω και για την επίθεση και περιμένουμε να δούμε εάν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει τελικά τη λύση με τον Χριστογιώργο του Όφη για τη θέση του δεύτερου goalkeeper, έχοντας ήδη αφήσει λίγο πιο πίσω την περίπτωση του Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Ξέρεις, για να τονωθεί και περισσότερο το ελληνικό στοιχείο, αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Ενώ τα προηγούμενα πέντε που σου είπα είναι προχωρημένα. Έχει κάνει Ολυμπιακός προτάσεις, είναι σε συζητήσεις, θέλει να τους κλείσει αυτούς τους παίχτες. Για την επίθεση, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει Ελκαμπή στο Μουντιάλ με το Μαρόκο, Ταρέμι στο Μουντιάλ με το Ιράν, έχει το Γιάρεμτσουκ, αλλά καλά, εκτός ότι θεωρείται πιθανό να τους έχει και τους τρεις, άλλωστε ο Γιάρεμτσουκ για αυτόν τον λόγο ζήτησε να φύγει το Γενάρη, να πάει δανεικό στη Λιόν, γιατί το παιδί δεν μπορεί, δεν θέλει να είναι τρίτος. Και θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει θέμα ο Ταρέμι, αν θα υπάρξει άλλη ενδιαφέρον και ο ίδιος θα θέλει να παίξει ένα άλλο πρωτάθλημα, αν για το Γιάρεμτσουκ θα κάνει μια πρόταση σοβαρή Λιόν, η οποία πάντως θα δυνατούσε να δώσει και τα 5 εκατομμύρια της οψιών αγοράς. Ο Γιάννητσουκ σίγουρα θέλει να είναι στη Λιόν, αλλά δεν έχει πρόβλημα να είναι και στον Ολυμπιακό. Δεν θέλει όμως να είναι τρίτος. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Οπότε εκεί.
1: Θέλει να παίζει, θέλει να παίζει.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πλέον στην επίθεση είναι σίγουρος μόνο ο Ελκαμπή με τα σημαίνει δεδομένα. Αλλά έχουν συμβόλαια με τον Ολυμπιακό και ο Ταρέμι και ο Γιάννητσουκ. Ή θα είναι Ελκαμπή, Ταρέμι και ένα άλλο. Ή θα είναι Ελκαμπή, Γιάννητσουκ και ένα άλλο. Ή θα είναι στο τέλος της ημέρας να μην αποκλείσουμε και το LKB με άλλους δύο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο μακριό. Πιο μακρινό. Όμως αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι. Ίσως για τον τρίτο φορ. Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να πάει και κάποιο center for στην προετοιμασία. Okay, ο Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον. Το παιδί δεν έχει πιθανότητα σπόρες να μείνει στην ομάδα. Αλλά πρέπει να είναι και κάποιο στην προετοιμασία. Θα τα δούμε αυτά προσεχώς. Άλλωστε έχουμε δύο εβδομάδες για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Επίσης. Πρέπει να δούμε και με άλλους παίκτες θα γίνει, όπως π.χ. ο Στοφέτσα. Τον θέλει η Κόμο, τον θέλει η Τωρίνο, τον θέλει εννοείται η Πάρμα στην οποία έπαιξε, αλλά 5 εκατομμύρια έδωσε ο Ολυμπιακός για να τον πάρει πέρσι. Αυτό είναι το πρόβλημα, Νίκο μου, κατάλαβες.
1: Ναι,
2: για όλους είναι αυτό το
1: λογικό.
2: Πρόβλημα. Τα λεφτά είναι λογικό, γιατί ακούσει η Ιταλία και λεφτά 5 εκατομμύρια δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είδες η Λιόν, θέλει να πάρει το Γιάρεμτσουκ, δεν είναι στα 5 εκατομμύρια, που κάποτε δεν το συζητούσαμε καν τα 5 εκατομμύρια. Για τη Λιόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Όμως και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει τους Άγγλους, δεν έχουν από τα παντζάκια, εντάξει, και τους κορυφαίους συλλόγους στις άλλες χώρες.
1: Και έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα συμβόλαια των παικτών. Έτσι,
2: εντάξει, το 5 εκατομμύρια το ήταν αστείο ποσό για τη Λιόν. Να μην τρελαθούμε. Ή κάποτε για ιταλικές ομάδες ήταν αστείο ποσό. Τώρα δεν είναι. Ναι. Για πολλές ιταλικές και αρκετές γαλλικές. Οπότε θα δούμε και εκεί τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε. Είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα. Έχω πει εδώ και μια εβδομάδα τουλάχιστον, να πάω στιγμή μπορεί να έχουμε κατάληξη υπόθεση. Πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακός κάνει διαπραγματεύσεις. Όταν κάνει διαπραγματεύσεις, δεν ξέρει ποτέ αν θα τον κλείσει σήμερα τον παίχτη, αν θα χαλάσει οριστικά μια μεταγραφή σήμερα ή αν θα χρειαστεί και άλλες μέρες να μιλάς. Έτσι είναι. Λεφτά είναι αυτά στη μέση.
1: Σωστά. Μπάμπη, εδώ θα είμαστε. Παρακολουθείς όλες τις εξελίξεις. Οπότε για οτιδήποτε είναι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μας δίνεις οποιοδήποτε νέο.
2: Εννοείται. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου με τα νέα του Ολυμπιακού. Να θυμίσω ότι σε 12 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση για τον 11ο ομιλό στο Χιούστον ανάμεσα σε Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Φυσικά θα το παρακολουθήσετε ζωντανά και από την Eurosport. Στην περιγραφή θα είναι ο Γιάννης Σαντορινέος. Να αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε στο μπάσκετ. Εκεί που είχαμε ανακοινώσει ποινών, ακούσατε νωρίτερα και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, κοντά μας για να μας πει όλες τις ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ, ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Eurosport. Η ΔΕΑΒ είχε αρκετή δουλειά για τους τελικούς της GBL, λίγες ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν. και στο προσκήνιο της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας βρέθηκε ο πέμπτος υλικός στο στάδιο ειρήνης και φιλίας που έκρινε τον πρωταθλητή Ελλάδος το περασμένο Σάββατο. Φυσικά όλα ξεκινούν από, από το θέμα του Kendrick Nunn με τον Tyreek Jones, αυτή η ένταση μεταξύ τους που ξέφυγε από τα λογικά θα πω πλαίσια του ανταγωνισμού την ώρα που η σφιγμή είναι πάρα πολύ ψηλή και έφερε και τις ποινές και στους δύο παίχτες και στις δύο ομάδες. Να πούμε ότι σχετικά με τον Ολυμπιακό, να ξεκινήσουμε από τους πρωταθλητές Ελλάδος, τον Tyreek Jones επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Τα 50 αφορούν την συμπεριφορά του Αμερικανού σέντερ κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπου όπως αναφέρει η ΔΕΑΒ απόθεσε βία από τον λαιμό των Kendrick Nunn, και τα άλλα 50.000 ευρώ αφορούν τη συμμετοχή του στο άγριο επεισόδιο που είχε με τον Kendrick Nunn μετά την αποβολή τους στο χώρο των αποδυτηρίων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επιπλέον, η ΚΑΕ Ολυμπιακός συμμορήθηκε και με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών. Άρα δηλαδή το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αλλά σε αυτή την υπόθεση μένει να φανεί φυσικά, Νίκο, και το ποια θα είναι η έδρα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της σεζόν. Γιατί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει μετατραπεί.
1: Εργασίες στο ΣΕΦ,
3: έχει μετατραπεί οπότε... σε εργοτάξιο και περιμένουμε να δούμε το ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν για τους πρώτους μήνες ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, στην πλευρά του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι παρόμοιες ήταν και οι ποινές για τους πράσινους, όπως δηλαδή και συνέβη και με την περίπτωση του Ολυμπιακού και του Tyreek Jones. Στον Kendrick Nunn επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ για το περιστατικό που είχε με τον Tyreek Jones στον χώρο των αποδυτηρίων. Άρα δηλαδή ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού έχει το μισό πρόστιμο σε σχέση με τον συμπατριώτη του παίκτη του Ολυμπιακού. Γιατί η διαφορά είναι ότι ήταν και η κίνηση που έκανε ο Jones στο παρκέ που έπιασε τον Nunn από το λαιμό. Αλλά ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε επίσης όπως και ο Ολυμπιακός με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, η οποία είναι η τέταρτη για τον Παναθηναϊκό στους φετινούς τελικούς. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δώσει τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της νέας σεζόν στη GBL χωρίς την παρουσία φιλάθλων, τα τέσσερα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του, γιατί είχαν προηγηθεί, θυμίζω, τρεις ποινές που αφορούσαν τους προηγούμενους τελικούς. Είχε τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός με μία αγωνιστική για τα όσα είχαν γίνει στον δεύτερο τελικό στο Telecom Center Athens. Είχε τιμωρηθεί με άλλες δύο αγωνιστικές για τα όσα είχαν γίνει στον τέταρτο τελικό στην έδρα του και ήρθε και αυτή μία αγωνιστική τώρα για το επεισόδιο ανάμεσα σε Kendrick Nunn και Tyreek Jones. Επιπλέον η ΔΕΑΒ έκανε γνωστό ότι κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τους Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ και αυτό έχει να κάνει με το περιστατικό που έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την αστυνομία στο χώρο των αποδυτηρίων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, που κάνει λόγο για σοβαρό φαινόμενο βίας και γι' αυτό το λόγο κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τους δύο αθλητές της. Θυμίζω ότι είναι το περιστατικό που είχε γίνει μετά το τέλος του αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είχε να κάνει, όπως μάθαμε, με το γεγονός ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έμαθαν για το περιστατικό ανάμεσα σε Nunn και Jones και κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Αμερικανό Σέντερ των Ερυθρολεύκων. Αυτά όσον αφορά με τις ποινές. Και άρα δηλαδή είναι κάτι το οποίο, Νίκο, θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τις επόμενες ημέρες, γιατί περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την απολογία των Λεσόρ και Γκραντ σχετικά με το θέμα αυτό. Άρα δηλαδή οι τελικοί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Το τρίτο ημίχρονο κρατεί
1: και
3: καλά κρατεί
1: και
3: ακόμα.
1: Και συνεχίζεται, Νίκο. Και
3: ναι,
1: συνεχίζεται.
3: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα και στους δύο αιωνίους σχετικά με την επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός φυσικά κινείται σε ρυθμούς Ζέλικο Μπράντοβιτς και προσπαθεί να ολοκληρώσει το deal με τον Πολυνίκη προπονητή της EuroLeague για να επιστρέψει εδώ στην Αθήνα, εδώ που εργάστηκε από το 1999 έως το 2012, κατακτώντας μεταξύ άλλων 5 φορές την EuroLeague με τον Παναθηναϊκό. Όλη η προσοχή των ανθρώπων του Τριφυλιού στρέφεται εκεί για να κλείσει το θέμα του προπονητή άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει όλη την περίπτωση του Ομπράντοβιτς και η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει και πλάν B, αλλά βέβαια είναι και μια πραγματικότητα το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στην επίτευξη της συμφωνίας με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό, οπότε περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί πολλές πηγές αναφέρουν και ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αναμένεται να έρθει στην Αθήνα την Παρασκευή. Από πλευράς Ολυμπιακού, σιγά σιγά αρχίζουν οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας να ασχολούνται με τα θέματα της επόμενης μέρας. Είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, θα πω εγώ, το να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρντζόκα. Απλώς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και για να μάθουμε και τη χρονική διάρκεια που θα έχει το νέο συμβόλαιο του Έλληνα τεχνικού με τον Ολυμπιακό. Τις τελευταίες ώρες όλος ο κόσμος ασχολείται με το θέμα του Tyler Dorsey. Ο Ελληνοαμερικανός guard δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, και αυτό διότι για τη σεζόν 26-27 ο Ολυμπιακός έχει οψιόν στο συμβόλαιο του Tyler Dorsey, την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει. Είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, δεν είναι στο χέρι του παίκτη αυτό. Αλλά μένει να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει τις επόμενες ημέρες να φτάσει σε συμφωνία με τον Dorsey ώστε να του επεκτείνει το συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια και σίγουρα με πολύ αυξημένες αποδοχές, γιατί ήταν πολύ σημαντικός φέτος για την πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρντζόκα, και ο Tyler Dorsey αμείβεται περίπου με 1,8 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα, τόσο θα λάβει για την επόμενη σεζόν εφόσον ενεργοποιηθεί οψιόν και συνεχίσει κανονικά στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε εξελίξεις επί του θέματος στις επόμενες ημέρες. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, έχουμε και μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης αντεπιτίθενται και δυναμώνουν πάρα πολύ εν ώψη της νέας σεζόν. Σήμερα ήρθε η ανακοίνωση του Νίκα Λάθη από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι επισημοποίησαν τον deal με τον πολύπειρο διεθνή γκάρντ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα και υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης επισημοποίησε και αυτό τη συμφωνία του με τον AG Lidl. Είναι ο Αμερικανός forward, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τη φανέλα των Brooklyn Nets. Ο 25χρονος άσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Άρη. Είναι η πρώτη ανακοίνωση επέκτη μετά την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Ήταν μια κίνηση που ήταν γνωστή, καθώς ο Άρης το προηγούμενο διάστημα είχε διαρρεύσει τη συμφωνία που υπήρχε με τον Αμερικανό forward, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να δώσει σημαντικές λύσεις στον Άρη από την θέση 4.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας με όλο το ρεπορτάζ.

0: Όσοι μείνατε ξύπνοι μέχρι τις 4 η ώρα, είδατε χτες το σήμερα τα ξημερώματα, μια φανταστική παράσταση από το Λιονέλ Μέση, hat trick, πέτυχε 3 γκολ, μόνος του ουσιαστικά κέρδισε την Αλγερία. Σε 2 λεπτά σχεδόν από τώρα θα δούμε τον δεύτερο τεράστιο παίκτη, για τους περισσότερους της πιο νέας γενιάς το δίλημα είναι Ρονάλντο ή Μέση. Η Πορτογαλία αγωνίζεται απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο Χιούστον, για τον 10ο όμιλο. Θα παρακολουθήσουμε μαζί ζωντανά την αναμέτρηση. Δεν ξέρω, ο Γιάννης Αντωνινέος έχει να μας δώσει εντεκάδες. Θα πάμε μετά στο Γιάννη. Καλύτερα να πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να μην τον διακόψω το Γιάννη, και να γυρίσουμε για να μας δώσει εντεκάδες και την έναρξη του παιχνιδιού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eurosport.
0: Και εμείς ακούμε τον Γιάννη Σαντορινέο, ο οποίος θα παρακολουθήσει και θα μας περιγράψει την αναμέτρηση του 11ου ομίλου. Γιάννη.
5: Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα παιχνίδι που αφορά τον 11ο όμιλο. Η Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο Χιούστον του Τέξας, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 72.000 θεατών με ανασυρώμενη οροφή. Ένα γήπεδο το οποίο χρειάστηκε να κάνει αναβαθμίσεις ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων για να φιλοξενήσει αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Και όλα αυτά τα λέω γιατί σημαίνει ότι δεν μας ανησυχεί και η βροχή που πέφτει από το πρωί στο Τέξας, και δεν ανησύχησε ούτε και τους Πορτογάλους που γέμισαν τα μπαρ και τις παπ της περιοχής. Πορτογαλία φαβορεί, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς έμπειρους παίκτες. Περιμένουμε να μην το κάνει εύκολο για την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μπαίνει και αυτός στο κλειστό κλαμπ, ουσιαστικά οι δυο τους είναι, μετά τον Μέση εχθές, και αυτός με 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα. Εάν σκοράρει, θα μπει μόνος του στην κατηγορία να έχει σκοράρει σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Σε 5 έχει σκοράρει ο Μέση, ο οποίος εχθές τον είδαμε να κάνει χατρίκ, να φτάνει τα 16 γκολ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό το θηρίο της φύσης, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να βλέπει τον Μέση να κάνει τέτοιο ποδαρικό στη διοργάνωση. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και ακούτε και την αντίστροφη μέτρηση να ξεκινήσει το μάτσι. Πορτογαλία με προπονητή τον Ρομπέρτο Μαρτίνες, Κώστα κάτω από τα δοκάρια, Μέντες αριστερά, Κανσέλο δεξιά, Ρόχο Βέγκα τα στόπερ. Μόλις άρχισε το παιχνίδι, Βιτίνια και Νέβε στη μεσαία γραμμή, Νέτο αριστερά, Σίλβα δεξιά, Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος ανακοινώθηκε και από την Ρεάλ Μαδρίτης αφήνοντας την Manchester City, Μπρούνο Φερνάντες και Κριστιάνο Ρονάλντο είναι η διάταξη 4-2-3-1. Και για το Κονγκό του Σεμπαστιάν Ντεσάμπ, το οποίο είναι με μπλε εμφάνιση, ενώ η Πορτογαλία έχει ολοκόκκινη εμφάνιση. Εμπασί είναι κάτω από τα δοκάρια, Γουόν Μπισάκα δεξιά, Μαζουακού αριστερά, γνωστός και από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Γενικά έχουμε στο Κονγκό πολλά δικά μας παιδιά από την Super League. Με 5-3-2, Καποαντί, του Ανζέπε και Μπέμπα είναι τα τρία στόπερ. Μουτουσαμί, Μουκάου, Καγέμπε, Βίσα και Μπακαμπού. Μπακαμπού με πέρασμα από τον Ολυμπιακό, Μουτουσαμί από τον Ατρόμητο, ενώ στον Μπάκο είναι ο Μπατουμπινσικά και ο Κακουτά, οι οποίοι αγωνίστηκαν στη Super League με την φανέλα της Λάρισας. Έχουμε συμπληρώσει λοιπόν το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι με την Πορτογαλία να γυρίζει την μπάλα με τον Κανσέλο. Κανσέλο πιο πίσω για τον Τόμας Αραούχο. Στο χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά είναι η μπάλα για την Πορτογαλία, η οποία εμφανίζεται σε ένα το παγκόσμιο κύπελο, έκτη συνεχόμενη διοργάνωση. Καλύτερη της παρουσία, η τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο του 1966 και στα ημιτελικά του 2006 στο παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας που κατέκτησε η Ιταλία. Οι πρεμιέρες της είναι κάπως δύσκολες, έχει μία νίκη στις τέσσερις τελευταίες πρεμιέρες. Καλή παράδοση με τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, με τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Μοναδικές ήττες δύο από την Αφρικανική Ήπειρο, από το Μαρόκο. Είναι στην επίθεση της Πορτογαλία. Ο Κανσέλο λίγο έξω από την περιοχή θέλησε να βγάλει τη σέντρα με το αριστερό. Καγέμπε έκοψε. Επιμένει η Πορτογαλία που από την αρχή έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η μπάλα βγήκε από την περιοχή του Κονγκό και τώρα απομακρύνεται στο χώρο του κέντρου. Κονγκό, το οποίο εμφανίζεται μετά από 52 χρόνια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου από το 1974 τότε ως Ζαΐρ. Επιθετική Πορτογαλία, Μπερνάρντο Σίλβα. Σίλβα με τον Καγιέμπε. Από τη γωνία της περιοχής και από τα δεξιά γυρίζει στον άξονα, στον Νέβες. Βιτίνια. Βιτίνια πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain. Η μπάλα έχει πάει αριστερά. Ωραίο το τάκλι εδώ του Γουμπισάκα, έγινε όμως το λάθος. Παραμένει η μπάλα στην περιοχή του Κονγκό που πιέζεται. Στο τρίτο λεπτό η σέντρα πάλι δεν πέρασε και είναι δύσκολο εκεί με Καποαντί. 1.96 του Αντζέπε και Μπεμά, τον πιο έμπειρο έτσι ποδοσφαιριστή και ηγέτη αυτής της ομάδας, τον Σανσέλε Μπεμά, ο οποίος αγωνίζεται στην Λίλ, αλλά έχει θητεία και στην Αγγλία με την Νιούκαστ και στην Πόρτο και στη συνέχεια στη Μαρσέιγ. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει και από την ενδεκάδα του Κονγκό, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Η μπάλα είναι τώρα για πρώτη φορά στο τέταρτο λεπτό στα πόδια και με κυκλοφορία των παικτών του Κονγκό με τον Τουαντζέμπε. Τουαντζέμπε απρόσεπτος ο Μουκάου, Κριστιάνο Ρονάλντο. Γι' αυτό ακούτε τις φωνές για τον CR7. 221η παρουσία στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας με 143 γκολ. Χθες ο Μέση έφτασε τις 200 και για τους δύο αυτές οι επιδόσεις είναι τρομερές. Κανσέλο κρατάει την μπάλα, κατέβηκε ο Σίλβα, δεν του έδωσε και πάλι η Πορτογαλία με τον Αραούχο. Αραούχο για τον Βέιγκα. Η μπάλα περνάει αριστερά, περιμένει εκεί ο Μέντες. Ο Βιτίνια στον άξονα, Μπαϊά προς τον Ρονάλντο που την ήθελε πιο μπροστά, δεν πέρασε. Ο Εμπεμπά είναι εκείνος ο οποίος έκοψε. Βγαίνει ο Βέγκα, κάνει την κεφαλιά, παραχωρεί. Πλάγιο out ο Ρενάτο Βέγκα, 22χρονος παίκτης της Villarreal στη 14η παρουσία του με τα εθνικά χρώματα της Πορτογαλίας. Το Κονγκό κάτω από τη μεσαία γραμμή στο αμυντικό μισό. Εδώ γίνεται το λάθος, κλέβει η Πορτογαλία και είναι ο Σίλβα. Σίλβα που θέλει να βγάλει για τον Ρονάλντο. Δεν τα κατάφερε. Μία τάση τώρα, εντάξει, το ξεκίνημα του παιχνιδιού από τους Πορτογάλους να ψάχνουν τον Κριστιάνο. Η μπάλα έχει πάει αριστερά. Να βγει συνεργασία με τον Νέτο και τον Μέντες. Βιτίνια. Ο Φερνάντες. Μέντες. Νέτο. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Κανσέλο. Κανσέλο χαμηλά, η σέντρα πέρασε παράλληλα, έδιωξε από τη μικρή περιοχή του Κονγκό Γουμπισάκα. Και πάλι ο Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Ζωάο Νέβες της Paris Saint-Germain. Τέταρτο γκολ με την Πορτογαλία στην 23η συμμετοχή, πάρα πολύ γρήγορα. Στο έκτο λεπτό η Πορτογαλία ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 με τον Νέβες. Προφανώς και υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά υπάρχει και ένα ιερό καθήκον όπως λένε οι Πορτογάλοι, γιατί δεν ξεχνάει κανείς τον Ντιόγκο Ζώτα. Δεν είχε προλάβει λόγω τραυματισμού να παίξει το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, στερήθηκε την παρουσία από αυτό. Και οι παίκτες του στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού, του Καναδά, όπου τέλος πάντων τους φέρει η ποδοσφαιρική ζωή της διοργάνωσης, αγωνίζονται και γι' αυτόν. Εδώ είναι οι ωραίοι πανηγυρισμοί, ακόμα καλύτερη βέβαια η κεφαλιά του Νέβες, που ευνηδίασε τον Μπασί, τον τερματοφύλακα της Χάβρης. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία. Πολύ ωραία κεφαλιά, ωραίο πάτημα από τον Νέβες, πάρα πολύ γρήγορα με τον γκολ του Ζωάν Νέβες από το 6ο λεπτό. Η Πορτογαλία προηγείται 1-0 του Κονγκό, επί της ουσίας στην πρώτη τελική ενέργεια που έκαναν οι Πορτογάλοι με αξιώσεις στην περιοχή των Αφρικανών, που διατηρούν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Μπακαμπού έχει πάρει κάποια μέτρα και προσπαθεί να κάνει την κίνηση και αφήνει την μπάλα δεξιά. Ο Γουόν Μπισάκα δεν πέρασε την πάσα, ανοίγεται για να πάρει την παλιά ο Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί, ο παίκτης του Ατρομή, του αλλάζει το παιχνίδι αριστερά εκεί που είναι ο Μαζουακού, με το πέρασμα από τον Ολυμπιακό και από την Αγγλία με την West Ham. Ο Ζωά Κανσέλο παίρνει την κόντρα, παίρνει και το πλάγιο out από τον Σεντρίκ, από τον Μαζουακού. Η Πορτογαλία κρατά την μπάλα, όμως κάνει το λάθος. Δεν κατάφερε να ελευθερώσει γρήγορα. Και πάλι ο Μουτουσαμί είναι με την μπάλα και πάλι θέλησε να βρεθεί στο παιχνίδι με τον Αρτούρ Μαζουακού, που πλέον αγωνίζεται για την Ελλάδα στα 32 του. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία. Το σχέδιο προφανώς του Σεμπαστιάν Ντεσάμπ πήγε περίπατο. Ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα που εδώ ήρθε για να κρατήσει την άμυνά της και να προσπαθήσει με ένα στρωτό παιχνίδι να γίνει απειλητική. Δεν ήταν πάει καλά και στις επιθετικές μεταβάσεις, δύο ήττες στα τελευταία φιλικά, 2-1 από τη Χιλή ήταν η μία ήττα και 0-0 από την Δανία για το Κονγκό. Τώρα δέχτηκε γρήγορα τον γκολ, οπότε και τα πλάνα αναπροσαρμόζονται. Προς το παρόν πρέπει να αντέξει το γεγονός ότι οι Πορτογάλοι μπήκαν με όρεξη μέσα και πολύ γρήγορα με την κεφαλιά του Ζωάο Νέβες πήραν και το προβάδισμα. Πορτογαλία Κονγκό 1-0, είμαστε στο 9. Η μπάλα κινείται.
4: Από την αρχή του παιχνιδιού, Γιάννη, οι Πορτογάλοι πίεζαν και φαινόταν ότι είχαν διάθεση να ανοίξουν από νωρίς το σκορ.
5: Ναι, έχουν όρεξη, είναι κεφάτι. Δυνατές διεκδικήσεις από τον Μουκάου. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής, ο Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Γιασίμ από το Κατάρ, είναι ο διαιτητής του αγώνα. Η Μπαγιά εδώ για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο, ο Μέντες. Ο Μέντες πιέζεται από τον Εμπεμπά και θα πάρει το πλάγιο out για την ομάδα της Πορτογαλίας. Ακούστηκε ένα σφύριγμα και θα έχουμε εξέλιξη στο match. Παρακολουθεί και ο πρόεδρος της FIFA, ο Infantino. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη FIFA το γεγονός ότι διευρύνθηκε το παγκόσμιο κύπελο με αρκετά έτσι προβλήματα με βάση την ομοθεσία εισόδου στη χώρα των ΗΠΑ. Μεγάλες αποστάσεις, ακριβά εισιτήρια. 10 λεπτά παιχνιδιού. Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Ένα βαθύ γέμισμα, θα βγάλει την μπάλα ο Μέντες. Πολύ ωραία παίρνει την μπάλα και κινείται ο Βίσα. Περιμένει ο Μπακαμπού, η Μπαγιά στον Γουόν Μπισάκα. Δεν κατάφερε να μπει στη φάση του Καγέμπε. Παραμένει όμως η μπάλα στα πόδια των Αφρικανών. Ένα αριστερό, ωραίο σου. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κώστα. Η απειλή από τον Γιωάν Βίσα, τον 29χρονο επιθετικό της Νιούκαστλ. 31η παρουσία με τα χρώματα του Κονγκό. 8 γκολ έχει με την εθνική. Απειλητικό, ωραίο. Ήταν έξω από την περιοχή. Αποθέσει μέσα δεξιά με το αριστερό.
4: Οι φίλοι του Κονγκό πάντως που μας έδειξε ο σκηνοθέτης το χάρηκαν έτσι. Έδειξε ένα κοντινό από την κερκίδα που του πανηγύριζαν λες και ήταν γκολ.
5: Ναι, η πρώτη καλή στιγμή είναι για τον Κονγκό. Το σουτ ήταν επικίνδυνο. Πέρασε δίπλα από το δεξιδοκάρι του Ντιόγκο Κώστα, του τερματοφύλακα της Πόρτο. Παραμένει το Πορτογαλία Κονγκό 1-0 με το γρήγορο γκολ στο 6ο λεπτό με την κεφαλιά του Νέβες για τους Ίβυρες που έχουν τώρα την κατοχή της μπάλας. Με κοντινές μεταβιβάσεις, με τον Νέβες να δίνει για τον Τόμας Αράουχο. Η μπάλα έχει φτάσει στον Μέντες, πίσω για τον Βέιγκα. Ο Βέιγκα, 22χρονος στόπερ της Βιγιαρεάλ. Η μπάλα θα πάει στον Σίλβα που γύρισε στη μεσαία γραμμή για να κάνει υποδοχή πάσας. Άλλαξε με τον Κανσέλο, γυρίζει προς τα πίσω ο Μπερνάρντο Σίλβα. Κρατάει, δίνει για τον Βέιγκα. Χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα βεβαίως το Κονγκό με αυτό το 5-3-2 έχει ανεβάσει ψηλά την αμυνά του. Είναι στα 15 μέτρα από την περιοχή του Μπασί. Του Εμπασί Ενζάου. Αράουχο. Κρατάει την μπάλα. Τώρα έγινε το λάθος. Εδώ υπάρχει φάουλ για το Κονγκό. Και θα δει και ο Μπερνάρντο Σίλβα την κίτρινη κάρτα στο 12ο λεπτό από τον Αλ Γιασίμ, τον διαιτητή του παιχνιδιού. Ο Ρονάλντος αρχηγός διαμαρτύρεται λέγοντας ότι πρώτη φορά συνέβη, αλλά κρίθηκε ως απρόσεπτο παιχνίδι. Και επικίνδυνο παιχνίδι, έτσι βέβαια. Επικίνδυνο παιχνίδι είναι αυτό, γιατί άπλωσε το αριστερό του πόδι. Ναι, μεν βρήκε την μπάλα, αλλά με τις τάπες βρήκε και τον αστράγαλο του Καγέμπε της Watford. Κίτρινη κάρτα και φάουλ για το Κονγκό, που προσπαθεί να κρατήσει λίγο μπάλα. Είχε νωρίτερα έτσι αυτή την καλή στιγμή με το σουτ του Βίσα έξω την περιοχή που πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας της Πορτογαλίας. Πάρα πολύ ωραία η στροφή εδώ. Μπακαμπού το σουτ, η κόντρα κόρνερ. Ζητούσε ο Βίσα. Ο Μπακαμπού πήρε πάνω του την προσπάθεια. Ο επιθετικός της Μπέτις με 21 γκολ για την εθνική του ομάδα. 71η παρουσία σήμερα.
0: Προς το παρόν, Γιάννη, βγάζει αντίδραση το Κονγκό, έτσι, μετά τον γκολ που δέχτηκε έχει λίγο ανεβάσει ρυθμό.
5: Νίκο, είναι μια έμπειρη ομάδα με παίκτες που επίτηδες λέω και τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται, για να βλέπετε ότι παίζουν στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Γαλλία, έχουν εμπειρία από παιχνίδια και υψηλού ρυθμού και έντασης. Κερδίζει λοιπόν το corner το Κονγκό με τον Μαζουακού. Χαμηλά, ωραία κομπίνα εδώ. Ο Βίσα όμως δεν έβγαλε την πάσα και τώρα θέλει να φύγει η Πορτογαλία. Μπερνάρντο Σίλβα λύσεται, ωραίο το τάκλιν. Κερδίζει την μπάλα του Κονγκό πάρα πολύ γρήγορα του Αντζέμπε. Περνάει την μπάλα για τον Καμποαντί. Εδώ ήταν ο Μουκάου που είχε γυρίσει και δίνει αριστερά για τον Καγέμπε. Καγέμπε για τον Μαζουακού. Δεν έφυγε η μπάλα με σιγουριά από την περιοχή της Πορτογαλίας. Σηκώθηκε και το σημαίακι του βοηθού. Στο 15ο λεπτό είμαστε. Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Με την κεφαλιά του Νέβες από το 6ο λεπτό. Και οδηγίες βεβαίως από τους προπονητές. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες ανέλαβε το 2023 την Πορτογαλία, που πανηγύρισε το 2025 το δεύτερο Nations League, το Euro του 16 και το άλλο Nations League του 19 είναι με τον Φερνάντο Σάντος κατακτήσεις για τους Πορτογάλους. Και πάλι έχοντας βρει το γρήγορο γκολ η Πορτογαλία με ηρεμία μεταφέρει το παιχνίδι με σίγουρες μεταβιβάσεις και ανάλογα αυξομειώνει την ένταση. Ο Βιτίνια γυρίζει ανάμεσα στα στόπερ, περνάει τώρα για τον Αραούχο. Αραούχο δεν πιέζεται, τώρα πάει πάνω του ο Μπακαμπού. Ο Βέιγκα κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Έχει γυρίσει πίσω εκεί και ο Νέτο. Ουσιαστικά οι Πορτογάλοι κρατούν στο δικό τους μισό του γηπέδου την μπάλα, σαν να προσκαλούν τους Αφρικανούς να ανέβουν ακόμη περισσότερο για να βρουν χώρους και με μια μακρινή μεταβίβαση να δημιουργήσουν κίνδυνο, με τον Βιτίνια τώρα να σηκώνει κεφάλι να την ψάχνει, να μην τη βρίσκει αυτή την κάθετη πάσα. Ο Βέιγκα άφησε εκεί για τον Νέβες, η μπάλα έχει πάει αριστερά. Ρονάλντο έκανε τη μία επαφή, ξανά Ρονάλντο από τα αριστερά, πατάει περιοχή, δεν βγήκε εδώ η συνεργασία, η παρέμβαση του Μουτουσαμί ήταν καθοριστική. Γελάει ο Ρονάλντο, το απολαμβάνει. Ίσως να είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, μα αυτόν δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί να κάνει το άλμα ο Ρονάλντο, επιμένει η Πορτογαλία. Άλλη μια σέντρα, υποδέχεται την μπάλα ο Κανσέλο στα όρια της περιοχής, την έχασε όμως. Και τώρα προϋποθέσεις για να φύγει το Κονγκό στην επίθεση με τον Βίσα. Η Μπαγιά δεν έφυγε γρήγορα από τα πόδια του Μουκάου, έχει κλειστεί. Την προστάτεψε όμως Μουτουσαμί. Η μπάλα πέρασε για τον Καγέμπε. Ανεβαίνει ο Μαζοακού. Ο Μαζοακού έχασε μάλλον εύκολα από τον Κανσέλο. Βιτίνια, Κανσέλο. Οι Πορτογάλοι τώρα στα όρια της περιοχής τους και η μπάλα πίσω στον Ντιόγκο Κώστα, τον goalkeeper της Πόρτο, που περνάει γρήγορα την μπάλα προς τον Μέντες. Έκανε κίνηση ο Ρονάλντο, ο Μέντες του είπε περίμενε. Ο Φερνάντες σηκώνει την μπάλα, ο Μέντες είναι γρήγορος. Το κυνηγάει ο Γκονσάκα, Μέντες βγαίνει με τα χέρια Μπασί και διώχνει, επιμένει η Πορτογαλία. Μέσα αριστερά η προβολή, η μπάλα πέρασε από όλους out. Άλλη μια γρήγορη επίθεση εδώ και με τον Μπρούνο Φερνάντες και με τον Μέντες πρωταγωνιστές σε αυτή την φάση. Ο Φερνάντες έδωσε για τον Μέντες που έκανε την κάθετη κίνηση. Τον ακολούθησε ο Γκονσάκα, βγήκε ο Μπασί, έδιωξε. Και ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε την μπάλα. Είδε και την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι του Μπερνάρντο Σίλβα. Προσπάθησε να του περάσει την μπάλα σε αυτό το σημείο, όμως έφυγε δυνατά out. Αυτή η φάση λοιπόν ήταν για τους Πορτογάλους το 18ο λεπτό, ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Παραμένει δηλαδή το 1-0 με την κεφαλιά του Νέβες από το 6ο λεπτό. Ο Ρονάλντο δεν μπαίνει στην φάση για την offside. Γυρίζει ο Τουανζέμπε την μπάλα πίσω και πάλι για τους Πορτογάλους. Ο Άξελ Τουανζέμπε, ο 28χρονος της Μπέρνλι ποδοσφαιριστής, είναι από τους αγαπημένους των Αφρικανών, γιατί έβαλε το κρίσιμο γκολ με την Τζαμάικα για την πρόκριση. Ένα γκολ που το έβαλε με την κοιλιά, αλλά με αυτό το 1-0 ήρθε εδώ το Κονγκό. Ένα παιδί που γκαλουχήθηκε στην Ακαδημία της Manchester United, πήρε μερικές συμμετοχές. Γενικά έδειξε ότι θα μπορούσε να σταθεί στην Premier League, αλλά υπήρχαν τραυματισμοί που τον έφεραν πιο πίσω. Πάντως μια χαρά βγάζει το ψωμί του στην Burnley. Και πάλι η Πορτογαλία. Βιτίνια. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Αραούχο, αποθέσει μέσα δεξιά. Δεξιά είναι ο Κανσέλο, οι Πορτογάλοι γυρίζουν την μπάλα. Βιτίνια στο χώρο του κέντρου. Δεν γίνεται κάποια κίνηση όμως για να πετάξει μπροστά την μπάλα ο μέσος της Paris Saint-Germain. 39 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Ανεβαίνει ο Βέιγκα. Ο Ρονάλντο.
6: Γιάννη, δεν χρειάζεται να λες ποιος παίρνει την μπάλα. Μόλις πάει μπάλα στον Κριστιάνο, ακούμε από το γήπεδο να ανεβάζουν φωνές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι την μπάλα την έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
5: Μία ολόκληρη γενιά αυτά τα 20 χρόνια γαλουχήθηκε και μεγάλωσε με τους ποδοσφαιρικούς μύθους του Λιονέλ Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο τους Μουντιάλ και η τελευταία μας ευκαιρία έτσι να τους απολαύσουμε να συνυπάρχουν στην ίδια διοργάνωση. Στα 41 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά έχει την όρεξη 18χρονου.
6: Επειδή το είπες και πριν, θα παίξει και στα 45.
5: Ο ίδιος ενώ αρχικά έλεγε ότι αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας στην Αμερική είπε θα δούμε, αντέχω, παίζω ακόμα, πήρα πρωτάθλημα με την Al Nassr. Εσύ βάζεις στοίχημα?
6: Όχι, στοίχημα δεν μπορώ να βάλω, αλλά στα 45 το θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο.
5: Τι
6: να αγωνιστεί
5: με τέτοια προπόνηση που κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και εγώ μαζί σου είμαι. Α, προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει στην αποστολή της Πορτογαλίας. Μπορεί ίσως να μην ξεκινάει βασικός. Πολύ μακριά τώρα. Πάμε στο σήμερα, πάμε στο παιχνίδι που εξελίσσεται στο Χιούστον. Πορτογαλία με Κονγκό είναι στο 1-0. Σε έναν όμιλο που μετέχουν η Κολομβία και το Ουσμπεκιστάν. Με τους Πορτογάλους εύκολα να κρατούν την μπάλα. Δεν κάνουν επιθετική άμυνα οι παίκτες του Κονγκό. Περιμένουν προς τη δική τους περιοχή εκεί να πιέσουν και να αποτρέψουν να περάσει μπάλα προς την αιστεία του Εμπασί που όταν χρειάστηκε βγήκε με αυτοθυσία πέφτοντας τα πόδια του Μέντες για να μην γίνει επικίνδυνο αυτό το τέτα τέτ. Πορτογαλία, Κόγκο 1-0 στο 22ο λεπτό. Η μπάλα είναι πάλι στην μεσαία γραμμή εκεί που τη γυρίζει ο Νέβες, Φερνάντες και πάλι Νέβες ο σκόρερ για τους Πορτογάλους. Βιτίνια, κίνηση τώρα από τον Νέβες να πάει προς την περιοχή, δεν πέρασε η μπάλα εκεί. Και τώρα αριστερά Ρονάλντο έχει βγει ψηλά εκεί δίπλα στον Μουτουσαμί. Βιτίνια και πάλι. Δεν βιάζεται η Πορτογαλία. Έβαλε τον γκολ γρήγορα στο 8 λεπτό με τον Νέβες.
7: Και δεν πιέζει ανεβαίνει και ιδιαίτερα το Κονγκό, έτσι.
5: Αυτό ακριβώς. Δεν ανεβαίνει και το Κονγκό γιατί ξέρει ότι στο ανοιχτό γήπεδο μπορεί να βρει προβλήματα. Παραμένει οργανωμένο στην άμυνά του. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στη διάταξη στο 5-3-2 για την αφρικανική ομάδα. Η μπάλα στον Μπερνάρντο Σίλβα και πάλι πίσω εκεί όπου κινείται ο Αραούχο, ο κεντρικός αμυντικός της Μπενφίκα. Νέβες σαν σε προπόνηση τώρα, βαδίζοντας παίζει την μπάλα η Πορτογαλία στο αμυντικό της μισό. Τώρα πήγε να πιέσει κάπως ο Μπακαμπού, πάει και ο Βίσα εκεί να δυσκολέψει τη ζωή του Βέγκα, όχι ιδιαίτερα πιεστικά. Φερνάντες πήγε να βγάλει μια ωραία συνεργασία, κερδίζει το Κονγκό με τον Μουκάου, δεν πέρασε μπάλα, πλάγια στο 23. Αυτή τη φορά το cooling break νομίζω ότι το χρειάζονται περισσότερο οι θεατές, γιατί το θέαμα δεν είναι τόσο καλό μετά το γρήγορο γκολ του Νέβες και το καλό ξεκίνημα της Πορτογαλίας. Συντήρηση με υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας κάνει η Πορτογαλία. Άλλη μια φάση εκεί πήγε να ανησυχήσει την άμυνα του Κονγκό με τον Μέντες που έδιωξε ο Μπασί. Κονγκό που είχε την καλή φάση με τον Ζούτου Βίσα που πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Άρα στο 24, Νίκο, έχουμε το διάλειμμα της ενυδάτωσης.
6: Το cooling break. Το να θυμίσουμε ότι στο 6ο λεπτό είχαμε το goal για την Πορτογαλία που ήρθε μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά του Νέτο. Γυριστή κεφαλιά του Νέβες από το ύψος του πέναλτι. Είναι το μοναδικό goal που έχουμε δει από εκείνη την, από εκείνο το goal και μετά. Η Πορτογαλία με κυρίως παιχνίδι κατοχής ψάχνει να βρει κάποιο δρόμο να ανοίξει για να μπορέσει να φτάσει κοντά στην εστία. Από την άλλη το Κονγκό είναι κλεισμένο στην, κοντά στην, αμυνα, στην εστία του, στην άμυνά του. Ψάχνει ίσως μία αντεπίθεση, μία ευκαιρία. Οι παίκτες της Πορτογαλίας στο παιχνίδι αυτό αποτείουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζώτα και φορούν ειδικά βραχιολάκια καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ στη μνήμη του. Να θυμίσουμε ότι τον Ιούλιο του 2025 ο επιθετικός της Λίβερπουλ έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Και αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή του παιχνιδιού, πριν την έναρξη, η κάμερα μας έδειξε και τους γονείς του αδικοχαμένου παίκτη, οι οποίοι βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου.
5: Λοιπόν, είμαστε στο 25ο λεπτό. Πάρτι στις κερκίδες, πολύ λογικό και επόμενο. Οι οπαδοί δεν μοιράζονται την πίεση και το άγχος των ποδοσφαιριστών. Την αγωνία, ναι. Αλλά για αυτούς είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση, είναι το παγκόσμιο κύπελο. Στο 26 είμαστε. Είναι το cooling break που παράλληλα εξελίζεται και σε ένα έτσι διαφημιστικό διάλειμμα που έχει σηκώσει και πολλή κουβέντα και συζήτηση σε τι βαθμό εξυπηρετεί τους ποδοσφαιριστές.
6: Κατηγορούν πάρα πολύ, Γιάννη, τη FIFA ότι το cooling break σε κάποια μάτς δεν ήταν αναγκαίο και ότι ακριβώς το χρησιμοποιεί η FIFA ώστε να τον εκμεταλλεύεται αυτό το διάλειμμα για διαφημίσεις. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν τον τέταρτο ή κάποιον τέλος πάντων από το staff, ο οποίος βλέπει σε tablet, λένε, το τι υπάρχει στον τηλεοπτικό αέρα και τους λέει ότι μπορούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαφημίσεις.
5: Είναι πολλά τα χρήματα, Νίκο, το καταλαβαίνεις, Γι' αυτό άλλωστε και έχουμε 48 ομάδες, γι' αυτό έχουμε τρεις χώρες, είναι τεράστια τηλεοπτικά δικαιώματα, πολλοί χορηγοί.
6: Ακριβά εισιτήρια, αυτό που είπες. Μας έλεγε χτες ο Πέτρος ότι ακόμα και ένας γαλλικός καφές, ο οποίος είναι χωρίς νερό, στοιχίζει 8 δολάρια.
5: Ο Πέτρος πήγε στη Νέα Υόρκη.
6: Στη Νέα Υόρκη, ναι. Μας έλεγε ότι γενικά η ζωή είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ακριβή.
5: Είναι η πρωτεύουσα του κόσμου, Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έχουμε επανεκκίνηση του παιχνιδιού στο 27ο λεπτό. Πορτογαλία Κονγκό, είμαστε στο 1-0. Το Κονγκό με τον Γουόν-Μπισάκα κάνει την εκτέλεση στο πλάγιο του, ελέγχει την μπάλα ο Μουκάου, την έχασε. Κανσέλο τώρα, γρήγορα η Πορτογαλία κάνει ανάκτηση κατοχής, πίσω η μπάλα από τον Αραούχο. Ο Κώστα κάνει ένα βολέ, λανθασμένο όμως. Ο Μαζοακού έκλεψε, δεν συγκράτησε την μπάλα, η οποία τελικά σε αυτό το πλάγιο του παραμένει σε πορτογαλικά πόδια. 1-0 με την κεφαλιά του Νέβες από το 6ο λεπτό, το προβάδισμα για τους Πορτογάλους. Είμαστε στο 28ο λεπτό και η μπάλα και πάλι έτσι σε ένα γνώριμο μοτίβο. Αργό παιχνίδι, σίγουρες μεταβιβάσεις, υψηλά ποσοστά κατοχής. Για να γίνει αυτό, η μπαλιά του Βέικα στο ανοιχτό γήπεδο, η σέντρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πέρασε. Ο Εμπεμά έκανε την προβολή και έκοψε. Αυτός είναι ο ηγέτης της ομάδας. Έκανε την προβολή και έκοψε. Αυτός είναι ο ηγέτης

0: Από τα αριστερά έχει την μπάλα, δίνει για τον Βιτίνια, τρέχει ο Μπακαμπού να πιέσει, παραλίγο να κλέψει, η μπάλα στο Κανσέλο, ο Κανσέλο απέφυγε τον Βίσα και πάλι είναι ο Βιτίνια που κρατάει παρά την πίεση του Μουτουσαμί του Ατρομήτου. Στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά διατηρεί την μπάλα η Πορτογαλία, Βιτίνια για τον Αραούχο. Αραούχο περνάει προς τα δεξιά για τον Κανσέλο. Κανσέλο πλησιάζει την περιοχή, αλλά ήταν μια έξυπνη πάσα για τον Ρονάλντο που χαμογελά. Πήγε πιο μπροστά. Επικίνδυνη και για τον Εμπασί που πήγε να βγει, αλλά είδε ότι δεν προλάβαινε.
1: Ήταν λίγο πιο δυνατή από το να φτάσει στα πόδια του Ρονάλντο συστημένη, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Πέπε.
1: Ο Πέπε.
0: Αϊθαλής. Ρεάλ Μαδρίτης και Πορτογαλία.
1: Γνωστό, πιο... γνωστός για το πόσο έτσι, πώς να το πω.
0: Το πιο σκληρό αγώνι. Μπράβο. Στα χρόνια του Μουρίνιο στη Ρεάλ, τα οποία ξαναέγιναν, επέστρεψαν τα χρόνια του Μουρίνιο στη Ρεάλ. Τουλάχιστον θα δούμε να συμπληρώσει το πρώτο χρόνο, γιατί είναι ηλεκτρική καρέκλα. Ηλεκτρικός τρόνος για την ακρίβεια, όποιος κάθεται στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, επίθεση με καλές προϋποθέσεις για τον Κοκό. Βίσα κατεβάζει την μπάλα, Γκονμπισάκα. Γκονμπισάκα θέλει να μπει στην περιοχή από τα δεξιά. Γκονμπισάκα λύσεται. Γυρίζει προς τα πίσω, περνάει την μπάλα δεξιά. Βγαίνει η σέντρα, δεν έφτασε στον Βίσα. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Ο Φερνάντες πιέζεται, χάνει από τον Καγιέμπε. Πέρασε μπάλα από τον Μουτουσαμί, γυρίζει πίσω ο Σίλβα. Η παλιά στο ανοιχτό γήπεδο από τα αριστερά, δεν μπορεί εκεί να κάνει κάτι και να προλάβει ο Νέτο. Η μπάλα έφυγε πλάγια. Ο Γουανμπισάκα, ο δεξιός αμυντικός της West Ham, θα περίμενε κάποιος να έχει περισσότερες συμμετοχές με το Κονγκό. Με αυτήν έχει 13 συμμετοχές, αλλά υπάρχει εξήγηση. Όταν ήταν πιτσιρικάς το 2015, είχε διαλέξει τον Κονγκό, είχε παίξει κοντά στην Αγγλία, ήταν βαριά με 8-0. Τότε αγωνιζόταν ως εξτρέμ. Θέλησε να περιμένει, θέλησε να αγωνιστεί στην Αγγλία. Πίστευε ότι ο Southgate θα τον καλούσε κάποια στιγμή. Αυτό δεν συνέβη. Τελικά επέστρεψε, κάνοντας την επιλογή να είναι διαθέσιμος για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Γουανμπισάκα. Και έτσι λοιπόν από το Σεπτέμβρη του 2025 έκανε την παρθενική του εμφάνιση για να έχει τώρα παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο και να συμπληρώνει και 13 παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Ένα φάουλ που έγινε από τον Βίσα στο 32 στην περιοχή των Πορτογάλων πάνω στον Βέιγκα. Διακόπτεται κάπως το παιχνίδι, καθώς ανέβηκε εκεί ο Βίσα να πιέσει, να χαλάσει αυτή την
1: όχι
0: άνεση.
1: Όχι ότι είχε κανένα τρελό ρυθμό.
0: Όχι, πήγε απλά να χαλάσει λίγο την άνεση, κάνοντας φάουλ στο Βέγκα, ένα παιδί το οποίο ήταν πρώην διεθνής με το Κάπε Βέρντε ο πατέρας του, ο Νέλσον Βέγκα. Και είναι ο άνθρωπος που κάνει το public relations για την Πορτογαλία, μιλάει 7 γλώσσες. Έχει παίξει για Augsburg, έχει παίξει για Βασιλεία, πήγε από την Chelsea, πέρασε ένα δανεισμό στη Juventus πριν πάει στην Villarreal. Και λέει ότι του αρέσει πάρα πολύ να εξασκείται και να μαθαίνει τις γλώσσες του κόσμου, όσες περισσότερες μπορεί. Εδώ είναι ένα σκληρό, έτσι, ένα αέριο μαρκάρισμα. Εντάξει, σκληρό, έχει κάνει καλό άλμα ο Εμπεμπά, έχει απλώσει όμως κάπως το χέρι του. Έχει κάνει το φάουλ. Απολογείται βέβαια, αλλά θα δει την κίτρινη κάρτα. Στο 33 είμαστε. Κίτρινη κάρτα για τον Εμπεμπά. Θυμίζουμε ότι έχει δει κίτρινη κάρτα και ο Σίλβα για την Πορτογαλία που έχει αυτό το φάουλ. Στο 33ο λεπτό, Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Τον γκολ με κεφαλιά ο Νέβες από το 6ο λεπτό. Το φάουλ εκτελείται. Η μπάλα αναπήδησε, ή τουλάχιστον παραλίγο να αναπηδήσει μέσα στην περιοχή προτού απομακρυνθεί και πάλι από τον Εμπεμπά. Και τώρα προσπαθεί να φύγει γρήγορα με τον Καμποαντί το Κονγκό. Κινήθηκε άνετα παρά το γεγονός ότι έχει ύψος 1,96. Ένα σούτ, η κόντρα ούτως ή άλλως δεν ήταν και δυνατό το σούτ του Καγιέμπε, του μέσου επιθετικού της Watford. Κόντραρε κιόλας η μπάλα, έκανε πολύ πιο εύκολη τη δουλειά για να μαζέψει ο Ντιόγκο Κώστα. Και πάλι η Πορτογαλία, βαδίζοντας ο Βιτίνια. Πίσω και από τον Νέτο, ο Βέιγκα. Ο Αράουχο, ο Βιτίνια με δύο, ελευθερός ωραία και γρήγορα

0: εκεί που έχει γυρίσει σαν δεξιμπάκ ο Μπερνάρντο Σίλβα. Και η μπάλα κεντρικά στον Βέιγκα που ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο. Η μπάλα περνάει αριστερά. Ο Μέντες έχει ανέβει σαν εξτρέμ εδώ.
1: Νομίζω πάντως από αυτό το πλάνο που βλέπω ότι λίγο το Κονγκό έχει ανεβάσει. Μου σαν να πιέζει λίγο πιο έντονα σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Ναι, ξέρετε, γίνεται, ανεβαίνει πιο ψηλά η τελευταία του αμυντική γραμμή και τοποθετείται ψηλότερα στο γήπεδο, καλύπτοντας χώρους. Τώρα πάει ο Μπακαμπού να κάνει επιθετική άμυνα και τον ακολουθεί και ο Καγέμπε. Γιατί δεν έκανε επιθετική άμυνα, απλά έχει τοποθετήσεις κάπως πιο ψηλά στο γήπεδο. Σταδιακά, έχεις δίκιο, ανέβασε ψηλότερα την τελευταία του γραμμή για να τοποθετείται ψηλότερα και στο γήπεδο, να μην δίνει αυτή την άνεση χρόνου στο passing game της Πορτογαλίας. Εδώ ο Κώστα παραλίγο να κάνει λάθος, κέρδισε την μπάλα, έκανε ανάκτηση κατοχής με τον Καγέμπε, το Κονγκό του Ανζέμπε. Καγέμπε που έχει περάσει κάπως κεντρικά, Γουόν Μπισάκα. Δεν αποφασίζει να κάνει κάτι. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Μπεμπά. Και η μπάλα έχει περάσει και πάλι στον Καπουαντί της Βίτσεβ Λότζ. Ο Καπουαντί. Εδώ τώρα δεν κατάφερε να ξεφύγει ο Καγέμπε. Θέλει το πλάγιο out. Δεν συμφωνεί μαζί του ο Αλ Γιασίμ, ο διαιτητής από το Κατάρ. Βλέπουμε εμείς και από το monitor το σούτ που επιχείρησε ο Καγέμπε από την κάμερα που είναι τοποθετημένη στο κεφάλι του διαιτητή και προσφέρει έτσι μια εμπειρία αγωνιστικού χώρου. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κανσέλο. Μέντες αφήνει την μπάλα για τον Βέιγκα και η μπάλα θα πάει στον Κανσέλο, τον 32χρονο ταλαντούχο. Τι να τον πω τώρα, δεξιό αμυντικό, παίζει όλη την πτέρυγα ο Κανσέλο. Είναι πια στην Μπαρτσελώνα, στη Μάντσεστερ Σίτι του έφτιαχνε τρίκ ο Γκουαρδιόλα και ανέβαζε τα πλάγια του μπακ να γίνονται μέσω επιθετική και να βγάζουν υπεραριθμία μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Απίστευτα πράγματα. Τα οποία έγιναν πιστευτά γιατί έτσι είναι ο Γκουαρδιόλα. Και γι' αυτό και ο αποχωρισμός από την City ύστερα από 10 χρόνια ήταν δύσκολος. Τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι θέλει να αναλάβει μια εθνική ομάδα. Θέλει να έχει αυτή την εμπειρία που παρακολουθούμε τώρα μιας μεγάλης παγκόσμιας γιορτής. Το Κονγκό έχει την μπάλα στα πόδια του με τον Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού έχασε τη μάχη από τον Βέγκα. Επιμένει και ο Γουόν Μπισάκα. Το τακουνάκι είναι ωραίο του Νέτο. Ο Βέγκα, Βιτίνια, Κανσέλο από το κέντρο. Μία τελική προσπάθεια έχει η Πορτογαλία, μία στην εστία, ένα γκολ, η κεφαλιά του Νέβες από το έκτο λεπτό. Τρεις οι τελικές για το Κονγκό, μία όμως πήγε στην εστία, αυτή με το σούτ του Καγέμπε που κόντραρε. Η πιο καλή περίπτωση για το Κονγκό ήταν το σούτ του Βίζα, σε θέση μέσα δεξιά εκτός περιοχής, που με το αριστερό στείλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κώστα Άουτ. Ο Βιτίνια δεν κάνει καλή αλλαγή παιχνιδιού. Μπακαμπού κλέβει. Ο Βίσα ανοίγεται στο ανοιχτό γήπεδο. Παλιά δεν είναι καλή. Ο Αραούχο προλαβαίνει, κλείνει και ανακτά έτσι εύκολα κατοχή με Μπρούνο Φερνάντες, τον υπεράσιο της Manchester United, την Πορτογαλία. Βιτίνια. Νέβες. Και πάλι έτσι σε ένα αργό τέμπο για τους Πορτογάλους. Πολυκοσμία έτσι αριστερά όπως επιτίθεται η Πορτογαλία. Για να γίνει αυτό η μακρινή μπάλα και μπαίνει ο Μέντες από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα. Η πάσα δεν έγινε και δεν πέρασε για τον Μέντες που έκανε τη σέντρα για τον Βιτίνια. Επιμένει όμως με τον Νέβες. Η μπάλα είναι έξω από την περιοχή του Κονγκό το οποίο έχει επιστρέψει. Και είναι και Νέβες και Νέτο και Φερνάντες και γενικά υπεραριθμία εκεί αριστερά και έγινε κίνηση και βγαίνει ο Νέβες στη γραμμή του out με τον Γουόν Μπισάκα κοντά του. Φερνάντες σηκώνει κεφάλι, κάνει το σουτ. Η μπάλα πήγε σε πόδια, εδώ υπάρχει φάουλ για τους Πορτογάλους, άφησε το παιχνίδι. Προϋποθέσεις για επιθετική μετάβαση με τον Μπακαμπού, ο οποίος πιέστηκε, κράτησε όμως την μπάλα. Δίνει εκεί που κινείται ο Καγέμπε. Καγέμπε ακριβώς στη μέσα γραμμή, δεν έγινε το ανέβασμα δεξιά του Γουόν Μπισάκα. Γκρίνιαξε εκεί στον συμπατριώτη του Καγέμπε. Και η μπάλα τώρα περνάει αριστερά για τον Μαζουακού. Μαζουακού που θέλει να βγάλει για τον Μπακαμπού. Μία φάση θέλει ο Μπακαμπού. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά δεν έχει γίνει για το Κονγκό. Αλλά για αυτά που σας λέμε, 39 λεπτά τώρα η Πορτογαλία, μία τελική, μία στην εστία και ένα γκολ. Αυτή η φάση με τον Νέβες, με το οποίο γκολ προηγείται 1-0 του Κονγκό από το 6ο λεπτό με την κεφαλιά που έκανε ο 21χρονος μέσος της Paris Saint-Germain. Αυτό το γκολ μέχρι στιγμής κρίνει το μάτς και η Πορτογαλία δεν δείχνει και τεράστια διάθεση να ανεβάσει περισσότερο την ένταση. Κρατάει την μπάλα σε χαμηλά μέτρα. Έχουμε καταλάβει τις προθέσεις της. Το είδαμε και στην προηγούμενη φάση. Καλεί με αυτόν τον τρόπο το Κονγκό να τοποθετηθεί ψηλά στο γήπεδο, να γίνει μακρινή μεταβίβαση, όπως έφυγε ο Μέντες που πήγε να κάνει το παράλληλο γύρισμα, αλλά δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Η μπάλα δεν έφτασε προς τον Βιτίνια. Μπερνάρντο Σίλβα κάτω από τη μέσα γραμμή, δεν κάνει τη μακρινή διαγώνια μπαλιά από τη στάση σώματος, ήταν προσποίηση. Αραούχο. Πορτογαλία κρατάει την μπάλα στην άμυνά της για να έχετε μια εικόνα. Τώρα πάλι μια μακρινή μεταβίβαση, πήγε να βγει ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος πιέζει τον Τουανζέμπε. Και η μπάλα είναι πλάγια για την Πορτογαλία. Χειροκρότημα του Μουτουσαμί για τον Μπουανζέμπε. Για τον Τουανζέμπε, ο οποίος μπήκε σε αυτή τη φάση αρκετά δυνατά για να πάρει την διεκδίκηση. Τελευταίο πεντάλεπτο, Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Απ' τις ιαχές, επειδή δεν το έχω δει εικόνα, εκτιμώ ότι γίνεται το κύμα. Ένας πανηγυρισμός που έχει συνδυαστεί. Ναι, το κύμα γίνεται. Με Λάτιν παγκόσμια κύπελα βέβαια. Αλλαγή παιχνιδιού, Κανσέλο δεξιά. Θέλει να κάνει την τρίπλα στον Μαζουακού. Ωραία η μονομαχία. Ο Μαζουακού πήρε όμως το φάουλ. Ο Κανσέλο διαμαρτύρεται, αλλά προηγήθηκε το φάουλ του Πορτογάλου.
1: Ο σκηνοθέτης πάντως δεν ενθουσιάστηκε με το κύμα, δεν μας το έδειξε ποτέ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο κόσμος πάντως έχει ενθουσιαστεί γιατί ζητοκραυγάζει. Φτάνει στα αυτιά σας. Κάπως πρέπει να περάσει την ώρα του, γιατί το πρώτο ημίχρονο,
1: ναι, με αυτό το γρήγορο γκολ του Νέβες, δεν είναι και το καλύτερο που έχουμε δει.
0: Άλλα πράγματα περιμέναμε να δούμε και άλλα συναντήσαμε. Στα 42 λεπτά αγώνα, Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Το Κονγκό που μπορεί να γίνει περισσότερο διεκδικητικό και αν βρει γκολ θα βάλει δύσκολα στους Πορτογάλους, που μάλλον το γεγονός που σας λέγαμε πριν τη σέντρα, ότι δεν κάνουν και τόσο καλές πρεμιέρες, με μία νίκη σε 4 περιπτώσεις τους κάνει και αρκετά επιφυλακτικούς. Να ελαχιστοποιήσουν δηλαδή τα ρίσκα και με την ποιότητα που έχουν να βρουν ένα δεύτερο γκολ και να κλειδώσουν το παιχνίδι. Αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο μέχρι την υλοποίηση υπάρχει αρκετός δρόμος. Η Πορτογαλία κρατάει την μπάλα πίσω για τον Βέγκα. Ακόμη πιο πίσω εκεί που είναι ο goalkeeper της Πορτογαλίας, ο Κώστα. Ντιόγκο Κώστα. Κάνει ένα δυνατό βολέ. Ο Γουαν-Μπισάκα παραλίγο εδώ να ευνηδιαστεί από την προσπάθεια που έκανε ο Νέτο. Να περάσει ο Πέδρο Νέτο της Τσέλσι προς την περιοχή του Κονγκό. Η μπάλα βγαίνει και πάλι πλάγια. Άλλα 3 λεπτά για την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες είναι όρθιος, δίνει οδηγίες. Είναι το μάτς 1-0 υπέρ της Πορτογαλίας. Αυτός ξέρει τώρα δυνάμεις και δυνατότητες. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ο σκοπός της Πορτογαλίας είναι να πάρει τους 3 βαθμούς και να προχωρήσει. Και να χτίσει αυτή την ροπή νίκης πάνω στον γκολ που έβαλε νωρίς το μάτς με την κεφαλιά του Νέβες. Και πάλι στο αμυντικό μισό του γηπέδου η μπάλα και πάλι για τους Πορτογάλους. Ο Βιτίνια και πάλι ανάμεσα στα δύο στόπερ. Η μπάλα θα πάει στον Βέικα. Δεν βιάζεται εδώ τώρα ο Μέντες, δεν γίνεται και κίνηση μέσω επιθετικά. Έγινε το λάθος, δεν μπόρεσε ο Μπακαμπού εδώ να πάρει την μπάλα πιστικά. Προσπάθησε και ο Βίσα εκεί να βοηθήσει. Ανεβαίνει και ο Καγέμπε, δραστήριος ο Καγέμπε, το έντο Καγέμπε της Watford. Μέντες από την πλάγια γραμμή, έκανε μια κίνηση ο Νέτο, ανέβηκε πολύ ψηλά. 2-3 πρέπει να είναι οι επαφές του Ρονάλντο σε όλο το 44λεπτό. Μα δεν πάει και η μπάλα μπροστά. Βιτίνια πίσω για τον Κώστα. Κώστα για τον Βέιγκα. Βέιγκα αριστερά για τον Νέτο. Όχι, για τον Νέβες. Και τώρα Αραούχο. Ο Τόμας Αραούχο για τον Βιτίνια. Εκεί είναι ο Βίσα για να πιέσει. Κρατάει ο Βιτίνια μπροστά του Μπακαμπού. Δίνει και πάλι για τον σκόρερ. Νέτο και Νέβες αλλάζουν την μπάλα. Πίσω για τον Βέιγκα. Η Πορτογαλία σαν να προπονείται σε δίτερμα. Εδώ όμως κάνει πολύ ωραία τρίπλα ο Κανσέλο και στρώνει την μπάλα. Ωραία επίθεση ο Μπερνάρντο Σίλβα, καθυστέρησε. Τελικά με προβολή κράτησε την κατοχή. Πρώτη κάθετη από τον Βιτίνια δεν πέρασε. Ανακτά όμως την μπάλα από μπροστά από τον Καγέμπε. Ο Βιτίνια δίνει για τον Νέβες. Η μπάλα στον Κανσέλο από τα δεξιά για την Πορτογαλία. Μπερνάρντο Σίλβα μπροστά από τον Μαζουακού. Κανσέλο θέλησε να περάσει την μπάλα στην περιοχή. Δεν έκανε την κίνηση εκεί ο Σίλβα. Ζητάει φράγμα. Ο Κανσέλο το παιχνίδι παίζεται. Στο 45 Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Να δούμε αυτή την επίθεση με τον Καγέμπε για τον Κονγκό που περνάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει χώρο για τον Μουκάου. Ο Μουκάου καθυστέρησε. Κλείσανε παίκτες γύρω του. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί την περνάει ωραία εκεί για τον Μπακαμπού. Μπακαμπού που στέλνει την μπάλα δεξιά. Γουόν Μπισάκα περιμένει. Ο Εμπεμπά έκανε την κίνηση. Μουτουσαμί να σου με το αριστερό. Η μπάλα. Φάουλ στον Μπακαμπού. Γιατί πήγε να γίνει εκεί η κόντρα. Για να μπορέσει ο Μπακαμπού να πάρει την μπάλα με πλάτη. Μήπως βλέπαμε κάποια έτσι επικίνδυνη φάση για τους Αφρικανούς. Ο Βίσα τελικά είναι αυτός ο οποίος κάνει το φάουλ. Και σταματάει σε αυτό το χρονικό σημείο, μπαίνοντας το πρώτο λεπτό από τα τέσσερα των καθυστερήσεων, αυτή η επιθετική ενέργεια για το Κονγκό. Το παιχνίδι πάντως παίζεται όσο είναι το 1-0. Το έχουμε δει και σε αυτό το Μουντιάλ, το είδαμε και με την Ελβετία που έπαιζε όπως εγκάτα το ποντίκι το Ιράκ, και το Ιράκ στο 95 την τιμώρησε με τον γκολ της Σοφάρισης 1-1.
1: Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, είμαστε στο πρώτο λεπτό από τα τέσσερα που έχει δείξει ο τέταρτος.
0: Λοιπόν, Πορτογαλία Κονγκό 1-0 και πάλι η μπάλα θα βγει πλάγια από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Πορτογαλία. Μπήκαμε και στο δεύτερο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Το γκολ του Νέβες με κεφαλή από το έκτο λεπτό είναι ό,τι καλό είδαμε στο μάτς, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Βιτίνια ενώ έγινε κίνηση από τον Νέτο δεν έδωσε την μακρινή προωθητική παλιά. Πίσω η μπάλα στα στόπερ, ο Βέιγκα για τον Αραούχο. Τώρα ανεβαίνει κάπως το Κονγκό να κάνει πιο αισθητή την πίεση στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου για τους Αφρικανούς. Όχι όμως με επιτυχία. Βιτίνια από τα αριστερά, Μέντες. Μέντες κρατάει την μπάλα έχοντας μπροστά του Γουόν Μπισάκα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Βιτίνια, πολύ ωραία εκεί για τον Αραούχο. Ο Αραούχο για τον Ρονάλντο. Εκεί που πήγε ο Ρονάλντο για να πάρει την μπάλα και οι οπαδοί μπερδεύτηκαν και δεν ακούσαμε τα επιφωνήματα που είχαμε ακούσει σε προηγούμενες λιγοστές επαφές του θρύλου του πορτογαλικού του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Σίλβα έχασε την μπάλα και φεύγει γρήγορα ο Μαζουακού. Μαζουακού πέρασε εδώ την μπάλα, είναι 2-2. Μπακαμπού δίνει για τον Μαζουακού. Διανύει όλη αυτή την απόσταση ο Μαζουακού. Πλησιάζει προς την περιοχή της Πορτογαλίας. Η μπάλα χαμηλά, Μουτουσαμί, το σούτ άστοχος. Βιάστηκε ο Μουτουσαμί. Ο μεσοεπιθετικός στο ατρωμί του. Ενώ είχε την δυνατότητα και να κάνει κοντρόλ και να περάσει την μπάλα για Μπακαμπού ή Βίσα προς την περιοχή. Εδώ πάντως η ομάδα του Κονγκό έκανε μια μετάβαση που καρδιοκτύπησε τους Πορτογάλους και είναι κόρνερ τελικά.
1: Έχει βρει σε παίκτη της Πορτογαλίας.
0: Ναι, ναι, φάνηκε και από το replay και έχουμε κόρνερ σε αυτό το σούτ του Μουτουσαμί. Για το Κονγκό στο τελευταίο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Εμπεμπά που έχει προωθηθεί είναι πολύ καλός στις στατικές φάσεις. Εκτελείται, στο πρώτο δοκάρι μπάλα θα βγει. Ο Εμπεμπά είναι εκείνος που βγαίνει όμως έξω από την περιοχή από τα δεξιά με τον Φερνάντες. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, δέχτηκε το μαρκάρισμα και άλλο κόρνερ. Ο Εμπεμπά φαίνεται να έχει χτυπήσει από την προβολή του Φερνάντες. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κόρνερ έχει δείξει ο διαιτητής ο Αλγιασίμ. Για να δούμε, έγινε η σέντρα, Φερνάντες. Όχι, εντάξει, οκ, okay, τον έχει βρει, αλλά κόρνερ είναι. Απλά μετά με το πόδι, όχι αυτό που άπλωσε ο Πορτογάλος για να βρει την μπάλα όπως και έγινε, αλλά με το πόδι με το οποίο τσούλησε στην προβολή, βρήκε τον Μπεμπά που ήταν εκτός οροπίας, τον έβγαλε τη σέντρα. Έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Μπεμπά σηκώνεται. Το κόρνερ θα εκτελεστεί για το Κονγκό. Ένα κόρνερ από τα δεξιά. Πορτογαλία Κονγκό 1-0 με τον γκολ του Νέβες από το 6ο λεπτό. Πιθανότητα αυτή είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Δεν βρίσκω και λόγο ο Αλγιασίμ να κρατήσει παραπάνω το παιχνίδι μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω. Μπεμπά θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! Είναι γκολ! 1-1, Βίσα. Στο 90-5 ο πορτογαλικός λίθαργος τιμωρείται με την κεφαλιά του Βίσα. Το ένα το γκολ στην 31η παρουσία του επιθετικού της Newcastle με τα χρώματα του Κονγκό. Είναι το πρώτο γκολ του Κονγκό σε παγκόσμιο κύπελο. Ως Ζαΐρ το 1974 που ήταν η προηγούμενη παρουσία δεν είχε σκοράρει. Ως Κονγκό η κεφαλιά του Βίσα στη σέντρα του Μπεμπά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία κεφαλιά. Ξεχάστηκαν εκεί οι Πορτογάλοι. Κάτι λένε βεβαίως διαμαρτύρονται, κάτι λέει ο Ζωάο Νέβες στο διαιτητή. Εντάξει, ξέρουμε ότι όλες οι φάσεις ελέγχονται. Πολύ ωραία Μπεμά η σέντρα, δεν βλέπω κάτι. Μια χαρά είναι ο Βίσα, καλύπτεται, βγήκε από τα μαρκαρίσματα. Όταν κοιμάσεις όλο το πρώτο ημίχρονο, θα κοιμηθείς και στη τελευταία φάση του ημιχρόνου. Κανόνα στο ποδόσφαιρο, μόνος του ελεύθερος, αφύλακτος. Η μπάλα στα δίχτυα, ο Κώστα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, ο Βίσα σοβαρίζει. Πορτογαλία, Κονγκό, 1-1. Μήπως και αφυπνιστούν οι ήβυρες και δούμε ένα καλύτερο
1: και τώρα ίσως δούμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
0: Αλλά το άξιζε και το Κονγκό, έμεινε εκεί στην πειθαρχία. Βάζει το πρώτο του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν είναι ευχαριστημένος. Αλλά η Πορτογαλία αυτό έκανε. Άρχισε και τελείωσε αυτό το πρώτο ημίχρονο για 6 λεπτά με τον γκολ του Νέβες και μετά υποτιμούσε τις επιθετικές ικανότητες του Κονγκό. Τέλος πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ που βάζει ο Βίσα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
4: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Πορτογαλία-Κονγκό για τον 10ο όμιλο στο ημίχρονο. Στο 6ο λεπτό είχαμε γκολ για την Πορτογαλία που ήρθε μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά του Νέτο. Γυριστή κεφαλιά του Νέβες από το ύψος του πέναλτι. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για το Κονγκό με κεφαλιά του Βίσα από τη μικρή περιοχή στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Στη ρύθμιση των ήχων έχουμε αλλαγή σκυτάλη. Ήρθε ο Γαβρίλ Ρεμούδο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει η Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω και το πρόγραμμα στη συνέχεια του Μουντιάλ για τον 12ο όμιλο στις 11 η ώρα. Έχουμε ντεμπούτο και για την Αγγλία με την Κροατία. Στην ραδιοφωνική περιγραφή στην Νέα Σπορ θα είναι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Τηλεοπτικά το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Era Sport 101,8.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε Era Sport.
0: Και πριν την έναρξη του παιχνιδιού, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, καθώς και τον Νίκο Μπιντέλα. Μας έλεγε κάποια πράγματα ο Χρήστος, ο οποίος επανήλθε. Προφανώς έχουμε κάποια εξέλιξη. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι, για να δούμε πόσο προφητικός ήσουν στην προηγούμενη σύνδεση.
7: Δεν θα με προφητείς, είναι θέμα πληροφόρησης. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, επιβεβαιώνω τον Παναθηναϊκό και ανακοινώθηκε ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κάρλος Φιντέρς είναι στην Πολωνία, περνάει από ερωματικές και ιατρικές εξετάσεις. Έχει συμφωνήσει ο ίδιος αρχικά και συνεχεία βέβαια και ο Παναθηναϊκός με την πολωνική ομάδα. Οι πράσινοι θα εισπράξουν ένα ποσό που πλησιάζει αρκετά αυτό που δώσανε για τον αποκτήσουν από τους Σάρλοτς το πριν από 1,5 χρόνο. Η συμφωνία είναι για περίπου κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τα κέρδη του Παναθηναϊκού, τα σίγουρα, τα οποία όμως μπορούν να φτάσουν τα 1,3 εάν επιτευχθούν λογικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Δηλαδή κάποιες διακρίσεις, κάποιες συμμετοχές και τα λοιπά, που στόχοι που είναι λογικοί να επιτευχθούν, που θα ανεβάσουν το κέρδος του Παναθηναϊκού στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αρκετά κοντά στο ποσό που διέθεσε για να τον αποκτήσει την περασμένη πριν από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, μιλάμε για οριστική συμφωνία, μόνο αν συμβεί κάτι που δεν νομίζω, γιατί δεν θέλει να έχει πρόβλημα το παιδί. Τα ιατρικά εργομετρικά μπορεί να αλλάξει κάτι. Οπότε στις επόμενες ώρες αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του. Να πούμε εδώ, γιατί με την πίεση του χρόνου δεν το αναφέραμε, ότι ο Κυβιετβάη έχει αρκετά προχωρημένες επαφές με την Δυναμό Ζάγκρεπ, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες Κροατίας που ενδιαφέρονται να τον επαναπατρίσουν. Αναμένεται ότι το ποσό που θα εισπράξει ο Παναθηναϊκός πάνω από αυτό θα εξονομήσει το συμβόλαιο του, θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, κάπου εκεί παζαρεύεται. Θα περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Τα υπόλοιπα θέματα τα αναφέραμε λίγο πιο αναλυτικά. Είναι ανοιχτά και θα περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας κάποια νεότερα, όχι για όλους. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεχαρίζουν το παιδικά για αυτούς που δεν πρόκειται να ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία.
0: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε την τελευταία εξέλιξη ότι έχουμε αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό, πωλήθηκε ο Σβιντέρσκι, οπότε σε κάποιες ώρες ή σήμερα ή αύριο θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

0: Ανέφερα την αναμέτρηση που έχουμε για τον 12ο όμιλο στις 11 η ώρα. Να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα, πώς διαμορφώνεται με τους αγώνες οι οποίες είναι τα ξημερώματα και αύριο. Λοιπόν, για το 12ο όμιλο επίσης έχουμε στις 2 τα ξημερώματα. Γκάνα Παναμάς, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Τηλεοπτικά το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή Χρήστου Σαράντου. Στις 5 η ώρα έχουμε τη δεύτερη αναμέτρηση του ομίλου του παιχνιδιού το οποίο παρακολουθούμε τώρα. Ουσμπεκιστάν Κολομβία, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Το παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή Μίλτου Θεοδοσίου. Και κάπως έτσι θα κλείσει η πρώτη αγωνιστική, όχι όμως ημέρα, καθώς 7 η ώρα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Έχουμε την αναμέτρηση για τον πρώτο όμιλο Τσεχία-Νότια Αφρική σε περιγραφή για την Eurosport του Βασίλη Μότσι. Τηλεοπτικά ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη. Και το πρόγραμμα της Πέμπτης ολοκληρώνεται στις 10 στο Λος Άντζελες. Παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο, Ελβετία-Βοσνία. Ραδιοφωνική μετάδοση ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Τηλεοπτικά το παιχνίδι στην ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, θα θυμίσουμε Πορτογαλία-Κονγκό είναι στο 1-1. Στο 6ο λεπτό είχαμε γκολ για την Πορτογαλία που ήρθε μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά του Νέτο, γυριστή κεφαλιά του Νέβες από το ύψος του πέναλτι. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε ισοφάριση για το Κονγκό με κεφαλιά του Βίσα από τη μικρή περιοχή στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Νομίζω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το θυμόμαστε για καιρό. Κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, από την ώρα που η Πορτογαλία κατάφερε να ανοίξει το σκορ, μετά δεν πίεσε ιδιαίτερα. Γενικά έκανε ένα παιχνίδι κατοχής, πασούλες και ψάχνοντας κάποιες κάθετες μπαλιές να βγει κάποιος παίκτης, που δεν ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, ήταν φανταστικό. Από την πλευρά του το Κονγκό κυρίως ήταν κλεισμένο στην άμυνά του, προσπαθούσε να κλέψει κάποια μπάλα και με κάποια αντεπίθεση να μπορέσει να βγει, όπως έγινε και στην τελευταία φάση, και να φτάσει στο γκολ. Ελπίζω το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, να είναι πιο εντυπωσιακό, να έχουμε περισσότερες φάσεις. Βλέπω τους παίκτες να έχουν βγει, να συζητάνε. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στην έναρξη του παιχνιδιού, για να ακούσουμε και τον Γιάννη, ο οποίος το παρακολουθεί. Γιάννη Σαντορινέος.
1: Εδώ είμαι, περιμένω. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει μετά την ανάπαυλα για το δεύτερο ημίχρονο που έχει διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά από ό,τι περίμεναν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι προηγήθηκαν γρήγορα με ένα γκολ του Νέβες στο 6ο λεπτό με κεφαλιά, έκαναν το 1-0, και εκεί που περιμέναμε ότι θα βλέπαμε ωραία πράγματα από τους ταλαντούχους παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνες, αυτοί κατέβασαν ταχύτητα, αυτοί κατέβασαν όμως εντελώς με πάσες προς την περιοχή τους, έβγαζαν το πρώτο ημίχρονο, τελικά το ολοκλήρωσαν με 2 τελικές. Σε αυτό το διάστημα το Κονγκό περίμενε την στιγμή, περίμενε την ευκαιρία. Ο Βίσα είχε απειλήσει με ένα σούτ εκτός περιοχής που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Κώστα και τελικά γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης για το Κονγκό που σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο και γράφει ιστορία όπως ο ίδιος την φανταζόταν όταν 16 ετών στην Ακαδημία της Σατορού έστελνε επιστολή μέσω Facebook στην Ομοσπονδία του Κονγκό για να μπορέσει να πάρει άδεια και να παίξει για την χώρα του. Μια πολύ ωραία ιστορία που δείχνει έτσι να γίνεται ομορφότερη απόψε με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε ο Βίσα, ο άσος της Newcastle, και ισοφάρισε τον Κονγκό την Πορτογαλία. Η αλλαγή τώρα για τους Πορτογάλους, ο Μπερνάρντο Σίλβα θα περάσει εκτός και θα μπει ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, ο 23χρονος της Γιουβέντους, παίρνει θέση στο γήπεδο. Ο γιος του Κονσεϊσάο, που τον θυμόμαστε από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, σπουδαίος προπονητής πια. Αντίστροφη μέτρηση να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Στην ανάπαυλα είδαμε και ένα πανό που έλεγε Κόβο. Κόβο εις Κονγκό. Κόβο σημαίνει φαλακρός και είναι το παρατσούκλι που συνοδεύει τον Βίσα, τον σκόρερ του ιστορικού τέρματος που είναι το πρώτο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Για το Κονγκό, το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν έχει αρχίσει. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Η αλλαγή έγινε με τον Μπερνάρντο Σίλβα, που είχε και κίτρινη κάρτα, να αφήνει τη θέση του, όπως είπαμε, για τον Κονσεϊσάο. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται να αλλάξει η Πορτογαλία είναι η νοοτροπία. Βέβαια τώρα πιέζεται και από την εξέλιξη του παιχνιδιού και από το 1-1 ξεκάθαρα. Αλλά η νοοτροπία ήταν ακατάλληλη. Όπως δηλαδή κρατούσαν την μπάλα στα πόδια τους, υποβάθμιζαν την αξία της αφρικανικής ομάδας και τιμωρήθηκαν γι' αυτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο 45-5 με αυτή την κεφαλιά του Βίσα. Η Πορτογαλία λοιπόν, που έβγαλε το πρώτο ημιχρόνο με κατοχή 68%, τώρα που είναι και το σκορ 1-1, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και να την αυξήσει. Τουλάχιστον αυτό δείχνει τα πρώτα λεπτά έναρξης στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βιτίνια. Βιτίνια που περνάει αριστερά για τον Μέντες. Βιάζεται τώρα η Πορτογαλία. Ο Μέντες με τον Νέτο. Ο Νέτο για τον Βέιγκα.
0: Πώς αλλάζουν τα πράγματα, Γιάννη. Έτσι, σε όλο το πρώτο ημίχρονο κάνανε πασούλες και ήταν πιο χαλαροί. Και τώρα με τον γκολ της ισοφάρισης είναι υποχρεωμένοι να ανεβάσουν ρυθμό και να αφήσουν αυτό το παιχνίδι που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Το ποδόσφαιρο τιμωρεί. Και μπορεί να αποδίδει δικαιοσύνη σε βάθος χρόνου. Αλλά μέσα σε ένα 90 λεπτό δεν είναι απαραίτητα και δίκαιο. Αλλά το Κονγκό έχει κάνει περισσότερες τελικές ενέργειες από την Πορτογαλία, οπότε μέσα από αυτή την στατιστική επίδοση άξιζε και τον γκολ, ειδικά με τον τρόπο που προσέγγισε το μάτς μετά το γκολ του Νέβες, μετά το 6ο λεπτό η Πορτογαλία. Και τώρα ξέρεις, το Κονγκό πιστεύει και πιστεύει για να βγει στην επίθεση με τον Γουαμπισάκα. Κρατάει την μπάλα, πάει προς το κέντρο εκεί που είναι ο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πατάει την μπάλα, δεν βγήκε η γρήγορη επίθεση. Εμπεμπά που έβγαλε την σέντρα στην κεφαλιά του Βίσα για τον γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου σε 1-1. Γουαμπισάκα, να ο Βίσα. Βίσα που δίνει την μπάλα δεξιά για τον Μουκάου, Μουκάου για τον Γουαμπισάκα. Γουαμπισάκα τσιμπάει την μπάλα, θέλει το κόρνερ, αλλά ο Βέιγκα παίρνει το out για την Πορτογαλία. Το tackling του Βέιγκα, οι κόντρες δεν ευνόησαν τον ποδοσφαιριστή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τον Γουαμπισάκα. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 λοιπόν, με την Πορτογαλία τώρα στην επίθεση σε άλλους ρυθμούς και εντάσεις. Αυτό το ξεκίνημα με τον Νέτο να κάνει την προσποίηση, καλή είναι η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Άω την μπαλά. Ζητάει ο Κονσεϊσάο παράβαση πέναλτι, ότι όπως περνούσε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι τον έσπρωξαν. Δεν φαίνεται να συγκινείται ο διαιτητής του αγώνα, ο Αλγιασίμ. Όχι, δεν φαίνεται και κάτι με τον Μαζουακού σε αυτή την διεκδίκηση. Πήγε να πιάσει την κεφαλιά. Πρέπει να έχει βρει και στο χέρι του Κονσεϊσάο η μπάλα.
0: Έκανε νόημα στο διαιτητή ότι με τράβηξε, αλλά νομίζω και οι δύο, ένας τραβάει τον άλλον, εντάξει, υπερβολικό θα ήταν.
1: Δεν είχε δίκιο, δεν υπήρχε παράβαση δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο, αλλά ξέρεις, τώρα 1-1 είναι το μάτς και πλέον είμαστε στο 49, εντάξει, υπάρχει ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο μπροστά, αλλά είδαμε τι έχουν πάθει άλλες ποδοσφαιρικές οικογένειες και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη ένα φάουλ τώρα με το Κονγκό που φαίνεται αλλαγμένο σε ψυχολογία, σε αντοχές από αυτό το γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Βίσα και ισοφάρισε σε 1-1. Και τώρα είναι το Κονγκό που θέλει να οργανώσει αυτή την επίθεση. με ωραίο τρόπο, έχει βγει δεξιά ο Μουκάου, κάνει την προσποίηση, ψάχνει με το αριστερό την πάσα, κυκλοφορεί ωραία. Μουτουσαμί, Γουάν Μπισάκα, Μουκάου. Εδώ ο Μπακαμπού θέλει να γυρίσει, κάνει το διαγώνιο σουτ, να απειλεί για τον Κονκό, αλλά είναι offside. Ο Κώστα πάντως έκανε την επέμβαση. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο Μπακαμπού δεν θέλει πολλά με την μπάλα στην περιοχή. Οριακή η φάση πάντως, γκολ δεν μπήκε. Έβαλε πλάτη εκεί τον Αραούχο, γύρισε με το δεξιά, αποθέσει μέσα δεξιά το διαγώνιο σουτ. Κατάφερε να κάνει τον πλοζόν και να διώξει ο Ντιόγκο Κώστα.
0: Άλλο παιχνίδι βλέπουμε στο πρώτο πεντάλεπτο πάντως.
1: Ναι, γιατί αυτό το γκολ έχει αφυπνίσει τους Αφρικανούς που δείχνουν να πιστεύουν περισσότερο ότι δεν αντιμετωπίζουν η άτρωτη ομάδα, και γιατί η Πορτογαλία πια δείχνει αγχωμένη και βιαστική, καθώς την είχε πάρει ο ύπνος στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ του Νέβες και νόμιζε ότι έτσι θα κυλούσε όλο το μάτς. Η μπάλα θα βγει out, πρόλαβε Νέτο, όχι out, έκανε το σπριντ ο Νέτο, δεν τα κατάφερε όμως και η μπάλα έφυγε out. Στο 51 πάντως είναι νωρίς για να αρχίζει η Πορτογαλία να βιάζεται και να αγχώνεται, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μπροστά στο παιχνίδι. Φέρεται, έχει αλλάξει και το βλέμμα των προηγούμενων οπαδών στην κερκίδα.
0: Αγχωμένοι και οι φίλοι, λες και είναι προς το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό που λες είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Πάρα πολύ νωρίς, αλλά βγάζει και ανασφάλεια, γιατί ήταν και η κακή νοοτροπία. Η μπάλα θα πάει στην Πορτογαλία, γιατί δεν έπαιξαν γρήγορα από την περιοχή τους οι παίκτες του Κονγκό. Στο 52. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Στο 6 λεπτό το 1-0 με τον Νέβες. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, στο 5 λεπτό καθυστερήσεις του ημιχρόνου, Βίσα με κεφαλιά σοφάρισε 1-1. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, αν δεν ελευθερώσεις την μπάλα στον απαιτούμενο χρόνο, ο αντίπαλος κερδίζει κόρνερ. Αυτό έγινε στην περιοχή του Κονγκό και τώρα έχει κόρνερ η Πορτογαλία στο 52 λεπτό μετά από την απόφαση του Αλ Γιασίμ, του διαιτητή από το Κατάρ. Αλλαγή εκτελεστή για τους Πορτογάλους, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες που αναλαμβάνει αυτή την εκτέλεση. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Μπρούνο Φερνάντες χαμηλά προς το πέναλτι, πήγε να βγει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βγήκε πιο γρήγορα ο Βίσα πάνω στην μπάλα και έδιωξε.
0: Είναι μία από τις αλλαγές που είδαμε στο, είχαμε ακούσει ότι θα γίνουν στο φετινό Μουντιάλ, ότι όταν καθυστερεί ο τερματοφύλακας η μπάλα θα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν κάνω λάθος είναι 10 δευτερόλεπτα ο χρόνος. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός. Η Πορτογαλία τώρα μία σέντρα, Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε την κεφαλιά. Ο Γουάν Μπισάκα είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να πηδήσει ψηλότερα και να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να βγάλει για το Μέντες. Μέντες παράλληλα καταφέραν με κάποιο τρόπο εκεί με αυτοθυσία ο Καπουαντί και ο Τουαντζέμπε να βγουν πάνω στην μπάλα και να διώξουν. Στο 53 η μπάλα έφτασε στον Κώστα, στον goalkeeper των Πορτογάλων που δίνει συνέχεια στο μάτς. Ένας πετυχημένος διάδοχος του Βίτορ Μπαία και για την Πόρτο και για την Πορτογαλία. Μακρινή Μπαία δεν βρήκε τον Μέντες που έφυγε και κινήθηκε σαν αριστερό εξτρέμ. Παραμένει λοιπόν έτσι το Κονγκό Πορτογαλία 1-1 και λείπει και η κλασική φάση από τους Πορτογάλους. Με την έναρξη του δεύτερου μικρόνου. Αντιθέτως μπορεί να υποδείχθηκε σε offside τον Μπακαμπού σε οριακή πάντως περίπτωση που θα εξεταζόταν αν η μπάλα έμπαινε στα δίχτυα, αλλά αυτή ήταν μια καλή περίπτωση για τον Κονγκό να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα. Πάντως ο Κώστα την δουλειά του την έκανε κάνοντας την επέμβαση πάνω στο διαγώνιο σουτ του Μπακαμπού. Πορτογαλία και πάλι από τα αριστερά με τον Νέτο. Νέτο αφήνει για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο με τον Γουάν Μπισάκα κρατάει την μπάλα. Γύρισε πίσω στον Βιτίνια που πλέον δεν παίζει ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ανεβαίνει τώρα να παίξει τη θέση του. Προσποίησης από τα δεξιά. Μπρούνο Φερνάντες έξω από την περιοχή σε θέση μέσα αριστερά. Με το δεξί σηκώνει την μπάλα. Στο πάρισμα απίθανο γκολ.
2: Απίθανο γκολ. Ακυρώνεται του Κανσέλο. Σαν φορ με ανάποδο ψαλιδάκι. Χάθηκε η μπάλα. Το γκολ δεν έχει μετρήσει του Κανσέλο. Ένα φανταστικό γκολ στο 55. Η φάση θα ελεγχθεί, να το δούμε κι εμείς. Αν υπάρχει περίπτωση, offside, ελέγχθηκε, το γκολ δεν μετράει. Όχι στο γέμισμα του Μπρούνο Φερνάντες. Μετά βέβαια ο Κανσέλο είναι εκτεθειμένος στην πάσα που παίρνει και γυρίζει. Κρίμα εξαιρετικά.
0: Κρίμα, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Υπέροχο, υπέροχο πραγματικά το τελείωμα του Κανσέλο. Αυτό το γυριστό ανάποδο ψαλίδι. Μπακαμπού θέλει να κάνει τη σέντρα από τη μία περιοχή στην άλλη. Κόρνερ για το Κονγκό. Το γκολ πάντως ακυρώθηκε, γιατί στην προσπάθεια του Νέβες με το στήθος να στρώσει την μπάλα στο Κανσέλο. Ο Κανσέλο είχε πλάτη την εστία του Εμπασί. Έκανε το γυριστό σου το ανάποδο ψαλίδι. Έβαλε την μπάλα στην αριστερή γωνία στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, γιατί πράγματι ο Κανσέλο ήταν σε θέση offside. Ήδη μια ιστορία που έχει ξεχαστεί, φτάνοντας στο 56ο λεπτό, με το Κονγκό να κερδίζει κόρνερ και να πηγαίνει να το εκτελέσει ο Μαζουακού. Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το γκολ του Βίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μαζουακού προς το δεύτερο δοκάρι, δεν έφτασε μπάλα στον Μπακαμπού. Ο Βίσα εκεί διεκδικεί με τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο κέρδισε τη μάχη. Το Κονγκό προς στιγμήν κέρδισε την μπάλα, ναι. Είναι η μπαλιά όμως που έγινε σε ένα σημείο που δεν υπάρχει γαλάζια φανέλα. Απομακρύνθηκε η μπάλα όπως από τους αγχωμένους Πορτογάλους. Φαίνεται αυτό και το βλέπουν και οι Αφρικανοί. Και ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Μουκάο. Μουκάο από τα δεξιά. Μουκάο πατάει στην περιοχή. Μουκάο παράλληλα υπάρχει ευκαιρία, αλλά έκανε ανοιχτό κοντρόλ και χάνει την ευκαιρία. Ο Καγιέμπε, αλλά είναι δοκάρι από τον Μπακαμπού, αλλά το γκολ δεν μετράει για επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Όχι το γκολ, το δοκάρι φάση θέλω να πω, που μύρισε γκολ. Δεν μέτρησε πάντως η φάση, δεν μετράει και το δοκάρι για φάουλ νωρίτερα. Να δούμε εδώ ότι ο Μπακαμπού έσπρωξε τον Φερνάντες για να πάρει την μπάλα. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Ποδόσφαιρο παίζουμε, έβαλε δυνατά το κορμί του, εξαπέλυσε όμως αυτή τη βολίδα. Η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Κώστα. Αλλαγή με τον Σαντίκη για το Κονγκό και φεύγει ο Μουκάο. Μουκάο, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής της Λίλ, αφήνει τη θέση στον Νοά Σαντίκη, τον 21χρονο ποδοσφαιριστή της Σάντερλαντ, που τα πήγε εξαιρετικά φέτος η Σάντερλαντ. Λοιπόν, Πορτογαλία Κονγκό 1-1, παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις. Η Πορτογαλία έχει την κατοχή της μπάλας, το Κονγκό δημιουργεί τις φάσεις. Και ας μην έχουν καταγραφεί, δηλαδή μία περίπτωση με την επέμβαση του Κώστα στο σούτ του Μπακαμπού κρίθηκε ως offside σε μία οριακή περίπτωση, αν παρενέβαινε το VAR, εφόσον βεβαίως η κατάληξη της φάσης ήταν διαφορετική και η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, μπορεί να είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Τώρα είχαμε την ευκαιρία για ένα τραβηγμένο σφύριγμα του διαιτητή, του Αλ Γιασίμ από το Κατάρ, για φάουλ του Μπακαμπού στον Φερνάντες και δεν καταγράφεται το δοκάρι για το Κονγκό. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Εδώ είναι
0: Γιάννη, στο δεύτερο ημίχρονο πάντως έχουμε χάσει τον Κριστιάνο, έτσι, δεν τον έχω δει να παίρνει μπάλα.
1: Ούτως έλεγες, και στο πρώτο 3-4 επαφές είχε κάνει, αλλά εδώ η Πορτογαλία πραγματικά κινδυνεύει να έρθει το παιχνίδι εντελώς ανάποδα από αυτό που περίμενε μετά το γρήγορο προβάδισμα των Εύεσαι. Έχουμε διακοπή. Να δούμε για ποιο λόγο. Μάλλον για τον Μέντες. Από το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Γουόν Μπισάκα. Ναι. Τον πατάει χαμηλά στον αστράγαλο από την εσωτερική πλευρά, στο δεξιό του πόδι χαμηλά, στο παπούτσι. Ο Μέντες θα σηκωθεί. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 στο 51ο λεπτό. Οι Πορτογάλοι βιάζονται, είναι αγχωμένοι, φαίνεται αυτό. Οι Αφρικανοί έχουν αντιληφθεί την ανασφάλεια που υπάρχει στην πολύ πιο φημισμένη εθνική ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνες από την δική τους και ήδη έχουν προειδοποιήσει σε δύο περιπτώσεις ότι έχουν την ικανότητα, έχουν τη δυνατότητα, έχουν και τους παίκτες για να βρουν ένα δεύτερο τέρμα. Ο Βίσα, είπαμε, έχει βάλει αυτό το ιστορικό γκολ ισοφαρίζοντας 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ιστορικό γιατί είναι το πρώτο γκολ που βάζει τον Κονγκό σε παγκόσμιο κύπελο και τον βάζει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν γίνει επιθετικός ήταν τερματοφύλακας. Απίστευτες ιστορίες στις σελίδες του ποδοσφαίρου.
0: Ο Βίσα ήταν που ανέφερες ότι έστειλε το email, ναι, το μέσω Facebook.
1: Ναι, και έχει και ένα άλλο ρεκόρ, είναι ο μοναδικός παίκτης του Κονγκό που στην Premier League έχει βάλει περισσότερα από 10 γκολ. Το έκανε όμως με την προηγούμενη ομάδα του, την Brentford, προτού πάει στην Newcastle.
0: Να, πώς μπορείς να χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για άλλους λόγους πέρα από το αυτό που έχουμε συνηθίσει.
1: Αρκεί να πιστεύεις, αρκεί να παθιάζεσαι με αυτό που πιστεύεις και οι φιλοδοξίες σου να μην ξεπερνούν τις ικανότητές σου. Να έχεις αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το γνώθεις αυτό. Είμαστε λοιπόν στο 60, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Σαν νεράκι πέρασε αυτό το 15 λεπτό και όχι με τον τρόπο που ήθελαν οι Πορτογάλοι ή με τον τρόπο που σπαταλούσαν τον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ του Νέβες μετά το 6ο λεπτό. Κόρνερ για την Πορτογαλία προς το σημείο του πέναλτι. Εκεί έχει γυρίσει και απομακρύνεται η μπάλα ο Βίσα. Σηκώνει την μπάλα ο Κανσέλο. Δεν πρέπει να έχει προλάβει ο Μέντες, η μπάλα πρέπει να είναι out. Άλλη μισή ώρα, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Η Πορτογαλία ζει άλλη μία δραματική περιπέτεια σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Σε 3 από 4 πρεμιέρες δεν κατάφερε να κερδίσει στις τελευταίες τις συμμετοχές. Αυτά στοιχιώνουν ποδοσφαιριστές πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα. Παίζει ρόλο η νοοτροπία, η αγωνιστική συμπεριφορά, η τακτική παιδεία, η θέληση, το πάθος, πολλά. Πολλά που λείπουν σήμερα από την Πορτογαλία που κοιμήθηκε μετά το γρήγορο γκολ που έβαλε και τώρα τσιμπιέται για να αφυπνιστεί, να ξυπνήσει, να γίνει πιο δραστήρια, να γίνει πιο επικίνδυνη. Μία προσπάθεια για τους Πορτογάλους, δύο για τους παίκτες του Κονγκό εντός στόχου. Και σχεδόν πενταπλάσιες οι πάσες των Πορτογάλων.
0: 540 κάτι με 100 κάτι είναι, ναι, ναι. Όντως.
1: Και κλέβει το Κονγκό και φεύγει ο Μπακαμπού. Δεν του πετάει την μπάλα ο Βίσα που την κρατά και πάει αριστερά και δίνει τη δυνατότητα στην πορτογαλική άμυνα να οργανωθεί. Στο 62, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Η προσπάθεια από τα αριστερά δεν φέρνει αποτέλεσμα παρά τις φιλότιμες ενέργειες από τον Σαντίκη. Να τον έχουμε στο όνομα, είναι καλός παίκτης ο Σαντίκη. Ένα Ντιόγκο Ζώτα, φανέλα γαλάζια μάλιστα με το 20. Μεγάλη θλίψη σε όλους μας προκαλεί και ο τρόπος που χάθηκαν τα δύο αδέρφια. Το πλάγιο out εκτελεί, τον Μπακαμπού παίρνει μια κεφαλιά, μια ακόμη κεφαλιά από τον Καπουαντή που είχε προωθηθεί εδώ και έφυγε out. Να, άλλη μια επικίνδυνη επίσκεψη για το Κονγκό στο 63 με τον Καπουαντή που και ο ίδιος είναι μια ολόκληρη ιστορία, ένα παιδί πανύψηλο στο 1.96, γεννημένο στη Γαλλία, αναπτύχθηκε με την οτροπία του βελγικού ποδοσφαίρου, καθιερώθηκε στη Σλοβακία, αποκαλύφθηκε στην Πολωνία, στην πατρίδα του πατέρα του, ο Καπουαντή, το ένα από τα τρία στόπερ που αγωνίζεται στην Βίτσεβ Λότζ στα 28 του. Αυτή είναι η τέταρτη συμμετοχή με τα εθνικά χρώματα του Κονγκό. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Η μακρινή παλιά γίνεται, αλλά βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα εμπασί και μπροστά από τον Νέτο. Πορτογαλία έχει χάσει τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της. Ο εκνευρισμός όλο και συχνότερα εμφανίζεται. Η εικόνα του Μπρούνο Φερνάντες να χάνει την ψυχραιμία του και να διαμαρτύρεται μου είναι μια εικόνα γνώριμη και από τα παιχνίδια του με την Manchester United όταν τα πράγματα στράβωναν. Κάποιοι παίκτες, αν μη τι άλλο, σφιγμομετρούν τους παλμούς στο γκρουπ των Πορτογάλων που βλέπουν ότι αυτό το παιχνίδι έχει στραβώσει και ως τώρα δεν δείχνουν να έχουν επαναφέρει τον έλεγχο στην δική τους πλευρά. Είναι μεν το φαβορί, αλλά η ανούσια κατοχή δεν τους επιβεβαιώνει στο γήπεδο ως φαβορί. Ακίνδυνη εντελώς μέχρι στιγμής η Πορτογάλη, πέρα από η κεφαλιά του Νέβες στο 6ο λεπτό και τον γκολ του Βίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο 45-5 που έκανε το 1-1 για το Κονγκό, έχει κάνει πιο τολμηρούς τους ποδοσφαιριστές του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρου. Και πάλι η Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια. με κοντινές μεταβιβάσεις. Αρκετά στατικό το παιχνίδι των Πορτογάλων. Τώρα η μπάλα πήγε να περάσει μέσα στην περιοχή με αξιώσεις. Αυτός που βγήκε πρώτος ενώ κάπου αντίπου την πέταξε πλάγια. Από τα δεξιά οι Πορτογάλοι θα κερδίσουν ακόμη ένα πλάγιο τους το 65. 1-1 το παιχνίδι Πορτογαλία-Κονγκό. Πρώτη φορά συναντιούνται οι δύο ομάδες, ούτε σε φιλική αναμέτρηση δεν είχαν βρεθεί. Βιτίνια. Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Κανσέλο, που πέτυχε ένα ωραίο γκολ, αλλά ήταν offside και δεν μέτρησε. Βιτίνια. Ο Κονσεϊσάο με το αριστερό, η σέντρα δεν έφτασε για τον Ρονάλντο. Υπήρχαν καλές προϋποθέσεις γιατί είχε τοποθετηθεί σωστά ο τεράστιος αυτός ποδοσφαιριστής. Φάουλ πάνω στον Μέντες. Διπλή παγίδα εκεί από Καγιέμπε και Μουτουσαμί. Αλλά αντικανονικό το μαρκάρισμα όταν έγινε η κλοπή της μπάλας. Η Πορτογαλία επιμένει. Άλλη μια σέντρα. Δεν φτάνει μπάλα ούτε τώρα για τον Ρονάλντο. Βγαίνει ο Εμπασί. Μαζεύει την μπάλα και αμέσως πολύ τολμηρά θέλει να βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο για τον Μπακαμπού. Που το έχει αυτό ο Μπακαμπού. Οριακά δεν προλαβε. Χρειάστηκε να βγει ο Κώστα για να διώξει την μπάλα από την περιοχή του. Διόγκο Κώστα που ανανέωσε ως το 2030 με την Πόρτο. Είναι ο πιο υψηλά αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής των Δράκων με ρήτρα 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ως το 2030 με την Πόρτο. Είναι ο πιο υψηλά αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής των Δράκων με

0: και το κάνει και ακριβώς μπροστά στον πάγκο των Πορτογάλων. Πάει εκεί και ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου να ζητήσει με κάποιο τρόπο.
1: Έχουμε και κάποιες προξηματάκια.
0: Ναι. Εδώ ναι, το ήθελε φάουλ προηγουμένως, εμείς βλέπουμε από το μόνιτορ. Έχει βρει μπάλα εκεί, αλλά μετά τον τραβάει ο Καγέμπε τον Μέντες με τα νεύρα έτσι κάπως με τον Βέγκα, που δείχνει να σπρώχνει τον Βίσα, τον σκόρερ για το Κονγκό. Είπαμε, το Κονγκό έχει παίκτες που είναι έμπειροι, που παίζουν σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Ο Γουάν Μπισάκα στη West Ham, ο Εμπεμπά στη Λίλ, ο Τουανζέπε στην Μπέρνλι, ο Μουκάου στη Λίλ, ο Καγέμπε στην Γουότφορντ, ο Μπακαμπού στην Μπέτις, ο Βίσα στη Νιούκαστ. Δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, ως αντίκη που μπήκε στη Σάντερλαντ. Και φαίνεται αυτό δηλαδή, ότι δεν έχουν φόβο στο παιχνίδι τους. Και επενδύουν πάνω στον εκνευρισμό των Πορτογάλων που έχουν τώρα την κατοχή μπάλας. Έχουμε φτάσει το 68 λεπτό. Καμία απειλή για τον Εμπασί, τον τερματοφύλακα της Χαύρης, που υπερασπίζεται την αιστεία του Κονγκό. Εδώ όμως έγινε ένα λάθος και είναι ευκαιρία για τους Πορτογάλους. Χάνεται από τον Ρονάλντο, που έπρεπε να έχει την ψυχραιμία να αφήσει την μπάλα να περάσει εκεί που είχε πολύ καλύτερη θέση ο Φερνάντες. Το γύρισμα ήταν ωραίο, η προσπάθεια από τον Κονσεϊτσάο ήταν ωραία. Τον ξέχασε εκεί η άμυνα του Κονγκό, που είχε βγει ψηλά να κλείσει εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνάς της. Ο Ρονάλντο βιάστηκε εκτός ισορροπίας να κάνει το γύρισμα. Αστόχησε και ο Φερνάντες. Του το υποδεικνύει επί της ουσίας με τα δύο χέρια, δείχνει το σημείο στο οποίο έπρεπε να περάσει η μπάλα. Συμπαίκτες και με τον Πέπε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πέπε ξέφρασε έτσι την απογοήτευσή του.
1: Γιάννη, νομίζω ότι αυτή δίπλα στον Πέπε στο πλάνο είναι οι γονείς του αδικοχαμένου του Ζώτα.
0: Ναι. Έχουμε ανάπαυλα στο 69. Ένα time out επί της ουσίας είναι αυτή η διαδικασία για το cooling break, δηλαδή να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ένα time out που χρειάζεται αρκετά η Πορτογαλία.
1: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε αυτό το time out, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Eurosport 101,8.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε Era Sport.
1: Πορτογαλία, Κονγκό στο 70 λεπτό στο 1-1 από το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Νέβες στο 6 λεπτό. Η σοφάριση ήρθε στις καθυστερήσεις για το Κονγκό με κεφαλιά του Βίσα. Στο 55 λεπτό είχαμε πολύ ωραίο γκολ από τον Κανσέλο με ψαλιδάκι, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως offside. Ένα διαφορετικό παιχνίδι βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πορτογαλία θέλει τη νίκη, δεν θέλει να μείνει στο, είναι λογικό. Το Κονγκό μετά το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις πιστεύει, δείχνει να είναι πιο πεπισμένο ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Και ενώ στο πρώτο ημίχρονο βλέπαμε ένα παιχνίδι πιο πολύ έτσι ήρεμο από την Πορτογαλία και το Κονγκό να περιμένει πίσω με την ελπίδα να κλέψει και να βγει σε αντεπίθεση, στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι και το Κονγκό προσπαθεί να βγει μπροστά όποτε μπορεί και η Πορτογαλία πιέζει κυρίως με σέντρες να πετύχει τον γκολ, το οποίο θα του δώσει τη νίκη. Έχουμε και αλλαγές από ό,τι βλέπω, οπότε επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορινέο.
0: Αναμενόμενα χρειάζεται να αλλάξει κάτι η Πορτογαλία. Ο Νέτο θα βγει για να μπει ο Ράφα Λεάο της Μίλαν και βλέπουμε ότι ετοιμάζεται να μπει και ο Σεμέδο της Φενέρ. Ναι, Νέτο και Μέντες, δηλαδή η αριστερή πλευρά αλλάζει.
1: Γιάννη, περισσότερες

0: Σε επιθέσεις που έκανε η Πορτογαλία ήταν από την αριστερή πλευρά. Αν δεν κάνω, μόνο δύο ή τρεις ήταν από τη δεξιά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Και θέλει προφανώς να αλλάξει κάπως τα πράγματα. Λεάο λοιπόν και Σεμέδο, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε, μπήκαν στο παιχνίδι. Ο Λεάο έχει αυτή την ατομική ενέργεια, έχει τα καλά τελειώματα. Ήδη παίρνει την μπάλα από το κέντρο με δύο παίκτες για να τους τρέξει από την πλάγια γραμμή. Έχει και το κορμί, έτσι αντέχει, είναι δυνατό παλικάρι. Έχει το physical game, είναι αρκετά aggressive. Άλλα στοιχεία από αυτά που διαθέτει ο Νέτο. Ο Νέτο θέλει την μπάλα στο χώρο, ο Λεάο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Και ίσως απέναντι σε μια κλειστή άμυνα να είναι προτιμότερο να περάσει το παιχνίδι ένας παίκτης που θέλει να δημιουργεί εκείνος το ρήγμα και όχι να ψάχνει να το βρει από την δημιουργία των άλλων. Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια από τα δεξιά, που έχει ανέβει και ο Σεμέδο. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 στο 73. Ο Βιτίνια εκεί πιέζεται από τον Βίσα. Πίσω και πάλι η μπάλα. Από τα δεξιά είναι ο Σεμέδο. Συγκλίνει ο Σεμέδο, περνάει για τον Φερνάντης. Πολύ ωραία εδώ η κομπίνα. Κολτσέισα, ο Ρονάλντο, η κόντρα κόρνερ. Η out, δείχνει ο διαιτητής. Εδώ ήταν πολύ ωραία η συνεργασία. Εδώ είδαμε Πορτογαλία. Όλη η λειτουργία της ομάδας. Σεμέδο, η μία επαφή του Φερνάντες στο χώρο, η κίνηση του Κονσεϊσάου μέσα στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά, το γύρισμα από τη γραμμή του out προς το πρώτο δοκάρι, η παρέμβαση του Ρονάλντο, δεν τον ευνοήσε και η καραμπόλα εκεί με τον Τουαντζέμπε. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή για τους Πορτογάλους στο δεύτερο ημίχρονο. Για να μην πω και η πρώτη καλή στιγμή μετά τον γκολ του Νέβες επί της ουσίας από το έκτο λεπτό. Αυτή ήταν.
0: Είσαι σκληρός με την Πορτογαλία.
1: Να δεν κάνει κάτι άλλο. Πες μου σε μια άλλη ευκαιρία.
0: Και πασούλες. Και πασούλες.
1: Είμαι απαιτητικός από την Πορτογαλία. Είμαι φαν ενός παιδιού που δούλεψε με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, τον Κριστιανό Ρονάλντο. Δύο αλλαγές για το Κονγκό. Είναι ο Γιορίς Καγέμπε της Γκένκ και ο Πίκελ της Εσπανιόλ που έχουν μπει στο παιχνίδι. Στο 75. Φεύγει ο Μαζουακού. Αντιλαμβάνεται προφανώς και ο Ντεσάμπρο την πίεση που θα ασκήσει η Πορτογαλία. Βλέπει ότι από εκεί υπάρχει και ο Λεάο. Όχι, ο Λεάο είναι από τα αριστερά με το Γουόνμπισάκα από την απέναντι πλευρά, που έκανε την κίνηση ο Κονσεϊσάο. Από εκεί έγινε η διόρθωση στην άμυνα του Κονγκό. Πορτογαλία κλέβει την μπάλα, ο Φερνάντες είναι μέσα στην περιοχή, κάνει την προσπίση, υπάρχει ευκαιρία, πάτησε την μπάλα και έχασε την δυνατότητα ο Νέβες να βάλει ένα δεύτερο τέρμα για τους Πορτογάλους και για τον εαυτό του. Εδώ έγινε ένα το λάθος και ο Μπακαμπού φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Όχι, πάρα λίγο Βίσα να περάσει την μπάλα στον Μπακαμπού και δεν θα τον έπιανε κανένας. Θα βρισκόταν απέναντι από τον Κώστα. Πάρα λίγο. Παρατρίχα γλίτωσε το σοκ η Πορτογαλία. Και πάλι Κονσεϊσάο, γι' αυτό είπαμε έγιναν και οι αλλαγές. Και κλείστηκε κατευθείαν εκεί από τον Γιορίς Καγέμπε που έχει πάει πάνω του. Και κλείνει και ο Σαντίκη, όμως η μπάλα χάθηκε. Πάλι από τη γραμμή του άουτο Σεμέδο πήγε να περάσει το πέναλτι. Σωστά διάβασε την πίεση ο Ντεσάμπρ και ενίσχυσε την αριστερή πλευρά άμυνας του Κονγκό, γιατί πλέον το παιχνίδι Πορτογάλη το μεταφέρουν δεξιά με Κονσεϊσάο και Σεμέδο και ανεβαίνει εκεί και ο Φερνάντες και φτιάχνουν υπεραριθμίες και τρυπώνουν στην περιοχή, κάνουν τα γυρίσματα και αυτό θέλει να το σταματήσει ο Ντεσάμπρ, ο προπονητής του Κονγκό. Και πάλι ο Κονσεϊσάο και πάλι ο Σεμέδο στην περιοχή, ο Μουτουσαμί πήγε πάνω να βοηθήσει. Τώρα καταλαβαίνετε, ανάβουν τα αίματα, δυνατότερες οι διεκδικήσεις, γιατί είμαστε στο 77 στο Χιούστον του Τέξας, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 στην πρεμιέρα για τον 11ο όμιλο. Οι κάμερες πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο, Όλοι από αυτόν περιμένουν μία ιδέα. Φερνάντες εκτελεί. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα εμπασί. Και στρώνει πολύ ωραία την μπάλα και φεύγει ο Μπακαμπού. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Μπακαμπού. Μπακαμπού στον άξονα. Μπακαμπού κινείται, πήγαινε πάνω στον Κανσέλο. Η μπάλα έχει πάει αριστερά για το Κονγκό. Το σούτ είναι άστοχο. Δεν είναι κακό από τον Μπακαμπού. Έγινε από το ύψος της περιοχής. Αριστερά, σε θέση μέσα αριστερά από το ημικύκλιο. Με το ανάποδο πόδι, με το δεξί, με το εσωτερικό, πήγαινε για το δεξί παραθυράκι. Ο Κώστα έμεινε στην θέση του, αλλά όχι, ήταν και μακριά. Καλή ιδέα, κακή εκτέλεση. Παίζεται το μάτς. Το παιχνίδι είναι πολύ πιο ισορροπημένο, όπως δίνει το σκορ, το 1-1. Παρά κάποια νούμερα κατοχής και κυκλοφορίας της μπάλας των Πορτογάλων. Πολύ πιο ισορροπημένο από τη γενικότερη εικόνα δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Πορτογαλία ελέγχει το μάτς. Ίσα που το Κονγκό αρχίζει και το πιστεύει περισσότερο και το διεκδικεί περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Γιάννη, αν στην προηγούμενη φάση που έκανε το Κονγκό το σούτ ήταν λίγο καλύτερο, νομίζω ότι θα τα κατάφερε να σημειώσει τον γκολ. Στο τέλος, αυτό που είπες.
1: Ράφα Λεάο έκανε τη σέντρα Κορσεσάς, είναι μέσα στην περιοχή με το αριστερό, μπήκε πάλι κόντρα. Απ' την άλλη πλευρά, Λεάο, ανοιχτό κοντρό, κλέβει ο Γουεμπισάκα. Που έμεινε όρθιος, που κέρδισε την μπάλα, είναι κλεισμένος, περνάει για τον Μπακαμπού. Πατάει την μπάλα Μπακαμπού, είναι φάουλ αυτό που κάνει ο Βέιγκα πάνω στον Μπακαμπού. Για να μην γυρίσει δηλαδή ο επιθετικός της Μπέτης και πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και γίνει επικίνδυνος. Στο 79, 1-1 το παιχνίδι, Πορτογαλία Κονγκό. Ο Εμπασί, τώρα ο γκολκίπερ του Κονγκό, διώχνει την μπάλα. Προσπαθεί ο Κονσέσαο να πιέσει, που είναι αλήθεια ότι έχει δώσει πνοή, ενέργεια, διάθεση, ιδέες από τα δεξιά, κυρίως με τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα. Ακούτε, Κριστιάνο Ρονάλντο. Εδώ εμένα μου ακούγεται κάπως σαν προσευχή. Πιστεύουμε στο ποδοσφαιρικό Θεό Κριστιάνο Ρονάλντο. Δώσε μία λύση εσύ, Μεγαστάρ. Το σύνθημα που ακούγεται από τους Πορτογάλους στην Κερκίδα με το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μουτουσαμί για το Κονγκό. Η μπάλα κυλάει πιο πίσω για τον Εμπεμπά και το Αντζέμπε και η μακρινή μπαλιά και θέλει να βγει ο Γουεμπισάκα στην πλάτη του Κανσέλο που κάνει την κεφαλιά, μένει η μπάλα στα πόδια των παικτών του Κονγκό. Σαντίκι πήγε να κάνει την σέντρα. Ο μέσος της Άντελαν δεν τα κατάφερε να περάσει μπάλα. Και από τη μία πλευρά στην άλλη, από τα δεξιά γρήγορη επίθεση για την Πορτογαλία, εδώ υπάρχει φάουλ. Αλλά offside, οπότε δεν καταλογίζεται το φάουλ πάνω στον Κονσέισαο. Υπάρχει offside από τη στιγμή που έκανε την κίνηση ο Κονσέισαο. Έχοντας φτάσει πια στο 80. Άλλα 10 λεπτά. Αν δεν μας ξεγελάει τόσο πολύ η οπτική της κάμερας, γιατί έχει να κάνει με την γωνία λήψης, ίσως και να μην ήταν offside. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε από την κάμερα του διαιτητή σε monitor την ευκαιρία που χάνει από το ίσως της περιοχής ο Μπακαμπού. Πραγματικά είναι ευκαιρία για γκολ, για την αξία και την ποιότητα του Μπακαμπού. Απλά δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα προς την εστία, έφυγε ευθεία από το σημείο που έκανε το σούτ, από το σημείο που έκανε την εκτέλεση. Το 1-1 παραμένει, Πορτογαλία Κονγκό. Άλλα 10 λεπτά για τις Λεοπαρδάλεις της Αφρικής. Μια τεράστια χώρα, 112 εκατομμυρίων, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η μπάλα στον Εμπασί. Και τώρα Μπεμπά διώχνει μακριά. Ο Μπακαμπού δεν έμεινε ευχαριστημένος από αυτή την προσπάθεια του συμπαίκτη του να τους βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο με κάπως ανορθόδοξο τρόπο. Δεν ήταν σε κίνηση δηλαδή ο Βίσα και ο Μπακαμπού. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα. Φερνάντες πήρε την πάσα από τον Λεάο. Και πάλι ο Λεάο. Έχει πάει εκεί για να κλείσει ο Πίκελ. Ο Κανσέλο σήκωσε η μπάλα, δεν πέρασε. Ο Βιτίνια τσιμπάει, χάνει καθαρά και φεύγει τώρα μου του Σαμί. Πετάει την μπάλα, όχι τόσο καλά για τον Βίσα. Κάνει το σπριντ ο Βίσα, άφησε την μπάλα, πήρε το πλάγιο out, περνάει για τον Μπακαμπού στην περιοχή. Μπακαμπού δεν γυρίζει, παίρνει την μπάλα με πλάτη και πάλι για τον Βίσα. Το σκόρ του 1-1. Προστατεύει την μπάλα πάρα πολύ ωραία στα τίκη. Η παλιά δεν ήταν τόσο καλή, έβγαινε μόνος του εδώ στη σέντρα. Ο Μπακαμπού βγήκε και μάζεψε ο Κώστα και με τα χέρια θέλει να δώσει συνέχεια για το Λεάο. Στο 82 δεν βλέπουμε φάσεις, αλλά υπάρχει αγωνία, υπάρχει έντονο suspense. Έχουμε ένα δραματικό φινάλε στο Χιούστον. Πορτογαλία Κονγκού 1-1. Στο 83 Κονσεϊσάο και πάλι. Κονσεϊσάο εκεί με τον Γιωρίς Καγέμπε. Και ο Νέβες. Και ο Κονσεϊσάο και πάλι. Απλώνει την μπάλα μπροστά για να φύγει. Καλύπτει ο Καγέμπε. Εδώ τον τραβάει ο Καγέμπε. Τι έχει δώσει? Έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Ότι ο Καγέμπε έχει βάλει αρχικά το σώμα του μπροστά του Κονσεϊσάο. Αναγκάζει τον Κονσεϊσάο να τον τραβήξει για να πάρει πλεονέκτημα στη φάση. Και μετά τραβάει ο Καγέμπε τον Κονσεϊσάο. Αυτό το σπρόξιμο βλέπει ο διαιτητής. Και στη συνέχεια, α, εδώ το τράβημα, το σπρόξιμο στην αρχή. Ναι, ναι. Επιθετικό είναι του Κονσεϊσάο και φεύγει ο Βιτίνια. Δεν ήταν το ίδιο επιδραστικό όσο έχουμε και πρόσφατα. Τα πεπραγμένα του από τον τελικό του Champions League δεν έκανε τη διαφορά. Γκονσάλο Ράμος, συμπαίκτης του στην Paris Saint-Germain, 24 ετών, φορτώνει λογικά την μεσοεπιθετική του γραμμή, τη γραμμή πυρός δηλαδή, ο Μαρτίνες. Έχει μείνει ο Ρονάλντο στο παιχνίδι, έχει περάσει ο Λεάο από τα αριστερά, είναι ο Κονσεϊσάο, πάει και ο Φερνάντες με τον Γκονσάλο Ράμος, ο Φερνάντες ίσως να πάει πιο πίσω με τον Έβες, θα δούμε. 1-1 το παιχνίδι, στο 84 ο Ρονάλντο μια κεφαλιά, ο Ράμος πήγε να μπει στη φάση, η μπαλιά απομακρύνεται σε ένα χώρο που είναι ο Μπακαμπού που θέλει να σουτάρει, κλωτσάει αέρα, βιάστηκε εδώ, μπορούσε να γίνει κυρίαρχος, ίσως διαπίστωνε και ο ίδιος ότι μπορεί να ήταν σε θέση offside και δεν ήθελε να κάνει το παραπάνω τρέξιμο τέτοια ώρα. Λεάο τον τραβάει ο Γουανμπισάκα, είπαμε ο Λεάο είναι γρήγορος, είναι δυνατός, μένει όρθιος και ο Γουανμπισάκα εδώ. Του κλέβει τσάντα μαζί με πορτοφόλι με αυτό το tackling που έκανε πάνω στην πλάγια γραμμή. Εμπεμπά πλάγια η μπάλα με την Πορτογαλία να μένει ψηλά για να πιέσει. Δεν είμαι τόσο σίγουρος οι Πορτογάλοι αν έχουν καταλάβει ακριβώς πώς κατάφεραν μετά τον γκολ του Νέβες με τη συμπεριφορά που είχαν στο πρώτο ημίχρονο να προκαλέσουν τη τύχη τους και να έχουν βρεθεί στο 85 τόσο κοντά σε βαθμολογική απώλεια. Ο Μπαντζά είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι της Αλ Τζαζίρα αντί του Μπακαμπού. Ναι, αν δεν έχω κάνει κάτι λάθος, ο Μπακαμπού πρέπει να είναι. Ναι, τον Μπακαμπού. Γελάει ο Μπακαμπού γιατί ξέρει ότι είχε ευκαιρίες για ένα γκολ, δεν το έβαλε, αλλά και ο Μπαντζά τα βάζει, να ξέρετε, ο επιθετικός της Αλ Τζαζίρα. Και μπαίνει και ο Καλουλού. Ο Καλουλού από τον Άρη Λεμεσού. Τον θυμόμαστε από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ένα καλοκαίρι πριν. Λοιπόν, τελευταίο πεντάλεπτο. Πορτογαλία, Κονγκό, είμαστε στο 1-1.
0: Πάμε για έκπληξη, Γιάννη.
1: Τι να σου πω τώρα. Πολλά έχουμε δει. Βάλε και άλλα 5-6 λεπτά καθυστερήσεις. Έχουμε ένα γεμάτο δεκάλεπτο, αλλά... αν έπρεπε τώρα έτσι να καθόμαστε στο γραφείο και να συζητάμε για το τι θα μπορούσε να γίνει όπως έχει παίξει η Πορτογαλία με τη φωτιά, περιμένω και να καεί κιόλας. Δηλαδή μην γίνει και ανατροπή ολική από το Κονγκό. Έχει τους παίκτες μπροστά για να κάνουν ζημιά και οι Πορτογάλοι δείχνουν πελαγωμένοι. Δηλαδή για την ποιότητα και την αξία τους είναι πολύ φτωχή η παραγωγή φάσεων. Πάρα πολύ φτωχοί. Δεν τους αξίζει να νικήσουν. Φυσικά μπορούν να νικήσουν γιατί έχουν την ποιότητα. Αλλά με την οτροπία, τόσο λανθασμένη οτροπία που έδειξαν στο πρώτο ημίχρονο και το έλλειμμα ψυχραιμίας στο δεύτερο και την φτωχή παραγωγή φάσεων τώρα που καίει η μπάλα, δεν βλέπω γιατί πρέπει να χάσει το Κονγκό. Δηλαδή, το Κονγκό είναι πιο επικίνδυνο. Μπορεί να μην έχει την μπάλα στα πόδια, αλλά στις φάσεις που σας έχουμε περιγράψει, φίλες και φίλοι, είναι πιο επικίνδυνο. Λοιπόν, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Στο 87ο λεπτό, ό,τι αποφασίσει η μπάλα, παιδιά. Όλοι αυτήν λατρεύουμε. Τη μεγάλη θεά του ποδοσφαίρου. Η προσπάθεια τώρα του Πορτογάλους να επιτεθούν με το Λεάο που κάνει ένα τακουνάκι κάπως αχρίαστο εκεί για να κάνει την κίνηση και να φύγει ο Ράμος. Και πάλι ο Ράφα Λεάο. Ο πλεονασμός, αλήθεια είναι πως αποτελεί στοιχείο στο παιχνίδι του. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και αυτό ακριβώς ξέρει και ο Μπεμπά και του κλέβει την μπάλα, την πετάει όμως στο χώρο του κέντρου που δεν έφυγε εκεί ο Μπανζά. ...23 γκολ στην Πορτογαλία, 22 γκολ στη Τουρκία. Την προηγούμενη σεζόν είχε ο Μπανζά. Είναι παίκτης, είπαμε, που βάζει τα γκολ, προϊόν της Ακαδημίας της Λανς, και είναι στην Αλτζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιμένει τώρα με τον Κανσέλο, σταθερός εδώ ο Εμπασί. Η διαγώνια πάσα του Κανσέλο δεν ήταν δύσκολη, αλλά δεν ήταν και εύκολη για τον τερματοφύλακα. Και ο τερματοφύλακα, αν πιάσει σταθερά, δεν γίνεται φάση. Και τρέχει εδώ τώρα και είναι φάουλ αυτό. Και είναι φάουλ και για κάρτα. Και είναι κάρτα που θα βγει από το τσεπάκι του διαιτητή του Αλγιασίμ στο 88 πάνω στο Σεμέδο. Γιατί πάλι έφευγε ο Βίσα στο ανοιχτό γήπεδο. Σκόρερ για το Κονγκό. Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Ο Βίσα έβγαινε κάθετα. Ο Σεμέδο θα δει φυσιολογικά για την ενέργειά του την κίτρινη κάρτα, τράβηξε τον παίκτη του Κονγκό, τον επιθετικό της Νιούκαστ. Η μπάλα για τον Κονγκό από τα αριστερά και πάει τώρα στο κέντρο και προσπαθεί τον Κονγκό να βρει τρόπους να γίνει πιο απειλητικό στο 89 και να κρατήσει με αυτόν τον τρόπο και μακριά την Πορτογαλία, με το Καλουλού να αλλάζει μπάλα εκεί που κινήθηκε ο Μπανζά. Έγινε όμως το λάθος και μπαλιά στο ανοιχτό γήπεδο, τρέχει ο Κορσεσάρ και βγαίνει ο Εμπασί με το κεφάλι. Ο goalkeeper της Χάβρης εδώ και η μπάλα έχει περάσει σε επίθεση για το Κονγκό και ζητάει ο Βίσα και ο Βίσα έχει χώρο και ο Βίσα κινείται κάθετα και ο Μπανζά είναι εδώ. Μπανζά το τακουνάκι και αυτός τώρα ίσως δεν χρειάζεται ένα τακουνάκι προς τα πίσω, είχε προϋποθέσεις να επιτεθεί, αλλά κρατάει το Κονγκό την μπάλα με τον Μουτουσαμί και τώρα είναι ο Καλουλού και η μπάλα πήγε ακόμα πιο πίσω για τον Εμπασί. Είναι επιτυχία για τον Κονγκό και ο πρώτος βάθμος σε Μουντιάλ. Δεν είναι μόνο το πρώτο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο που βάζει το Κονγκό με την κεφαλιά του Βίσα. Αν μείνει το 1-1, θα είναι και ο πρώτος βαθμός σε παγκόσμιο κύπελο για το Κονγκό. Το ξέρει αυτό ο Ντεσάμπρο, όρθιος, φωνάζει, ξελαριγκιάζεται, όπως είδαμε από την οθόνη, ο τεχνικός για την ομάδα που εκπροσωπεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πορτογαλία, Κονγκό 1-1 στο 90. Κονσεϊσάο. Ακόμη σιωπηλός ο Ρονάλντο. Κονσεϊσάο χάνει την μπάλα. Κερδίζει εκεί ο Νέβες. Η σέντρα δεν πέρασε για τον Ράμος. Ένα shootout δίπλα το αριστερό δοκάρι, επικίνδυνο, καλό, δυνατό, πέρασε από πολλά σώματα. Δεν φάνηκε να έχει καθαρή εικόνα εκεί ο Εμπασί Ενζά, όπως είναι το πλήρες όνομα του Lionel, του goalkeeper του Κονγκό. Μπρούνο Φερνάντες έκανε αυτό το shoot. Η μπάλα έφυγε κατοστά έξω δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ίσως και πιο μακριά. Πιέζει και ο Μπανζά, η μπάλα είναι στον goalkeeper της Πορτογαλίας, τον Ντιόγκο Κώστα, η σέντρα, άλλη μια κεφαλιά και τον Κονγκό προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Βίσα, προλαβαίνει ο Κανσέλο, έχει ανέβει εκεί και πιέζει ο Πίκελ. Η μπάλα ελευθερώνεται δεξιά για τον Σεμέδο. Ανοιχτό το γήπεδο τώρα γιατί ανεβαίνει και το Κονγκό που ψάχνει ακόμη και την νίκη. Και η μπάλα για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο είναι εκεί και παλεύει με τον Καγέμπε, τον Γιωρίς Καγέμπε, που κάνει τώρα την προβολή και η μπάλα πλάγια από την προσπάθεια διείσδυσης του Σεμέδο. 5 λεπτά καθυστερήσεων, Γιάννη Σαμίδη το πρώτο, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Φερνάντες κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Φερνάντες έχει δίπλα τον Νέβες. Φερνάντες σηκώνει με το δεξί. Ρονάλντο μια κεφαλιά που βγήκε πάσα για τον Λεάο. Λεάο από τα αριστερά μάζεψε την μπάλα για τον Κανσέλο. Κανσέλο ενώ περιμένει ο Λεάο. Κανσέλο η κόντρα πλάγια μπάλα. Δεν έχει δείξει ακόμα ο διαιτητής. Εδώ τώρα πήγε να μαζέψει την μπάλα ο Πίκελ από τον πάγκο των Πορτογάλων. Για το Κονγκό είναι. Για το Κονγκό είναι με τον Καλουλού. Ο Παγκαμπού είναι όρθιος, έχει γίνει αλλαγή και περιμένει. Ο Βίσα κερδίζει την κόντρα. Εδώ υπάρχει φάουλ σκληρό. Σκληρότατο πάνω στον Βίσα. Ο Βίσα έφευγε μόνος του. Βέβαια ήταν 5-10 μέτρα αυτό το φάουλ που κάνει ο Ραούχο κάτω από το κέντρο. Αλλά όπως πέρασε την μπάλα από τον Ραούχο, ο Βίσα έφευγε μόνος του. Δεν θεωρείται βέβαια από εκείνο το σημείο προφανή φάση για γκολ για να βγει άλλο χρώμα κάρτας. Μόνο κίτρινη μπορεί να βγει, αλλά η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ. Μου φαίνεται και βάναυσο το χτύπημα, μόνο γι' αυτό. Εδώ πως πάει, απλώνει το χέρι, τον τραβάει, τον χτυπάει στο λαιμό. Οριακή περίπτωση ακόμη και για άλλο χρώμα. Θα μπορούσε να ήταν και άλλο χρώμα. Κίτρινη πάντως για τον Αραούχο. Μόνο έτσι θα μπορούσε να σταματήσει τον Βίσα. Ακόμη και κόκκινη να έπαιρνε, θα άξιζε γιατί αν έφευγε από εκεί μόνο στο Βίσα. Μόνο ο Κώστα θα ήταν η ελπίδα της Πορτογαλίας για να μην δεχτεί γκολ. Στο 90-3, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Πορτογάλων είναι για το Κονγκό. Ο μεγάλος αρχηγός ο Εμπεμπά το εκτέλεσε. Η μπάλα επιστρέφει στον Εμπεμπά που στέλνει την μπάλα δεξιά κάπως δυνατά και ο Καλουλού δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα προς την περιοχή των Πορτογάλων. Ο Κανσέλο παίρνει την κόντρα και παίρνει το out από την πίεση εκεί. Από τον Μπανζά. Και τρέχει γρήγορα και ο Πίκελ να γυρίσει πίσω και τρέχει το Κονγκό να γυρίσει πίσω. Δεν βγήκε γρήγορα η επίθεση από τον Σεμέδο για την Πορτογαλία. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Άλλα δύο λεπτά από τις καθυστερήσεις. Το σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Στο έκτο λεπτό ο Νέβες με κεφαλιά το 1-0. Στο 45-5 κεφαλιά του Βίσα. Το ιστορικό πρώτο γκολ σε Μουντιάλ για τον Κονγκό σε 1-1. Που απέχει. Πόσο απέχει, 1,5 λεπτό από το να γράψει και τον ιστορικό πρώτο βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Φοβερές οι τρίπλες εδώ από τα δεξιά. Η μπάλα είναι κόρνερ. Θα βρει η Πορτογαλία αποστατική φάση τη λύτρωση. Θα αντέξει το Κονγκό στην πίεση από τον αέρα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει νοήματα. Ο Ρονάλντο έχει βάλει πολλά τέτοια γκολ στην καριέρα του. Είναι προς τη γραμμή τέρματος, είναι στην πλάτη του Εμπασί. Το κόρνερ εκτελεί, το Εμπασί βγαίνει σταθερότατος. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας του Κονγκό, δεν έχει δώσει την παραμικρή αφορμή σήμερα. Και το βολέ όμως δεν είναι καλό, αν και έχει ανέβει ο Καλουλού εκεί. Αλλαγή παιχνιδιού πρέπει να είναι ο Φερνάντες. Φερνάντες κρατάει την μπάλα από τα δεξιά, αλλά την περνάει σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Και είναι ο Βίσα και ο Βίσα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και ζητάει ο Μπαντζά. Και ο Βίσα τρέχει. Ο Βίσα κρατά και φεύγει πλάγια και ο Σεμέδο γυρίζει και ο Μπαντζά περιμένει. Οργανώνεται η Πορτογαλία και τελικά χάνει την μπάλα. Από την παρέμβαση του Κονσεϊσάου ο Βίσα και ο Κονσεϊσάου ζαλίστηκε. Έχασε την ισορροπία του μπάλα πλάγια για το Κονγκό. Η τελευταία επίθεση δείχνει να είναι για το Κονγκό. Με βάση τη χρονομέτρηση. Πόσο θα θέλει, άλλα 10 δευτερόλεπτα. Νεύρα τώρα μεταξύ του Βίσα και του Κονσεϊσάου. Πάει να τελειώσει το μάτς και τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνει, πανηγυρίζουν οι Αφρικανοί. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Καμία θλίψη για την Πορτογαλία, γιατί είχε κάκι στην οτροπία και το έδειξε μετά τον γκολ του Νέβες, που δεν ήθελε να παίξει. Ταλαιπωρούσε την μπάλα στην άμυνά της. Όταν πια θέλησε να παίξει, ήταν αργά για δάκρυα. Βιαζόταν, ήταν αγχωμένη, ήταν νευρική. Δεν βρήκε λύσεις. Πολύ καλή άμυνα του Κονγκό, που θα μπορούσε μάλιστα και σε κάποιες περιπτώσεις να βρει και ένα δεύτερο τέρμα. Ιστορικό πρώτο γκολ για το Κονγκό. Ιστορικός πρώτος βαθμός σε παγκόσμιο κύπελο για το Κονγκό. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1-1. Ζωάν Νέβες στο προβάδισμα στο 6ο λεπτό με κεφαλιά το 1-0. Ο Βίσα στο 45-5 έβαλε τον γκολ της ισοφάρισης για το Κονγκό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Τίποτα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Περιπέτεια και για την Πορτογαλία που κάνει άλλη μία κακή πρεμιέρα, όπως σας είχαμε προετοιμάσει, γιατί η ιστορία πάντοτε δείχνει τον δρόμο, φωτίζει το μέλλον. Λοιπόν, Πορτογαλία Κονγκό 1-1 από τον Γιάννη Σαντορινέο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ολυμπία Γενικοπούλου και τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Μένετε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ακολουθεί Άγγελος Τίμος. Από μένα, καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.

0: International Vibes.
1: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα της Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα όπου θα συνεχιστεί μέχρι πολύ πολύ αργά. Είχαμε πριν από λίγο την έκπληξη Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Βεβαίως στις 11, σε περίπου 51 λεπτά από τώρα, έχουμε μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Μεγάλα παιχνίδια θα παρακολουθήσουμε και σήμερα. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φυσικά όλα τα παιχνίδια θα τα ακούσετε από την αγαπημένη σας συχνότητα της Era Sport. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, αφήνουμε όμως το Μουντιάλ κατά στην άκρη για λίγο. Θα επανέλθουμε σε αυτό και να στραφούμε στο χώρο του μπάσκετ. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον βοηθό του coach Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιώργο Μποζίκα. Κύριε Μποζίκα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τους τίτλους που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι η ομάδα σας, ο Ολυμπιακός, κατέκτησε, έφτασε στο Everest του μπάσκετ, θα έλεγα, κατακτώντας Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στόχος πάντα είναι σε όποια διοργάνωση παίζουμε να φτάνουμε μέχρι το τέλος και να κερδίζουμε τον τίτλο. Σήμερα, φέτος, είχαμε την τύχη, γιατί χρειάζεται και τύχη στο τέλος της ημέρας, να κερδίσουμε δύο πάρα πολύ σημαντικούς τίτλους και να κλείσουμε την χρονιά ιδανικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε μία αναδρομή. Η χρονιά ήταν μαραθώνια. Ξεκινήσατε τον Αύγουστο προετοιμασία και μέχρι πριν λίγες ημέρες είχαμε το πέμπτο παιχνίδι. Πάνω από 80, μην πω και 90 παιχνίδια συνολικά. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό μία ομάδα? Ολόκληρη τη χρονιά μιλάω. Από την αρχή, όσο σημαντικά ή ασήμαντα είναι τα παιχνίδια, που δεν νομίζω ότι υπάρχει ασήμαντο παιχνίδι στον επαγγελματικό αθλητισμό.
1: Όλα είναι σημαντικά, αλλά επειδή, όπως είπατε κι εσείς, είναι μεγάλος ο όγκος όχι μόνο των παιχνιδιών, αλλά είναι και μεγάλη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για μια σεζόν 10 μήνες, όταν στην Αμερική, στο NBA για παράδειγμα, είναι μόνο 6 με 7 μήνες η σεζόν. Όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται μεγάλη και πνευματική συγκέντρωση, αλλά και σωματική προσπάθεια. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να επικεντρωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, σε κάθε ημέρα προπόνησης ξεχωριστά, και ποτέ δεν κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα τι θα γίνει μετά από μερικούς μήνες ή τι έχουμε μπροστά μας. Και παιχνίδι σιγά φτάνουμε στο στόχο μας.
0: Ωραία, σημαντικό είναι αυτό που λέτε, αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός, όπως και πολλές ομάδες, αποτελούνται από αστέρες του μπάσκετ. Πώς διαχειρίζεστε όλες αυτές τις προσωπικότητες? Γιατί καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν να είναι βασικοί, να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο, φαντάζομαι τουλάχιστον, έτσι?
1: Ναι.
0: Πώς το διαχειρίζεστε αυτό και με τον προπονητή?
1: Σίγουρα η δουλειά μας είναι δύσκολη, γιατί εμείς υπηρετούμε ένα ομαδικό άθλημα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος της ημέρας είναι ατομικό. Δηλαδή, είναι λογικό κάθε παίχτης να έχει στο μυαλό του την προσωπική του απόδοση, τα στατιστικά του, και να προβληματίζεται για το συμβόλαιο που θα πάρει στο μέλλον. Είναι μια κατάσταση περίπλοκη που κάθε χρόνο, που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Όπως καταλαβαίνετε, τα social media δεν βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε σχόλια που γίνονται για παίχτες που παίζουν καλά ή που δεν παίζουν καλά, ή βλέπουμε εκπροσώπους παιχτών να αποστάρουν ατομικά στατιστικά. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται έξω από την ομάδα είναι μόνο για ατομικούς στόχους και όχι για ομαδικούς. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τις αρχές και τις ισορροπίες της ομάδος, να είμαστε δίκαιοι στις αποφάσεις που παίρνουμε. Γιατί πραγματικά μέσα στη διάρκεια της σεζόν καλούμαστε να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε έναν παίχτη, να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον ή να κόψουμε από το ρόστερ έναν τρίτο. Αλλά είναι αποφάσεις που πρέπει να τις πάρουμε, είναι δύσκολες, και πιστεύω ότι επειδή είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς με τους παίχτες, αυτό στο τέλος της ημέρας εκτιμάται, ότι έχουμε μια καλή σχέση και καταλαβαίνουν ότι όσο η ομάδα κερδίζει και βρίσκονται σε αυτό το σύνολο, τότε θα βγουν κερδισμένοι. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πάντα προσπαθούμε να πείσουμε τους παίχτες να μην κοιτάνε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να έχουν υπομονή, γιατί είναι, όπως είπατε, είναι πάρα πολλοί αγώνες και θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και όλοι είναι αναγκαίοι σε ένα ρόστερ. Και αν και 10 παίχτες μόνο παίζουν σε ένα παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, 10 παίκτες δεν αντέχουν να βγάλουν μια σεζόν σαν τόσο απαιτητική όπως η δικιά μας. Οπότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον 15 παίκτες έτοιμους να μας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή και χρειάζεται να γίνεται ένα ρωτήσιο. Είναι μια διαδικασία που δεν θα πω ψέματα, έχει πάνω και κάτω, αλλά σε γενικές γραμμές ιδίως φέτος μας βοήθησαν πολύ οι παίκτες με τη θετικότητά τους και δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την διαχείριση των συναισθημάτων.
0: Είναι πολύ σημαντικό ένας παίχτης παγκόσμιας κλάσης όπως είναι ο Φουρνιέ που έκανε ένα βήμα πίσω και δέχτηκε να μην ξεκινάει βασικός όπως είπε ο ίδιος εφόσον αυτό είναι για το καλό της ομάδας. Αυτό λοιπόν τον στερνίζονται όλοι οι παίκτες σας, αυτό που είπε ο Φουρνιέ.
1: Δεν το στερνίζονται όλοι, αλλά όταν το λέει ένας τόσο σημαντικός παίκτης, όπως καταλαβαίνετε δεν έχω καμία άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ο Φουρνιέ είναι ένας παίκτης, μια τεράστια προσωπικότητα πέρα από την αγωνιστική του αξία. Τέτοια προσωπικότητα δεν έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πρέπει αυτό να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε τι βεληνικούς παίκτη έχουμε. Και μόνο ότι έχει έρθει από την πρώτη μέρα για να συνδεθεί με τον οργανισμό και να βοηθήσει αυτή την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ηγηθεί μέσα από το παράδειγμα, γιατί αυτό που είπατε ήταν ένα παράδειγμα προς όλους τους παίκτες. Όταν ένας τέτοιος παίκτης βάζει τον εαυτό του κάτω από την ομάδα, τότε οι υπόλοιποι δεν έχουν άλλο δρόμο από το να ακολουθήσουν. Μας βοήθησε πάρα πολύ εμάς σαν προπονητές, αλλά πιο πολύ βοήθησε την ομάδα να πετύχει τους στόχους.
0: Μάλιστα, κάνοντας μία αναδρομή σε όλη τη χρονιά, ποια ήταν τα σημεία κλειδιά που σας έδωσαν τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον τίτλο στην Ευρωλίγκα. Μπορείτε να θυμηθείτε κάποια?
1: Νομίζω γενικά, αν μιλήσουμε, ήταν μια χρονιά, αρχικά να πούμε ότι ενώ όταν τελειώνει μια χρονιά τόσο πετυχημένα, σκέφτεσαι μόνο τις καλές στιγμές τη σεζόν. Ήταν μια σεζόν που είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Mm-hmm. Και στο Ρώσσα αντιμετωπίσαμε πολύ σημαντικούς τραυματισμούς, αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τη χημεία στις πεντάδες μας. Είχαμε πρόβλημα στη θέση του Πόνιγκαρτ στην αρχή της σεζόν με τον τραυματισμό του Evans και ότι αργήσαμε να αντικαταστήσουμε τον Williams Goss που έφυγε το καλοκαίρι. Οπότε και σύν ότι ξεκινήσαμε την σεζόν χάνοντας αρκετά παιχνίδια. Οπότε ήταν μια σεζόν που έπρεπε μέσα από τα παιχνίδια σιγά σιγά να βρούμε τον τρόπο πώς θα μείνουμε αρχικά ψηλά ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα play-off και στο πλεονέκτημα έδρας και στην τετράδα στο να πάμε στο Final Four, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις όσον αφορά τα προβλήματά μας. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αυτή η ομάδα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι δεν χάνει ποτέ με μεγάλες διαφορές, το οποίο είναι σπάνιο σε αυτή τη σεζόν με τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην παρατάει ένα παιχνίδι, δηλαδή άμα δει ότι δεν έχει, μπορεί να μην σε καλή κατάσταση ή να βλέπει ότι δεν έχει πιθανότητες για την νίκη. Εμείς ποτέ δεν παρατήσαμε κανένα παιχνίδι, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο παλεύαμε. Και το άλλο ότι μετά από κακές ήττες, αμέσως αντιδρούσαμε, γινόμασταν συμπαγείς και απαντούσαμε με μια πολύ καλή εμφάνιση και μια μεγάλη νίκη. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μας οδήγησαν μέχρι το τέλος και πλέον όταν φτάσαμε στο τελικό στάδιο της σεζόν, παίξαμε πολύ ποιοτικό μπάσκετ, παίξαμε ομαδικά, γίναμε συμπαγείς, κάναμε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ το τελευταίο τρίμηνο που μας βοήθησε να είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα αντιμετωπίζαμε στα play-off και στους τελικούς του Final Four και του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα, φτάνοντας λοιπόν στο Final Four, ποια ήταν τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στην ομάδα? Τι λέγατε ανάμεταξύ σας πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός, ή ημιτελική μάλλον?
1: Νομίζω ήταν ένα ιδιαίτερο Final Four, πρώτα απ' όλα γιατί γινόταν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και το μόνο ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε και απλά μετακινηθήκαμε από το ΣΕΦ, πήγαμε στο Χίλτον την ημέρα που όλες οι ομάδες μπαίνουν στο ξενοδοχείο του Final Four. Ήταν λίγο πρωτόγνωρο συνέστημα και επιπλέον ότι η περιδέως ατμόσφαιρα και το περιβάλλον του Final Four, δηλαδή ακόμα και από τους εθελοντές που δουλεύουν, τους ανθρώπους του ξενοδοχείου, όλοι αυτοί που βοηθάνε στην οργάνωση, ήταν όπως καταλαβαίνετε οι υποστηριχτές μας. Αυτή από εκεί ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και μας βοήθησε στο να σκεφτούμε θετικά και να συγκεντρωθούμε ακόμα περισσότερο. Όταν πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε, όχι μόνο Final Four, σε οποιαδήποτε σειρά play-off σε τελικούς, εμείς σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Ποτέ δεν έχουμε φόβο, ποτέ δεν έχουμε ανησυχία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Ξέραμε ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία. Το τελευταίο δίμηνο έγινε τεράστια προσπάθεια από όλους τους παίκτες. Ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, ήταν όλοι αποφασισμένοι στο να πάρουμε αυτόν τον τίτλο. Και νομίζω ότι φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του ημιτελικού το πόσο αποφασισμένοι ήμασταν σε αυτό το Final Four να πετύχουμε το στόχο μας. Επιβάλαμε το παιχνίδι μας και στα 40 λεπτά εναντίον της Φενέρμπαξε και μόνο και μόνο ότι στα 3 πρώτα δεκάλεπτα είχαμε στις αρχές του κάθε δεκαλέπτου επιμέρους σε σκορ, αν θυμάμαι καλά, 36-0, δηλαδή ξεκινήσαμε κάθε δεκάλεπτο με 12-0. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ συγκεντρωμένοι ήμασταν και πόσο αποφασισμένοι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να πω ότι στο σημείο αυτό είναι κοντά μας και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Βγήκα και μόνο για να πω στον coach B νούμερο 2 μια καλησπέρα, επειδή κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στον κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Είναι χαρά μου που τον έχεις και εσύ απόψε. Έτσι.
1: Βαγγέλη, μιλάμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη συνεχόμενα.
2: Συνεχόμενα και αύριο έχουμε άλλο ραντεβού. Και αύριο, χωρίς να πούμε λεπτομέρειες, έχουμε άλλο ραντεβού 2.30 το μεσημέρι. Οπότε.
1: Ακριβώς.
2: Βγήκα όμως να πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια, γιατί κάνανε τρομερή δουλειά και το αξίζανε, δικαιωθήκανε όλοι μαζί. Γι' αυτό βγήκα, Άγγελε. Τώρα θα σας δώσω και δύο πληροφορίες. Αύριο το βράδυ λογικά θα είναι ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα. Δεν ανακοινώνονται οι λεπτομέρειες του ταξιδιού για ευνόητους λόγους. Και πιθανότατα, αν δεν υπάρξουν αλλαγές ή άλλα απρόοπτα, την Παρασκευή θα γίνει το κρίσιμο ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για να προχωρήσουν σε συνεργασία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κάποιος οριστικά ότι υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς, αν δεν γίνει το ραντεβού των δύο. Εφόσον γίνει το ραντεβού των δύο, νομίζω ότι μετά τα πράγματα θα γίνουν και πολύ εύκολα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι, γιατί το μεσημέρι έβγαλε ανακοίνωση ο βασικός σύνδεσμος οπαδών της
0: Παρτιζάν
2: και του ζητούσε να γυρίσει, να συνεχίσουν.
0: Αυτό δεν είχε γίνει, Βαγγέλη, και από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού λίγο πριν αποχωρήσει, το 2012.
2: Θυμάμαι.
0: Έτσι, αντίστοιχη περίπτωση είναι, αυτό λέω.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ακούσει, ας πούμε, τους οργανωμένους οπαδούς της Παρτιζάν και να ξαναγυρίσει για να δουλέψει στην Παρτιζάν αυτή την εποχή, σε καμία περίπτωση ο Μπράντοβιτς, όσο υπάρχει ο συγκεκριμένος πρόεδρος στη διοίκηση. Άρα οι προτάσεις που έχει είναι η σίγουρη του Παναθηναϊκού, αλλά μένει να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως η πρόταση που έχει, χωρίς να είναι επίσημη, στο χαρτί δηλαδή, από τους συνεργάτες του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έχει σημασία που το τονίζουμε αυτό. Την Μπαρτσελόνα την απέρριψε, δεν θα δούλευε δηλαδή, παρότι ζει η κόρη του στη Βαρκελόνη. Η Ρεάλ όμως, επειδή έχει ξαναδουλέψει και έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό, θα τον ενδιέφερε εάν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του Παναθηναϊκού. Που όμως είναι ένα ενδιαφέρον εκδηλωμένο από την πλευρά των συνεργατών του Πέρεθ, με δεδομένα και τα προβλήματα που είχε ο πρόεδρος της ΔΕΑΛ για την επανεκλογή του το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι. Και δεν έχει ανακοινωθεί καμία λύση συνεργασίας της ΔΕΑΛ με τον Σκαριόλο. Για να μην σας κλέβω όμως άλλο χρόνο, καλή συνέχεια στην κουβέντα σας.
0: Ωραία.
2: Συγχαρητήρια και πάλι στον coach Μποζίκα.
0: Λοιπόν, και εσείς θα τα πείτε αύριο από κοντά. Λοιπόν, κύριε Μποζίκα, επανέρχομαι και αυτά σε ό,τι αφορά το Final Four. Πολλοί λένε οι οπαδοί ότι πήρε το Final Four, τώρα έχουν αδειάσει εύκολο το έργο μας στους τελικούς της Basket League. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, είτε κερδίσει το Final Four είτε το χάσει,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί
0: τα συναισθήματά
1: σου. Ναι, ναι, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο κορυφαίος τίτλος που κρίνεται στη σεζόν. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και μετά, μετά το τέλος αυτού του στόχου, είτε θετικά είτε αρνητικά, καλείσαι ξανά να παλέψεις για τον επόμενο στόχο, ο οποίος είναι ένας τίτλος, όπως καταλαβαίνετε, υποδιέστερος της Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίκτες να σκεντρωθούν και όπως λέω, αν έχετε δει στο παρελθόν, όλες οι σειρές των τελικών, τα πρώτα παιχνίδια δεν είναι ποιοτικά, είναι αργά, οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν καλές αποφάσεις, είναι άστοχοι, η ένταση των αγώνων δεν είναι αυτή που πρέπει. Οπότε σίγουρα είναι μια δύσκολη διαδικασία, την οποία γνωρίζουμε ότι τι θα περάσουμε, ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, έχουμε την εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι σιγά σιγά θα ετοιμαστούν θα είναι έτοιμοι για να παλέψουμε για τον τελευταίο τίτλο και ιδίως φέτος μετά το πρώτο δεύτερο παιχνίδι ήμασταν σίγουροι ότι η ομάδα είχε το απαραίτητο κίνητρο για να τελειώσει τη σεζόν σωστά.
0: Και την τέλειωσε σωστά. Το στοίχημα, το δύσκολο είναι όχι να φτάσεις στην κορυφή, το να παραμείνεις εκεί. Η νέα σεζόν τι θα φέρει στον Ολυμπιακό?
1: Η νέα σεζόν όρεξη για τους καινούριους στόχους. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Σε κάθε πρωτάθλημα που συμμετέχει, στόχος είναι να κερδίσει τον τίτλο. Οπότε από του χρόνου τα συναισθήματα που νιώσαμε φέτος μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα θα είναι για μας το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε να ξεκινήσουμε πάλι και σιγά σιγά να φτάσουμε σε όλους τους τίτλους μέχρι το τέλος και να κερδίσουμε όσους περισσότερους μπορούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και το γηπεδικό, το ΣΕΦΑ να κατασκευάζεται πλέον από τη Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός που θα αγωνιστεί τα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον? Ξέρουμε. Έχουμε δηλαδή κάποια εικόνα?
1: Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι σίγουρα το πρώτο μισό της χρονιάς και μέχρι το ΣΕΦ να είναι πάλι διαθέσιμο θα είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να παίζει μόνιμα σε ουδέτερο γήπεδο και εκτός έδρας. Αλλά το μόνο, το βασικό θετικό είναι ότι τα προπονητήρια θα είναι έτοιμα, οπότε η ομάδα θα έχει μια βάση για να προπονείται και απλά θα δίνει τους αγώνες αλλού. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία και μετά στο δεύτερο μισό της χρονιάς να μπορέσουμε να πούμε στο καινούργιο γήπεδο που πραγματικά πιστεύω θα είναι ένα από τα ομορφότερα γήπεδα στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε και στους παίκτες. Ο Άλεκ Πίτερς έφυγε προς Ιταλία πλευρά. Αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό, αλλά επισημοποιήθηκαν χθες και προχθές. Από εκεί και πέρα, το ρόστερ της νέας χρονιάς αναμένεται να έχει αλλαγές, πολλές, λίγες. Πώς περίπου θα κινηθείτε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε έναν βασικό κορμό παιχτών που έχουν συμβόλαιο και του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Αλλά πάντα, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν κάποιες προσταφαιρέσεις, κάποιοι παίκτες, όπως ο Πίτερς ήδη έχει φύγει και σε κάποιους άλλους τελειώνει το συμβόλαιο ή έχει τον οποίον ανανέωσης η ομάδα. Οπότε τις επόμενες μέρες θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις και σιγά σιγά θα δημιουργηθεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Απλά τώρα είναι πολύ νωρίς να γίνει αυτό, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις.
0: Άρα λοιπόν χρόνος για ξεκούραση πολύ περιορισμένος.
1: Ναι, σε εμάς είμαστε εδώ 12 μήνες, 24 ώρες την ημέρα δουλεύουμε για την ομάδα. Όπως ξέρετε, η δουλειά μας δεν έχει ωράριο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και εγώ αυτή τη στιγμή την επόμενη εβδομάδα θα πάω στην Αμερική να συμμετέχω στο Summer League, που και εκεί είναι μια μεγάλη. Και εγώ αυτή τη στιγμή, την επόμενη εβδομάδα, θα πάω στην Αμερική να συμμετέχω στο Summer League, που

0: που μας ευχαριστεί. Σε εμάς δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και το χόμπι μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για το χρόνο για την ομάδα.
1: Ακούμε, κύριε Μποζίκα, προέδρους ιδιοκτήτες μάλλον ομάδων να δηλώνουν ότι θα δώσουν, βάλουν ρόστερ 72 εκατομμυρίων, 60 εκατομμυρίων. Η νέα Ευρωλίγκα αναμένεται πολύ ανταγωνιστική. Και με την αύξηση των ομάδων που θα γίνει σιγά σιγά, γιατί ο στόχος είναι να πάνε 24 και 30.
0: Ναι, σίγουρα οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, αλλά όπως βλέπετε και στο EuroCup, και υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν πολλά χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το αθλημά μας.
1: Μιλάτε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τώρα ή μιλάτε γενικά για τις ομάδες και της Ευρωλίγκα?
0: Είναι και η ομάδα και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ που έχουν κάνει πάρα πολύ σοβαρές επενδύσεις, mm-hmm. αλλά είναι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, όπως η Μπαξέσεχήρ, η Ρώμα που έχει μετοχή στον Ντόνσιτς, που θα κάνει και αυτή μεγάλη επένδυση. Αλλά είναι και άλλες ομάδες οι οποίες προτίθεται να δαπανίσουν μεγάλα μπάτζετ. Αυτό μόνο καλό είναι. Όπως καταλαβαίνετε, το μπάσκετ έχει αρχίσει και γίνεται πολύ δημοφιλές στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ίσως είναι και το πιο δημοφιλές σπορ. Είδατε τι έγινε στο Final Four, τι τηλεθέαση είχε, πόσο κόσμο ήρθε στο γήπεδο και το τι έγινε μετά το τελικό. Οπότε εγώ πάντα πίστευα ότι υπάρχει μεγάλος χώρος να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στο μπάσκετ. Σε δημοφιλία είναι πάρα πολύ ψηλά, ενώ οικονομικά σε σχέση με το Champions League έχει τεράστια διαφορά. Οπότε νομίζω ότι κάνει βήματα μπροστά προς αυτή την κατεύθυνση, mm-hmm. και θα γίνει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Μπορεί τα νούμερα αυτή τη στιγμή λίγο να, επειδή γίνονται αυξάνοντα απότομα, να μας προμάζουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι φυσιολογικά και ότι θα έχουν ανωδική πορεία.
1: Μια και είπατε Champions League και νωρίτερα είπατε ότι η Ευρωλίγκα είναι ο νούμερο ένα στόχος, ο τίτλος του πρωταθλήματος είναι υποδιέστερος στόχος. Μήπως θα ήταν πιο σωστό να γίνονται οι τελικοί του πρωταθλήματος πριν την Ευρωλίγκα και να τελειώνουμε με το Final Four της Ευρωλίγκα, όπως γίνεται και το Champions League? Δηλαδή τελειώνουν τα πρωταθλήματα και το Champions League είναι ο τελευταίος αγώνας ο τελικός.
0: Ακριβώς. Σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο στη διαχείριση των ομάδων, των παιχτών και των προπονητών. Mm-hmm. Το είπε και ο Φουρνιέ, άλλωστε, μετά το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίχτες αυτή η διαδικασία μετά την Ευρωλίγκα να πρέπει να παλέψουν για τον
1: δεύτερο στόχο της χρονιάς.
0: Για τον εγχώριο τίτλο, ναι. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό μετά τον κορυφαίο τίτλο της χρονιάς να πρέπει να ξαναπαίξεις. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Αυτό είναι το format και αυτό συνεχίζουμε.
0: Εμείς δεν έχουμε μάθει να ψάχνουμε για δικαιολογίες ή να βάζουμε αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μας όταν έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας. Απλά βλέπουμε το πρόγραμμα, βλέπουμε ποιο παιχνίδι είναι μπροστά μας και ετοιμαζόμαστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να κερδίσουμε.
1: Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Μποζίκα, να σας ρωτήσω κάτι. Παγκόσμιο κύπελο βλέπετε? Έχετε προλάβει να δείτε καθόλου?
0: Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και φαν του ποδοσφαίρου. Για να είμαι και ειλικρινής, αλλά βλέπω μεγάλες διοργανώσεις. Mm-hmm. Απλά τώρα επειδή αργήσαμε να τελειώσουμε και όπως καταλαβαίνετε από τη Δευτέρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν έχω προλάβει να δω, αλλά πιστεύω σιγά σιγά προς την τελική φάση θα παρακολουθήσω παιχνίδια.
1: Θα δίνατε κάποιον, ποια ομάδα θα θέλατε να το πάρει?
0: Δεν
1: έχετε κάποια προτίμηση?
0: Είδα το hat-trick του Μέση και αλήθεια είναι ότι μου άρεσε σαν ιδέα η Αργεντινή να κερδίσει.
1: Ωραία, κύριε Μποζίκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για τη νέα χρονιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Μποζίκας, ο συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.

0: Είμαστε 24 λεπτά πριν από την έναρξη. Αγγλία-Κροατία. Σπουδαίο παιχνίδι αναμένουμε. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Ο Δημήτρης είναι ήδη έτοιμος να μας δώσει τις ενδεκάδες. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτες της Ερασπόρ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κατά πάρα πολλούς φίλους, ιδιαίτερα αγγλόφιλους, σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ. Διότι σήμερα μπαίνει η μαμά του ποδοσφαίρου, η εφευρέτες.
0: Το Μουντιάλ αρχίζει όταν ξεκινάει η Βραζιλία.
1: Είπα για τους αγγλόφιλους.
0: Ναι, εντάξει. Χιούμορ κάνω.
1: Η μαμά λοιπόν του ποδοσφαίρου, οι άνθρωποι που ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά έχουν μόλις ένα παγκόσμιο τίτλο και αυτό στην έδρα του το 1966.
0: Και ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν τον γκολ ήταν φάντασμα ή ήταν κανονικό γκολ. Πέρασε. Πέρασε τελικά.
1: Το περίφημο γκολ μάλλον κατ' εμέ πέρασε όσο απλά να έχουμε δει. Το θέμα μας είναι ότι It's Coming Home θα το ξανατραγουδήσουν οι άνω των 20.000 Άγγλων στην πολιτεία του Τέξας, στη μικρή πόλη του Arlington, εκεί που εδρεύει το Dallas Stadium, το ακριβότερο γήπεδο της Αμερικής, ένα γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε πριν από 15-16 χρόνια και χρειάστηκε να ξεπεράσει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το πιο σύγχρονο γήπεδο, η έδρα των Dallas Cowboys. Στο Dallas λοιπόν, αυτό το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία, έχουν να χωρίσουν πάρα πολλά οι δύο ομάδες. Οι Άγγλοι είναι πληγωμένοι, καθώς πριν 4 χρόνια οι Κροάτες τους έστειλαν στον μικρό τελικό, έπαιξαν αυτοί το μεγάλο τελικό, το έχασαν το 18, έχουν περάσει 8 χρόνια και όχι 4, και από τότε τους έχουν νικήσει αρκετές φορές σε Nations League και όλα τα υπόλοιπα, όμως δεν πήγαν στον τελικό. Να δούμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Μεγάλη συζήτηση στην Αγγλία για τον Τόμας Τούχελ, το πρώτο μεγάλο τουρνουά, ο Γερμανός σοβαρός προπονητής, λιγομίλητος και φιλαλήθης, ο οποίος δεν πήρε ούτε Άρνοντ, ούτε Πάλμερ, ούτε Φόντεν, ούτε τον περίφημο Μαγκουάιρ, παρότι ο τύπος έλεγε ότι εγώ ήμουν έτοιμος και με ενόχλησε όταν μου το ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής FaceTime.
0: Η 11... Αυτά τα είπε ο Μαγκουάιρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ άμα ήμουν Μαγκουάιρ, ξέρεις τι θα έκανα, έτσι.
1: Μύκονο.
0: Απευθείας. Ήδη εκεί θα ήμουν.
1: Λοιπόν, ο έμπειρος Τζόρνταν Πίκφορντ που πήρε, είναι βασικός από το 18. Ο άνθρωπος της Everton είναι κατά τον κολπόσο. Πολύ έμπειρο James, ο Ρις James της Chelsea είναι από τα δεξιά. Ο πιτσιρικάς ο Ράιλι που κέρδισε πάρα πολλούς και είναι βασικός μόλις την έκτη συμμετοχή της City είναι αριστερά. Οι δύο στόπερς, ο έμπειρος John Stone που έχει χάσει αρκετά παιχνίδια στη σεζόν με τη City και ο Εζρί Κονσά της Βίλα. Οι δύο μέση, ο Ντέκλαν Ράις, ο πρωταθλητής με την Arsenal μαζί με τον Έλιοντ Άντερσον, πάρα πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής αυτός. Και στα άκρα έχουμε την έκπληξη, είναι μέσα ο Μαντουέκε, του οποίου το όνομα φυσικά δεν είναι Νόνι, το πλήρες όνομά του είναι, γιατί μια φορά το πούμε, δεν θα το ξαναπούμε, Τσουκουόνσο Αζούκα Τριστόνε, πρωταθλητής και αυτός με την Arsenal. Στην άλλη άκρη ο Άντωνι Γκόρντον, ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελόνα, πρώην της Νιουκάστλ. Ο Τζουτ Μπέλιχαμ, ο οποίος θέλει να κάνει ένα δικό του Μουντιάλ, ο 23χρονος Άσος, ο οποίος σε 10 μέρες έχει και τα γενέθλιά του, και μπροστά το βαρύ περιβολικό, ένας τύπος ο οποίος έχει πετύχει ήδη περισσότερο από 500 γκολ στην καριέρα του και σήμερα με τη συμμετοχή του αυτή φτάνει τις 115 συμμετοχές, ισοφαρίζοντας το μεγάλο Ντέβιντ Μπέκαμ, ιδιοκτήτη στο Λος Άντζελες. Κέιν, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ με τα 79 γκολ στα τρία λιοντάρια. Τώρα για τους Βερέτινη, τους φλογερούς, όπως είναι η πλήρης ελληνική μετάφραση, οι Κροάτες, ένα έθνος μόλις 3,8 εκατομμυρίων που έχουν όμως καταφέρει και έχουν παίξει και τελικό το 18 και μικρό τελικό το 98 και μικρό τελικό στο Κατάρ. Ο έμπειρος Λιβάκοβιτς κατά τον κολπός έχει επιστρέψει από τη Φενέρμπαχτσε. Με τρεις στόπερ, το νέο μεγάλο του αστέρι, ο Λούκα Βόσκοβιτς, 1,93 ο άσος της Τότεναμ που έπαιξε βασικό στο Αμβούργο. Δίπλα του ο έμπειρος Γκβάρντιολ της Σίτι και από την άλλη μεριά ο Σούταλο του Άγιαξ. Στο 3-5-2, από τη μία πλευρά είναι ο Στάνισιτς της Μπάγκεν, από την άλλη είναι ο Πέρισιτς στα 37. Που φτάνει 155 σημαντικό και σήμερα. Και στα χαφ ουσιαστικά παίζει με 3-6-1. Ο Σούσιτς, η αποκάλυψη της Σίντερ, ο Πέτερ Σούσιτς, 22χρονος, δίπλα του έμπειρος Μάριο Πάσαλιτς της Αταλάντα. Λίγο πιο μπροστά ο Μόντριτς που σήμερα φτάνει τις 199 συμμετοχές. Ο Σαραντάρης πλέον Μόντριτς, το τελευταίο του ταγκό και του ιδίου μαζί με προφανώς με Ρονάλντο και Μέση. Συν το νέο δεκάρι.
0: Για τον Κριστιανό, μην πολύ είσαι σίγουρος.
1: Μετά τη σήμερα του εμφάνιση θα φύγει μόνος, το πιστεύω.
0: Yeah, καλά, yeah.
2: κάθε, μην είσαι πολύ σίγουρο.
1: Το νέο δεκάρι που πρέπει να πάρει στι πλάτε του ο συμπαίκτη του Δουβίκα στην Κόμο, ο Μάρτιν Μπατούρινα, πολύ καλό ποδοσφαιριστή, και μπροστά ένα ντόπιο, υπό την έννοια ότι παίζει στο γήπεδο που διεξάγεται το παιχνίδι στου Ντάλλα, ο Πέταρ Μούσα, ένα παιδί που από την Τσεχία, από την Μπενφίκα, βρέθηκε στο Ντάλλα. Αυτή είναι του 11 του Ντάλιτ, σε ένα, με ένα πάρα πολύ καλό διετή, τον Τουρπέν, για από τον οποίο δεν είχε καλές αναμνήσεις ο κύριος Τούχελ, ο οποίος πριν από 3 χρόνια τον είχε αποβάλει με 2 κάρτες σε ένα match Bayern City και είχε αποκαλύψει τότε ότι ναι, ήταν πολύ κακός ο διετής και το χαρακτήρισε διετή 5ης κατηγορίας. 80.000 θεατές, ωραίο παιχνίδι. Η Κροατία με το σύστημα τώρα που κατεβάζει, που είδα την δεκάδα, φοβάται την Αγγλία. Έχει μόλις μισό επιθετικό τον Πέτερ Μούσα, άρα θα κοιτάξει να κλείσει τους χώρους. Η Αγγλία επιτέλους πρέπει να κάνει ένα καλό μουντιάλ και να ξαναπάει τουλάχιστον στην τετράδα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα σε ένα τεταρτάκι.
2: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρε τις ανάσες σου. Σε λίγο θα επιστρέψουμε σε σένα για την περιγραφή της αναμέτρησης.

0: στο κουπόνι του στοιχήματος. Γυμνάσια Χουχούι, Νουέβα Σιγάγο 3-0, Κινστάν Λάχτη 1-0, Σεϊνογέν Βάσα 1-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Ένα αγώνα. Ο Όκλαντ, η αναμέτρηση Όκλαντ Μπέρμιχαμ είναι στο 0-0 στο 37ο λεπτό. Και πάμε να συναντήσουμε και τον Γιώργο Αθανασίου λίγο πριν από τη σέντρα του σπουδαίου παιχνιδιού ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Το σπουδαιότερο σίγουρα παιχνίδι της τετράδας που είναι προγραμματισμένη για την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής όλων των ομίλων. Στην ουσία είμαστε στο δεύτερο παιχνίδι του 11ου ομίλου μετά το Πορτογαλία-Κόγκο, το στραβοπάτημα της Πορτογαλίας, το 1-1 δηλαδή. Το Αγγλία-Κροατία σίγουρα είναι το καλύτερο παιχνίδι. Ακολουθούν Γκάνα-Παναμά και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Στις 2 και στις 5 τα ξημερώματα αντίστοιχα, και έτσι με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώνονται όλοι οι πρώτοι αγώνες των 12 ομίλων, Άγγελε. Και από αύριο μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλα παιχνίδια, στη δεύτερη αγωνιστική όλων των ομίλων. Πάμε από την αρχή και θα δούμε αργότερα τα παιχνίδια. Όσον αφορά τη χθεσινή ημέρα, σίγουρα μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση. Από όπου και αν το κοιτάξει κανείς, είναι 38 ετών, λένε τα νούμερα, αλλά στην πραγματικότητα είναι 39, καθώς σε μία εβδομάδα έχει τα γενέθλιά του. Γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοι και σωστά λένε ότι είναι 39, όχι για να τον κάνουν μεγαλύτερο, αλλά για να στείλουν το μήνυμα ότι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία ο Λιονέλ Μέση παίζει στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα σαν μικρό παιδί, σαν νεαρό παιδί που βρίσκει τον τρόπο και να σκοράρει αλλά και να είναι πρωταγωνιστής. Και τα τρία γκολ λίγο πολύ το ξέρουμε ότι τα πέτυχε στο παιχνίδι απέναντι στην Αλγερία. Αυτό που δεν ξέρουμε πολύ είναι ότι ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκορερ όλων των εποχών στη διοργάνωση. Ο Μέση έφτασε στα 16 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα, όσα έχει πετύχει ο Γερμανός Σεντερφόρ, αφήνοντας πίσω το φαινόμενο Ρονάλντο, ο οποίος σταμάτησε τα 15.
0: Και έρχεται και ο Εμπαπέ, έτσι, 14. Πλέον από χθες είναι ο πρώτος σκόρερ της Γαλλίας.
1: Ναι, απλά ο Εμπαπέ έχει διαφορά ηλικιακά από τον Μέση, γι' αυτό και τονίζουμε περισσότερο τον Μέση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φαντάζομαι ότι στα επόμενα δύο Μουντιάλ ίσως να του δοθεί ευκαιρία του Εμπαπέ να πετύχει πολλά περισσότερα τέρματα. Λοιπόν, ο διεθνής τύπος επαινεί τον Λιονέλ Μέση, όπως μπορεί και εύκολα να το καταλάβει κανείς. Η Γκαζέτα ντελο Σπορτ αναφέρει ότι το πόδι του Θεού, πρόσεξε τι έγραψε. Mm-hmm. Αντί να γράψει το χέρι του Θεού που το είχε γράψει τότε, ή μάλλον είχε υποθεί για τον Μαραντόνα, για τον Μέση γράφει η ιταλική εφημερίδα, αθλητική εφημερίδα, το πόδι του Θεού και ένα φαινόμενο. Στη Γαλλία η Λιμπερισιόν λέει ότι μάλλον τον αποκαλεί θρυλικό τον Λιονέλ Μέση. Στη Γερμανία η Βέλ τον θεωρεί θρύλο για την αιωνότητα. Στην Ολλανδία υπάρχει εφημερίδα που τονίζει ότι ο Μέση τα κατάφερε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Daily Mirror αναφέρει ότι ο σπουδαιότερος όλων των εποχών είναι ο Μέση. Στην Πορτογαλία η Αβόλα τον περιγράφει ως αθάνατο. Στην Ισπανία η Μάρκα τον τίτλοφορεί Μέση Αλμπισελέστιας. Δηλαδή λέει σε ισπανικά ότι είναι Αλμπισελέστε. Ενώ στην Αργεντινή η Ολέ και η Κλαρί που ανήκουν στον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο τον επαινούν για την εξαιρετική του απόδοση.
0: Οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, τρία γκολ τώρα δεν είναι και λίγο, έτσι. Και μάλιστα ήταν και ωραία γκολ.
1: Υπάρχει και ένα θεματάκι το οποίο έφερε πάλι στη δημοσιότητα τις σχέσεις που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αυτό το number one, με την FIFA και ιδιαίτερα με τον Ινφαντίνο. Υπάρχει μια φάση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που ο Μέση με το κάτω μέρος του παπουτσιού μαρκάρει αντίπαλο, κάτι που πολλοί πίστεψαν ήταν κόκκινη κάρτα. Τελικά ο διαιτητής έδωσε κίτρινη κάρτα και σαφώς πολλοί είπαν ότι λόγω της σχέσης που έχει ο Μέση με τον Ιφαντίνο ήταν η αιτία να μην βγάλει ο διαιτητής την κόκκινη κάρτα. Αν δει πάντως κανείς το φάουλ, σκαριά κανονική στη κνήμη του αντιπάλου και θεωρείται σαφώς επικίνδυνο με κόκκινη τα γράμματα, οπότε σημαίνει κόκκινη κάρτα, αλλά εντάξει, ο διαιτητής είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο στοιχείο το οποίο μας έρχεται από την όμορφη Νορβηγία. Ο πατέρας του Χάλαντ έπαιξε στο Μουντιάλ του 1994. Ο γιος του Χάλαντ έπαιξε χθες με την Νορβηγία και έκανε ντεμπούτο. Ο Γκόραν Σόρθος έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994. Ο γιος του Αλεξάνδρ έπαιξε και έκανε πρεμιέρα, ντεμπούτο μάλλον, χθες απέναντι στην αντίπαλο της Νορβηγίας και με τα χρώματα της Νορβηγίας. Και υπάρχει και ένας τρίτος, ο Θόρσμεντ, ο οποίος ο Έρικ πατέρας έπαιξε και αυτός το 1994 και ο γιος του Κρίστιαν έπαιξε χθες, ντεμπούτο και αυτός με την ομάδα της Νορβηγίας. Στην πραγματικότητα λοιπόν τρεις μπαμπάδες που το 1994 βοήθησαν την εθνική ομάδα της Νορβηγίας να παίξει στο παγκόσμιο κύπελο και έκαναν ντεμπούτο τότε, είχαν τη χαρά να δουν κάποια χρόνια αργότερα το 2026 χθες πάντα με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας να κάνουν και τα τρία παιδιά τους. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο ευχάριστο ήταν το μήνυμα για τους, και για τους τρεις. Επίσης παρουσιάστηκε από το βιβλίο Guinness, δόθηκε μάλλον στον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Κουρασάου το πιστοποιητικό για τη μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που προκλήθηκε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου της FIFA με 156.115 κατοίκους στο όμορφο νησί που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική, παλιότερα Ολλανδική απικία.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε 11 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε όλοι ένα ωραίο παιχνίδι. Αγγλία-Κροατία. Και να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Sport 101,8.
1: Για να δούμε τώρα τον Λάιμερ. Πήγε να κόψει ο Ζάμπιτσερ. Δεν του πέρασε μπάλα. Καλό γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Σμιτ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, στο γάμα της εστίας του Αμπουλάιλα. Γκολ 1-1 με τον Ολουάνα. Πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί του. Γκολ. Πολύ ωραίο γκολ αυτή τη φορά. Είναι ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος έχει πιάσει την κεφαλιά από τη γωνία της μικρής περιοχής, γυριστεί στην απέναντι γωνία. Ο Αρναούτοβιτς είναι αυτός, ναι, που έχει στήσει την μπάλα στην βούλα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρο Αρναούτοβιτς. Γκολ 3-1.
2: Και πάλι ο Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκαν κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή. Δίνει την μπάλα πίσω. Μπεμά θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1. Βίσα στο 90-5.
3: Λοιπόν, μόλις ακούσαμε τα γκολ όπως τα περιέγραψαν οι συνάδελφοι, τα γκολ της ημέρας. Σε πολύ λίγο, σε περίπου 4 λεπτά, θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση που περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε στην αναμέτρηση Auckland Birmingham. Το σκορ γίνεται 0-1 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Στο άλλο παιχνίδι στις καθυστερήσεις, Γκινστάν Λάχτη 1-0. Θυμίζω Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1, σέντρα σε 3 λεπτά Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Έχουμε αυτή την ώρα ημίχρονο, Άλμπα Μπάγερν 60-61, τέταρτο δεκάλεπτο, Παρί Μονακό 67-77.

Θυμίζω τις ενδεκάδες τις ακούσατε νωρίτερα και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ο Τούχελ παράταξε τους Pickford, Κόνσα, O'Reilly, Stones, James, Rice, Anderson, Bellingham, Mandoué και Gordon Kane. Ο Ντάλιτς, τους Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Γκβαρντιόλ, Σούταλο, Βούξοβιτς, Μόντριτς, Πάσαλιτς, Μπατούρινα, Σούσιτς, Πέρισιτς και Μούσα.

και μια είδηση που μας έρχεται από την Τουρκία. Προβάδισμα τίτλου για τη Φενέρ, ανεβάζοντας ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο. Επικράτησε εκτός έδρας η Φενέρ της Μπεσίκτας με 82-71 και έκανε το 2-1 στη σειρά στους τελικούς του πρωταθλήματος Τουρκίας.

0: Τα πάντα είναι έτοιμα για την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης. Βλέπουμε στα πλάνα μας τον Μόντριτς, βλέπουμε το Χάρι Κέιν και ο λόγος περνάει στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Ξεκινάει το παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, μεγάλο παιχνίδι. Έλα Δημήτρη.
1: It's coming home λοιπόν, περιμένουν οι Άγγλοι για να δουν ξανά την Αγγλία πάρα πολύ ψηλά από την άλλη Κροατία, μια ομάδα η οποία προέρχεται από μια χώρα μόλις 3,8 εκατομμυρίων αλλά με ένα θησαυρό στο εδαφός της όσον αφορά τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Από το 98 τους θαυμάσαμε με την παρέα του Σούκερ, το 18 στον τελικό και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο μικρό τελικό με την νίκη επί του Μαρόκο. Για να δούμε σήμερα λοιπόν τι θα συμβεί στο μεγάλο παιχνίδι στο Ντάλλας, ένα υπερσύγχρονο κύπεδο, κόστησε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνουν ότι οι Άγγλοι κυριαρχούν, αλλά και οι Κροάτες δεν πάνε πίσω. Μεγάλη γιορτή, χθες έγινε και μια γιορτή στην περιοχή με τους Κροάτες της Αμερικής. Η Κροατία δεν φοράει τη φανέλα τη γνωστή, την κόκκινη με τους ρόμβους, αλλά φοράει μια μπλε εμφάνιση, μπλε σορτσάκι, μπλε κάλτσα. Ενώ η Αγγλία με την κλασική λευκή εμφάνιση, ενώ ο Πίκφορντ έχει την μπάλα στην κατοχή του, φοράει ένα ασθενές πορτοκαλί χρώμα και με το πολύ βρίσκει τον Λιβάκοβιτς από την άλλη πλευρά, τον συνάδελφό του, ο οποίος φοράει μια φούξια εμφάνιση ουσιαστικά. Στον πάγκο Τούχελ, ένας προπονητής ο οποίος πήγε πέρυσι στην Αγγλία και ήδη έχει κάνει τις τομές του, αφήνοντας τον Φόντεν εκτός, αφήνοντας τον Πάλμερ εκτός και τον Αλεξάντερ Άρνοντ, ενώ του έφυγε ο Λιβραμέντο, τραυματίστηκε ο ακραίος της Νιουκάστλ και δεν πήρε δεξιό πισωφύλακα, αλλά πήρε τον Τσαλόπα, έναν κυρίως στόπερ. Για να δούμε εδώ τον Ράιλι, τον πιτσιρικά, ο οποίος φτάνει την έκτη του εμφάνιση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι Άγγλοι πρέπει να απεγκλωβιστούν καθώς είναι στο σημείο του κόρνερ, προσπαθούν να διώξουν την μπάλα και με το περίφημο να παραχωρούν το κόρνερ χωρίς κανένας να καταλάβει γιατί. Το περίφημο build-up.
0: Πολύ στενό pressing, έτσι μέχρι τη μικρή περιοχή έφτασαν οι Κροάτες να
1: πρεσάρουν. Αυτό το build-up που έχει καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι, δεν και καλά η μπάλα να βγει με πάσες από πίσω, λες και απαγορεύεται να απομακρύνεις. Να λοιπόν, μόλις 90 δευτερόλεπτα με την έναρξη του αγώνα, έχουμε το πρώτο κόρνερ με το Γερόλικο, έναν εκ των δύο. Τους μπαμπάδες της ομάδες, τον 37χρονο Πέρισιτς και τον 40χρονο Μόντριτς. Ο Ιβάν Πέρισιτς, τρίτος σκόρερ σε όλη την ιστορία της Κροατίας, καθώς έχει πετύχει 38. Πιο πάνω είναι ο Κράμαρης και πρώτος είναι ο Ντάβορ Σούκερ, έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, χωρίς ουσιαστικό σέντερ φορ η Κροατία, επαναλαμβάνω, σε ένα 3-6-1. Εντός περιοχής με πολλά φάλτσα από τον Πέρισιτς, ένα σούτ στον αέρα, πολύ ψηλά, κανένα πρόβλημα, ήταν από τον Σούταλο, τον άσο της ομάδας του Άγιαξ, τον είδαμε και απέναντι στην ΑΕΚ πριν από 2-3 χρόνια και αυτός από την περίφημη Δυναμό Ζάγκρεπ. Να επαναλάβω τις συνδέσεις γρήγορα των δύο ομάδων. Πίκφορντ κάτω από το κολπός, Τζέιμς από τη μία, Ράιλι από την άλλη, Κονσά και Στόουνς, οι δύο στόπερς, Άντερσον, Ντέκλαν Ράις και Μπένιχαμ σε μεσαία γραμμή, στα άκρα ο Γκόρντον και ο Μαντουέκε, ο Χάρι Κέιν το βαρύ περιβολικό ακριβώς μπροστά τους και από την άλλη ο Λιβάκοβιτς κάτω από το κολπός. 3-6-1. Με το Σούταλο δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ τον Γκβαρντιόλ της Σίτι, το νεαρό αστέρι τον Λούκα Βόσκοβιτς στη Τότεναμ στο κέντρο και τα χάφ είναι ο Στάνησης όλη την πλευρά από τη μία, ο Πέρις από την άλλη και μέσα στη μεσαία γραμμή ο Σούτσης της Ίντερ, ο Πάσαρ της Αταλάντα, ο Μόντριτς της Μίλαν μπορεί να ξαναπάει στη Ρεάλ μαζί με τον Μπατούρινα και ο μοναδικός επιθετικός ο Μούσα. Εδώ θα γίνει μια σέντρα, κανένα πρόβλημα, έκλεψαν την μπάλα με τον Πέρις οι Κροάτες και οι Άγγλοι, οι οποίοι σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά έχουν ένα πρόβλημα της ανάπτυξης. Όπου να είναι η μπάλα, ελέγχεται εκεί από τον νέο αστέρι τους, τον Λούκα Βούσκοβιτς, μόλις στα 19. Βλέπει τον κόσμο από το 1.93. Έδωσε την μπάλα στο Γερόλικο το Μόντριτς, που φτάνει σήμερα τις 199 συμμετοχές, παρακαλώ, και είναι ο τρίτος στην τάξη. Για να δούμε την Αγγλία που θέλει να πει μπροστά με το Μαντουέκε, με μπαμπά από, με γονείς από την Ιγυρία. Προϊόν των Ακαδημιών της Crystal Palace ο εκρηκτικός Μαντουέκε και σιγά σιγά ο Stones στη μεσαία γραμμή, τον επιτηρεί εκεί ο Μούσα και ο Πάσαλιτς και τώρα παραπάει δεξιά στον James της Chelsea. Το 1-2 λάθος από τον Μαντουέκε, βγαίνει πρώτα στην μπάλα ο Βούσκοβιτς, αλλάζει με τον Πέρση, έκλεψε όμως ο Μαντουέκε, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει βρεθεί πάρα πολύ πίσω, να κάνει την κάθετη πάσα, δεν μπορεί να βγει στον Γκόρντον, η μπάλα έκοψαν με τον Σούταλο και ο Μόντριτς στα 40, το παρακαλώ, είναι πάντα ο ηγέτης αυτής της μεγάλης Κροατίας. όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Βούσκοβιτς φέρνει την μπάλα στο αριστερό, είναι στη θέση αριστερού μπακ. Θα απομακρύνει όπως όπως. Θα αναζητήσει μια βαθιά μπαλιά και θα βγει πολύ μακριά ο Πίκφορντ να προλάβει τον Πέταρ Μούσα, τον 26χρονο άσο που αγωνίζει στο MLS, στο Dallas, την πόλη που διεξάγει το αγών. Πίκφορντ όλα τα χρόνια του στην Everton, από το 18 βασικό στην Εθνική Αγγλίας. Ο αριστεροπόδαρος, ο κίπερ της Αγγλίας και των τριών λιονταριών. Ντέκλαν Ράις με αυτοπεποίθηση πρωταθλητής πριν στην Arsenal. Είναι στη μεσαία γραμμή. Επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολη η Κροατία, καθώς έγινε ένα σχηματισμό 3-6-1. Πολύ παίκτη δηλαδή στη μεσαία γραμμή. Θα δούμε τι χώρο θα βρουν οι Άγγλοι. Κλέβουν ξανά με τον Πέρισιτς οι Κροάτες. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Κονσά και αυτός για το Stones. Να δούμε τι παιχνίδι θα κάνει για αυτός. Πολλά άκουσα ο Τούχελ, καθώς ο Στόουνς έχασε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, πολλούς τραυματισμούς και μάλιστα δεν δίστασε να δηλώσει πριν από μερικούς μήνες ότι σκέφτηκα και να κρεμάσω τα παπούτσια μου κάποια στιγμή. Πίκφορντ αναγκάζεται, έχει βγει 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν τον ακολουθεί κανείς και θα κάνει αυτός απευθείας στο βολέ για να βρει τον Μαντουέκε. Τον βρήκε, προλαβαίνει αυτός, όχι δεν προλαβαίνει ποτέ. Διαιτής ο Τουρπέν με δύο Γάλλους συμπατριώτες και δύο κυρίες από το Μεξικό, οι οποίες είναι τέταρτη και βοηθός τετάρτης. Τουρπέν ένας έμπειρος ρέφερι, τελικούς Europa League, Champions League το 22, Γάλλος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, υψηλού επίπεδου ρέφερι. Σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτάκια στον Ντάλλας, φίλες και φίλοι, το μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, οι άλλοι δύο είναι η Γκάνα και ο Παναμάς, υποδέστερες ομάδες. Σίγουρα η διάδα είναι μεταξύ των λιονταριών και των Βετρένη, το παρατσούκλι της Κροατίας. Μπάλα πίσω στο Πίκφορντ, πολύ μέτριο παιχνίδι μέχρι στιγμής, πολλά τα μαρκαρίσματα, δεν υπάρχουν χώροι. Αναγκάζεται ο Πίκφορντ να παίξει σαν τελευταίος παίκτης της άμυνας. Πασάρι με το αριστερό πόδι στον Κονσά της Βίλα. Βγαίνει ο Μπέλιχαμ από τα μαρκαρίσματα. Ο Κέιν πολύ μακριά από την μπάλα με τον Έλιοτ. Και τώρα ανεβαίνει ο Ντέκλαν Ράις με τα φαρμακερά πλασέ και τις εκτελέσεις των φάουλ και των κόρνερς. Σημείο αναφοράς για τον Αρτέτα και τους πρωταθλητές της Άρσεναλ μετά από πάνω από μια 20ετία το Λονδίνο γιορτάζει. Πάλι εδώ ο Ράις. Δίπλα του για τον Άντερσον, τον συνεργάτη του στη μεσαία γραμμή. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες στα δύο χαφ. Πιο μπροστά είναι ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος πρέπει να κάνει ένα καλό μουντιάλ. Δεν ήταν καλός φέτος με την Ρεάλ. Στα 23 του μόλις, σε 10 μέρες έχει γενέθλια. Και ξανά η πάσα τώρα είναι κακή. Κόβει ο Σούταλο. Ο Μόντρις κάνει ανοιχτό κοντρόλ του, φεύγει μπάλα και βγαίνει μπάλα στο Μαντουέκε, ο οποίος είναι πολύ πλάκια σε θέση δεξιού εξτρέμ. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τώρα στο αριστερό. Κάνει μια προσποίηση έξω η μπάλα για τον Τζέιμς. Πασάρι, ο Κέιν εντός περιοχής, προσπαθεί να κοντρολάρει, θα γυρίσει, μπάλα είναι κόρνερ. Να λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση από το βαρύ περιβολικό. Μορφή ο Χάρι Κέιν με τα περισσότερα από 500 γκολ στην καριέρα του. Άλλωστε φέτος έχει πετύχει ήδη 61 σε 51 αγώνες σε όλους τους θεσμούς και στην εθνική ομάδα. Πρώτο σκόρερ ο Χάρι Κέιν και 115 συμμετοχές σήμερα, ισοφαρίζοντας τον ιδιοκτήτη πλέον τον Galaxy Los Angeles και στην Αμερική, businessman και άλλοτε ωραίο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, David Beckham. Να το σώτο αυτό που σας προαναφέραμε νωρίτερα με τα φαρμακερά χτυπήματα, ο Ντέκλαν Ράις, ο πρώην άσος του West Ham, από τα δεξιά για το corner, σηκώνει το χέρι. Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Δεν βλέπει ο Μόντριτς πίσω του ότι υπάρχει ο Κονσά. Απλώνει το πόδι του, πέφτει θεαματικά ο στόπερ της Βίλα και κερδίζει το πέναλτι ο Τουρπέν άμεσα. Να δούμε και το replay. Ο Μαντουέκη ήταν πραγματικά ένα λάθος από τα σπάνια του εγκεφάλου. Δεν είδε ποτέ ο Μόντριτς ποιος ήταν πίσω του και άπλωσε το πόδι για να διώξει την μπάλα και είναι ένα από τα πιο χαζά πέναλτι που θα μπορούσε να κάνει ένας παίκτης εγκεφαλικό όπως είναι ο Λούκα Μόντριτς. Με αποτέλεσμα μόλις το 1 το λεπτό ο Χάρι Κέιν είναι απέναντι από τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ο Χάρι Κέιν με τα 79 γκολ σε 115 συμμετοχές. Θα δούμε εάν θα το στρογγυλέψει να κάνει τα 80 γκολ και να ανοίξει το σκορ εδώ στο Dallas Stadium. Παρουσία 80.000 θεατών. Πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Αγγλία-Κροατία με τον Χάρι Κέιν, τον μόνιμο εκτελεστή. Το παιδί που ήταν στη γειτονιά του μεγάλωσε με τον David Beckham, που δεν είχε πάρει κανένα τίτλο μέχρι να πάει στην Bayern. Πήρε και τους τίτλους. και είναι έτοιμος να δώσει σάρκα και οστά στο όνειρο της νίκης σήμερα για την Αγγλία. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στο Ντάλλας. Αγγλία-Κροατία, 10ο λεπτό, σταματάει, το πιάνει ο Λιβάκοβιτς. Φανταστικός ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ζητά επανάληψη ο Κέιν, περιμένετε λέει ο Τουρπέν. Να δούμε αν το περίφημο ένα πόδι πατούσε στη γραμμή όταν εκτινασόταν στην αριστερή του γωνιά. Πολύ γρήγορα και ο Τουρπέν είπε σταματήστε, άρα και αυτός κάτι είδε. Οπότε πάμε τώρα στο περίφημο ΒΑΡ, είναι τρεις άνθρωποι εκεί. Εξηγεί στο Μόντριτς όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο πλέον να εξηγεί μόνο στον Μόντριτς και ζητάει ΒΑΡ. Τσεκάρετε το πέναλτι, δεν μας έχουν δείξει ακόμη. Για να τσεκάρετε όμως πάνω να πει ότι κάτι κακό έχει κάνει ο Λιβάκοβιτς. Για να δούμε το πόδι του παδαράκι του που ήταν. Ακουμπάει τη γραμμή. Νομίζω ότι το πλάνο από πάνω του δείχνει να ακουμπάει τη γραμμή και είναι. Τι δείχνει τώρα, ξανά πέναλτι. Μάλλον ξανά πέναλτι δείχνει γιατί δεν είναι ευχαριστημένος ο Ιβαν Πέρισιτς. Ναι, έχουμε επανάληψη. Τη βοήθειά σου, Άκηλε.
0: Στο ένα πλάνο που είδα, Δημήτρη, νομίζω και εγώ ότι το δεξί πόδι όπως πέφτει ακουμπάει.
1: Η φτέρνα το ακουμπάει. Αλλά φαίνεται.
0: Αυτό κατάλαβε.
1: Με τριδιάστατη εικόνα που έχουν οι βαρίστες, προφανώς δεν ακουμπούσε ούτε καν στον πόντο.
0: Μεγάλη ευκαιρία. Στην αριστερή πλευρά ο Λιβάκοβιτς, έτσι το δεξί πόδι φαίνεται ότι ακουμπάει. Στο ένα και μοναδικό που είδαμε από ψηλά.
1: Και τώρα το ερώτημα είναι στον εκτελεστή, τι κάνουμε, κύριε. Σημαδεύουμε την ίδια πλευρά, αλλάζουμε πλευρά. Εδώ πλέον μετρά η τύχη. Εγώ θα το χτυπούσα στο κέντρο. Ο Χάρι Κέιν τι θα κάνει. Αγγλία-Κροατία, επανάληψη του πέναλτι. Πριν από δύο λεπτά το έχασε ο Χάρι Κέιν. Έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0 με πέναλτι που εκτελέστηκε εις διπλούν.
0: Και από την ίδια πλευρά. Τη μία την έβγαλε ο Λιβάκοβιτς, την άλλη έπεσε από την αντίθετη.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα πάντα στον εκτελεστή και στον υπερασπιζόμενο της εστίας. Τι θα κάνει, θα πέσει από τη μία. Τελικά άλλαξε πλευρά ο Λιβάκοβιτς, δεν άλλαξε ποτέ ο Κέιν και φτάνει τα 80 γκολ σε 115 συμμετοχές, δίνοντας το προβάδισμα στην Αγγλία σε μια φάση που νομίζω ότι ήταν ένα πεδαριώδες λάθος του σπουδαίου Λούκα Μόντριτς. Απόδειξη ότι άπαντες κάνουν λάθη και μάλιστα τραγικά. Αυτό δίνει το έναυσμα των πανηγυρισμών στα τρία λιοντάρια, στους θεατές, στους Άγγλους εκδρομής, σε ένα παιχνίδι που τα φθηνότερα εστήρια πρέπει να κοστίζουν κοντά στα 600 δολάρια, δηλαδή σημαίνει κοντά στα 500 ευρώ. Όμως το Μουντιάλ είναι το Μουντιάλ των μεγάλων γεγονότων, των μεγάλων εισπράξεων και δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, πως ο νικητής θα εισπράξει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ κάθε ομάδα, καθένας από τις 48 ομάδες στο Μουντιάλ θα εισπράξει τουλάχιστον 11 εκατομμύρια δολάρια. Ο Λιβάκοβιτς, ο οποίος στάθηκε άτυχος καθώς οι βαρίστες διέταξαν την επανάληψη του πέναλτι, δεν μπορούσε να το πιάσει δύο φορές ο άνθρωπος και βρέθηκε η ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ. Και θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι Κροάτες. Από την αρχή πάντως ήταν φαβοροί οι Άγγλοι, σύμφωνα με όλους τους έπειρους, αλλά χρειάζεται και η τύχη όπως συνέβη εδώ, καθώς ο Μόντριτς έκανε ένα άσκοπο μαρκάρισμα. Δεν είδε ποτέ στην πλάτη του τον Μαντουέκ, ο οποίος είχε σέλθει στη μεγάλη περιοχή, τον βρήκε στο καλάμι. Ο Τουρπέν ήταν στα 3 μέτρα, το υπέδειξε. Μετά ήταν άτυχος ο Λιβάκοβιτς και τέλος πάντων γράφει και ιστορία στο 12ο λεπτό του ραδιανύμου, το 14ο λεπτό και θα δούμε την Κροατία και αν θα αλλάξει σχηματισμό ή θα πάει έτσι με αυτό το δύσκολο 3-6-1 χωρίς ένα παίκτη αναφορά, δεν έχει Σούκερ πλέον, πολλά χρόνια μάθαμε το Μάτζουκιτς, δεν έχει τον Γκράμαριτς ο οποίος έχει 38 γκολ, ο έμπειρος 34χρονος άσος της Χόφενχάιμ και παίζει με τον Πέταρ Μούσα ο οποίος είναι εδώ και δύο χρόνια στο Ντάλλας, την πόλη που διεξάγει το αγών και αγωνίζεται στο MLS. Αργά αργά το πλάνο με τους τρεις στόπερ, Βούσκοβιτς, Σούταλο και Γκβαρντιόλ για την Κροατία η οποία ητάται 1-0 και θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί. Προσπαθεί εδώ να αναπτυχθεί με τον Πέταρ Σούτσιτς. Πολύ ωραία ξεφεύγει ο Στάνισιτς, ένα παιδί γεννημένο στο Μόναχο, άσος της Μπάγκερν. Η μπάλα είναι από τα δεξιά με τον Μπατούρινα. Και τώρα για τον Σούτς μέσα στην περιοχή. Έχει μεγάλη ευκαιρία, πέφτει κάτω πέναλτι, όχι, κόρνερ. Κόρνερ είναι. Παρότι ζητάει κάτι, δεν νομίζω να δίνεται αυτό πέναλτι. Ο Μπέλιγχαμ κάτι ζητά. Πρέπει να είναι και ευχαριστημένος που δεν συνέβη το μοιραίο για αυτόν. Με το πέσιμο κάτω του Πέταρ Μούσα, τον οποίο μαρκάρει, δεν του τραβά τη φανέλα, απλώς τον εμποδίζει με τα μεγάλα του χέρια. Out έδωσε. Να λοιπόν η εφαρμογή των νέων κανονισμών, δεν υπάρχει corner, αυτό διαμαρτύρονται τον Μπέλιχα και υπάρχει δικαίωμα πλέον. Υπάρχει δικαίωμα να ελεγχθεί το corner υπόδειξης του ρέφερι από τους βαρίστες και εδώ θα μας δείξουν πως δεν είναι corner στην κόντρα απομάκρυνση του Μπέλιχα. Η μπάλα χτυπά στα πόδια του 26χρονο Μούσα, του Κροάτη παίκτη στο MLS. Και ο Χάρη Κέιν, ο εκτελεστής μέχρι στιγμής και ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει προβάδισμα, πετά την μπάλα για το Ματουέκ, είναι έτοιμος να εισέλθει σε μεγάλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξιά, απέναντι στον Λιβάκος, πλασάρι, corner. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγλους. Ξεσηκώνει τα πλήθη ο Ματουέκε, ένα εκρηκτικό παιδί που είναι προϊόν ακαδημών της Crystal Palace, αλλά έπρεπε να πάει στην PSV, αργότερα να έρθει στη Chelsea για να φτάσει στην Arsenal. Μπήκε μέσα στην περιοχή, ταλαιπώρησε λίγο εκεί τον αμυντικό, τον αντίπαλό του, τον Γκβαρντιόλ, και τελικά πήρε το corner καθώς πλάσαρε πάνω στον άσο της City. Και ο Ντέκλαν Ράις είναι έτοιμος για το corner. Πρωταθλητής πλέον με πλήρη αυτοπεποίθηση, ένας παίκτης με τα τέλεια χτυπήματα. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει δουλευτεί στις προπονήσεις, καθώς ο Αρτέτα έχει δημιουργήσει μια νέα δομή στις εκτελέσεις στον corner. Η εκτέλεση, κεφαλιά απομάκρυνσης εκτός περιοχής, ένα σουτ δυνατό, κόντρα πάνω στον Πάσαλιτς. Ελέγχει πάλι την μπάλα ο Έλιοντ Άντερσον και επιστρέφει την μπάλα πολύ μακριά πίσω στον Πίκφορντ, και αυτός μια διακόνια πάσα 40 μέτρων για να βρει με το κεφάλι, και υπάρχει corner, όχι, υπάρχει πλάγιο out, καθώς ο Ράις πήρε την κεφαλιά, δεν κατάφερε να διώξει ο Πέρισις, και το πλάγιο out είναι για τους Άγγλους μόλις στο 17ο λεπτό στο Ντάλλας, φίλες και φίλοι, ένα παιχνίδι του ομίλου με Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Το ζευγάρι το μεγάλο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι στην πόλη του Ντάλλας. Και από τα αριστερά τώρα οι Άγγλοι με τον Γκόρντον, ο οποίος δεν έχει φανεί. Οι μπάλες έχουν πάει όλες δεξιά, εκεί που είναι ο Μαντουέκη. Ο Κόντσα, πολύ σοβαρός παίκτης της Βίλα, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πίκφορντ, ο οποίος του αρέσει να παίζει πολύ μακριά από την αιστεία του. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, περιμένει κάποιον να το μαρκάρει. Το μαρκάρει κανείς. Έρχεται ο Χάρι Κέιν σαν playmaker και θέλει να κάνει αυτό στη 40 παλιά. Αυτό δεν είναι ορθό. Δεν είναι ορθολογικό αυτό, να πάει ο center forward και να γίνεται playmaker. Απροσυνεύει. Πίσω η μπάλα από τον Σούτσιτς, τον άσο της Ίντερ, και τα τρία στόπερ, Βούσκοβιτς, Σούταλο και Γκβαρντιόλ, προσπαθούν να αναπτυχθούν μαζί με τον Στάνισιτς στη μεσαία γραμμή. Ο Πάσαλιτς, το μαρκάρισμα το δυνατό, παίζεται από τον Τουρπέν, η μπάλα πάλι σε κροατικά πόδια και όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Τι θα κάνει τώρα ο Σούταλο, θα σκάψει την μπάλα, πολύ δυνατή πάσα, κανένα πρόβλημα. Οι Κροάτες, οι οποίοι μέχρι στιγμής δείχνουν λίγο ταραγμένοι μετά από
0: Δημήτρη,
1: αυτό που
0: συνέβη. Βρήκα ένα πλάνο από το πέναλτι, δεν είναι πολύ καλό, δεν πρέπει να είναι για τον Λιβάκοβιτς. Παίκτες της Κροατίας έχουν μπει στην περιοχή πριν την εκτέλεση. Θα το ψάξω να βρω και ένα καλύτερο, γι' αυτό δόθηκε,
1: σωστό,
0: πρέπει να δόθηκε η
1: επανάληψη. Ναι, αφού ακουμπούσε, ναι, σωστό. Αλλά σπανίως δίνεται πλέον αυτό, γιατί σχεδόν όλοι εισέρχονται. Να έγινε τέτοια αυστηρή εφαρμογή.
0: Θα το δω και λίγο καλύτερα και θα σου πω. Ναι, ψάχνω, ναι, ένα καλύτερο.
1: Του πρωτοκόλλου. Ωραία. Λοιπόν, παραμένει το 1-0 για την Αγγλία, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, το παιχνίδι που διεξάγεται στο Ντάλλας. Πρώτο παιχνίδι για την Αγγλία, η οποία ψάχνει την εκδίκησή της απέναντι στους Κροάτες. Αγγλία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα η οποία έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια και το φαίνεται αυτό. Πριν από δύο χρόνια ήταν στο τελικό του Euro. Στο Κατάρ δεν πήγε τόσο καλά. Νομίζω στους 8 αποκλείστηκε, αλλά εδώ στην Αμερική θέλει να πάει στους 4 και θα δούμε πώς θα ολοκληρώσει την πορεία της. Νάτος εδώ ο Μπέλιχαμ. Ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί εκεί να κατεβάσει την μπάλα. Άλλαξαν οι ρόλοι. Ο Τζέιμς είναι αυτός ο οποίος βγήκε σε θέση κρυφού κυνηγού. Πιέζουν οι Άγγλοι. Παρολίγουν το λάθος εκεί. Απομακρύνεται από τον Λιβάκοβιτς. Ωραία άμυνα από τον Ουράιλι. Πηδάει ο Ράις με υποψία φάουλ. Υπάρχει φάουλ εκεί. Το είδε ο Τουρπέν. Είναι στα 3 μέτρα. Διαμαρτύρεται χλιαρά. Ο Σούτσις είναι κάτω. Ένα νέο αστέρι, ο Πέταρ Σούτσιτς. Υπάρχουν δύο με το ίδιο, καθώς είναι και εξαδέρφια. Ο ένας παίζει ο Ρεάλ Σοσιεδάδ, εδώ παίζει στην Ίντερ, πρωταθλητής και αυτός στο καμπιονάτο. Πολύ καλό στη μεσαία γραμμή, με αξία κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αργό τέμπο για τα τρία στόπερ των Κροατών. οι οποίοι τα τελευταία 6 παιχνίδια είναι αυτός ο σχηματισμός στον οποίο εφαρμόζει ο Ζλάτκο Ντάλιτς και αυτός πολλά χρόνια στον πάγκο των Κροατών. Αλλά η Κροατία πάντα κάτι έχει να δώσει, πάντα κάτι θα μηχανευτεί. Έχει παίκτες με κουλτούρα, έχει παίκτες με παραστάσεις πολλές, δεν τα παρατάει. Και είναι πιο κοντά στη γερμανική κουλτούρα, γι' αυτό και ενοχλούνται όταν τους λέμε Βαλκάνιους, παρά ότι ανήκουν γεωγραφικά στα Βαλκάνια. Κλέβουν την μπάλα μας και πάλι οι Άγγλοι με τον Έλιο Τάτερσον, ο οποίος εδώ δέχεται φάουλ. Ο Τουρπέν όχι, λέει, παίζεται. Ο Βούσκοβιτς κάνει μια προσπάθεια, κερδίζει αυτός τώρα το φάουλ. Ο Πετσιρικάς, ο 19χρονος, η Τότεναμ τον άφησε ένα χρόνο στο Αμβούργο, αυτός διέπρεψε. Πέτυχε μάλιστα και 5 γκολ. Ο Βούσκοβιτς, ο οποίος έχει ήδη αξία πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, ή τότε μάλλον θα τον επαναφέρει στο Λονδίνο. Και τώρα μπαλάνε στους Κροάτες, οι οποίοι τότε με 1-0 από το γκολ πέναλτι, το διπλό πέναλτι σε διπλή εκτέλεση για τον Χάρι Κέιν, με την επανάληψη που δόθηκε. Και πλέον ο Πέρισις, ο Μπαγάσας, παρότι 37 χρόνια, συνεχίζει και παίζει στα άκρα. Φοβερή ενέργεια από τον Μπέλιγχαμ, είναι μόνος του απέναντι σε όλους. Τι θα κάνει, θα περάσει και τον Σούταλο. Θέλει η Σέλντι στην περιοχή, εισέρχεται, τριπλάρι, δεν του γίνεται όμως, αλλά θα τους περάσει όλους. Και η μπάλα είναι στα χέρια του Λιβάκοβιτς, ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος μπήκε πολύ γρήγορα, βγήκε πολύ γρήγορα από την αιστεία του, έπεσε στα πόδια του Μπέλιγχαμ. Άρπαξε την μπάλα και τώρα συνέχεια για τους Κροάτες. Στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά προσπαθούν να αναπτυχθούν. Ο Μόντριτς μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει μπάλες. Και αυτός προφανώς είναι προβληματισμένος από την ενέργεια που έκανε. Πρέπει να το ξεπεράσει. Κάνει εδώ την κίνηση. Δεν γίνεται όμως αυτά. Να φύγει ο Μόντριτς στα 40 του να κάνει κούρσα. Έκανε μια κούρσα. Του είπε την μπάλα τη θέλω πολύ αριστερά, όχι τόσο δεξιά που μου την έστειλε. Και η μπάλα πλέον στα αγγλικά πόδια. Με ηρεμία οι Άγγλοι προηγούνται 1-0 στο 22ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 12ο λεπτό από τον Χάρι Κέιν. Την πρώτη είχε την απάντηση ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Επανάληψη από τον Τυρπέν. Είτε δεν πατούσε στο πόδι του πίσω, είτε κάποιος εισήλθε νωρίτερα στη μεγάλη περιοχή. Σημασία έχει ότι οι Άγγλοι προηγούνται 1-0. Πιέζουν τώρα κάπως οι Κροάτες. Ο Πίκφορντ με την μπάλα στα πόδια είναι πάρα πολύ καλός. Ο κίπερ της Αγγλίας και της Everton. Στη μεσαία γραμμή θα βρει εύκολα τον Ράες. Αυτός για τον Γκόρντον, ο οποίος έχει φανεί πάρα πολύ λίγο. Κάνει μια κάθετη κίνηση. Η παλιά του όμως είναι στο πουθενά. Η μπάλα καταλήγει out χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Λιβάκοβιτς τρέχει να πάρει την μπάλα, να τη στήσει γρήγορα κοντά στην μικρή του περιοχή, σε όποια πλευρά θέλει. Ούτε και εδώ πατάει. Α, δεν πατάει. Τώρα μας δίνει το πλάνο το κανονικό. Και είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, δεν πατάει για 5 εκατοστά. Δεν πατάει το πόδι του για 5 εκατοστά. Το ένα εκ των δύο ποδιών που πρέπει, και έχουμε το πρώτο hydration break για να δροσιστούν. Άρα φίλες και φίλοι, επιστρέφω το μικρόφωνο στον Άγγελο. Άγγελε, σωστή η παρέμβαση του ΒΑΡ. Δεν πατούσε, δεν το πατούσε πόδι του.
0: Και δεν πατούσε. Λοιπόν, παραμένει το 1-0 με τη διπλή εκτέλεση πέναλτι του Χάρι Κέιν. Οι Άγγλοι προηγούνται με 1-0. Ο Μπέλιγχαμ πριν από λίγο διέσχισε το μισό γήπεδο, κόπηκε την ώρα που πάτησε στην περιοχή. Κυκλοφορεί γενικά η Αγγλία την μπάλα, η οποία μου φαίνεται ότι στο ξεκίνημα πατάει καλύτερα. Βεβαίως οι Κροάτες από την αρχή του παιχνιδιού πρεσάρουν και μέχρι και τη μικρή περιοχή, θα έλεγα, του Άγγλου τερματοφύλακα. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι να δούμε αν ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Auckland Roots Birmingham 0-1 και φυσικά Αγγλία-Κροατία 1-0. Είμαστε ήδη στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι η Κροατία προσπάθησε να αντιδράσει, η μπάλα βρέθηκε στον Μούσα, έκανε το μέσα στην περιοχή, δεν έκανε καλό σου, την μπάλα κατέληξε out, έτσι παραμένει το 1-0. Προσπάθησαν οι Κροάτες, ξεκίνησαν, είπαμε, με πίεση αρκετά ψηλά στα πρώτα λεπτά. Ο Λιβάκοβιτς, όπως είδαμε, και πλέον καθαρά για πολύ, για ελάχιστο, για 4-5 εκατοστά, όπως είπε και ο Δημήτρης, δεν πατούσε στη γραμμή, σωστά δόθηκε η επανάληψη. Και έτσι λοιπόν ο Χάρι Κέιν, διαλέγοντας την ίδια γωνία, ο Λιβάκοβιτς έπεσε στην αντίθετη γωνία από αυτή που είχε αποκρούσει το πέναλτι, έδωσε το προβάδισμα στους Άγγλους και οι οπαδοί των τριών λιονταριών πανηγυρίζουν στις εξέδρες του γηπέδου. Λοιπόν, οι οδηγίες, οι τελευταίες οδηγίες δίνονται από τους δύο προπονητές. Ο Τούχελ δίνει τις δικές του οδηγίες. Ο προπονητής της Κροατίας δίνει και αυτός τις δικές του οδηγίες στους παίκτες του. Ο καθένας προπονητής δίνει. Ο Τούχελ, από ό,τι καταλαβαίνω, τους λέει να ηρεμήσουν. Ναι, ήρεμοι, να είναι πιο σίγουροι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως στην πορεία. Σιγά-σιγά το cooling break ολοκληρώνεται. Οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας. Και ξανά ο λόγος στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Επιστρέφουν οι παίκτες της Αγγλίας. Σε λίγα δευτερόλεπτα αναμένεται να κάνουν το ίδιο και οι παίκτες της Κροατίας. Έλα, Δημήτρη.
1: 25 λεπτό στο Dallas Stadium, παρουσία 8.000 θεατών, Αγγλία-Κροατία 1-0 με το goal penalty του Harry Kane στο 12ο λεπτό, χρειάστηκε να εκτελεστεί δύο φορές. Να πούμε για τον Thomas Tuchel, τον Γερμανό προπονητή, πως όπως απεκάλυψαν οι Άγγλοι, έχει υπογράψει την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2028 και ο CEO της Αγγλικής Ομοσπονδίας εξηγούσε στον τύπο πως έχουμε το μυαλό μας μπροστά, έχουμε δει ποιος είναι ο Tuchel. Και να θυμίσουμε ότι το επόμενο Euro είναι στα αγγλικά γήπεδα. Οπότε από τώρα ξέρουμε ότι ποιος θα είναι προπονητής της Αγγλίας. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι ο κύριος CEO, που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά του, τόνισε ότι υπάρχει και ρήτρα απόδοσης στην ανανέωση του συμβολίου του Γερμανού τεχνικού, πρώην τεχνικού της Bayern και της Chelsea. Παιχνίδι λοιπόν, 25ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Έχουμε δει κάτι από την Αγγλία, από την Κροατία δεν έχουμε δει τίποτα. Έχουμε δει το μοιραίο λάθος από τον Μόντριτς και νομίζω ότι αυτό το σύστημα θα υπάρξουν αλλαγές στο ημίχρονο, διότι δεν μπορεί να βγει αυτό με τον 37χρονο Πέρισις να έχει όλη την πλευρά τη μία, χωρίς κλασικό σεντερφόρ, δηλαδή άνθρωπο να υποδέχεται την μπάλα και πολλά.
0: Και παίκτες μπήκανε μέσα και ο Λιβάκοβιτς δεν πάταγε. Είναι διπλό. Έχουν μπει δύο παίκτες της Κροατίας από τη δεξιά πλευρά. Ο ένας πατάει γραμμή περιοχής, άρα έχει μπει, και ο άλλος έχει μπει ξεκάθαρα. Και ο Λιβάκοβιτς, όπως είδαμε, που δεν πάταγε.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν οι Κροάτες, οι οποίοι επαναλαμβάνω δεν τα παρατάνε ποτέ. Ένα έθνος που έγινε ανεξάρτητο το 1992, ήθελαν πολύ πολύ να φύγουν. Άσχετα αν πρώτοι ιστορικά έφυγαν οι Σλοβαίνοι. Και μάλιστα την εποχή που υπήρχε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ τότε και αναγκάστηκε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟ και παλιός παίκτης του Ηρακλείου, Γιούρις Ντόφτς, να αφήσει την Εθνική Ιουγκοσλαβίας το 1991 στη Ρώμη, αν δεν απατώμε. Μετά έφυγαν οι Κροάτες και από τότε συμμετέχουν σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Να πούμε ότι ο Λούκα Μόντριτς δεν έχει 6 μουντιάλ όπως έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση, καθώς στο μουντιάλ της Αφρικής που ήταν η Ελλάδα δεν προκρίθηκε η Κροατία. Να του εδώ ο Λούκα. 199 συμμετοχές σήμερα, μοιραίος παίκτης μέχρι στιγμής. Πασάρει δεξιά στον Στάνισιτς με τις 37 συμμετοχές του Άσους Μπάγκερ. Και η Αγγλία, η οποία περιμένει στη μεσαία γραμμή τους Κροάτες, πιέζει τώρα ο Κέιν τον Μόντριτς. Πάσα από τον Σούταλο στον δεξιό πιστοφύλακα, στον αριστερό πιστοφύλακα της Κροατίας, στον Πέρισιτς. Δεν έχει πρόβλημα η Αγγλία. Έχει μια γραμμή, μια αμυνά ζώνης normal στο 4-3-2-1, στο 4-3-3 μάλλον, με τον Γκόρντον μέχρι στιγμής να μην έχει πάρει μπάλα, να έχει κάνει 2-3 λάθη και τώρα πιέζει τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα συμπαίκτη του, πιάνει την κεφαλιά ο Πέρισιτς, εκεί όμως είναι το εργαλείο ο Έλιοτ Άντερσον. Ο Έλιοτ Άντερσον είναι ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα πίσω. Και για να δούμε πώς θα κινηθεί η Κροατία, η οποία πρέπει να ανέβει όπως ανέβαινε τώρα, να κλέψει μπάλα. Θα τα καταφέρει ο Stones με ηρεμία για τον Ράιλ. Να λοιπόν, έκλεισαν την μπάλα οι Κροάτες. Θα είναι έτοιμος ο Σούτσιτς. Κάνει μία τρίπλα δύο και κάνει το λάθος. Αντί να μοιράσει δίπλα στο συμπαίκτη του, του λέει ο Μπατουρνάς την μπάλα, ρε φίλε. Ήθελε να τα κάνει όλα μόνος, με ένα αποτέλεσμα να μετά την πρώτη τρίπλα να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Όλα αυτά εκτός περιοχής. Αυτό που σας έλεγα, ότι αν δεν ανέβουν να κλέψουν μπάλες, ανέβηκαν και έκλεψαν την μπάλα από τον Κέιν. Εκεί όμως έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Σούτσιτς, πολύ δυναμικός ο άσος της Ίντερ. Και τώρα υπάρχει εντολή για να είναι ψηλά οι Κροάτες, καθώς οι Άγγλοι δεν μεταφέρουν το παιχνίδι με μακρινό βολέο. Θα το κάνει όμως τώρα. Όχι, δεν το κάνει ο Πίκφορντ και παίζει με τη φωτιά. Stones για τον Ο'Ράιλι, έκτη συμμετοχή ο πιτσιρικάς στη City. Παράλληλο παιχνίδι τώρα, μια κάθετη παλιά στη μεσαία γραμμή, διεκδικήσιμη, πρώτος ο Σούταλο. Έξυπνα ελέγχει την μπάλα η Κροατία με τον Λιβάκοβιτς σε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι. Και βέβαια δεν είναι τόσο χειρότερο, δεν είναι χειρότερο από αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο Πορτογαλία με το Κονγκό, που πρέπει να ήταν ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα του Μουντιάλ. και ο Θεός του ποδοσφαίρου τιμώρησε τους Πορτογάλους αφού δεν ήθελαν να παίξουν. Πολύ χαμηλό το τέμπο στο παιχνίδι Αγγλίας-Κροατίας. Οι Κροάτες τώρα σε μια μεμονωμένη προσπάθεια. Είναι μόνος αριστερά ο Πέρισης, θα την προλάβει ο Γερόλικος, την προλαβαίνει. Πάντα ο Ιβαν Πέρισιτς μετά από ένα διάλειμμα στη Χάιντουκ εκεί που γεννήθηκε επέστρεψε στην PSV και θα σουτάρει, όχι δεν σουτάρει Σούσιτς. Πασάρει δεξιά για τον Στάνισιτς, τον δεξιό που σε φύλακα της Μπάγκερν. Τριπλάρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει μια σεντρούλα. Μπάλα μέσα στην περιοχή θα απομακρύνει ο Μπέλιγχαμ, ελέγχει ο Μόντριτς. Τώρα όλη η Αγγλία είναι μπροστά στην περιοχή του Πίκφορντ και η Κροατία θα ψάξει με πολλές πάσες να βρει την κάθετη στο τέλος για να απειλήσει. Διανύουμε το 30 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Στη μεσαία γραμμή ο Μάριο Πάσαλιτς, ο έμπειρος 32χρονος της Αταλάντα, πιο αριστερά για τον Πέρισιτς. Έχουν κυκλώσει την Αγγλία, γυρίζουν την μπάλα. Βούσκοβιτς, ο 19χρονος, κάθετα προστάτομος πίσω του Νιουάτερσον. Ξανά η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Όλη η Αγγλία πίσω, η μπάλα στα πόδια των Κροατών. Ακριβώς στο ημίωρο του πρώτου αγώνα Αγγλία-Κροατίας 1-0 με τον γκολ του Χάρι Κέιν στο 12 λεπτό να χωρίζει τις δύο ομάδες στη διπλή εκτέλεση πέναλτι από τον Άγγλο Στράικερ που έφτασε στα 80 γκολ ανήμερα των 115 συμμετοχών που πιάνει στην πρώτη θέση τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ανεβαίνουν κάπως οι Άγγλοι και κλέβουν την μπάλα με τον Άντονι Γκόρντον για τον Μπέλιγχαμ. Στρεφογυρίζει ωραία η πάσα στον Γκόρντον. Και αυτός πάσα για τον Ράις απέναντι ο Κέιν. Θα βρει το Ματουέκι. Τώρα έχει μόνο του. Θα τον περάσει. Η κάθετη πάσα πέφτει ο Μπέλιγχαμ. Υπάρχει πέναλτι. Όχι. Ο Μπέλιγχαμ είναι στο έδαφος. Τον βρήκε λίγο νομίζω, αλλά δεν νομίζω να είναι πέναλτι. Για να δούμε την επανάληψη. Ξηραφιά η σέντρα από το Ματουέκι. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Μπορεί και να τον έχει βρει. Τίποτα όμως από τον Τουρπέν. Δύσκολες αυτές οι φάσεις. Καθώς πάει με δύναμη να βγει στην μπάλα ο επιθετικός. Όμως εδώ η Αγγλία δείχνει ότι μέσα σε 30 δεύτερα πώς μπορεί να φτάσει στην αντεπίθεση και να απειλήσει. Ενώ οι Κροάτες θέλουν περισσότερες πάσες, επαναλαμβάνουν, δεν έχουν κλασικούς εξτρέμ. Δείχνει ότι μέσα σε 30 δεύτερα πώς μπορεί να φτάσει στην αντεπίθεση και να απειλήσει. Ενώ οι Κροάτες θέλουν περισσότερες πάσες, επαναλαμβάνουν.

Μπάλες να βγουν μπροστά. Για να δούμε εδώ με τον Άντερσον. Δίπλα του είναι ο Ράις. Άντερσον και Ράις είναι ο μοχλός ανάπτυξης των άκρων. Ο Μπέλιγχαμ θα πέσει κάτω. Ο Ράις θα πέσει κάτω. Θα χάσει την μπάλα. Φάουλα από τον Κλέμαν Τουρπέν. Κάτι δείχνει τώρα, κάτι παντομήμες κάνει. Ο διαιτητής πλέον, ο οποίος πρέπει να μετρά πόσα δευτερόλεπτα έχει την μπάλα ο παίκτης που έχει να εκτελέσει το πλάγιο out. Πόσα δευτερόλεπτα κρατάει ο τροματοφύλακας την μπάλα. Έχει την κάμερα πάνω του, έχει το μικρόφωνο. Σε λίγο θα του ζητήσουμε να κόβει και κλήσεις όπως πάει η δουλειά. Πολύ δύσκολη πλέον διαιτησία, αλλά νομίζω ότι δεν θα το πάνε άσχημα, καθώς το ρεπορτάζ λέει ότι θα εισπράξουν από 80.000 ευρώ εκαστός. Ακόμη και ο Σομαλός, το οποίο δεν επιτραπεί είσοδος, θα πάρει τα χρήματά του, ενώ η UEFA φρόντισε να κάνει να εντριγκάρει την FIFA, του Ιφαντίνο, πρώην φίλη δηλαδή, Ιφαντίνο και Θεοδωρίδης λοιπόν, να τον δηλώσει ότι θα σφυρίξει το Super Cup της UEFA. Οπότε, ας πάει και το παλιάμπελο που λέγαμε στο χωριό μας, όσοι είναι αυτή η ταλαιπωρία για τους διαιτητές, με τόσα πράγματα στο κεφάλι τους, 80.000 για έναν μήνα, δεν είναι για άσχημα. Εδώ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, ένα φάουλ πάνω από τον Ράιλι πάνω στον Κροάτι, με αποτέλεσμα η μπάλα να είναι σε κροατικά πόδια. Κροάτες οι οποίοι δεν έχουν δείξει τίποτα, θα δούμε πώς θα τα καταφέρουν αυτή την γιορτή του ποδοσφαίρου. Δείχνουν μια στασιμότητα θα έλεγα. Αλλά επειδή είναι παίκτες κλάσης, με μια ενέργεια μπορούν. Τι κάνει εδώ ο Πίκφορντ, απαράδεκτο αυτό. Αντί να δώσει την μπάλα, πήγε να κάνει τρίπλα και μετά να διώξει την μπάλα. Παραχώρησε το πλάγιο out στο 34 από μια μπάλα δικιά τους. Οι Άγγλοι τώρα έχουν δώσει την μπάλα στους αντιπάλους. Θα γίνει η σέντρα για τον Πέρισι. Θα πάρει την κεφαλιά αυτός. Λάθος από τον Μπέλιγχαμ. Ο Σούταλο κάνει τρίπλες αχρίαστες για στόπερ. Κλέβει ο Μπέλιγχαμ, σηκώνει το κεφάλι. Ο Κέιν είναι δίπλα του. Ξεχύνεται ο Μαντουέκε. Θα εισέλθει στη μεγάλη περιοχή απέναντι ο Γκόρντον. Τι θα κάνει ο Μαντουέκε. Κοιτάει, σκέφτεται, το παρασκέφτηκε, καθυστέρησε, ήρθε ο Τζέιμς από την άμυνά του, κάνει την γλυκιά σέντρα, απομακρύνει ο Βουσκοβίτς, καθυστέρησε ο Μαντουέκε, πρέπει να το κάνει πιο γρήγορα. Τώρα ο Ράιλι για τον Στόουνς, τώρα έχουν συγκεντρωθεί Κροάτες εκτός περιοχής, 34ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0, η μπάλα πάλι στο Μαντουέκε, που είναι ο πονοκέφαλος των Κροατών. Ο Τζέιμς θα γυρίσει τη σέντρα και παλιά, δεν μπορεί, ο Κέιν πρόλαβε ο Βούσκοβιτς και τώρα με δεύτερη προσπάθεια θα διώξουν οι Κροάτες μακριά, καθυστερούν καθώς όλοι οι Άγγλοι έχουν μείνει από την προηγούμενη επίθεση και μπαλάνε στη μεγάλη περιοχή των Κροατών. Να πάει μπάλα στον Πέρισις με μια τριαντάρα παλιά, αυτό με το κεφάλι έξυπνα για τον συμπαίκτη του, τον Γκβαρντιόλ, τον έμπειρο Γκβαρντιόλ, ο οποίος παρότι έλειψε 4 μήνες με πρόβλημα κνήμης, επέστρεψε 16 Μαΐου στην City, μεταγραφή και αυτός στην Γκουαρδιόλα, τον είχε πάρει από τη Λειψία με ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ήρεμα Πάσαλιτς, κάνει το λάθος, όμως αφήνει ο Μπέλιγχαμ και κέρδιζε ένα πλάγιο. Το momentum είναι για την Αγγλία, προηγείται 1-0, πατά καλύτερα στο κήπεδο, έχει αυτοπεποίθηση, γυρίζει την μπάλα, έχει κινητικότητα, θα ψάξει να βρει και το δεύτερο γκολ, εν αντιθέσει με τους Κροάτες οι οποίοι είναι μαλθακοί, είναι υποτονικοί, δεν έχουν κλασικό σχέδιο τι θα κάνουν στην επίθεση, απλώς αλλάζουν την μπάλα και τίποτα περισσότερο, ενώ έχουμε διανύσει τα πρώτα 35 λεπτά αγώνα στο Dallas Stadium, το πλέον υπερσύγχρονο στάδιο της Αμερικής και ένα κήπεδο το οποίο κόστησε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και πάνω που λέω για το στάδιο, να σας πω ότι δέχτηκαν τότε οι κάτοικοι εκεί στο Τέξας, στο Ντάλλας και στο Άρλεγκτον, να μπουν τρεις φόροι. Μισό τοις εκατό παραπάνω για όσοι νοικιάζουν αυτοκίνητα, μισό τοις εκατό παραπάνω για τα ξενοδοχεία και μισό τοις εκατό σε όλες τις πωλήσεις, ώστε τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση, είναι έτοιμος για το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1! 1-1 με τον Μπατούρινα. 1-1 η Κροάτη με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Είναι αυτό που σας προανέφερα, ότι μετριότητα σήμερα, αλλά έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Τρομερό το γκολ από το νέο αστέρι των Κροατών, τον Μπατούρινα, συμπαίκτη του Δουβίκα, καθώς μέσα στην περιοχή βρέθηκε ο Σούσιτς και ήρθε από ο Μπατούρινα εκτός αυτής με ένα πλασαριστό. Την μπάλα στο γάμα, δεν μπορεί ο Πίκφορντ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του. 1-1 για τους Κροάτες. Οι Κροάτες φαίνεται γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Με δύο μπάλες έκαναν τον γκολ παρά τη μέτρια απόδοσή τους για τα πρώτα 36 λεπτά. Το χαίρεται και ο Ντάλιτς και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στη συνέχεια. 1-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καθώς οι Άγγλοι είχαν το momentum, οι Κροάτες όμως είχαν τη δική τους στιγμή.

0: και ισοφάρισαν σε 1-1. Μπατούρινα, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον είδαμε απέναντι στην ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ, πήγε στην Κόμο μαζί με τον Δοβίκα και υπό τις οδηγίες του Φάμπρεγκας αναπτύχθηκε περισσότερο και είναι αυτός για τον οποίο οι Κροάτες περιμένουν να πάρει τη σκυτάλη από τον Λούκα Μόντριτς. Είναι στο επίκεντρο εδώ ο Μπατούρινα, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, γνωρίζει τα μυστικά της μπάλας, παίζει και 10 και 8 και στα πλάγια. Ισοφαρίζει λοιπόν και δίνει ζωή στην Κροατία, η οποία σίγουρα αν πάει έτσι το αποτέλεσμα στο ημίχρονο θα πάει πάρα πολύ ευχαριστημένη, καθώς η εμφάνισή της δεν συνάδει με την φήμη της. Να λοιπόν που ο Μπατούρινα κάνει 2 γκολ στην 20η του συμμετοχή, ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στην Ζυρίχη και κάνει καριέρα πλέον στο καμπιονάτο. 38 λεπτά αγώνα στο Ντέλα Στέντιουμ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχει την κυριαρχία, μπορεί να έχει το momentum, μπορεί να φαίνεσαι καλύτερος, αλλά απέναντί σου όταν είναι παίκτες τύπου Μπατούρινα, τύπου Μόντριτς, τύπου Πάσαλιτς, τύπου όλων των σπουδαίων Κροατών, μπορεί και να το πληρώσει, μπορεί και να δεχτεί γκολ. Οπότε τώρα οι Άγγλοι πρέπει να ανεβάσουν απόδοση αν θέλουν να κερδίσουν. Ήδη έχουμε 2 γκολ στο παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό στα 38 λεπτά αγώνα, με αποτέλεσμα να περιμένουμε και άλλα γκολ, όπως και οι θεατές στο Ντάλας, στο Τέξας της Αμερικής, με τον Τούχελ να κοιτά το ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι, παρότι υπάρχει οροφή. Λοιπόν, δέχτηκε τον γκολ η Αγγλία χωρίς να το καταλάβει πραγματικά. Ένα γκολ που πραγματικά δεν το κατάλαβε ποτέ πώς συνέβη αυτό. Πώς συνέβη αυτό, και η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Μπατούρνα. Ουδής κατάλαβε. Ο δημιουργός πάντως ήταν ο Σούσης, ο οποίος σας έλεγα νωρίτερα ότι δεν είναι τυχαίο ότι η αξία του φτάνει στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλητής με την Ίντερ, ένας παίκτης που καλύπτει όλους τους χώρους μετά το 6. Πάει και αριστερά, πάει και δεξιά, πάει κατά μέτωπο, σουτάρει, είναι ψηλό παιδί. Ένας παίκτης που βρήκαν οι Κροάτες για την επόμενη μέρα μετά την εποχή. Μόντριτς, 39 λεπτά αγώνα. Πάμε για τα τελευταία 6 λεπτά, συν 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Άρα έχουμε 8-9 λεπτά και για το πρώτο ημίχρονο στο Dallas Stadium. Ζωντανή μετάδοση από την Eurosport και τηλεοπτικά από την R2 Sport, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Η ΕΡΤ των μεγάλων γεγονότων είναι και σε αυτό το Μουντιάλ. Θα το χαρακτηρίζαμε τριεθνές, τρεις χώρες. Γι' αυτό και η μπάλα, η υπέρθυνη μπάλα που έχει και λογισμικό, λέγεται Τραϊόντα, Καναδάς, Μεξικό και Αμερική. Οι Κροάτες αναθάρισαν μετά το 1-1 πριν από 3 λεπτά και έχουν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους, με τον Λούκα Μόντριτς σε θέση δεξιού χαφ, με το Μένο Πλασεδάκι με πολλά φάλτσα βρίσκεται η μεσαία γραμμή, τον Πάσαλιτ και αυτός αριστερά για τον συμπαίκτη του, τον Πέρισιτς, συγγνώμη για τον Μπατούρινα, τον σκόρερ. Η μπάλα τώρα πάει πιο πίσω, να βγουν οι Άγγλοι. Άγγλοι οι οποίοι έκαναν τον γκολ, είχαν 2-3 φάσεις, δεν μετέτρεψαν τις φάσεις δεύτερο γκολ, το πλήρωσαν σε μια φάση από το πουθενά. Εδώ ο Πέρισιτς χρησιμοποιεί και το χέρι του, καθώς η μπάλα έχει εξέλθει της νοητής γραμμής του out, και το πλάγιο είναι για την Αγγλία με τα 3 λιοντάρια να θέλουν να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα σε αυτό το Μουντιάλ. Άλλωστε δεν λογίζονται και ως φαβοροί, καθώς φαβοροί λογίζονται η Γαλλία και η Ισπανία αρχικά. Οι Άγγλοι θα λέγαμε ότι είναι στο 4, στο 5. Μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι στο ranking της FIFA είναι στο 4, νούμερο 4 στον κόσμο, ενώ οι Κροάτες στο 11. Κόνσα έχει αυτός ευθύνη για τον γκολ. Ρις Τζέιμς δεξιά κοντά στη μεσαία γραμμή με τη μία παλιά από τον Έλιοτ, και αν θα την κατεβάσει ο Μαντόκι θα έχει θέμα. Θα την μπάλα πλάγιο ή κόρνερ ο Βούσκοβιτς. Ο ψηλός, 93, 19χρονος. Το νέο μεγάλο αστέρι των Κροατών. Ο παίκτης της Τότεναμ πάρα πολύ γρήγορα, αφού η μπάλα έκανε γκέλ, πέταξε την μπάλα κόρνερ, το οποίο θα το εκτελέσει κλασικά ο Ντεκλάν Ράις. Σύμφωνα με την Premier League, στο πρωτάθλημα το οποίο τελείωσε, από το 1045 γκολ που μπήκαν στην Premier League, τα 286 μπήκαν από στημένες μπάλες. Οπότε θα δούμε τώρα εδώ εάν έχουν ετοιμάσει. Βλέπω ότι έχουν ετοιμάσει το σύστημα της Arsenal, δηλαδή 4 παίκτες πάνε και μαρκάρουν, μπλοκάρουν 4 αμυνόμενους των Κροατών και κάποιος παίκτης θα έρθει από πίσω. Declan Rice στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Rice, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το game! Πάλι από το Κέιν, τα λιοντάρια είναι και πάλι εδώ. 2-1 για το Χάρι Κέιν, ο οποίος εκμεταλλεύεται το σύστημα της Arsenal. Αυτό το οποίο σας προανέφερα, το block των τεσσάρων στους ομολόγους αμυντικούς. Από πίσω Κέιν, καρφωτή κεφαλιά, 2-1 η Αγγλία, λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο. Να έδωσε επανάληψη πραγματικά. Πάνω που σας εξηγούσα το σύστημα της Arsenal και το θέμα των στημένων φάσεων στην Αγγλία υπό τον Αρτέτα. Και πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, ότι η FIFA στο νέο πρωτόκολλο, στις νέες φάσεις που ελέγχονται, υπάρχει και αυτή η φάση να ελέγχεται μήπως δεν γίνεται ένα φάουλ πάνω στον αμυντικό και δεν μπορεί να έχει χώρο ο αμυντικός για να βγει, αλλά δεν υπήρχε κανένα φάουλ εδώ. Και ο Χάρι Κέιν κάνει το ρεκόρ του, καθώς φτάνει τα 81 γκολ στην 115η συμμετοχή του, ημέρα που φτάνει τον σπουδαίο David Beckham που θα είναι κάπου εκεί στις εξέδρες. Δίνει το πρωτάθλημα στην Αγγλία και επαναφέρει την τάξη στο παιχνίδι, το οποίο η Αγγλία είναι καλύτερη απέναντι στην Κροατία. 43 λεπτά αγώνα, Αγγλία-Κροατία 2-1 με σούπερ πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Μπατούρνα. Δεν νομίζω ότι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσατε να ακούσετε καλύτερο πρώτο ημίχρονο στο Μουντιάλ. Νομίζω, Άγγελε, είναι ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα, καθώς συνδυάζει την ποιότητα, το πάθος, την τακτική και τις ωραίες εκτελέσεις των τερμάτων.
1: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, πράγματι το 45 λεπτό είναι πολύ καλό, με 3 γκολ, εναλλαγές, πέναλτι, 6 συγκινήσεις.
0: Μπαίνουμε λοιπόν στα τελευταία 2 λεπτά συν 3 το καθυστερήσω, αθώς είχαμε και την διακοπή, δεν υπάρχει, καθαρό το παιχνίδι, δεν υπάρχουν κάρτες, πρέπει να πούμε. Ο Χάρι Κέιν είναι το πρόσωπο του αγώνα, στα 32 του φυσικός ηγέτης της Αγγλίας. 2 γκολ σήμερα, πρωταγωνιστής, πραγματικός αρχηγός, μηχανή τον γκολ. Εξεπεράσει τα 500 γκολ στην καριέρα του. Κλέβει ο Μαντουέ και παρολίγουν εδώ να βγουν στην αντεπίθεση. Δεν τα κατάφεραν. Ο Πάσαλιτς δίνει για τον Σούταλο και αυτός αναγκάζει πίσω για τον Λιβάκοβιτς. Και θα δούμε αν θα έχουμε και κάποια αλλαγή στο σχηματισμό στο δεύτερο ημίχρονο για τους Κροάτες. Διότι αν συνεχίσουν έτσι, πάλι θα ψάξουν δύσκολες καταστάσεις. Οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες του Ντάλας Στέντιουμ από τους Αγγλόφωνους, όλοι οι Αγγλόφωνοι είναι, εφόσον και η Αμερική Αγγλικά ομιλεί. Μην ξεχνάμε ότι η Επανάσταση της Αμερικής κατά των Άγγλων και Γάλλων έγινε. Στόουνς με ηρεμία στο παιχνίδι του. Πολύ ωραίο ο Ράιλ, θα ξεφύγει πάνω στην γραμμή, θα περάσει την μπάλα για τον Ράιλ. Φεύγει ο Ράιλ, υποδέχεται ξανά την μπάλα. Πάει ο Σούντρα να το μαρκάρει, ο Πιτσιρικάς. Ο άσος της City είναι εκτός περιοχής, τον κοντράρει ελαφρώς ο Σούταλο. Η μπάλα όμως φτάνει στα πόδια του Μπέλιγχαμ, ο οποίος θα πέσει κάτω. Φάουλ σύμφωνα με τον Τουρπέν. Νομίζω ότι εδώ χαρίζει το σφύριγμα ο Τουρπέν, εκτός και αν έχω κάνει εγώ τόσο μεγάλο λάθος. Τίποτα δεν υπάρχει φυσικά. Τίποτα δεν υπάρχει. Είναι ένα φάουλ που παίρνουν μεγάλες ομάδες. Διαμαρτύρονται έξαλλοι οι Κροάτες. Και σωστά είναι έξαλλοι, αλλά συμβαίνει αυτό ο διαιτητής. Είναι άνθρωπος του αγώνα και αυτός θα δώσει για τα φάουλ υπέρ, κατά, δεν είναι ρομπότ. Και αν δούμε αν οι Άγγλοι έχουν και κερασάκι για το πρώτο ημίχρονο, για το μένου του πρώτου ημίχρονου. Προηγούνται 2-1 με τα δύο γκολ του Κέιν στο 12ο λεπτό και στο 38ο. Είχαν απαντήσει ενδιάμεσα οι Κροάτες με το γκολ του Μπατούρινα και τώρα έχουμε και την υπόδειξη των 5 λεπτών καθυστερήσεων στο φανταστικό, ένα φανταστικό στάδιο τον Τάρας, το οποίο πρέπει να πούμε ότι παρολίγο να το δει και η Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος, η οποία είχε κλείσει φιλικά παιχνίδια το 2023 εκεί, η ομάδα του Πογέτα, αλλά λόγω του κορονοϊού είχαν ακυρωθεί τα δύο φιλικά της Εθνικής Ομάδος και τα δύο φιλικά θα ήταν σε αυτό το υπερσύγχρονο στάδιο στον Τάλας, το οποίο έχει την τυπική ονομασία χορηγών AT&T. Ακριβώς στο 46, 2-1 Αγγλία-Κροατία, με τα τρία λιοντάρια να έχουν το προβάδισμα, να είναι καλύτεροι. Και τώρα αν υπάρχει κάποια κομπίνα, Μαντουέκε και Ρις Τζέιμς εκεί. Ο Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος είναι ξεχωριστός, σημαίνει πάρα πολύ καλός. Υπάρχει ένα τείχος 5 ατόμων, Τζέιμς απευθείας, η μπάλα δεν περνάει πότε και πώς θα περάσει, πάρα πολύ χαμηλά. Λάθος επέμβαση από τον Πάσαλιτς, ο σκόρερ των Κροατών, ο Μπατούρινα, ελέγχει την παρακοντά στο σημαίνει του Κόρεν, θέλει να ξεπεράσει τον Κόρτον, αυτός βάζει την προβολή, παραχωρεί το πλάγιο, μαχητικός ο Κόρτον. 70 εκατομμύρια έδωσε η Μπαρσελόνα να τον πάρει από την Νιουκάστλ και ουσιαστικά αυτά τα λεφτά έπρεπε να τα δώσει στο Ράσφορντ, το πρώην παίκτη της United, έπρεπε να πληρώσει την ρήτρα, δεν την πλήρωσε ποτέ τη Δευτέρα. Έτσι ο Ράσφορντ, ο οποίος είναι στον πάγκο, επιστρέφει στη United και εκεί θα πάει ένας έτερος Άγγλος, ο Γκόρντον, ένας πολύ χρήσιμος παίκτης ο οποίος σήμερα όμως δεν έχει δείξει το πλούσιο ταλέντο του. Απέναντι μπάλα στο Γερόλικο, τον πέρυσι στα 37 ξεπεράζει μέσα γραμμή. Φέρει μπάλα στο δεξί, πασάρει για τον Σούσις και τον Μπατούρινα. Ο Μπατούρινα σηκώνει το κεφάλι, δίπλα του είναι ο Πάσαλιτς. Πάσαλιτς σε θέση αριστερού χαφ μαζί με τον Γκβαρδιόλ. Πάλι Μπατούρινα, κάνει την κίνηση ο Σούσις, απέναντι είναι ο Στάνισιτς. Τώρα ελέγχει ο Βούσκοβιτς, ο στόπερ 19χρονος για τον Μούντριτς που κατέβει πάρα πολύ χαμηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάνω στη γραμμή ο Γκβαρδιόλ επιστρέφει την μπάλα ξανά στον αρχηγό του και στα 40 του ο Λούκα Μούντριτς, το τελευταίο του ταγκό ενός παιδιού που ξεκίνησε από το Ζαντάρ, ταπεινός και ταπεινός παραμένει παρά το γεγονός ότι έχει κατακτήσει 29 τίτλους με την Ρεάλ. Χρυσή μπάλα το 22. Εδώ υπάρχει μπάλα, η μπάλα έχει βγει. Έχει βγει μπάλα, ναι. Έχει βγει μπάλα από την προσπάθεια του Πέρισιτς στα 37 του. Τολμά και παίζει στα άκρα. Δεν νομίζω άλλοι να τολμούσαν. Δεν είχε τόσο καλή φυσική κατάσταση. Ο Πέρισιτς σε μια μεγάλη μορφή των γηπέδων, γεννημένο στο Σπλίτ. Είναι ο χορός των Άγγλων, είναι τρομερός. Έχουν τρελαθεί οι Άγγλοι. Περιμένουν πώς και πώς να ξαναπάρουν ένα παγκόσμιο κύπελο μετά από εκείνο το περίφημο 1966 στην έδρα τους, με εκείνο το γκολ που μάλλον ήταν παράτυπο. Σημασία έχει ότι είμαστε στο σήμερα και το σήμερα καταγράφεται από τη Νέα Αγγλία και τη Νέα Κροατία. Κροατία στην επίθεση, απομένουν 2-3 λεπτάκια. Ο σκόρερ ο Μπατούρινα, τον πιέζει ο Γκόρντον. Θα σουτάρει ο Πάσαλιτς, η μπάλα καταλήγει out. Νάτος εδώ ο Μάριο Πάσαλιτς, ο άσος της Αταλάντα. Κάτι ζητάει ο Κέιν, ένα φάουλ, αλλά νομίζω ότι είναι παρελθόν, αυτό δεν δόθηκε. Ο Πάσαλιτς βρήκε χώρο, σούταρε από τα 25 μέτρα, ένα ευθύβολο σούτ, την μπάλα πέρασε 2 μέτρα μακριά από τα δοκάρια του Τζόρνταν Πίκφορντ. Με αποτέλεσμα να καταγραφεί αυτή η φάση για τους Κροάτες, οι οποίοι ιτώνται με 2-1 και έτσι νομίζω θα πάμε προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Απευθείας το βολέ από τον Πίκφορντ, μια παλιά των 80 μέτρων. Έξυπνα εκεί ο Σούταλο, κατεβάζει την μπάλα ο Στάνισιτς για τον Γκβαρδιόλ με τη μία από τη μεσαία γραμμή. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί, βέβαια ο Χάρι Κέιν είναι φάουλ πάνω στον κοντόσημο Λούκα Μόντριτς. Δεν μαρτύρεται χλιαρά. What foul, λέει ο Κέιν. Ουσιαστικά το τζαρτζάρι, αλλά είχε τον έλεγχο της μπάλα, νομίζω ο Μόντριτς, οπότε σωστά ο Γάλλος έδωσε το φάουλ. Τελευταία επίθεση για τους Κροάτες με τον Πέρισιτς πάλι στα πλάγια. Απέναντι τώρα ο Γκβαρδιόλ θα μεταφέρει το παιχνίδι για τον Μόντριτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαμηλά ως συνήθως σαν playmaker. Μόλις ξεπέρασε τη μεσαία γραμμή, την τεχοτόμο του γηπέδου, θα μεταβιβάσει δεξιά δίπλα του στον Σούταλο, τον άσο του Άγιαξ. Καθυστερούν οι Κροάτες, δεν έχουν καταλάβει ότι τελειώνει το ημίχρονο. Απομένουν 30 δευτερόλεπτα, θα προλάβουν να μεταφέρουν την μπάλα στην μεγάλη περιοχή των Άγγλων. Για να δούμε, θα βγει η σέντρα από τον Μπατούρινα, είναι στο αριστερό άκρο, φέρνει την μπάλα στο καλό δεξιπόδι για τον Πάσαλιτς και τον Σούσιτς, αυτός για τον Πάς, για τον Βούσκοβιτς και αυτός για τον Σούταλο. Καθυστερούν 10 δευτερόλεπτα ακόμη, Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτς κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ, έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες, τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Ακριβώς το 49-50. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Κρύφτηκε η μπάλα, η κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά ήρθε με το πλασεδάκι, ο Πέταρ Μούσα σκοράρει, ισοφαρίζει σε 2-2. Για να δούμε τη σκαυτή παλιά εδώ από το Βούσκοβιτς, να δούμε αν είναι offside όμως. Στο τσάκ είναι, καθώς γύρισε την μπάλα στον Μούσα ο συμπαίκτης του Πέρισιτς και θα εξεταστεί αν είναι offside ο Πέρισιτς στην κάθε την κίνηση την οποία έκανε. Πάσαρε ωραία με το κεφάλι, ήρθε με το πλασεδάκι πριν μπάλα χτυπήσει στο χορτάρι και έκανε το 2-2 Μούσα. Οι Κροάτες με τρεις μπάλες έκαναν δύο γκολ. Και στο 1-1 το έκαναν πάρα πολύ άμεσα και το 2-2 με τρεις μπάλες. Περιμένει ο Τουρπέν, δεν περιμένει ποτέ γκολ κανονικό με τον Πέταρ Μούσα, σκοράρει στον Τάλας, στην πόλη που αγωνίζεται ο Κροάτης. 2-2 πρώτο ημίχρονο, τι να ζητήσει κανείς από ένα μάτς παγκοσμίου κυπέλλου και μάλιστα το πρώτο μάτς του ομίλου. 2-2, επιστροφή στο στούντιο, επανερχόμαστε σε 15 λεπτά. Κροατία-Αγγλία, 2-2.
1: Κροατία, Αγγλία-Κροατία, όπως είναι τυπικά γηπεδούχος η Αγγλία, 2-2. Χάρι Κέιν άνοιξε το με πέναλτι διπλή εκτέλεση στο 12ο λεπτό το σκορ. Το 1-0, ο Μπατούρι να ισοφάρισε στο 36. Ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έκανε το 2-1 για να ισοφαρίσει ο Μούσα, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη πριν λίγο. Μετά την ασίστ με το κεφάλι του Πέρισιτς, ο Μούσα βρήκε την μπάλα χωρίς αυτή να κουμπίσει στον αγωνιστικό χώρο. Την έστειλε στα δίχτυα της Αγγλίας, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Buzzer beater goal για την Κροατία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά ένα καλό παιχνίδι. Έχει ρυθμό, είναι γρήγορο το παιχνίδι και φυσικά έχει 4 γκολ και πολλές συγκινήσεις. 2 φορές προηγήθηκαν οι Άγγλοι, τις άριθμες φορές ισοφάρισαν οι Κροάτες.

Λοιπόν, ημίχρονο στην αναμέτρηση, Αγγλία-Κροατία 2-2. Ο Χάρι Κέιν στο 12 και στο 42 έδωσε το προβάδισμα δύο φορές στους Άγγλους με 1-0 και 2-1. Ενδιάμεσα, ο Μπατούρι να είχε ισοφαρίσει στο 36 1-1. Και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μούσα ισοφάρισε σε 2-2 για τους Κροάτες. Τυπικά γηπεδούχοι αναφέρονται οι Άγγλοι. Ένα χορταστικό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα που έχουμε παρακολουθήσει, με 4 γκολ και αρκετά γρήγορο ρυθμό.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 12. 2-2 θυμίζω Αγγλία-Κροατία. Χορταστικό πρώτο 45 λεπτό. Με 4 γκολ και καλές φάσεις και με γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Η ώρα είναι 12. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι. Ο Λευτέρης Αρελάκος αμέσως μετά θα είναι κοντά σας, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα και σήμερα θα αργήσει πολύ να τελειώσει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φιλιά κροατές, καλό βράδυ. Τα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στη νέα αγωνιστική περίοδο έμαθαν χθες ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και οι Πράσινοι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου στη Ρουμανία και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, παίζοντας πρώτα στις 23 Ιουλίου εκτός και στις 30 του μήνα στο ΟΑΚΑ. Πέντε μάτς περιλάμβανε το πρόγραμμα της 7ης ημέρας στο Μουντιάλ και έχουν ολοκληρωθεί τα 4,5 παιχνίδια. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Αυστρία, Ιορδανία 3-1, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 και στο ημίχρονο Αγγλία, Κροατία 2-2 στο Ντάλλας. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Σε 2 ώρες αρχίζει στο Τορόντο ο αγώνας Γκάνα-Παναμάς. Στις 5 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη Σέντρα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στο Μέξικο Σίτι. Τσεχία, Νότια Αφρική θα κοντραριστούν στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα. Τέλος, Ελβετία, Βοσνία, Τζεγοβίνη θα αναμετρηθούν στο Ίγκλουντ της Καλιφόρνια στις 10 το βράδυ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους Πράσινους. Εργομετρικές εξετάσεις των παικτών αλλά και προπόνηση περιλάμβανε η πρώτη μέρα της εποχής Νίστρουπ στο Κοροπή, ενώ για μία ακόμα χρονιά συνεχίζει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Στην Αθήνα από χθες ο 28χρονος Ισπανός δεξιός αμυντικός Πάμπλο Μαφέο για να διεκπεραιώσει και αυτό τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νοά Καντιού και ο εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις των Ερυθρολεύκων. Το όνομα του Άριτζ Ελουστόντο συνδέεται από χθες με τον ΠΑΟΚ για την θέση του στόπερ. Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιζε για 10 χρόνια στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετρώντας με την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν 313 αγώνες. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα. Στο μπάσκετ τώρα καμπάνες από τη ΔΕΑΒ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τζόουνς και Ναν για όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι αιώνιοι, ενώ στο Τζόουνς επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ και στο Ναν 50.000. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία Παναθηναϊκό, Γκραντ και Λεσόρ για το επεισόδιο με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένονται οι σίγουρα βαρύτερες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα σημάντα. Τον απολογισμό μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς έκανε χθες βράδυ, μιλώντας στην Era Sport και τον Άγγελο Στήμο, ο πρώτος βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας. Σε μια μακρά δεκάμινη σεζόν, οφείλεις να συνδυάζεις πνευματική συγκέντρωση και σωματικές δυνάμεις. Σταθερό σκεπτικό μας ήταν να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και με 15 παίκτες ετοιμοπόλεμους να κάνουμε το σχετικό rotation. Περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές λόγω τραυματισμών και αρχικό βασικό ζητούμενό μας ήταν να βρουν χημεία πεντάδες. Και ο coach Μποζίκα συνέχισε: όταν βλέπεις προσωπικότητες σαν τον Φουρνιέ να βάζουν την ομάδα πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες τους, ξέρεις ότι βαδίζει σωστά. Ειδικά το τελευταίο τρίμηνο παίξαμε εξαιρετικά και παρά την επιτυχία με την EuroLeague, βρήκαμε κίνητρο παίζοντας καλύτερα από match σε match να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι και επίσημα από χθες ο Νίκ Καλάθης και ο 25χρονος Αμερικανός forward Τζέιλιν Τελ αντίστοιχα, ενώ όπως έγινε γνωστό μέσω της προκήρυξης της ΕΟΚ, η ερχόμενη περίοδος στην μπάσκετ λίγκ των γυναικών θα διεξαχθεί με 12 ομάδες αντί για 11, με τον Άρη και τον Κρόν Αγίου Δημητρίου να μετέχουν σε αυτήν μετά την άνοδό τους από την Α2. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα 41 χρόνια και 132 ημέρες του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής εκτός των τερματοφυλάκων που ξεκινά ως βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, ενώ μαζί με τον Λιονέλ Μέση είναι πλέον οι μοναδικοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα, πένθος για το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία μόλις 58 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο Ερικ Ρουά, προπονητής της Μπρέστ και πρώην παίκτης της Νις, της Λιόν και της Μαρσέη. Τέλος, η Μαρσέη τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από το Europa League με αναστολή και με βαρύτατο πρόστιμο ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ από την UEFA λόγω παραβίασης της συμφωνίας διακανονισμού που είχε συνάψει με την Ομοσπονδία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Λευτέρη Σαρελάκο σε αυτό και βασικό του θέμα, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Αγγλία-Κροατία.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Για να δούμε τώρα τον Λάιμερ. Πήγε να κόψει ο Ζάμπιτσερ. Δεν του πέρασε μπάλα. Καλό γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Σμιτ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο παράθυρο. Στο γάμα της εστίας του Αμπου Λάιλα. Γκολ 1-1. Με τον Ολουάνα πάτησε περιοχή. Από τα αριστερά έφερε την μπάλα στο δεξί του. Γκολ. Πολύ ωραίο γκολ αυτή τη φορά. Είναι ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος έχει πιάσει την κεφαλιά από τη γωνία της μικρής περιοχής. Γυριστεί στην απέναντι γωνία. Ο Αρναούτοβιτς είναι αυτός που έχει στήσει την μπάλα στην Βούλα, παίρνει λίγα μέτρα φόρο Αρναούτοβιτς, γκολ 3-1.
3: Και πάλι ο Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκα αν κάνει τη σέντρα, έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω, Μπεμά θα βγάλει τη σέντρα, είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα στο 90-5.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με το αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Μαλισιώβα από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Επιστρέφουμε στη ματσάρα που παρακολουθούμε εδώ από την Era Sport και μεταδίδει ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Αγγλία-Κροατία 2-2 σε ένα χορταστικό πρώτο ημίχρονο. Πάμε Δημητράκη, το δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεύτερο ημίχρονο, καλώς ήρθατε Δευτέρη στην παρέα μας, φίλες και φίλοι της Era Sport, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στον Dallas, παρουσία 8.000 θεατών. Ένα φανταστικό, το καλύτερο πρώτο ημίχρονο στο παγκόσμιο κύπελλο. Αγγλία-Κροατία 2-2, 2 γκολ ο Κέιν στο 12ο και στο 42ο λεπτό, το πρώτο με διπλή εκτέλεση πέναλτι, το δεύτερο με κεφαλιά. Και η ισοφάριση των Κροατών 1-1 με τον Μπατούρνα στο 36, ένα τέλειο πλασέ εκτός περιοχής, και στο 50 σε μια τέλεια επικοινωνία και σύνδεση των παικτών. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα πει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Buzzer beater, οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλιγκαν, βρήκε διάδρομο ανοιχτό, η Σίλδε, σούτερ διαγώνια, δοκάρι μέσα, 3-2 όλα τα λεφτά αυτό το μάτς. Τι να πεις για αυτό το μάτς με τον Μπέλιγκαν.
0: Συγκινήσεις, πάντα συγκινήσεις, come on.
1: Ναι, με τη μία η παλιά από τον Άντερσον, πίσω από τη σέντρα, έφυγε ο Μπέλιγκαν, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει ο Σουταλό, τον πήρε σβαρνά και ο Μπέλιγκαν πολύ πλάγια διαγώνια κατάφερε λοιπόν τον ακολουθούσε ο Μάριο Πάσαριτς ο 32χρονος, και ο Μπέλιγκαν 10 μέρες πριν έχει τα γενέθλιά του σκοράρει σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή δίνοντας το προβάδισμα 3-2 για τους Άγγλους, επιτυχάνοντας το 7ο του γκολ στην 41η εμφάνιση. Το χρειαζόταν αυτό ο Μπέλιγκαν, έγινε πολλή συζήτηση αν πρέπει να παίζει αυτός ή ο φίλος του Μόργαν Ρότζερς. Τελικά παίζει αυτός, είναι προσωπικότητα, παίζει στη Ρεάλ και να λοιπόν που δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, 5 γκολ στο παιχνίδι στο 46, ένα απίστευτο χρονικά σημείο. Και για να δείτε πώς παίζει η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο, οι Κροάτες, για να δούμε πώς έχουμε τέταρτο γκολ πάλι, Μπέλιγκαν σουτάρει, διώχνει ο Λιβάκοβιτς σε κόρνερ, ένα πολύ δυνατό σουτ, ζητάει να ξεσηκωθούν οι θεατές στον Ντάλλας ο Άγγλος που στα 18 το έφυγε από τον Μπέρμιγχαμ για την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Εδώ μπήκε μέσα στην περιοχή, σουτάρει δυνατά ο Λιβάκοβιτς σε κόρνερ. Να δείτε λοιπόν πόσο παίζει η ψυχολογία, επειδή τα buzzer beater goal των Κροατών και έφυγαν στα αποδυτήρια με σκυμμένο το κεφάλι, οι Κροάτες από την αισιοδοξία τους και τη χαρά τους βγήκαν πρώτοι στο γήπεδο. Οι Άγγλοι βγήκαν τελευταίοι μετά από 3 λεπτά. Πρώτος βγήκε, περπατούσε ο Κέν και πίσω του οι υπαρχηγοί στρατιώτες του. Εκτέλεση κόρνερ, αλλά Arsenal. Το είδαμε αυτό στο 42, θα το ξαναδούμε. Ράις, δεύτερο δοκάρι και παλιά. Όχι! Μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 4-2 από τον Ο'Ράιλι. Δούλεψε ξανά το σύστημα Αρτέτα, το σύστημα Arsenal. Τα μπλοκ μόνο στο Ράιλι, δεύτερο δοκάρι και χάνει αυτό που δεν χάνεται ο Πιτσιρικάς στην έκτη του εμφάνιση. Δεν ανοίγει λογαριασμό ο Πιτσιρικάς στη City. Ο Ράιλι άφησε στον πάγκο τον Σπένς ο Τούχελ και η Αγγλία μπαίνει δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Και να σας πω φίλες και φίλοι ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στο δεύτερο μήκρο, οπότε έχουμε την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε την ενδεκάδα, τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για την Αγγλία που προηγείται 3-2 με τον Πίκφορντ κατά τον κολπόστ, James από τη μία, Ράιλι από την άλλη, Κόνσα και Stones οι δύο στόπερς, Άντερσον και Ντέκλας Ράις στην μεσαία γραμμή, λίγο πιο μπροστά ο Μπέλιγχαμ, Σέντερ Φόρ ο Κέιν που έχει ήδη δύο γκολ, ο Μαντουέκη από τη μία και ο Γκόρντον από την άλλη. Για τους Κροάτες με 3-6-1 αγωνίζονται. Ντόμινικ Λιβάκοβιτς κάτω από τον κολπός, Λούκα Βόσκοβιτς, Γιώζιπ Σούταλο και Γκβαρντιόλ της City είναι τρεις στόπερς. Οι δύο πλάγοι, ο Στάνεσιτς της Μπάγκερ και ο Πέρισιτς της Αϊτχόβεν. Και στα χάφ ο Σούτσιτς, ο Πάσαριτς, ο Μόντριτς, ο Μπατούρνα ο σκόρερ μαζί με τον... ναι, και ο Μούσα είναι ο μόνος στην επίθεση μπροστά για τους Κροάτες του Ντάλιτς. Διανύουμε το 50 λεπτό στο ακριβότερο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεπέρασε το 1 δις η κατασκευή του με όλα τα σίγουρα, έχει τις μεγαλύτερες οθόνες στο γήπεδο και όπως έλεγε και στο πρώτο μίκρο, για να κατασκευαστεί το γήπεδο έβαλαν και έξτρα φόρο, το δέχτηκαν οι κάτοικοι στο Τέξας εκεί στο Άρλιγκτον. Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα, πήραν και δάνειο και ο ιδιοκτήτης των Dallas Cowboys κατάφερε και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και έφερε στην Αμερική αυτό το πολύ ωραίο γήπεδο, ένα έργο τέχνης πραγματικά. Ένα φάουλ για την Κροατία. Κροατία, η οποία μπάλα δεν παίζει, αλλά επειδή υπάρχει τεχνική, ατομική τεχνική σε πολύ ψηλό επίπεδο, μπορούν σε δύο φάσεις με δύο-τρεις κινήσεις να απειλήσουν. Εδώ έχουν ένα φάουλ 15 μέτρα στη μεγάλη περιοχή, εκτελεί ο Μόντριτς, κακή εκτέλεση, απομακρύνει ο Άντερσον με τον Κέιν και κλέβει την μπάλα με τον Πέλικαν, δίνει την μπάλα για τον Γκόρντον, κάνει κρίσμα του Έκη, του πετάει την μπάλα. Πολύ καλή όμως η άμυνα από τον Στάνισιτς, ο οποίος σταματά την μπάλα σε αυτή την επικίνδυνη επίθεση, και ο Μόντριτς σε ρόλο playmaker πολύ χαμηλά στο γήπεδο, τον πιέζει όμως τον Πέρυσι και απομακρύνουν όπως οι Κροάτες εκεί που ελέγχει την μπάλα από τον Οράιλι, ο οποίος νωρίτερα έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Οράιλι, ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση, ξεπερνά τον αντίπαλό του, αφήνει για τον Ράις, ο οποίος είναι μέσα στη μεγάλη προκύτα. Σουτάρει, φοβερή επέμβαση από τον Λιβάκοβιτς, νέο κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε στο αριστερό γάμα του Κροάτη κίπερ με τον Ράις, ο οποίος έχει τα τέλεια ποδιά όσον αφορά τις εκτελέσεις. Αλλά εδώ ο Λιβάκοβιτς πετάχτηκε αισθηκτοδός και πέταξε την μπάλα σε νέο κόρνερ, το οποίο οδηγεί την Αγγλία σε νέα εκτέλεση με τον ίδιο παίκτη, και κάθε κόρνερ της Αγγλίας είναι μισό φάουλ. Έλεγα νωρίτερα με την έρευνα στην Premier League, από τα 1045 γκολ που επιτέθησαν στο προηγούμενο πρωτάθλημα, τα 286 γκολ προήλθαν από στημένες μπάλες χωρίς να βάλουμε τα πέναλτι εκεί, και με το περίπου σύστημα Αρτέτα στις εκτελέσεις των φάουλ το πήρε και ο Τούχελ, αυτό το αποδέχτηκε. Και θα δούμε εδώ με τα 4-5 μαρκαρίσματα πάνω στους Κροάτες, και έρχεται πάντα ένας στο δεύτερο δοκάρι στο πρώτο. Ράει στο πρώτο τώρα δοκάρι. Απομακρύνει ο Πέρυσης που παίζει και άμυνα στα 37. Η μπάλα ξανά στον άσο της Άρσεν. Κάνει μια ωραία τρίπλα, θα βγάλει και τη σέντρα. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Πέρυσης. Ο Γερόλικος στα 37 του με τις 156 συμμετοχές παίζει και άμυνα. Πραγματικός δυναμίτης ο Πέρυσης, παραχωρεί λοιπόν ένα ακόμη κόρνερ και πάλι εκτελεστής ο Ντεκλαν Ράις. Οι στημένες μπάλες πραγματικά μου θυμίζουν την ωραία Εθνική Ελλάδος που πάντα είχε γκολ από τις στημένες μπάλες. Η Εθνική Ελλάδος που μας λείπει πάρα πολύ από αυτό το Μουντιάλ, το 48 εκπροσώπων. Εδώ ο Ράις καταφέρνει, κρατά την μπάλα της περιοχής, υπάρχει ένα υποψήφιο φάουλ εκεί, κόρνερ ή out. Out σύμφωνα με τον Τουρπέν. Τον Κλέμαν Τουρπέ, γελάει ο Μαντουέκε. Μαντουέκε, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός σήμερα, είναι out εδώ. Άρα νομίζω ότι υπάρχει φάουλ από τον Μόντριτς, και είναι τρομερό αυτό να βλέπεις τέτοιους παίκτες. 40 χρόνο ο Λούκα, 199 συμμετοχές σήμερα, και να κάνει τάκλι στη γωνία του κόρνερ. Ο σπουδαίος Λούκα Μόντριτς, ο οποίος έγινε φύστη σε 9 Σεπτεμβρίου του 1985, δηλαδή σε δύο μήνες θα κλείσει τα 41. Νομίζω μεγαλύτερος λίγο είναι ο Ρονάλντο, και ο Μόντριτς έχει 199 συμμετοχές, πάνω από 200 έχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ένας ακόμη από το Κουβέιτ. Τώρα βέβαια είδα και ένα στιγμιότυπο στα social media ότι περί το 2030 το Μουντιάλ θα το συνδιοργανώσει η Πορτογαλία, το Μαρόκο και δεν ξέρω και αν η Ισπανία. Μήπως ο Ρονάλντο έχει στο μυαλό του να παίζει μέχρι το 2030, αλλά σύμφωνα με τη σημερινή του απόδοση νομίζω πρέπει να ξεκουραστεί σιγά σιγά. Εδώ όμως το παιχνίδι μας, πιέζουν οι Κροάτες πολύ ψηλά, δεν έχουν αλλάξει σύστημα, πάντα παίζουν σε ένα 3-6-1. Λοιπόν, με τον Κέι να ξεκινά σαν μέσος, να ξεπερνά τη μεσαία γραμμή, να πασάρει ωραία στο Ματουέκε, να φέρει την μπάλα ο άσος της Άρσεναλ μέσα στην περιοχή για τον Τζέιμς, και να έχουμε νέο κόρνερ. Γρήγορα οι Άγγλοι φτάνουν πάρα πολύ εύκολα στην άμυνα των Κροατών, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει, μου φαίνεται ήδη 3 κόρνερ ή 4, δεν έχουν χάσει το μέτρημα. Τα κόρνερ στο πρώτο μέτρημα ήταν 4. Εδώ πάει και πάλι ο Ράις, και όταν υπάρχει κόρνερ για την Αγγλία είναι και υποψήφιο ο γκολ για τους Άγγλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στα πρώτα 3 Μουντιάλ γιατί θεωρούσαν ότι η διοργάνωση ήταν χαμηλότερη από τη δική τους ομοσπονδία, και ψάχνουν πάντα να διπλασιάσουν το Μουντιάλ μετά από εκείνο το περίφημο του 1966 στην έδρα τους. Εκτελεί ο Ράις. Η κεφαλιά, νέο γκολ, όχι! Φοβερή επέμβαση από τον Ιβάκοβιτς σε διπλή φάση μέσα στην περιοχή. Νέα φάση για τους Άγγλους, νέα σέντρα. Η μπάλα είναι κόρνερ. Απίθανο, φοβερή διπλή εμφάνιση και απόκριση από τον Λιβάκοβιτ στην κεφαλιά του Ο'Ράιλι. Στην πρώτη ο Γκόρντον δεν μπορεί να τον νικήσει, παρότι ήταν πεσμένος ο Λιβάκοβιτ. Τριπλή ουσιαστικά μετά την παρέμβαση ενός ποδιού Άγγλων, και έρχεται ο Ράις από την άλλη πλευρά για να εκτελέσει το νέο κόρνερ στο 56. Βομβαρδισμός των Άγγλων σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Έχουν πετύχει ένα γκολ και ψάχνει τι? Ψάχνει για υποψήφιο πέναλτι. Κάτι ψάχνει ο Τουρπέν. Εγώ δεν μπόρεσα να διακρίνω, αλλά εκεί υπάρχουν 6 άτομα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι, δεν νομίζω. Μας ξέφυγε τέτοια φάση. Είναι κόρνερ κανονικά. Από την αριστερή πλευρά του γηπέδου, με το δεξί πόδι ο Ντέκλαν Ράις, με τα τέλεια χτυπήματα. Σηκώνει το χέρι ψηλά, θα υπάρχει κομπίνα. Δεύτερο δοκάρι, πήρε ήδη στη δουλειά ο Λιβάκοβ, βγήκε με τις κουροφιές, απομάκρυνε απέναντι σε πλάγιο out. Πολύ καλή η Αγγλία σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Έχει σκοράρει, έχει απειλήσει 3 φορές. Εδώ υπάρχει μια λάθος σέντρα. Θα την κατεβάσει όμως την μπάλα. Δεν έχει βγει μπάλα. Μαντουέκε, κέρι στην περιοχή, φέρνει το σουτ. Ξανά διώχνει. Νέο σούτ από τον νέα γροθιά από τον Λιβάκοβιτς. Φοβερή φάση μέσα στην περιοχή. Τρομερή Άγγλη. Εδώ κάνει και ένα τρομερό τάκλιν ο Μπέλιγχαμ. Η σέντρα βγαίνει ο Κέιν. Πλασέ πάνω στη γραμμή. Απομακρύνει ο Πάσαλιτς. Τι βλέπουν τα μάτια μας. 57 λεπτά αγώνα. Τρομερή η Αγγλία. Πιεστική. Έχει αφοπλίσει την αμυντική ικανότητα των Κροατών. Μπαίνει στην μεγάλη περιοχή όποτε θέλει. Έχει σκοράρει, έχει απειλήσει 5 φορές. Προηγείται 3-2 και είμαστε μόλις στο 57. Ενώ έχουμε και την πρώτη διακοπή, καθώς ο Λιβάκοβιτς ζητά διακοπή, καθώς έχει χτυπήσει. Λευτέρη Σαραλάκο, το καλύτερο παιχνίδι μέχρι στιγμής.
0: Όντως είναι φοβερό παιχνίδι και πιστεύω θα δούμε και άλλα γκολ.
1: Ναι, νομίζω ένα γκολ κερασάκι θα έχει. Τώρα βγαίνει ο Μόντριτς. Καθώς κουράστηκε προφανώς και μπαίνει ένας άλλος έμπειρος στη μεσαία γραμμή, ο Ματέο Κόβατσιτς, ένα παιδί που γεννήθηκε στο Λίντς της Αυστρίας και είναι πολλά χρόνια στην Αγγλία, στην Τσέλσι καταρχάς αρχικά και μετά στην Σίτι. Βέβαια δεν παίζει βασικό στη Σίτι, παραμένει όμως ένα μηχανάκι στη μεσαία γραμμή και αυτή ουσιαστικά είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι των Κροατών, ενώ διανύουμε το 58 λεπτό. Παραμένει το 3-2 στο Dallas Stadium, παρουσία 8.000 θεατών στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Γκάνα Παναμάς, οι δύο φτωχοί συγγενείς θα λέγαμε του ομίλου. Αγγλία Κροατία, με τους Άγγλους να μην ξεχνούν ποτέ τον ημιτελικό το 2018 στη Ρωσία, όταν τον γκολ του Μάτζου και στην παράταση τους οδήγησε στο μικρό τελικό, τον οποίο μου φαίνεται και έχασαν, ενώ οι Κροάτες έπαιξαν τελικό με τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου τη Γαλλία. Οι Κροάτες οι οποίοι έχουν βγάλει νέα φιντάνια στο προσκήνιο, όπως ο Λούκα Βούσκοβιτς, όπως ο Πέταρ Σούτσις, όπως ο Μπατούρινα. Παρότι μια χώρα μόλις 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων, πάντα έχει ένα θησαυρό στο έδαφος της όσον αφορά τα ομαδικά σπορ, δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Ο Δήμπαρα επιστρέφεται πίσω στον Πίκφορντ, βασικός από το 18 στην Αγγλία, ο 32χρονος άσος της Everton, 10 χρόνια στην Everton, δεν αλλάζει. Κυρίαρχος κατά το κολπός. Και εδώ στη μεσαία γραμμή ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος πατάει πάρα πολύ καλά καθώς έχει σκοράρει. Είναι κεφάτος σήμερα ο Μπέλιγχαμ, ο άσος της Ρεάλ. Δεν τα πήγε καλά με τη Ρεάλ, ούτε η Ρεάλ βέβαια. Οπότε και αυτός ακολούθησε τον δρόμο της Βασίλισσας και είναι ευκαιρία σε αυτό το Μουντιάλ να πάρει τα πάνω. Το Stones, που έχασε πάρα πολλά παιχνίδια στη Σίτι εξαιτίας τραυματισμών και μάλιστα σκέφτηκε και την απόσυρσή του κάποια στιγμή, ενώ εδώ ο Κόβασιτς στην πρώτη του στιγμή καταφέρνει και δημιουργεί ένα πρόβλημα στους Άγγλους με αποτέλεσμα να παραχωρήσουν το πλάγιο out, ενώ διανύουμε το 60 λεπτό στο Dallas Stadium. Αγγλία-Κροατία 3-2 με τον γκολ του Μπέλιγχαμ στο 46. Είχαν προηγηθεί τα δύο γκολ του Κέιν και τα δύο των Κροατών με τους Μπατούρινα και Πέτερ Μούσα. Η παράλληλη μετάβαση δεν ήταν σωστή για τους Άγγλους. Ο Γκόρντον είναι ο μόνος, θα λέγαμε, ο οποίος δεν έχει φανεί. Παίζει στο αριστερό άκρο, βέβαια η μπάλα δεν πάει ποτέ σε αυτόν. Συνήθως τροφοδοτείται ο Μαντουέκε. με αποτέλεσμα να είναι εκτός παιχνιδιού ο Γκόρντον και ενδεχομένως να αποτελέσει και την πρώτη αλλαγή του Τόμας Τούχελ. Τούχελ, το οποίο το συμβόλαιο, είπαμε, ανανεώθηκε από τους Άγγλους, όπως αποκάλυψε ο CEO της Αγγλικής Ομοσπονδίας, καθώς είπαν ότι στο μυαλό τους έχουν την διοργάνωση του Euro του 2028, που θα είναι αυτοί οι οικοδεσπότες. Και αφού θυμίσουμε ότι η Αγγλία στο προηγούμενο Euro είχε πάει στον τελικό, άσχετα αν το έχασε, δείχνει μια ανωδική πορεία η Αγγλία. Η μητέρα του ποδοσφαίρου, εκεί ανακαλύπτει το ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν ομοιώματα κυπέλου με την πύρα, δίπλα έχουν και το ομοίωμα. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς δεν ήθελε να παραμείνει στη Φενερμπαχτσέ. Επέστρεψε στο Ζάγκρεπ, παίζει στην Δυναμό. Πολύ καλός και ο κίπερ. Με τον Πίκφορντ να πρέπει να απομακρύνει και πασάρει στον Ουράιλι. Έκτη συμμετοχή για τον πιτσιρικά σήμερα της City, βασικό στην εθνική. Εδώ θα υπάρχει υποψία φάουλ. Ο Τουρπέν πραγματικά το υποδεικνύει. Πολύ έμπειρος ο Γάλλος, κανένα πρόβλημα με ρυθμίσει τη διαιτησία. Η φάση του διπλού πέναλτι του Κέιν τον βοήθησε αναγκαστικά το VAR, καθώς φάνηκε ότι δεν πατούσε το ένα πόδι του κατά την εκτέλεση του Κέιν ο Λιβάκοβιτς, και έτσι είχαμε το 1-0 με τη δεύτερη εκτέλεση. Σιγά σιγά το παιχνίδι για τους Άγγλους. Έχουμε κλείσει τη μία ώρα αγώνα, πολύ ωραίο αγώνα, διαφήμιση ποδοσφαίρου, πολύ καλό παιχνίδι. Αγγλία-Κροατία 3-2, Άντερσον. Πολύ καλός συνοδοιπόρος στη μεσαία γραμμή του Ράις. Ο Ράις μεταφέρει το παιχνίδι στην επίθεση. Ο Άντερσον κυρίως κοιτά τα αμυντικά του καθήκοντα. Ενώ να πούμε ότι ο Γκόρντον εδώ δεν μπορούσε να υποδεχτεί την μπάλα, αφού η μπάλα είχε βγει εκτός παιδιάς, εκτός τελικής γραμμής. Και το πλάγιο για τον Σούταλο. Πιέζει ο Κέιν, κλέβει και την μπάλα, νομίζω με φάουλ. Σωστή υπόδειξη από τον Τουρπέν. Ο Κέιν διαμαρτύρεται, ο άνθρωπος η μηχανή των γκολ. 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις φέτος. Έχει ξεπεράσει τα 500 γκολ. Το παιδί από την Αγγλία που έπρεπε να φύγει από την Tottenham για να χάρει τίτλους, και αυτό το έχει πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια στην Bayern. Τρέχει τώρα να μαρκάρει. Σήμερα έφτασε τις 115 συμμετοχές. Στην κερκίδα κάπου θα είναι ο Μπέκαμ, ο οποίος αυτός ήταν ο κυρίαρχος στις συμμετοχές. Μάλλον όχι αυτός. Πρέπει να πούμε ότι ο πρώτος στην Αγγλία, αυτός ήταν ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι ο περίφημος τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Πίτερ Σίλτον, ο οποίος έχει 125 συμμετοχές. Και από σήμερα στη δεύτερη θέση φιγουράρουν ο Κέιν με τον Μπέκαμ. Πιέζουν οι Άγγλοι πολύ ψηλά. Αναγκάζεται ο Στάνισιτς να δώσει στο συμπαίκτο Σούταλο να απομακρύνει. Εκεί ελέγχει την μπάλα από τον Τζέιμς. Ωραία απέναντι ο Ράις. Ελέγχει η Αγγλία το παιχνίδι με ηρεμία τα λιοντάρια. Πέτυχαν γκολ σε πολύ καλή χρονική στιγμή. Δέχτηκαν σε μια άσχημη χρονική στιγμή με τη λήξη του ημιχρόνου, όμως με την επανάληψη πέτυχαν τον τέλειο φνιδιασμό με τον γκολ του Μπέλιγχαμ, με αποτέλεσμα να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν καλή ψυχολογία, να προηγούνται 3-2 και να ψάξουν το τέταρτο γκολ για να κλειδώσουν την αναμέτρηση. Θα το καταφέρουν, θα το δούμε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ο Ράιλ παίζει με τη φωτιά, καταφέρνει και πέρασε από τρεις παίκτες, δεν μπορεί να του περάσει όλους. Έχασε την μπάλα και οι Κροάτες είναι στην επίθεση με τον Μπατούρινα. Τι θα κάνει εδώ, είναι έτοιμος ο Σούτσις να κερδίσει ένα κόρνερ. Έκανε δύο τριπλές το νέο αστέρι των Κροατών, ο Πέταρ Σούτσις. Το παιδί από την Βοσνία, out, δεν νομίζω. Διορθώνονται τα κόρνερ εδώ, πάει ο Πέρσης πάνω. Μήπως ακούμπησε αυτός τελευταίος στην μπάλα. Κι όμως, είναι out. Καθώς έγινε κόντρα από την παρέμβαση του Στόουνς στο μυρό του Σούτσιτς και η μπάλα κατέληξε out. 64ο λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, 3-2 η Αγγλία. Μπέλιγχαμ στριφογυρίζει ανάμεσα από δύο Κροάτες, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο Έλιοτ Άντερσον προστατεύει την μπάλα, υπάρχει φάουλ, το υποέδειξε ο Τουρπέν με πολύ άνεση. Φοβερός διαιτητής αυτός, με πολύ άνεση τα κάνει όλα.
0: Δημήτρη, η Αγγλία έχει πολύ καλή ανάπτυξη, αλλά το θέμα της είναι η άμυνα. Η άμυνα είναι η αχίλλειος πτέρνα της Αγγλίας.
1: Κυρίως θα λέγαμε, Λευτέρη, στον άξονα. Και στα στόπερ. Εντάξει, ο Στόουνς τώρα νομίζω ότι μπορεί, το κρατάει βέβαια.
0: Γιατί... Εγώ νόμιζα θα παίζει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον βάζει.
1: Ναι, έχει την εμπειρία του Στόουνς, γιατί μπορεί αυτός να μεταφέρει το παιχνίδι από πίσω, αλλά είναι λίγο αργούτσικος. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είχε και πολλούς τραυματισμούς. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Λοιπόν, 3-2, 65 λεπτά αγώνα, έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα. Θα περιμένουμε κάποια φάση να ξεσηκωθούν και τα πλήθη. Μαντουέκε, φοβερός ο Μαντουέκε. Με Νιγεριανούς γονείς, έπαθε μπάλα στο Λονδίνο, προϊόν των Ακαδημιών της Crystal Palace. Αυτός όπως και ο Εζέ, ο οποίος μπορεί να είναι η επόμενη αλλαγή, ενώ βλέπω τώρα δύο αλλαγές από τους Κροάτες, ενώ θα πλησιάσουμε σε 7 λεπτά και στο... Την πρόλαβε ο Γκόρντον. Επιτέλους θα δούμε και τον Γκόρντον στο παιχνίδι. 70 εκατομμύρια έδωσε η Μπαρτσελόνα για να τον πάρει από την Νιουκάστρ. Εδώ έκανε μια προσπάθεια. Δεν μετράει ποτέ, καθώς η μπάλα ποτέ δεν ήταν εντός παιδιάς. Είχε βγει εκτός γραμμής πλαγίου. Οπότε τώρα θα έχουμε και τις δύο αλλαγές. Έχουμε μια μίνι διακοπή. Οπότε πάρε το μικρόφωνο, δεις αν έχει πάει κάτι περίεργο συνολικά και επανερχόμαστε εδώ.
0: Άντερσον, πώς σου φαίνεται το νέο big thing της Αγγλίας και του Βαγγέλου Μαρινάκη στην Νότιχαμ?
1: Φίλε, κουμπώνει τέλεια με τον Ράις.
0: Ακριβώς.
1: Βγαίνει ο σκόρερ. Δεν τον ξέραμε αυτόν τον παίκτη, τον Πέτερ Μούσα. Δεν τον ξέραμε.
0: Γαλλός.
1: Παίζει στον Ντάλλας, έπαιζε στην Μπενφίκα, πολλά χρόνια στη Τσεχοσλοβακία. Λοιπόν, τώρα πέρασε ο έτερος Πάσαλιτς. Έχουμε δύο Πάσαλιτς και δύο Σούτσιτς. Και νομίζω αφού έβγαλε το Βούσκοβιτς, το πιτσιρικά το 19χρονο της Τότεναμ, που είναι το νέο αστέρι των Κροατών, θα αλλάξει την αμυνά του αναγκαστικά από 3-6-1. Και θα περάσουμε στο 4-4-2. Έχει βγει και ο Μόντρις, να θυμίσω. Οπότε θα δούμε μια νέα Κροατία να πιέζει πιο πολύ ψηλά και να ψάχνει τον κόλλο. Γιατί άλλωστε η Τάτε χάνει λοιπόν. Εδώ ένα μαρκάρισμα. Και θα δούμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι με το Ρι Τζέιμς, που δεν έχει προβλήματα, αφού δεν υπάρχει αριστερός εξτρέμου να απειλήσει τον Τζέιμς. Επαναλαμβάνω, το σύστημα του Ντάλιτς με παρεξένεψε, διότι είχε συγκεντρώσει 5 παίκτες στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορούσε να απειλήσει, δεν έπαιζε από τα πλάγια, δεν είχε εξτρέμ. Ο Πέρισιτς, ένας παίκτης 37 χρονών, δεν μπορεί να παίξει πάνω στη γραμμή. Κρατάει τη θέση του βέβαια, ήταν δυναμικός, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε έχουμε τώρα ένα ακόμη φάουλ. Και ο συνοθέτης ψάχνει τις ωραίες κυρίες. Πρέπει να σου πω εδώ, Λευτέρη, επειδή ενδιαφέρθηκες, είναι και περίφημη influencer η κυρία Κνόλ, που είχε έρθει και στην Αθήνα. Είναι και αυτή εκεί, κάνει τα δικά της με τα χρώματα της Κροατίας. Δεν ξέρω τι φοράει βέβαια, συνήθως δεν φοράει πολλά. Είμαστε στο ρυθμό των influencer, είμαστε στην εποχή του 2026, της εικόνας, του YouTube, του TikTok, με τη FIFA να κάνει χρυσές δουλειές. Καθώς η μπάλα τώρα στα πόδια του Pickford, καθώς έδωσε το δικαίωμα σε τέτοιες εφαρμογές όπως το TikTok να μεταδίδουν ζωντανά τα πρώτα δεκάλεπτα των αγώνων, ενώ με την κίνηση ματ, το cooling break, στο TikTok να μεταδίδουν ζωντανά τα πρώτα δεκάλεπτα των αγώνων, ενώ με την κίνηση ματ, το cooling break,

0: φέρνει την μπάλα στο δεξί, χαδεύοντας την μπάλα πραγματικά ο άσος της Arsenal, είναι πρωταθλητής, με τον Κονσά, τον άσο της Βίλα, για τον Μαντουέκη, ο οποίος παίζει από τα δεξιά, βγάζει μια σέντρα, βγάλει μόνο τον Τον και είναι αυτός στο πάρει για τον Γκόρντεν, εντός περιοχής, θα σουτάρει δυνατά πάνω στο κορμί του Πασαλίτς. Με δύο μπάλες οι Άγγλοι είναι ικανοί να δημιουργήσουν φάση. Και εδώ βλέπουμε τον Μπέλιγχαμ να κάνει τάκλιν. Και όταν ο Μπέλιγχαμ κάνει τάκλιν, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο σκόρερ του τρίτου τέρματος, ο άσος της Ρεάλ, που έχει τα γενέθλιά του στις 29 του μηνός. Και σιγά σιγά βλέπουμε τις αλλαγές. Θα πει τώρα ο παίκτης που ήταν να παίξει αυτός και ο Ρότζερς. Οπότε έχουμε το περίφημο Ιδρύζο Μπρέικ, αυτό που φέρνει πάρα πολλά δολάρια στις τσέπες της FIFA. Μικρόφωνο σε εσένα, φίλε Λευτέρη, και παρερχόμαστε σε ένα μισό λεπτάκι.
1: Ωραία, πολύ ωραίο παιχνίδι. Καμία σχέση με τη σουπίτσα κονσομέ χωρίς αλάτι που λέει ο λαός εδώ πέρα, που είδαμε την Πορτογαλία, που πλέον φαίνεται ότι είναι ένα βαρύδι ο Ρονάλντο, έτσι πως έπαιζε, τουλάχιστον το μεγαλύτερο διάστημα που είδα, με το Κονγκό. Με μια πολύ καλή ομάδα του Κονγκό, με πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, που θα κάνει κι άλλες ζημιές. Αλλά η Πορτογαλία, αν θέλει να κάνει κάτι στη διοργάνωση, πρέπει να αρχίσει να τρέχει και να παίζει σαν ομάδα, και όχι να παίζουν όλοι και με πρώτο τον προπονητή, για το Ρονάλντο και όχι για το σύνολο. Γιατί η Πορτογαλία παίζει για το Ρονάλντο και ο προπονητής έβγαλε το Βιτίνια και δεν είχε να βγάλει το, μην το πω, να βγάλει το Ρονάλντο, έτσι που περπατούσε. Παρότι στο δεύτερο ημίχρονο είχε λίγο καλύτερη διάθεση, αλλά γενικά όταν είναι οι ομάδες one man show, συνήθως δεν φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα. Η Αγγλία έχει ένα καλό στυλ, αν προσέξει λίγο την αμυνά της, τουλάχιστον όπως τη βλέπω σε ένα πρώτο και δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα πάει αρκετά καλά και σε αυτό το Μουντιάλ. Με Μαλισιώβα δεν χάνω ποτέ, λέει ο Θοδωρής, ό,τι λέει. Ω, αμάν, είναι σε στυλ Τάιλερ Ντόρσεϊ, τρίποντο βέβαια, λέει ο Θοδωρής. Άρε, φίλε, εντάξει. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Μας έστειλε κουβά η Πορτογαλία, κύριε Μαλισιώβα. Ας στην Αγγλία, λέει ο Θοδωράκης, ο Περισσίσης. Και πάμε και πάλι στο γίγαντα το Μαλισιώβα, που λέει η Δέσποινα από την Πρέβεζα, μα ποιος είσαι, η δομή?
0: Λοιπόν, Λευτέρη, φίλες και φίλοι, η Πορτογαλία, ενώ το βλέπουμε όλοι εμείς, δεν τολμά ο προπονητής να του πει, κυρία, εντάξει, σας έχω μαζί μου, θα σε βάλω λίγο. Να μην εκτεθείς, κύριε. Αλλά δεν το κάνει. Αυτό κάνει δημόσιες σχέσεις και η Πορτογαλία είναι, όπως προανέφερε πολύ σωστά.
1: Ίσως φαίνεται, φοβάται.
0: Προφανώς ελέγχει την Ομοσπονδία ο Ρονάλντο, φίλε. Όλα κινούνται. Που ούτε ξέρουμε και τι σχέσεις έχει οι οικονομικές νοσοληψίες της Ομοσπονδίας Πορτογαλίας. Λοιπόν, θυμάσαι το 16 όταν πήρε το κυπελό, ήταν ο Σάντος στον πάγκο και αυτός όρτος έδινε εντολές. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Πρέπει οι μεγάλοι παίκτες να καταλάβουν πότε πρέπει να φύγουν. Η Πορτογαλία παράδεκτη σήμερα. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα.
1: Θα κάνει ζημιές πάντως. Έχει πολύ καλούς παίκτες, ειδικά και ο Μπακαμπού και μπροστά ο άλλος που παίζει στη Νιούκαστλ. Τα Μπάκτης. Πολύ καλοί παίκτες.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοιος.
1: Βέβαια.
0: Τι παίζουν εσύ, πρέπει να ανοίγει, φίλε. Λοιπόν, έχουμε δύο κυρίες από το Μεξικό βοηθήτων στο τέταρτους. Να πούμε ότι ο Ματάνοβιτς μπήκε στη θέση του Μούσα. Ο Ματάνοβιτς είναι ένα νέο αστεράκι, ο Ίγκορ Ματάνοβιτς, μόλις 23, τότε ψηλός, παίζει στη Φράιμπουργκ. Τώρα κάνει τη σωστή κίνηση, δηλαδή ο κύριος Ντάλιτς, έβαλε κανονικό σεντερφόρ. Αλλά νομίζω ίσως έχει αργήσει, να δούμε θα το πληρώσει. Και έχουμε την τριπλή αλλαγή, έξω Μαντουέκη, έξω ο Γκόρντον, έξω ο Ράις, τρεις αλλαγές. Σάκα, Ράσφορντ, Ρότζερς. Δεν βγάζει τον Μπέλιγχαμ, τον επιβραβεύει, καθώς ήταν πάρα πολύ καλός ο άσος της Ρεάλ και τον αφήνει ως ηγέτη, ενώ η Αγγλία συζητά αν πρέπει να παίζει αυτός ή ο Ρότζερς, με τον οποίο είναι και κολλητοί αυτοί οι δύο, μεγάλος έτσι δια γειτονιά. Όμως ο Ρότζερς είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής στα χαφ κι αυτός, αλλά παίζει ο Μπέλιγχαμ και όχι ο Μόργαν Ρότζερς. Άρα λοιπόν θα δούμε τώρα και από τα πλάγια την Αγγλία με τον Σάκα, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα σιγά σιγά. Εδώ μέσα στην περιοχή θα κόψει ο Κόνσα για τον Σάκα. Εδώ υπάρχει το πρώτο φάουλ από τον Πέρισιτς, ο οποίος πήρε το περιβραχιόν του αρχηγού σωστά. Μετά τον Μόντριτς είναι αυτός ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής και σε αξία και σε συμμετοχές. Ενώ ο Σάκα, ένα παιδί το οποίο εξελίχθηκε στην Arsenal με καταγωγή από την Νιγηρία, είναι πλέον πρωταθλητής, οπότε θα δούμε ένα καλύτερο

0: Σάκα στην ομάδα της Αγγλίας. Ο Ράσφορντ, ο οποίος είδε την Μπαρτσελόνα να μην πληρώνει τη ρήτρα του, είναι μια κινητήριος δύναμη της Εθνικής Αγγλίας. Έχει αυτός πολύ καλά χτυπήματα και ο Πίκφορντ έτοιμος για την εκτέλεση του αγώνα στο 74. Απομακρύνει ο Σουταλό, κατεβάζει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ένα κράτημα. Παίζεται από τον Τουρπέν. Σήκω πάνω του, λέει ο Τουρπέν. Παίζει το 1-2. Είναι ο Μπέλιχα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Σάκα. Ο Έλιοτ Άντερσον, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εδώ κρατά κάπως τον αντίπαλό του. Ωραία προσπάθεια από τον Ματέο Κόβατσιτς. Αυτός δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τον Ματάνοβιτς. Ελέγχει την μπάλα η Αγγλία. Επιστρέφεται η μπάλα πίσω στον Τζόρνταν Πίκφορντ, τον 32χρονο άσο της Αγγλίας και της Everton. Ένα παιδί το οποίο αγαπάει μόνο την Everton, 10 χρόνια παίζει εκεί, δεν θέλει να φύγει και είναι βασικός από το 2018. Απέναντι 30 παλιά για να βρεθεί. Να δούμε να θα γίνει το 4-2. Βγήκε ο Λιβάκοβιτς. Ο Κέιν είναι πάρα πολύ μακριά από την μπάλα. Τη γλίτωσαν οι Κροάτες πριν από δευτερόλεπτα. Φοβερό το τάκλινα πάνω στον έτερο Πασαλίτς. Ο Λιβάκοβιτς, ο οποίος δείχνει την αξία του. Να, ένας θερματοφύλακας που θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, δεν ήρθε ποτέ. Πολύ καλός.
1: Έφυγε από τη Φενέρ όμως και ξαναγύρισε εκεί στην αγάπη του.
0: Στην Δυναμό, ναι. Απορώ πως έγινε αυτό. Πραγματικά απορώ πως έγινε αυτό με τον Λιβάκοβιτς. Προφανώς είναι πάρα πολλά τα χρήματα για την Αγγλία. Λοιπόν, ο Ρότζαρς δεν πρόλαβε λίγο νωρίτερα. Άλλαξε τώρα πολλούς παίκτες η Αγγλία. Όπως καταλαβαίνεις, Λευτέρη, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, χαλάει και η συνοχή. Υπάρχουν κάποιες ποδοσφαιρικές αρρυθμίες και θα χρειαστούν τον χρόνο τους οι παίκτες. Ο Ράσφορντ έχει πάει στον άξονα. Ο Ρότζερς έχει πάει αριστερά. Δεξιά είναι ο Σάκα. Στην κορυφή πάντα είναι ο Κέιν. Και τώρα ο έτερος Πασαλίτς για τον έτερο Πασαλίτς. Κάνει το λάθος αυτός. Κλέβει όμως και την μπάλα. Κοντά είναι ο Στάνισιτς. Παίζει με τον Πασαλίτς. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή αυτός. Θα σουτάρει. Διώχνει ο Πίκφορντ. Απειλούν οι Κροάτες. Η μπάλα είναι ζωντανή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελικά θα απομακρύνει τώρα για τον Ρότζερς. Πολύ μακριά η μπάλα, κοντά στην εστία. Ο Πίκφορντ, να εδώ που είπε όχι στο σουτ από τον Πασαλίτς. Ένα πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα όμως ήταν στον έλεγχο του Πίκφορντ, ο οποίος εκτινάχτηκε, έδιωξε και ελέγχει τώρα με τον Αζρί Κόνσα της Βίλα. Σε αργό τέμπο, να λοιπόν οι Κροάτες με την αλλαγή, την είσοδο του Σέντερφορντ, του Ματάνοβιτς δηλαδή και του έτερου Πάσαλιτς, βρίσκει τον τρόπο να απειλήσει και νομίζω ότι θα δούμε και άλλο γκολ. Εύχομαι να δούμε περισσότερα γκολ, αλλά απομένουν μόνο 20 λεπτάκια και οι Άγγλοι πρέπει να ανεβάσουν την αποδοσή τους, αλλιώς θα απειληθούν, θα γυρίσουν πίσω για να το κρατήσουν το σκορ και συνήθως θα το πληρώσουν. Πάλι η Κροατία στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή. Περιμένει ο Ματάνοβιτς. Σουτάρει δυνατά, η μπάλα είναι στην αγκαλιά του Πίκφορντ, ο οποίος λέει ήρεμα. Σούταρε από τα 30 μέτρα ο 23χρονος άσος της Φράιμπουργκ, πανύψηλος. Ματάνοβιτς, ο οποίος γεννήθηκε και αυτός στην Γερμανία. Ο πόλεμος του 92 μέχρι το 96 στην ευρύτερη περιοχή της Γιουγκοσλαβίας, εκεί στη Βοσνία, οδήγησε πάρα πολλούς στην γειτονική Αυστρία, στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Τα παιδιά των μεταναστών ουσιαστικά ασχολήθηκαν με τα σπορ, πήραν την εκπαίδευση από χώρες τύπου Γερμανίας και Βέλγιο και έχουν επιστρέψει μετά τα 20 τους και έχουν επιλέξει την ομάδα από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς παίκτες, παιδιά μεταναστών. Άλλωστε είναι το παγκόσμιο κύπελο που μεγάλος αριθμός παικτών δεν έχουν γεννηθεί στη χώρα που εκφράζουν. Πασαλίτς, να τους εντοπίζει το Ορλάντο αυτός. Θα επιστρέψει ο Στάνισιτς, η μπάλα είναι κόρνερ. Η υποψία χεριού όμως δεν υπάρχει κανένα κόρνερ, καθώς έχει προϋπάρξει θέση offside από τον Μάριο Πασαλίτς του Ορλάντο. Υπάρχει ο έτερος Πασαλίτς της Αταλάντα, ο 32χρονος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια στη φάση και τους Κροάτες να έχουν πάρει μέτρα, οι Άγγλοι να έχουν οπισθοφορήσει, να θέλουν να κρατήσουν το 3-2 και να ψάξουν στην αντεπίθεση κάποιο τέταρτο γκολ. Θα το δούμε αυτό το τέταρτο, δεν θα το δούμε. Μία ακόμη αλλαγή για τους Κροάτες με το νούμερο 13, Βγήκε λοιπόν ο ένας Πάσαλιτς, οπότε δεν μας μπερδεύει. Αυτός είναι ο Μάριο και μπήκε ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Βλάσιτς. Ο Βλάσιτς παίζει μεν τώρα στην Τωρίνο, αλλά πέραν της Ρωσίας είναι παίκτης που έχει παίξει στην Premier League. Ο Νίκολα Βλάσιτς στα 28 του, καθώς έχει περάσει και από την West Ham και από την Everton. Ένα παιδί που γεννήθηκε στις δαλματικές ακτές, στο ωραίο Split. Half με κίνηση επιθετική ο Βλάσιτς, μπορεί να απειλήσει. Καλή χρονιά στο καπιονάτο με τους Γκρανάτα. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ το οποίο το υπέδειξε ο Τουρπέν. Ο οποίος Τουρπέν πάει να βγάλει το παιχνίδι χωρίς κάρτα. Καθώς διανύει με το 79, δεν έχει βγάλει από το τσεπάκι του ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη και νομίζω δεν θα βγάλει, καθώς το παιχνίδι πάει σβηστά χωρίς κάρτα, παρότι είναι στο 3-2. Τώρα εξέρχεται ο Μπέλιγχαμ, ο άνθρωπος που χωρίζει τις δύο ομάδες με το τρίτο γκολ. Σηκώνουν φανέλα με το όνομά του στις εξέδρες. Ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος ο 46 με ένα πλασεδάκι από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, έβαλε την Αγγλία μπροστά στο σκορ με 3-2. Σκορ που μέχρι στιγμής ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος το χρειαζόταν αυτό το παιχνίδι, ήταν αρκετά καλό σήμερα σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Και η αλλαγή για τον Μπέλιγχαμ είναι ο Έζε. Όχι, έβαλε τον Σπένς. Ο Σπένς, ο οποίος είναι αριστερός οπισθοφύλακας, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αλλαγή. Έβαλε τον Σπένς μπροστά από τον Ο'Ράιλι προφανώς για να κρατήσει τις επιθετικές βλέψεις των Κροατών από τα πλάγια, από τη δεξιά πλευρά που είναι ο Στάνετς της Μπάγκερν και ο Πάσαλτς του Ορλάντο. Έβαλε λοιπόν εκεί τον Σπένς ο Τούχελ για να μπλοκάρει αυτή την ανάπτυξη. Θα δούμε από τα αριστερά αν θα μπορούν να αναπτυχθούν οι Κροάτες. Η μπάλα πάει τώρα αριστερά, όπως σας προανέφερα, για τον Πάσαλτς που βρέθηκε από την άλλη πλευρά. Θα κάνει μια σέντρα. Θα απομακρύνει ο Άντερσον, η μπάλα είναι στον άξονα. Θα γυρίσει ο Σούτσιτς για τον Κόβατσιτς. Αυτός για τον Σούτσιτς και πάλι ο Ματέο Κόβατσιτς απέναντι μπαλά για τον Πέρισιτς. Ωραίες οι τρίπλες από τα αριστερά. Θα γίνει σέντρα. Ο Πίκφορντ δεν μπλοκάρει την μπάλα. Τη στρώνει στον πάσε. Σούτ απευθείας. Out. Κακή επιλογή από τον Πίκφορντ. Δεν μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα την έδιωξε αυτό που απαγορεύεται από τους προπονητές τερματοφυλάκων. Ποτέ δεν διώχνεται η μπάλα μπροστά. Πάντα πλάγια. Αυτό την έδιωξε μπροστά. Στρώθηκε ουσιαστικά στον ποδοσφαιριστή της Κροατίας. Σούταρε αυτό η μπάλα. Έφυγε out. Δεν βρήκε δίχτυα ο Πέταρ Σούτσιτς. Η αποκάλυψη της Σίδερ, πρωταθλητής στο καμπιονάτο, με αξία κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ και αυτός ένα από τα νέα αστέρια της Κροατίας, τον Βετρένι, το παρατσούκλι του δηλαδή. Φλογερή είναι ένα παρατσούκλι που ακόμη θα το χρησιμοποιούσε και ο Λευτέρης Αρλάκος στην εκπομπή του.
1: Βέβαια, και οι γατούλες πώς λέγονται?
0: Ποιες ή
1: γατούλες?
0: Δεν ξέρω. Φλογεροί πάντως, Βετρένι είναι οι Κροάτες. Πραγματικά είναι απίθανοι οι Κροάτες. 3,8 εκατομμύρια να παράγουν τέτοιους παίκτες. Απίθανο. Πραγματικά απίθανο.
1: Βάζω ότι έχει παίξει Σπένς στην ελληνική ομάδα.
0: Ποια
1: ομάδα έχει παίξει, θα το βάλουμε quiz.
0: Ο Ντέρεξ παίζει ο Ξανθός. Ω, τέτοια Αγγλία και τον γκολ. Ναι, επέμβαση από τον Λιβάκοβιτς. Βγήκε, απομάκρυνε Έλιο Τάντερσον, δεν τελείωσε η φάση. Στο 82 δεν γίνεται το 4-2 εδώ. Ο Ρότζερς πλάγια για τον Ο'Ράιλι στο αριστερό άκρο του γηπέδου, στον άξονα τώρα με τον Στόνς, ο οποίος έχει πάρει μέτρα. Φοβερή καταδιπάζα από τον Τζέιμς. Το πλασέ δεν έγινε γκολ και τώρα ο Ρότζερς επιταχύνει. Φοβερό όμως το μαρκάρισμα από τον Μάριο Πάσαλιτς του Ορλάντο. Έχουμε ένα μαρκάρισμα εδώ. Παίζεται, όχι δεν παίζεται ποτέ. Οπότε τώρα θα δούμε την αντεπίθεση των άκρων που έγινε το τέτα-τέτ που σταμάτησε ο ήρωας Βαρκλής Λιβάκοβιτς. Είναι αυτός ο οποίος έχει διατηρήσει το σκορ σε αυτό το επίπεδο. Έχει κάνει τουλάχιστον 5 επεμβάσεις για γκολ και ο Πέρισιτς, ο αρχηγός που συνεχίζει το θηρίο πραγματικά στα 37, να παίζει στη γραμμή.
1: Έχει γλιτώσει άλλα δύο τουλάχιστον ο Λιβάκοβιτς. Τρία ίσως.
0: Αφού ήταν η τριπλή πριν από 10 λεπτά. Πάσαλιτς θα παίξει το 1-2. Ο Ράιλι πολύ καλό μαρκάρισμα. Η μπάλα πάνω στο κορμί του Ρότζερς, ο οποίος θα γυρίσει, θα απομακρύνει ο πιτσιρικάς όπου έχει επιστρέψει η Αγγλία στο καβούκι της και αυτό είναι επικίνδυνο να το πληρώσει. Θα γυρίσει τώρα ποιος, ο Σούταλο απέναντι για τον Πάσαλιτς, τον Στάνισιτς της Μπάγκερ. Να τους εδώ ο έτερος Πάσαλιτς και τώρα Σούτσιτς απέναντι για τον Γκβαρντιόλ. Κάθετα μέσα στην περιοχή, βγήκε γρήγορα. Ο Πίκφορντ κάνει λάθος, δεν μπλοκάρει την μπάλα. Αν είναι δυνατόν, απλώς την απομακρύνει. Ματάνοβιτς σε θέση center forward. Τι θα κάνει, ωραίες προσπίσεις. Τώρα θα κάνει και την σέντρα. Απομακρύνουν όπως με το Χάρι Κέιν. Όλη η Αγγλία μέσα στα γκολπόστ της, μέσα στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί και έχουν πάρει την ψυχολογία οι Κροάτες και απειλούν, ενώ απομένουν 84 λεπτά διανύουμε, άρα απομένουν 6 και 5, 11 λεπτά, πολλά λεπτά στο ποδόσφαιρο. Πάσαλιτς με το γλυκό αριστερό πόδι απέναντι παρά για τον Πέρισις. Απομακρύνει ο Σάκα που παίζει άμυνα. Και τώρα οι Κροάτες είναι έτοιμοι να σουτάρουν και να απειλήσουν. Σουτάρουν, πέφτει ο Πίκφορντ. Να ο Κόβατσιτς κάνει ένα σουτ από τα 20 μέτρα. Η μπάλα ακουμπούσε στο χορτάρι, δεν είχε πολύ δύναμη. Εύκολη επέμβαση άπλο στο κορμί του Πίκφορντ. Ο κίπερ της Everton μπλόκαρε, όμως η πίεση είναι μεγάλη για τους Άγγλους και δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν. Κόνσα κάνει νέο λάθος. Πρώτος την μπάλα ο Πέρισιτς. Απίθανος ο Πέρισιτς στα 37 του με τόσες συμμετοχές. Και 38 γκολ, παίζει πάντα στην πλευρά και συνεχίζει για 90 λεπτά. Μιλάμε για ένα παιδί 37 ετών με 38 γκολ και 155 συμμετοχές. Ένα παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς παίκτες. Κουρασμένοι από όλη τη σεζόν, δεν λείπουν ποτέ από τις εθνικές ομάδες. Αυτό σημαίνει αγάπη για το εθνόσημο, αγάπη για την πατρίδα. Η Αγγλία τώρα με πολύ ωραία περίτεχνη ενέργεια του Σάκα θα ξεφύγει από τον Γκβαρντιόλ. Παίζει το 1-2 με τον Μαντουέκε. Απέναντι μπάλα είναι μόνο ο Ρότζερς. Θα κάνει το 4. Προσποιείται, σουτάρει. Γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85. Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς. Χάθηκε η μπάλα. Ξεκίνησε αντεπίθεση με τον Σάκα. Τέταρτο Ρότζερς. Προσποίηση σουτ. Γκολ 4-2 στο 85. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε με τον Ρευτέρη Σαρδάκο, φίλες και φίλοι, ότι θα βλέπαμε γκολ, ήμασταν προβλέψιμοι. Όσοι το άκουσαν το εκτίμησαν. Η ουσία είναι ότι η Αγγλία είναι καλύτερη και σήμερα έπρεπε να κερδίσει και το πράτη αυτό. Πολύ ωραία η ανάπτυξη των Άγγλων από τα δεξιά, πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη. Ο Σάκα έκανε την τελική ενέργεια και ο Ρότζερς, αφού άδειασε τον Στάνισιτς εντός περιοχής. Συγγνώμη, ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ είναι ο σκόρερ και όχι ο Ρότζερς. Ο Ράσφορντ δέχτηκε την μπάλα από τον Σάκα μέσα στην περιοχή, προσποιήθηκε, σούταρε 4-2 με την υπογραφή του Ράσφορντ. Η νίκη της Αγγλίας στο Dallas Stadium. Πρώτη νίκη για τους Άγγλους αφού το γκολ μπήκε στο 85.
1: Ανέμορφο γκολ, στην κόντρα βγήκαν ωραία. Πανηγύριζε και ο Αποστόλης ο Καραφλός που ήθελε κι άλλο γκολ και να του κάναμε το χατήρι από το Αίγιο και λέει χαιρετισμού στο Μαλισιώβα.
0: Άρα λοιπόν ο Ρότζερς είναι αυτός ο οποίος κάνει την τελική ενέργεια. Δεν τον έχω ξαναδεί τον Ρότζερ, δεν παρακολουθώ και
1: πρέπει. Αστον Βίλα είναι. Ράσφορντ κάνει το τέλειο πλασέ έτσι αφού κάνει την προσποίηση και το στέλνει αλλού ή αλλού.
0: Αυτό όμως δείχνει και την αξία του έτσι. Δηλαδή δεν βιάστηκε να σουτάρει ο Ράσφορντ, αλλά προσποιήθηκε για να έχει καλύτερο οπτικό πεδίο να φέρει την μπάλα στο δεξί. Και τώρα έχουμε την τελευταία αλλαγή. Θα βγει ο Στόνς ουσιαστικά για το χειροκρότημα. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο Στόνς, ο οποίος σκέφτηκε ακόμα και να αποσυρθεί. Και μπαίνει μέσα ο Γκέι, ένας πάρα πολύ δυναμικός παίκτης της Βίλα, νομίζω και αυτός. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στη Σίτι, ναι. Ένα παιδί που γεννήθηκε, ναι, ένα παιδί που γεννήθηκε στο Αμπιτζάν. Αλλά στην Αγγλία έμαθε τα μυστικά της μπάλας. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ράσφορντ, επαναλαμβάνω, στο 85 να κλειδώνει την νίκη των Άγγλων, να δημιουργεί ένα χάντικαπ 2 τερμάτων στα 3 λιοντάρια και να αποκατητά την τάξη, γιατί οι Κροάτες είχαν πάρει μέτρα, είχαν δημιουργήσει ένα ίχνος πίεση στους Άγγλους, οι οποίοι τελικά κατάφεραν σε ανοιχτό χώρο να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και με εκτελεστή τον Ράσφορντ, ο οποίος επιστρέφει στη United αφού η Μπαρτσελόνα δεν πλήρωσε τη ρήτρα στα 70 εκατομμύρια. Προτίμησε να τα δώσει στη Newcastle και να πάρει τον Gordon. Βέβαια δεν ξέρω αν κάνει σωστά Λευτέρη, δηλαδή πιο πλήρης ο Ράσφορντ από τον Gordon. Αλλά πιο νέο, πιο νεότερος προφανώς θα είναι. Η ουσία είναι ότι είναι μια επένδυση για την Μπαρτσελόνα, η οποία πρέπει να βρει και τον τρόπο να αντιδράσει, γιατί η Real φαίνεται ότι θα πάρει πολλούς παίκτες και όπως έλεγε και ο Νταβόρ Σούκερ εχθές στο Ντάλλας, μπορεί ο Μόντες να κλείσει την καριέρα του στη Real, να επιστρέψει εκεί.
1: Τον θέλει ο Μουρίνιο.
0: Καταρχάς, ξέρεις ότι έχει πετύχει, ήταν 13 χρόνια εκεί, Στην αρχή το λέγανε μεταγραφή της πλάκας. Τον Μόντριτς στη Ρεάλ έχει πάρει 29 τρόπαια και για να το πει ο Σούκερ πάει να πει κάτι ξέρει.
1: Η Ρεάλ Ινίδου ξέρει και ο Σούκερ ξέρει.
0: Α, θα μου πεις αργότερα το παιχνίδι το τραγούδι το Σαφάρι, γιατί το αγαπάει τόσο πολύ η Ρεάλ Ινίδου, δεν ξέρω.
1: Δικό της είναι γι' αυτό.
0: Το Σαφάρι. Εδώ...
1: Η Λίτσα από το Αυλωνάρι σου λέει χαιρετισμούς πολλούς και κάνε κάτι να έρθει ο Μόντριτς στον Ολυμπιακό μια χρονιά, λέει.
0: Θα έρθει για διακοπές. Ήρθε ο Μαφέος σήμερα στον Ολυμπιακό, υποδέχτηκε και τώρα θα δούμε το σύριαλ Τσάπρα τι θα γίνει, καθώς έκλεισε το βασικό δεξιόπλο σε Βέλεγκα Ολυμπιακός. Είναι άνετος, ενώ αντιθέτως ο Παναθηναϊκός δεν είναι άνετος για την υπόθεση Τσάπρα. Όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα. Ο Ρότζερς δεξιά με τον Σάκα, πολύ καλή πλευρά. Να τους εδώ ο Ρότζερς. Θα δώσει μια πάσα για τον Ράσφορντ, θα προλάβει την γραμμή. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να προλάβει. Δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει. Η ουσία είναι ότι έχει γίνει το 4-2 στο 85 και πλέον τα πράγματα παίρνουν την σειρά τους για την ολοκλήρωση αυτής της αναμέτρησης στο Dallas Stadium, το οποίο θα βρει τους Άγγλους να μπαίνουν με το δεξί απέναντι στους σφρυγιλούς Κροάτες, οι οποίοι επιμένουν να απειλήσουν. Εδώ Πάσαρης με την υποψία foul, δεν υπάρχει όρο, πλάγιο out. Και αυτόν τον ποδοσφαιριστή πρώτη φορά τον βλέπω, τον Μάριο Πάσαλιτ που παίζει στους Ορλάντο, ένας αριστεροπόδαρος παίκτης με χαμηλό κέντρο βάρους, την κλασική κίνηση, την προσπίριση δηλαδή προς τα αριστερά και να ακουμπά πολύ ωραία την μπάλα, να τη χαϊδεύει την μπάλα. Οι Κροάτες στην κερκίδα αποδέχονται τη μοίρα τους, δεν είναι στο επίπεδο της Αγγλίας και θα δούμε τι θα κάνουν όταν θα σταματήσει ο Μόντες και ο Πάσαλιτ. Θα είναι πλέον μια ομάδα αξιόμαχη, αλλά όχι στο επίπεδο τετράδας. Νέα προσπάθεια για τους Άγγλους, θα απομακρυνθεί η μπάλα από τον Σούταλο, ενώ Χάρι Κέιν πιάνει το πόδι του, υπάρχει μια μικρό ενόκληση και μπήκαμε στα τελευταία 6 λεπτά της αναμέτρησης στο Dallas Stadium, το γήπεδο που κόστησε πάνω από ένα δις στους ανθρώπους του Cowboy, του Dallas Cowboys, στο NFL, ένα γήπεδο που μπορεί να φτάσει τους 100.000 θεατές με τις προσθήκες. Στην περιοχή οι Κροάτες θέλουν να βγάλουν την μπάλα, θα προσπαθήσουν να τη βγάλουν και τώρα με τον Στάνισιτς, ο οποίος μια παιδί που γεννήθηκε και αυτό στο Μόναχο, παίζει πλέον στην Bayern. Σιγά σιγά το πλάνο των Κροατών να βγουν στην επίθεση, δεν νομίζω να θέλουν να πετύχουν 2 γκολ σε 6 λεπτά. Παρότι όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, να τους εδώ Πάσαλιτς βρέθηκε από τα δεξιά με το γλυκό αριστερό πόδι, θα κάνει την κλασική κίνηση, τον περιμένει μέσα ο Ράιλι, τον κρατά και η μπάλα είναι εντός περιοχής από την κόντρα. Πολύ καλός ο Ράιλι, καταρχάς είναι πάρα πολύ ψηλός, πρέπει να είναι κοντά στο 1,90, έχει πολύ μεγάλο τρασκελισμό, έχει μια καλή κίνηση όσον αφορά όταν τρέχει και έχει ένα καλό κοντρόλ, έχει ψηλά το κεφάλι. Και νομίζω δεν τον επέλεξε τυχαία και ο Τούχελ, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν στο επίκεντρο των σχολείων γιατί δεν πήρε τον Μπάλμερ, γιατί δεν πήρε τον Φόντεν και γιατί τώρα που τραυματίστηκε ο Λιβραμέντο δεν κάλεσε τον Αλεξάνδρεν Άρνολντ της Ρεάλ, αλλά κάλεσε τον Τσαλόμπα της Τσέλση, ένα παιδί που κυρίως παίζει στόπερ. Υπενθυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Τούχελ ανανεώθηκε για 2 χρόνια, αφού οι Άγγλοι βλέπουν μπροστά το 2028, διοργανώνουν αυτή το Euro και θέλουν όχι μόνο να φτάσουν στον τελικό που έφτασαν στο προηγούμενο, αλλά θέλουν να το κατακτήσουν. Κόβατσιτς σε αργό τέμπο, μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά, φίλες και φίλοι, με το παιχνίδι να οδεύει προς το τέλος του. Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησαν 80.000 θεατές στο Dallas Stadium στο Τέξας και δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο. Πάσαλιτς η σέντρα, θα απομακρυνθεί μπάλα όπως και πάλι ο Πάσαλιτς. Παίζει στο Ορλάντο και αυτό στο MLS μαζί με τον Πεταρμούσα, τον έτερο συμπατριώτη του. Σούτσιτς, ο 22χρονος της Ίντερ, αριστερά και τον Γκουαρντιόλ της Σίτι. Αυτός για τον αρχηγό, τον Πέρσιτς, μπροστά το μαρκάριο Σάκα. Θα πραγματοποιήσει τη σέντρα, η κόντρα, τρέχει ο Πίκφορντ, προλαβαίνει την μπάλα, δεν εξέρχεται αυτή της νοητής γραμμής, μπλοκάρει την μπάλα και ο άσος της Everton έτοιμος να δει συνέχεια με την πορτοκαλί φανέλα που φοράει. Η Αγγλία έπαιξε με τις λευκές, η Κροατία έπαιξε με τις μπλε εμφανίσεις, δεν είναι ευδιάκριτη η ρόμβη που είναι από τη σημαία των Κροατών και ο Κόβατσης κατεβάζει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. θα προσπαθήσει ο Κροάτης να κάνουν μία ακόμη επίθεση λίγο πριν το 96, την ολοκλήρωση δηλαδή των καθυστερήσεων. Μπας και πετύχουν ένα ακόμη γκολ. Είμαστε ήδη στα 6 γκολ, 4-2. Πέρισιτς, τώρα το μαρκάρει ο Ρότζερς. Θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα παίξει το 1-2. Έχει μπει και ο Ματάνοβιτς, σουτάρει, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Τίποτα. Νομίζω ότι πάμε προς το τέλος, φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό με τίποτα. Καθώς μήπως έχουμε εδώ, όχι εδώ έχουμε, δεν έχουμε εξέλιξη της φάσης. Έχουμε μια διακοπή από τον Τουρπέν. Ένας ακόμη παίκτης μπήκε πριν από λίγο, γιατί τον κοιτούσα και κάτι μου ερχόταν. Είναι ο Αντρέι Κράμαριτς της Χόφενχάιμ, ο οποίος είναι και ο δεύτερος σκόρερ των Κροατών, μετά πίσω από τον σπουδαίο Νταβορσούκερ. Εδώ κάνει το λάθος ο Πέρισιτς, όμως η μπάλα είναι κόντρα και έχουμε το τελευταίο κόρνερ της αναμέτρησης και τα κόρνερ τα οποία νομίζω πέρασαν πάνω από 8-9. Γεμάτο παιχνίδι, ένα τέλειο παιχνίδι για την Αγγλία και ένα τέλειο παιχνίδι για τον διαιτητή, ο οποίος βγάζει τον αγώνα χωρίς κίτρινη κάρτα, και αυτό πρέπει να βλέπουν οι Έλληνες διαιτητές. Πώς μπορεί ένα παιχνίδι τόσο μεγάλων ομάδων να εξελιχθεί χωρίς κάρτα. Έχουμε μία ακόμη επέμβαση από τον Πίκφορντ από τα 2 μέτρα και ξεκίνεται ο Ράσφορντ για να γίνει το 5-2. Ράσφορντ θα δεχτεί την μπάλα, κάνει ξανά την ίδια κίνηση, τώρα όμως δεν μπορεί να τα καταφέρει. Στην κόντρα την παίρνει ο Πέτας Σούτσιτς και μπάλα καταλήγει out. Εδώ προσπαθεί ο Κέιν να κάνει τις διατάσεις του και στην τελευταία φάση ο Πίκφορντ σταμάτησε τον Γκβαρντιόλ. Όχι, τελικά το σταμάτησε ο Χάρι Κέιν, πέφτοντας με αυτοθυσία πάνω στο κορμί, πάνω στην κοιλιά χτύπησε η μπάλα, ήταν μπροστά από τον Πίκφορντ και σταμάτησε την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίκτυα και έχουμε ένα τελικό 4-3. Θα πάμε στο τελικό 4-2, εκτός και αν υπάρχει μεγάλη έκπληξη. Έχουμε ένα μαρκάρισμα εδώ, δεν θα δώσει και την κάρτα ο ρέφερι, δεν χρειάζεται και καλά κάνει. Θα σηκωθεί ο Άγγλος ποδοσφαιριστής και θα πάμε προς την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Να θυμίσουμε σιγά σιγά πώς εξελίχθηκαν τα γκολ. Στο 12ο λεπτό με διπλή εκτέλεση πέναλτι ο Κέινς, χάρη σε ένα πέναλτι που παραχώρησε αψυχολόγητα ο Μόντρις, ο οποίος δεν είδε ότι έρχονταν πίσω στο Ματουέ και τον γκρέμισε. Πέναλτι, διπλή εκτέλεση 1-0. Ισοφάρισε ο Μπατούρνα στο 36, μια φοβερή εκτέλεση εκτός περιοχής μετά την προσπάθεια του Πάσαλιτς. Ήρθε το 2-1 από το Κέινς, εκτέλεσε κόρνερ από τον Ντέκλαν Ράις για να έχουμε το τελικό 2-2 του πρώτου μηχρόνου στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέταρ Μούσα σε μια ασίστ από τον Πάσαλιτ. Και μετά το 2-2 είχαμε το 3-2 στο 46 με τον Μπέλιχα για να φτάσουμε στο 85 με το άψογο πλασέ από τον Ράσφορντ, αφού είχε προηγηθεί μια τέλεια ανάπτυξη με την μπάλα να ξεκινά από τα πόδια του Σάκα και να καταλήγει σε αυτά μέσω του Ρότζερς στον Ράσφορντ, ο οποίος προσποιήθηκε, απέφυγε τον αντιπαλό του και πλάσαρε τέλεια με το δεξί για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος γλίτωσε την Κροατία και από άλλα τόσα θα έλεγα, με το Χάρι Κέιν να σφίγγει την Κροατία και τον Κλέμα Τουρπέ να έχει το τριπλό σφύριγμα που σημαίνει τέλος αγώνα. Κροατία-Αγγλία 2-4, όπως ήταν και τυπικά στο πρόγραμμα. Αγγλία-Κροατία 4-2 με το δεξί τα τρία λιοντάρια σε έναν όμιλο που είναι σίγουρο τώρα ότι θα είναι στην πρώτη θέση. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Αέρα Σπορ 101,8.
1: Ακριβώς τη μία, πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα από τα ωραιότερα που έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα και από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Μεγάλη νίκη για τα τρία λιοντάρια, Αγγλία-Κροατία 4-2. Πήραν έτσι και μια άτυπη ρεβάνσα από τον αποκλεισμό του στο Μουντιάλ του 2018 οι Άγγλοι από τους Κροάτες. Αλλά και οι Κροάτες έχουν μέλλον, γιατί συνδυάζουν την εμπειρία κάποιων ποδοσφαιριστών με πολύ καλούς εξελίξιμους αλλά και γρήγορους νέους ποδοσφαιριστές που θα φτιάξουν μια νέα γενιά για το κρατικό ποδόσφαιρο. Πάμε σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, ένα τραγουδάκι και θα τα πούμε και πάλι πιθανότητα και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα πριν το παιχνίδι των δύο, όπου θα έχουμε το μεγάλο μάτς Γκάνα Παναμάς. Γιαννάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος ετοιμάζεται, θα μεταδώσει προς το παρόν δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 5 μάτς περιλάμβανε το πρόγραμμα της 7ης ημέρας στο Μουντιάλ. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Αυστρία, Ιορδανία 3-1, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο 1-1 και Αγγλία, Κροατία 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Σε μια ώρα αρχίζει στο Τορόντο ο αγώνας Γκάνα Παναμάς. Στις 5 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη Σέντρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία στο Μέξικο Σίτι. Τσεχία, Νότια Αφρική θα κοντραριστούν στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα. Τέλος, Ελβετία, Βοσνία, Ερτζεγοβίνη θα αναμετρηθούν στο Inglewood της Καλιφόρνιας στις 10 το βράδυ. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια στη νέα αγωνιστική περίοδο έμαθαν χθες ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και οι Πράσινοι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου στη Ρουμανία και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ την Ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, παίζοντας πρώτα στις 23 Ιουλίου εκτός και στις 30 του μήνα στο ΟΑΚΑ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Τιεν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους Πράσινους. Εργομετρικές εξετάσεις των παικτών αλλά και προπόνηση περιλάμβανε η πρώτη μέρα της εποχής Νίστρουπ στο Κοροπή, ενώ για μία ακόμα χρονιά συνεχίζει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Απορρίψαμε δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Φαντρόγγελεν, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Στην Αθήνα από χθες ο 28χρονος Ισπανός δεξιός αμυντικός Πάμπλο Μαθέο για να διεκπεραιώσει και αυτός τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νόα Καντιού και ο εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις στον Ερυθρόλευκο. Το όνομα του Άριτς Ελουστόντο συνδέεται από χθες με τον ΠΑΟΚ για την θέση του στόπερ. Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιζε για 10 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετρώντας με την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν 313 αγώνες. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα. Το μπάσκετ καμπάνες από τη ΔΕΑΒΣ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τζόνς και Ναν για όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι αιώνιοι, ενώ στον Τζόνς επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ και στον Ναν 50.000. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία Παναθηναϊκό, Γκραντ και Λεσόρ για το επεισόδιο με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένονται οι σίγουρα βαρύτερες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα συμβάντα. Τον απολογισμό μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς έκανε χθες βράδυ, μιλώντας στην Era Sport και τον Άγγελο Στίμο, ο πρώτος βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας. Σε μια μακρά δεκάμινη σεζόν οφείλεις να συνδυάζεις πνευματική συγκέντρωση και σωματικές δυνάμεις. Σταθερό σκεπτικό μας ήταν να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και με 15 παίκτες ετοίμο πόλεμους να κάνουμε το σχετικό rotation. Περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές λόγω τραυματισμών και αρχικό βασικό ζητούμενό μας ήταν να βρουν χημεία οι πεντάδες. Και ο coach Μποζίκας συνέχισε: όταν βλέπεις προσωπικότητες σαν τον Φουρνιέ να βάζουν την ομάδα πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες τους, ξέρεις ότι βαδίζεις σωστά. Ειδικά το τελευταίο τρίμηνο παίξαμε εξαιρετικά και παρά την επιτυχία με την EuroLeague βρήκαμε κίνητρο, παίζοντας καλύτερα από match σε match, να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι και επίσημα από χθες ο Νίκ Καλάθης και ο 25χρονος Αμερικανός forward Τζέι Λιντέλ αντίστοιχα, ενώ όπως έγινε γνωστό μέσω της προκήρυξης της ΕΟΚ, η ερχόμενη περίοδος στην μπάσκετ λίγκ των γυναικών θα διεξαχθεί με 12 ομάδες αντί για 11, με τον Άρη και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου να μετέχουν σε αυτήν μετά την άνοδό τους από την Α2. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα 41 χρόνια και 132 ημέρες του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής εκτός των τερματοφυλάκων που ξεκινά ως βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, ενώ μαζί με τον Λιονέλ Μέση είναι πλέον οι μοναδικοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Πένθος για το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία μόλις 58 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο Ερικ Ρουά, προπονητής της Μπρέστ και πρώην παίκτης της Νις, της Λιόν και της Μαρσέη. Τέλος, ο Αργεντινός Μάρτιν Ντε Μικέλης, ο οποίος πέρυσι δεν κατάφερε να σώσει τη Μαγιόρκα από τον υποβιβασμό, είναι ο νέος προπονητής της Λειψίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί σας για δύο ακόμα ώρες, ο Λευτέρης Σαρελάκος, πάντα με το μικρόφωνο στα χέρια.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Air Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Πέρασα να πω μια καλησπέρα. Έτσι, το σήμα που είχαμε την εκπομπή μας 2 με 5 το θυμηθήκαμε και θα σας λέμε την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
0: Παρέα με τον γίγαντα Δημήτρη Μαλισιώπα που έκανε μια εντυπωσιακή μετάδοση με πολλά στοιχεία. Ωραίος, πολύ δυνατός. Έτσι πρέπει να είναι ο επαγγελματίας, δημοσιογράφος. Σέβεται και
1: όχι
0: τον εαυτό του και τους ακροάτες.
1: Όχι σαν τον Τούρκο.
0: Που μπέρδευε, φαντάζεσαι να λέγεται τους Κροάτες Άγγλους. Δεν γίνονται αυτό. Έκανες πολύ ωραία μετάδοση. Και είδες και ματσάρα, όπως και εμείς, έτσι.
1: Όταν επειδή κάνεις 30 χρόνια μεταδόσεις, 40, όταν ο αγώνας είναι καλός,
0: σε φτιάχνει.
1: Σ' αρέσει και εσένα.
0: Σε φτιάχνει.
1: Αν ο αγώνας είναι σαν το πρώτο ημίχρονο Πορτογαλία, δεν τρέπονται.
0: Πω. Απίστευτο.
1: Αυτό είναι εντολή. Ή να αναλύσω λίγο το θέμα.
0: Ποιο?
1: Ο Ρονάλντο μπορεί να είναι βασιλιάς, να κάνει αυτός ό,τι θέλει. Επειδή αυτός είναι αργός. Ακού.
0: Ναι, δεν είναι πλέον. Δεν έχει αυτό το σπιρτάρισμα, ας πούμε.
1: Μα η Πορτογαλία δεν αναπτυσσόταν στο πρώτο.
0: Ήταν ακίνητος, τον έβλεπες μέσα στην περιοχή.
1: Και η Πορτογαλία ακίνητη.
0: Ο Λεάο έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Καθαρά, πού, δεν τον έβαλε.
0: Σαν βετεράνος, μετά που έπαιξε. Πού το δεύτερο.
1: Δεν το είδα το δεύτερο καλά. Τον έβαλε.
0: Ναι, τον έβαλε. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Και γενικά δεν ξέρω,
1: τον
0: η ανάπτυξη.
1: Τον έβγαλε καθόλου.
0: Όχι.
1: Δεν τόλμησε. Νομίζω αυτός είναι κόνος ο Μαρτίνες.
0: Ναι. Κατάφερε. Και έβγαλε το Βιτίνια.
1: Τα χαφ.
0: Ναι. Για να αφήσει μέσα στο Ρονάλντο και έβαλε το Γκονζάλο Ράμος μαζί με το Ρονάλντο ότι γέμισε την περιοχή δηλαδή.
1: Και για να πάρει ο Γκονζάλο να τρέχει λίγο και να τρώει λίγο ξύλο και να αποκτήσει ένα
0: πιθανό. Κάνει ένα πονηρό Ρονάλντο.
1: Άρα έβαλε και εξτρέμ το Λεάο. Γιατί στο πρώτο μήκρο δεν είχε κανένα εξτρέμ για αυτός. Είδες και η Κροατία στο δεύτερο μήκρο μετά που έβαλε τους παίκτες, απείλησε. Το 3-6-1 δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Έχει όμως ωραία στην κοντρά.
1: Η Αγγλία λοιπόν πιστεύει ότι δικαιούται μέχρι τετράδα.
0: Άμα συνεχίσει, βέβαια, αν πει σε τέτοιο απαιτητικό παιχνίδι, έκανε πολύ καλή εμφάνιση και αν προσέξει λίγο την άμυνα, μπορεί να πάει τετράδα. Ναι.
1: Βέβαια, δεν έχω δει διασταυρώσεις.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι πολύ νωρίς. Αλλά νομίζω ερχόμαστε στα γνωστά Λευτέρη. Η Αγγλία έχει σοβαρευτεί τα τελευταία 6-7 χρόνια.
0: Φτάνει εκεί, δεν πίνει νερό όμως.
1: Είναι όμως μια
0: υπολογίσιμη δύναμη για ημιτελικά.
1: Και είναι μια υποψήφια πρωταθλήτρια.
0: Τώρα, άμα τη τύχει η Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει.
1: Ο Τούχελ νομίζω αμέσως έβαλε τη ρεαλιστικότητα τη γερμανική.
0: Ναι.
1: Αναπτύσσει σωστά. Και όπως είπες και εσύ στην ώρα τη μετάδοση, ότι εκεί στην άμυνα έχει ένα
0: θεματάκι.
1: Δεν εμπνέει.
0: Τρώει εύκολα στην κόντρα φάση.
1: Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι το Μουντιάλ μας έπαιξαν όλοι τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν έπαιξε.
0: Άλλα δύο παιχνίδια. Τέσσερις ομάδες είναι
1: ακόμα. Σήμερα
0: τελειώνει.
1: Ναι, ποιοι είναι οι άλλοι δύο.
0: Τώρα, Παναμάς, η ομάδα που παλιά, από παλιά αγαπούσε ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Ο Παναμάς.
0: Ναι. Το έχει πει.
1: Έχει σχέση με τον Παλαμά που είναι Καρδιτσά. Παλαμάς, Παναμάς.
0: Αυτοί πρέπει να αδελφοποιηθούν.
1: Σωστό. Λοιπόν.
0: Έτσι, Παναμάς.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Γκάνα, Παλαμάς. Ναι.
0: Τι βλέπεις εκεί.
1: 3-1.
0: Πιστεύω η Γκάνα έχει καλύτερη ομάδα. Παναμάς θα παίξει πολύ άμυνα.
1: Γκάνα με τον Άπια. Μοιάζει με τον Άπια. Παίζει ο Άπια ακόμη.
0: Ο Σεμένιο.
1: Ο Σεμένιο της.
0: Τη Manchester City, ρε, που πήρε το χειμώνα από την Brentford.
1: Ο ψηλός που το πήρε από την Girona.
0: Την Brentford.
1: Την Brentford.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτή η Brentford.
0: Από την Brentford ή την Bournemouth. Από την Bournemouth. Ο Σεμένιο, ο Αγίου και άλλο ένα τώρα. Θα το δούμε.
1: 3-1 το βλέπω.
0: 3-1.
1: Γκάνα, Παναμά και το άλλο.
0: Και κλείνουμε
1: το άλλο μας
0: με την επίσης μεγάλη έκπληξη που πιστεύω θα παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ. Κολομβία-Ουζμπεκιστάν. Κολομβία, θυμίσου το, αν είναι σοβαρή και δεν έχει αυτές τις παρενέργειες της Πορτογαλίας, μπορεί να πάει και οκτάδα.
1: 2-3 γκολ.
0: Οκτάδα σίγουρα τη βλέπω την Κολομβία.
1: 2-3 γκολ η Κολομβία. Το Ουζμπεκιστάν πρέπει να αναπτυχθεί. Οπότε να βάλουμε ένα quiz.
0: Ποιος
1: μεγάλος παίκτης που έφυγε από την Ελλάδα πήγε να παίξει στο Ουζμπεκιστάν κάπου το 2000, περίπου το 2009. Διαβάστε, γράψτε, σας περιμένουμε.
0: Εύκολο.
1: Δεύτερον, και η Κολομβία όμως μεταξύ μας είναι να πάει μέχρι 16-8, δεν είναι για παραπέρα.
0: Φετινή η Κολομβία έχει πολύ καλούς παίκτες. Δεν πήρα το βιβλιαράκι, αλλά θα δούμε τις εντεκάδες. Δεν ξέρω αν βέβαια αν υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν ακόμα. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει φοβερό υλικό.
1: Μπες είχαμε αφήσει το διαιτή.
0: Πώς?
1: Το διαιτή θέλω.
0: Του Ουζμπεκιστάν Κολομβία.
1: Ναι.
0: Ο. Δεν θυμάμαι τώρα να το δω.
1: Πόπο Τουρπέν, τι κλάση αυτή.
0: Ε, παίχτε.
1: Τι κλάση.
0: Διαιτητάρα μεγάλη.
1: Ήταν όμως άκρος ο Λιβάκοβιτς, πολύ καλός κύπερ. Που έδωσε το πέναλτι την επανάληψη. Τον έχει.
0: Αντώνι Τέιλορ.
1: Όχι, και αυτός πολύ καλός.
0: Στην Κολομβία, εγώ. Κολομβία λες.
1: Ναι. Ο Αντώνι Τέιλορ δεν είναι Άγγλος.
0: Ο Άγγλος, ναι.
1: Πρόσεξε. Ούτε δύο κάρτες. Οι Ευρωπαίοι.
0: Είναι πιο καλό.
1: Είναι πολύ υψηλό επίπεδο διαιτητές.
0: Για να δούμε το.
1: Δεν φοβούνται, ακούστε, δεν φοβούνται το παιχνίδι και δεν βγάζουν την κάρτα.
0: Πιστεύω θα έχει κάρτα το άλλο το μάτς. Θα έχει κάρτες αρκετές. Τον Γκάνα Παναμάς.
1: Διαιτητής.
0: Θα το βρω τώρα. Διαιτητής είναι Σουηδός, Γκλεν Νίμπερκ, ο οποίος σύνολο στα στατιστικά του έχει μέσο όρο 4,5 κάρτες.
1: Καλός κι αυτός. Αλλά είναι νέος αυτός.
0: Θα δώσει κάρτες αυτούς.
1: Επειδή ο Παναμάς είναι μια ομάδα οποία αλλά στη δύναμη και οι Αφρικανοί είναι λίγο περίεργοι με την πειθαρχία.
0: Λοιπόν, θα πούμε τις δεκάδες.
1: Για Γκάντα. Πες, θα δούμε ποιον ξέρουμε.
0: Ζίγκη, Τουλούς παίζει. Ο Ζίγκη, τερματοφύλακας.
1: Πού παίζει αυτός.
0: Τουλούς. Ενώ, το θυμάμαι αυτό. Ο Τζόναθαν Μενσά στην Αγγλία. Ο Πόκου, Κοκοπίκου. Σα αρέσει Κοκοπίκου. Παίζει και ο Σενάγια, Μαρβίν Σενάγια, αυτή στην άμυνα.
1: Ούτε η μάνα του, ναι.
0: Στο κέντρο, Σεμένιο που είπαμε, ο Βόσου και ο Γιρένκι.
1: Ούτε ξέρω.
0: Και μπροστά είναι Σουλεμάνα, ο Έρνεστ Νουάμα και ο Τζόρνταν Αγιού.
1: Δεν έχει άπια και Αγιού.
0: Αγιού
1: αυτή είναι άπια και Αγιού.
0: Αγιού παίζει.
1: Ποιον έχει προπονητή την Γκάνα, μήπως έχει τον. Η Γκάνα μήπως έχει τον Ευρωπαίο
0: Κάρλος.
1: Ε?
0: Κάρλος
1: Καιρός. Ο βοηθός του.
0: Ο οποίος. Το Σάντος.
1: Τρομερό.
0: Ο οποίος προσλήφθηκε μετά τα φιλικά του Μαρτίου.
1: Γιατί?
0: Όπου η Γκάνα έφαγε 2 τεσσάρες.
1: Α, τον φάγανε τον άλλο.
0: Τον φάγανε. Και λέει η Ομοσπονδία μετά από εξέταση 200, αν θυμάμαι καλά, βιογραφικών μέσα σε 24 ώρες,
1: ναι.
0: Επιλέξαμε την εμπειρία του Κάρλος Κεϊρός, ο οποίος θα είναι στο 5ο του Μουντιάλ.
1: Επειδή τον θυμάμαι στο Ιράν,
0: ναι.
1: Πού αλλού ήταν ο Κεϊρός, ήταν. Πάει σε μια Αφρικανική χώρα πάλι.
0: Σε πολλές. Ήταν και στη.
1: Ποια είναι η μορφή, των παγκοσμίων κυπέλλων, ο προπονητής ο Βαλκάνιος.
0: Ο Χαλίλωσης. Όχι, Χαλίλωσης, πώς τον λένε, ωραίο.
1: Τι μούρι αυτή.
0: Με τα γυαλάκια.
1: Μιλουτίνοβιτς.
0: Μιλουτίνοβιτς.
1: Μούρι μεγάλη.
0: Ο Παναμάς δεν έχει ούτε ένα γνωστό παίχτη. Μεχία, Σαμούδο, Εσκομπάρ, Φαρίνα.
1: Εσκομπάρ, ξαδέρφος του αφεντικού.
0: Μάλλον. Ντέιβις, Μούλερ, Μουτιέρες, Καρατσόλας, Δίας, Κιντέρο.
1: Αυτός. Καλωστός.
0: Γοδόη, Σέζαρ Γιάννης λέει, Ροντρίγκες, Φαγιάρδο και Λογκόντο.
1: Ο Παναμάς, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι.
0: Coach Κρίστιανσεν, ο Δανός.
1: Ο πιο έντερμος φίλος των Αμερικανών.
0: Ναι.
1: Διόρυγα και τα λοιπά. Ελέγχονται τα πάντα εκεί. Μπράβο που πήγαν στα τελικά, αλλά δεν έχουν κάτι να δείξουν.
0: Παναμάς ήταν αποκάλυψη στην Κεντρική Αμερική.
1: Εκεί,
0: στα προβληματικά.
1: Εκεί είναι καμιά Ονδούρα.
0: Κάτι Κωνσταρίκα. Τις έφαγε όλες αυτές.
1: Ναι, Σαλβαδόρ. Έχει αδύναμες ομάδες εκεί.
0: Δεν κουρασάω.
1: Κορασάνο Καραβική.
0: Ισχύει, δεν είναι. Κεντρική Αμερική, δεν είναι.
1: Ναι, δεν παίζουν με αυτούς.
0: Δεν παίζουν με αυτούς.
1: Κουρασάο είναι Κουρασάο, Αρούμπα και Μπονέρ.
0: Μετά παίζουν και κάτι.
1: Τα τρία νησιά που ανήκουν στην Ολλανδία.
0: Παίζουν και κάτι play-off, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, στο τέλος μπορεί να τους συναντήσουν.
0: Ναι.
1: Το Κουρασάο βγήκε γιατί στον τελικό έπαιξε με την Τζαμάικα.
0: Και επικέρδισε την παράταση.
1: Αλλά ξεχάστηκαν αυτοί και έπαιζε η μουσική ρέγγε. Και ξεχάστηκαν και έτσι
0: αποκλείστηκαν. Φάγανε και τον γκολ. Κρίμα που δεν έχει βγει ακόμα η εντεκάδα της Κολομβίας.
1: Πες μου για Κέιν.
0: Ο γνωστός Κέιν.
1: Σταθερή
0: αξία.
1: 115 συμμετοχές σήμερα. 125 και ο Σίλτον, τερματοφυλακάρα. Έπιασε τον Μπέκαμ και έφτασε με 79-2, 81 γκολ.
0: Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ. Έχει καλά παιχνίδια. Έχει σούπιτσες, αλλά έχει και καλά.
1: Έχουν δυναμώσει πολλές ομάδες, ναι. Οι χαμηλότερες, και πλέον έχουμε γκολ στα περισσότερα παιχνίδια. Άρα απειλούν όλοι. Το Κογκό σήμερα.
0: Ναι, το Κογκό έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει το center for καλά, τον Μπακαμπού, τον γνωστό μας.
1: 35,
0: αλλά είδες πως έφευγε σφαίρα.
1: Τον πάρε, πάω.
0: Έχει τη Newcastle τον Extreme.
1: Καγέμπε, πώς το λέγανε αυτό.
0: Κάπως έτσι, ναι. Και, και άλλο ένα.
1: Και πίσω.
0: Είναι. Καλά, πίσω έχει καλό.
1: Αυτό ο μαλλιά τη Πορτογαλία τον πήγα το στοπερό. Αυτό ήταν για, για Ρέγκιο, Βέγκα.
0: Ναι, λίγο πολύ.
1: Επειδή έλειπε ο Ρούμπεν Δίας.
0: Με μέσο παιδιά σου.
1: Να μια ομάδα αυτή που έδειξε τώρα να είναι μια ωραία έκπληξη.
0: Η Νορβηγία.
1: Θα, η Νορβηγία θα πάει ψηλά. Γιατί έχει κίνητρο.
0: Εχθές είδα τα highlights, μου άρεσε πολύ η Ορδανία. Είδες πόσες ευκαιρίες έχασε.
1: Ποιο?
0: Αυστρία, Ορδανία που ήρθε 3-1.
1: Ούτε είδα, δεν τα πρόλαβα αυτά.
0: Αδικείται. Εγώ είδα τα highlights, όσοι είχαμε έκανε 5.
1: Η Ορδανία έχει μαροκινό προπονητή, από ό,τι θυμάμαι.
0: Και... είχε πολύ καλούς, πολύ καλούς παίκτες.
1: Η Αυστρία συνεχίζει με τον Αρναούτοβιτς center forward.
0: Αυτό ακόμα. Γκρέγκοβιτς, Αρναούτοβιτς.
1: Ο Χάβτζερ, Σάμπιτζερ, Σάμπιτζερ,
0: αυτοί γνωστοί.
1: Οι ίδιοι.
0: Η Ορδανία σου λέω έκανε.
1: Γκρέγκορι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Αρκετέ φάσει.
1: Απλά τον είναι. Μπαμπά μου, Γκάντινερ σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα όλοι αυτοί παίζουν. Ο σέντερ μπακ πίσω τη Ρεάλ.
1: Αλαμπά.
0: Αλαμπά.
1: Ακόμη.
0: Αυτοί παίζουν. Εάν σε αυτόν τον όμιλο ήταν. Η Αργεντινή ποιο κέρδισε 3-0. Είναι Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή και.
1: Η Αργεντινή νίκησε χτες 3-0 την Αλγερία.
0: Την Αλγερία.
1: Δεν είναι κακή Αλγερία. Άκου, αν μετρούσε τον γκολ της Αλγερίας στο 0-1 που ήταν στο τσακ, δεν θα γινόταν έτσι. Την ναι. Αδική την Αλγερία του 3-0.
0: Άρα μπορεί να κάνει ζημιά στην Αυστρία.
1: Πιο έμπειρη η Αυστρία, πιο οργανωμένη τακτικά. Πατάει καλύτερα. Η Αλγερία είναι αυτή η κλασική Βορειοαφρικανή, μωρέ, του ύψους και του βάθους.
0: Ελεύθερο παιχνίδι. Στα ίσια, όπως ναι, κρούσες. Σκεφτόμουν αυτό το Κολομβία-Πορτογαλία, το βλέπω άχαστο άσο. Θυμίζει την Κολομβία.
1: Δεν περίμενε να μπω λίγο αμπόλα να δω, να δω πώς πήραν λένε, οι Πορτογάλοι.
0: Τι λένε, πώς το πήρανε μετά την ισοπαλία σήμερα,
1: Ναι, κάτσε ρε φίλε, αυτό είναι, ήταν σοκ αυτό.
0: Κοίτα να δεις, οι Κολομβιανοί, ο Σπίνα τερματοφύλακας ή ο Βάργκας, ο Μουνιός της Κρίσταλ Πάλας, ο Λουκούμι της Μπολόνια, ο Γιέρτζι Μίνα της Κάλιαρη και ο τέταρτος στην άμυνα είναι ο Νταβίτ Σάντζερ, συγγνώμη, της Γαλατά Σαράι. Όλοι έμπειροι.
1: Τίτλος.
0: Θα σου πω και το Χαβ. Ο Ρίος της Μπενφίκα, ο Χάμες Ροντρίγκες, ο γνωστός μας. Και ο Τζέφερσον Λέρμα, παιχτούρα της Κρίσταλ Πάλας. Και μπροστά, Κούτσο Ερνάντες Μπέτις, παιχτούρα, εξτρέμ, Λούις Δίας Μπάγερ και ο ποδοσφαιριστής που ανάγκασε τον, το φίλο σου στη Sporting, τον Φώτιο Ανίδη, να είναι συνέχεια στον πάγκο, Λουίς Σουάρες.
1: Όταν ήταν στη Βαρκελόνη πρώτος και έβλεπε την νίκη του Χάμιλτον.
0: Εντάξει. Αλλά είδε και τη...
1: είδε το τέταρτο παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Πού πήγε, στο
1: ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ. Και μετά πήρε την κυρία του και πήγε
0: Βαρκελόνη. Καλά, έκανε διακοπέ. Σκέψει δηλαδή ότι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα η Κολομβία.
1: Άρχισαν τα σχόλια στο διεθνή τύπο. Ο Ρονάλντο δεν μπορεί να συμβαδίσει με το Μέση. Απογοητευτικό τεμπούτο τη Πορτογαλία. Λοιπόν, η Πορτογαλία, πρώτο θέμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αστοχή και η Πορτογαλία χάνει τον αγώνα. Έχει φάσει ο Ρονάλντο.
0: Μπορεί κάποια στιγμή το γύρισα.
1: Ο Ρονάλντο αποχωρεί μόνος του και μπροστά στους συμπαίκτους του μετά το 0, μετά το 1-1.
0: Έχει μεγάλη...
1: Να πω κάτι τώρα. Είναι και ένα δύσκολο πρόγραμμα να κριτικάρεις τον παίκτη που είναι ο κορυφαίος στον πλανήτη. Είναι λεπτό το θέμα.
0: Και ο προπονητής της Πορτογαλίας δεν βλέπω καλά.
1: Εντάξει, τον παίρνει αυτόν γιατί κάνει θελήματα, ρε φίλε.
0: Μάλλον.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, χωρίς κάρτα έβγαλε τον τέρμι. Συγχαρητήρια στον Τουρπέν, λέει ο Βασιλάκης, ο Κουκουτσίλης. Το κουίς το βρήκανε. Ο Ριβάλντο ήταν, ναι. Ο παίχτης. Έτσι. Ο Βασίλης ο Λάτσινος λέει συγχαρητήρια, λέει, για την εκπομπή σας. Ο Ρίμπο Φραγκοφωνιάς λέει που άφησε την ΑΕΚ στα χρία του Λουτρού για να πάει στο Ουσμπεκιστάν. Καλό.
1: Πώς μας... Είναι τότε που έχασε το πρωτάθλημα με τον Πέρμα Βάλνερ.
0: Το καλοκαίρι. Ξεκίνησε προετοιμασία. Ναι. Μπορεί να παίξει κανένα επίσημο, δεν θυμάμαι. Σεπτέμβριο την κοπάνησε.
1: Σεπτέμβριο το 8.
0: Ναι. Και έφυγε. Για Ουσμπεκιστάν.
1: Οπότε να μας πείτε από το Ουσμπεκιστάν, ποιος μεγάλος παίκτης κορυφαίος Έλληνας ήρθε από το Ουσμπεκιστάν. Α, σας δω. Φοβερό χθες με τα πολλά μηνύματα χθες και τα διαφορά. Λέει ένας τύπος, ρε φίλε, τι κουίζ είναι αυτά. Αυτά τα είναι για το Σίβης, σε μεγάλη ηλικία.
0: Καλό.
1: Γιατί βάλαμε την ώρα που είπε εσύ ο Άλμπερτσεν. Ωραία ήταν αυτά τα κουζάκια.
0: Ωραία, ναι.
1: Την ώρα. Το θυμάσαι με το κατσίκι που είχε πάει από τον Όσβολτ. Μιλάμε για κατσίκι εντελώ.
0: Δεν το θυμάμαι καλά.
1: Ενώ τον Άλμπερτσεν ήταν καλούτσικο παίκτη.
0: Πεχτάρα ήταν ο Άλμπερτσεν.
1: Ε?
0: Πεχτάρα ήταν. Ο Άλμπερτσεν ήταν από τα
1: σχολεία. Το θορυκτό που είχε τίτλο το φω ο Σουηδό Σεντερφόρ.
0: Σουηδό.
1: Ναι.
0: Στην ΑΕΚ,
1: στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Θορυκτό.
0: Σουηδό.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Άστρομ.
1: Τόμας.
0: Τόμας Άστρομ.
1: Ε.
0: Τόμας Άστρομ. Ήταν στο πρώτο πρωτάθλημα του Νταϊφά τότε, το 1980. Ναι, ναι. 80. Έπαιζε.
1: Κάτσε.
0: Λεμονή Άστρομ ορφανό. Και μετά ήρθε ο Αναστό. Δεκάρι ήταν πιο πίσω. Ήταν...
1: Πήγε, είχε πάει στην Γαλλία ο Αναστό και μετά επέστρεψε. Λες.
0: Όχι. Πολύ... Μόλις είχε έρθει από τον Πανιόνιο.
1: Α, το 79 πήρε από το Πανιόνιο στην Ευρώπη την ΑΕΚ. Έτσι και μετά ναι. Από δύο χρόνια.
0: Το 80. Το 80.
1: Ναι.
0: Γενάρη το 80, 31 Γενάρη το 80. Την ιστορία μου την έχει πει ο Τάκης ο Τσιρώνης και ο Νίκος.
1: Ο ερώτηση. Ο Σαργκάνης πότε πήγε. Το 80 ήταν ο τελικός με την Καστοριά. Και μετά ναι. Πήγε στο Ολυμπιακό.
0: Άρα... Το 79. Ναι, το 80 ήταν ο τελικός Καστοριά Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Ναι. Και πήγε μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό. Έπαιξε 80 με 85.
1: Άρα το πρώτο πρωτάθλημα του Νταϊφά ήταν και του Σαργκάνη.
0: Το πρώτο πρωτάθλημα του Νταϊφά ήταν ο Αρβανίτης.
1: Ο Χριστός.
0: Ο Αρβανίτης. Το 1980 που έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις στον Παράζ με τον Άρη στο Βόλο.
1: Ποιος έπαιζε από Χρήστος.
0: Ο Χρήστος, ο Αρβανίτης. Ήτανε. Με δεύτερο πουπάκι.
1: Δευτέρης.
0: Ναι.
1: Μόνιμος κάτω στο Ηρακλείο.
0: Ιερά Πετρά. Από την Ιερά Πετρά είναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και το καλοκαίρι του 80 ήρθε ο Σαργκάνης, πήγε κατευθείαν στην Εθνική τότε.
1: Γιατί την προηγούμενη χρονιά στο Ολυμπιακό Καστοριά είχε πιάσει τρία πόσα πέναλτι.
0: Τρία,
1: ρε φίλε.
0: Τρία πέναλτι. Μέσα ήμουνα. Και μόλις ήρθε, έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις. Είχε τραυματιστεί ποιος, Κωνσταντίνου ήταν στην Εθνική. Και τραυματίστηκε ή ήταν κάποιος άλλος. Και έπαιξε ο Σαργκάνης στη Δανία. Και έγινε και το φάντο.
1: Είχαμε Πλίτσι.
0: Πλίτσι.
1: Πλίτσι.
0: Το
1: Πλίτσι.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δεύτερος. Ναι. Και τραυματίστηκε. Όχι, ο Κωνσταντίνου εκλήθη και ξεκίνησε από την Αθήνα να παίξει.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο Πουπάκης. Πουπάκης τραυματίστηκε. Ο Πουπάκης θα παίξει βασικός. Δεύτερος ήταν ο Πλίτσις. Και επειδή τραυματίστηκε. Ναι.
0: Και πώς
1: εκλήθη ο Κωνσταντίνου. Εκλήθη ο Κωνσταντίνου άρον-άρον από την Αθήνα, ταξίδεψε και έπαιξε ο Νίκος και έγραψε ιστορία στο Parking Stadium 01. Ναι. Αυτό είναι το 80 τον Οκτώβριο, μου φαίνεται.
0: Οκτώβριο το 80.
1: Με γκολ,
0: και μετά,
1: με γκολ του Ντίνου που δεν ακούει.
0: Κουϊ-κουϊ. Δεν ακούει. Και μετά από 10 μέρες, εκείνο το μάτς ήταν Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες, ο Σαργκάνης κάνει εκπληκτική εμφάνιση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας,
1: ναι,
0: σε παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 από το γκολ
1: Κουσουλάκη.
0: Του Κουσουλάκη που έγινε και η διαφήμιση το χρυσό ντέρμπι της Ιόν.
1: Ντέρμπι. Είναι που η μπάλα γκελάρει στο χορτάρι.
0: Γκελάρει και τον φινιδιάζει τον Κωνσταντίνο.
1: Αυτό
0: και πάει
1: τότε
0: μέσα.
1: Είναι,
0: και η διαφήμιση το χρυσό ντέρμπι της Ιόν.
1: Είναι που η μπάλα γκελάρει στο χορτάρι.
0: Γκελάρει και τον φινιδιάζει τον Κωνσταντίνο.

0: σεντερφόρ ξεκίνησε.
1: Ναι, και μετά έπαιξε τερματοφύλακας.
0: Οι δύο τερματοφύλακες που έπαιζε τότε ο Ηλυσιακός ήταν ο Μαδάρα.
1: Δύο είχε κι άλλο.
0: Ναι, ποιοι ήταν.
1: Το δεύτερο. Δεν το βοήθησε με.
0: Μετά πήγε. Είχε. Τι να σου πω τώρα.
1: Πού πήγε μετά.
0: Στον Πανετολικό.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Σαργκάνης και Δρόσος.
1: Όχι, δεν το έχω, δεν το έχω.
0: Και τρώγα και χάφε, έπαιζα Παγκάκης Παλαμάρας. Του θυμάσαι αυτού.
1: Παγκάκης. Λοιπόν, το βρήκε αυτά ο κύριος. Γεια σας κύριε, λέει ο Απόστολος Βουρδούνης. Ήρθε ο τεράστιος. Βέβαια. Βασίλης Παναγής.
0: Παχτακό. Κώστας Κωνσταντίνου το βρήκε. Πώς τα θυμάμαι, ρε κουκουτσιλιά.
1: Ο κύριος Κατεράκης Δημήτρης, τι είναι για τον Παπαδόπουλο. Πού χωράει ο Παπαδόπουλος.
0: Ποιος Παπαδόπουλος.
1: Όχι, αυτός ήρθε από το Καζακστάν.
0: Α, το Δημητράκη, τον Παπαδόπουλο, ναι.
1: Ο Παυλίτης Ανοίγου είναι σωστά ο Χατζημαναγκής, ο Χατζημαναγκής είναι και ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο Χατζημαναγκής ο κύριος Μπούρος, ο Χατζημαναγκής ο κύριος Φίλης, ο Χατζημαναγκής ο κύριος Κουκουτσίλης. Καλή είστε, ρε.
0: Το τρώνε. Και ο Περίς, ο Ριβάλντο.
1: Α, ο κύριος Μηταλάκης βάζει έναν άλλο δανό. Και αυτό η τέρφορ του Ολυμπιακού. Καλούτσικος κι αυτός.
0: Κρίστεσεν.
1: Ναι.
0: Παιχτούρα κι αυτός.
1: Καλός, Αλλά δεν θυμάμαι καθόλου πότε ήρθε αυτός. 87.
0: Το 94-95 εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, 95 εκεί, κάπου εκεί. Είχε βάλει τρία γκολ στην Τενερίφη μόνος του.
1: Και ο Φάνης από την Κοζάνη του Χατζημαναγκή βρήκε και ο Κώστας και ο κ. Παρασκευόπουλος, ο Κωνσταντίνου εκλήθη. Και ο προπονητής απεφάνεται, δεν δίνεται. Όχι έτοιμος ήταν ο Κωνσταντίνου, απλά στα μπουζούκια ήταν. Όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Βασίλης, στο ψάχνει να το βρουν στην Κρήτη και από πίσω κύριε Παντελής. Ο κύριε Παντελής
0: τον έψαχνε.
1: Δεν σου είπαμε ρε παιδί, να μην πας εκεί. Σαν τον Φετσέκοφ. Το Φετσέκοφ.
0: Ωραίος.
1: Πώς τον είδες.
0: Ωραίος. Το μαρτύρησε, αλλά τώρα του χρόνου θα έχει κάμερες εκεί στη Λιολιού.
1: Μ' άρεσε όμως που το είπε.
0: Ωραίος. Μάγκας.
1: Μ' αρέσει λίγο το που σου είχε. Άσε με να πάω λίγο. Ναι, πήγα και ακριβώς που να πεις. Ωραίος.
0: Ωραίος, ωραίος. Δυνατός.
1: Δεν μου λες.
0: Ο Σταύρος ο παπάς λέει: κάνε κάτι μαλισιόβα. Λέει: ποτίζονται συνέχεια στο Βοτανικό, αλλά έχει πολλά κουνούπια. Πάει βράδυ.
1: Α, ποια κουνούπια τώρα έχει δημιουργηθεί ένα τόνο με του λαγοκέφαλου.
0: Στο Βοτανικό ή στις θάλασσες. Γιατί αν είναι στο Βοτανικό, τη γλιτώσαμε. Αν είναι στις θάλασσες, καήκαμε.
1: Ισχύει αυτό ή είναι μια τρομοκρατία το μίντια.
0: Δεν ξέρω, ρε γάμο. Το συζητάγαμε και νωρίτερα με τον Άγγελο Στιμό λόγω τη κατάσταση εκεί στη διόρυγα του Σουέζ.
1: Που έχουν μπει.
0: Και όλα αυτά. Ναι. Φύγανε από το Σουέζ, περάσανε λιβικό πελάγος Κρήτη κτλ. Και έχει λέει σε όλες τις θάλασσες.
1: Ναι, αλλά έμαθα το ωραίο στην Κύπρο, λέει. Επιδοτείτε να τους πιάσεις. Γιατί δεν επιδοτείτε και εδώ.
0: Μπορεί ακόμα να μην το έχουν. Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό.
1: Είδε ένα πλάνο. Του έδωσε κουτάκι κοκακόλα.
0: Και το δάδοκ. Άμα σε δαγκώσει, σε
1: κόψει.
0: Καθάρισε σαν αυγό σε φάγε. Πώς το πες, λαγοκέφαλος.
1: Ναι, μήπως εκεί να κάνει μπάνιο ο Πουσίτς
0: του ΠΑΟΚ. Έρχεται, να ο Αλμπερτσεν. Σε αυτό το παιχνίδι μου στέλνει τη φωτογραφία ο Κουκουτσίλης. Ήμουνα
1: και ο Κουκουτσίλης. Ποιος είναι, ο Κουκουτσίλης, νεαρός.
0: Κουκουτσίλης δεξιά, Αλέφαντος, Αλμπερτσεν και ο Θανάσης Μπέμπης.
1: Εκείνος μου φαίνεται είναι ο κύριος
0: Φωτίου.
1: Με που... τη μύτη, ναι, συμφωνείς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ο μάνατζερ.
0: Εννοείται. Αλέφαντος, Κουκουτσίλης, Αλέφαντος, Ρότζερ Άλμπερτσεν και Θανάσης Μπέμπης, βοηθός του Αλέφαντου. 1983.
1: Ο Θανάσης Μπέμπης.
0: Να. Ήμουνα μέσα σε αυτό το μάτς. Είχε έρθει 0-0. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεξιά με τη μύτη λέει είμαι εγώ, λέει Κουκουτσίλης.
1: Ωραίο quiz. Ποιος ηθοποιός είναι στη διαφήμιση Χρυσό Ντέρμπιτ.
0: Ο Πετρόχυλος.
1: Δεν θυμάμαι τη φάτσα.
0: Πετρόχυλος.
1: Ο Πετρόχυλος. Το Βαζελάκι.
0: Που έκανε, ναι, Παναγάγια. Που έτρωγε και απόλαυση. Το χρυσό ντέρμπι της Ίων.
1: Ο οποίος μου φαίνεται είχε μπλέξει και με την πολιτική λίγο και βρέθηκε λίγο σε μια δύσκολη θέση.
0: Πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Κάτι.
0: Είχε παίξει τους χουλιγκάν ενώ ήταν άρρωστος Παναθηναϊκός και έκανε τον οπαδό του Ολυμπιακού. Στο έργο.
1: Ο Χατζημαναγκής ο Έλληνας Μέση.
0: Α, 6 ευρώ λέει θα επιδοτούνται, λέει η λαγοκέφαλη κύριε Μαλισιώβα, και σου δίνουν και άλλα 3 ευρώ λέει θα σου δίνουν άμα σου τηγανίσει κιόλας.
1: Εν τω μεταξύ το φοβερό αν ισχύει αυτό.
0: Ισχύει αυτό. Πάει πλάκα κάνουν.
1: Όχι, στην Κύπρο επιδοτείται. Πάει στα ριχά. Πάει στα ριχά. Τι να κάνει στα ριχά, ρε μεγάλε.
0: Να δαγκώσει.
1: Η τελευταία δαγκώνουν τα ψάρια. Πάρα πολλοί κόσμοι διαμαρτύρεται για μερικά τσιμπηματάκια. Τι έχουμε εδώ.

0: Και τον Ιούνιο, Ιούλιο έχει πολλές μέδουσες.
1: Αλλά... Πάντα.
0: Ναι, Ιούνιο περισσότερο. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάμε ένα τραγουδάκι και μετά μιλάμε πάλι για λάγο κεφάλους.

0: ο κόσμος λέει η Δέσποινα, η Αναστασία, ο Αντώνης, Παναθηναϊκή. Θα πάμε λέει με τους Παξούς, θα παίξουμε. Παναθηναϊκός. Δεν είναι παιδιά Παξί, Παξί λέγεται η ομάδα.
1: Στους Παξούς είναι ο
0: Μερισκλάβος. Ναι. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει υπάρχει στο στίγμα παιχνίδι Παξί, Φερετσβάρος. Μου λέει είμαστε εμείς. Του λέω ρε φίλε εσείς από τους Παξούς λέω, τι να σου πω. Η Παξί λοιπόν λέγεται και η τοποθεσία λέγεται
1: πόλη Παξ. Παξ. Σαν σύνορα με Αυστρία.
0: Αν είσαι από την Καρδίτσα δεν το λέτε Παξ.
1: Παξε.
0: Παξε ή Παξ.
1: Παξ.
0: Παξ.
1: Ήχα.
0: Παξ. Άιντε.
1: Μόνιτς.
0: Μόνιτς. Με αυτή την ομάδα θα παίξει Παναθηναϊκός.
1: Της Πλάκας.
0: Τρίτη φέτος ήρθα.
1: Φαντάζεσαι τώρα τι γίνεται.
0: Τρίτη. Έχασε ένα βαθμό πίσω από τη Φερετσβάρος.
1: Δεν έχει Ουγγαρία μετά τη Φερετσβάρος.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, Παναθηναϊκός το φαβορεί, αλλά θέλω να σου πω. Είναι μια ομάδα που δεν έχει ούτε έναν ξένο.
1: Είδες, είναι κουλτούρα του, μ' αρέσει. Να. Σαν τους Βάσκους.
0: Σαν τους Βάσκους. Ισπανία, ούτε ξένο, μόνο Ούγγροι. Αλλά ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί τρέχει
1: σαν τρέχει. Δεν μπορεί να σε έρθει για έναν Παλαιστή που είσαι 40 χρόνια, ένα θηρίο που έπαιζε να... στην Εθνική Ουγγαρία στον Άνταμ.
0: Ναι, ναι, ο Άνταμ. Ναι.
1: Ένα θηρίο, ναι, Παλαιστή. Ναι,
0: ναι. Ο Πάουκ. Πάουκ δύσκολο με τη Ραμοκέου.
1: Φιλέ.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Θα έχουμε θέματα.
0: Θα υπάρχουν θέματα εκεί.
1: Εάν κατεβάσει τον Μπούσης για προπονητή ως διάδοχο του Λεσά.
0: Του Λεσά. Του Λεσά. Με κάνει προπονητή στον Πάουκ.
1: Λουτσέσκου. Φίλε, θα έχουμε θέματα.
0: Θα έχουμε θέματα. Γιατί είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ αυτό.
1: Πω.
0: Φαντάζεσαι, αποκλειστεί.
1: Εντάξει, αυτός ο τύπος. Μαθαίνω ότι δημόσιες σχέσεις έχει μόνο. Διότι είναι 54 χρονών.
0: Δεν έχει δουλέψει πουθενά.
1: Και ο προπονητής έχει κάνει 3 χρόνια.
0: Φαντάσου.
1: Κάθε. Καλά, ποιος δίνει στην ομάδα. Δίνει στην ομάδα δηλαδή σε έναν μαθητευόμενο μαγό. Πάλι εμείς θα τα λέμε πρώτοι.
0: Τα λέμε από τώρα και θα δικαιωθούμε αργότερα. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε σε σχέση με αρνητικά αποτελέσματα, αλλά γενικά από την παρουσία.
1: Πάντως από ό,τι διαβάζω στο social media είναι έξω φρενούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Ότι που δεν ξέρει αυτό το όνομα. Λουτσέσκου με Πούσιτς.
1: Πρέπει να πάρει βαρύ όνομα.
0: Εσέ παρακαλώ.
1: Δεν είναι.
0: Ναι. Χίλιες φορές να πάρει αυτό τη Σερβία στον προπονητή, αν είναι να πάρει. Λέμε τώρα να
1: πάρει.
0: Ναι. Αυτό ο Κάστρο.
1: Ο Κάστρο είχε πάρει και αυτόν τον Πανατολικό για κανένα δίμηνο.
0: Ναι, ούτε δίμηνο.
1: Οι Ισπανοί πάντα κάτι έχουν να δώσουν. Εδώ όμως μιλάμε για μέγεθος του ΠΑΟΚ. Πρέπει ο προπονητής να έχει και αυτός μέγεθος.
0: Έτσι. Και όταν έχει συνηθίσει το λαό του ΠΑΟΚ σε τέτοιους προπονητές επίπεδο.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Όταν είχε έρθει ο Λουτσέσκου δεν ήταν μέγεθος. Έγινε το μαζί με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Λουτσέσκου είχε και τον μπαμπά. Είχε τον μεγάλη μπαμπά. Βοήθεια. Και ήταν έξυπνος.
0: Ναι.
1: Σωστό. Και μεγάλωσε την αξία του με τον ΠΑΟΚ.
0: Και
1: τα κατάφερε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Τώρα εδώ ο Πούσης, μόνο που έγινε να διαδεχθεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή, έχει ένα αυξημένο όγκο πίεσης.
0: Δύσκολο. Τι λέει το ρεπορτάζ, αυτός θα είναι.
1: Αυτό διαρρέεται. Και ανησυχούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, λογικό.
1: Αφού είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα ξεκινάνε τα εργομετρικά. Αυτός θα είναι.
0: Την Κυριακή θα παρουσιαστεί ο Νίστρουπ.
1: Και τι είναι σήμερα, Τετάρτη.
0: Για Τσάπρα.
1: Για Τσάπρα επιμένει ο Ολυμπιακός.
0: Επιμένει. Και για τον Γιαννούλη επιμένει.
1: Αφού ο ΠΑΟΚ δεν ανεβαίνει πάνω από τα 3,5. Αλλά και είναι κόβεται και χάλ. Ναι. Αλλά πάντα μετράει που, τι θέλει ο παίκτης.
0: Αν έχει όρεξη να παίξει η Αγγλία, έπρεπε ήδη να έχει πάει.
1: Ω, εννοείται.
0: Άρα δεν έχει όρεξη να παίξει Αγγλία.
1: Δεν θέλει να πάει τώρα προς τα πίσω.
0: Δεν έχει. Θέλει να γυρίσει Ελλάδα. Τώρα έχει ξενερώσει ίσως με τον ΠΑΟΚ που δεν κάνει τη περισσότερη μεγαλύτερη
1: να,
0: προσφορά.
1: Να πω μεταξύ μας όμως, δεν είναι και πολλά τα 5 εκατομμύρια.
0: Πολλά.
1: Για αριστερό μπακ.
0: Πολλά.
1: 31 έτους.
0: Για τους Άγγλους όμως είναι πασατέμπος.
1: Τίποτα.
0: Τα 5 εκατομμύρια.
1: Ο Βασίλης έχει μια αγωνία. Πώς πάει σε όλα τα γήπεδα με Fiat Miraflore. Μιλάς για Fiat και ψάχνω ένα σκιάδο. Οδηγούμε καθρέφτη και δεν μπορώ να βρω τη Fiat.
0: Πηγαίνει με ελικόπτερο εξοπλισμένο πλήρως.
1: Όχι ελικόπτερο.
0: Με τι, αερωθούμενο.
1: Όχι ελικόπτερο. Learjet, μην παίρνετε.
0: Learjet.
1: Με Learjet. Κατάλαβε, έμαθε πώς θα πάρει ο νικητής.
0: Ο οποίος, συγγνώμη, η Φαντίνο είναι μεγαλύτερη μαυρόγατα και από κάποιο συνάδελφο που μεταδίδει τηλεόραση. Όνομα και μη χωριό, θα δούμε αύριο. Νομίζω θα μεταδώσει. Τέλος πάντων.
1: Πάνω από 50...
0: όλα άντερ τα φέρνει και όλα τα χειρότερα μας βλέπει.
1: Πάνω από 50 εκατομμύρια ο νικητής. Ναι. Ο κάθε συμμετέχουν 11 εκατομμύρια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι διαιτητές 80 χιλιάρικα έκαστος.
0: Να.
1: Είναι ωραία business.
0: Πολλά, πολλά.
1: Γιατί έχει πολλά έσοδα. Αυτό το κόλπο που έκανα με το
0: Γκάτσι,
1: break.
0: Κρίμα.
1: Το θέμα με το λογοκέφαλο δεν είναι αν σε δαγκώσει, αλλά αλλά πού θα σε δαγκώσει.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Πού να σε δαγκώσει, ρε φίλε. Στο...
0: Μας έστειλε μια φωτογραφία, είδες, ο Σταύρος.
1: Ναι, σε δαγκώσει τα πόδια, πού θα σε δαγκώσει.
0: Στα χέρια. Το καλό είναι όμως το τον βλέπεις. Δεν είναι τσουχτρίτσα, ξέρεις που πα.
1: Όπα αυτές οι ύπουλες.
0: Τσούχτρες,
1: ρε φίλε. Πω.
0: Τσούχτρες.
1: Και σου κάνει μετά ένα σήμα.
0: Εδώ.
1: Ένα σήμα της Mercedes πάνω στο, στο μπράτσο.
0: Ο Γιαννούλης η Τζέστερφιλ θα πάει. Ο Κουκουτσίλης θέλει να μείνει, λέει ο Τάιρικ Τζόνς.
1: Έφαγε πόσο ποινή του, 50.000
0: και 50 ΙΚΑΕ.
1: Και μία αγωνιστική.
0: Και μία αγωνιστική.
1: Για ένα μπουκέτο, δηλαδή κοστίζει.
0: Ο Χάν λέω.
1: Ο Νάν.
0: Ο Χάν.
1: Ο Τζέκης Χάν.
0: Ο Τζέκης Χάν.
1: Ο Τζέκης Χάν, 50. Μία αγωνιστική, 50 η γυναίκα του.
0: Και η γυναίκα του 50.
1: Και ένα χρόνο.
0: Έτσι.
1: Ομαδικός. Άμα θα πήγαν να κάνουν
0: το Παναθηναϊκό γενικά, πόσες φορές, πόσες αγωνιστικές έχει φάει.
1: Έχω μπλέξει με τον Παναθηναϊκό.
0: 4-5.
1: 4-5 είναι και ο Γιανακόπουλος στη μορία.
0: Ένα χρόνο, 6 μήνες.
1: Πάντως εγώ τον Ομπράντοβιτς δεν τον βλέπω. Γιατί έχουν αρχίσει τώρα όλοι ο Ομπράντοβιτς.
0: Και εγώ για να μην. Δεν τον βλέπω. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, αλλά.
1: Α, έχουμε εξέλιξη, Κυριάκος Φίλης.
0: Τι λέει.
1: Ο Πούσιτς έγινε τη Βοσνία, αλλά έχει κορατικό διαβατήριο. Είχε το ακριβότερο μπάτζετ στην Αλ Τζατζίρα. Τερμάτισε τέταρτος, 30 βαθμούς πίσω από τον Ίβιτς.
0: Να πω κάτι.
1: Εγώ θα έπαιρνε τον Ίβιτς. Έχει οριμάσει.
0: Βέβαια, γιατί δεν με τον πάρει τον
1: Ίβιτς. Είναι παιδί του ΠΑΟΚ.
0: Μήπως δεν θέλει να έρθει.
1: Έκανε το, πήρε το πρώτο κύπελλο στο Βόλο το 2017. Πολύ καλός προπονητής. Ή και τον Παύλο Γκαρσία, ρε φίλε.
0: Μάλι.
1: Από τον Πούσιτς.
0: Ναι,
1: είναι αυτό επιθετό. Καταρχάς θα γίνει σύνθημα περίεργο και το ΕΣΟΡΟΥ είναι κοντά.
0: Αγισίλας Παπαμιμίκος Πούσιτς, τι έγινε, παιδιά. Έτσι.
1: Τι λέει ο Γιάννης,
0: ο Γιάννης τι λέει τον Κάσκαπα.
1: Α, τι είπε λέει εδώ.
0: Ο Γιώργος Τούμπα λέει το κριτήριο του Πούσιτς είναι το μπάτζετ, είναι της μιας δραχμίστα για σε μια. Για να γίνει. Τι είπες για το Μπερσίδη, εχθές δεν το προλαβα.
1: Ποιο.
0: Δημήτρης Πολιτεία, κάτι έβαλε ένα quiz, λέει, 2,5 ώρα, λέει, και δεν τον απάντησε ότι κέρδισε, λέει.
1: Ο νικητής,
0: Δημήτρης Πολιτεία.
1: Ο νικητής δόθη το τηλέφωνο του στον διευθυντή και θα ενημερωθεί πώς θα πάρει το άρωμα της Πανίνη. Ο νικητής είναι.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω το, έχω, το μήνυμά έχω, του, λέει, 2,31.
1: Ξέρω το, έχω το όνομά του εδώ στο Viber.
0: Ναι, αυτό δεν ανέφερες, λέει. Απάντησε σωστά το quiz, αλλά δεν με αναφέρατε, λέει.
1: Περίμενε.
0: Στους νικητές.
1: Ο Γιώργος Αθανασόπουλος είναι ο νικητής.
0: Δεν τον ανέφερες, λέει, στην κλήρωση. Είπες ποιοι το βρήκανε.
1: Ναι, τα έλεγα, ήταν 13.
0: Ναι, το ξέχασα.
1: Ήταν 13. Ήταν και ύποπτο το quiz. Ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού, ο πρώτος, γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε δεύτερος, που έπαιξε στην Εθνική Αυστρίας.
0: Στην Εθνική Αυστρίας έπαιξε. Παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Τρομερό. Όχι ο δεύτερος.
0: Ο πρώτος ποιος ήταν.
1: Ας πω το δεύτερο. Ο Μπέλτς.
0: Που έπαιξε στην Αυστρία, εννοείς.
1: Που έπαιξε στην Εθνική Αυστρίας, λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το χρονικά δεν έχει σημασία. Ναι. Εμείς όμως θέλαμε τον πρώτο.
0: Αυστριακός ή στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ υπούλο αυτό το quiz.
0: Ποιο ήταν τελικά.
1: Ο Πίτερ Περσίδης.
0: Α, ή τον Περσίδη λες.
1: Α, ύπουλο.
0: Ναι. Εγώ τον είχα Έλληνα
1: και ομογενής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεταξύ με τον Κουρτ Βέλτσο έχω πει ότι έχω πάθει. Είμαι Θεσσαλονίκη εγώ.
0: Το 0-3.
1: Και είμαι παρόν. 0-3 λέμε. Τι είναι αυτό το θηρίο. Την άλλη μέρα έγραφε το φως. Παίζει χωρίς την μπάλα.
0: Ναι.
1: Και λέω,
0: ναι.
1: Το 1980, πότε ήταν αυτό το μάτσο.
0: 1985.
1: Άκου. Τότε όλοι παίζαν με την μπάλα.
0: Και αυτός
1: ήρθε από την ΑΖΙΤΑ Αλκμαρ και έπαιζε χωρίς την μπάλα. Πάντως δεν το ξαναείδαμε.
0: Ναι, ναι. Κουρτ Βέλτς. Πίστευτο, ε.
1: Ε. Ενώ ο Γέρζι Βέλτς ήταν ο προπονητής του βόλεϊ. Αυτός ήταν ο Κουρτ Βέλτς, ο καλός ο παίκτης.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είχε δεκάρι Ολυμπιακός, το Γερμανό.
0: Νόημαν.
1: Που όλοι ψάχναν την κυρία του.
0: Χέρμπερτ Νόημαν.
1: Ψάχναν και συνέντευξη την κυρία του.
0: Κλάρα.
1: Χέρμπερτ Νόημαν, πώς ακούπουσε την μπάλα. Ε?
0: Και είχε μείνει γνωστός ο Κουρτ Βέλτς για τις ασίστ που έδινε στον Αναστό στα δύο μάτς με την Ξαμάξ. Ένα γκολ είχε πετύχει στο ΆΚΑ και δύο στην Ελβετία.
1: Στην Ξαμάξ τότε έπαιζε ομογενής στο ΟΠΕΡ.
0: Ποιον λες,
1: ο Αγάπιος.
0: Στην ΑΡΑΟ.
1: Α, ο Καρταβερίδης έπαιζε στην ΑΡΑΟ.
0: ΑΡΑΟ. Ο Γιαννάκης ο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι έτοιμος να μεταδώσει Γιάννα Παναμά,
1: ναι.
0: Λέει ή θα πάω με τον Παναθηναϊκό στην Πάξη ή θα πάω στους Παξούς για διακοπές. Θα μας το πει τώρα. Θα μας το πει σε λίγο, λέει ο Γιαννάκης ο Παπαγεωργίου. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι στις 2, σε 7 λεπτά, έτσι. Φίλε, πάμε τραγουδάκι και πιστεύω.
1: Τα μάτς είναι περίεργα τον Ιούλιο, ε.
0: Να.
1: Δεν είναι για πάρα πολλά. Είναι να παίρνεις την πρόκληση και να φεύγεις.
0: Εντάξει.
1: Ευτυχώς είναι Δυναμό και από εκεί και δεν είναι η Σαχτάρ. Γιατί η Δυναμό είναι πεσμένη, δεν.
0: Θα έχεις δει το ρόστερ της.
1: Δεν το έχω δει. Εντάξει, τώρα ο Ουκρανής πόλεμος, άκου.
0: Θα παίξω στην Πολωνία, βέβαια.
1: Παίζω πάντα στην Πολωνία. Νομίζω καλή είναι και η Κλουζ.
0: Δύσκολη κλήρωση ο ΠΑΟΚ. Και η πουλή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Να τους πάρει μόνο ο Κωνσταντίνος και ο Ζήφκος. Εντάξει, δεν νομίζω να πάει τέτοιο κάζο. Αλλά ο προπονητής πρέπει να προσέξουν. Το όρμα του προπονητή απηχεί την κουλτούρα μιας ομάδας. Είναι το boss, ο αρχηγός. Και οι παίκτες πρέπει να αισθάνονται ότι ο προπονητής έχει ένα επίπεδο, έχει μια ποιότητα, έχει μια κουλτούρα, έχει μια έμπνευση για να μπορέσουν να παίξουν και γι' αυτόν. Γιατί εύκολα μπορεί να καεί και αυτός.
0: Μιχάμου δεν έχει γνωστούς παίκτες. Ντουμπνίτσακ, Μπραχάρου.
1: Θα είναι γρήγοροι όμως.
0: Γιάτσικ, Μπράτσκο, Γιαρμολέγκο. Πιο γνωστός. Αντρέα Γιαρμολέγκο.
1: Πόσο χρόνο, 35.
0: Διεθνής, 36.
1: Ένα, εντάξει.
0: Σεπαρένκο, 27 και αυτός διεθνής. Παύλιν Λιούζιν, 19. Ρουμπίνσκι. Άγχελ Τόρες, Κολομβιανός. Ναι. Παίκτες της Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι.
0: Ο Σιπένκο,
1: λοιπόν, θέλει πρόβλεψη πριν φύγουμε.
0: Σαλένκο.
1: Όλη η Ουκρανία, ε.
0: Ναι, όλη η Ουκρανία. Έχει κάτι Γεωργιανούς και ένα Κολομβιανό.
1: Λοιπόν, πρόβλεψη, λοιπόν. Γκάνα Παναμάς.
0: Over 2,5 καρτές.
1: Over 2,5 de facto και goal-goal.
0: Ναι.
1: Και πάνω από 2 κάρτες. Corner δεν ξέρω αν έχουν extreme. Δεν ξέρω αν έχουν extreme, δηλαδή αυτοί. Τα corner δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν αριθμό 9, γιατί ζητάει 9. Εγώ νομίζω δεν θα έλθουν 9 corner. Τσεκάρετε το. Αλλά κάρτες πάνω από 2. Γκάνα Παναμάς, Αφρική με Κεντρική Αμερική. Και, αλλά καλό είναι στο όσοι παίζει στίγμα να περιμένετε να δείτε τα πρώτα 10-15 λεπτάκια και μετά. Βλέποντας το παιχνίδι, γιατί ήδη στην Αγγλία φάνηκε από την αρχή, τα έχουμε δράσει, υπήρχε υψηλή ποιότητα και αυτό αποτυπώθηκε στο χορτάρι στο Dallas Stadium. Εδώ σε ποια πόλη παίζουν? Πού είναι ο Παπαγεωργίου? Μήπως πήγε Αμερική?
0: Λες.
1: Έχει πολύ.
0: Σπαξούς έλεγε ότι θα πάει. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Μετάδοσαν ο Γιάννης Παπαγιοργίου. Να πούμε τις συνθέσεις. Έτσι, για την Γκάνα, Ζίγκη, Μενσά, Οπόκου, Κοκοπίκου, Ζενάγια, Κιρέγγι, Οούσου, Σεμένιο, Ενουάμα, Σουλεϊμάνα και Τζόρντι Αγιού.
1: Σουλεϊμάνα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα. Πρέπει να είναι και καλός παίκτης.
0: Καλός, καλός.
1: Πού παίζει, να το ψάξω
0: στην Αταλάντα.
1: Ναι.
0: Θα πει στον Παναμά ή να τον πω. Θα τον πω εγώ, άστο.
1: Να τον πει.
0: Μοσκέρα, Αντράντε, Ράμος, Κόρντοβα, Μπλάκμαν. Έχει καμία σχέση με τον Μπλάκμαν. Όχι, Ρέντιο
1: Μπλάκμαν.
0: Ρέντιο Μπλάκμαν. Μαρτίνε, Χάρβεϊ, Μόργαν, Βορσένια, Βότερμαν και Χάβι Ροντρίγκε.
1: Μπαρτσένα.
0: Ναι.
1: Ο Μπαρτσένα είναι καλό παίκτη.
0: Καλό. Καλό. Ρεφερή. Από ποια ομάδα πήρε τον Λίστρομ, τον Άλστρομ, ο Ολυμπιακός, ρωτάει μια ψυχή.
1: Έστερ. Έστερ.
0: Έλσμπορκ.
1: Έλσμπορκ
0: ή Γκέντεμπορκ. Έλσμπορκ. Έλσμπορκ, μάλλον. Ναι.
1: Έλα ρε φίλε. Αυτό μου αρέσει, άρα δεν έχουμε ακόμα Αλσχάιμερ, φίλε.
0: Ναι.
1: Βάλτε μας quiz και αν χάσουμε, πληρώνουμε. Δηλαδή...
0: Ο Πουπάκης δεν ήταν από τον Ομόλα Θησίου, αυτό ήξερα εγώ. Γιατί μια ψυχή μου λέει ότι είναι από το Μιλοπόταμο Ρεθύμνου.
1: Ενδεχομένως να ισχύει το δεύτερο.
0: Πώς είχα κολλήσει εγώ, ότι ήταν Ελωμόλα Θησίου που πάκεις.
1: Όχι, εκεί πρέπει να έχει εξοχικό. Ακούς, πρέπει να έχει εξοχικό στο... φέρ το ακουστικό.

0: Άρχισε το μάτς.
1: Άρχισε το μάτς, οπότε μέχρι να αποκατασταθεί ένα ξαφνικό θεματάκι που έχουμε, μπορούμε να συνδεθούμε.
0: Τεχνικό θέμα, δούμε λίγο από την τηλεόραση.
1: Σε λίγο να ακούσουμε την περιγραφή της τηλεόρασης, αφού δώσεις και εσύ τις προβλέψεις όμως, πρέπει να δώσεις τις προβλέψεις σου.
0: Για τον Γκάνα
1: Γκάνα Παναμά, ναι.
0: Σαν υλικό η Γκάνα είναι καλύτερο. Απλά δεν τις έχουμε δει πολύ τις ομάδες. Περιμένω να κλειστώ.
1: Είναι επιδερμικό το σχολείο μας, γιατί δεν τις έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Να είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Μια σοχή.
1: Δεν θα δούμε πολλά γκολ. Μέχρι 2-3 γκολ λέω εγώ. Πάνω από δύο κάρτες. Δεν βλέπω 9 κόρνερ με τίποτα. Ένα σκληρό παιχνίδι. Εφαβορεί την Γκάνα μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι. Οπότε νομίζω.
0: Εσύ τι είπες, άσο το βλέπεις.
1: Θα ήθελα να δω το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Για να
1: είμαι πιο σαφής, ναι.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι η Γκάνα θα είναι πιο επιθετική.
1: Αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη στους Αφρικανούς.
0: Εντάξει, οι Αφρικανοί είναι καλύτεροι, ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι όπου.
1: Με κόκκινο Παναμά, ε.
0: Ναι.
1: Και με κίτρινα η Γκάνα, όλα κίτρινα.
0: Είναι στον όμιλο της Αγγλίας και την Κροατία. Να δούμε αν η Γκάνα. Γιατί ο Παναμάς λένε ότι θα είναι ο φτωχός συγγενής.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν η Γκάνα μπορεί να χτυπήσει μια από τις δύο ομάδες σήμερα. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα κριτήριο, κατάλαβες.
1: Sorry, my friend.
0: Yes.
1: Νομίζω είναι οι φτωχοί συγγενείς αυτοί οι δύο.
0: Of course, but.
1: Σε σχέση με τους άλλους.
0: Λογικά η Γκάνα θα βγει τρίτη, αν κερδίσει σήμερα.
1: Η πρώτη φάση είναι για τον Παναμά, φίλε.
0: Ναι.
1: Και το πλασεδάκι από τον κύριο νούμερο 18.
0: Ο νούμερο 18
1: Βαρτσένας.
0: Είναι ο Waterman.
1: Ο Waterman.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος του νερού.
0: Ο άνθρωπος του νερού.
1: Είδες τι ωραίο πλασετάκι έκανε. Αλλά ο Ζίγκη πετάχτηκε στη γωνία του και απομάκρυνε την μπάλα. Πιο δυνατά πήγε ο Παναμάς στο παιχνίδι. Οπότε.
0: Να δούμε λίγο τηλεόραση. Να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση και μόλις θα χτυπηθεί το τεχνικό μας θέμα θα μπορέσουμε. Κύριε Γιάννη Κωνσταράκης, έτοιμος. Φρεσκαδούρα σε βλέπω. Ξέρω, ξύπνησε. Είπε και το καφεδάκι του και ήρθε στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε λίγο τηλεόραση και επιστρέφουμε.
2: Εκεί είχε κάνει μια βαριά ήττα με 6-1 από την Αγγλία που θα την ξανασυναντήσει ο Σονούπο. Αλλά έχει άλλες δύο από το Βέλγιο. Και την Τινησία. Βαθιά μπαλιά τώρα για την Γκάνα στο Σεμένιο. Πολύ βαθιά. Παρότι εξαιρετικά γρήγορος Αντουάν Σεμένιο με καταπληκτική σεζόν και στην Μπόρνμουθ και στη Μάντσεστερ Σίτι. Δεν μπορούσε να προλάβει. Ξανά η φάση με τον Σεσίλιο Waterman, τον 35χρονο επιθετικό που αγωνίζεται στην Universidad de Concepción της Χιλής. 55 φορές διεθνής, 15 γκολ. Ξανά με τον Μουρίγιο μπροστά. Αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά στον Blackman που κατεβάζει. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κοντράρεται εκεί από τον Γίρενκι, αλλά και πάλι ο Παναμάς. Πάρει την πρωτοβουλία σε αυτό το διάστημα. Blackman είναι δεξιός μπακ και παίζει αριστερά. Η σέντρα σε ένα σημείο που ο Παναμάς ψάχνει να βρει μια τελική προσπάθεια, αλλά γίνεται η λάθος πάσα από τον Blackman. Πέρασε από όλους, βγήκε στα δεξιά. Ο Blackman δεν την αξιοποίησε τη φάση. Όμως ο Παναμάς επιμένει. Έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι δύο δεξιοί μπακ, ο ένας δεξιά ο Μουρίγιο, αριστερά ο Blackman, με τρία center back. Αυτό είναι αναμενόμενο. Οι δύο στον άξονα, ο Κρίστιαν Μαρτίνες και ο Χάρβε, είναι έτοιμοι να καλύψουν οποιαδήποτε αντεπίθεση. Η πάσα, ενώ βγαίνει κρυφός φόρ εκεί ο Κρίστιαν Μαρτίνες, δυναμικά ο Ζίγκη. Εδώ βλέπουμε ο Κριστιαν Μαρτίνες που αγωνίζεται στο Ισραήλ. Κάνα δεν έχει κατεβάσει.
0: Εκεί όπου είχε παίξει ο Καναδάς με τη Βοσνία,
1: Έτσι. Τα πρώτα 6 λεπτά βλέπω ότι υπερισχύει το πάθος του Παναμά.
0: Ναι.
1: Άρα είναι αθλητική τύπη. Και αυτοί κάτι έχουν να δώσουν στο παιχνίδι.
0: Κοίταξε, αυτοί οι κεντροαμερικανοί είναι κεντρική Αμερική και δυναμική, αλλά νιώθουν και στο σπίτι.
1: Όπω Μαλίτη, ο τύπο τη Γκάνα, δηλαδή λε και είναι στην Τζαμάικα. Έχει βγει μπάλα, παιδιά. Τι παίζει ο Δήτη. Έχει βγει μπάλα. Αυτό το κατάλαβα.
0: Αργούλη, αργούλη.
2: Αργούλη, αργούλη. Κέλεπ Γίρεν και ο οποίο βγήκε μπροστά.
0: Αργούλη. Γιατί είπαμε ο Σουηδό, ο Νίμπερκ, έτσι. Ο οποίο δίνει τουλάχιστον 4,5-5 κάρτε σε κάθε παιχνίδι. Εδώ που το βρίσκει άσχημα.
1: Λίγο, λίγο.
2: Δείχνει τα σημάδια.
1: Βαμμένο να ρίξει αυτό, ε.
0: Να, παναμέσω. Ο Ζήγκη, φάτσε τροματοφύλακα, κλασική.
1: Τρέχει πάντα για το quiz μόνο για τον Χρήστο. Είναι ο μόνος που μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο ηθοποιός που τρώει το καπέλο του δίπλα στον άλλο ηθοποιό, τον κύριο Πετρόχυλο. Χρήστο, μόνο εσύ πρέπει να τον ξέρεις αυτόν, αν τον ξέρεις.
0: Δεν νομίζω να τον ξέρει ούτε ο Χρήστος.
1: Αν ξέρεις ποιος είναι ο ηθοποιός, μετά θέλω να μου πεις τι μάρκα ήταν το καπέλο που τρώει.
0: Έλα, το Χρήστο ντέρμπι της Ίων. Πάω να φάω μια σοκολάτα.
1: Εσύ θυμάσαι τον παίκτη Βρυσσαλκό.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει σε εσά.
0: Είχε παίξει, αλλά ελάχιστα.
1: Λίγο, ήταν τραυματία.
0: Ναι, είχε έρθει κτσό.
1: Ξέρει γιατί.
0: Γιατί.
1: Του είπα, φίλε, εσύ αφού δεν έχει κανένα φωνή, να μην σε φύγει.
0: Τι να παίξει τώρα, πού να μεταβάλει.
1: Πνίξει.
0: Β' ρο, σίγμα.
1: Βρυσσάλκο.
0: Βρυσσάλκο. Ήτανε, τον είχε βρει στο αεροδρόμιο στην Αθήνα ο Κουτσίλης.
1: Και ξέρει, η γλώσσα του το αίμα, ξέρει πώ είναι.
0: Το
1: αίμα. Κρμ. Κάπαρο βήτα.
0: Κρμ.
1: Το αίμα.
0: Μπράβο.
1: Και η καρδιά σέρτσα.
0: Ναι.
1: Δύσκολη γλώσσα.
0: Δέσποινα λέει, θέλω να μιλήσεις, λέει, μέχρι τις 3 σέρβικα.
1: Ναι, μου κουσάντα. Ναι, μου κουσάντα στο πώς θα βάσα τα ραζγοβάραλο. Πούνο, πούνο.
0: Σάντα Σβεράλτα.
1: Ούμοραν.
0: Κάκωσε.
1: Ντόπρο, τσε.
0: Τι.
1: Ντοπρέζι,
0: ντοπρέζι.
1: Ζνέζε, ζνέζε.
0: Ραντιο Βέογκρα.
1: Γκάνα.
0: Ωραίος. Ο Θοδωράκης λέει, άλλαξε ομάδα. Είναι Άρης να γουστάρεις, Παρασκευόπουλος.
1: Κάτι μου λέει ότι ο Άρης
0: έχει
1: επενδυτεί.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί δεν ομιλεί ο Καρυπίδης. Και
0: δεν ακούγεται
1: πουθενά. Το μπάσκετ του Άρη θα δημιουργήσει ένα κίνητρο και σε άλλον επενδύσει στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα είναι μια διαδικασία εξέλιξης στη Θεσσαλονίκη, ώστε και για τον Άρη να βρεθεί ένας ικανός επενδυτής. Ο καιρός βλέπω μεγάλο στη ηλικία εδώ.
0: Πάνω από 70 είναι.
1: Ωραία καπέλα της Γκάνας, δεν μπορώ να πω. Αν να κάνουμε μια ακόμη σύνθεση με τηλεόραση.
0: Για να ακούσουμε.
2: Ένας προπονητής ο οποίος έχει φτάσει τις 8 εθνικές ομάδες. Άκρος εντυπωσιακό. Η ένατη είναι αυτή, η οποία έχει σήμερα κοουτσάρει εδώ στο Τορόντο, εκτός από το Ιράν και την Πορτογαλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Νότια Αφρική, την Κολομβία, την Αίγυπτο, το Κατάρ και το Ομάν. Στην Γκάνα υπάρχει γενικά προβληματισμός για τις εμφανίσεις, για το γεγονός ότι ο Τζόρνταν Αγιού έχει μεγαλώσει, έπαιξε τα μισά μάτς στη Λέστερ, έβαλε μόλις 7 γκολ. Σε μια ομάδα που υποβιβάστηκε από την Championship στη League One, στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας. Παραμένει εκεί ως αρχηγός της ομάδας, ο Κούντους της Τότεναμ τραυματίστηκε, μια σημαντική απουσία. Ο Πάρτεϊ δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες του, έμεινε ελεύθερος από τη Villarreal. Θα είναι στα επόμενα δύο παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη και στη Φιλαδέλφια, που θα δώσει τα μάτς. Η Γκάνα, ο Σεμένιο είναι το λαμπερή εξαίρεση σε σχέση με τους πολλούς αστέρες που είχαμε δει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η Γκάνα είναι μια μεγάλη δύναμη στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, αλλά αρκετά παλιά. Το τελευταίο τρόπαιο που έχει πάρει είναι το 1982. Αλλά βεβαίως έχει βγει στη διεθνή σκηνή με τις συμμετοχές, τις πολλές συμμετοχές στα παγκόσμια κύπελα. Παναμάς πάντως κάνει μεγαλύτερη φασαρία μέχρι στιγμή στο γήπεδο, με τον Μουρίγκιο να κερδίζει φάουλ από τον Σεμένιο. Αυτός είναι ο παίκτης σημείο αναφοράς για τον Παναμά, ο Αμίρ Μουρίγκιο, που θα αγωνίζεται στην Μπεσίκτας, στην Τουρκία, την ερχόμενη σεζόν. Η σέντρα που θα γίνει από τα δεξιά θα περάσει από όλους, με δυσκολία θα βγει η άμυνα από τον Μέντσα που έκανε βάθος. Ο Βάτερμαν προσπάθησε να βγει στην πορεία της μπάλας, στην ενέργεια που έκανε ο άνθρωπος.
0: Έτσι στο παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά περιμένουμε να δούμε καλό θέαμα. Εφάμιλο όμως γίνεται το Αγγλία-Κροατία. Νικήτα Σαστρινάκης, φίλε μου.
1: Μπράβο στο Χριστό.
0: Μπράβο στο Χριστάρα, δεν παίζεται.
1: Εγώ τον έχω δει αυτόν, αλλά ποτέ δεν συγκράτησα το όνομά του.
0: Ήταν ηθοποιός που έπαιζε στη διαφήμιση αυτή στον γκολ του Κουσουλάκη στο μάτι τηλεοφόρο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μαζί με τον Πετρόχυλο.
1: Απλώς να πω ότι στο παιχνίδι τώρα αυτό εδώ, ο Παναμάς δίνει πολύ καλύτερο στα πρώτα 12 λεπτά.
0: Γρήγορο μάτς. Βοηθάει και το γήπεδο. Έχει πέσει και η θερμοκρασία στον Καναδά αυτή την ώρα, είναι 20 βαθμοί.
1: Είναι κατηφορικό που σημαίνει την Κανάς, γι' αυτό η μπάλα πάει πιο γρήγορα.
0: Ίσως.
1: Έβρεξε μου φαίνεται πριν.
0: Έβρεξε, ναι. Όπως και στην Καλαμάτα, έριξε του Λούμι σήμερα.
1: Α, ναι. Πάντως σας είπα πριν και το επικροτώ τώρα και το λέω οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το μάτς να υπάρχουν 9 κόρνερ που ήταν στην αρχή υποψήφια. Άμα φτάσουμε στα 7, θα είναι θαύμα.
0: 7 κόρνερ.
1: Γιατί δεν έχουν ακραίους. Δεν μπορούν να επιτεθούν δηλαδή από τα άκρα. Ούτε μπακ χάφ να φτάνουν ψηλά για να μπορούσαν να απειλήσουν, κάνοντας σέντρα να υπάρχει κόντρα για να έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ.
0: Ναι.
1: Να είδες τώρα, οι στοιχηματίες το κατάλαβαν γρήγορα και το πήγαν τώρα στα 7. Ε, βέβαια.
0: Ναι.
1: 14 λεπτά αγώνα, 0-0, με μία φάση μόνο για τον Παναμά, με το πρώτο σούτο από τον Waterman και την εκτείναξη από τον Ζίγκη. Περιμέναμε την Γκάνα να έχει τον έλεγχο, αλλά βλέπουμε.
0: Ποιος ο ήρωας στον Παναμά.
1: Ε?
0: Ποιος ο ήρωας στον Παναμά.
1: Νομίζω ότι τρέχουν πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον υπάρχει μια δράση, ρε φίλοι. Η μπάλα πάει μία δεξιά με αριστερά. Κοντρολαρισμένος και ο Παναμάς, άρα και ο Παναμάς έχει προοδεύσει. Προπονητή ποιον έχει, δεν έχω δει. Νομίζω ότι ισορροπημένο το μάτς. Καλά στο Περιγκάνα, πιο έμπειρος. Οπότε θα δούμε αν θα έχουμε και πάνω από 2 γκολ.
0: Δύσκολο.
1: Μην πάω στο μετά τα πρώτα 15 λεπτά που είδα. Μην πάω στο τελικό σκόρο 1-1, κυρία.
0: Σε αυτό το μάτς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πολλά είναι. Μην πάμε στο 0-0, κύριε, τελώς. Γιατί δεν βλέπω μεγάλη ατομική ποιότητα. Βλέπω ένα κοντρολαρισμένος μεν. Και δεν έχουν και το μεγάλο όνομα να τραβήξει.
0: Ο Παναμάς.
1: Ναι, και ούτε και οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουν το μεγάλο όνομα.
0: Σεμένιο και ο Αγίου είναι, αυτοί οι δύο είναι. Για να δούμε την Γκάνα τώρα, προσπαθεί από τα δεξιά σε ένα παιχνίδι όπου θα λέγαμε είναι τα outsider του ομίλου του τελευταίου του 12ου, όπου είναι μαζί με την Αγγλία και την Κροατία. Τώρα, Αγγλία σήμερα ήταν εντυπωσιακή στο 4-2, στο 4-2, έτσι,
1: 4-2
0: κόντρα στην Κροατία.
1: Είτε αλλά στο 94, το πώς έγινε 4-3.
0: Παραλίγο, ναι.
1: Εκεί
0: ναι,
1: που έβαλε το κορμί του ο Κέιν.
0: Ναι. Αλλά μπορεί η Κροατία σήμερα να έφαγε 4 γκολ, αλλά εμένα μου άρεσε, έδειξε καλά στοιχεία, ναι, και στα παιχνίδια με την Γκάνα και τον Παναμά θα είναι πιο θαραλέα.
1: Θα τα πάρει.
0: Μπορεί να τα πάρει.
1: Να, τι σου έλεγα.
0: Πρώτη κίτρινη.
1: Η πρώτη κάρτα στο 15, σπάνιο φαινόμενο.
0: Πιστεύω θα έχουμε τουλάχιστον 3 κάρτες από τον Νίκη.
1: Εκεί σύν πριν 3 κάρτες, τα κόρνερ δεν θα είναι 8.
0: Ο Δημήτρης Πολιτεία, Derek Spence, παιχτούρα, το θυμάσαι.
1: Ο Ξανθός.
0: Ξανθός.
1: Είχε βάλει γκολ με απέναντι στην ΑΕΚ, μου φαίνεται αυτός.
0: Μήπως
1: πήγε στην ΑΕΚ μετά.
0: Όχι.
1: Το θυμάμαι, ένα γκολ έβαλε με την ΑΕΚ. Είτε στη Φιλαδέλφεια.
0: 5-1. 6-1.
1: 6-1 υπέρ
0: τη ΑΕΚ.
1: Και είχε βάλει ο Σπέρτς μέσα στη Φιλαδέλφεια. Σωστό.
0: Ναι.
1: Πού έπεσε αυτό στην Αγγλία?
0: Στην Blackpool.
1: Σόπα.
0: Derek Spence. Και ο έτερος ξένος εκείνη την εποχή ήταν ο Δανός Σόρενσεν.
1: Σόρενσεν. Καλός. Δεκάρι κι αυτός.
0: Καλός.
1: Δεκάρι.
0: Ναι. Δεκάρι. Αλλά βέβαια μετά τα 6 γκολ που έβαλε τότε η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, μετά από 3 χρόνια είχαμε το 6-0 Ολυμπιακό ΣΑΕΚ που
1: πήρε
0: τη
1: ρεβάνς.
0: Τη θύρα 7, το 8 Φλεβάρι του 81. Ήταν τότε. Και εντάξει, επικές μονομαχίες υπάρχουν Ολυμπιακού ΑΕΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακού. Παλιά υπήρχε ένα διάστημα που φέρανε μόνο Χ στη Φιλαδέλφεια, Χ στο Καραϊσκάκι. Πολύ καλές σχέσεις οι δύο ομάδες. Πολύ καλές σχέσεις. Ολυμπιακός ήταν χαλαρός ένα μάτς τελευταία αγωνιστική. Θυμάσαι ΑΕΚ Ολυμπιακός για να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα?
1: Ναι, καλή θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι. Αλλά οι σχέσεις τους περισσότερο χάλασαν μετά την. Το που πήγε ο Μπάγιοβιτς στον Ολυμπιακό το 96 το καλοκαίρι. Εκεί άρχισαν να χαλάνε οι σχέσεις.
1: Βλέποντας τώρα το τάκλιν του Παναμέζο με το νούμερο 18 στο σημαίακι του κόρνερ, αντιλαμβάνεσαι ότι οι Παναμέζοι το ζουν το παιχνίδι.
0: Με πολύ πάθος.
1: Έχουν πολύ καλή ψυχολογία. Ενώ οι Γκανέζοι μπήκαν, θα έλεγα, πιο συγκεντρωμένοι μεν, αλλά με τακτική στο μυαλό τους. Εντάξει, για τον Παναμά είναι μεγάλο το γεγονός ότι πήγε εκεί, έκανε ξαναπάει πολλές φορές. Οπότε είναι καλύτερα ψυχολογικά οι Παναμέζοι. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, προϊόντος του χρόνου, νομίζω η Γκάνα θα ισορροπήσει και θα μπορέσει να έχει κατοχή. Γιατί βλέπω τώρα εδώ η κατοχή είναι συντριπτικά υπέρ των Παναμέζων, 60-36. Το έχεις δει αυτό το στατιστικά που είναι πάρα πολύ ωραίο? Είναι 60-36 και υπάρχει ένα κενό.
0: Αυτό πώς
1: είναι θέλετε. Το 4% τώρα το οποίο διεκδικείται. Και χάρη στο λογισμικό στο τέλος θα καταχωρηθεί, αλλά τώρα έχω εγώ 60 ή 36 και το 4 είναι 50. Θα το δούμε. Θα το δούμε, έολο. Δεν μπορεί να καταχωρηθεί σαν κατοχή. Γιατί είναι απομάκρυνση της μπάλας, εσύ την απομάκρυνες πάλι, οπότε δεν είναι κατοχή.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες.
1: Δεν υπήρχε όμως αυτό παλιά στατιστικά. Λέγανε η κατοχή είναι 60-40. Τώρα όμως υπάρχει 96% και υπάρχει το 4% το οποίο δεν είναι για κανέναν.
0: Παραμένει το 0-0.
1: Κοίτα, πιέζει, κοίταξε. Που ναι. Πίεσε το εξάρι, πίεσε πάνω αριστερά στο κόρνερ. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά και τους έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τους Γκανέζους. Δεν μπορούν να αναπτύξουν το παιχνίδι τους από πίσω. Κοίτα, πρώτη στην μπάλα.
0: Ναι.
1: Κοίτα,
0: πολύ φαρά λέει και την μπάλα. Ο Δημήτρης Πλατής λέει όμως Αργεντινή θα το σηκώσει.
1: Back to back.
0: Δεν νομίζω.
1: Σπάνια.
0: Δύσκολο.
1: Μου φαίνεται ότι έχει κάνει μόνο μια φορά 58-62 η Βραζιλία. Πεπελέ. Από η Σουηδία το 62 που έγινε.
0: Χιλή.
1: Α, ναι. Και καλώς γίνεται έτσι για να υπάρχει ένας πλουραλισμός στους κατακτητές της πρώτης θέσης και πολύ σωστά γίνεται νομίζω.
0: Τι
1: λοιπόν, διαλύσαμε το πρώτο. Τι λέει?
0: Στο Πανσεραϊκό ο Άγχελ Σαγκάλ.
1: Τον πήρε.
0: Και από τη Λάρισα και αυτός όλοι Λάρισα.
1: Καλώς πήρε.
0: Στη Σέρ Πεκτάρα. Πήρε Παντελάκι, πήρε τον
1: Ιλιάδη. Πήρε Παντελάκι, το πας για ένα.
0: Ναι.
1: Τον ψηλό. Νοντά.
0: Στη Λάρισα δεν έπαιζε φέτος.
1: Ναι. Νόντας.
0: Τον Ιλιάδη, το άλλο στόπερ.
1: Άλλο στόπερ 2.
0: Και το Σαγκάλ λέει.
1: Πολύ καλός παίκτης για Αλφα Εθνική.
0: Πολύ καλός.
1: Άρα βρήκε λεφτά, είδα στις βουλές της ΣΕΡΕΣ. Έχουν λεφτά ρε φίλε.
0: Έχουν. Δεν βλέπεις Αναστασιάδη κουστούμια που βάζει συνέχεια Βασιλάκης. Όταν κάνει τηλεοπτική μετάδοση.
1: Βασιλάκης, ακόμα περιμένουμε το Βαλίσιο, δεν το έχουμε δει ποτέ. Βασιλάκη.
0: Δημήτρης Σωτηρόπουλος, τα πρώτα του βήματα σαν προπονητής λέει.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο δικός μας που λέει τις ειδήσεις.
1: Ποια ομάδα είναι αυτή?
0: Κόρυθος.
1: Η Κόρυθος. Είναι γιο και ο Αποστόλης ο Καραφλός από το γιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το 0-0 στα 20 παραμένει.
1: Να πάρουμε λίγο γεύση από την τηλεόραση μέχρι να διορθωθεί το θεματάκι το δικό μας.
0: Έτσι.
1: Yeah.
2: Κέλεμ Γκίρενκι έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα, αλλά είναι σίγουρα ο πιο ενεργητικός από τους κεντρικούς χαφ που διαθέτει η Γκάνα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι και στο φιλικό με την Ουαλία στο Κάρντιφ. Εδώ έχει σταματήσει το παιχνίδι για offside του Καμαλντίν Σουλεμάνα. Τι βλέπουμε εδώ. Και ο Κρίστενσεν. Μοσχέρα δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα μέχρι στιγμής. Πει να ακουμπάει στο με τα πόδια, αλλάζοντας πάσες εκεί με τους συμπαίκτες, τον Κόρδοβα, τον Αντράντε και τώρα τον Μουρίγιο. Κόρδοβα βαθιά με το αριστερό. Ο Waterman δίνει επικές μάχες. Ο Αντζέντεϊ θα διώξει, θα κατεβάσει ο Κρίστιαν Μαρτίνες. Ο Μουρίγιο αργός ρυθμός στο παιχνίδι που δίνει τη δυνατότητα στις άμυνες να οργανωθούν. Όταν κινήθηκε στην αρχή του μάτσου ο Κρίστιαν Ροντρίγκες στην πλάτη της άμυνας της Γκάνας από τα δεξιά, δημιουργήθηκε η φάση με τη γρήγορη κίνηση και εκτέλεση του Waterman. Γιατί στη συνάντηση θέλει να εξετάσει τι συμβαίνει με τον Τζόρνταν Αγιού στο μαρκάρισμα του Χωσέ Κόρδομπα. Έχει χρησιμοποιήσει εδώ τα χέρια του ο Κόρδομπα, ο οποίος αγωνίζεται στην Όριτς. Έπαιζαν στην ίδια κατηγορία με τον Τζόρνταν Αγιού στην Championship.
0: Ενυδάτωση φάσης μεγάλες.
3: Λοιπόν, επανέρχομαι στην πρόβλεψή μου.
0: Για πες.
3: Γιατί, λοιπόν, δεν βλέπω δύο γκολ.
0: Βλέπεις ένα.
3: Δεν βλέπω τέσσερις κάρτες.
0: Βλέπεις δύο.
3: Και δεν βλέπω και κόρερ πάνω από 7.
0: Βλέπεις πέντε.
3: Βλέπω χαμηλό τέμπο, γιατί μόνο μια ομάδα παίζει. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναδεί, άλλο πρωτομήκονο, άλλο δεύτερο.
0: Και άλλο να περνάει η ώρα και να δροσίζει.
3: Όμως, εδώ είναι και η ποιότητα. Βέβαια, τώρα μετά το παιχνίδι Αγγλίας-Κροατίας. Έχει πέσει η ποιότητα σε ένα σημαντικό βάθμο.
0: Άλλο να βλέπεις Αγγλία-Κροατία και άλλο
3: Γκάνα-Παναμά.
0: Έτσι πάει.
3: Γι' αυτό και ο Γιάννης.
0: Σ' άκουσε, λέει ο Πέρης Θοδωράκης. 4,5 over έπαιξε, λέει. Μη μου τα αλλάζεις τώρα.
3: Πολλές κάρτες έβαλε.
0: Μία έχει.
3: Ναι, πολλές κάρτες έβαλε. Γιατί ναι, όπως έχουμε ξαναδεί, έχουν τελειώσει τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Επειδή
0: φοβηθήκαν οι παίκτες από το πρώτο μάτσο που τις έβγαζε τις κάρτες ο άλλος, ο Βραζιλιάνος, ο Ρόμποκοπ.
3: Είδες τι έγινε. Με το πρώτο μάτσο που είχαμε 9 κάρτες. 9
0: κάρτες
3: κόκκινες.
0: Και 3 κόκκινες. Ναι.
3: Ο Βραζιλιάνος με τα πολύ ωραία αγγλικά. Νομίζω ότι εκεί το βαλεχέρι. Ποιος είναι ο υπέρ, δεν έχω δει ποιος είναι υπέρ της FIFA. Ο Περλουιτζή.
0: Το μυαλό μου εκεί πήγε, στον Κολίνα.
3: Ο Ρωσέτη είναι της UEFA και ο Παρλουίτζι είναι της FIFA.
0: Ναι, οι Ιταλοί κορυφαίοι διαιτητές.
3: Λοιπόν, βλέπω λοιπόν μια σταδιακή υποβάθμιση και μείωση των καρτών. Το βλέπω, το παρατηρώ. Αλλά βλέπω και τους παίκτες να μην προβαίνουν σε αντιαθλητικές ενέργειες.
0: Ίσως το έχουν και προπονητές μετά από αυτό το που είδατε την πρεμιέρα. Σου λέει κάλμα λίγο.
3: Αλλά νομίζω ότι υπερισχύει η ποιότητα, γιατί όλοι προσπαθούν να παίξουν το ποδόσφαιρο, να αναπτυχθούν, να προσφέρουν κάτι, είναι σαν θέαμα. Οπότε δεν βλέπουμε μαρκαρίσματα που βλέπουμε στο παρελθόν. Ακόμα και ο Ουρουγουάη που είχε παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σκληροί, νομίζω τους είδαμε προχθές, προσπαθούν και αυτοί να παίξουν το ποδόσφαιρο και δεν έχουν αντιαθλητικά χτυπήματα.
0: Βρέχει στον Καναδά. Και θέλω να δω αύριο 7 η ώρα.
3: Α, πες τι μάτσα για αύριο.
0: Δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Θα το βρω όμως. 7 η ώρα το θυμάμαι. Θέλω να το δω Τσεχία Νότια Αφρική για να δω πώς θα παίξει η Νότιος Αφρική.
3: Νότιος Αφρική, πολύ μέτρη ομάδα.
0: Και μετά έχει βέβαια.
3: Να, από τώρα σας λέμε Τσεχία Νότιος Αφρική, άσος, δύσκολος.
0: Θα γίνει όμως.
3: Άσος.
0: θα γίνει. Και θέλω να δω αν θα έχει κάρτες, κλωτσές.
3: Η Νότιος πολύ εξαρτάται το τι είπαμε. Αν είναι
0: ωραίο μάτς, ξέρεις ποιο θα είναι. Ναι. Μεξικό-Κορέα μετά.
3: Ωραίο μάτς.
0: Ωραίο μάτς ήταν αυτό.
3: Ωραίο μάτς, γκολ-γκολ σίγουρα.
0: Ναι.
3: Η Κορέα της έμαθες ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα, έχει ανακύψει ένα πρόβλημα με τον τύπο. Μεγάλο πρόβλημα, καθώς διέρευσε ένα βίντεο, ένα ηχητικό με δύο Κορεάτες δημοσιογράφους να σχολιάζουν το τρέξιμο του Σον, ο οποίος Σον, επειδή είχε προσφέρει στην πατρίδα, δεν πήγε στρατό και το σχολίαζαν αυτό οι δημοσιογράφοι και θεωρήθηκε unfair από την Ιαπωνική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο επικεφαλής των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, λοιπόν, στην αποστολή. Και οι παίκτες να μην προβαίνουν σε δηλώσεις, και είναι σπάνιο αυτό για χώρες τύπου Νότιας Κορέας, έτσι.
0: Ναι.
3: Άρα δεν είναι καλό το κλίμα.
0: Αυτό πότε έγινε, γιατί με τη...
3: Έγινε πρώτη έναρξη του πρώτου αγώνα.
0: Ναι, αλλά παίξαν πολύ καλά όμως.
3: Με κορυφαίο παίκτη, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, που για κάποιο λόγο ανεξήγητο ήθελε να σκοτεί να φύγει με το ζόρι. Τελικά έφυγε, επολύθη στο... στην Τσερβένα Σβέζδα, στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Και μετά πήγε Φέγενορτ. Το παιδί.
3: Φέγενορτ. Σόπα.
0: Φέγενορτ. Πολύ, ναι. Καλό, πολύ καλό χάφ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε και έφυγε από τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, αυτό το παίχτη να πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Παχτούρα. Καλησπέρα στο Λεσάκη και στο Δημήτρη. Λέει χαρά Θεού σήμερα η Αγγλία. Περιμένουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς να βρούμε το χαμόγελό μας. Με αγάπη Νικόλα Ζωγράφου Πανάθας. Λες να έρθει ο Μπράντοβιτς.
3: Θα το μάθουμε και αυτό, θα το ρωτήσουμε. Θα πάρουμε τους φίλους μας τους Σέρβους.
0: Να. Γιατί δεν λέτε, λέει ο Γιωργούτσος, ότι ο Νίκος Κλάδης πήγε στο Μπάμισο Μεσίνης, λέει. Γελάει. Το 0-0 παραμένει, δεν έχουμε δει την κλασική ευκαιρία ακόμα.
3: Κύριε Αποστολή, τι είδαμε στο πρώτο λεπτό του σούτου Waterman.
0: Μόνο αυτό.
3: Κύριε Αποστολή, όταν κάνουμε
0: πρόβλεψη. Κάποτε κοιμάται, δεν κοιμάται.
3: Ναι, όταν κάνουμε πρόβλεψη, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, εμείς μιλήσαμε για ομάδες που δεν έχουμε δει και κάναμε μία αρχική, αλλά μετά είδαμε λίγο και επειδή είμαστε σοβαροί, να μην λέμε ότι να είναι. Διότι φαντάζομαι να σχολιάζεις μάτς που δεν έχεις δει ποτέ.
0: Ομάδες που δεν έχεις δει ποτέ.
3: Και κλαμπ, εγώ τώρα αυτούς πρώτη φορά τους βλέπω. Περίμενα πριν βάσει ονομάτων, αλλά εδώ η Γκάνα βλέπω να είναι σε ένα ρόλο παθητικό.
0: Παθητικό τελείως.
3: Κοίταξε, είμαστε στο 30
0: και, δεν και
3: τον έλεγχο τον έχουν οι Παναμέζοι.
0: Βέβαια.
3: Λες και λέγουν τη Διόρυγα, ποιος θα περάσει. Και η Διόρυγα του Παναμά είναι χρυσοφόρα.
0: Σημαντική. Ο Αποστόλης κοιμάται ποτέ.
3: Αποστόλη, θα ήθελα να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει τι εργασία, με τι ασχολήθηκε στη ζωή σου. Ο Αποστόλης θα μπορούσε να γίνει συνεργάτης της εκπομπής, ανταποκριτής από τα Σελιανίτικα.
0: Ανταποκριτής από το Λαγκό.
3: Από τα Σελιανίτικα.
0: Τα Σελιανίτικα, ε.
3: Ναι, συμφωνείς.
0: Βέβαια. Ο Αποστόλης επίσης μπορεί να είναι Κουρέας, μια και είναι καραφλός.
3: Κουρέας, λέει.
0: Γιατί του λείπει αυτό, η μαγεία.
3: Εγώ τον Αποστόλη θα τον είχα ταχυδρόμο. Για να μεταφέρει τα μηνύματα των ανθρώπων, γιατί είναι κοινωνικός.
0: Σωστό. Σωστό.
3: Με το ποδήλατο πάνω και το καπέλο.
0: Ναι. Οι κουρέες
3: και ταχυδρόμος. Ξέρεις, οι ταχυδρόμοι έρχονται με παπί. Είναι περίεργο. Έχω μείνει εικόνα με το ποδήλατο. Ταχυδρόμος και το ποδήλατο.
0: Πολύ ωραία εικόνα αυτή.
3: Λέει ο Βασίλης τελικά, λέει, να το παίξουμε, λέει.
0: Τους έχεις μπερδέψει όλους. Τι θέλεις να βάλεις. Να βάλει αυτό το τραγούδι να βάλουμε.
3: λέω την τελική μου πρόβλεψη.
0: Πάτε,
3: στο 30 λεπτό. Δεν υπάρχουν κάρτες πάνω από 3. Κάτω από 3. Δεν υπάρχουν κόρνερ πάνω από 7. Ναι. Και δεν υπάρχουν πάνω από 2 γκολ με τίποτα. Αυτό λέω εγώ στις 2:30 πριν να αναχωρήσω για το σπίτι μου. Το μάτς τελειώνει 4.
0: Ναι. Χι, το βλέπεις.
3: Κάπου τον ξέρω αυτόν. Ο ηθοποιός είναι. Τον ξέρει ο ηθοποιός, ο Αμερικανός.
0: Δεν ξέρω, όχι.
3: Που πολλές φορές έχει παίξει αστυνομικός. Άρα θα κατάγεται από τον Παναμά.
0: Μπορεί.
3: Μπορεί. Για να είναι εκεί. Α, να, η Γκάνα.
0: Είναι 0-0 το μάτς.
3: Η Γκάνα στην επίθεση.
0: Για να δούμε αυτό το φάουλ της Γκάνας, κύριε Κωνσταράκη.
2: Ούτε σεντερμπάκο Κόκου που βλέπουμε και ο Αντζέτη. σέντρα του Ναγιού, θα βγάλουν του Παναμά, μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά εκεί ο Ροντρίγκες και πάλι η Γκάνα. Η πάσα είναι άστοχη από τον Γκίντον Μένσα, τον αριστερό μπακ που έμεινε πίσω για να σταματήσει την αντεπίθεση. Δεν ρισκάρει εδώ Γκάνα, δεν έβγαλε κάτι από αυτή τη φάση, δεν έχει καταφέρει να κάνει ευκαιρία ακόμα.
0: Το φάουλ που εκτέλεσε η Γκάνα δεν ήταν καλό, δεν βγήκε κάτι καλό, αλλά παιχνίδι που έχει δύναμη, έχει πάθος, απλά δεν έχει ουσία, δεν έχει λοιπόν, φάσεις, δεν έχει πάθος, δεν έχει, έχει πάθος αλλά δεν έχει ουσία.
1: Ο τύπος πήγε στο κομματήριο, ο Κριστιάν Μαρτίνες,
0: για πες,
1: ο οποίος παίζει φίλε στο Ισραήλ,
0: στο Ισραήλ,
1: στην Κυριά της Μόνα και αξίζει μόνο 800.000. πάρα πολύ καλός μέσος, aggressive. Και έχουμε ξαναπεί ότι πάρα πολύ καλός μέσος, aggressive. Και έχουμε ξαναπεί ότι

0: αμυντικό δεν το έχει πει ως μέχρι στιγμής. Ο Παναγιώτης ξανά στην επίθεση, στην μεσαία γραμμή, έχει επιστρέψει όλη η Γκάνα και σιγά σιγά μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Ζίγκη, του Γκανέζου κίπερ.
1: Δημήτρης από την πολιτεία μου βάζει ένα κουίτς που για μένα είναι εύκολο, για σένα λέει δεν ξέρω αν είναι, και εμένα όντως είναι εύκολο, εκτός από τον Αργυρούδη και τον Τριαντάφυλλο που είχαν έρθει από τη Γαλλία.
0: Ο είχε έρθει και ο Ρωμέν.
1: Και ήρθε και ένας άλλος Γάλλος, ο οποίος τώρα έφυγε από τη ζωή. Εκείνη την περίοδο δεν έπαιξε πολύ.
0: Ο Γιουζίλ Ντασέρ.
1: Κοντά έπεσες. Ρολάν το λέγανε στο όνομα.
0: Ο Ρολάν Γκαρός.
1: Κοντά
0: έπεσες.
1: Κουρμπής.
0: Ο Κουρμπής, αυτός ήταν Γάλλος-Γάλλος.
1: Γάλλος με ελληνικό στυλ.
0: Μάλλον.
1: Ο Λιγοντή Πολέτη.
0: Ξάδευε στο Ρότσα.
1: Κάτι λέγανε τώρα, εντάξει.
0: Ναι, νομίζω δεν έχει σχέση με
1: Ελλάδα. Απλώς
0: ήταν το επίθετο που έμοιαζε με ελληνικό.
1: Ναι. Νταγκλής. Γιατί δεν είχε και Νταγκλής κάποτε.
0: Γιατί είχε και Λάμδα και Τζι. Όχι, αυτό με τον Νταγκλής και τον Κίγκαν, τι περίεργο. Και να έχουν καρκίνο.
1: Εδώ είμαστε. Ευτυχώς το πρόγραμμα αποκαταστάθηκε.
0: Θα μας έδινε τη λύση ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης θα μας πει τη λύση. Είναι πανέτοιμος πλέον. Ευτυχώς είχαμε το πρόβλημα.
0: Του τόλισε το θέμα.
1: Τόλισε το θέμα.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Και
0: προσπαθήσαμε κι εμείς.
1: Ναι, προσπαθήσαμε.
0: Να υπάρχει ζεστό το κοινό.
1: Έτσι. Βοήθησε και ο Γιάννης εκεί μαζί με τους τεχνικούς μας, τον Γιάννη Κωνσταράκη και τον Παναγιώτη Μπάλτα. Και είναι πανέτοιμος για να συνεχίσει κανονικά τη μετάδοση αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα από το Τορόντο.
0: Αυτό είναι πέναλτι.
1: Πέναλτι θα το δώσει, πιστεύω.
0: Δεν το έχει δώσει μάλλον.
1: Να δούμε το βάρ. Για να δούμε, Γιάννη, τι θα μας πει. Γιάννη, έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, Λευτέρη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Διαμαρτυρίες εδώ για αυτήν την φάση, για τους Γκανέζους στο 35ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που δεν έχει μέχρι στιγμής πολλές ευκαιρίες. Άκουγα και τον Δημήτρη Μαλεσιώβα για τα λίγα κόρνερ που είπε. Η διαμαρτυρία νωρίτερα ήταν για μαρκάρισμα παίκτη του Παναμά μέσα στην περιοχή της Γκάνα. Στο 36ο λεπτό, Γκάνα Παναμά στο 0-0. Ο Ζίγκη, ο τερματοφύλακας της Γκάνας, ο Λαουρίαν Σαφιζίκη, σηκώνεται. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εντάξει, ένα μαρκάρισμα απλώνει λίγο το χέρι. Ήταν ο Αγιρένκη, ο κεντρικός αμυντικός της Γκάνας, που άπλωσε το χέρι στην προσπάθεια που έκανε ο Λαντόνο, ο επιθετικός του Παναμά. Ο ρέφερι αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Είπαμε, ένα μάτς που δεν έχει μέχρι στιγμής πολλές φάσεις, με την κατοχή να είναι στο 55% για τον Παναμά, στο 38% για την ομάδα της Γκάνας. Ένα παιχνίδι βέβαια που περιμένει και η Αγγλία και η Κροατία, φαντάζομαι περιμένει πολύ περισσότερο η Κροατία μετά την ήττα της από τους Άγγλους με 4-2, σε ένα χορταστικό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο. Η απομάκρυνση από τους Γκανέζους, η κόντρα θα ευνοήσει τον Αντράντε, το πλάγιο είναι για τον Παναμά, με τον Αντράντε να γυρίζει προς την περιοχή του. Ένα γέμισμα που θα γίνει από το Μουρίλο, να παίρνει την μπάλα από δεξιά, αλλάζουν την μπάλα. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ο Μπαρτσένας, η σέντρα, θα βγει και θα απομακρύνει με τις γροθιές ο Ζίγκη, θα γίνει ένα σούτ, ένα δυνατό σούτ, μπάλα περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ζίγκη, το σούτ που έγινε από τον Ράμος, τον αμυντικό της ομάδας του Παναμά. Βλέπουμε ξανά την φάση, απομακρύνει με τις γροθιές ο Ζίγκη, έρχεται ο Ράμος να πιάσει ένα σουτ με πολλά φάλτσα, λάστοχο, αλλά περνάει 2 μέτρα περίπου δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα της

0: Γκάνας στο 38 λεπτό. Όλα αυτά με τον Ζήκη να εκτελεί τώρα τον βολέι, κεφαλιά που πήρε εκεί πιο ψηλά από όλους ο Σιμπό. Οι μάχες, νέα απομάκρυνση, δεν έχει πέσει μπάλα ακόμα στο χορτάρι, τώρα θα γίνει αυτό και την κατέβασε πολύ ωραία, πολύ ωραία ενέργεια, θα κερδίσει και το φάουλ ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής, μπάλα γυρίζει από τους αμυντικούς του Παναμά. Ο Κόρδοβα θα παίξει για τον Ατράντε, αυτός τον τερματοφύλακά του. Μουσκέρα, ένα βολή μακριά, ψάχνει στο χώρο του κέντρου την κίνηση που έκανε ο Ροντρίγκες. Περνάει και αυτή η φάση, απομακρύνουν εύκολα οι αμυντικοί των Γκανέζων. Με τον Μπλάκμαν τώρα για τον Παναμά να γυρίζει την μπάλα στον Αντράντε, στον χώρο άμυνας της ομάδας του Παναμά. Αυτές οι πάσες που ακούτε, ψηλά το μαρκάρισμα από τους παίκτες της Γκάνας. Για να δούμε αυτή τη φάση, μια ευκαιρία, μια μπαλιά που πάει να βγει από τα δεξιά, νέα σέντρα που έγινε από τον Μαρτίνες. Επιμένουν, αναμέζει από δεξιά Μαρτίνες, κρατάει την μπάλα πάνω στην γραμμή, θα βγάλει μια σέντρα, κοντράρει, έρχεται για να απομακρύνει όπως να φύγει μπάλα ο Γούσου. Κρατούν την μπάλα εντός, όχι, δεν καταφέρει τελικά με το στοπάρισμά του ο Χάρβεϊ, είναι αυτός που θα πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου την μπάλα πλάγιο για την ομάδα της Γκάνας. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, ένα παιχνίδι κέντρου με τον Παναμά να έχει την κατοχή, να έχει περισσότερο την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα 40 λεπτά, αλλά χωρίς σκορ. Το 0-0 παραμένει Γκάνα Παναμάς. Πάσες τώρα από τους αμυντικούς της Γκάνας. Μενσάι γυρίζει για τον Οποκού, μια κόντρα που θα βάλει εκεί ο Μπλάκμαν, πλάγιο για την Γκάνα, κάτω, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αλλά θα γυρίζει προς τα πίσω, να βλέπουμε και ωραίες εικόνες και τους φίλους του Παναμά.
1: Ωραία ζεστή ατμόσφαιρα, ωραία, και ναι, την ομάδα του Παναμά να είναι πιο γρήγορη και πιο έτσι περισσότερο κατοχή μπάλας.
0: Έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά θα έλεγα είναι μια φλίαρη κατοχή, χωρίς να έχουμε δει μέχρι στιγμής μεγάλη φάση στο παιχνίδι, έτσι. Για να δούμε τον Μπλάκμαν. Από αριστερά η μπάλα γυρίζει. Αντράντε. Και πάλι στον Μπλάκμαν. Μπλάκμαν θα παίξει με τον Ροντρίγκες, έρχεται για βοήθεια και πάλι ο Μπλάκμαν. Δεν είναι καλή πάσα όμως που θα επιχειρήσει ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες, είναι πιο δυνατή εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Με τον Ζήκη τώρα να δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, κρατάει τους προσαγωγούς, κάποια θλάση εκεί, για να δούμε αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή εδώ για τον Κάρλος Κεϊρός. Βλέπω ετοιμάζεται ο αναπληρωματικός goalkeeper, για να δούμε αν θα μπορέσει τελικά να αγωνιστεί όχι ο Ζήκη. Έχει μπει το ιατρικό επιτέλειο των Γκανέζων. Για να δούμε αν ο Ανάνκα θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα κληθεί, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο ένας από τους δύο που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον βασικό του goalkeeper της Γκάνας, τον Ζήκη. Για να δούμε νωρίτερα την φάση. Χάρβεϊ στην προσπάθειά του στη μονομαχία μέσα στην περιοχή φαίνεται να τον βρίσκει, σε αυτή τη μονομαχία που είχε ίσως περισσότερο τον βρίσκει ο συμπαίκτης του, ο κεντρικός του αμυντικός, ο Πόκου είναι εκεί. Ο Ζήκης σηκώνεται, δείχνει να πατάει καλά. Πάντως βλέπω ότι ζεσταίνεται ο αναπληρωματικός goalkeeper. Τώρα βλέποντας τον Ζήγκη ότι σηκώνεται και είναι καλά, πάει και κάθεται και αυτό στον πάγκο. Οπότε συνέχεια στο παιχνίδι όλα καλά με αυτό το ελεύθερο από τους Γκανέζους. Πάρα στο Μουσκέρα, στον τερματοφύλακα του Παναμά, από την μία περιοχή στην άλλη. Πολλές μονομαχίες, ένα παιχνίδι κέντρου. Είπαμε, ο Παναμάς έχει κατοχή, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προσπαθεί κυρίως από την δεξιά πλευρά να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του Ζήγκη, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια καλή φάση. Για να δούμε το Χάρβε, ένα μαρκάρισμα, θα πέσει κάτω, αφήνει το παιχνίδι ο ρέφερι. Μια σέντρα που θα βγει από δεξιά, βγαίνει πολύ ωραία και καθαρίζει ο Σενάγια. Θα κερδίσει και το φάουλ τώρα κοντά στο χώρο του κέντρου ο Αγιού, ποιος σηκώνεται. Το φάουλ από τον Χάρβι. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 Γκάνα Παναμάς. Σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική στον όμιλο, όπου συμμετέχει η Αγγλία και η Κροατία και είναι τα λογικά φαβορί. Για να δούμε αυτήν την φάση τώρα με τους Γκανέζους. Από αριστερά, από δεξιά, συγγνώμη, να σου τα απελπιστικά out μπάλα. Κάνε την προσπάθεια λίγο νωρίτερα. Από δεξιά έφυγε ταχύτατα ο Σεϊντού. Έρχεται να πιάσει ένα σουτ πολύ κακό ο Άντωνη Εσεμένιο. Μπάλα περνάει, πήγε κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, τόσο κακό ήταν το σουτ. Εσεμένιο, ωραία η φάση λίγο νωρίτερα. Ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά έξτρα χρόνου που έχουν αρχίσει ήδη να μετρούν αντίστροφα από τώρα, με την ομάδα του Παναμά να έχει και πάλι την κατοχή. Στην άμυνά της όμως ο Αντράντε θα κάνει ένα γέμισμα, έρχεται να καθαρίσει την φάση και να γυρίσει προς το τερματοφύλακά του Σουλεμάνα για να μπλοκάρει ο Ζήγκη. Με τα χέρια θα παίξει γρήγορα, προσπάθησαν να βρουν στο χώρο του κέντρου και μακριά από τον χώρο δράσης του τον Αγιού. Όπως και τώρα ο Αγιού θα πάρει, μαρκάρεται, θα περάσει, θα κερδίσει και το φάουλ. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω του, το φάουλ θα το πάρει από τον Ράμος. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Γκάνας. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 75 που έχει δώσει ο τέταρτος. Πάσε στο χώρο του κέντρου από τους Γκανέζους. Ο Αμάγκη κρατάει, βγαίνει ωραία ο Ροντρίγκες, θα του κόψει την μπάλα ο Ροντρίγκες που είναι ταχύτατος και φεύγει από αριστερά. Γυρνούν όμως γρήγορα, καλύπτουν τους χώρους και κόβουν πολύ ωραία οι Γκανέζοι σε αυτή την προσπάθεια του Ροντρίγκες. Ήρθε πολύ γρήγορα για να κόψει την μπάλα σε Ναγιά. Ένα γέμισμα 40 μέτρων ψάχνοντας τον Αγιού, θα καλύψει και θα κόψει ο Μουρίλο. Πολύ ωραία γυρίζει στον τερματοφύλακα τον Μουσκέρα, γρήγορα αυτός με τα χέρια, ενώ μπαίνουμε, μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάντα στο 0-0 Γκάνα Παναμάς. Ράμος από δεξιά άλλαξε την μπάλα με τον Κόρδοβα. Τώρα ο Αντράντε στο χώρο του κέντρου. Η πάσα που έγινε δεν είναι καλή από τον Αντράντε και πάλι Οι Γκανέζοι προσπαθούν να βγουν από δεξιά. Ωραία ενέργεια από τον Ογιοσού, θα γυρίσει, δεν έχει καταφέρει όμως να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Έχει περάσει εκτός τελικής γραμμής, out. Περνάει και αυτή η φάση στην αναμέτρηση, βλέπουμε και το replay, ένα τουλάχιστον μέτρο έξω είναι η μπάλα. Ο Παναμάς με τον Αντράντε να παίρνει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του, να κρατάει την μπάλα. Ο Αντράντε θα γυρίσει προς τα πίσω στον Χωσέ Κόρδοβα, τον κεντρικό του αμυντικό. Κόρδοβα στον τερματοφύλακα τον Μοσκέρα. Αυτός υπό την πίεση του Αγίου θα κάνει αμέσως τον βολέ. Η μάχη είναι κερδισμένη για τους Γκανέζους. Ο Σουλεμάνα να κερδίζει και το πλάγιο από την προβολή που του έβαλε ο Μουρίλο. Πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από αριστερά όπως κάνει επίθεση Γκάνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και του έξτρα χρόνου, του χρόνου των καθυστέρησεων. Από αριστερά οι Γκανέζοι σε μία από τις τελευταίες τους προσπάθειες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Κρατάει την μπάλα ο Σεμένιο, θα κερδίσει και το φάουλ. Το φάουλ που έκανε ο Κόρδοβα. Αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία με ένα στημένο να απειλήσουν την εστία του Μοσκέρα. Είναι κοντά στην πλάγια γραμμή, στην γραμμή του πλαγίου out, στο ύψος της περιοχής του Παναμά. Και έχει πάει για την εκτέλεσή του ο Άγιου. Για να δούμε. Τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Τζόρνταν Άγιου. Μπήκαμε πλέον στο έκτο λεπτό. Θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνουν οι Αναμέζοι. Ένα νέο γέμισμα, δεν είναι καθόλου καλό. Καθόλου καλή η πάσα που επιχείρησε ο Ελίζα Γκόσου και ακούγεται με την ολοκλήρωση της φάσης και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτή της αναμέτρησης. Γκάνα Παναμάς 0-0 σε ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις, χωρίς τελική ενέργεια μέχρι στιγμής. Έτσι έχουμε δει πολύ λίγα πράγματα. Μία
1: ενώ έχει τελική δύναμη, τρέξιμο, ρυθμό, δεν έχει φάσεις, ναι, ουσία.
0: Δεν έχει φάσεις μέχρι στιγμής. Είναι αυτό που έλεγες και λίγο νωρίτερα, Λευτέρη, έχει μία φλίαρη υπεροχή ο Παναμάς που φαίνεται τουλάχιστον είναι πιο δραστήριος, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να δημιουργήσει καταστάσεις μπροστά στην εστία του Ζήκη, του τερματοφύλακα της Γκάνας. 35-37 είναι η κατοχή για τον Παναμά, αλλά χωρίς φάσεις, επαναλαμβάνω, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Βλέπω τώρα και τις συνομιλίες που έχει ο Ζήκη, πρέπει να αφορά τον τραυματισμό του και αν μπορεί να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε αν θα έχουμε εδώ αναγκαστική αλλαγή για τους Γκανέζους. Έχει πάει κοντά του και ο κεντρικός του αμυντικός. Πάνε σιγά σιγά προς τα αποδυτήρια για να δούμε τελικά αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον τερματοφύλακα της Γκάνας, τον Ζήκη. 0-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε 15 λεπτά περίπου για την περιγραφή του δευτέρου μέρους.
1: Ωραία. Μετά τις 3 αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι όπου περιμένουμε κάποιο γκολ για να μην μείνει στο 0-0. Γκάνα Παναμάς στήρο 0-0 μετά από 45 πρώτα λεπτά. Θυμίζω ότι το μοναδικό 0-0 που υπάρχει μέχρι τώρα είναι το Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Ελπίζουμε όσο γίνεται λιγότερα να είναι, γιατί και η ποιότητα του αγώνα δεν είναι εφάμιλη του 0-0. περιμένουμε κάτι καλύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο θυμίζω νωρίτερα Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Πανάξια το Κονγκό πήρε ισοπαλία από την ομάδα του Χριστιανού Ρονάλντο. Αγγλία-Κροατία στη ματσάρα που είδαμε διαφήμιση του ποδοσφαίρου 4-2-2-2 το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στις 5 παίζουν το Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική στους 12 ομίλους με φαβορή την ομάδα της Κολομβίας που επαναλαμβάνω όσοι αντέξετε για το δίδυτο παιχνίδι πιστεύω να παίξει όπως πρέπει να παίξει και όπως είναι οι δυνατότητες της ομάδας γιατί την θεωρώ ικανή να φτάσει τουλάχιστον στους 16 ή στους 8. Αύριο θυμίζω 7 η ώρα Τσεχία Νότιος Αφρική, πάμε πρώτο ομίλο. Και Καναδάς, Τσεχία, Νότιος Αφρική και Μεξικό, Νότια Κορέα. Το μάτς της Τσεχίας θα αρχίσει στις 7. Στις 4 θα αρχίσει το Μεξικό, Νότιος Κορέα. Ενώ για το δεύτερο όμιλο Ελβετία, Βοσνία στις 10 και στη 1 Καναδάς, Κατάρ, άλλα 4 παιχνίδια. Καλό βράδυ από το Λευτέρη Σαλάγο και το Δημήτρη Μαλισιώβα. Ακολουθούν ο Άκης Δημακός και ο Δημήτρης Γιαχαρατζής. Πάμε να θυμηθούμε τι γκολ είχαμε σήμερα στα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Τραγουδάκι και οι συνάδελφοι μέχρι το πρωί. Καλό βράδυ.
2: Era Sport 101,8.
3: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα, με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Δέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα πει ο Μπέλικα θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικα. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνος ο Ρόντζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρόντζερς.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη Γιαχαρατζησάκη, Δημακό.
1: Και Γιάννη Κωνσταράκη.
0: Έχουμε πάρει τη σκυτάλη από το Λευτέρη Σαρελάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μία ακόμα ποδοσφαιρική ημέρα. Ένα ακόμα ραντεβού με την Ερασπόρ 24ωρο. Η Ερασπόρ η οποία είναι παντού, μεταδίδει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και ένα ακόμα βράδυ, εμείς θα ξενυχτήσουμε παρέα με τον κόσμο για να παρακολουθήσουμε από κοντά τους αγώνες και να μεταδώσουμε κλίμα από τις χώρες που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Και ελπίζω, Άκη, να δούμε και κανένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όπως πάει το παιχνίδι 0-0 σε αυτό το Γκάνα Παναμάς, θα κοιμηθούμε όλοι μαζί.
0: Έχουμε χορτάσει όμως σήμερα γκολ. Έχουμε χορτάσει τιτανοτεράστια Αγγλία.
1: Ωραίο παιχνίδι. 4-2 με την Κροατία. Πολύ ωραίο μάτς. 6 γκολ.
0: Και βέβαια κράζουν κάποιοι, αλλά εγώ θα το πω γιατί είμαι ποδοσφαιρικά φιλοάγγλο. It's coming home.
1: Γιατί βρε φίλε.
0: Βήμα-βήμα.
1: Γιατί βρε φίλε από το πρώτο μάτς.
0: Ήταν η εμφάνιση αυτή που μου επιτρέπει να το πω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θες.
1: Τρομερός τερματοφύλακας της Κροατίας.
0: Σκέψου δηλαδή πώς θα έπρεπε να φάει μια άλλη ομάδα. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: να πούμε ότι είμαστε.
1: Πήγες, okay.
0: Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα της
1: Γκάνα με τον Παναμά.
0: Γιάννης Απαγιοργίου είναι στη μετάδοση. Έχω μπροστά μου τα στατιστικά. Μία τελική για την Γκάνα, τρεις για τον Παναμά. Η κατοχή είναι για τον ομάδα του Παναμά 64,4% χωρίς κόρνερ και οι περισσότερες πάσες, λέει ο Αμίρ Μουρίλο, για τον Παναμά. Ένα μάτς το οποίο είναι μοιρασμένο, είναι βαρετό θα έλεγα όσο το βλέπαμε.
1: Φλίαρος ο Παναμάς,
0: ναι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, περίμενα καλύτερη την Γκάνα.
0: Μα την Γκάνα περίμενα, όχι τον Παναμά τώρα.
1: Μα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Περίμενα πολύ καλύτερη την Γκάνα. Δεν ξέρω, αυτό φοβήθηκαν το μάτς οι Αφρικανοί.
0: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει.
1: Κρατάνε δυνάμεις για το δεύτερο μέρος.
0: Εμείς θέλουμε συντροφιά μας και τον κόσμο, γιατί
1: πάντα
0: είναι μια διαδραστική εκπομπή. Δεν γίνεται να μην είμαστε μαζί σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας. 54160, σπορτ, ελληνικό ή λατινικού χαρακτήρε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το μηνυματάκι σας. Η μία επιλογή. erasport@papakier.gr είναι το email, είναι η δεύτερη επιλογή για να μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και να το σχολιάσουμε ή οτιδήποτε θέλετε. Και βέβαια η πιο απλή και πιο popular, η πιο διάσημη επιλογή
1: Viber.
0: Είναι το Viber. Βρίσκεται το εικονίδιο της Erasport πάνω αριστερά και μας μπουμπουνάτε το μηνυματάκι σας και εμείς εδώ πέρα θα το υποδεχτούμε και όσα προλάβουμε και όσα μπορούμε, γιατί έχουμε και δεύτερο παιχνίδι μετά, θα το σχολιάσουμε.
1: Στις 5 το πρωί, Ουσμπεκιστάν Κολομβία, ένα μάτς το οποίο θα ακούσουμε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου.